αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Λοιπόν, εδώ και ένα θέμα έχει δημιουργηθεί. Το Νταμπράουσκας, κουμπάρι, το ξέρεις, ε?
2: Ω, δικός μου άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία ιστορία βρήκες.
1: Τα τη θυμάσαι με
2: ναι,
1: τη...
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία ιστορία όμως, να την πεις.
1: Λοιπόν...
2: Για την Καβριά λίγο.
1: Εγώ,
2: τα 14 μέρη στην Αθήνα με τα ρότερα και φτεδάκια. Το κάρφωσα με τη μία. Λέω, δεν μπορεί. Εδώ πρέπει να μπούμε να εντρυφήσουμε στο θέμα.
1: Γιατί να το κρατήσει.
2: Γιατί μαράκι μου είναι. Ξέρει, έχουμε και αδυναμίε. Δεν έχω αδυναμία μόνο σε σένα, έχω και στα κεφτεδάκια να ξέρει.
1: Αυτό να το κρατήσει. Έχει και στο τέτοιο, ρε. Και στο μπέικον το ψημένο.
2: Ναι, αλλά το κεφτεδάκι είναι. Πόπο Παναγία.
1: Λοιπόν, θα πούμε από ένα παιχνίδι πώ αυτό ο άνθρωπο βρέθηκε τώρα. Προπονητής και προπονηταράς, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και η αντραγαθίωση του που λένε και κάτω στην Πελοπόννησο, στο Champions League. Είναι μια πίθανη ιστορία πραγματικά. Και βέβαια, κάτσε να δω, είναι σε μια ομάδα του Αζερμπαϊτάν, σαν Σαμπάχ που σας είπα.
2: Πώς ξεκινάει όμως,
1: ναι,
2: η εντρίφησή του.
1: Να πω ότι είναι τώρα σπορ, στο Σαμπάχ, είναι ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Ιδρύθηκε σαν πριν λίγες
2: μέρες. Πριν 8 χρόνια.
1: Ο 9 χρόνια λέει.
2: 9. Δεν σου λέει, είναι η ένατη χρονιά της.
1: Ακριβώς.
2: Και έχει μπει η Champions League. Το παράδειγμα να μπει 16 χρόνια.
1: Με ρόστερ που δεν ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt. Δηλαδή πολύ πιο κάτω. Και τα ανεβάζει λίγο το τραγούδι. Λοιπόν, ιδρύθηκε 8 Σεπτεμβρίου του 2017, δηλαδή πριν 8 μέρες.
2: Πριν 9 χρόνια, ναι, αυτή είναι η 10η.
1: Ναι, πριν 8 μέρες κανονικά θα λέγαμε. Λοιπόν, είμαι ο πιο ευτεγνώμενος προπονητής του κόσμου, είχε δηλώσει αυτός ο Βάλντας Νταμπράουσκας με το που πέρασε η ομάδα του. Λοιπόν, το θαύμα της Σαμπάχ. Να πω λίγο, ένα μισό λεπτό γι' αυτό. Προετοιμαζόταν και το ψάξα κι αυτό μεθοδικά και υπομονητικά όλα αυτά τα 9 χρόνια. Ο Νταμπράουσκας, ο οποίος στα μέρη μας και στην Κύπρο έχει περάσει από Όφη και Ομόνια, γι' αυτό το λέω αυτό. Δεν γέμισε το μάτι, ως συνήθως δηλαδή, όπως γίνεται, και με παίχτες και με κάποιους παίχτες εδώ. Αφήχθη στον Μπακού πριν από 14 μήνες, έβαλε αυτό το κερασάκι της στην Τούρκα και έπειτα στην Τούρτα πιο κερασάκι. Έπειτα από 54 αγώνες οδήγησε στην κατάκτηση του Double και τη League Phase του Champions League, και ο 49χρονος Λιθουανός έγινε ο πρώτος τεχνικός από χώρα Βαλτικής που θα κουτσάρει στην κορυφαία διοργάνωση. Λοιπόν, αυτός λάτρευε το... Σας λέω να κάνουμε μια εισαγωγή για ποιος είναι. Λάτρευε το ποδόσφαιρο από μικρός, όμως δεν κατάφερε να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Στράβηκε στο σκάκι. Λείπει και στο Ηλεμέζη. Τώρα θα έβγαζε λαιμό σε Ηλεμέζη, άμα λέγαμε για σκάκι. Γιατί και στο Ηλεμέζη πήγε να παίξει μπάσκετ, αλλά τον κέρδισε το σκάκι αυτό. Το οποίο αφιέρωνε στο σκάκι ο. Πες τον Λιθουανός Νταμπράουσκας ατελείωτες ώρες κάθε μέρα, αλλά τον ηρώτητα να γίνει προπονητής, μόνο που δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το πραγματοποιήσει. Έπειτα από πολλή σκέψη, φίλες και φίλοι, φρόντισε να βρει τα απαραίτητα χρήματα με έναν εξαιρετικά ασυνήθιστο τρόπο. Το 2002, φοιτητής τότε, 25 χρονών. Για περίμενε, τι είναι όλο αυτό, να βγάλουμε κανένα καλό, διότι κόπηκα ένα πρόγραμμα. Δήλωσε συμμετοχή στη λιθουανική έκδοση, το οποίο θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Αυτό που έχουμε και εμείς την ιστορία. Έπαιξε το 2, παίζει ρόλο γιατί με τις οικονομικές αναπροσαρμογές και τέτοια, και κέρδισε 4.000 λίτας, περίπου 1.100 ευρώ. 1.100 ευρώ.
2: Σημερινή αξία είναι περίπου 3.000
1: ναι,
2: ευρώ.
1: Τόσα, όχι, παραπάνω, γιατί τόσα έβγαζε, λέει εδώ τώρα αυτός, στην εφημερίδα την Ταμπλόι την αγγλική, ο μέσος Λιθουανός εργαζόμενος ένα χρόνο. Mm. Δηλαδή θα βάλουμε ένα δικό μας, αν ένα χιλιάρικο ο μέσος βγάζει το χρόνο και να είναι στον ιδιώτη, γιατί τα δικά μας τα έχουν κόψει 13 και 10 μισθό εδώ και χρόνια, παίρνει 14 χιλιάρικα, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, τόσα ήταν τα 4.000 λίτας. Σταμάτησε στην ερώτηση ποια χώρα εκδίδει τις περισσότερες ημερίδες εφημερίδες. Ούτε εγώ το ήξερα. Τώρα που το διάβασα, αν λέγανε ποια χώρα εκδίδει τις περισσότερες και το ρουντούν,
2: δηλαδή,
1: θα το απαντούσε.
2: Japan.
1: Αλλά αυτό λέει τις εφημερίδες και ήταν η Ιαπωνία, πραγματικά, όπως λέει ο Χρήστος. Πήρε τη σύζυγό του την Ίγκριτ και πήγαν στην Αγγλία, όπου έγινε δεκτό στο London Metropolitan University για να σπουδάσει αθλητική επιστήμη και προπονητική. Επειδή τα χρήματα τώρα που κέρδισε το τηλεπαιχνίδι τέλειωσαν γρήγορα, αναγκάστηκε να εργαστεί ως ελαιοχρωματιστής. πρώτη δουλειά, μετά γίνεται διανομέας εφημερίδων, ακόμη και σε παιδικό σταθμό, με μερική απασχόληση. Ύστερα βρήκε δουλειές συμβατές με το αντικείμενό του στις Ακαδημίες Νέων της Fulham, της Manchester United, της Bradford. Για ένα χρονικό διάστημα προπονούσε παιδιά που δεν μπορούσαν να πληρώνουν συνδρομή για να παίζουν σε ομάδα. Ήταν, είπε, μια από τις καλύτερες εμπειρίες ζωής του, και πράγματι. Με αυτή τη δήλωση που έκανε σε αυτή τη φάση, ανέβηκε στην υπόλοιψή μου. Άρχισε να δουλεύει ως επαγγελματίας στα 32 του. Φανταστείτε, 22 έπαιξε, 10 χρόνια μετά πήγε εκεί και τα λοιπά. Μετά από 10 χρόνια. Από τις μικρές εθνικές ομάδες Λιθουανίας, K17, K19, στη συνέχεια εργάστηκε σε συλλόγους Λετωνίας, της Κροατίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ουγγαρίας. Η Σαμπάχ ήταν ο 10ος σταθμός της καριέρα τους και έχει κερδίσει τρόπαια σε 5 διαφορετικές χώρες, αλλά από την Ομόνια απολύθηκε σε μόλις 4 μήνες και από τον Όφη σε 14. Αποχώρησε βέβαια πικραμένος, αλλά και γοητευμένος από την Κρήτη, και όπως είχε γράψει, είχε πει σε μια συνέντευξη, του άρεσε πάρα πολύ ο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτή είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, φίλες και φίλοι, κατάφερε, του Ναμπράουσκας, κατάφερε από ένα τηλεπαιχνίδι να κάνει το όνειρό του, γιατί δεν μπορούσε. Άλλοι κάναν το χόμπι τους δουλειά, άλλοι προσπαθούν και δεν κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, ενώ έχουν στήσει ποπό κάτω και έχουν φάει ξερό ψωμί, άλλοι έχουν φιλήσει κατουρημένες ποδιές θέλοντας να κάνουν το όνειρό τους. Αυτός τα έβαλε κάτω, προσπάθησε. Πείσμα, θέληση, τον βοήθησε, υποθέτω, και η γυναίκα του, έτσι Χρήστο, γιατί την πήρε μαζί.
2: Το κορίτσι ήταν αντοχής. Λοιπόν, πώς πέρασε, θα θυμάστε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πώς μπήκε Champions League. Με ένα γκολ στο 92, εκεί που έμοιαζε χαμένη υπόθεση. Έπαιζε με την Χαπόλη. Έπαιζε με την Χαπόλη Μπερσεβά, ομάδα του Ισραήλ. Έβαλε ένα γκολ στο 92, κατάφερε, το πήγε το παιδί στην Παρτάς και το πήρε εκεί πέρα. Και μέχρι τότε έμοιαζε χαμένο. Και μάλιστα είχαν και αρκετά. Πρέπει να κάνει μεγάλη άνθρωπη, αν θυμάμαι καλά. Θα το ψάξω να το βρω ακριβώς. Νίξε 5-2 λοιπόν την Χαπόελ Μπερσεβά και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να περάσει στην League Face του Champions League. Μια ομάδα τώρα από το Αζερμπαϊτζάν. Πέρυσι ήταν η Καραμπάκ. Αλλά η Καραμπάκ είναι μια ομάδα με λεφτά, με πολύ ισχυρό χορηγό, με παράδοση. Έχει πάρει τα περισσότερα πρωταθλήματα στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Μαζί με την Καμπάλα που ήταν και αυτή, γνωρίσαμε εδώ πέρα την Καλή και από την Ανάποδη στην Ελλάδα. Αλλά είναι τώρα σαν, τι να σας πω τώρα, σαν να έρχεται ο Βόλος και να πέσει Champions League. Να το βάλουμε στα δικά μας επίπεδα. Μια ομάδα του επίπεδου του Βόλου με σχεδόν τίποτα κόσμο.
1: Και με την ιστορία πορεία
2: 8-10 χρόνων.
1: Δεν λέγεται Βόλος, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος.
2: Πίδνα Βόλου.
1: Όχι, όχι, νέος ποδοσφαιρικός. Πίδνα Κίτρος ήταν που.
2: Λοιπόν, πέρασε τους New Saints. Αυτό που είχε παίξει πέρυσι ο Παναθηναϊκός, την Κουόπιο, την Άρχους, η οποία Άρχους, θυμίζω, είναι αυτή που είχε φάει 4 μέσα στην έδρα της από την Village Love. Αυτή δεν ήταν.
1: Ούτζι, είπαμε.
2: Ή τη Λεχπόζναν. Όχι, Λεχπόζναν,
1: μην τη λες Λότζ. Αυτή την ιστορία με αυτό το Λότζ. Άμα το πεις όχι σε Πολωνό και σε άλλον, Ούτζι είναι η πόλη.
2: Όπως τη λένε, μωρέ. Εμείς στην Ελλάδα να πεις Ούτζε, πήταν στα.
1: Το είπε ένα Λότζ, Βίτζε, Βλόπ, την ομάδα, από την ομάδα δηλαδή, και πρέπει να το λέμε. Δηλαδή, σαν να λέμε να πάμε στην Μπάργα. Όχι στην Πράγα.
2: Ναι, πήγε η Άρχους, έκανε τη διπλούρα. Μάτς που είχε χάσει την ώρα της 4, αν πήγε, το έκανε 0-3, το πήγε στην Πάρτα και πέρασε. Και αυτή η ομάδα τώρα πρέπει να βρω ακριβώς, θα το βρω έτσι από την περιέργεια. Πώς ήταν τα παιχνίδια Μπερσεβά.
1: Γράφτε εκεί.
2: Με την τέτοια, γιατί είχε πολύ καθαρό προβάδισμα οι άλλοι.
1: Μου φαίνεται πήγαν ισοπαλία και μετά στην παράταση.
2: Ναι, είναι σου λέω στο 93, στην τελευταία φάση του αγώνα. Το βάλει τον γκολ. Με τη Σάμπαχ. Α, τα αποτέλεσμα των αγώνων. Ορίστε, εδώ πέρα είναι. Είχε κερδίσει 2-1. Έβαλε το δεύτερο γκολ, ήταν 1-1. Στο 95 η Σαμπάχ και του πήγε στην παράταση και εκεί έβαλε.
1: 5-2.
2: 5-2.
1: Ναι, καλά θυμόμαι.
2: Άνοιξε το παιχνίδι
1: και στην παράταση. Πήγε.
2: Παράταση, ναι, στην παράταση. Από 2-1-2 εκεί που έμοιαζαν όλα χαμένα. Είχε προηγηθεί μάλιστα, νομίζω, ο Μπερσεβά έκανε το 0-1 και δεν το παράτησε, το κοινέ είχε πήγε. Μαγκιά τη. Και στα δικά μας.
1: Άντε, πάμε.
2: Ωραία μέρα σήμερα, γιατί έχουμε το μαράκι μας απέναντι. Είμαι πρώτος fan club, τα έχουμε πει αυτά μαράκι. Έτσι, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα fan club της Μαρίας εδώ και 10 χρόνια. Ηγούμε της προσπάθειας. Είμαι μόνος και αδιαφυσβήτητος πρώτος, δεν τολμάει κανείς να με κοιτάξει. τους λέω: όποιος πλησιάζει, λέω μακριά.
1: Τι.
2: Ακόμα και αν τη φλερτάρω, πρέπει να πάρω ένα διαβάσμα.
1: Μια φορά πήγα εγώ να τη φλερτάρω, να φύγω από αριστερά. Και κάνει με έτσι με τον αγώνα. Ξέρεις, τα φάουλ για κόκκινη κάρτα ήταν. Τι να κάνω.
2: Πρόεδρος εδώ, δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει κουνούπι από εδώ πέρα.
1: Αγωνιά στο λαιμό, φάουλ για
2: κόκκινη
1: κάρτα.
2: Μόνο υπό την έγκριση δική μου μπορεί κάποιος να φλερτάρει το μαράκι. Που είναι και κούκλα, να ξέρετε, σας τα λέμε για να μην. Να μην...
1: Παπακυρίτσι, να πούμε και το όνομα.
2: Μαρία Παπακυρίτσι.
1: Μπορεί κάποιο να στείλει ένα θέμα, να στείλει ένα γράμμα και να πει.
2: Μπορεί να θέλει να έχουμε θέμα.
1: Στην κυρία Παπακυρίτσι,
2: μπορεί να έχουμε υποψηφιότητες, you never know. Έγινα ωραία, λοιπόν, έχουμε δίπλα. Μπαρέισον εδώ πέρα, μπήκε μέσα πανικός. Πού είχα βγάλει ένα θέμα, μου λέει με τα. Πώς το λένε,
1: Αθήνα,
2: με
1: Θεσσαλονίκη,
2: με τα
1: πόσο
2: διόδια.
1: Στοιχίζει.
2: Ναι.
1: Όχι μόνο τα διόδια, γενικά.
2: Τα πάντα, ναι.
1: Γιατί λέγαμε με τον Χρήστο χτες για το τέτοιο και επειδή δεν κοιμήθηκα καθόλου σήμερα. Χάζευα και εκεί όπως ήταν η ώρα δεν ήταν. Ήταν 4 παρά. Και λέω ρε, εσύ, επειδή πάμε συνέχεια, ένα μέσο Έλληνα πάει συνέχεια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και εγώ μπορώ να πηγαίνω και 6 φορές το χρόνο 7. Λέω για να δω πόσο κοστίζει πλέον. Ξέρεις, και κάθισα και το ψάξα. Mm. Το έγραψα λοιπόν σε ένα έγγραφο. Και αυτό δεν το έγραψα στο Word. Αυτό είναι το άσχημο. Το έγραψα σε ένα έγγραφο σε Samsung Notes που έχουμε και δεν το αποθήκευσα.
2: Ναι, το ίδιο πέθα και εγώ. Γιατί είχα βρει ένα θέμα όπως το πρωί τώρα που σκάλιζα εδώ πέρα. Που είχα μια δυσούδα τη στιγμή που έλεγε τα μέρη με τα 14 μέρη στην Αθήνα με τα ρότερα και φτεδάκια. Ξέρετε τα μερία μου. Λέω αυτό θα πω. Τέλος, να δούμε πού άκρισα να φάμε. Αλλά το χάσα. Δεν ξέρω πού διάλογο είναι.
1: Μωρέ, εγώ το έκανα κόπη.
2: Πρέπει να ψάξω να το βρω τώρα αυτό. Γιατί πρέπει να τα εξερευνήσω ένα, να κάνω εκεί επί τόπου. Αυτοψία. Να δω ποιο πραγματικά αξίζει και ποιο είναι προϊόν διαφήμισης. Γιατί και αυτά παίζουν μέσα. Με την Μαράκη, να ξέρεις αυτά, με τη γυναίκα μου η πρώτη αιτία μεγάλου τσακωμού ήταν αυτή, τα κεφτεδάκια. Μου έκανε μια-δύο φορές, λέω δεν είναι σαν τη μάνα μου. Μπορεί να πα τη μάνα σου, θα ξανακάνει. Δεν μου ξανακάνει από τότε. Το ξέρεις.
1: Είπες τέτοια κουβέντα σε γυναίκα.
2: Ναι, φίλε, ήμουν άπειρος. Ήμουν άπειρος.
1: Αυτό είναι διαχωρισμού.
2: Ήμουν άπειρος. Και από τότε μέχρι τώρα δεν μου κάνει ποτέ. Περιμένω από καμιά πεθερά, από καμιά αθιά, από δεξιά-αριστερά. Δεν είναι. Τραγωδία. Ζω ένα δράμα, να ξέρεις. Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε, έχουμε ανοίξει 6 και 17 δείχνει το ρολόι. Ξεκινήσαμε χαλαρούιτα, ήρεμα, με την ιστορία μας, με το χαβαλεδάκι μας και τα λοιπά. Θα μπούμε σιγά σιγά στα αγωνιστικά, γιατί έχουμε θεματάκια, έχουμε μέρα έτσι που έχουμε δράση, έχουμε κυπελάκι, έχουμε παραμονή Ευρώπης, έχουμε μεταγραφές, έκανε ο Ολυμπιακός την τελευταία κίνηση από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω προκάμε να κάνει, γιατί κάτι διάβασα ότι θα κάνει και ψάχνει μπας και κάνει και κανένα εξτρέμ να αποκτήσει.
1: Πού, δεν προλαβαίνει. Εκτός αν είναι.
2: Τώρα μπορεί να τον έχει ετοιμάσει και να τον εμφανίσει, ξέρεις, καμιά φορά γίνεται.
1: Τι να έχουν μπει υπογραφές ήδη.
2: Ξέρω τι να σου πω. Είναι και λίγο.
1: Εκτός αν είναι κανένας από τους ελεύθερους πλέον.
2: Καλά, ελεύθεροι είναι 2 εβδομάδες ακόμα
1: ναι,
2: για τώρα.
1: Εκτός αν από αυτός.
2: Γιατί χθες το βράδυ διάβαζα ότι μπορεί να κάνει, λέει, μία κίνηση τελευταία στιγμή. Έχουν και κάτι περίεργα που έχουν στείλει στο καναλύτερο. Να κλείσουν θέσεις και κάπως έτσι. Αλλά τέλος πάντων, πήρε το Μάριους. Έψαχνα ένα σεντερφόρ, πήρε το Μάριο από τη Σαμψουσπορ. Αυτή η Σαμψουσπορ πρέπει να έχει τροφοδοτήσει όλες τις ελληνικές ομάδες. Εδώ στο Φαντρόικελ στον Παναθηναϊκό, τον Ενδιαγέ στον ΠΑΟΚ, τον Μάριο τώρα στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει κάποιον από εκεί.
1: Δεν θυμάμαι. Λέγεται Μουαντιλματζή.
2: Ναι, αλλά εμείς τον λέμε Μάριο.
1: Ναι, τρελό. Σε πού να το πει Μουαντιλματζή.
2: Μουαντιλματζή έχει πάρει μήνυση. Να το πούμε και λάθος, υπάρχει περίπτωση. Λες ένα Μάριος και καθάρισες.
1: Αφρικανός σεντερφόρ κατάγεται από το Τσάντ, 28 ετών, δεύτερος σκόρερ πέρυσι στο Conference League, 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά έχω βάλει στο δελτίο.
2: Ωραίος ο παίκτης.
1: Τριετέ συμβόλαιο.
2: Για και αυτό που πήρε από την. Πού τον πήρε, έναν Ρώσο.
1: Δεν θυμάμαι, φίλε.
2: Από την Σαμψουσπορ πρέπει να τον πήρε.
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
2: Όχι τη Σαμψουσπορ. Γιατί γενικά η Σαμψουσπορ έκανε μια πολύ ωραία μαδούλα πέρυσι. Πήγε, έφτασε μέχρι 8 νομίζω στο Conference και τελικά του έχει πουλήσει όλου. Χαζί είναι. 6 από τον Φαντρόγγελεν, δεν ξέρω πώς από τον Διαγέ, αλλά 8 τώρα, οικονόμησε ο τύπος. Μάγκας, ωραίος. Δεν θα τον κράζουν εκεί ο παδί ότι ξεπουλήσει την ομάδα.
1: Ξέρω εγώ, λες, αυτή δεν νομίζω.
2: Είναι λίγο περίεργο. Είχα πάει, φίλε, πέρυσι με τον Παναθηναϊκό. Μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση η φιλοξενία που μας κάνανε. Τρομερή εντύπωση. Και επίσημα σαν ομάδα. Μας δεξιώθηκαν το πρώτο την αποστολή. Δηλαδή στους δημοσιογράφους δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μόνο στην Τουρκία το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. να μας λένε λάτι το πρωί και μας κάνει ένα ωραίο πρωινό. Ήρθε και ο πρόεδρος, μας μίλησε αυτό, η σχέση των δύο χωρών, αδέρφια μας, καρντάσια κτλ. Και παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, όπου πηγαίναμε στην πόλη, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, Σαμψούντα, και μας λέγανε, όπου είστε, Γιουνάν, μας κερδάγανε. Δεν πληρώσαμε παγωτό, δεν πληρώσαμε γλυκό, δεν πληρώσαμε τυρόπιτα, τίποτα. Παντού κερασμένα όλα. Εντυπωσιακό, λέω, τι γίνεται. Κλείνουμε την παρένθεση. Πάμε στα παρεπόμενα τώρα. Breakfast με σπόρο, έχουμε ανοίξει, έχουμε σερβίρει το πρωινό. Ελάτε, μπείτε. Τα λέμε κάθε μέρα, μην τα επαναλαμβάνουμε. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.
1: Ποιο λες, το σαχαμπό που πήρε τώρα?
2: Όχι, όχι, έναν extreme, το πρώτο, την πρώτη μεταγραφή που πήρε.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν μου πάει το μυαλό τόσο. Νόμιζα ότι
2: Ζούπκοφ, πώς λέγεται. Ζούπκοφ, πώς
1: λέγεται. Για το σαχαμπό. Ποιο σαχαμπό αυτό?
2: Όχι, όχι, Ζούπκοφ.
1: Βέλγο είναι πολιτογραφημένο, αλλά δεν ξέρω πού κρατάει η σκούφια του.
2: Θα σου πω τώρα, ρε παιδί μου, τώρα εννοείται, γιατί και εγώ με το ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι.
1: Μου φαίνεται με ότι ονόματα, είναι έχουμε... από τη Ρουάντα, του Σαχαμπό.
2: Ζουπκόφ, ο Αλεξάνδρ Ζουπκόφ.
1: Αν ενόμιζα του Σαχαμπό, αυτό είναι από τη Ρουάντα.
2: Πήρε από την, κάτσε να δει τώρα. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Ο Ζουπκόφ είναι Ουκρανό, ρε.
2: Ναι, βρε,
1: ναι, αυτό το πήρα από το Τρανσφόρτ. Ναι, το ξέρω.
2: Κάπου από εκεί θυμάμαι. Γιατί είναι...
1: Νόμιζα πως ψάχνουμε Αφρικανό παίκτη.
2: Όχι, βρε. Ένα... Θυμόμαι ότι κάπου από εκεί τον είχε πάρει η ΑΕΚ, αλλά δεν θυμόμαι μετά τα Τρανσφόρτ. Ψάχνουμε.
1: Γιατί λέω, αυτό ο Σαχαμπό έχει μάλιστα πέσει και στην εθνική Ρουάντα, αν θυμάμαι καλά. Γιατί ο πατέρα του ή ο πατέρα του Μάντο είναι από εκεί. Είναι πολιτογραφμένο στο Βέλγιο και έπαιζε κάπου αλλού. Τι λέω Τρανσφόρτ, γιατί λέγαμε για Αφρικανό στον Ολυμπιακό και με μπερδεύτηκα, κατάλαβε. Νόμιζα πω λέμε για τέτοιο. Ναι, ο Πέστο, ο Ζουπκόφ πήγε από το Τράζονστορ και πριν ήταν στη Σαχτάρ Ντόνετς, το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, που στην παρουσίαση που είχε κάνει η ΑΕΚ λίγο που είχα ψάξει να τον βρω, είχε βάλει 10 γκολ. Για κοίτα το, στην Τράζονστορ σε μια χρονιά που...
2: 12 γκολ.
1: 10 ή 12.
2: Σε μια μισή χρονιά, 57 μάτς, 12 γκολ, 16
1: ασίστ. Εντάξει, εγώ νόμιζα σε μια χρονιά τον είχα δει.
2: Πήρε το κύπελλο Τουρκίας.
1: Τέλος πάντων, ναι.
2: 25-26. Στην Εθνική Ουκρανίας. 43 συμμετοχέ, 3 γκολ. Τώρα μπήκα και τάδε δηλαδή για να φρεσκάρω.
1: Ναι. Μου φαίνεται Εθνική Ουκρανία, γιατί το είχα δεν θυμάμαι τώρα. Πήγε το 20, έγινε η πρώτη κλίση. Για κοίτα.
2: Τέλο πάντων, μην κολλάμε.
1: Ναι, νόμιζα πω μου λέει για τον Αφρικανό. Και λέω Σαχαμπό.
2: Όχι, όχι, λέω, κάπου είχε έρθει κι ένα. Ποιο δεν πρόλαβε να ψωνίσει. Νόμιζα πω πήγε ΑΕΚ. Αλλά ήταν από τη γειτονική Τραμπζοσπορ που είναι αντίπαλοι, ξέρεις, έχουν την εντοπιότητα εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, μια και λέμε για Ολυμπιακό, 10 το βράδυ ξεκινάει με την Πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Εντάξει, εμείς σπίτι είμαστε πολωνοαναθρεμένοι, αλλά Γιαγκελόνια δεν είναι.
2: Τζον Γουέιν εδώ, ο δικός μας, ρε, Πολωνός.
1: Γιαγκελόνια.
2: Γιαγκελόνια και φανά.
1: Ο Πολωνός είναι και η γυναίκα μου Πολωνή είναι. Αλλά
2: όχι,
1: δεν...
2: αλλά είναι Γιαγκελόνια, φανά. Ναι, μας παίρνει συνέχεια ο Τζον Γουέιν.
1: Λοιπόν, και σκληρός αντίπαλος. Αν η ΑΕΚ δεν... γιατί έβαλα τη γυναίκα μου χτες νωρίς να ακούσει το TVN, τις ειδήσεις και τα λοιπά, μετά το ένθετο που είχε, όπως κάνουν μερικά κανάλια δικά μας, όπως το Μέγκα, ας πούμε, που βγάζει μετά ένθετο αθλητικά. Έτσι κάνει και αυτό. Δηλαδή δεν τα έχει τα αθλητικά μέσα στο δελτίο. Και τέτοια. Και αυτός που έλεγε στο ON και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή στην άμυνα, αλλά ο Ολυμπιακός λέει τον φοβούνται γιατί είναι αποτελεσματικός στις επιθέσεις. Έτσι μου είπε η γυναίκα μου, πως είπανε. Και λέω, μπας και είδαν άλλη ομάδα, ρε, η γυναίκα της. Λέω, δεν άκουσες καλά. Ο Ολυμπιακός, λέω, κάνει τόσες τελικές και μου έβαλε την μπάλα μέσα.
2: Τι είπα, στο πρωτάθλημα,
1: τρία ναι, γκολ. Πώς είναι αποτελεσματική στις επιθέσεις. Τέλος πάντων.
2: Last year.
1: Λοιπόν, δεν θα υπάρχει ο Σά και ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης τιμωρημένος, ο Σά. Πέστονα, τραυματίας. Μπήκε ο Γιάρεμτσουκ. Κάτι λένε ότι θα ξεκινήσω. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Αλλά σε λίγο στο τέτοιο, για να προλάβουμε όπως σημαίνεις, θα σχολιάσουμε και με τον Χρήστο το γεγονός. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει δύο ακραίους επιθετικούς ο Ολυμπιακός στην αποστολή του. Θα τα δούμε. Και έχω και κάποιες.
2: Είναι βραδιά Europa League η σημερινή. Δεν έχουμε conference, δεν έχουμε champions. Οπότε είναι αποκλειστικά συγκεντρωμένα τα παιχνίδια. Είναι τα μισά του Europa League σήμερα και τα μισά αύριο. Να σας πούμε εντάχει το πρόγραμμα, γιατί είμαστε και λίγο ψιλοχαμένοι. Πήραμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέσει στις 10 στο Γιώργος Καρασκάκης με τη Γιαγκελόνια. Έχουμε 8 παρατέταρτο Αραράτ Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Θέλτα, τα δύο παιχνίδια τορντεύ που λέμε, κυρίως μενού. Άντερλεχτ Λιόν στις 10 και την ίδια ώρα. Μίλαν Μπεφίκα και αυτό ωραίο μάτς. Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χαπόελ Μπερσεβά μνημονεύσαμε νωρίτερα την αποτυχία της να μπει στο Champions League και έμεινε στο Europa. Δυναμό Ζάγκρεπ είναι τα σημερινά παιχνίδια. Το υπόλοιπο μενού, τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα άλλα 9 παιχνίδια είναι αύριο.
1: Ωραία. Μια και εκεί έχει και κύπελο Ελλάδος και αγγλικό κύπελο.
2: Κύπελο Ελλάδος, 3 η ώρα, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. 4-5 παρατέταρτο, Άρης Μαρκό. 6 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και 8 η ώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, είναι το σημερινό μενού.
1: Και έχει αγγλικό κύπελο.
2: 4 παιχνίδια. Έχει...
1: Όχι, πιο πάνω πήγαινε.
2: Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Δεν μπορεί να μην το έχει το αγγλικό κύπελο, ρε.
2: Εδώ, ναι, πάνω έχει. Everton Wolves. Είναι μάτς βραδινά, 10 παρατέταρτο τα δύο. Everton Wolves, Fleetwood, Sheffield United. Και 10 η ώρα, Coventry, Aston Villa. Και Manchester United Brighton, στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Α, εκεί κάτι μπορεί να γίνει.
2: Κυπέλου, ωραίο ματσάκι αυτό. Η Brighton δίνεται φαβορή για την κατάκτηση του Conference. Είναι ο νούμερο 1 φαβορή. Και νούμερο 2 ή 3, ανάλογα τη θεματική τρίμη, η Freiburg. Δύο μάτσε που παίξαν παραμαϊκό. Ω συνήθω, κλασικά πέσαν πάνω στα θηρία. Μην χάσουμε. Αλλά τέλο πάντων, τα προσπερνάμε αυτά. Και έχουμε σήμερα Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτη στο Σασούνα στι 8. Λακορούνια Σεβίλη επίση 8. 10:30, δύο παιχνίδια Λεβάντε Ατλέτικ Μπιλμπάου και Μπαρτσελώνα Σαντατέρ. Χθες η Ρεάλ σώθηκε, παιδιά, από την ουραγό την Έλτσε με ένα γκολ του Πιτσιρικά πάλι. Αυτό που είχε βάλει το πρώτο γκολ.
1: Το δες, ωραίο.
2: Στις καθυστερήσεις τον έβαλε πριν 4 λεπτά. Ήταν 2-0 η Ρεάλ. 2-2 ξαφνικά με ένα γκολ στο 70 και στο 83. Αυτό που λέμε είναι μη βάλεις τον γκολ και ξαναγυρίσεις. Το κάνει 2-2 η ουραγό Έλτσε και εκεί που φαινόταν ότι πάει για δεύτερο κάζο η Ρεάλ εκτός έδρας. Καθάρισε ο Πιτσιρικάς. Με ένα γκολ από το πουθενά μπήκε μέσα αλλαγή και πριν προλάβει να κουμπίσει την μπάλα, την πέταξε στα δίχτυα. Πάμε. Ο Έσπι το έβαλε.
1: Πάμε. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαιτητική και εξαντλητική η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Εντείνονται οι φόβοι μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Σημείωσε ότι επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από τα να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε. Να άκουσες και τον Παπα-Νικολάου
6: πριν. Καλό είμαστε. Εσύ πλάκα χθες, Παμαράκι. Είχαμε βγει χθες, είχαμε σοβαρέ επεισοδιακό, ωραίο. Αλλά εντάξει, θα έχουμε να τα θυμόμαστε αυτά. Και αργιός είναι ο Παπα-Νικολάου. Τον περιμέναμε 9 ώρες, έχει πάει 10 πάρα και ακόμα ψάχνονται. Και τον πέθαναμε. Τον μπήκε μέσα, του λέω εσύ. Εντάξει, δεν σου βάραμε το σκύλο να σε φέρει κατευθείαν. Ρώταγε τους Ιαπωνέζους τουρίστες που είναι το μαγαζί στην πλάκα και ένας Κινέζος τον έφερε χέρι-χέρι. Πού να πάει από την Άρτα μόνος αυτό. Δεν ξέρει. Άστα αγόρι. Δεν είναι για πολλά-πολλά. Μέχρι εκεί ήταν.
5: Λοιπόν, αυτό ακούσα τις ειδήσεις, αλλά αυτό που είναι σημαντικό και το διάβαζα χτες. Τι χτες τώρα τα ξημερώματα στο CNN. Ότι η Αράμκο ακύρωσε φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη γιατί υπάρχει ένας πρόβλημα στον αγωγό εκεί. Ανατολής και Δύσης μετά
6: βομβαρδίστηκε. Την
5: επίθεση, μπράβο, που δέχτηκε από ντρόνς τον Κούθη εκεί της Ιεμένης. Και βέβαια έψαχνα να βρω να διαβάσω το κομμάτι. Μήπως κάνει καμιά δήλωση. Η εταιρεία αρνήθηκε να προχωρήσει σχόλια. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
6: Έγραψε ένας συνάδελφος χθες ότι έβαλα βενζίνη λέει με 2,3 και έκλαψα. Του λέω πρόσεξε γιατί σύντομα θα πηγαίνει 3,2 και εκεί θα δεις πως θα κλάψει. Του λέω το 2,3 πας το 3,2 να δεις πως θα πάει. Και έρχεται και χειμώνας τώρα. Winter is coming, παιδιά. Game of Thrones. Και δεν ξέρω που θα πάει το πετρέλαιο. Θα ξυλόσωμπα και αγκαλιά με την κουβέρτα θα τη βγάλουμε φέτος. Δεν τη βλέπω καθαρή τη δουλειά.
5: Λοιπόν, πάμε 16-16 του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική μια ανάσα. Η διεθνής μας, όσο και από την τελική φάση του επομένου παγκοσμίου, να το πούμε αυτό, η διεθνής μας κέρδισε 3-1 τη Σουηδία χτες και αναμένεται να βρεθούν στην επόμενη φάση.

0: Μια προχθές. Χθες με τη Σουηδία, άρα δεν βγαίνει. Πρέπει να είναι Σλοβενία-Σουηδία σήμερα. Γιατί αφού παίζαμε εμείς χθες, χθες έπαιξε η Σλοβακία με την...
1: Μα αυτό λέμε. Να πάρει δύο, αν κερδίσει... Άκου να δεις.
0: Εμείς παίζουμε με τη Σλοβακία.
1: Ναι, με τη Σλοβακία.
0: Η Σουηδία παίζουν με τη Σλοβενία. Σήμερα... Όχι τη Σλοβακία που είπες, με τη Σλοβενία. Αυτό εννοώ. Δηλαδή μπερδέψαμε τη Σλο.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ρε. Σλοβενία. Αφού παίζουμε εμείς με τη Σλοβακία.
1: Πρέπει να το διορθώσω τότε.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει λάθος.
0: Από το Σλο μπερδευόμαστε.
1: Κάνω και λάθη. Πέστονται.
0: Καμία φορά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το αλάθητο του Πάπα βρέθηκαν και πέντε άνθρωποι διαχρονικά το αφισβητήσουν. Του δικαίει κανεί. Τα έχουμε πει αυτά. Ένα τόλμησε, έφαγε ξύλο. Δεν την κλειτώνει.
1: Λοιπόν.
0: Από κανέναν. Ναι.
1: Τι άλλο για τι μεταγραφέ είπαμε μέχρι τι 29 Σεπτεμβρίου. Λεβαδιακό απέξε χθε τον Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάντζο. Αγωνιζόταν στην Μπέρμιχαμ. Προμηθεία νίκησε 92-82 τη Βιέννη στη Βουλγαρία. Και στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει αύριο την Τυρκική Κορφές που απέκλεισε τον Κολοσσό Ρόδου με 91-79. Αν είχε κερδίσει ο Κολοσσός θα παίζανε δύο ελληνικές ομάδες.
0: Κορφές είναι η παλιά Μανίσα. Μανίσα μου λέγαμε, καλή
1: έτσι,
0: ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και παραλίγο να πάθει ζημιά ο Προμηθέας και φτάσει συν 15 χαλαρά και ξαφνικά βρέθηκε τελευταίο δεκάλεπτο να και πίσω. Του καλύψανε γρήγορα. Μπαμπαμ, σε 5 λεπτά διαφορά 15 πόντων. Αλλά εντάξει, κυγκάζω λιγάκι. Και το καθάρισε.
1: Έτσι είναι το μπάσκετ. Αυτό που λέμε. Εγώ έχω πει τα τελευταία 3 λεπτά. Και δεν θυμάσαι προχτές που λέγαμε Ολυμπιακός με τη Μακάμπη που ήταν η Μακάμπη 15 πόντους, double score μπροστά. Mm. Λοιπόν, η ΑΕΚ, μια και λέμε για μπάσκετ, φλετάρει με τον διεθνή Γάλλο πόιγκαρτ το Μάιερ Τελ. Ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστερίου, καθώς έχει 11 παίκτες τραυματισμένους ή ασθενείς. Ακούστε τι έπαθε.
0: Ναι, στην Τερδέτητα. Πάθανε εκεί οι αποστολές του Παναθηναϊκού. Ήταν στο ξενοδοχείο στη Ρόδα μαζί με την άγκια του τουρνουά. Και κάτι φάγανε, τι έγινε, τι πήγε λάθος, κανείς δεν ξέρει. Και ξεκλείστηκε σχεδόν όλοι οι 11 παίχτες και τα λοιπά. Και ο Παναθηναϊκός και πάρα πολλά μέλη τεχνικού επιτελείου, κάνουν δύο παίχτες. Και αυτή η ζόρια μεγάλα. Και έχουν και Super Cup τώρα και είναι λίγο συνταγκάζια. Να.
1: Ο κομισάριος του NBA είπε χτες εκτίμηση ως πιθανή τη συνεργασία της Αμερικάνικης Λίγκας με την Ευρωλίγκα, ώστε να παρουσιαστεί ενιαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι. Ο Τεντόγλου, ένας από τους 10 υποψηφίους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς, συνέχεια τα τελευταία χρόνια μπαίνει πάντα σε αυτή την λίστα. Ενώ η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη θα διεκδικήσει το έπαθλο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας της χρονιάς. Σισοκό και Τσιριβέγια, δύο νυν παίκτες του Παναθηναϊκού, αναφέρονται στη δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή προμηθειών και εξπλήματος μαύρου χρήματος σε μεταγραφές γαλλικής ΝΑΝΤ από το 2015 έως το 2023. Έλαντε.
0: Πιστεύεις στο μαράκι μου. Ξεπλένουν χρήματα στο ποδοσφαιρό.
1: Να σου πω. Τώρα που λέμε για ξεπλένουν χρήματα, το δες το τελευταίο γκολ που φάει η Γιουβέντους.
0: Ναι, ρε φίλε. Γιατί κάθισαν. Πώς το φάει αυτό το γκολ. Τι έχει γίνει, δηλαδή. Τι έχει γίνει. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Το πιο χαλαρό.
0: Μαρκάρουν με τα μάτια, έτσι. Δηλαδή, περάστε κόσμο.
1: Το πιο χαλαρό που γράφτηκε από κάτω, από φίλαθλο, είναι αυτή η ομάδα. Πρέπει να παίζει συνέχεια τρίτη εθνική. Ναι. Λόγω, ξέρετε, το όνομά της σταστημένα.
0: Πρέπει να είναι η πιο διαπλεκόμενη ομάδα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν...
0: Μόνο για ένα λόγο τη συμπαθώ. Μόνο για ένα.
1: Γιατί? Α, για το.
0: Ναι, βραδιά το Ρήνο. Εκείνο εκεί. Μόνο για αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Κοιτάει. Μαρία, δεν θυμάσαι το αποτέλεσμα.
0: Άστο. Θα ήταν 7-1, αλλά ακυρώσαν τον κόλπο του Καστίγιου. Δεν υπήρχε βαρ. Γιατί αν υπήρχε βάρο μπορεί και να μέτραγε.
1: Λοιπόν, ιστορική απόφαση για την Αφρική, καθώς η World Athletics ανακοίνωσε πως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 29 θα διεξαχθεί στο Ναϊρόμπι της Κένιας. Πρώτη χώρα στη Μαύρη Ήπειρο που αναλαμβάνει τόσο σπουδαία διοργάνωση και του 31 στο Μόναχο. Στο Ναϊρόμπι, Λοιπόν, Λίβερπουλ. Τώρα που έχουμε τα, όπως σας ακούσατε και τα σημερινά στο League Cup. 3-1 την Τότεναμ.
0: Αυτή η Τότεναμ, τι είναι αυτό πράγμα, ρε φίλε. Πρέπει να έχει δώσει τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια, έτσι. Και δεν μπορεί να σταυρώσει, όχι, δηλαδή όχι να πάρει το πρωτάθλημα. Πήγε να πέσει πέρυσι. Προτελευταία αγωνιστική πήγε, σώθηκε. Με δισεκατομμύρια μεταγραφές. Τώρα ξεκινάει. Δεν πρέπει να έχει σταυρώσει.
1: Όχι, νίκη δεν έχει κάνει.
0: Όλο ξύλο. Ξύλο όπου πάει, ξύλο.
1: 3-1 λοιπόν. Arsenal 4-2 επί της Ipswich. Arsenal, μια και λέμε, μπήκε ένας 16χρονος τώρα στον γκολ.
0: Δεν το δα, είδα ότι δεν έπαιξε ο Τζόλι, τον ξεκούρασε.
1: Ναι,
0: ήταν 0-4 και πήγε τελικά 2-4. Έβαλε γκολ ο Τσουμπάουκ, μου είπα, του Πάουκ.
1: Ναι, ο Τσουμπάουκ. Και έβαλε γκολ και ένα πισιρικό.

0: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αν το. Ο οποίο.
1: Είναι αυτό που έχει κάνει πέρσι την τρελή κούρσα.
0: 16 χρονών, ναι, κάνει πάλι μια κούρσα, να πούμε. Μια
1: τρελή κούρσα, έχει βάλει την κολάρα.
0: Ιστορία και. Αποκλεισμός από τη West Ham του Μαυροκουπάνου. Να πούμε. Fulham 3-2 κέρδισε. Ρέντινγκ Μπρέντφορντ 1-2 και Πίτερ Μπάρτλεϊ 7-6 τα πέναλτι. Δεν θυμάμαι τώρα τον. Ο Τζόλης μπήκε αλλαγή, δεν τον ξεκούρασε τελείως. Μου φαίνεται πήγε εκεί στο 75. Τα είδα.
1: Μπήκε, γιατί εγώ διάβασα ότι δεν έπαιξε ο Τζόλης.
0: Του έζε. Αλλά δεν θυμάμαι. Πού το διάβασες?
1: Σε ένα site.
0: Όχι, ρε. Πέρασε αλλαγή μέσα. Δεν θυμάμαι τώρα, μου είχε μείνει το. Το πιτσιρικά.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα δικά μας έχουμε δύο θέματα έντονα, γκρίνια μεγάλη. Το ένα είναι δικό μας τεχνιακό, γιατί σήμερα έχουμε μία ώρα τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλη Γιώλου, ο οποίος αποφάσισε με ένα δικό του σκεπτικό.
0: Καλά, αυτό τι
1: να
0: έγινε.
1: Κάνει επιλογή 6 δημοσιογράφων οι οποίοι θα βρεθούν απέναντί του να τον ρωτήσουν για τα συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν γενικότερα την κοινή γνώμη. Υπάρχει δηλαδή γενικά μια αναταραχή στο μπάσκετ με επίκεντρο το Γιώργο και την Ομοσπονδία. Και ξεσηκώθηκε ο κόσμος όλος και λογικό είναι, έβγαλαν εκείνο στο ψέμα. Δηλαδή πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Να κάνει συνέντευξη τύπου, δεν μπορεί να αποκλείς το σύνολο των ΜΜΕ.
0: Λοιπόν, έχει πει αυτό τώρα, πάει. Ο Σκουντής από το Sky. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης από εμάς από την ΕΡΤ. Ο Αντώνης Γαλαβόρος από τον Καζέτα. Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου που είναι στην Νόβα αλλά και στο πρώτο θέμα. Ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το Σπόρ 24 και ο Όρης Μπάρκας από το Κοσμοτέ, πώς λέγεται, Ματζέντα.
1: Όλοι καλοί και έμπειροι δημοσιογράφοι, δεν αμφισβητείται αυτό. Αλλά αποκλείονται ένα σωρό άλλοι επίσης καλοί και έμπειροι που δεν τους επιτρέπουν.
0: Τι αποκλείονται, σε αυτή τη συνέντευξη πρέπει να είναι 40-50 άτομα από δημοσιογράφους. Αυτό θα είναι από
1: και έχει γίνει χαμός.
0: Και ιστορίας μπορεί να πει για τους παίκτες, αν είναι 7 παίκτες, τι σκέφτονται, τι κάνουν, τι θα κάνουν τη χρονιά, πώς ξετελείωσε η πρώτη χρονιά. Είναι η συνέντευξη τύπου, τη συνέντευξη τύπου ως συνέντευξη τύπου. Πρέπει να είναι όλοι. Και μετά βγάζει ο Ψάτο δικό μας φανέλος συνέντευξη του αθλητικού τύπου μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Αλλά εγώ αν ήμουν πρόεδρος. Θα έλεγα.
1: Θα πάρω το Βαγγέλη, περίμενε. Τον Ιωάννη, περίμενε.
0: Άστο ρε.
1: Να
0: μην πάει κανένα συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, και υπάρχει και γκρίνια στους συναδέλφους ότι αποδέχτηκαν. Δεν έπρεπε να αποδεχθούν.
0: Συγγνώμη, ναι. Να μην πάει καν. Δεν είναι σωστό αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Είπανε όλοι οι δημοσιογράφοι σε μια συνέντευξη τύπου τέτοια υφής, να το πω έτσι, ή κανένα.
1: Πώς επιλέγονται, με ποια κριτήρια.
0: Ακριβώς.
1: Για οποιοδήποτε θέμα. Και ο δεύτερος χαμός που έχει γίνει είναι στο. Κομμάτων οπαδών του Ολυμπιακού με αφορμή μια εκπομπή της Θήρας 7 στο εκεί που είναι εκεί με τον Τζουκαλάου. Ποιος είναι αυτός, ένας Άκης?
0: Ο Άκης, λένε, ο Άκης. Ναι.
1: Αυτός ο οποίος κάποια στιγμή ήταν, όλη η εκπομπή ήταν απειλητική για αυτούς που την πλειοψηφία του κόσμου αποδοκίμασε τον Μεντιλίμπαρ και είπε κάποια στιγμή.
0: Που επιδοκίμασε.
1: Που επιδοκίμασε, συγγνώμη, τον Μεντιλίμπαρ και αποδοκίμασε.
0: Με τον Παπα-Νικολάου χτες είχες φύγει. Ναι. Την ακούγαμε την εκπομπή.
1: Και αποδοκίμασε την απόφαση της διοίκησης να τον διώξει και είπε μεταξύ πολλών άλλων, αυτός δεν υπάρχει λέει, περίπτωση να ευδοκιμήσετε. Εντάξει, λέει, μπορεί να κλειστούν καμιά δεκαριά στη φυλακή από εμάς, εννοεί, που θα πάνε στην εξέδρα για τους πλακούς στο ξύλο. Αλλά εσείς δεν θα υπάρχετε. Λέει, σας το λέω καθαρά, ήταν πολύ απειλητικό αυτό.
0: Ναι, τι του γράψαν από κάτω, να.
1: Και είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τρομερή αντίδραση από το υπόλοιπο κομμάτι των παδών του Ολυμπιακού που είναι σε ευθεία. Αντιπαράθεση έτσι. Με την επίσημη γραμμή της 7. Α, το θυμήθηκα,
0: Βαρδαλάκης, Άκης, ναι, Βαρδαλάκης.
1: Αυτός, ναι, όπως τον έλεγε, τώρα. Γιατί
0: εκεί ξεκινήσαν τρία παιδιά και ο ένας ήταν και γειτονάς μου από την Ανάκασα, ο Γεματούλης, ο οποίος δεν είναι τώρα και είναι αυτός ο Άκης με τον Τσουκαλά, ο Βαρδαλάκης με τον Τσουκαλά.
1: Ναι.
0: Αλλά και δείτε τι του γράφαν από κάτω, οι άλλοι Ολυμπιακοί.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ τέτοια αντίδραση από τον κόσμο του Ολυμπιακού σε επίπεδο απλών φιλάθλων. Ήταν φοβερό αυτό, έτσι.
0: Κοσμητικά επίθετα, χαρακτηρισμοί.
1: Μα να του απειλεί έτσι ευθέως. Εμείς τα έχουμε βιώσει στον Παναθηναϊκό. Αυτά που λέγαμε στους παοξίδες προχθές είναι πράγματα που τα έχουμε στον Παναθηναϊκό βιώσει τόσα χρόνια με τον λεγόμενο εμφύλιο που γυρνάγαν σε εξέδρες του ΆΚΑ και κυνηγάγαν όποιους αποδοκιμάζαν αυτούς που βρίζανε την τότε ιδιοκτησία του Τζίγκερ κτλ. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Και από ό,τι βλέπω, άμα ξέρεις, μια ομάδα μπει σε κρίση, δεν τα αποφεύγει αυτά. Ειδικά με υπάρχουν δύο πόλοι εξουσίας. Τέλος πάντων, άστα τώρα θα τα δούμε στην πορεία. Και μέσα
0: εντάξει,
1: από τα δικά σας μηνυματάκια μπορείτε να τοποθετηθείτε, ναι, να σχολιάσετε. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το βρει μπροστά του Ολυμπιακός και είναι σημαντικό θέμα, μην το περνάτε έτσι αδιάφορα.
0: Μιλάμε, γινόταν χαμός άμα διάβαζες αυτά από κάτω τα σχόλια.
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Η αντίδραση από πολλές σελίδες φίλων του Ολυμπιακού που ξέρεις έχουν ρε παιδί μου τα οπαδικά τους. που δεν είναι οργανωμένοι, αλλά έχουν την τρέλα του για την ομάδα. Και κάνουν άλλο μια σελίδα, ξέρω που λέει Ολυμπιακό, αυτό. Και από πάνω το γράφουν εκατοντάδες. Και είναι όλοι καρφωμένοι. Σου λέει τι έγινε τώρα, μας στηρίζετε κιόλας. Επειδή δεν συμφωνούμε με την απόφαση να φύγει ο προπονητής.
0: Έτσι ακριβώς. Όχι και, από τη, και με το ύφος το οποίο το είπε.
1: Αυτό είναι το απειλητικό.
0: Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο τραγούδι. Βάλαμε τους Καρ στην αρχή για να σας είπα και την πήγαμε γιατί ο Ρίκο πέθανε σήμερα το 19 σε ηλικία 75 ετών ο τραγουδιστής του συγκροτήματος ή κινητήριος δύναμης να πω. Δεύτερο τραγούδι έχω επιλέξει τον David Jones. Μην στραχωριέσαι μαράκι μου, η Μαρία μου φωνάζει boy απ' έξω. Γιατί το επέλεξα Μαρία, για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος λέγεται My name is David Bowie. Το έχει πει σε συνέντευξή του πριν αρχίσει μια εκπομπή στο MPTV. Όπως αρχίζει, γιατί οι μισοί Αμερικανοί τον λέγανε Bowie και οι άλλοι Bowie. Και έπρεπε να πει κάπως πώς με λένε.
1: Είναι το κλασικό, είναι I love you ή I love you.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πες μου τα δύο, τι από τα δύο είναι.
0: I love you σου λέω. Είναι το κανονικό.
1: Σου λέω άλλο ένα I love you.
0: Ναι. Do you lie for a lie in the Greece.
1: Έλα πάμε, πάμε τραγουδάρα.
0: Και το 65 από David Jones, το Alice and David Bowie. Και το Bowie, ξέρετε το δανείστηκε. Από το αμερικάνικο μαχαίρι, το Jim Bowie Knife. Αν οι παλιοί μπορεί να το ξέρουν, πάμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε, τρέχουμε για να τα προλάβουμε σε 9 λεπτά. Κόκκινος πρωταθλητής. Πρωτασέλιδα αθλητικών εφημερίδων ξεκινάμε. Μετά πάμε πολιτικές και οικονομικές. Πάθος, όλοι μαζί για την νίκη. Ολυμπιακός Αγγελόνια στις 10. Αντένα μετάδοση. Το ταξίδι για το νέο όνειρο ξεκινάει. Απόψη μας το Λιένας, λέει ο κύριος πρόεδρος πάνω. Αλγουαθίλ, να είμαστε σκληροί, έχω καταλήξει για την ενδεκάδα. Έσε, πρέπει εμείς οι παλιοί να το πάρουμε πάνω μας. Στα κόκκινα ο Μάριος, τι φέρνει το τάγκ. Πώς έγινε η Ρελάνς στα 9 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή, μήνυμα από την ΠΑΕ. Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Όποιος φιλάθλος δεν αντέχει να επιστρέψει το διαρκείας του και θα αποζημιωθεί. Επίσης στη ΡΕΦΤΑ, στο ΡΕΝΤΙ, φωνάζουμε 90 λεπτά μόνο για τον Ολυμπιακό. Καταστήσαμε σαφές στον προπονητή και τους παίκτες ότι είμαστε στο πλευρό τους, τους πιστεύουμε και τους στηρίζουμε.
2: Sport Day. Tank είναι ο τίτλος. Έχει μια φωτογραφία εδώ αυτόν τον Μάριους, όπως είπαμε, τον Μουαντίλ Ματζή, άντε να το πω.
1: Μάριους, ξέρατε.
2: Σκέτο Μάριους, το γράφουν και εδώ. Λοιπόν, Tank λέει και ο υπέρτιτλος. Στα κόκκινα ντύνεται ο Μάριους, που σε 119 αγώνες με τη Samsunspor πέτυχε 44 γκολ και κατέγραψε 13 assist.
1: Μην τον μπερδέψουμε με τον Μάριο Ηλιόπουλο, έτσι, αυτό μόνο.
2: Εντάξει.
1: Μάριος, ο ένας Μάριος ο άλλος. Είναι κάτι
2: ναι,
1: διαφορετικό.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο. Ναι. Ο άνθρωπος είναι.
1: Γιατί τάγκ είναι το ένα, τάγκ είναι και το άλλο.
2: Ναι, αλλά ναι. Έχουν άλλο χρώμα, είναι άλλα κιλά κτλ. Σαν μια γροθιά, είναι το άλλο θέμα μέσα στο καρδάκι του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το μάτς με τον Όφη και την εσωστρέφεια. Με σύνθημα όλοι δίπλα στο θρύλο κτλ. Σε θέση μάχης. Από κάτω. Super League 1. Πανετολικός πήρε Θημιάνη. Καλαμάτα Πρασά όλοι στην Νεάπολη, Ηρακλής, Σάντε Σίλβα και Ζούβλεβιτς. Κύπελο, τα παιχνίδια τα έχει όλα. ΑΕΚ, τα αποπέδια του Νίκολιτς. Super League 2 Πανιόνιο, συμφωνία με Σομπρίνο.
1: Πάμε, αθλητική ώρα των σπορ. Κατάληψη ξανά στο Βόλο. Βγήκατε στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το κυριακάτικο παιχνίδι και ο κόσμος της ΑΕΚ ετοιμάζεται να γεμίσει το Πανθεσσαλικό, όπως και πέρυσι. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ώρα Λυκογιάννη και Ζωάο Μάριο στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Πιο πάνω, χάντμπολ ανδρών, άμεση αντίδραση με τον διεθνή Κροάτι αριστερό ίντερ Φίλιπ Βίστοροπ. Κωμικό σενάριο από την Αγγλία για τον Καλοσκάμι. Τέτα τέτ του Μάριου Ηλιόπουλου με τον πρόεδρο του UEFA Αλεξάνδρ Τσεφέριν. Και κάτω-κάτω χαμηλά, μπάσκετ ψάχνει βόμβα Μερτέλ. Εξετάζει και Αζάια Στίβεν. Βασικό στόχο ο 36χρονος διεθνής Γάλλος playmaker που έχει παίξει Real Barcelona και Παρίσι Βιλερμπάν.
2: Live Sport. Δύο μεγάλα θέματα. Ένα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού αλλά και τη μεταγραφή. Restart και Killer. Είναι ο τίτλος. Ολυμπιακός θέλει να κάνει νέα αρχή και να μπει με το δεξί στη League Face του Europa. Κόντρα στην Γεγκελόνια 10 η ώρα. Κόλπο γκρος 8 εκατομμυρίων ευρώ. 8 έχω βάλει και εγώ. Γιατί έρθει στο δελτίο, γιατί έλεγε 9 ο πρωτοαθλητής.
1: Τώρα εντάξει.
2: Για τον Μάριους Μουαντίλ Ματζή. Τα λάθη που την πληγώνουν. Και κοίτα τώρα αυτό που έλεγε ο Κοντός. Ακριβώς από κάτω φωτογραφία του Μάριους και τα λοιπά. Ακριβώς από πάνω ο Ηλιόπουλος. Στην εφημερίδα. Τα λάθη που την πληγώνουν. Το τέτα τέ τη Ηλιόπουλου με Τσεφέριν. Γκαζώνει το τούρμπο. Το μεγάλο θέμα το δεύτερο του Παναθηναϊκού. Και ο Νίστρουπ ετοιμάζει τον Σαλάχ Εντίν. Τον έχει φωτογραφία από μια φάση στην προπόνηση σήμερα. Στη Λεωφόρο εναντίον της Κηφισιάς για το κύπελλο. Τι θα τον βάλει με μια προπόνηση, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, δύο.
1: Θα τον βάλει πιο πολύ για να.
2: Αλλαγή.
1: Ναι, πιθανόν. Ναι.
2: Φρεσκάρισμα χωρίς κόστος. Είναι ο ΠΑΟΚ ένα θέμα. Πληγεί τα ντέρμπι για τον Γρηγορίου, λέει κάτω, αλλά είναι για τον Άρη. Ποδαρικό με μάχη. ΠΑΟ Ολυμπιακό στην Basket League. 3 Ιανουαρίου του 27. Στο κάδρο ο Ερτέλ. Α, για η ΑΕΚ, είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος πριν.
1: Λοιπόν, πάμε. Φως των σπορ. Να πάρει φόρα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Νίκη και ηρεμία ψάχνουν απόψη περιόδου κοντά στην
2: Αγγελόνια. Έτσι που το λέει σκέτο να πάρει φόρα είναι λίγο.
1: Σαν τσαπανίδου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή προέχουν τα αποτελέσματα. Αλγκουαθίλ, αποτελεσματική στην επίθεση και σκληρή στην άμυνα. Μίλησα με Βαλβέρδε και εύχομαι να με εκτιμήσετε όπως τον Ερνέστο. Είμαστε όλοι εδώ για να στηρίξουμε ένας τον άλλον. Είναι η δήλωση του ΕΣΕ. Επίσκεψη ξαφνική των οπαδών χθες στο Ρέντι. Σας πιστεύουμε να πάρετε τον ΤΑΠ και να κάνετε πορεία στο Europa. Το μήνυμα αντιπροσωπείας της θύρας 7. Πια είναι η Αγγελόνια και σκοράρει συνεχώς, αλλά δέχεται μονίμως γκολ. Δίπλα, τάγκ στο λιμάνι. Ποιος είναι ο Μάριος που έφερε ο Ολυμπιακός για την κορυφή της επίθεσης? Όλες τις λεπτομέρειες του deal με τη Σάμσουσπορ. Σε άλλα θεματάκια, η Ιθάκη του, ο 37χρονος Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάν, και επέστρεψε φέτος στην Ευρώπη για λογαριασμό του Δεπορτίβο Λα Κορούνια. Σούπερ Προμηθέας, κέρδισε 92-82 τη Βιέννη στην Βουλγαρία και προκρίθηκε στους 8 των προκριματικών του BCL. Πας στα δύσκολα, ο κόσμος του Εξυπήρου στηρίζει την ομάδα έμπρακτα. Πρεμίρα στη σεζόν με πρόκριση στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Όλο το μεταγραφικό παρεδόσε, το ρόστερ χτίστηκε από την αρχή. Έτοιμη για πρόκριση, η Εθνική Αδρών Βόλε νίκησε και την Σουηδία 3-7, έκανε αποφασιστικό βήμα για την παρουσία της 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αύριο θα επιδιώξει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα στην αναμέτρηση με τη Σλοβακία. Και επίσης, τι άλλο, τα πάμε όλα. Αυτά ήταν.
2: Λοιπόν, ναυτεμπορική. Τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο, το βασικό θέμα, πού οφείλεται η έκρηξη στην εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens.
1: One Voice Business and Politics. 4 εκατομμύρια στο Μονακό. Η γιατρή του Μαζονάκη. Προφανώς εννοεί αν έχω καταθέσεις. 4 εκατομμύρια στο Μονακό, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τι λέει, ρε.
1: Πάρε σκούπα, κύριε Πιτσιλή, για τους γιατρούς του Κολονακίου.
2: Απογευματινή, 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις 2027-2034.
1: Δημοκρατία, νέα βόβα για τον μπάζωμα των τεπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγραφο το κουμπέτο της δικογραφίας διαψεύδει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα.
2: Ελεύθερη ώρα, σημάδι από το Θεό στην κηδεία του Μαζό. Ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεφύγει από το σατανά.
1: Ελεύθερος τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.
2: Εστία, μετάλλαξη Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Α Θεσσαλονίκης. Αμάν, ναι.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, ενός σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη.
2: Η καθημερινή, δύο θέματα. Το λίγο μεγαλούτσικο, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα. Και από αριστερά, 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Οχ, χαμός γίνεται στα σαφρονιστικά.
1: Ο λόγος, φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα άνω του στόχου κατά 2,9%.
2: Ριζοσπάστης, αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης.
1: Τα νέα. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές ακίνητα, σπίτι μου 3.
2: Εσπρέσο, ομοιραίος συναγερμός 9 του Μαζό, ιατρικό έκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα, η ντόκτορ της Χαβάης αντί να δράσει άμεσα πατούσε το off.
1: Κόντρα με άκρα στην κυβέρνηση η ψευτογιατρή του Κολονακίου. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτηση των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Σταρ, υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου στο φως. Ανατριχιαστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο καιρό πριν πεθάνει. Εντόπισα έγγραφο στην Αμερικανική πρεσβεία που λέει ότι θα με δολοφονήσουν.
1: Μανιφέστο, ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, πετρέλαιο θέρμανση σε φυγαλτικό σενάριο για εκτείναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος?
2: Και έχουμε μόνο εργατική αλληλεγγύη, δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε η άλλη σήμερα της Εκκλησίας. Εργατική αλληλεγγύη λοιπόν να σας την πούμε. Σχολεία, δήμοι, νοσοκομεία όλοι μαζί στη απεργία για να τσακίσουμε τη φασιστική απειλή και την κυβέρνηση των δολοφόνων που τη θρέφει, γράφει η εφημερίδα στον υπέρτιτλο.
1: Τα προκάμαμε όλα, οπότε πάμε με την ηρεμία μας καθαρά στην ώρα του time out.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Με οπισθοδομική κομπανία ξεκινάμε την δεύτερη ώρα και της σημερινής μας εκπομπής. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, Ήρα Πανανίδου ήρθε. Ακούσατε και το πρώτο ελληνικό τραγούδι, δύο όμορφες παρουσίασεις έξω στη μεγάλη αίθουσα, εκεί που είναι η κονσόλα των ήχων και τα ντεξ. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης μέσα στο στούντιο, δύο γεροντοπαλίκαρα.
1: Τώρα, υπερβολές.
0: Εντάξει.
1: Και... Εμένα μου ήρθε χάρτη περιοδεύων, παρουσιάζομαι στο στρατό τώρα.
0: Και άσε μιλές περιοδεύων. Μιλές περιοδεύων. Λοιπόν, και ξέρεις, εμείς από μικροί το να περάσει περιοδεύων το έχουμε μαζί τεστάρει σε παράλληλους δρόμους με κάτι άλλο.
1: Περίπου τότε ήταν, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, και περιμένουμε τα μηνύματά σας, όλα ανοιχτά, κονσόλα της News Phone ανοιχτή. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 η διαδικασία. Erasport.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και όλα τα άλλα που ξέρετε. Viber της Erasport, Viber δικό μου, WhatsApp, Breakfast με Σπορ που γράφετε στο προφίλ σας στο Facebook. Βρίσκεται τη σελίδα που έχουμε κάνει από τις 11 Ιουνίου, την ίδια μέρα δηλαδή που άνοιξε το 2015. Όλα ανοιχτά, το μαγαζί έχει ανοίξει από 6 το πρωί. Απλά συνήθως τώρα αυτή την ώρα λέμε κάποια μηνύματα δικά σας, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Γιατί γίνεται μια παρουσίαση βιβλίου, φίλες και φίλοι, και του ντοκιμαντέρ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό εκεί στην Πρέβεζα, και ο τίτλος είναι «Η ιστορία του πρεβεζάνικου αθλητισμού 100 χρόνια από το 1920 μέχρι το 2020, παρουσίαση βιβλίου και ομώνυμο ντοκιμαντέρ του Γιάννη Νικολαίδη». Και βέβαια ψάξαμε, βρήκαμε τον κύριο Νικολαίδη. Τον έχουμε σήμερα στη συντροφιά μας και
1: θα είμαστε... Καλημερίζουμε. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ένας ακόμα περιοδεύω συμπαρέσεις.
1: Και... Έτσι όλοι μαζί. Και ίδια σειρά.
0: Και βέβαια να πούμε πως... Σαν ραδιόφωνο σας ευχαριστούμε που δείχνετε και την προτίμησή σας και στην παρουσίαση και μας ακούτε και την εκπομπή μας και τις άλλες εκπομπές γενικότερα.
2: Και μήκος και... εμένα που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
1: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια τρίπλα επιπροσωπικού, διότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Πρέβεζα, είναι η μόνη πόλη που με έχει τιμήσει. Εμένα με λένε Χρήστο Κοντό. Και έχει οδό Χρήστο Κοντού. Από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, οπότε καταλαβαίνετε. Υπάρχει οδός Δημήτρη Λουκάκη, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν 1-0. Προηγούμε.
2: Όσο νούπο.
1: Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: πάει. Ναι. Πάμε λίγο να πούμε γενικά για το βιβλίο, το οποίο έτσι είδα κάποια πράγματα και αναφέρεστε, ξεκινάτε από τις δεκαετίες του 20 και του 50 με πολλά ενδιαφέροντα που έχουν γίνει αυτή την περίοδο γενικώς, αλλά και για τις υποδομές, κάτι που εγώ, εντάξει, όταν ακούω θέματα υποδομών και παιδιά να βγουν στον αθλητισμό και τα λοιπά, έχω δείχνω μια ιδιαίτερη ευαισθησία.
2: Ναι, από πού να αρχίσουμε τώρα, γιατί είναι...
0: Από το 20, αρχίσουμε να τα πούμε έτσι γρήγορα, από το 20 έως ναι. 50, να πούμε αυτή την περίοδο.
2: Λοιπόν, να το συνοψίσουμε λίγο. Το βιβλίο αυτό που εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες είναι προϊόν μιας πολύ πολύ πολύ μακράς και κοπιώδους προσπάθειας, έρευνας, συλλογής φωτογραφιών, συνεντεύξεων από ανέκδοτες ιστορίες ζωής από παλιούς αθλητές και παράγοντες, που καλύπτει ένα φάσμα, όπως είπατε προηγουμένως, 100 χρόνων. Δηλαδή, οι ιστορίες σχετικά με το ποδόσφαιρο βασικά και τον κλασικό αθλητισμό ξεκινάνε από τις αρχές της δεκαετίας του 20. Δηλαδή, υπάρχει φωτογραφικό υλικό από ομάδες προσκόπων που ξεκινήσαν να παίζουν στην Πρέβεζα ποδόσφαιρο το 25. Υπάρχουν συνεντεύξεις από παλιούς αθλητές και παράγοντες με βίντεο, έτσι εννοώ, που χρησιμοποιήθηκαν στο ντοκιμαντέρ, από άτομα που σήμερα καβαζάρουν τα 100 χρόνια, και μάλιστα ένας από αυτούς, ονόματι Στράτος Θαμουλάκης, που σήμερα είναι 106 χρονών, παρακαλώ.
1: Ωραίος.
2: Και πρέπει να είναι σίγουρα, όχι πρέπει, θα είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος εν ζωή αθλητής στην Ελλάδα, έτσι, δεν ξέρω να υπάρχει άλλος παρά από το 106. Ήταν μια βασική πηγή πληροφοριών μου. Γιατί όταν ακούς ανθρώπους τέτοιες ηλικίες να αφηγούνται προσωπικά βιώματα και να αναφέρονται και σε παλαιότερες εποχές, έχεις μια πρωτογενή πηγή πληροφοριών που είναι όχι πολύτιμη, είναι έτσι, καταλαβαίνετε έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι και το φωτογραφικό υλικό που κατάφερα να συγκεντρώσω, έτσι, με μια προσπάθεια 40 και χρόνων, καταλήξανε στη δημιουργία ενός λευκόματος μεγέθους Α4, περίπου 400 σελίδες και 800-900 φωτογραφίες, και ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ μια μισή ώρα, που προσπαθώ μέσα από αυτά να αναδείξω εκείνες τις εποχές τις ηρωικές, όπου οι πιο πολλοί αθλητές τρέχανε ξεπόλυτε, πατάγανε γυαλιά κάτω, κάποιος είχε πεθάνει από τέτανο γιατί μολύνθηκε το πόδι του από το χώμα. Μιλάμε για καταστάσεις τραγελαφικές, έτσι.
1: Καμία σχέση με το τωρινό, ξέρεις, που έχουμε μάθει τώρα τα καλύτερα παπούτσια, τα ειδικά φανελάκια, εγκαταστάσεις των ατόμων.
2: Τώρα πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα σας πω δύο-τρεις μονάχα, τέσσερις περιπτώσεις για να καταλάβετε τη διαφορά του τότε με το σήμερα. Οι αγωνιστικοί χώροι στο ποδόσφαιρο, ειδικά έτσι, όχι σε στάδια, σε κάποια υποτίθεται γήπεδα της εποχής, να είναι γεμάτοι λακκούβες με νερό και οι παίχτες πριν τους αγώνες να προσπαθούν να αδειάζουν με γιγούμια, με κουβάδες το νερό. Οι μπάλες της εποχής είχαν κορδόνια, παιδιά, δεν ήταν όπως σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Το δέρμα τους ήταν τόσο σκληρό και άγριο, και το κορδόνι που πρίξηγε, που όταν έβρεχε και η μπάλα ρούπωνε, έτσι λέμε, από τη βροχή και γινόταν ασύμποτε, όταν έριχνε κεφαλιά και σε πετύχαινε το κορδόνι στο πρόσωπο, σε πλήγωνε, σε μάτωνε. Έχω φωτογραφία από το σφαιριστή της εποχής εκείνης, που από χτύπημα κεφαλιάς μέχρι να πεθάνει είχε ανοιχτή πληγή στο κεφάλι, και το έχω τραβήξει, έτσι. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Μετακινήσεις, όταν πηγαίναμε οι υπερβεζάνες στα Γιάννα για πανεπιρετικούς αγώνες το 48, δηλαδή δεκαετία του 50. Ξέρετε πώς πηγαίνανε? Φαντάζεστε πώς θα μπορούσαν να πηγαίνανε?
0: Με κάρα, ξέρω εγώ. Και
2: λίγο πιο εξελιγμένα. Πηγαίνανε σε ανοιχτές σκουπιδιάρες όρδιοι και στριμωγμένοι, και όταν φτάνανε σε ένα βουνό στη Γκανέτα, έτσι, λίγο πριν από τα Γιάννενα, και το φωτιό δεν μπορούσε να ανεβεί την ανηφόρα.
1: Κατεβαίναν και σπρώχνανε.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Με Γαλλία, είναι τρομερές σκηνές αυτές.
0: Μια και είμαστε σε αυτή την εποχή. Ναι. Τι έγινε με τον εμφύλιο, τι γινόταν τότε, μια και λέμε για βουνά και τέτοια.
2: Μπράβο. Τώρα θίγησε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και εκεί αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία και ο ρόλος του αθλητισμού. Την εποχή λοιπόν του εμφυλίου, το διάστημα 46-49, όπου όπως ξέρετε ο αδερφός σκότωνε τον αδερφό, και εδώ στην Πρέβεζη έγινε ένα, τέλος πάντων, μια τέτοια σκηνή που έμεινε χαραγμένη στο συλλογικό ασυνείδητο, έτσι, με την τηλεφωνία αρκετών, δεν θέλω να πω τη λέξη πατριωτών, αρκετών ανθρώπων της εποχής από κάποια παράταξη. Αυτό δηλαδή έχει μείνει ανοιχτή πληγή στο συλλογικό ασυνείδητο της Πρέβεζας από τότε. Ο αθλητισμός λοιπόν ήταν το μοναδικό καταφύγιο που εκεί μέσα βρίσκανε ανοιχτή αγκαλιά. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Άνθρωποι στιγματισμένοι σαν κομμουνιστές με εξορίες στη Μακρόνησο και λοιπά, που επειδή ήταν πολύ καλοί αθλητές και στην ουσία και καλοί άνθρωποι, έτσι. Οι συναθλητές τους που ανήκαν σε αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις, τους αγκάλιασαν πραγματικά σαν αδερφούς και ήταν συμφιλειωμένοι. Έτσι, και δεν έτρεχε τίποτα.
0: Ναι, κάτσε. Ήταν συμφιλειωμένοι μόνο για τον αγώνα, γιατί μετά ξαναβγαίνανε πάλι στα βουνά και τα λοιπά και γινότανε.
2: Όχι, όχι. Ναι, κοίταξε τώρα. Ναι, όχι μόνο για τον αγώνα. Ήταν αποδεκτοί. Στις εξορίες δεν τους θέλανε οι συναθλητές τους, τους θέλανε
0: οι άλλοι. Εντάξει,
2: οι πολιτικές εξουσίες της εποχής.
0: Έτσι, ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Για και το κλείσμα, γιατί περνάει και ο χρόνος. Έχω ακούσει, διαβάζοντας από εδώ και από εκεί γενικώς, για τα άκτια αυτούς τους περιφερειακούς αγώνες στίβου που, και μια και είσαι στη γη κοντά, γιατί εγώ έρχομαι Πρέβεζα, πάω συχνά και περνάω από εκεί, πως ήταν, λέει, από τους μεγαλύτερους αγώνες στίβου. Στέκει αυτό?
2: Λοιπόν, να σας πω εντάγει την ιστορία των ακτιών. Τα άκτια πρέπει να είχαν ξεκινήσει τον 4ο-5ο αιώνα π.Χ. και γινόταν απέναντι από την Πρέβεζα.
1: Α, τόσο παλιά.
2: Που είναι και το, ναι, που είναι και το αεροδρόμιο. Από το κοινό των Ετωλών, έτσι, που είχαν μια συνομοσπονδία. Μετά την νίκη του Οκτάβιου το 31 π.Χ. επί του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στην περίφημη ναυμαχία του Ακτίου, ιδρύθηκε η περίφημη αρχαία Νικόπολη, που κάποια στιγμή έφτασε να αριθμεί περίπου 300.000 κατοίκους. Ήταν από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαιότητας και τα άκτια μεταφερθήκανε από το Άκτιο στην Νικόπολη. Οι αγώνες τότε περιλαμβάνανε γυμνικούς αγώνες, αρματοδρομίες και ναυτικούς αγώνες. Τα άκτια λοιπόν καταργήθηκαν, τον 4ο περίπου ένα μετά Χριστού καταργήθηκαν σιγά σιγά και αναβιώσανε πάλι το 1949. Τώρα θα πάρετε πλάκα με αυτό που θα σας πω. Το κόστος λοιπόν αναβίωσης των αγώνων, το κόστος διεξαγωγής των αγώνων ήταν 10.000 δραχμές του 1949. Έψαξα να βρω τι διάλογο αξία είχαν τότε 10.000 δραχμές για να διοργανωθούν οι αγώνες. Και ξέρετε τι βρήκα?
0: Τι?
2: Ότι 10.000 δραχμές σαν ισοτιμία αντιστοιχούσαν με ένα δολάριο.
1: Ένα δολάριο.
2: Οι αγώνες γίνανε με ένα αμερικανικό δολάριο.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, έτσι, γιατί σιγά σιγά να τα... Θέλω να μου πείτε εσείς ως έμπειρος τώρα, που έχετε και τόσες παραστάσεις και έχετε φτιάξει το κυπαρτέρ και το βιβλίο, πώς να το πω, η παλιά γενιά με τη νέα γενιά που βλέπετε τώρα εκεί στον υπηρετικό αθλητισμό. Βλέπετε να υπάρχει μια άνθηση. Ξέρω εγώ, πας Γιάννηνα που γίνεται ας, όταν ανεβαίνω πάνω τι θύσεις πρωτεία που πάω με φίλους τι στα Γιάννηνα, με τον Μπέλη, τον Αντρέα, τον ξέρει ο Χρήστος, τον είχαμε εδώ τεχνικό. Είναι όλοι πας Γιάννηνα, αλλά βλέπουμε ότι
2: γενικά,
0: πλέον
2: τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αντίπτωση, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Ο ιστορικός πας Γιάννηνα υποβιβάζει και κατηγορίες ολόκληρες. Είναι φοβερό αυτό, εντάξει. Αλλά στην Πρέβεζα, λίγο να σας πω για τα άκτια δύο κουβέντες μόνο, έτσι να φτάσουμε στο σήμερα. Τα άκτια λοιπόν που ξεκινήσαν το 1949 κρατήσανε 40 ολόκληρα χρόνια, σταματήσανε για κάποιο άγνωστο λόγο το 1988, και λέω για κάποιο άγνωστο λόγο γιατί έχω φέει βολάν το 1984, δηλαδή 4 χρόνια πριν καταργηθούν, όπου στα άκτια συμμετέχουν 45 σύλλογοι από όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανελλήνιος, Πανιόνιος, δηλαδή η αφρόκρεμα του ελληνικού αθλητισμού. Τα άκτια για πολλά χρόνια ήταν η κορυφαία περιφερειακή οργάνωση στίβου στην Ελλάδα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι ωραίες, είναι πολύ ωραίες πρωτοβουλίες.
2: Να μπορούμε... Και κάτι άλλο. Ναι, από τα άκτια περάσανε μεγάλες μορφές του ελληνικού αθλητισμού. Πέρασε ο Κρίσος Παπα-Νικολάου, ο παγκόσμιος ρέκορντμαν το πικοντό, με 5.49, τότε ξέρετε πόσο πετάγανε πικοντό? Περίπου 3.70. Με κοντάρια ασήκωτα, από μπαμπού ασήκωτα, που έπρεπε να είσαι μασίστας, όπως μου είπε ένας παλιός αθλητής, για να τα σηκώσεις. Και όταν πηδάγανε και πέφτανε κάτω, ξέρετε πού προγειωνόταν οι αθλητές του πικοντό?
0: Σε άμμο.
2: Απάνω σε άμμο ή σε πριονίδια. Και πολλοί από αυτούς σήμερα είναι σακατεμένοι, έχουν φοβερά προβλήματα στα οστά τους. Σε κατεβόντα είναι κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν,
1: να κάνω μια τελευταία ερώτηση άσχετη με το αντικείμενο. Ναι. Από ιστορικής πλευράς, επειδή μου κεντρίσατε λίγο το ενδιαφέρον για την ναυμαχία του Ακτίου.
2: Θα το καλύψει λίγο.
0: Ναι,
1: βεβαίως,
0: ναι,
1: βεβαίως, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Απλά θα σας ρωτήσω, υπάρχουν εκεί τώρα στην ναυμαχία του Ακτίου ιστορικά ευρήματα, δηλαδή υπάρχουν ναυάγια, ας πούμε, εκείνων των πλοίων που ναυμάχησαν πριν από 2.000 χρόνια?
2: Ναι, υπάρχουν κάποιες τα έμβολα που βάζανε μπροστά στα πλοία για να εμβολήσουν τα εχθρικά. Υπάρχουν μερικά σώζοντα σε μια περιοχή που ένα ύψομα, τέλος πάντων, που είχε ανεβεί ο Οκτάβιος και παρατηρούσε τα δρόμενα στην ναυμαχία. Εκεί υπάρχει αρχαιολογικός χώρος και υπάρχουν μερικά από αυτά τα ιδρύματα.
0: Να ρωτήσω και για να κλείσουμε, γιατί πήγε και πάει και 20 ώρα, για την εκδήλωση, έτσι, ποιοι θα είναι, έτσι, κάποιοι γνωστοί να ξέρουν?
2: Χωρίς να θέλω να το παίξω έτσι ή να υπερηφανευτώ, αυτή η εκδήλωση πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που έχει γίνει ποτέ στην Πρέβεζα, αλλά στην Ήπειρο, και περιλαμβάνει τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και αναφέρεται σε τόσα πολλά αγωνίσματα. Μιλάμε περίπου για 10 αγωνίσματα, έτσι, μέχρι και τα εκβοντό ή kickboxing, να φανταστείτε. Θα περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει γνωστή δημοσιογράφος, συνάδελφος Μάγδα Ιτσέγκου. Τι άλλο να πω, δεν
0: ξέρω. Θα έχει παλιούς παίκτες.
2: Ναι, είναι,
0: ο Κοντογιωργάκης, ξέρω εγώ, από Πας
2: Γκάνα. Ναι, θα δημιουργηθούν πάρα πολλοί παίκτες, αθλητές ή ομάδες από διάφορα σπορ που έχουν διακριθεί σε πανελλήνιο επίπεδο ή σε διεθνές επίπεδο αθλητές. Και θα έρθουν από τα Γιάννενα και από την Άρτα δημοσιογράφοι, προσωπικότητες, Κοντογιωργάκης όπως είπατε, από την Άρτα, ένας εφταξίας, από την Αναγέννηση
0: του Πατέματος.
2: Πολύ καλοκαιρίες και λοιπά και λοιπά.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με το καλέσατε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: αυτά... Να τα ακούει ένα σκάι μαράκι μου, κατάλαβες. Δεν υπάρχει εδώ Δημήτρη Λουκάκη, πουθενά. Εκεί φτιάξαν και ποδοσφαιρική ομάδα Χρήστος Κοντός, να ξέρεις που είχε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Τι είμαστε εμείς
0: κοντοί. Κάπου είδα. Α! Στο Στρέβι Αρχαίας Ολυμπίας, στο χωριό, εκεί της μάνας μου πάω. Που είμαι στο τέτοιο. Αυτό τώρα τι βάζεις. Βγήκε ο πρόεδρος του χωριού, της κοινότητας που λέμε, και λέει: παρακαλούμε τις προτάσεις σας για να γίνει ονομασία των οδών.
1: Σε προτείνανε.
0: Όχι, ρε.
1: Θα
0: βάλω Δημήτρη Λουκάκη εκεί.
1: Κατευθείαν. Πλατεία ολόκληρη. Πλατεία Δημήτρη Λουκάκη.
0: Έτσι λοιπόν. Τι έλεγα, ναι. Ο Βαλάντης νωρίς να πάμε. Εντάξει, ό,τι προλάβουμε.
1: Στο ηλιόμενο λέει, να μας φιλοξενήσει. Εσένα στον Ηλία που έχει αυτό ηλιόμενο και εμένα στο δικό του. Είδες, με πιστεύετε με την τσιγκάνα, δεν φοβάται.
0: Μπλέξαμε, λέει, με τα σίγμα και γάμα. Σήμερα στον πάγκο έχω αγκούρια και αγκινάρες, με γάμα δηλαδή. Και έρχεται μία κυρία και μου λέει: δεν γράφεται έτσι η Αγκινάρα, γιατί θέλει άλλο συνθετικό. Πώς μας έπλεξες έτσι, ρε Λουκάκη και Κοντέ. Ρε την κυρία. Λοιπόν, και ο Θανάσης Αλιολιούς, καλώς τον κρυδευτή, νωρίς και αυτός πρωί-πρωί. Και ο θείος του Γιάννης ο Κιτσόνης εκεί, στον Άρκισο Πρέβεζας. Να, είδες, στην Πρέβεζα που βγάλαμε εκεί πριν από λίγο.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μήνυμα, νομίζω το αποκρυπτογραφτώ, αλλά δεν παίρνω και ορκό. Μανώλη λέει, μη βιαστείς να ανοίξεις τις βαλίτσες, ένας φίλος υπογράφει. Μάλλον για τον προποντή τον Εμμάνουελ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, γι' αυτό λέει,
1: μη την ανοίξεις, λέει, γιατί σε βλέπω με κανένα διπλό σήμερα, όπως είσαι.
0: Το σίγουρο όπως είναι ότι δεν χρειάζεται, αυτό που λες.
1: Αλλά όχι, εντάξει,
0: εκεί πάει το. Τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά
0: μητσά. Μην ξεχνάτε ότι και ο Μεντιλίμπαρ έτσι ξεκίνησε.
1: Έχουμε Μιτσάρα εδώ από το Βόλο, λέει, τελικά χωρίς κόσμο, λέει, του Παναθηναϊκού στη νίκη απέναντι στην Καλαμάτα την Κυριακή.
0: Εντάξει, τα είπαμε, ο Χρήστος.
1: Αλλά αυτό, ναι. δεν μασάμε, ορίστε.
0: Ουπ, να, λέμε για τον Παναθηναϊκό, Γιώργος Θεοδόσης από τον άλλη μου, ο Πεταλούδας, ο Γιώργος, ρε. Ναι. Στο σπίτι, ο...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός κι αν είναι Παναθηναϊκός.
1: Αυτός
0: κι αν είναι χειρότερος από... Όταν εννοώ χειρότερος με την καλή έννοια. Εδώ είχαμε τρεις τηλεοράσεις και βλέπαμε ποδόσφαιρο και με έβαλε να βάλω τέταρτη για να δει ένα αγώνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ που δεν είχε σημασία. Λοιπόν, καλό στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Πεταλούδα.
1: Κωνσταντίνος από τον Πύργο λέει: Μαρτίνης βασικός, Φορτούνας από πίσω, από το φορ. Μπας και πάει μπάλα στο πλεκτό επιτέλους.
0: Δεν γίνεται να παίξει ο Φορτούνης, είναι τραυματίας.
1: Είναι εκτός αποστολής.
0: Από πίσω θα βάλει τον Μπουέρτα, θα σας τα πούμε σε λίγο, στη δεύτερη ώρα. Στο δεύτερο μισάωρο. Mm-hmm. Όπως σκέφτομαι την 11η του Ολυμπιακού. Από πίσω θα βάλει τον Μπουέρτα.
1: Ο Τζον Γουέιν που τον μνημονεύσαμε νωρίτερα. Για Αγγελόνια Μπιάλιστοκ λέει. Καρδιές κόκκινες και κίτρινες.
0: Μπιαλίστοκ είναι.
1: Μπιαλίστοκ. Για τον Τονόι θα τα χαλάσουμε. Είναι κόκκινες καρδιές και κίτρινες. Είναι, το ξέρουμε αυτό, ο Πάδος και η Αγγελόνια. Καλημέρα, λέει, καλή συνέχεια. Και ποτέ λέγγυα. Ποτέ λέγγυα.
0: Εντάξει, αυτό το λέει για μένα και για την οικογένεια Βαλέντσικ, γιατί όλοι αυτοί είναι λέγγυα. Το θέμα μας είναι ότι έχω πάει εγώ στον Μπιαλίστο και έχω περάσει. Ή, μάλιστα, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά με τη Λευκορωσία, φίλες και φίλοι, είπα να κάνω τότε. Τότε δεν είχαν. Θυμάσαι, ρε, εσύ, Τζον Γουέιν που φτιάχνανε το δρόμο. Το μεγάλο. Που ανέβαινες από πάνω, πέρασες από το Βίσκουφ και έκανες έτσι να πας για εκεί τα μέρη τα δικά σου. Αλλά τελικά ήταν και τα έργα και λέω άσε τώρα, μην μπλέξω με έργα, γιατί θα κάνανε μια διοργάνωση η Πολωνή με τους Λιθουανίους μαζί, αν θυμάστε το ευρωπαϊκό, στο ποδόσφαιρο και είχαν αρχίσει και κάναν έργα πολύ καιρό πριν όταν πήραν τη διοργάνωση και τα λοιπά. Εντάξει, είναι μια χαρά, είναι... Η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Πολωνίας.
1: Ναι.
0: Να λοιπόν, σας το πω αυτό.
1: Ο Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά.
0: Δεν ξέρω αν τα λέω κοντά Τζον Γουέιν, άμα δεν τα λέω σφύρα.
1: Στο περίπου. Λοιπόν, ο Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά που υπογράφει.
0: Ρωτάει τίποτα πάλι.
1: Εγκρίνω και επαυξάνω για όσα μας έχετε πει λέει, για τη Λίμνο και τη Σάμμο. Να σκεφτεί κανείς ότι μόνο και μόνο για το κρασί που παράγεται σε αυτά τα νησιά αξίζει να περάσει κανείς το υπόλοιπο της ζωής του εκεί. Πρέπει να έχει πιει πολύ.
0: Όπα, Στέφανε, να τώρα τι μας βγάζει.
1: Αυτός είναι ο λόγος, Στέφανε.
0: Αυτό είναι. Είσαι κι εσύ. Είναι σε φρένει καρδία, ναι.
1: Πρέπει να έχει κατεβάσει τα μιζάνες. Εδώ μήνυμα από ένα φιλαράκο.
0: Μιτσάρα από Βόλο, Παναθηναϊκός μια ζωή. Τώρα τι μας στείλεις εδώ, μήνυμα, Μιτσάρα μου, άστο. Πρώτο μήνυμα.
1: Για τις δηλώσεις που έκανε, λέει αυτός ο καμένος ο Άκης, που κάνει παρέλαση με τον Τζουκαλά, ναι. Θα μας πείτε κάτι. Είπαμε.
0: Δεν τα είπαμε, εντάξει, το έχει στείλει πριν τα πούμε.
1: Είπαμε, αλλά.
0: Α, όχι, μετά το έχει.
1: Αλλά. Ο κόσμος μπαίνει, ο κόσμος βγαίνει, δεν μας άκουσε. Μπείτε, σχολιάστε. Οι Ολυμπιακοί λέει τώρα το γυρίσαν στο χάντμπολ. Ήταν λέει πρώτη είδηση στο Μέγκα λέχθε.
0: Άντε.
1: Ο φίλος Λάρισα 13, ναι, το έπαιξε πρώτη είδηση.
0: Δεν το δα. Αν και βλέπω, η γυναίκα μου βλέπει είδηση στο Μέγκα και καμιά φορά βλέπω τον Τζόχο. Τον Τζόχο, όχι τον. Που πήγε στο Sky, τον άλλο, τον ξαδερφό του. Αυτό λέει δει στο Μέγκα.
1: Το Μιχαλιό.
0: Το Μιχάλη. Μιχάλη, και δύο, δεν Μιχάλη, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, είναι ξαδερφιά.
0: Ναι, το ξέρω, τον ξαδερφό του.
1: Ο ένα όμω το γράφει το Τσόχο με όμικρο και άλλο με ωμέγα.
0: Άντε, ρε.
1: Πέμε εσύ.
0: Εγώ είχα τον Τσόχο, είναι φίλο μου καταρχήν, και τον είχα και στην ομάδα. Πάρει μεταγραφή. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ο πατέρα του. Ήταν στον όμιλο τον Μπάτη της Ρακέτας που είμαι και εγώ από τα μέλη που πήγαινε τα ιδρυτικά.
1: Και το Σταύρο λες.
0: Ο Σταύρος, ναι. Ήταν εκεί. Εκεί ήταν στα ιδρυτικά μέλη. Όχι τα ιδρυτικά, ιδρυτικά. Καταλαβαίνετε από παλιά ο Σταύρος Τσόχος από τους γνωστούς και ο Θεομάς, ο Μαύρος. Με το, ο γιος του Θεωμά, τον λέω Θεωμά εγώ. Δεν θέλω να
1: πολύ αξίες τον λένε.
0: Λοιπόν, ο γιος του έπαιζε και αυτός, έμαθε και αυτός ρακέτα. Πολύ καλός παίκτης, έχουμε παίξει και τετράδα μαζί σε τουρνουά, αλλά περιέργως εδώ και 8-9 χρόνια τα έχει παρατήσει τη ρακέτα από τους επώνυμους. Α, και επίσης ήταν ο δημοσιογράφος και μετά βουλευτής, πες τον αρέ
1: βουλευτής, α, πού να ξέρω,
0: που ήταν στον Αντένα ρε. Αν είναι δυνατόν. Επίσης έπαιζε και εκεί ρακέτα στον Πάτη όλοι εκεί. Τέλος πάντων, κυανόλευκες καλημέρες, λέει ο Πάνος Ορυρακλής. Τι να κράξουν, λέει, αφού πήρε τον Σαλάχ, ξυλώθηκε κανονικά 6 και 20. Τι λέγαμε κοινωνικά για τον Σαλάχ. Α, για να κράξουν οι Παναθηναϊκοί που λέγει ο Χρήστος, το έχει ζήσει με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Εκείνη την ώρα που λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Για
1: γενικά, παιδιά, δεν είναι. Ο εμφύλιος είναι ό,τι χειρότερο. Άμα αρχίσει τώρα και. Τσακώνονται η αριστερή πλευρά με τη δεξιά, δεν έχει καλά ξεμπερδέματα.
0: Όχι, όχι, τι σου στέλνει ο Μικέσο Σουλόνια ο αρτοκαλλιτέχνη που λέω.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Καλημέρα από κάλυμνο. Αν δοκιμάσει, λέει ο κουμπάρο σου, χταποδοκευτέδε στην Κάλυμνο,
1: λέει,
0: θα γίνει μόνιμο κάτοικο Καλύμνο.
1: Στείλε, στείλε. Στείλε.
0: Τι να στείλε, ρε, τα καλά.
1: Στείλε. Στείλε να δοκιμάσουμε και άμα είναι, κατεβαίνω καλύτερα.
0: Τι γίνεται.
1: Κατευθείαν.
0: Ο Γιάννη από το Πεντάνκ εκεί. Ο Παπουτσή, καλημέρα. Α, θα φέρει και γλυκό το Σάββατο. Άντε. Όχι εδώ, στην Πρέβεζα. Έχει εξοχικό.
1: Θα στείλει όμω και από εδώ.
0: Έχει
1: θα...
0: εξοχικό.
1: Καταφέρεις.
0: Καλημέρα Δημήτρη και Χρήστο σε όλου του ακροατέ. Έμεινε τίποτα, λέει, τα φάγε όλα ο Χρήστο. Ωρε, τι είναι εδώ. Αυτό θα το τρώγε, φίλε. Άμα το βλέπω καλά, τι είναι, ρε.
1: Σπλινάτερο είναι.
0: Σπλινάτερο, ναι. Πώ το
1: βλέπω. Δεν από του αγαπημένου μου, όχι ότι δεν, αλλά έχω άλλε προτιμήσει.
0: Πώ το γνώρισε ο κοντό. Δεν χρειάστηκε ούτε 2 δευτερόλεπτα να ρίξει.
1: Μα τι, είμαστε έμπειροι, φίλε. Έχουμε γράψει γεώμετρα στο κάρβουνο. Έχουμε κάψει φορτία και φορτία έχουμε κάψει τόσα χρόνια. Λοιπόν, ο Τάσος, Τρίπολη Πανά θα λέει. Είχα μια πρώην στην Πολωνία. Σήμερα είμαι αναγκαστικά με Γιαγκελόνια, λέει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιο.
1: Ο φίλος Τάσος από την Τρίπολη.
0: Α, από την Τρίπολη, ο Παναθηναϊκός.
1: Κατά τα άλλα, λέει πρωταθλητής όλα τα θύματα φέτος. Τα πάμε, φίλε.
0: Για Αγγελόνια, από πάνω την είχες.
1: Και στέλνει και ο Τζον Γουέιν ένα τελευταίο για να πάμε στο τραγουδάκι μας. Ναι, Δημήτρη, λέει τους δρόμους και τα στάδια. Ξεκινήσαμε να τα φτιάχνουμε πριν το 2012.
0: Σωστά.
1: Που κάναμε, λέει, με την Ουκρανία και όχι τη Λιθουανία.
0: Εντάξει, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Ο δρόμος Βαρσοβία-Μπιαλίστοκ είναι έτοιμος και, αυτά τα 200 χιλιόμετρα τα περνάς, λέει, πάρα πολύ γρήγορα.
0: Τώρα ναι, αλλά εγώ πήγα όταν φτιαχνότανε. Γι' αυτό έφαγα λίγο το. Την ιστορία. Καλό είναι όμως. Εδώ δεν πηγαίναμε στο Βίσκο.
1: Τραγούδια.
0: Ο δρόμος ήταν ιστορία. Αλλά τώρα πας με τη μία.
1: Τραγούδια αφιερωμένο στον Κουμπαρούλη μου. Έλα, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία στο μικροσκόπιο των αρχών. Το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου. Κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επόμενο στόχο τη Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τι στρατιωτικέ δυνατότητέ τη, δήλωσε ο Αμερικανό Αντιπρόεδρο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργό κατά τη συζήτηση επί τη προτάσεω για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματο. Στάση εργασία τη ΑΔΔΗ από τι 12 έω τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ω αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση τη μονιμότητα στο δημόσιο. Στη Γάζα, 5 Παλαιστίνοι νεκροί και δικάδε αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Ακούτε Erasport.
8: Περίμενα πως γυρίσαμε, εδώ είμαστε, εντάξει. Έλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και αν μας ακούτε. Σήμερα γιορτάζει, δεν το είπαμε στην αρχή, Κρυστάρα. Η Εφημεία, εντάξει, η Εφημεία ήταν αυτό. Και η Λουντμίλα. Όταν λοιπόν, ναι, όταν λοιπόν είδα το Λουντμίλα για πρώτη φορά, γιατί που λέω όλα αυτά τα χρόνια ποιοι γιορτάζουν και τον Νατάλο, έψαξα να βρω Λουντμίλα. Ξέρετε γιατί? Το έχουμε συνδέσει το Λουντμίλα με όνομα διάφορα κτλ. Ήταν μια Τσέχα πριγκίπισσα. Και που από ό,τι θυμάμαι, και έτσι είναι δηλαδή, το θυμάμαι πολύ καλά, η Λουντμίλα. Λοιπόν, και το 34 η διάσημη πάπια της Disney εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ, σε εφημερίδα βέβαια πριν βγουν. Ποια είναι? Ο μεγάλος Ντόναλντ Ντακ. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός στον πρώτο του αγώνα το 70 νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη ΕΝΕΣ και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το...
9: Από εκεί πήγαμε. Όλα το πρώτο βήμα έχει σημασία, φίλε.
8: Να κάνεις η αρχή το είναι πρώτο το ίμιση βήμα του παντός. Δεν λέγανε η αρχή ημών. Στο προς το Γουέμπλεϊ. Και σαν σήμερα, το είχα από την αρχή, ας πούμε, το 1977, η Ελληνίδα υψήφωνος, φοβερή και τρομερή, Μαρία Κάλλας, φεύγει από τη ζωή. Το είδα νωρίς νωρίς αυτό, το ψάχνω και τα τραγούδια. Ντίβα στο χώρο του λυρικού θεάτρου, μοναδικά φωνητικά όπως λένε όλοι οι θύνοντες και οι γνώστες. Το ψάχνω και τα τραγούδια. Ντίβα στον χώρο του ελληνικού θεάτρου. Μοναδικά φωνητικά, όπως λένε όλοι οι θύνοντες και οι γνώμονες.

0: ότι ο Παυλής ήταν ο πρώτος Έλληνας που είχε σκοράρει 4 γκολ σε επίπεδο Champions League, αλλά και μου είχαν διορθώσει πολύ τότε ότι είχε βάλει και ο Αντωνιάδης. Εντάξει, ήταν όμως πρωταθλητριών. Εγώ δεν θυμόμαι, να σου πω την αλήθεια, ότι είχε βάλει τα 4 από τα 5 γκολ του Παναθηναϊκού στο 5-0. Και όντως είχε βάλει ένα γκολ ελευθερία και τα υπόλοιπα 4 ο Αντώναρος.
1: Α, είχε. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και.
0: Το αναφέρω τώρα επειδή έβαλε τη Τζένεσε στην κουβέντα. Α. Το θυμήθηκα.
1: Λοιπόν, δεν έχω ανοίξει ακόμη για το Viper κανένα. Ο Γιώργος Τσέλικας, μια και λέμε για Παναθηναϊκό, επιτέλους έβρεξε, λέει. Και εδώ, χτες ψυχάλιζε όλη τη μέρα.
0: Ψηλό όμως, όχι. Ενώ φάνηκε ότι μπορεί και να ρίξει, δεν. Έτσι και έτσι. Πέδες, λέει, μέχρι τώρα ξέραμε ότι η λίστα άρχισε στην Ελλάδα ήταν 2. Μετά το μάτς του Βόλου μάθαμε ότι γίναν 4. Μας θυμίζουν, λέει, ποιος είναι το μαύρο πρόβατο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τα 3 γκολ του Ηρακλή μέτσαν μόνο το 1. Και όποιος αμφισβητεί, λέει, την κανονικότητα από τα άλλα 2, θα τον άκουγα με απόλυτη ευλάβεια, λέει ο Blue Black.
1: Ο Blue Black,
0: Ναι, έχουν τα δίκια του στο Ηρακλή, γιατί έγινε εκεί. Ειδικά αυτό το τελευταίο που ακυρώθηκε. Παναγία μου.
1: Είναι πραγματικά.
0: Πες, από πού διάολο το βρήκε.
1: Έχει αλλάξει πολύ το κλίμα, λέει ο Ντένσο Τσιπλάκη, στους φιλάδους του Παναθηναϊκού. Εκεί που λέγαμε, άντε να δούμε τι θα δούμε σήμερα και παρακολουθούσαμε με βαρδιά καρδιά, τώρα ανυπομονούμε να δούμε την ομάδα. Αυτή την κουβέντα το διαβάζω γιατί μιλήσαμε με τον Αντώνη χτες. Έτσι,
0: έχει
1: για λίγο.
0: Στείλει εδώ, περίμενω,
1: και
0: όμως
1: μου έλεγε αυτό το πράγμα.
0: Για να δω, να σε βάλω τεστ. Εντάξει, τους δύο τους γνωρίζεις εύκολα. Τον τρίτο θέλω να μου πεις να τον γνωρίσεις. Με τη μία. Στην φωτογραφία. Τρεις ντυμένους στα μπλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μπασινάς Καραγκούνης είναι εύκολο.
1: Εντάξει, κοίτα να
0: δεις. Τρίτος είναι. Έλα, εύκολος είναι.
1: Ναι, ρε, εύκολος είναι.
0: Βάλτε το γυαλάκια.
1: Ρε, το ξέρω, το ξέρω. Είσαι
0: προφεσόρε. Συμπαίχτης του Βλάουβιτς.
1: Ναι, ρε, το έχω στο μυαλό μου. Έλα, δάστο τώρα. Εδώ δεν μπορούσα να
0: θυμηθώ. Ασάνοβιτς.
1: Ασάνοβιτς, το κάνω. Δεν μπορούσα να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακόμη το δημοσιογράφο που έγινε και βουλευτής γάμου του.
0: Φωτογραφία έχει εδώ.
1: Ποιος το έδωσε, ο Αντώνης?
0: Έστειλε εδώ είναι φωτογραφία Μπασινάς Καραγκούνης και Ασάνοβιτς. Ο Ασάνοβιτς με κανονικό μουσέ. Θυμίζει το Δελκάρι. Πάρα πολύ με το Δελκάρι δεν μοιάζει εδώ.
1: Ναι.
0: Σε φωτογραφία. Ναι, πάρα
1: το,
0: πολύ.
1: Το Δελκάρι βέβαια δεν ξέρω πώς είναι τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, έχει αποσυρθεί ο Γιώργος. Δηλαδή δεν κάνει. Εμφανίζει, δεν πάει γήπεδο.
1: Πουθενά. Δεν ξέρω αν πηγαίνει και στο μαγαζί που έχει να χαρνών.
0: Ζήνει μια.
1: Μια φορά είχα πάει πριν 5 χρόνια και αγόρασα κάτι από το μαγαζί. Ούτε καν.
0: Γεια σου, Αγυριαζής, τι στέλνει σήμερα εδώ πέρα. Μακάρι να πάει καλά και ο Ολυμπιακός σήμερα, αλλά παίρνει κάτι παίχτες με ονόματα, λέει, που δεν διαβάζει με τίποτα. Κύπρο, λέει, και για την Νίκη Βόλου σήμερα στις 3 με τον Αστέρα Τρίπολης. Και στέλνει και το κλασικό του το σκιτσάκι, δείχνει ένα παππού πιο μεγάλο από εμάς, πολύ πιο μεγάλο από εμάς, με μια πιτσιρίκα πιο μικρή από τις κόρες μας. Είμαι, λέει, πολύ ευτυχισμένος με τη νέα μου γυναίκα. Είναι νέα, όμορφη, ωραία, έξυπνη. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ θρησκευόμενη. Συνέχεια κάτι μου λέει για τη Νέα Διαθήκη. Τη Νέα Διαθήκη. Και σου λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα. Η Καινή Διαθήκη, ναι. Σωστά.
1: Ανέλαβα κι άλλο, πώς το λέει ο Δημήτρης. Ο Μήτρου, σας περιμένω. Έλα, ρε φίλε, από τις 5 κιόλας. Νωρίς. Εντάξει. Ανοίγεις, ακούς και τα ελληνικά που έχει εκείνη την ώρα. Ο άλλος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, που έχει φίλοι για Γερμανία, τι λέει, αυτό το κακό να κάνουν προετοιμασία οι ομάδες και τόσο να παίζουν με άλλους παίκτες και άλλο προπονητή, δεν το καταλαβαίνω και αν υπάρχει λογική. Τα έλεγε ο Χρήστος εχθές, Μιτσάρα μου. Εντάξει, στο φορτηγό είσαι τώρα εκεί στη Γερμανία, γυρνάς, μπορεί να τα ακούγεις. Πραγματικά. Άλλοι ξεκινάνε. Ποιος το έλεγε, που το έλεγε εχθές.
0: Με τη Λίπαρ. Ότι άλλη ομάδα. Προετοιμάζω και τελικά άλλη ομάδα να κάνουμε να βάλουμε στα παιχνίδια.
1: Ο Αριστοτέλης Γιάκος από την Αυστραλία, ο Τζόλης μπήκε αλλαγή στο 76. Εντάξει, το τόπα.
0: Όχι, είπα, εγώ διάβασα ότι χωρίς τον Τζόλη τον ξεκούρασε. Δεν μπήκε,
1: όχι, όχι, έκανε λάθος. Τόπα, ότι μπήκε στο 75 μπήκε, είπα εγώ. Τώρα δεν θυμόμουν τώρα, 75-76.
0: Ο Γιάννης ο Τσέπερης λέει καλημέρα, εύχομαι με υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ιωάννης είμαι με τις μεταλλικές κατασκευές επισκευές στη Λεωφόρο Λαυρίου. Θα σε στείλω εκεί να σε επισκευάσει.
1: Πού, Λεωφόρο Λαυρίου?
0: Ναι,
1: ποιο? Δεν πάω στο Τσεβάτο, φίλο μου, να μου κάνει άρεγκ τη
0: φιέ. Θα σε επισκευάσει γιατί το αγόρι φτιάχνει τα πάντα. Η Σοφία Αρνίδου, μια δροσερή καλημέρα από το αεροδρόμιο. Πατήσει για να δω, είναι και 11, ακριβώς και 11, συνεπέστατη και σήμερα. Ο Τάος Σοδερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ για την νίκη τους. Να πάρουν και σήμερα, λέει, σήμερα, αύριο είναι. Αύριο δεν είναι, το μάθαμε στη Σλοβακία. Ή σήμερα, αύριο, η Εθνική Βολή.
1: Ναι, μιλάω με την Μαρία έξω, κάτι μου λέει. Ναι, γι' αυτό δεν σ' άκουσα.
0: Μαρία, εύστοχος, δεν μάθω το The Point με το τραπέζι.

0: Ο οδηγουβάς, ο
1: τρελός. Όχι, άλλα μου λέει η Μαρία.
0: Λοιπόν, the point, με τη μία.
1: Δεν φταίει κανένας προπονητής, πάντα φταίει ο πρόεδρος, αυτός βάζει τα λεφτά, λέει ο Ζωροκώστας. Εντάξει. Καλημέρα, Μιτσάρα και Χρήστο. Κάτι ακούστηκε χθες στο τραπέζι, έπεσε ένα κομμάτι κρέας και πήρε πέναλτι.
0: Δεν πέφτει, δεν πέφτει.
1: Πήρε πέναλτι. Όχι, δεν
0: πέφτει. Δεν πέφτει. Με μένα πάνω δεν. Στο να ταρπάζω, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει.
1: Δροσερή δράμα, λέει η Χρήσα μας.
0: Αυτός τώρα που πήγε να μας πει ότι πήρε πέναλτι Παναθηναϊκός, αυτό δεν λέει.
1: Ναι, τώρα.
0: Έχω απαντήσει επί του θέματος.
1: Όχι, δεν είναι ο Αργύρης Δινόπουλος. Τσέλιγκα.
0: Το είπα και εγώ, αλλά μου λέει άλλος.
1: Ρε παιδιά, έχουν στείλει 10 άτομα αυτό που είπα ο βουλευτής. Μου φαίνεται μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Α.
1: Και στο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκε η κυβέρνηση. Ήταν εκεί. Και μου έχουν στείλει, όχι τη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ήταν μαζί μα στον Πάτη και πέσαμε ρε, γιατί τον ξέχασα. Πάλι καλά που θύμισα και το μαύρο, δεν λέω. Τι τραβάμε. Λοιπόν, τώρα εσεί που έχετε στείλει στο Viper και δεν έχω διαβάσει κανένα από τα 87 μηνύματα που βλέπω εδώ. Ωραία, τι γίνεται. Στέλιο Δέδε ξεκινάει. Κουκουτσίλη κτλ. Μπίλο Μπάφα, κάτσε να το ανοίξω. Κάτι λέει για τη Ρεάλ, περιμένετε λίγο. Έλα, άνοιξε. Θα μας στείλει αδιάβαση σε ρεάλ με αυτά που κάνει. Εκείνη την ώρα που λέγει ο Χρήστος, μάλλον. Από Λούβινσπορκ, ο Σέξο Κουτσογεωργόπουλος, η Ειρήνη Νομικού, όλα τα παιδιά νωρίς στείλανε. Ο Ντεμέλο εδώ στην παρέα. Μας τώρα δεν προλαβαίνω να το ανοίξω για να πάω λίγο στα πιο καινούρια. Καλά, μα τρέξει το κομπιούτερ, σφαίρα μου. Κόλλησε και το κομπιούτερ, για κοίτα. Α, λοιπόν, ξαναξεκόλλησε. Να πάω στα πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω είναι ο, από την Κομωτινή το τελευταίο 7:37. Πάλι ψυχαλίζει, λέει, στην Καλαμάτα ο Παναγιώτης. Μήπως είναι ο Κουίκ? Όχι, όχι. Όχι. Το δεύτερο όχι ήταν στη Μαρία. Παναγιώτη μου, δεν είναι ο... ο Κουίκ. Κοίτα να δεις, ρε, τον ξεχάσαμε.
0: Θα τον βρω εγώ μόνο τώρα. Έχεις λοιπόν, στο μυαλό μου.
1: Ναι. Τι λέει, καλημέρα σας από Λονδίνο. Μπρέντφορντ, ο Νίκος Αελάρα. Δεν το βλέπω καθόλου καλά τον Ολυμπιακό σήμερα, λέει. Άκου να δεις τώρα και μια και λέω. Παιδιά, τώρα ξέρω για τα μηνύματα, αφήστε. Θα σας πω το εξής.
0: Τον Καραμέρο, λες, το κύριο τον Καραμέρο.
1: Όχι.
0: Αυτός ήταν τον Αντένα, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, όχι. Τον είχε βάλει και υφυπουργό, αν βοηθάει αυτό. Κοίτα να δεις, για όνομα του.
0: Θα το βρούμε, μπορεί.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
0: Πέρα ο Στέφανος το... λέει, ο Ντάουμαν είναι ο 16χρονος παίκτης της Arsenal.
1: Μπράβο, λέει, της Ντάουμαν. Arsenal, έλα, ναι. Ο Ντάουμαν.
0: Τον σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα.
1: Λοιπόν, τώρα στην αποστολή βρίσκεται ο Γιάρεμτσουκ και ο Μπέιλι. Τραυματίας είναι ο Σάκη, ο Τιμερμένος Φορτούνης, τα επαναλαμβάνω γιατί τα λέγαμε στην αρχή. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Κοίταγα χτες την αποστολή του Ολυμπιακού. Είναι το ένα φτερό ο Μπέιλι και στο άλλο ο Μαρτίνς. Δεν υπάρχει άλλος φτερωτός, να πεις κανονικός. Διότι αν καμιά φορά που βάζε και ο Μεντιλίμπαρ και τον έβαλε και ο καινούριος... ο Αγκουαθίλ, πως λέγεται, με αυτό το όνομα πρέπει να το δούμε τώρα. Ο Αλγκουαθίλ, λγκ. Λοιπόν, το Φορτούνι λείπει. Ο άλλος, ο Κάρμο, ο Πιτζιρικάς, ο Ρώτα, λείπει. Δεν είναι καν δηλωμένο στη λίστα. Έχει μείνει με δύο φτερά. Ο ένας, ο Μπέιλι, έχει να παίξει. Πόσο καιρό έχει να παίξει ο Μπέιλι, ρε Χρήστο? Κάνα τριάρι μήνες.
0: Έχει καιρό, ναι, καιρό.
1: Έχει να παίξει κάνα τριάρι μήνες. Και από την άλλη μεριά είναι ο Μαρτίνς, ο οποίος για μένα έπρεπε να ξεκινήσει και βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι. Μπήκε ένα δεκάλεπτο, άλλαξε τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, αν κάνει τώρα καμιά κέντα και βάλει τον πίσω τον Νιεμαέτσι back και προχωρεί, βάλει τον Ντικιτζάν, πώς τον λένε αυτόν, πιο μπροστά, τον Ντικιτζάν, ίσως είναι αυτή η κέντα. Αλλιώς αναγκαστικά πρέπει να ξεκινήσει με Μαρτίνς και να βάλει βασικό τον Μπέιλι. Κάτι το βλέπω πολύ δύσκολο. Θα είναι τόσο έτοιμος αυτό το παιδί?
0: Δεν έδειξε σε καλή κατάσταση. Ναι. Φαίνεται ότι, παιδιά, ένα πολύ σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι ο ρυθμός των αγώνων. Μπορεί να έχει κάνει προετοιμασία, μπορεί. Αλλά αν δεν έχει ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια, είναι ένα θέμα. Είσαι λίγο πιο πίσω. Εντάξει, καμιά φορά κάποιοι το ξεπερνάνε γρήγορα, του πάει λίγο καλά η φάση, μπαίνουν. Αλλά συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο. Και το κακό για τις ομάδες τώρα είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα φιλικά πώς το έχουν στην προετοιμασία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τώρα που έχει μπει στην επιλογή να αλλάξει την ομάδα τώρα, την ώρα που έχουν ξεκινήσει τα επίσημα, είναι πρόβλημα. Θα πρέπει όλο αυτό να του βάλει σε συνθήκες αγώνα κανονικού. Και αν κάνει άλλε δύο γκέλες, δεν θέλει και πολύ, είσαι σωμείων πέντε ήδη. Δύο γκέλες να κάνει, μία μεθαύριο πέσει τη Λιβαδιά, φέρει να έχει. Και δε, να χάσει και από τον Παναθηναϊκό μεθαύριο, τελείωσε η σεζόν. Παπαλά, δεν θέλει παραπάνω.
1: Ο Βυσαρίνος μας θέλει την καταπράσινη βάρκα, τη φωτογραφία.
0: Γιόρταζε χθες, δεν έστειλε κέρασμα.
1: Δεν, ο Βυσαρίνος, να σου είπαμε τα χρόνια πολλά, χθες τρεις φορές. Καλημέρα,
0: ναι, αλλά δεν έστειλε κέρασμα.
1: Να πάρει φτερά από Καναγλάρο, λέει, για τον Ολυμπιακό. Κοίτα, Βυσαρίωνα, για να σου πω, τώρα βλέπω όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Νομίζω θα ξεκινήσει με Πέστονα, με Ορτέγκα κάτω από τα γκολ. Πώς στα αριστερά θα βάλει τον Μπρούνο. Βλέπω να βάζει Μπρούνο τον όνομα έτσι. Δεξιά τον Πέτερσεν αυτόν. Ρέτσο και Κάρμο, γιατί ο Πιρόλα, αν είδατε στο παιχνίδι, τραυματίστηκε λίγο και δεν έχασε κάποιες προπονήσεις. Μπροστά τους θα βάλει Έσε και Φρόιλερ και πιο μπροστά Πουέρτα. Αυτό είναι, ή Έσε Πουέρτα και πιο μπροστά ο Φρόιλερ, γιατί παίζουν και οι δύο, μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση πίσω από τον Σέντερφορ, που νομίζω θα βάλει τον Γιάρεμτζον και όχι τον Πιτσιρικά το Μεξικανό. Και αριστερά αναγκαστικά θα παίξει ο Σίλβα. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, να ξεκινήσει τον Μπέιλι. Αν και ο Σίλβα, κάτι λένε ο Σίλβα, ο έτσι, ο αλλιώς. Ξέρω εγώ, πρέπει να μου δείξει εμένα κάτι αυτός ο παίχτης. Το στοιχιώνει να πούμε, λένε, α, ο Σίλβα ούτε στα δεύτερα της Νότιχαμ και τα λοιπά. Κάτι πει, πολλοί κόσμος το λέει και Ολυμπιακοί, όχι εγώ. Πρέπει να μου δείξει κάτι αυτός.
0: Βαρεμένος Γιώργος.
1: Ο Γιώργος Βαρεμένος, πού το βρήκες?
0: Το έστειλε ο Γιώργος από τυχείο.
1: Έλα ρε Γιώργο από τυχείο.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Μου είπε η Μαρία στα ακουστικά, μίλαγε ο κοντός και δεν μπορούσα να το ακούσω. Μου λέγε, μου είπε η Μαρία στα ακουστικά περίπου 20 ονόματα. Γράψατε άλλα 20. Μπράβο ρε. Ο Γιώργος Βαρεμένος. Ρακετή σας και αυτός δικός μας τον πάτη. Σας είπα, τον έκανε και υφυπουργό. Λοιπόν, και μπροστά είπαμε Σίλβα και Μαρτίνης και μπροστά ο Γιάρεμσον. Και πού καταλήγουμε, ρε Χρήστο, φίλες και φίλοι, έτσι, γιατί καλά τα λένε κάποιοι Ολυμπιακοί στα σχόλιά τους, ότι έκανε ένα σκασμό μεταγραφές ο Μαρινάκης, έδωσε ένα σκασμό λεφτά και τελικά με το ζόρι ψάχνει να βρεις μεσοεπιθετικούς σε ένα παιχνίδι που η αρχή, όπως λέγαμε πριν, είναι η ίμιση του παντός. Εντάξει, 10 η ώρα να πούμε και ώρας. Α, το δείχνει και ο Αντένα, μια και λέγαμε για Αντένα και το Βαρεμένο. Το δείχνει και ο Αντένα σε ελεύθερο κανάλι.
0: Ένα φιλαράκι εδώ ζητάει να του πούμε.
1: Τι?
0: Κάτι παιχνίδια με τα νούμερα. 753, το βρήκα αυτό. Με τα χίλια ζόρια το βρήκα. Το 753 είναι. Το χάσαμε τώρα. Όχι, περίμενε πίσω από το ποιο είναι. Το 7. Κάτι βρήκα. Το 755. Το 755 το βρήκα. Είναι το Ναούτικο Περάριο Φεροβιακό. Πάνε και βάζετε τα λεφτά σας, παιδιά.
1: Τι παίζετε?
0: Τελικό αποτέλεσμα 3-3 χ από ημίχρονο.
1: Ένα-ένα. Να τους λες και ημίχρονο, γιατί κάποιοι παίζουν και ημίχρονο.
0: 753 και 760.
1: Άρα,
0: 753 το βρήκα. Πλατένσε, είπε ο ονομάτου τα μπόρδα. Φλουμινένσε, είναι κόπα Λιμπερταδόρες. Νικήσαμε.
1: Αυτό πες ότι είναι δύο ομάδες, αλλά το άλλο.
0: 2-1. 2-0 από ημίχρονο. Εσύ και 760. Πλατένσε θα είμαι, Αργεντίνα είμαι, ρε. Προνομάζω τα μπόρτα. Τι θες να είμαι, Φλουμινένσε.
1: Βυσαρίωνα, Πλατένσε. Άλλο Αργεντίνο. Μα βγήκε και εδώ Βυσαρίωνα, τον έχει ασκαλέψει καλά.
0: Και 7-60 Σάου Πάουλο. Μπόκα Τζούνιορ. 1-1. 0-0 από ημίχρονο.
1: Καλά, εκεί έγινε χαμό Σάου Πάουλο.
0: Καλά του πήγαμε του Βραζιλιάνου. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Βαρεμένο, λέει ο Γιώργο ο Τσέλιγκα. Μπράβο, ρε Γιώργο, και εσύ το βρήκε. Το είπαμε να πούμε. Τι γίνεται
0: η
1: με
0: τον πρώην σύζυγός του δούλευε σε εμάς την καθημερινή
1: πολλά. Ξέρω, ρε. Το ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη και Χρήστο. Να ακούσω την άποψή σας για το Σασουόλο Γιουβέτο. Στον τρίτο γκολ, ειδικά αν γίνεται, μου φάνηκε περίεργο. Ευχαριστώ.
0: Το πάμε να τον κόσμο.
1: Περίμενε, ο Εμίλιο Χριστοφίστο στέλνει 7:41. Εμίλιο, το σχολιάσαμε μία ώρα ακριβώς πριν, εκεί γύρω στις παρά 20 κτλ. Κίνδυνο να το σχολιάσαμε.
0: Όλο ο κόσμο αναρωτιέται γιατί είχε αυτή τη χαλάρωση Γιουβέτο. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου κάπου. Είναι μάτι, δεν ξέρω εγώ το 5-2 ή ξέρω εγώ το 2-0 που γίνεται 2-1 για να γίνει το παιχνίδι over, χωρίς κόστος. Εδώ χάνει το μάτς. Τι συμβαίνει, μα φάγανε κανένα προπονητή?
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τμπα. Γράφαν από κάτω καμιά εκατοστή άτομα εκεί στη Β' Εθνική Γιουβέντους για εκεί είσαι και τέτοια. Τι να σου πω, ρε.
0: Καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να είναι μια. Λες ότι για να στηθεί κάτι δεν το κάνεις τόσο εξώφελμα. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα θεματοφύλακας που θέλει να. Δεν κάνει να κάνει ένα κραυγαλαίο λάθος, παιδί. Μπορεί να το κάνει πολύ πιο καλυμμένα. Τα κραυγαλαία λάθη συνήθως είναι ανθρώπινα. Δεν πας να εκτεθείς έτσι εύκολα. Τώρα τι να σου πω.
1: Έλα, Κώστα Δήμου, κάτσε τώρα, περίμενε, τα μπερδεύεις λίγο εδώ. Λες, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Είναι και πρώτο μήνυμα που στέλνεις κιόλας. Έχω αρχίσει με τα τελευταία. Καλημέρα, λέει, από την πεντάχρονη Αλίκη και τον μπαμπά της, στον αδελφό μας Παναθηναϊκό Χρήστο που μας κάνει στροφιά πηγαίνοντας στο σχολείο. Δηλαδή, το δικό μας Χρήστο εδώ, εννοεί.
0: Μπορεί.
1: Ναι,
0: είμαστε έτσι... τη μεγάλη Παναθηναϊκή. Όλοι είμαστε αδέρφια.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω λίγο τα μπερδεύεις. Τι να πω τώρα. Το Γιώργο Βαρεμένο, λέει, θα εννοείται. Ναι, Γιώργο, ναι, Λευτέρη μου. Πολύ σωστά. Σταμάτησε και το μυαλό μου, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, σου λέω 046.
1: Βαρεμένο, λέει και ο Πάνος. Ναι.
0: Κάθομαι χθες να δω, λέει, σε μια σειρά, λέει, σε μια γνωστή πλατφόρμα, δίωξη ναρκωτικών, Ντασόλ, κάτι ισπανικό, λέει, και βλέπω μια γυναίκα και μου πέφτει το σαγόνι.
1: Ποια?
0: Ψάχνοντας, λέει, στο διαδίκτυο, βρήκα ότι είναι η γυναίκα του Ίσκοτ, που υπέρχεται της Ρεάλ κτλ. Άμα δεν έχει αυτός τέτοια γυναίκα που σου πέφτει το σαγόνι, ποιος θα έχει?
1: Καλά, και ο Ίσκοτ δεν είναι και κανένα.
0: Έτσι δεν είναι και κανένα.
1: Δεν είναι από τους όμορφους ποδοσφαιριστές.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Είσαι παίκτης της Ρεάλ, είσαι πλούσιος, διάσημος. Τα καλύτερα έχεις.
1: Ναι. Όλοι στέλνουν από τις 7 και 35 μετά και τα λοιπά, όλοι το Βαρεμένο. Δεν το είχα δει πραγματικά, αυτός είναι, τώρα να μην λέω και τα ονόματά σας. Όλοι, τι γίνεται ρε, έχετε στείλει 20 μηνύματα για Βαρεμένο?
0: Έπρεπε να πάει μέσα στο μυαλό μου, γιατί εγώ πριν το γάμο δεν ήμουν βαρεμένος. Μετά το γάμο βάρεσα.
1: Ναι.
0: Έχω φάει παντού.
1: Όχι τίποτα άλλο, και ήταν και στην καθημερινή μαζί δηλαδή. Το ξέχασα. Κομωτινή, τι λέει εδώ? Ποιες ομάδες θεωρείτε φαβορί για την Ευρωλίγκα εκτός από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό?
0: Καθίστε να τις δούμε, ρε παιδιά, τις ομάδες.
1: Κοίτα,
0: δηλαδή δεν έχουμε δει επίσημο παιχνίδι. Να μυρίζουμε τα νύχια
1: μας. Εγώ που
0: μας,
1: είδα και
0: είναι
1: τη Φενέρμπαξε και τον Ερυθρό Αστέρα και τον
0: Ερυθρός Αστέρας έχει φάει 25 πόντους από τον Άρη,
1: ναι, ναι,
0: τι
1: και τη Μακάμπη, αλλά δεν είδα Παναθηναϊκό ακόμη. Αλλά μου πεις, όπως είπε και ο Μπράντοβιτς, θα φτάσουμε να αρχίσει το πρωτάθλημα και δεν θα έχω όλους τους παίχτες να κάνουμε διπλό, να πούμε. Δηλαδή με τα τραυματισμούς και όλα αυτά που έχει. Τι να σου πω, δεν είδα που λέμε τη Φενέρμπαξε και τα λοιπά.
0: Διαφύστα τους με τις ομάδες
1: τώρα.
0: Πρέπει
1: να δουλέψει πολύ με τους παίχτες. Γιατί και αυτός έχει πάρει καινούριους παίχτες.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη τώρα. Τι να... οι ομάδες παίζουν τώρα στην αρχή της προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με μείον 4. Δεν είναι, θα τους δούμε στην πορεία πώς είναι ο καθένας. Τώρα τα υπόλοιπα είναι, μυρίζουμε τα νύχια μας. Μόνο από το ρόστερ δεν φτάνει. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει το πιο ακριβό ρόστερ, δεν σημαίνει αυτό ότι θα κυριαρχήσει, και πέρυσι και πολύ ακριβό ρόστερ και πνίγηκε. Δεν είναι έτσι απλά.
1: Ο Νεκτάριος λέει ένα ωραίο Κοντέ. Αν είναι καλά, πέρασα τουλάχιστον 30 μηνύματα με τον
0: Βαρεμένο.
1: Με τον Βαρεμένο, είπαν κάποιοι, Ντινόπουλος και Αμοιράς. Λοιπόν, Κοντέ, αν σου έρθει χαρτί από το στρατό, σίγουρα θα σε βάλουν μάγειρα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω από το γλυκό σου στόμα να ευχηθείς καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Στα βλήματα θα σε βάλουν, στο πυροβολικό.
1: Και κατεβαίνει.
0: Κάτσε δίπλα στο Βασιλάκι μου που ακούει τώρα, πρέπει να έχει ξυπνήσει.
1: Και το ωραίο, το δεύτερο μήνυμά του, όταν άκουσε το τραγούδι του Μητσιά. Το άσο τρελό στην τρελά, το είχα παραγγελιά, πατρευόμουν και είμαι ακόμη με την ίδια γυναίκα.
0: Είναι αυτό το τρελό, για δέσου. Ναι, μα δεν
1: λέει ο άνθρωπο
0: αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι βαρεμένο, το έχω πει, εντάξει, έχω φάει την παντόφλα, με έχω στρώσει. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν το μυαλό.
1: Ρε Νεκτάρια, σε βλέπουμε τη φωτογραφία που έχει μέσα σε αεροπλάνο. Τι πιλότο είσαι που έχει βάλει? Έτσι άσχετο. Λοιπόν,
0: ο Μιτσάρα λέει στην ενδεκάδα, δεν είπε στον Γκονζάλες, δεν είναι στη λίστα?
1: Στη λίστα είναι, τι αλλά είναι? Λέω ότι θα ξεκινήσει με τον Ουκρανό, είπα.
0: Ένας λόγος που λέγεται ότι τραβήθηκε το χαλί κάτω από τα πόδια του Μεντιλίπαρ ήταν ότι δεν ήθελε να δηλώσει στη λίστα τον Γκονζάλες. Και του λέει, ρε, τι καινούργιο απόκτημα, επιθετικό δεν έχουμε. Και δεν ήθελε, λέει. Ήθελε να κάνει, να βάλει τους δικούς τους παλιούς. Και υπήρξε εκεί μια ένταση. Σχετικά.
1: Δηλαδή δεν ήθελε να βάλει τον. Εκείνη την εποχή ήταν μόνο. Αν πει και ότι ο Ζώτα μπορεί να παίξει στο κουτί, ήταν μόνο ο Γκονζάλες. Και γι' αυτό σας λέω.
0: Λέγεται. Εγώ δεν ξέρω ποιον,
1: ναι,
0: ήθελε.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το
0: τώρα τη διαβάζω. Μπορεί ο καθένας να γράφει τι θέλει, τι κάλτσες του.
1: Και σας είπα τώρα μια εντεκάδα, γιατί σε αυτή την εντεκάδα δεν έβαλα τον Μπέιλι. Γιατί ήμουν δύσκολο. Δηλαδή αν βάλει και τον Μπέιλι και δεν ξεκινήσει με τον Ζώτα, θα παίξει ο Ουκρανός μπροστά. Και ο Μπέιλι, ο Ουκρανός έχει να παίξει, ο ένας έχει να παίξει 3-4 μήνες μπάλα και ο άλλος έχει να παίξει, ξέρω εγώ, άλλους τόσους, τον είχε εκτός παιχνιδιών. Δηλαδή δεν έχει παίξει επίσημο παιχνίδι, άμα εξαιρέσεις κάποια λίγα λεπτά που τον έβαλε αλλαγή. Δεν έχει παραστάσεις.
0: Ρωτάει ο Γιάννης από τη Θήβα, αλλά όχι ο original Γιάννης από τη Θήβα, άλλος Γιάννης από τη Θήβα. Είναι παντός Παναθηναϊκού. αληθεύει, λέει, αυτό ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει τα παιχνίδια του όλα απογευματινά. Υπάρχει μία σκέψη και δεν ξέρω πώς μπορεί να το περάσει αυτό. Να μου πεις, επειδή όλα τηλεοπτικά είναι και ο καθένας καθορίζει τα του οίκου του. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει μία σκέψη να βάλουν τα παιχνίδια του όλα τα εντός έδρας να γίνονται 5:30 το απόγευμα.
1: Γιατί?
0: Για να διευκολύνονται οι... Έχει πάρα πολύ μεγάλο κόσμο, μεγάλο κομμάτι των διαρκείας είναι από την επαρχία. Και σου λέω όταν το βάζει το μάτσο 9.30 το βράδυ.
1: Για να γυρίσουν.
0: Πού θα γυρίσει ο άλλος, δεν έρχεται. Πού να πάει. Εγώ έχω το φίλο μου στο Μάγκο, τη Λαμία μου λέει. Α, τέλειωσε το μάτσο 12. Ξεκινήσω εγώ μέχρι να μπω στο πάρκ.
1: Που είναι και στη Λαμία που είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Βάλε Βυσαρία.
0: Φτάσω 3 το πρωί, δουλεύω. Μου λέει δεν γίνεται. Από τη Λευκάδο, ο άλλο φίλο μου δεν ήρθε ο Σταύρο. Γι' αυτό το λόγο. Σου λέει, αν είναι 5.30, σου λέει ο άλλο. Θα τελειώσει το μάτσο 7.30, 8, 11 η ώρα σπίτι μου. Καρβατάκι να είναι. Και τα παιδιά επίση. Που είναι ένα θέμα πολύ θέλουν να έρχονται με τα παιδιά του σχολείου. Και σου λέω, άμα τα παιχνίδια είναι 9.30 ώρα συνέχεια, 9.30 το βράδυ. Δεν είναι καλή ώρα εμπορική για να γεμίσει το γήπεδο παραπάνω.
1: Ζούγκα 7 Θάσο. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Χριστάρα, έλα Θάσο και θα ξεχάσει όλα τα νησιά που έχει πάει. Νίκη ο θρύλος σήμερα να ηρεμήσει όλη η Ελλάδα. Δύσκολο το παιχνίδι σήμερα και να δούμε τι ανάσες θα έχουν οι παίχτες.
0: Για να τη δούμε την κοπέλα, περίμενε.
1: Ποια?
0: Τη γυναίκα του Σάρα Σαλάμ.
1: Μέχρι να το δεις εσύ.
0: Τη γυναίκα του Ίτσκο.
1: Θανάσης Μακριχώρη.
0: Ω, φίλε, ναι.
1: Και χαιρετίσματα στο Βάζελο Ανίλα στα Ινόφυτα. Φέτος τη φτιάξαμε την Πανάδα, λέει. Για να τη δω.
0: Φίλε,
1: ναι, ρε, είναι τρομερή.
0: Champions League είναι.
1: Άμαν.
0: Το παίρνει και το τρόπαιο εύκολα. Δεν είναι απλά μετέχει τα προκριματικά. Πάει, προχωράει. 34 ετών, στα 35, αλλά είναι διπλό διαφορικό. Τραβάει την ανηφόρα. Και αν ο Ίτσκο την άλλαζε, πάλι την ίδια θα παίρνει. Ωραίο.
1: Νίτσο, καλημέρα. Αν φέτος πάρουμε το πρωτάθλημα, εγώ θα βγω γυμνός και θα πω στην παραλία της Αγίας Εφημίας.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Ρε Νικόλα Σταμούλη, κοντοπατριώτης Χασάπης από την Κεφαλόνια. Κοίτα εδώ ένα ωραίο μεζέ. Που έχει στείλει.
0: Εγώ νομίζω ότι θα μου τον δείξω φωτογραφία γυμνό. Προβάρει τώρα να βγει έξω.
1: Λοιπόν, δεν προλάβα άλλα. Εδώ μου δείχνει ότι είναι 67 μηνύματα διάβαστα και τα είχα μηδενίσει τα άλλα. Δεν προλαβαίνω τα άλλα. Φίλες και φίλοι.
0: Τα ακούει αυτά ο Βασιλάκης.
1: Γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Βλέπω εδώ τα γόρη μας.
1: Ωραία.
0: Ηλίας Τριμώνας, με 40. Σήμερα έχει ποινή ο 40. Μία φορά την εβδομάδα έχει ποινή. Θα κάνει εκπομπή με τον Τριμώνα.
1: Εσάβριο τα σπουδαία.
0: Φιλιά πολλά, γεια.
2: Θα ξανάρθω, Ζήκο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Λίγο πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού, ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ στην τουρκική Σάμπσπορ για την απόκτηση του Μάριους Μαντουλμαντζή. Ο Αφρικανός σεντερφόρ κατάγεται από το Τσάντ, είναι 28 ετών και πέρυσι ήταν ο δεύτερος σκόρερ στο Conference League. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τέσσερις αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού σε αυτή τη διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ με αντίπαλο την Πολωνική Γιαγκελόνια στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Μας περιμένει ένας σκληρός αντίπαλος, επομένως θα χρειαστεί να λειτουργήσουμε ιδανικά στην άμυνα και να φανούμε αποτελεσματικές επιθέσεις μας. Τόνισε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ που θα στερηθεί απόψε του Σάκε Φορτούνη, αλλά πρόσθεσε στην αποστολή του το Γιάρεμτσουκ. Προσεγγίζουμε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα μας με την οτροπία νικητή, ακόμα και όταν έχουμε απέναντί μας ένα καταξιωμένο αντίπαλο σαν τον Ολυμπιακό και μάλιστα σε φημισμένη έδρα, δήλωσε ο προπονητής της Γιαγκελόνια, Άντριαν Σίμενιετς. Ο αγώνας του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Magreta Sport 2 και τον Αντένα. Μια ανάσα απέχει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών τόσο από τους 16 του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όσο και από την τελική φάση του επόμενου Παγκοσμίου. Οι διεθνείς μας κέρδισαν τη Σουηδία με 3-1 σετ και αναμένεται να βρεθούν στην επόμενη φάση είτε πάρουν αύριο 2 σετ από τη Σλοβακία είτε η Σουηδία κερδίσει σήμερα τους αυριανούς αντιπάλους μας στον όμιλο της Μόντενα. Τέσσερις αγώνες συνεχίζεται σήμερα η League Phase στο Κύπελλο Ελλάδος. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 3 σε μετάδοση του Ιβριδικού Sky. Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο επίσης μετάδοση από τον Ιβριδικό Sky. Και φυσικά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο σε μετάδοση του Sky. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 με μετάδοση από το Open. Η Era Sport θα συνδεθεί και με τα 4 γήπεδα των σημερινών αναμετρήσεων. Ένα απολαυστικό βίντεο 3 λεπτών που συμπυκνώνει όλα τα μεγάλα γεγονότα από το 1926 έως σήμερα ήταν το αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έως και τις 29 Σεπτεμβρίου θα έχουν το δικαίωμα ελληνικές ομάδες να υπογράψουν συμβόλαιο με ποδοσφαιριστές που έμειναν ελεύθεροι μέχρι χθες 15 του μήνα. Η δε μεταγραφική περίοδος στο κείμενο θα διαρκέσει από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου του 2027. Ο Λεβαγιάκος απέκτησε χθες τον 24χρονο άτομο στόπερ Τζόναθαν Πάντσο που αγωνιζόταν στην Μπέρμιγχαμ. Ο Προμηθέας νίκησε 92-82 την Βιέννη στη Βουλγαρία και στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει αύριο την Ρουγική Κορφές που απέκλεισε τον κολοσσό Ρόδου με σκορ 91-79. Η ομάδα μπάσκετ ΑΕΚ φλερτάρει με τον διεθνή Γάλλο point guard το Μάιερ Τέλ ενώ ακύρωσε η συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστερίου καθώς έχει 11 παίκτες τραυματισμένους ή διεθνείς. Ο κομισάριος του NBA, Adam Silver, εκτίμησε πως πιθανή τη συνεργασία της Αμερικάνικης Λίγκας με την Ευρωλίγκα ώστε να παρουσιαστεί ενιαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι. Ο Μίλτος Ντόγκλου θα είναι ένας από τους 10 υποψηφίους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύπου για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς, ενώ η 17χρονη Ελία Κοβάκη θα διεκδικήσει το έπαθλο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας. Δύο νυν παίχτες του Παναθηναϊκού, ο Μούσα Σισοκό και ο Πέδρο Τσιριβέγια, αναφέρονται σε δικαστική έρευνα του για σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή προμηθειών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε μεταγραφές γαλλικής Ναντ από το 2015 έως το 2023. Ιστορική απόφαση για την Αφρική, καθώς η World Athletics ανακοίνωσε πως το Παγκόσμιο Ποτάλημα Στίβου του 2029 θα εξαχθεί στο Ναϊρόμπι της Κένιας, της πρώτης χώρας στη Μαύρη Ήπειρο που αναλαμβάνει τόσο σπουδαία διοργάνωση. Το Δε Παγκόσμιο Ποτάλημα του 2031 θα εξαχθεί στο Μόναχο. Στους 16 του Αγγλικού Λυκά προκρίθηκε η Λίβερπουλ με το χθεσινό 3-1 σε βάρος Τότενα, ενώ στο δεύτερο γύρο έφτασε και Arsenal με σκόλ 4-2 επί της Ipswich. Σε άλλους αγώνες, West Ham Fulham 2-3, Reading Brentford 1-2 και Peterborough Bradley 7-6 τα πέναλτι. Με γκολ του Εσπίση καθυστερήσει, η Real Madrid της πέρασε με 3-2 από την έδρα της Έλτσε και μετράει 15 βαθμούς στις 6 πρώτες αγωνιστικές της Ισπανικής Λίγκας. Σε άλλους αγώνες, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ 2-1. Τέλος, άλλαξε γνώμη ο Λιονέλ Μέση όσον αφορά την παρουσία του στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Κανόνισε λοιπόν να παίξει ακόμα 3 αγώνες μαζί της και με αυτούς να ολοκληρώσει οριστικά τη διεθνή του καριέρα με την Albi Celeste. Περισσότερες ειδήσεις στο rsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport σε 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. In the
9: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
11: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Ακούτε Era Sport.

0: Ναι, ο Χρήστος Σαράντος βρίσκεται στον τελικό του περίφημου casting.
1: Ναι, είμαστε εδώ. Α, για μένα είναι.
0: Ο τελικός είναι σήμερα.
1: Νόμιζα ότι
0: πριν από 2 Τετάρτες προκριματικός.
1: Σεπτέμβρη, λέω, το 87, γυρνάγαμε, βγαίναμε έξω.
0: Δεν το προειδοποίησα καθόλου.
1: Ο Τίμιος Γίγαντας έβαζε το...
0: Γιατί και εσύ Γίγαντας, ειδικά μπροστά μου.

0: Έχω αγωνία αν θα κερδίσει τελικά ο Χρήστος αυτό.
1: Ναι, τελικό, κανονικά.
0: Δηλαδή, θα φανεί την άλλη εβδομάδα.
1: Κανονικά θα έπρεπε να το κάνουμε battle, πώς κάνουν στα reality. Όταν περάσει τρίτο γύρο, βάζει και τον άλλο υποψήφιο δίπλα και κάνουν κοντρίτσες.
0: Ποιος είναι ο άλλος, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι, βλέπω αυτή
1: είναι μυστική διαδικασία. Γιατί ο Σαντορινέος που είναι, εγώ ακούω Σαντορινέο πρωί Λαδόπουλο.
0: Είναι Δευτέρα, Πέμπτη ο Σαντορινέος.
1: Ναι.
0: Τρίτη ο Λαδόπουλος. Και οι Τετάρτες είναι δικές σου. Θα φανεί όμως την άλλη εβδομάδα. Θα
1: γιατί
0: έχεις
1: την άλλη τι γίνεται, είναι, βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Αν είσαι πάλι, έχεις κερδίσει το τελικό. Πας straight, πας μακριά.
1: Πάω σε ρί, ναι, ωραία.
0: Τώρα κάποιοι θα νόμιζαν ότι το έβαλα λόγω Ολυμπιακού ίσως. Επειδή παίζει, αλλά δεν είναι.
1: Όχι final, και final.
0: Ο πρώτος αγώνας final, ρε παιδιά, δεν είναι.
1: Για Αγγελόνια τώρα, εντάξει.
0: Α, για Αγγελόνια τη λέμε.
1: Για, ναι.
0: Εντάξει,
1: έλεγε. Γιατί.
0: Έλεγα, ρε παιδί.
1: Για πού, που λέει, για Αγγελόνια.
0: Δυσκολεύονται κάποιοι με την προφορά του ονόματος.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Και στα Καγγελόνια είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού, διότι.
1: Ναι. Έχουν αρχίσει και λένε Μανώλη, το λένε τον νέο προπονητή.
0: Ο Ιμανώλη, ναι, ναι.
1: Ναι, λένε Μανώλη, τιμάσου, μην αδειάζει βαλίτσα και κάτι τέτοια έχουν αρχίσει να λένε.
0: Εδώ πήρανε παίχτη, τον οποίο παρεπιπτόντως τον είχαμε στη λίστα υποψηφίων, άρα η διάψευση του Ολυμπιακού ήταν άκυρη. Ο οποίος έχει τέτοιο επώνυμο που δεν μπορείτε ποτέ κανένα να το χρησιμοποιήσει.
1: Όχι, μα το πρώτο του.
0: Μάριος. Ο Μάριος.
1: Αυτά ξέρεις, ο Άγγελος Αναστασιάδης τα έχει απλοποιήσει από την αρχή. Πώς σε λένε, Σωρετήρα Σωτήρης. τι μου λες τώρα.
0: Ελληνοποιημένα. Θα φύγει
1: όλα.
0: Και το ύψιλο στην πορεία. Πάω στοίχημα.
1: Ποιο?
0: Θα γίνει Μάριος. Κέτος, ναι. Ο Μάριος.
1: Α, είναι Μάριος.
0: Ναι, θα το φάμε το ύψιλο στην πορεία. Όπως φάγαμε ήδη το επώνυμο, το Μουαντιλμαντζή. Όπως λέμε για λατζή.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι τελειώνει το όνομά του. Από το Τσάντ. Είχαμε το Τσάντ στο παρελθόν.
1: Από το Τσάντ.
0: Δεν νομίζω.
1: Πάνω από το Μάλι, δεν έχω βέβαιος που
0: εύκολα θα κερδίσεις το τελικό. Εύκολα, παιδιά.
1: Μα τώρα μου λέει το Τσάντ, δεν έχω βέβαιος. Ο Νίγηρας έλεγε το διαιτητή. Δεν είναι η Νιγηρία. Ο Νίγηρας.
0: Α, παρεμπιπτόντως. Να σου πω κάτι, όταν πηγαίναμε σχολείο. Εντάξει. Και η Μαρία που είναι πιο μικρή, φαντάζομαι, είχαμε το παγκόσμιο άθλαντα είτε κολλημένο στον τοίχο, είτε σε στήλα φύσα. Οι χώρες που είχαμε τότε δεν είναι ίδιες με τις τώρα.
1: Όχι, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει.
0: Όταν εμφανίστηκε η Μιανμάρ, Μαρία μου, κοκάλωσαν όλοι. Μιανμάρ, και εσέ.
1: Το Ζαΐρ. Που λέγαμε που είναι η δημοκρατία του Κονγκό, δεν είναι πια.
0: Και η Λάνη που έγινε.
1: Και η Λάνη τι έγινε.
0: Σιλάνκα, ναι. Την ξέραμε την άλλη ως Βιρμανία. Βέβαια οι άλλοι τη φωνάζανε Μπούρμα. Άλλαξε και αυτή. Δηλαδή χαμός. Μας προέκυψε η Ζιμπάμπουε που ήταν Ροδεσία.
1: Ροδεσία, Ζιμπάμπουε, σωστό.
0: Δηλαδή πολλές αλλαγές και δεν μας προέκυψε η μία που θέλαμε.
1: Ποια θέλαμε.
0: Μία. Το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν το πετύχαμε. Αν θυμάστε καλά, δεκαετία του 90 το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί. Βάλαμε τις φανέρες των αθλητών το Ελλάς.
1: Και τώρα το έχουμε. Ναι. Ελλάς, ας πούμε. Αλλά δεν.
0: Γκρίς. Έμεινε τελικά το
1: Έγινε το.
0: Ο Γρεκός.
1: Ναι.
0: Αυτοί πώς τα κατάφεραν όλοι και αλλάξαν τα ονόματα και εμείς, Μαρία, δεν καταφέραμε. Τι κάναμε πάλι λάθος αυτό, δηλαδή.
1: Δεν το γνωρίζω το θέμα.
0: Τρίβει τα γένια του γιατί. Κοίτα, κάτι θα ήθελε να πει, αλλά.
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Δεν έχω αρνητική διάθεση αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, κανείς.
1: Παρότι, ας πούμε, ερχόμενος εδώ, είδα 2,1-2,2 τη βενζίνη.
0: Και είδαμε και όταν μπήκαμε στο στούντιο την πρόβλεψη του υπευθύνου ότι αν τώρα μπει το πετρέλαιο θέρμα στην αγορά, τώρα αυτή τη στιγμή. Θα έχει 2 ευρώ στρογγυλό. Εγώ στο Γέρακα, κυρίες και κύριοι, όταν πήγα για πρώτη φορά το 2007, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, με σας πω ότι έχω και την απόδειξη, 56 λεπτά είχε το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: 56, ναι. Όχι εσύ 56, τόσο λίγο.
0: 56 λεπτά η πρώτη τροφοδοσία που έκανα στο σπίτι στο Γέρακα.
1: Πήγες το 1907.
0: Το 2007, Οκτώβρης μήνας, θα σας τα πω και επακριβώς.
1: Μάστε.
0: Και τώρα μου λένε ότι θα έχει... 4 φορές επάνω.
1: 4 φορές.
0: 4 φορές από το 7, παιδιά. Στα 20 χρονάκια δηλαδή.
1: Όπως και ο μισθός σου, πόσα έπαιρνες τότε, πόσα παίρνεις τώρα.
0: Δεν έχει.
1: 4 φορές.
0: Όχι, όχι.
1: Λέμε καμιά μπαρτζολέτα που λένε και στα επτάνησα να περνάει η ώρα.
0: Στο πάνω διαμέρισμα είμαστε διπλοκατοικία. Δεν χρησιμοποιούν από την ημέρα που ήρθαν ποτέ. Στο πατρικό μου που είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην πολυκατοικία, πρέπει να έχουν πάνω από 20 χρόνια να ανοίξουν τον καυστήρα. Τους έχω πει, παιδιά, αν το αποφασίσετε κάποια στιγμή όλοι μαζί, πρέπει να φωνάξουμε τεχνικό. Θα εκραγεί ο καυστήρας, άμα πατήσει το κουμπί αυτή τη στιγμή.
1: Οι τυχεροί αυτοί που δεν χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα είσαι τέταρτο όπως είμαι εγώ και βορεινό. Και σε σαρώνει πεντέλη. Άντα να το ζητάνε.
0: Συγγνώμη, επειδή έκανε το διαχωρισμό, παλιά δεν κάναμε κανένα διαχωρισμό. Όλοι χρησιμοποιούσαμε θέρμανση.
1: Ναι, δεν το σκεφτόμαστε. Απλώς λέγαμε.
0: Το ρεύμα ήταν ποτέ θέμα συζήτηση.
1: Το θέμα ήταν, ας πούμε, ξέρεις, αν έχεις 38 βαθμούς μέσα, 35.
0: Α.
1: Γιατί έλεγε ο παππούς με το φανελάκι, το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, δεν πώς.
1: Παππούς με το φανελάκι.
0: Τη κατηγορία είμαι τώρα.
1: Γιατί προσπαθούσαν να. Και δεν πουλάγανε και τίποτα.
0: Δεν κυκλοφορώ με φανελάκι για να το παίξω τζόνο.
1: Ναι. Εγώ λέω τώρα, αν έχουμε 19-20 βαθμούς, καλά είμαστε, φοράμε και ένα φλισάκι από πάνω.
0: Ναι.
1: Πέφτουμε, επειδή κάνει λίγο κρύο το βράδυ όταν νιστάζεις, με το φλισάκι μέσα.
0: Το πρωί κάνει περισσότερο, πίστεψέ με.
1: Και το πρωί, άμα ξυπνάς και...
0: Όταν ξυπνάω, ναι, εγώ κάνει περισσότερο, ναι, από το βραδάκι.
1: Ναι.
0: Εδώ στα μέρη μας.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: κάνει. Ναι. Οπωσδήποτε κάνει. Τώρα περισσότερο λιγότερο κρυώνω εγώ και το πρωί και το βράδυ.
0: Mm.
1: Έκανε μια ψυχρούλα από χθες, έτσι. Δεν ξέρω.
0: Έκανε.
1: Αν σας έπιασε.
0: Και... Α, δεν σου είπα που αλλάξαμε τον καιρό εδώ χθες στην εκπομπή.
1: Δηλαδή.
0: Μαράκι. Ναι, με το που διαμαρτυρήθηκα στο καλό Θεούλη ότι δεν έχει ρίξει μία σταγόνα, ναι, αμέσως ξεκίνησαν οι ψυχάλες.
1: Ναι. Την ώρα που περπάταγα εγώ, ο Δρυμώνας έκανε έκκληση στο Ιαραμπί.
0: Όχι, σοβαρά, διαμαρτυρήθηκα. Ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν. 2 μέρες λέω συννεφιά και ούτε μία σταγόνα και βγαίνω μετά έξω, να οι σταγόνες και μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Πήγα βόλτα το βράδυ.
1: Το βράδυ
0: όπου και αν πήγαινα, ναι, σταγονίζες.
1: Λοιπόν,
0: μόνο στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι κατάλαβα, δεν έριξε.
1: Γιατί, ναι, δεν το ξέρω.
0: Πέρασα από δεν το βράδυ, ήταν στεγνό εντελώς.
1: Εκεί ήταν στεγνά. Εντάξει, εσύ σταγόνες έριξε, σιγά μην τις κράταγε και να έβρεξε, ας πούμε.
0: Ναι, κανονική βροχή δεν πέτυχα.
1: Θέλω να συζητήσουμε θέματα. Όχι, πρώτον...
0: έχει έρθει με σκονάκι.
1: Ναι,
0: να
1: όχι.
0: Συζητούμε πρώτα.
1: Ναι,
0: γιατί αναφερθήκαμε, ας πούμε, στα μικρά μας ονόματα, δηλαδή είπαμε η Μαρία. Ποια Μαρία? Μαρία Παπακυρίτη στην Κονσόλα των Ήχων.
1: Η γνωστή.
0: Ο Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο ένας Χρήστος που μπορεί να είναι τέτοια ώρα εδώ είναι ο Σαράντος. Τον άλλο τον ακούσατε προηγουμένως.
1: Και ο Ηλίας Δρυμώνας, Άγγελος Μπάτζιος.
0: Ναι.
1: Όχι ο Ρομπέρτο Μπάτζο.
0: Ναι, είπαμε. Θα το φάμε το γιώτα κάποια στιγμή. Γιατί δεν προφέρεται το γιώτα.
1: Δεν προφέρεται, όχι.
0: Μπάτζο.
1: Μπάτζο. Ναι, Τζάνι Ινφαντίνο, να ξέρετε. Δεν είναι Τζιάνι. Είναι Τζάνι.
0: Είναι Τζάνι.
1: Όπως και να είναι, δηλαδή σκυρβελές είναι, αλλά. Σε κάθε
0: θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Ξέρετε το σκηνικό αυτό το καλοκαιρινό ακόμα. Δηλαδή πρώτη ώρα ως γκολ από τα αποδυτήρια, δεύτερη ώρα ως 3-5-2. Και εννοείται ότι θα προτάξουμε Ολυμπιακό για την σημερινή πρεμιέρα του στη League Face του Europa League. Αλλά πάμε στο σκονάκι του Χρήστο.
1: Ναι,
0: γιατί δεν
1: αυτά μπορούμε να τα συζητάμε και πριν, έτσι.
0: Ναι,
1: να
0: βεβαίως,
1: πούμε το σχόλιο μας. Εγώ θέλω να συζητήσουμε λίγο και την κουβέντα του VAR της Manchester United με τη Manchester City, γιατί έγινε πολύ αυτό, αλλά μπαίνω πάντα κάθε πρωί στο σαν σήμερα. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς, αλλά ρίχνω μια ματιά, μου αρέσει ρε παιδί μου, και βλέπω πάνω πάνω το εξής κείμενο, άκου Ηλία. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 η Βίρνα Δράκου μπαίνει στο γραφείο του συζύγου της Γιάνγκου για να του αναγγείλει την προαγωγή της. Ανοίγει την πόρτα και τον βρίσκει στην αγκαλιά της γραμματέως του. Και έτσι ξεκινάει ο κόσμος να μπαίνει στο νόημα, σαν σήμερα το 1991, και ο Φόσκολος έσπασε, ναι, έσπασε τα ταμεία μέχρι το 2005.
0: Έκανε και βουλευτήνα τη Σελήνη του.
1: Τη Σελήνη, έκανε.
0: Βεβαίως,
1: τη Σελήνη. Λοιπόν, Χρήστος Πολίτης ο Γιάνγκος.
0: Ο οποίος Χρήστος Πολίτης έχει παίξει τόσα πράγματα στη ζωή του, και όταν έφυγε από τη ζωή, όλοι είπανε για τη λάμψη.
1: Για φαντάσου,
0: ναι. Είναι...
1: Άμα τον ρώταγε, θα σου λέγε ποια λάμψη, και πήγαμε να οικονομήσουμε αυτό, να πούμε.
0: Ναι, να τα βγάλουμε πέρα.
1: Και η Κάτια Δανδουλάκη.
0: Βεβαίως.
1: Η κατά τα άλλα σπουδαία ηθοποιός που έχει παίξει. Εγώ, συνδέεται και με ένα άλλο σαν σήμερα. η Δανδουλάκη, εκτός από αυτό, γιατί έχουμε σαν σήμερα το θάνατο της Μαρίας Κάλλας, ναι, το 1977, και είχε τύχει να την παρακολουθήσω στο θέατρο να παίζει τη Μαρία Κάλλας στο έργο Masterclass που είχε βγει.
2: Η Δανδουλάκη.
1: Η Δανδουλάκη, ναι, ήταν μόνη της στη σκηνή επί 1,5-2 ώρες. Ήταν το Masterclass του Τέρενς Μακνάλι που είχε ανέβει σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη το 1996-97, κάπου εκεί.
2: Την είδα πέρυσι στο θέατρο, την Κάτι Δανδουλάκη, στο δικό της δηλαδή θέατρο που έχει το όνομά της.
1: Ναι, στο δικό της ήταν.
2: Συνεχίζει να με εντυπωσιάζει, ναι, η ακμαιότητά της δηλαδή.
1: Πραγματικά.
2: Συνεχίζει.
1: Εκείνο το έργο ήταν βέβαια και τόσα χρόνια πριν. Είναι ένα έργο το οποίο περιγράφει τη ζωή της Μαρίας Κάλλας όταν είχε σταματήσει πια και έκανε μαθήματα φωνητικής στο Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης, οπότε την παρουσιάζει πόσο αυστηρή ήταν με τους μαθητές της, τελειομανής όπως ήταν άλλωστε και στην καριέρα της, και κάνει κάποιες φορές αναπολύει τη ζωή της ως λαντιβίνα, τη μεγάλη της αγάπη με τον Αριστοτέλη Ωνάση και όλα, ναι, αυτά. Ήταν φοβερή.
2: Δεν μιλάμε όμως μόνο για τη Μαρία Κάλλας. Όλο το πρότυπο της, ναι, δασκάλας μουσικής, αν έχεις δει σε ταινίες, σύρια κτλ, είναι ο αυστηρός δάσκαλος.
1: Ναι,
2: η γυναίκα,
1: ναι, ναι, ναι,
2: δασκάλα είναι η πιο αυστηρή και από τον άντρα, με εξαίρεση την περίφημη ταινία, αχ τώρα κόλλησα με τον τίτλο, που
1: για ποιο δώσε μου στοιχεία
2: που μαθαίνει ο γνωστός ηθοποιός που έχει παίξει και σε ελληνική ταινία drums τον μαθήτη και συγκρούονται συνέχεια. Το Whiplash.
1: Αυτά είναι.
2: Κοιτάξτε εδώ βοήθεια που έχουμε. Δεν χρειαζόμαστε, ναι, σήμερα κανένα.
1: Πώς τον λέγανε το δάσκαλο, σε ποια ταινία έχει παίξει ελληνική αυτός? Ναι, τέλος πάντων.
2: Το Whiplash. Θα τα βρω, παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχω λίγο. Έχει τα αρχικά του πρώτα και μετά το επόμενο.
1: JJ ο Κότσα. Όχι, αυτό ήταν ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, στα 54 χρόνια της με ανακοπή έφυγε νέα η Μαρία Κάλλας το 77. Στο Παρίσι ήταν
2: και
1: στα
2: μόλι
1: τελευταία της χρόνια.
2: JK Simmons.
1: Μάλιστα. Είχαμε και τα Emmy προχτές, προψές δεν ήταν.
2: Με το θρίαμβο του Jonathan Rhys, με το,
1: ναι,
2: Widow's Bride.
1: Jonathan Rhys, ο άλλος αυτός.
2: Ο οποίος είχε γίνει διάσημος, όχι, είχε γίνει διάσημος ο Jonathan Rhys με τους The Americans, με το serial εκείνο.
1: Ναι. Είναι ο πρώτος ο οποίος πήρε δύο
2: βραβεία. Κάτι θεωρώ ότι έχω πει λάθος, αλλά θα το φτιάξω.
1: Ναι, για ποιο θέμα?
2: Widow's Bay λέγεται καταρχάς το σίριαλ, ναι, που πήρε το βραβείο και όχι.
1: Δεν πήρε μόνο ένα, πήρε δύο.
2: Πήρε και
1: αυτός, ναι, και το άλλο που κάνει
2: ο Μάθιου Ρις και όχι.
1: Ο Μάθιου Ρις κάνει τον σκληρό έτσι.
2: Έχω αλλού το μυαλό μου προφανώς.
1: Σιγά μην θυμάσαι τώρα τον Μάθιου Ρις. Εγώ δεν θυμάμαι συμμαθητές μου.
2: Έχω και ένα ραντεβού που θα με αναγκάσει να φύγω λίγο νωρίτερα.
1: Άστα αυτά τώρα, τι ραντεβού?
2: Είναι επαγγελματικό.
1: Επαγγελματικό το λέμε τώρα.
2: Τέτοια ώρα. Τι λέει? Πού το φέρανε αυτό? Πού το μαζέψανε, παιδιά?
1: Συζητάμε.
2: Πρόσεξε, μην χάσει το τελικό έτσι από πολαιότητα. Πρόσεξε.
1: Ναι, παίζω προσεκτική μπαλίτσα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σαν σήμερα το 1934 έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Ντόναλντ Ντακ σε κόμικ εφημερίδα.
2: Φωνάρα. Φωνάρα ο Ντόναλντ.
1: Καμιά σχέση με το σημερινό Ντόναλντ. Εκείνος ήταν συμπαθής και είναι και παραμένει. Έτσι, για να κάνουμε και το πολιτικό μας σχόλιο.
2: Είχα δει, παιδιά, αφιέρωμα ντοκιμαντέρ δηλαδή, για τη φωνή του Ντόναλντ,
1: ναι,
2: τον άνθρωπο αυτό.
1: Ναι.
2: Πραγματικά δεν είχε καμία σχέση η εικόνα που σχηματίζαμε στο μυαλό μας με τον αληθινό άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Ο οποίος βεβαίως έλεγε ότι μέσα από τον Ντόναλντ άλλαξε σαφώς τη διάθεση για ζωή.
1: Όταν
2: ήταν κάπως βαρύς
1: σχέση,
2: τύπος, δηλαδή, να σας όσο καταλάβετε, και έγινε πιο εύθυμος στην πορεία.
1: Γιατί, εσένα πώς σε φαντάζονται, νομίζεις, οι ακροατές που δεν σε έχουν δει?
2: Α,
1: ψηλό, ωραίο, με θεληματικό πιγούνι.
2: Ο Μάιλο, πώς θα λέγατε, το πράκτορας του...
1: Ο Μάιλο,
2: ναι. Ο Μάιλο. του. Έτσι σήμερα γιατί ξεχνάω τα ονόματα.
1: Γιατί έχουμε μεγαλώσει λιγουλάκι και ξεχνάμε. Δεν είναι μόνο σήμερα. Νομίζω ότι είναι σήμερα, αλλά δεν θυμάσαι ότι ξέχναγες και χτες.
2: Να κουνήσει λίγο το κεφάλι μου, να πούμε τα πράγματα λίγο στη θέση του. Ο Μάιλ, το θεληματικό πηγούνι, παιδιά, το οποίο μεταφέρθηκε μετά σε όλα μαράκι τα Άρλεκιν τη εποχή εκείνη.
1: Ναι. Αυτό το γράφουν και οι συγγράφοι.
2: Δεν μάθαμε ποτέ ποιο είναι το θεληματικό πηγούνι το μεταξύ. Δεν καταλάβαμε ποτέ.
1: Ναι, από θεληματικό, ναι.
2: Τι, ποιο είναι το θεληματικό?
1: Εγώ όταν το πρώτο άκουσα, λέω θα είναι κανείς που κάνει τα θελήματα. Όταν τα άκουσα μικρός. Γιατί
2: δηλαδή,
1: είναι παλιά.
2: Εμείς έχουμε δύο διαφορετικά πηγούνια αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Ποιο μπορεί να θεωρηθεί θεληματικό ή όχι μόνο.
1: Τι εννοείς, εμένα είναι αξίριστο.
2: Εγώ πρόλαβα σήμερα.
1: Ναι, έχουμε.
2: Λόγω του ραντεβού.
1: Ναι. Που λέγαμε.
2: Πάμε να ακούσουμε πολιτικές ειδήσεις εδώ, να γλιτώσω από δάφτων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Στο μικροσκόπιο των αρχών το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλάσμα φαίρεση και αν αυτό δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη του σήμερα στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη ωραρίου, συγκέντρωση στιμίες στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει στο Λος Άντζελες. Νεκροί οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα!
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Ο πιο επίκαιρος,
0: διασκευή.
1: Ναι, yeah. Ο πιο επίκαιρος Κώστας Τρυπολίτης όλων των εποχών.
0: Που γεννήθηκε σαν σήμερα το
1: 1953. 73 χρονών γίνεται. Επέλεξα.
0: Wow, τι ωραία διασκευή ήταν αυτή.
1: Ναι, επέλεξα αυτό το τραγούδι όχι μόνο γιατί αγαπάω τους Κατσιμίχα με τη διασκευή αυτή.
0: Το τραγούδι βέβαια ήταν σύνθεση του Αντώνη Βαρδής.
1: Αντώνης Βαρδής, και λέω αυτό παρά το γεγονός ότι έχει συνεργαστεί ο Κώστας Τρυπολίτης και με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον Θάνο Μικρούτσικο και με τον Μούτσι, με μεγάλους συνθέτες.
0: Αλλά αυτό το είναι στη χουργή, βέβαια. Δεν τους ξέρει κανένας. Δηλαδή,
1: τους έχουμε ακούσει επειδή τους αναφέρουν οι ίδιοι καλλιτέχνες στις συναυλίες. Ναι, που λένε και όλους. Εντάξει, δεν μπορεί να συγκρατήσεις την πρώτη κιθάρα ή το πρώτο πιάνο. Τον στιχουργό το συγκρατήσει.
0: Τώρα, συγγνώμη, αν είμαστε σε τηλεπαιχνίδι και είχαμε 10 παίκτες και τους ρωτάγαμε ποιος είναι ο στιχουργός του συγκεκριμένου τραγουδιού.
1: Δεν ξέρω. Όχι.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
1: Θα λέγανε Λευτέρη Παπαδόπουλο γιατί αυτό να ξέρει.
0: Άντε ένα στου 10 να το ένα στου 10. Κάποιο θα βρισκόταν.
1: Είναι αδικημένη η αλήθεια γιατί έχουμε συνδέσει τη μουσική με τη σύνθεση.
0: Όντως.
1: Αλλά σίγουρα εδώ και τώρα το συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα με πολύ χαρακτηριστικό στίχος, ας πούμε, και ωραίο κομμάτι.
0: Ήταν και προφητικός τελικά.
1: Ναι, ναι. Η τρέλα υπάρχει παντού, θα μου πεις. Είναι κάτι...
0: Ζούμε μια ιδιότυπη τρέλα εδώ και 20 χρόνια περίπου. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήρθε ο Γιώργος, ο οποίος, εντάξει, πιστεύω ότι μας κατάλαβε και μου στέλνει μήνυμα, μα είμαστε για κλάματα, όχι για γέλια με την ακρίβεια. Το κάναμε έτσι, Γιώργο μου, για να το φέρουμε πιο μαλακά. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Καλά, ο καθένας βέβαια το βιώνει στη ζωή του πιο μαλακά ή πιο σκληρά, ανάλογα τις δυνατότητες που έχει.
0: Μου στέλνει μήνυμα ο Αντρέας.
1: Και το λίπος που έχει ο καθένας.
0: Ναι, μπράβο. Μου έστειλε ο Αντρέας μήνυμα, δηλαδή, τώρα από τη Λευκάδα και μου ανέφερε 2.30 την αμόλυβδη, 2.21 το πετρέλαιο. Εγώ σήμερα είδα πρώτη φορά στη ζωή μου το πετρέλαιο με το νούμερο 2 μπροστά και έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα, θα φτάσει ποτέ το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ. Και έχετε στείλει διάφοροι μηνύματα, ο Γιώργος από την Σάμο για 2.18 και ούτω καθεξής. Εντάξει, όσο...
1: Και εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι η Μαρία Παπακυρίτση θα μας άφηνε, αλλά μας άφησε σε καλύτερα
0: το
1: χέρια.
0: Εκεί στο μισάωρο. Ναι, το
1: η Χρυσούλα είναι μαζί μας. Χρυσούλα Αντωνιάδη, καλημέρα Χρυσούλα μου.
0: Να σε καλά, Χρυσούλα.
1: Το κάνουν, ναι. Σου λέει μισή ώρα είναι αυτή. Δεν κάθεται κάποιος παραπάνω.
0: Εγώ όμως πιστεύω ότι η Χρυσούλα θα αντέξει παραπάνω από μισή ώρα.
1: Ναι, θα αντέξει, ναι. Εντάξει.
0: Θα αντέξει παραπάνω.
1: Γιατί είναι.
0: Έχω μάθει τις βάρδιες απ' έξω, παιδιά.
1: Είναι η αρχή ακόμα. Σου λέει εντάξει.
0: Και για να μην, και, κάτσε, μαλάκι, μισό λεπτό πριν φύγεις. Κάτσε, γιατί τώρα θα έρθει και ένα μήνυμα περίεργο. Του προλάβω όλους. Μη φανταστεί κανείς σας ότι η Μαρία έκανε μισή ώρα και φεύγει. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν το μισάωρο της προηγούμενης, τελευταίο της προηγούμενης βάρδιας. Όχι συνολικά μισή ώρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Καλά,
0: να...
1: εντάξει, δεν θα απολογούμε. Δεν βλέπουμε όλα τα εργασιακά μας.
0: Και θα ξανάρθει μετά, ναι.
1: Θα ξανά. Αυτό απειλεί ακούγεται.
0: Οι χολίτες. Θα ξανάρθω ζυκό. Λειτουργούν σαν τους ελεκτές εναέριες κυκλοφορίες που όπως ξέρεις είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο, με την έννοια ότι είναι η πνευματική εργασία που καίει εγκεφάλους.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερή ευθύνη που έχουν. Γι' αυτό και οι βάρδιές τους, εξ όσων γνωρίζω, παραμένουν 2 ώρες. Δεν αντέχουν περισσότεροι.
1: Α.
0: Πάνω από τε...
1: Μην κάνουν κανένα λάθος, γιατί το λάθος κοστίζει. Γίνεται...
0: Εκατοντάδες ζωές. Και η επόμενη βάρδιά τους απέχει ώρες. Δηλαδή δεν επανέρχονται μετά από 1 ώρα. Δεν κάνουν διάλειμμα 1 ώρα.
1: Αυτό το συνέδεσες με εμάς τώρα.
0: Όχι, το συνέδεσα με τις χολίτες.
1: Σου λέει δεν αντέχουν. Δεν μας αντέχουν οι πολλοί.
0: Ξανάρχονται.
1: Μας συγκρουστούμε εμείς εδώ να γίνει το έλα να δεις. Λοιπόν.

0: έχουμε σήμερα, τα έχω μπερδέψει στην αρχή, ήταν Champions League πριν τις προάλλες, τώρα έχουμε Europa. Και το conference ξεκινάει
1: την
0: μετά
1: ναι.
0: τις εθνικές ομάδες.
1: Είναι εκείνο το συστηματάκι που είχαν κάνει ναι. μια εβδομάδα να ανήκει σε κάθε διοργάνωση. Αυτό.
0: Οπότε σήμερα έχουμε Ολυμπιακός για Αγγελόνια σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Έβλεπα και κάποια μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο γήπεδο, παρακαλώ να έρθουν αυτοί που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και όχι το Μεντιλίπα. Έχει βγει ένα τέτοιο
1: πιστοποιητικό Ολυμπιακό βέβαια
0: ναι, ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ανθρώπινο, έχει γίνει σε όλες τις ομάδες αυτό. Θυμάμαι πολύ παλιά και στον Παναθηναϊκό που είχε γίνει με τον Γιάτσεκ Μόχ όταν είχε φύγει και φωνάζαν όλοι Κμόχ όταν.
1: Κάτσε, έχω ζήσει.
0: Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο προπονητής.
1: Θα σου πω σκηνικό που έχω ζήσει στο γήπεδο, στο ΆΚΑ.
0: Για πες.
1: Είναι η σεζόν της συνύπαρξης των ομάδων των τριών μεγάλων. Ναι. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ναι. ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Έρχεται λοιπόν η ώρα να παίξουν Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Ο Χάλαμα ήταν. Δεν το ξεχάσω το όνομα του προπονητή.
0: Χάλαμα.
1: ΑΕΚ. Ναι, το λέγαμε κωδικά Χάλαμα. Ότι θα φύγει Χάλαμα. Ο
0: ναι.
1: Χάλαμα.
0: Ήταν ποδοσφαιριστής ο Χάλαμα.
1: Όχι, ο προπονητής. Α, προπονητής. ΑΕΚ. Προπονητής. Ήταν και προπονητής ο Γιάτσεκ Μόχ. Ναι. Πριν αρχίσει αυτό το ντέρπι, είχαν βγει κάποια στραβά αποτελέσματα. Ήταν όλος ο κόσμος βέβαιος ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης τον καθαρίζει. Mm-hmm. Και προηγείται με το Σάντμπερ η ΑΕΚ. Πάει το ματς 2-1 υπέρ της ΑΕΚ με δύο γκολ του Σάντμπερ. Αν θυμάμαι καλά, είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με τον Αντωνίου. Και ο κόσμος πιστεύει ότι το ματς έχει γυρίσει επίτηδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι
0: δόλιο φθορά.
1: Ναι. Αφού είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και αρχίζει όλη η εξέδρα, γιατί βέβαια ήταν το γήπεδο σχεδόν ναι. μοιρασμένο, όλη η εξέδρα Παναθηναϊκή, Γιάτσεκ, Γιάτσεκ, χαμός.
0: Ναι.
1: Και το γυρνάει
0: είχε
1: ο Παναθηναϊκός. Όχι, ήταν στον πάγκο. Και το γυρνάει ο Τωμάς και το Χαραλαμπίδι κερδίζει ο Παναθηναϊκός 3-2 και χάνει τη δουλειά του ο Χάλαμα εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Σώθηκε ο Γιάτσεκ, βέβαια όχι για πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι τον κράτησε ο κόσμος εκείνη τη μέρα.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι φώναζε και όταν είχε φύγει. Γιατί πάντα όταν φεύγει ένας προπονητής που έχει επιτυχίες, μετά ο άλλος χρειάζεται, ο καθένας χρειάζεται λίγο χρόνο. Αλλά στην πρώτη στραβή, όπως έγινε και με τον Αλκουαθίλ, έτσι λένε, σωστά δεν προφέρω.
1: Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ.
0: Ο Ιμανόλ, ναι, αρχίζεις να θυμάσαι τι ωραία που ήμασταν πριν.
1: Τι είπε εσύ ο Ιμανόλ, τώρα με έβαλε σε σκέψη. Ποιο? Αν μπορείς να μου το λύσεις εσύ που ασχολείσαι με τα διεθνή πολύ καλύτερα από μένα. Είπε ότι εγώ δεν επικοινώνησα με το Μεντιλίπα, είναι θέμα σεβασμού στον προκάτοχο. Συγγνώμη.
0: Δεν το είπε έτσι ακριβώς, είναι κάπως περίεργο.
1: Είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με το Μεντιλίπα, γιατί είναι θέμα σεβασμού προς
0: επειδή
1: τον προκάτοχο.
0: Του πήρε τη δουλειά.
1: Επειδή του πήρε τη δουλειά. Εγώ όμως ξέρω ένα σωρό καινούριους που έχουν μιλήσει με τον προκάτοχο. Mm-hmm. Για να ενημερωθούν. Δεν βρίσκω κανένα μήπως... κακό δηλαδή εγώ. Δεν βρίσκω μια ασέβεια.
0: Όχι.
1: Είναι διαδοχή για μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζουμε εσύ που.
0: Μπορεί να ξέρει πως είναι ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω τις συνθήκες που έφυγε. Αν ήταν, ξέρεις, ξαφνικό. Αν ήταν. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί να έχουν τους δικούς τους κώδικες. Με τον Ερνέστο Βαλβέρδε λέει επικοινωνούσε συνέχεια.
1: Ο οποίος είναι βέβαια. Παλιός
0: ναι,
1: προπονητής
0: ναι,
1: του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, ναι, ο Ερνέστο ναι. καταξιωμένος και λοιπά. Νομίζω ναι. ότι ο
1: Πάντως
0: Ερνέστο
1: εγώ δεν βρίσκω καμία ασέβεια να πάρεις
0: Όχι, επικοινωνούν
1: διάδοχος.
0: Πάντα, αλλά συνήθως ίσως όταν φεύγει κάποιος είτε κοινή συνενέση ή εννοώ με αυτές, ίσως εκείνος ας πούμε ζητάει επικοινωνή με το μετέπειτα αν το καθορίζει κιόλας. Ναι.
1: Επίσης,
0: αλλά όχι, και γίνεται για αλλιώς. Έχεις δίκιο, δεν θα μπορούσα να το πω.
1: Επίσης, να πω με αφορμή την Μαρίνα Τσάρη, την οποία αναφέραμε χθες στην εκπομπή, επειδή πήραμε ένα ωραίο μήνυμα στο τέλος και δεν μπορώ να το διαβάσω. Είχε δίκιο ένας ακροατής. Όταν είπα, η Μαρίνα Τσάρη είναι γνωστή μεταφράστρια του Ολυμπιακού.
0: Α, η Μαρίνα, ναι.
1: Δεκαετίες πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πανηγυρίσει περισσότερους τίτλους από όλους στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είπε κάποιος ότι η Μαρίνα Τσάρη με τόση σύνδεση που έχει με την ομάδα του Ολυμπιακού, έχοντας όλους αυτούς τους προπονητές και παίκτες διπλάς, άνετα θα μπορούσε να προωθηθεί στο τεχνικό staff του Ολυμπιακού.
0: Γιατί
1: έχει συμβεί. Οι μεταφραστές όπως ο Ζωσέ.
0: Ο Ζωσέ λέει ήμουν πάντα βοηθός.
1: Καλά,
0: στο τέτοιο του. Απλώς επειδή ήξερα γλώσσες, αξιοποίησα και αυτά. Έλα ρε εσύ, επειδή είναι μεταφραστέα δεν σημαίνει ότι ξέρει μπάλα.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι αυτόματη σκέψη, αλλά είναι πιθανό να ξέρει πολλά πράγματα πλέον.
0: Ξέρει πολλά από τα πολιτήρια και από αυτά. Όχι, τώρα στο τεχνικό κομμάτι δεν ξέρω.
1: Μπορεί να έχει μάθει πολλά, αλλά να μην θέλει να ασχοληθεί η Μαρίνα, να θέλει η κυρία Τσάλη.
0: Έχει πολλά παιδιά νομίζω. Προλαβαίνει αυτή η γυναίκα τα πάντα.
1: Αλλά όλο στο γήπεδο τη βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Εντός, εκτός συνόρων και τα λοιπά.
0: Εντάξει, δουλειά της είναι. Αλλά okay, νομίζω το τεχνικό κομμάτι είναι. Όχι, ο Μουρίνιο δεν ήταν μεταφραστής.
1: Προτείνει ένας Χρήστος να γίνει δημοσκόπηση στην Ερασπορ για τον παρτενέρ μου. Ήδη ψηφίζει Χρήστο Σαράντο.
0: Οπα.
1: For president. Έτσι, ναι.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Ναι. Ευχαριστώ για την ψήφο εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ.
1: Και βεβαίως να πω εδώ πέρα μια χαρά που πήρα χθες, γιατί ήμουν πολύ ανήσυχος. Αν θυμάστε, χθεσινή εκπομπή έλεγε την εθνική ομάδα βόλεϊ πόσο σπουδαία νίκη πέτυχε επί της Σλοβενίας, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, και με χάλαγε το γεγονός, Χρήστο, ότι θα έπαιζε σε λιγότερες από 15 ώρες με την Σουηδία, το κρισιμότερο μας που θα της έδινε την πρόκριση. Και πήγαν τα παλικάρια και τα έφεραν όλα τούμπα, γιατί όντως είναι πολύ λίγες οι ώρες απόσταση. Δηλαδή, εγώ προτιμούσα να είναι η Σλοβακία χθες αντίπαλος και την Πέμπτη Σουηδία. Ναι. Κατάλαβες. Έλεγα ότι η σειρά των αγώνων δεν μας εξυπηρετεί. Τα έφεραν όλα τούμπα και δικαίως ο Κώστας Χριστοφιδέρης, ο προπονητής, είπε ότι αυτή η ομάδα μεγάλωσε. Πρέπει να την καμαρώνουμε.
0: Ναι. Και τώρα εσύ πρέπει να κάνεις.
1: Πώς μεγάλωσε ξεκινώντας με ήττες.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έπαιζε με την Τσεχία και την Ιταλία. Έτσι. Εγώ είδα το Ιταλία-Τσεχία λίγο χθες. Η Τσεχία ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Οκ, ναι. Okay, κέρδισε η Ιταλία 3-1, αλλά η Τσεχία πήρε σετ, πίεσε κλπ. Δεν ήταν εύκολα τα μάτσα αυτά με ομάδες που ήταν πιο πάνω. Επίσης, στην παγκόσμια κατάσταση. Φτάσαμε στο 22.
1: Μας έγινε και ένα μάθημα χθες από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών. Ενώ όλοι είπαμε και γράψαμε μετά το αποτέλεσμα αυτό ότι αγγίζει την πρόκριση στη φάση των 16 και στο παγκόσμιο, γιατί στο μάτς με την Σλοβακία θα χρειαστεί αυτό, εκτός αν η Σλοβακία χάσει από τη Σουηδία σήμερα. Αλλά βγαίνει ο Χριστοφιδέλης μετά και λέει για την πρόκριση που πήραμε. Δεδομένο το έχει ο άνθρωπος, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά μαθηματικά δεν είναι δεδομένο.
1: Ναι, αλλιώς το βλέπουν όμως οι προπονητές.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τη Σουηδία. Αυτός έχει πάθει. Καταρχάς, εσύ πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς που έλεγες ότι ψηφίζω από τώρα τη γυναικεία ομάδα, μήπως πρέπει να βάλεις και την αντρική.
1: Όχι,
0: θα δούμε
1: όχι,
0: που θα φτάσει
1: όχι,
0: η αντρική
1: όχι,
0: ομάδα.
1: Εντάξει. Συγγνώμη, δεν θα μου αλλάξει την ψήφο.
0: Όχι, δεν σου την αλλάζω. Εγώ γιατί πάντως νομίζω ότι η νίκη επί της Σλοβενίας είναι πολύ μεγαλύτερη νίκη των ανδρών σε σχέση με τις νίκες που έκανε οι γυναίκες που ήταν σημαντικές απέναντι στην Ουκρανία και τη Βουλγαρία.
1: Αλλά η ψήφος μου, όπως εξήγησα, δεν είναι μόνο για τα αποτελέσματα ή την απόδοση που με εντυπωσίασε της εθνικής ομάδας, είναι και μια δικαίωση για όλα αυτά τα κορίτσια που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στον χώρο του γυναικείου βόλεϊ και ξέρουμε ότι είναι η πλειοψηφία πλέον των κοριτσιών που ασχολείται με το βόλεϊ. Κατάλαβες, θέλω να προσθέσω αυτό το λιθαράκι πάνω στο θρίαμβο, γιατί φέρνει τα πράγματα πλέον στην επιφάνεια όπως πρέπει. Ναι. Κάποια αθλήματα χρειάζονται και κάποια αποτελέσματα για να αποκτήσουν την κατάλληλη δυναμική. Ναι. Όπως έγινε, θυμίζω, με τον μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Ναι, χρειάζονται λοιπόν μετά τα αποτελέσματα να φτιαχτούν και γήπεδα, να δοθούν γήπεδα, γιατί το βόλεϊ πετυχαίνει.
1: Δεν
0: έχουμε
1: ποδοσφαίρο πλέον γήπεδα.
0: Ποδοσφαίρο είναι ανοιχτό.
1: Στίβου δεν έχουμε.
0: Συγγνώμη. Καλά το Στίβου. Ναι.
1: Συγγνώμη, μια σχέση και στιβικό. Δεν κατάλαβα. Έγινε η εκδήλωση της προάλλες.
0: Ποια εκδήλωση?
1: Της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την τελετή αφής.
0: Ναι,
1: τον Ολυμπιακό,
0: εκεί ήμουν, το μετέβηδα, ναι.
1: Με την κυρία Κόβεντρη, την νέα πρόεδρο από πέρυσι της ΔΟΕ. Ποιο ακριβώς είναι το λαμπρό έργο του Στίβου, λέω εγώ τώρα, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, όταν δεν έχουμε στάδια για να κάνουμε αγώνες Στίβου? Αναρωτιέμαι, ποιο είναι το λαμπρό έργο?
0: Το λαμπρό έργο του Στίβου, ναι. Αν δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Το οποίο επισήμανε υπάρχει η κυρία Κόβεντρη. Και καμάρωναν ο κύριος Κούβελος.
0: Κυρία Κόβεντρη βλέπει το αποτέλεσμα και βλέπει πάρα πολύ καλούς αθλητές.
1: Το είναι υποδομή όμως.
0: Υποδομή.
1: Την υποδομή. Εγώ δεν βλέπω λαμπρό αποτέλεσμα χωρίς την υποδομή. Έτσι έχω μάθει.
0: Αυτό είναι της πολιτείας, είναι και της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλα τα σχετικά. Ούτε καν θα σου έλεγα, αν και θα έπρεπε να εμπλέκεται, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία ασχολείται με τον πρωταθλητισμό. Παίρνει τους πρωταθλητές, τους νεαρούς που έχουν προοπτική για να τους υποστηρίξει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Το θέμα των υποδομών είναι βασικό. Και από εκεί και πέρα.
1: Και μη φέρετε αντίρρηση, γιατί εσείς οι οπαδοί των ομάδων αυτό πλέον προτάσατε.
0: Ποιο?
1: Την υποδομή. Το καινούργιο γήπεδο του Ολυμπιακού την πρώτη φορά. Τη ΣΑΕΚ, τώρα του Παναθηναϊκού, μετά του ΠΑΟ. Όλοι
0: αυτό.
1: Μιλάτε για το νέο γήπεδο της ομάδας.
0: Αλλά δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι μεγάλες. Δεν είναι μόνο αυτές οι μεγάλες. Υπάρχει αθλητισμός, θα έπρεπε να υπάρχει παντού.
1: Και λοιπόν, να πω εδώ με την ευκαιρία ότι σωστά λέει ο Παναγιώτης στο μήνυμά του, φεύγουμε τώρα από τη Μόντεν, η Εθνική Ανδρών. Θα πάει, αφού παίξει με τη Σλοβακία, στο Τωρίνο.
0: Σωστά.
1: Και μετά με το καλό της ευχόμαστε. Εντάξει.
0: Α, πάμε.
1: Στο Μιλάνο θα πάνε οι τέσσερις καλύτερες ομάδες.
0: Είναι τελικά λίγο δύσκολο, παιδιά. Κομματά έχει δύο νοκάουτ στο Τωρίνο. Έτσι, ναι. Τα οποία εμείς διασταυρωνόμαστε με τον όμιλο, θα δούμε τι θέση θα πάρουμε. Έτσι, mm-hmm. Διασταυρωνόμαστε με τον όμιλο της Φιλανδίας, του Βελγίου, ποια άλλη ομάδα, η Δανία. Ξέρεις, λες, είδα τη Φιλανδία λίγο χθες, γιατί ψάχνω σε διάφορους δορυφόρους, με ενδιαφέρει το βολί. Πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έκανε και τον όμιλο το δικό της στο Τάμπερε. Έχουμε στο Τάμπερε τον τρίτο, ο πρώτος όμιλος ο δικός μας ξεκίνησε με ένα εναρκτήριο φοβερό που έκανε στην Νάπολη σε ανοιχτό γήπεδο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: η Ιταλία. Γίνεται στη Μόντενα, όπως σωστά λέει ο φίλος, μετά οι διασταυρώσεις θα πάνε στο Τωρίνο. Ο τρίτος όμιλος που διασταυρωνόμαστε γίνεται στο Τάμπερε. Υπάρχει ο δεύτερος όμιλος που γίνεται στη Σόφια. Και ο άλλος όμιλος που γίνεται, κόλλησα τώρα, θα μας το θυμίσει κάποιος άλλος φίλος.
1: Πάντως θα είσαι προσκεκλημένος αύριο του φίλου μας του Παναγιώτη στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, τι έχει.
1: Στην εκδήλωση, Πέμπτη απόγευμα, λέει, στην πλατεία Νέα Σμύρνη, η εκδήλωση του τμήματων Βόλεϊ του Πανιωνίου και η γιορτή για τα 136 χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Α, και μην ξεχνάς, λέει, Χρήστο, τη μεγάλη νίκη των γυναικών επί της Γαλλίας.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Πολύ μεγάλο
0: αποτέλεσμα. Αυτό είναι στα νοκάουτ. Και εμείς όταν πάμε να νικήσουμε εκεί, κάτσε να δούμε τι θέση θα πάρουμε καταρχάς.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε τι θα κάνει η Σλοβενία με την Ιταλία και την Τσεχία. Παίζει τα δύο αυτά. Αν χάσει και τα δύο, μπορεί να είμαστε και τρίτοι.
1: Σωστά.
0: Εμείς έχουμε ένα μάτς. Ακόμα δεν το έχουμε σήμερα, το έχουμε αύριο. Α, με, ναι, τη Σλοβακία.
1: Η οποία παίζει σήμερα με τη Σουηδία.
0: Θεωρητικά, εντάξει, τη Σουηδία τη φοβόταν ο Χριστοφιδέλης, γιατί έχει γίνει το μυθικό τον Ιούνιο, έτσι. Κερδίζαμε 2-0 με match point και χάσαμε 3-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι οι ομάδες αυτές είναι του Κλότσου και του Μπάτσο. Δηλαδή και τη Σλοβακία που έχει χάσει από όλους πήρε σέντα από την Ιταλία, έτσι. Δεν ξέρω πώς το έκανε, επειδή χαλάρωσαν οι άλλοι κλπ. Πάντως, όταν μπορείς να πάρεις σέντα από την Ιταλία, δεν είναι, και η Σλοβακία ακόμα παίζει.
1: Λοιπόν, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης. Ήταν μέσα στο γήπεδο, στο 3-2 που μνημόνευσα τη σεζόν 84-85. Ήταν, λέει, μάλλον το μάτς που ο Γιάτσεκ πήγε στο ημίχρονο και έκανε τη φοβερή κίνηση. Βγάζει τον ντεφορμέ Ζάετς και βάζει τον Παπαβασιλείου, τον Γρηγόρη, και δικαιώνεται, άλλαξε όλος ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ζάετς.
0: Ντεφορμέ ο Ζάετς, γίνεται αυτό.
1: Ήταν η χρονιά, παιδιά, που ο Παναθηναϊκός έκανε μόνο δύο μεταγραφές και έσπασε τα μία. Πήρε το καλοκαίρι του 84 Ζάετς Αραβάκο.
0: Με εντυπωσιάζει πως κάποιοι φίλοι θυμούνται τόσες λεπτομέρειες. Ξέρεις, εμένα μου μένουν άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: παράδειγμα, είχα
1: κατάλαβα.
0: Πάει με ένα φίλο που είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη να δω Παναθηναϊκός Ηρακλής. Ηρακλός αυτός. Ηρακλής. Διαιτητής Αρνάκης. Εμένα μου έμεινε το σύνθημα Αρνάκη γερά, το Πάσχα είναι κοντά. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Ιδέες. Γιατί σου μείνει. Εγώ μου έμεινε το μάτς αυτό και γιατί είχε ωραίο σασπένς αγωνιστικό, αλλά η σύγκρουση Κερκίδες, ναι, με Γιώργο Βαρδινογιάννη. Ναι.
0: Ναι, αυτά μου μένουν και εμένα. Αλλά τώρα το αν έπαιξε καλά κάποιος ή αυτό, πρέπει να είναι, ξέρεις, κανένας τελικός ή κανένα παιχνίδι που κρίνει τίτλο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τώρα τα προσωπικά βιώματα του φίλου πρέπει να είναι φανατικός που εννοώ πολύ, έτσι, να παρακολουθεί πολύ στενά την ομάδα του.
1: Ή μπορεί να
0: είναι
1: και καλό μνημονικό, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ να σου πω κάτι, ωραία, τώρα για να δεις, τώρα θα σε βάλω σε μια πολύ μικρή δοκίμασία.
0: Το Ζάιτς τον αγάπαγα και εγώ, μου άρεσε πολύ από τη Γιουγκοσλαβία.
1: Επειδή μιλάγαμε για Παναθηναϊκό και Ευρώπη, θα το πάμε αυτή τη φορά και όχι πρωτάθλημα. Δεν θυμούνται όλοι ποιος έβαλε την κολάρα του Παναθηναϊκού στο Τωρίνο και απέκλεισε ο Παναθηναϊκός τη Γιουβέντους?
0: Ο Σαράβακος δεν ήταν?
1: Όχι.
0: Όχι. Εσύ, ποιος ήταν? Δεν το θυμάμαι, ρε.
1: Το δεύτερο γκολ ήταν ο Χρήστος ο Δημόπουλος.
0: Ο Χρήστος ο Δημόπουλος. Ναι.
1: Όλοι το θυμούνται. Όλοι το θυμούνται και τη φάση να στην πούνε απ' έξω και να κατά.
0: Εντάξει, όλοι θυμούνται. Μένουν τον Άγιαξ, τον γκολ του Βαζέχα.
1: το καλό, το γκολ του Βαζέχα.
0: Το διπλό
1: ήταν
0: εκεί.
1: Ο ορόσημο στην ιστορία του.
0: Όπω θυμόμαστε
1: παιδιά,
0: όλοι.
1: Το γκολ του Βαζέχα πρέπει να προβλήθηκε στα ελληνικά κανάλια και δει το Μέγκα που είχε τι μεταδώσει τότε. Πρέπει να προβλήθηκε από τη μία εβδομάδα στην άλλη μέχρι τη Ρεβάνς γύρω στι 500 φορέ.
0: Εμένα πάντα μου έκανε εντύπωση ότι ο Βαζέχα εκεί ήταν τόσο και ο ίδιο αποσβολωμένο από αυτό που έκανε που δεν μπορούσε να πανηγυρίσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχω πει κιόλα. Του λέω ρε Χρήστο. Εκεί έβαλε τον γκολ στον ημιτελικό.
1: Και δεν πήγαινε κανένας να τον αγκαλιάσει, που αργήσαν όλοι.
0: Δεν ήξερες που βρισκόσουν εκείνη τη στιγμή. Δεν πανηγύρισες κάτι. Δεν...
1: Ο Δόνης που έκανε την κούρσα την αρχική για να πασάρει τελικά στο Βαζέχα, είχε φύγει με τέτοια. Πρέπει να είχε πάει στην άλλη πλευρά του γηπέδου ως τρένο. Ναι. Δεν υπάρχει πανηγυρισμό στην αρχή. Δεν ξέρω πού έχει πάει ο Δόνης.
0: Αυτό το άκουγα που το έλεγε και ο Λιμπερόπουλος που κάνει τώρα ένα podcast με τον Νικολαίδη. Δεν ξέρω αν τους έχεις πετύχει.
1: Με
0: τον Ντέμι. Ο Λίμπε έχει γίνει πολύ φοβερός viral. Ήταν καταπληκτικό σε μια συνέντευξη με το rap που κάνανε με χορηγό. Και τον πήρε το Αθλέτικο, νομίζω, το site. Και κάνουν ένα podcast με τον Ντέμι. Όπου λέει. Μιλάει για το Πόρτο που είχε βάλει τον γκολ τότε που έλεγε ο Ρότσα ότι αν κερδίσουμε εκεί θα έρθω με τα πόδια. Και το βάζει ο Μάρκου.
1: Ο
0: Μάρκος.
1: Ο Μάρκος. Μάρκος, ο Δημήτρης Μάρκος, ναι.
0: Και λέει βάζει τον γκολ, λέει ο Λίμπε, ο Δημήτρης Μάρκος. Και δεν ξέρει τι να κάνει. Άρχισε να τρέχει από εδώ και τον είχε εκεί τον Μάρκο. Και λέει ο Μάρκος, ρε εσύ, δεν είχα ξαναβάλει γκολ. Δεν ήξερα πώς να πανηγυρίσω. Πώς να ξέρω.
1: Αλλά δεν γύρισαν με τα πόδια.
0: Δεν γύρισαν.
1: Όχι, είχε πει.
0: Είχε πει ο Ρότσα.
1: Θα πάει μόνο στο μεταπόδιο.
0: Ναι.
1: Χωρίς την ομάδα.
0: Ναι, ότι θα γυρίσει, αλλά τώρα. Τέτοια λόγια.
1: Αυτά
0: ώρες.
1: Που λέτε τώρα με αφορμή το Παναθηναϊκό. Ναι, μένουν στον κόσμο, δε Χρήστο. Μένουν.
0: Φυσικά.
1: Αντίστοιχα, σου πούνε ιστορίες.
0: Όχι, απλώς φίλοι... είπε μια λεπτομέρεια ότι ήταν ντεφορμέ ο Ζα, έτσι, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ναι.
0: Τώρα ένα γκολ, πώς το λένε, τόσο σημαντικό, προφανώς μένει.
1: Τώρα το να βγει ο Ζα έτσι αλλαγές στο ημίχρονο ήταν ρίσκο, μεγάλο δηλαδή. Και με το μάτς να έχει γύρει ανάποδα. Το Κώστας μας θέλει μήνυμα, του έχει μείνει. Α, μπράβο. Του έχει μείνει, το είδα πρόσφατα αυτό το βίντεο. Το κλάμα του Μιχάλη Τσόχου. Του Σταύρου Τσόχου,
0: συγγνώμη,
1: το αείμνηστο. Εγνωσμένα από όλους, φίλου του Ολυμπιακού, όταν προκρίθηκε η ΑΕΚ σε βάρος της Σπαρτάκ Μόσχα στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ζήτησε μάλιστα και συγγνώμη γιατί υποτίθεται λέει δεν πρέπει ο δημοσιογράφος να αφήνει τα συναισθήματά του, αλλά έκλαψε, παιδιά. Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπαγε βαθιά τον αθλητισμό.
1: Τον αθλητισμό ακριβώς.
0: Δηλαδή, όποιος αγαπάει βαθιά τον αθλητισμό συγκινείται με τις μεγάλες στιγμές.
1: Εγώ
0: δυσκολεύομαι να συγκρατηθώ κάποιες φορές.
1: Έκλαψα,
0: σταματάω.
1: Έκλαψε την ημέρα των εγγενείων του γηπέδου της ΑΕΚ, της Αγίας Σοφίας, γιατί έχω μάθει να χαίρομαι τη χαρά των άλλων. Και με παρέσυραν και εμένα. Οι όσοι ήταν εκεί, εγώ ήμουν στο σπίτι μου, με παρέσυραν στο δικό του συνέστημα και να σου πω την επόμενη μέρα όλη μου σχεδόν η εκπομπή την αφιέρωσε σε αυτό, στην προσπάθεια να δείξει στον κόσμο ότι αυτό πρέπει να το ζούμε κι εμείς. Και ας να ανήκουμε στη λεγόμενη άλλη πλευρά ή στην ουδέτερη.
0: Σε ποια άλλη πλευρά ήσουν εσύ?
1: Στην ουδέτερη.
0: Στην ουδέτερη, εντάξει. Τον
1: πρόλαβα! Τον πρόλαβα!
0: Λοιπόν, πάμε, τι έχουμε αφήσει.
1: Χρυσούλα, είδες, είχε κάψει το λάκκο, αλλά ψήνουμε το πλάιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων για να φτάσουμε μετά στο 352.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Λίγη ώρα πριν τη λήξη μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού, ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ στην τουρκική Σάμσπορ για την απόκτηση του Μάριους Μουντιλματζή. Ο Αφρικανός σέντερ, που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, κατάγεται από το Τσάντ, 28 ετών και πέρυσι ήταν δεύτερο σκόρερ στο Conference League. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τις αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού σε αυτή τη διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ με αντίπαλο την Πολωνική Γελώνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα στηριχθεί απόψε του Σάκ και Φορτούνη, αλλά πρόσθεσε την αποστολή των Γιάρεμτσου. Ο αγώνας του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί από την Eurosport, την Magenta Sport 2 και τον Antenna. Μια ανάσα απέχει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών τόσο από τους 16 του φετινού προγραμματικού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όσο και από την τελική φάση του επόμενου παγκοσμίου. Οι διεθνείς μας κέρδισαν τη Σουηδία με 3-1 σετ και αναμένεται να βρεθούν στην επόμενη φάση, είτε πάρουν αύριο 2 σετ από τη Σλοβακία, είτε η Σουηδία κερδίσει σήμερα τους αυριανούς αντιπάλους μας στον όμιλο της Μόντενα. Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η League Phase στο κύπελο Ελλάδας, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3, σε μετάδοση του Ευρυδικού Sky, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο επίσης με μετάδοση από τον Ευρυδικό Sky και φυσικά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο με μετάδοση του Sky, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 με μετάδοση από το Open. Η Eraspor θα συνδεθεί και με τα 4 γήπεδα των σημερινών αναμετρήσεων της δεύτερης αγωνιστικής. Ένα απολαυστικό βίντεο 3 λεπτών που συμπυκνώνει όλα τα μεγάλα γεγονότα από το 1926 έως σήμερα ήταν το αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έως 29 Σεπτεμβρίου έχουν το δικαίωμα οι ελληνικές ομάδες να υπογράψουν συμβόλαιο με ποδοσφαιριστές που έμειναν ελεύθεροι μέχρι χθες, 15 του μήνα. Η δε μεταγραφική περίοδος του χειμώνα θα διαρκέσει από τις 2 Ιανουαρίου στις 5 Φεβρουαρίου του 2027. Βλέπα 206 χθες τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάνζο που αγωνιζόταν στην Μπέρμιγχαμ. Παίκτης του Πανετολικού θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Τιμιάνης, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και συμφώνησε με τους Αγρινιώτες. Ο Προμηθέας νίκησε 92-82 την Βιέννη στη Βουλγαρία και στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει αύριο η τουρκική Κορφέζ που απέκλεισε τον κολοσσό Ρόδο με σκορ 91-79. Η ομάδα μπάσκετ ΑΕΚ φλερτάρει με το διεθνή Γάλλο point guard Τόμα Ερτέλ, ενώ ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστερίου, καθώς έχει 11 παίκτες στις τραυματισμένους ή ασθενείς. Ο κομισάριος του NBA, Adam Silver, εκτίμησε πως ως πιθανή τη συνεργασία της Αμερικάνικης Λίγκας με την Ευρωλίγκα, ώστε να παρουσιαστεί ενίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι. Ο Μίλτος Τεντόγκλου, ένας από τους 10 υποψήφιους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύπου για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς, ενώ η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη θα διεκδικεί στο έπαιλο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας. Δύο νυν παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Μούσας Ισοκό και ο Πέδρο Τσιριβέγια, αναφέρονται στη δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή προμηθειών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος σε μεταγραφές γαλλικής ΝΑΝ από το 2015 έως το 2023. Ιστορική απόφαση για την Αφρική, καθώς η World Athletics ανακοίνωσε πως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029 θα διεξαχθεί στο Ναϊρόμπι της Κένυας, της πρώτης χώρας στη Μαύρη Ήπειρο που αναλαμβάνει τόσο σπουδαία διοργάνωση. Το δε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2031 θα διεξαχθεί στο Μόναχο. Στους 16 του Αγγλικού Λυκά προκριθήκε η Λίβερπουλ με το χθεσινό 3-1 σε βάρος της Τότεναμ, ενώ στο 4ο γύρο έφτασε και Arsenal με σκόρ 4-2 επί της Ipswich. Σε όλους τους αγώνες, West Ham Fulham 2-3, Reading Brentford 1-2 και Peterborough Bradley 7-6 στα πέναλτι. Με γκολ του επίσης καθυστερήσεις, η Real Madrid πέρασε με 3-2 από την έδρα της Έλτσε και μετράει 15 βαθμούς στις πρώτες 6 αγωνιστικές της Ισπανικής Λίγκας. Σε άλλους αγώνες, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Ράγιο Βαγιεκάνο Ισπανιόλ 2-1. Αλλάξε γνώμη ο Λιονέλ Μέση όσον αφορά την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Κανόνισε λοιπόν να παίξει ακόμη 3 αγώνες μαζί της και με αυτούς να ολοκληρώσει οριστικά τη διεθνή καριέρα του με την Αλμπισελέστε. Τέλος, ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας, βάζοντας τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός φόρεσε τη φανέλα των Τρικολόρ σε 131 αγώνες, έχοντας απολογισμό 31 γκολ, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ στην ιστορία της χώρας του. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Eraspor στις 10.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να τρέξουμε το 352. Ακούσατε το αντίστοιχο σήμα. Βγάλαμε και τα περίστροφα από τις τσέπες εδώ με τον Χρήστο. Και πάμε γρήγορα στον άνθρωπο που σήμερα μαζί με τον Γιάννη Ράνιο θα περιγράψει τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια το ζευγάρο. Μα Μπάμπης Παπάζωρου, λοιπόν. Καλημέρα, Μπάμπη. Και εντάχει για να σε βολέψουμε για το πρόγραμμά σου να φορτωμένο σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, σε μια μέρα που τα έχει όλα, γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η μεταγραφή που περιμέναμε ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Την
1: έκανε τελευταία. Το Μάριους. Μου αντιλμαντζή.
0: Λέγαμε προηγουμένως με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Πέτρο Γιαννίδη, ήταν πολύ εύκολο ο Ελαντελαουή, ενώ στην αρχή μας ήταν δύσκολο, βγαίνει με μία ανάσα, ενώ ο Μουαντιλμαντζή δεν βγαίνει.
2: Πώς δεν βγαίνει.
1: Μουαντιλμαντζή.
0: Πίστεψε.
1: Μουαντιλμαντζή. Βγαίνει. Αν κάνει προπόνηση.
2: Ναι, βγαίνει.
1: Εδώ και το Χρήστο που έχει πει τα άπια. Γιατί εμείς λέμε, λέμε ο Χρήστος που έχει κάνει τόσα χρόνια εξωτερικό ρεπορτάζ. Το πόσα ονόματα έχει βρει περίεργα να λέει. Εμείς έχουμε άντε έναν παίχτη στα 5 χρόνια. Αργουαθήλ, Μουαντιλμαντζή.
0: Αυτός αποκτήθηκε λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας.
2: Ράμπεζε Ντραντανά.
0: Κόστησε πολλά στον Ολυμπιακό, το ξέραμε δηλαδή. Ήταν από τα ονόματα που είχαν παίξει, δηλαδή η διάψευση, η προθέσμιση του Ολυμπιακού δεν ήταν άκυρη τελικά. Πήρε παίκτη που είχε ήδη αναφερθεί ως υποψήφιος. Ταξίζει, έτσι μια ερώτηση. Αυτά τα... Πόσα τελικά χρήματα είναι.
1: Είναι 8, σύμφωνα με όσα έχουν
0: δει.
1: 7-1.
0: Α, 7-1, μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι πολλά τα χρήματα. Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά στην αγορά, προφανώς θα μπορούσε να βρει περισσότερες επιλογές Αύγουστο μήνα. Αλλά έτσι όπως ήταν τα πράγματα με τον τραυματισμό του Ελκαμπή, με το Γιάρεμτσουκ να έρχεται. Όχι, θα μπορούσε να μείνει ο Ολυμπιακός με Γιάρεμτσουκ, Γκονζάλες και Κλέιτον. Αλλά είναι φανερό ότι ο Κλέιτον δεν πολύ υπολογίζεται, για να το πω κομψά. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν ενεργός για ένα μήνα και ο Γκονζάλες, παιδί, έχει αλλάξει ήπειρο. Και εκεί πάνω αποφασίστηκε ότι να μην πάει ο Ολυμπιακός στη λογική ότι σιγά σιγά όλοι θα βρουν τον χρόνο τους, κάποια στιγμή θα γυρίσει και ο Ελκαμπή, που ο Ελκαμπή θα γυρίσει κατά τον Μάρτη. Σου λέει να έχω μια λύση και δεν πήγε σε ελεύθερο η Κάρντι τέτοιο στυλ. Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Πλέον η αναζήτηση του Ολυμπιακού, γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις από την Ισπανία που δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν, αφορούσε παίχτη ενεργό. Ενεργό, δηλαδή να έχει κάνει όχι απλά προετοιμασία με την ομάδα του, να έχει παίξει. Ο Μουαντιλμαντζή έχει παίξει στα παιχνίδια της Samsung Sport, είναι έτοιμος.
0: Δεύτερο σκόρε στο περσινό Conference League, θυμίζουμε.
1: Ναι, και τον θυμούνται φαντάζομαι και οι φίλοι της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού που έπαιξαν απέναντι στη Samsung Sport τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και πολύ καλές αποδοχές παρότι θα παίξει μόνο σε χώρες διοργανώσεις. Γιατί...
1: Εντάξει, δεν είναι συμβόλαιο, δεν είναι μόνο για φέτος. Για αυτή τη σεζόν.
0: Όχι, λέω το 1,3 που είναι οι αιτήσεις αποδοχής του είναι μπόλικα χρήματα για ένα παίκτη που δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη.
1: Επειδή ίσως ξενίζει ο ορισμός, ξέρεις ότι ήταν ένα παίκτη που είναι πραγματικά πολύ ακριβή μεταγραφή για να παίξει μόνο Ελλάδα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, όχι πάρα πολύ παλιά, μιλάμε για το 2022, είχε εκτός ευρωπαϊκής λίστας μόνο για την Ελλάδα, γιατί τους πήρε Σεπτέμβρη μήνα και τότε, το Χάμες Ροντρίγκες. Που χθες αποσύρθηκε,
0: ναι,
1: από την Εθνική Κολομβίας και τον Σεντρίκ Μπακαμπού. Μιλάμε για τέτοιους παίχτες. Τότε είχε γίνει πολύ διαφορετικά βέβαια το πράγμα, είχε κάνει πάρα. Αλλά και τώρα τελικά έκανε πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Οπότε δεν είναι, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η ανάγκη του και η ανάγκη, η στόχευση να μην πάρει απλά ένα παίχτη και να τον περιμένει σε ένα μήνα να είναι έτοιμος. Γιατί οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής ελεύθερος είχε να παίξει το Μάιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι η ελεύθερη παίχτες.
0: Σήμερα, πρώτο μάτς με την Πολωνική Γιαγγελόνια που έχει καλή παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Σίμενιατς που είπε χθες ότι εμείς έχουμε νοοτροπία νικητή στην Ευρώπη, συμφωνώ μαζί του. Έτσι έχει δείξει η Γιαγγελόνια. Ποιος θα είναι η κορυφή της επίθεσης, θα είναι ο Γιάρεμτσουκ.
1: Λογικά Γιάρεμτσουκ, ναι. Λογικά Γιάρεμτσουκ. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα από ενδεκάδα και το τι θα κάνει ο Αργουαθέλ. Άλλωστε δεν είναι μόνο ότι είναι μόνο ότι είναι ένας νέος προπονητής και εκείνος άρχισε να μαθαίνει με το στόμα του τον Όφη. Καλές προπονήσεις, αλλά μόλις δύο μέχρι το μάθημα τον Όφη, αλλά οι αγώνες σου δείχνουν πράγματα περισσότερο σαν προπονητή. Οπότε θα κάνει κάποιες αλλαγές. Η μία που πιθανότατα θα γίνει θα είναι στην κορυφή της επίθεσης με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η άλλη αναμένεται στη μεσαία γραμμή με τον Έσε, γιατί Ολυμπιακός ο μάτς με τον Όφη. Λέμε όλοι πόσο διαφορετικός ήταν στην ανάπτυξή του σε σχέση με αυτό που έπαιζε, τι διαφορετικό είδαμε. Ναι, προσπάθησε να παίξει διαφορετικά ο Ολυμπιακός, αλλά ξεχνάμε κάτι, ότι επειδή ακριβώς ήταν απέναντί του μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, μια δουλεμένη ομάδα με ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού το οποίο υπηρετούν όλοι οι παίχτες της, ο Ολυμπιακός είναι και αμυντικά κενά σε αυτόν τον νέο τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι, και δεν το λέω για τον γκολ που δέχτηκε, που τέτοιο γκολ είναι πολύ ανοιχτή η άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ακυρώθηκαν δύο γκολ, σωστά ακυρώθηκαν του Όφη, αλλά οι φάσεις έγιναν και ήταν απλά πιο μπροστά ο παίχτης του Όφη και σκόραρε. Στη μία από τις δύο φάσεις είχε δοκάρι, πήγε να βάλει αυτόν τον γκολ ο Πιρόλα. Ήταν μπόλικες οι φάσεις για τέτοιο παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως τον είχαμε συνηθίσει, δεν έτρωγε τόσες πολλές φάσεις. Δηλαδή, αν δείτε και τα παιχνίδια του που είχε χάσει και πέρσι στο πρωτάθλημα, δεν είναι πολλές οι φάσεις που έτρωγε από τον αντίπαλο. Τόσο καθαρές, να είναι τόσο καθαρές οι φάσεις. Να γίνει μια προσπάθεια από τον αντίπαλο, να γίνει μια ευκαιρία, να γίνει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ναι, ή ένα σύνταγμα μακριά, ναι, αλλά τόσες πολλές φάσεις. Ναι. Άρα έπρεπε να βρει την ισορροπία. Γι' αυτό περιμένουμε να είναι και ο ΕΣΕ στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού σήμερα, και νομίζω ότι θα τον χρειαστεί τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της έντασης, της ανάκτησης μπάλας ο Ολυμπιακός. Γιατί σωστά το παρατηρήσει ο Ηλίας, ο κόσμος σου λέει, έλα τώρα ποια είναι η Αγγελόνια και τα λοιπά. Όχι, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στην Ευρώπη.
0: Έχει ξεχωριστή παρουσία.
1: Έκανες πολύ σωστά που το ανέφερες.
0: Μα ήταν πολύ γιατί... χαρακτηριστική δήλωση του Σιμενιάς που λέει ότι έχουμε μάθει και νοοτροπία νικητή να έχουμε, Χρήστο, και σε μεγάλες έδρες, σε φημισμένες έδρες να παίρνουν αποτέλεσμα, και με γνωσμένες αξίες αντιπάλους όπως ο Ολυμπιακός.
2: Η Αγγελόνια είναι μια καλή ομάδα. Στη...
0: και,
2: γενικώς,
0: και το προηγούμενο μας το παράτησε. Νομίζω. Του πρωταθλήματος. Το είπε.
2: Στο πρωτάθλημα έχει κάνει τρεις ήττες.
0: Όχι, λέει, το προηγούμενο δεν ασχοληθήκαμε καν, λέμε.
2: Από γνωστές ομάδες και ακολουθεί και η Λίγκια Βαρσοβίας, που είναι επίσης γνωστή. Νομίζω ότι έχει χάσει από λίγο. Τέλος πάντων, από τις γνωστές ομάδες. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να δημιουργείται μια αμφιβολία περισσότερο, όχι επειδή είναι καλή η Αγγελόνη, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός είναι σε ανισορροπία. Υπό κανονικές συνθήκες, υπό περσινές συνθήκες, θα συζητάγαμε για ένα μεγάλο φαβορί του αγώνα, έτσι.
1: Ναι, δεν διαφωνεί κανένα από το Χριστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Οι ακροατές πάντως διαφωνούν με την απόδοση του Ολυμπιακού στο στοίχημα, παιδιά. Θεωρούν αδιανόητο να υπάρχει Ολυμπιακός με ένα 40, ο Άσος. Δεν θέλουν να τον παίξουν, λέει, καν αυτόν τον Άσο με τέτοια απόδοση.
1: Απλά να πω σε αυτό που λέει ο Χριστός, είναι πολύ σωστό.
2: Θα νικήσει ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, με ένα γκολ, θα βγει το 1-40 και πάλι από πάνω θα είναι οι στοιχηματζίδες.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται ο Ολυμπιακός. Θα ήταν, παιδιά, δεν το συζητάμε, θα ήταν όχι απλά το φαβόρι, θα είχε περάσει κιόλας την Αϊμέχεν, ο περσινός που λέει ο Χρήστος,
2: ναι, okay,
1: ή ο προπέρσινος Ολυμπιακός, μόνο που δεν το έκανε γιατί δεν ήταν καλά. Γι' αυτό έγινε την κουβέντα περισσότερο.
2: Εγώ δεν θα συζητήσω για το καλοκαίρι, ναι, γιατί εκεί χτίζεται η ομάδα και μπορεί να στήχει κάτι στραβό. Αλλά τέτοια εποχή, θεωρητικά, αν δεν είχε τέτοιες ανισορροπίες, ενώ Σεπτέμβρη...
1: Χτίζεται ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ακόμη χτίζεται, να το καταλάβουμε. Αλλά
2: επαναλαμβάνω, χτίζεται. Ομάδα... Εντάξει, άλλαξε, ναι, προπονητή. Έτσι. Αυτό μπορεί να αλλάξει και τρόπο παιχνιδιού και όλα αυτά. Τα αλλάζει τρόπο παιχνιδιού.
1: Ξέρεις όπου έρχαμε το Φρόιλερ, που δεν είναι παίχτες τώρα, ναι, της σειράς, ήδη, να γεμίσουμε, είναι βασικοί παίχτες. Έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί.
2: Δεν ήταν και το πρόγραμμα το πρόβλημα όμως, νομίζω.
1: Όχι, το λέω ότι χτίζεται, γιατί όταν δύο παίχτες που τις έχεις αγοράσει για τον ΑΒ λόγο, γιατί αποκτήθηκε ένας πολύ καθυστερημένα, ο άλλος ήταν ελεύθερος, έπρεπε να καλύψει το χαμένο έδαφος, παίζουν μαζί στα μέσα Σεπτέμβρη, χτίζεται η ομάδα σου. Δεν είναι ακόμη, δηλαδή, όπου βάζεις πράγματα.
2: Σύμφωνοι, απλώς επειδή είναι μεγάλης κλάσης παίχτες και οι δύο, δεν θέλουν και τόσο πολύ χρόνο, λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Ας πούμε. Ναι. Εγώ με τον Ηλία δεύτερη φορά κάνουμε, αλλά κεντάμε στο γήπεδο. Δεν χρειαζόμαστε.
1: Εσείς όμως έτοιμοι. Πώς το λέτε.
0: Φανταστείς, πήγε να κάνει τάκλιν προηγουμένως, από πάνω εγώ πέρασα.
1: Έτσι είναι. Απλά να πω γιατί η Αγγελόνια, να το κλείσουμε για την Αγγελόνια. Συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Χρήστος. Απλά και αυτό που λέει ο Ηλίας, να το μετρήσουμε. Είναι μια ομάδα που απέκλεισε φέτος τη Ρέιτζερς.
2: Κοίτα, σε κάθε περίπτωση το γήπεδο φαίνεται.
1: Με την Φιωρεντίνα αποκλείστηκε πέρα. πέρσι. Ναι. Στους 16 και αυτά στην διάμεση φάση των ομίλων. Τα από όλα, δηλαδή, αν σου βρει την ευκαιρία, θα την κάνει. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, προφανώς. Το θέμα είναι να μην τη δώσεις. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Το βασικό είναι να είναι πολύ βελτιωμένο ο Ολυμπιακός.
0: Μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πέντε ναι. Πλέον βασικό στα δεξιά. Στο δεξιά κρότη
1: άμυνα. Δεν είμαι βέβαιο.
0: Όχι. Και εγώ ερώτηση.
1: Και πέρα θα το βλέπει. Ξέρεις, τώρα γνωρίζουμε και εμείς τον Αλγουαφίλ. Τώρα θα καταλάβουμε πώς θα το πάει. Και θα και ένα ρόστερ. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Σάγιακας, που είναι η άλλη επιλογή, στην Τρίπολη ήταν εξαιρετικός. Αυτό είχε βγάλει και την assist. Mm. Δεν ξέρω πώς θα το πάει και ο προπονητής Ολυμπιακός αυτό το κομμάτι. Απλά περιμένουμε στο κέντρο της άμυνας Κάρμο. Είπαμε για τον ΕΣΕ. Υπάρχει πρόβλημα με την απουσία του ΣΑ, του τραυματία και του τιμωρημένου Φορτούνη μεσοεπιθετικά. Εκεί πιθανότατα θα δούμε ξανά Μάρτινς με Ζώτα Σίλβα και Γιάννη στην κορυφή. Αλλά θα δούμε. Ξέρεις, πάντα αφήνει ένα. Πώς το ερωτηματικό πάντα για τους προπονητές και πολύ περισσότερο όταν είναι ένας νέος προπονητής, τι θα σου δείξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάμπη μου, σε αποδεσμεύουμε γιατί έχεις και πρόσθεση υποχρεώσεις.
2: Εμείς
0: σήμερα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή μετάδοση το βράδυ στις 10 θυμίζουμε η σέντα ναι. του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγελόνη στο Καραϊσκάκης. Πάρω από τα μηνύματα των φίλων που παίζουν στοίχημα, πραγματικά είναι εξωφρενικά χαμηλή η απόδοση του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να ποντάρεις τα χρήματά σου, όχι επειδή θα πάρεις το 40% και το 40% δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον Ολυμπιακό για να παίξεις για το 40%. Να ήταν ένα 80% να το καταλάβουν.
2: Στο Ολυμπιακό Σόφι τι έδινε ο Άσος?
0: Δεν το είδα. Ναι, δεν το είδα. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το πάω.
2: Εντάξει, τώρα όταν έχει προκύψει μια τέτοια ήττα,
0: είσαι
2: επιφυλακτικός. Ναι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα ήταν πάνω από το 1,40, ναι. λέω εγώ.
0: Όπως και δεν περιμένω να μπουν γκολ αρκετά σήμερα στο Καραϊσκάκης. Φαντάζομαι τον Αλγουαθίλ και τον Ολυμπιακό να είναι πολύ μαζεμένοι υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Το 1-0 που είπες προηγουμένως, δηλαδή. Ωραιότατο μου φαίνεται και σαν σκορ ενώ και σαν αποτέλεσμα. Πάρα ναι. πολύ ωραίο. Αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να κρατήσει το 0.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός και παίζει στην ιστορική του έδρα, στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αυτόν τον αγώνα με την...
1: Εκτός έδρας όμως.
0: Ναι, αλλά
1: με την Κηφισιά.
0: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πάνε να δουν το σημερινό μάτς με την Κηφισιά.
1: Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

0: δεύτερη αγωνιστική αυτή.
1: Βλέπεις τη διαφορά μας, Χρυσούλα. Εγώ λέω Ελλάδας, Ελλάδος ο παλιός.
0: Παλαιούρας. Ενώ αυτός είναι ο...
1: έχουμε,
0: ο έφηβος,
1: έχουμε
0: ο αιώνιος έφηβος. Ναι. Σωστά. Έχουμε τον Χρήστο κοντό λοιπόν μαζί μας. Χρήστο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χριστάρα.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημερούδια.
0: Έχουν ήδη στείλει μηνύματα οι ακροατές ότι θέλουν να πάνε στη λεωφόρο πάλι. Την έχουν ακόμα τη μυρωδιά μέσα τους.
1: Δεν φεύγει αυτή.
2: Κοίταξε, είναι ένα ιδιαίτερο γήπεδο.
0: Να.
2: Και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και γενικά και έχω δει πολλούς ξένους αθλητές και προπονητές που έρχονται να παίξουν στη λεωφόρο. Παρότι είναι ένα πολύ άβολο γήπεδο από κάθε πλευρά, είναι ένα γήπεδο με ηλικία πάνω από 100 χρονών, καθόλου λειτουργικό, δεν έχει καμία άνεση, δεν προσφέρει στις ξένες ομάδες και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού καμία
0: από τα. Το μάτς με την Μπαρσελόνα το 2002, Χρήστο, αναγκαστήκαμε κάποιοι συνάδελφοι να βγούμε εκτός γηπέδου για να κάνουμε την ανάγκη μας. Δηλαδή, εντάξει,
2: Ποιο 2002, τώρα βρε, ποιο 2002.
0: Άλλο σου λέω, είναι από παλιά το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: καλά,
0: λέω.
1: Ναι,
0: κοντεύουν 25 χρόνια που δεν είχαμε τουαλέτα.
1: Καλά και εσύ δεν μπορείς να κρατηθείς δύο ώρες.
2: Έχουν τύχει παιδιά.
0: Είναι φοβερό αυτό που μας συνέβη τότε.
2: Βάζεις το δάχτυλο πολλές φορές στον τοίχο,
0: ναι.
2: Κάνεις ένα τακ-τακ και πέφτει κομμάτι στο βάζ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, είναι εντάξει, αλλά όμως είναι ένα γήπεδο που όλοι το έχουν πει. Ότι τους δημιουργεί δέος. Δηλαδή θέλουν να παίξουν μια φορά σε αυτό το γήπεδο. Ναι. Όχι συνέχεια,
0: ναι, ναι.
2: Αλλά μια φορά είναι εμπειρία για αυτούς να έρθουν εδώ να παίξουν, γιατί είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει συνδεθεί ιστορικά με κάθε βήμα πρόοδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το πρώτο γήπεδο που έβαλε χλωροτάπητα, το πρώτο γήπεδο που ηλεκτροφωτίστηκε, το πρώτο γήπεδο που έγινε διεθνές παιχνίδι, είτε του Παναθηναϊκού είτε της εθνικής ομάδας. Το πρώτο γήπεδο που βάλε καρεκλάκια γύρω-γύρω. Είναι ένα γήπεδο που έχει πάρα πολλές πρωτιές και έχει ένα ιστορικό χαρακτήρα. Έτσι. Παλιότερα, αν θυμάστε, εγώ δεν θυμάμαι, δεν είμαι να γίνει τότε, αλλά μου τα λέει και ο πατέρας μου. Παλιότερα σε εκείνο και το γήπεδο ήταν μεγάλα τουρνά της εποχής που είχαν ξένες ομάδες, Κύπελλο Πάσχα, Κύπελλο Χριστουγέννων.
1: Ναι, τουρνάω.
2: Όλα και ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, όλοι παίζαν εκεί.
1: Αυτά. Ντοκιμαντέρ από τον Χρήστο Κοντό. Αυτό περιμένω. Ένα ντοκιμαντέρ για τη λεωφόρο.
0: Όσο που με πηγαίνανε μικρό στο γήπεδο Φόρο Αλεξάνδρα, ήταν κοντά και στο σπίτι, τον κόσμο που υπήρχε βρε Χρήστο στα μπαλκόνια γύρω-γύρω. Ήταν μια θεαματική κατάσταση αυτή.
1: Λοιπόν, πριν κατεδαφιστεί, πρέπει να κάνει ένα ντοκιμαντέρ, Χρήστο.
2: Έχει γίνει ένα μικρό, να σου πω την αλήθεια, και όχι μόνο.
1: Ένα μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο.
2: Εντάξει, είναι ένα γήπεδο γεμάτο μνήμες. Εγώ, βέβαια, να πω ότι είμαι παιδί της γενιάς του Σταδίου κατά βάση. Του Ολυμπιακού Σταδίου, δηλαδή, όταν εγώ ενηλικιώθηκα. Γεννήθηκα το 64. Όταν πήγα 20 χρόνια, α πούμε, και άρχισα να καταλαβαίνω. Και μπήκα στη δουλειά και ασχολήθηκα και άρχισα να καταλαβαίνω καλύτερα το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός και πάει στο Ολυμπιακό Σταδίου. Και είχαν δύο πολύ μεγάλες πορείες, δύο φορές μέχρι τους 4. Τον Αντιλόν και του Champions League, με μεγάλες νίκες, γεμάτο γήπεδο. Δηλαδή για πολλά χρόνια που είχε καταλήψει τη λεωφόρο μέχρι να επιστρέψει αρχές του 2000 λόγω των έργων των ανακατασκευής του Ολυμπιακού Σταδίου στη λεωφόρο. Η δικιά μου γενιά είναι περισσότερο ταυτισμένη με τις μεγάλες στιγμές που είχαν ζήσει με Σαραβάκο, με Βαζέχα, με Ζάιτ, με Ρότσα.
0: Και εγώ στο εκεί.
2: Στο ΆΚΑ, έτσι.
0: Αλλά... Στο ΆΚΑ είμαι κολλημένος.
2: Η δικιά μας γενιά.
0: Όσοι ζήσαμε τη συνύπαρξη 84-85 Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ΆΕΚ, πήγαιναμε η παρέα μου σε όλες τις ομάδες. Κατάλαβες, λέω. Δεν υπήρχαν διακριτικά τότε.
1: Θέλω να το παίξουν μικροί, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει στη λεωφόρο στη δεκαετία του 70, έτσι, παιδιά. Έχουν πάει το 78 με τη Γιουβέντους.
0: Εγώ και με πήγανε πρώτη φορά 6 χρονών φιλικό παιχνίδι Παναθηναϊκό σε Γάλλιο 8-2 μετά το Γουέμπλε. Αυτό είναι το πρώτο μου μάθημα.
1: Το χόντρινε το παιχνίδι. Εγώ δεν θα πήγαινα τόσο πίσω. Σχεδόν και από την Ακρόπολη.
0: Παιδιά με πήγανε και ήταν και τόσο θεαματικό το φιλικό με 10 γκολ. Έφυγα ευτυχισμένο από το γήπεδο.
1: Να σου πω, για πάμε τώρα και λίγο στο σήμερα. Καλά είναι όλα αυτά. Τι γίνεται εκεί, ο Μαροκινός που πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα παίξει ο Σαλαχεντίν.
1: Αυτό για τον Ιανουάριο δεν είναι, τώρα τον πήρε.
2: Όχι, τώρα τον πήρε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Παίζει κανονικά, δεν έχει θέμα.
1: Okay.
2: Στην Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει παρά μόνο εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί στη League Phase, μπορεί να κάνει τρεις αλλαγές.
1: Πώς τον λένε αυτόν, πώς τον είπαμε,
2: Σαλάχεντίν.
1: Σαλάχ Εντίν.
0: Θα μείνει το Σαλάχ.
1: Και ήταν στη
0: τέλος,
1: Ρώμα, δηλαδή αυτό.
2: Ανάς Σαλάχ Εντίν.
0: Θυμίσω, θα μείνει το Σαλάχ στο τέλο μόνο του, γιατί είναι πιο συμβολικό.
1: Ναι, στην εξέδρα θα το τραγουδάνε.
2: Είναι ένα παιδί το οποίο είχε κάνει προετοιμασία με τη Ρώμα, αλλά δεν είχε ρυθμό αγώνων, δεν έπαιζε φυσικά. Και στον Παναθηναϊκό ήταν λίγο επιφυλακτική. Κάνει εργομετρικά και είναι τουρμπο. Τον βλέπουν και στην προπόνηση και πήγαινε σε ΑΕΤΑ και αποφάσισε ο προπονητής, αφού τον είδε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή από φυσική κατάσταση δεν το συζητάμε, να τον πάρει στην αποστολή. Δεν ξέρω αν τον ξεκινήσει. Ναι, γιατί μου φαίνεται λίγο υπερβολικό με δύο προπονήσεις.
1: Α, θα είναι σήμερα στην αποστολή.
2: Ναι, κανονικά, ναι.
0: Δεν είναι ο Λιβάη στην αποστολή, δεν είναι ο Λουζά, ο Φαντρόγκελεν.
2: Αυτούς τους τρεις ξεκουράζει, αποφορτίζει. Οι άλλοι δύο που λείπουν, ο Ταμπόρδα και ο Τσιριβέγια, είναι τραυματίες. Ο Τσιριβέγια βέβαια είναι στην τελική φάση της επιστροφής του, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος να πατήσει καλά, οπότε τον αφήνουν έξω. Δεν ξέρω αν θα μπει στην αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι. Το πιθανότερο να τον αφήσουν να πάρει τον χρόνο του και να μπουν όλοι κανονικά όταν θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή των 20 ημερών. Θα έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα σήμερα, γιατί έχει καταρχάς την υποχρέωση να βάλει δύο νέα παιδιά κάτω των 22, που λογικά θα είναι ο Κάτρης, εφόσον είπε ο Φαντρόγκελεν, είναι μια προφανής επιλογή να είναι ο Κάτρης για να καλύψει τη μία θέση, και τη δεύτερη θέση ή ο Κοντούρης ή ο Μπινιάρης. Νομίζω να πάει στον Κοντούρη, γιατί δεν μπορεί να το να βάλει μέσα και Σαλάχ Εντίν, αν και εφόσον το αποφασίσει, αλλά και Μπινιάρη 17 χρονών και τα λοιπά. Σαν να πολύ υποτιμάει την Κυψιά, και δεν είναι για να την υποτιμάζει αυτήν την ομάδα.
1: Εντάξει, πρώτη κατηγορία είναι η Κυψιά, καλή ομάδα είναι.
2: Αυτό σου λέει, κάνει ζημιέ, να με την ΑΕΚ έκανε. Και στον Παναθηναϊκό έχει κάνει μεγάλε ζημιέ. Πέρυσι έδιωξε το Βικτόρια, η Κυψιά είναι που απέλησε το Βικτόρια.
1: Και έχει και σημασία η νίκη, με την έννοια ότι να είδε τι έγινε πέρυσι για ένα γκολ, α πούμε, έχασε το καλό μονοπάτι.
2: Δεν ξέρει πώ θα σε πάει το πράγμα, και επειδή Παναθηναϊκό έχει μια καντεμιά σκληρώσης πάντα. Το πάει μια κρουμή. Μην γελάς. Πήρε τρεις ομάδες πρώτης εθνικής. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πήρε δύο. Την Ολυμπιακό τον παίζει εκτός έδρας.
1: Αυτά τα λέει ο Μήνος, θα τον ακούσω αργότερα τον Μήνο και μου λες και εσύ τέτοια.
2: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό που σου λέω. Δεν είναι δηλαδή. Αλλά έχει. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει δύο ομάδες β' εθνικής, να είναι χαλαρός. Δεν έχει. Ή να παίξει ένα ντέρμπι μέσα. Δεν το έχει. Θα πάει να παίξει τον Ολυμπιακό τελευταίο αγωνιστικό. Μπορεί τότε να καίγεται. Αν δεν προσέξει σήμερα κανένα γκέλα. Παίζει με τον Άρη που είναι, έχει δύο ομάδες στο Big Five. Στα τέσσερα παιχνίδια του. Και μία ομάδα πρώτης εθνικής.
1: Μάλιστα. Ένα λεπτό έχουμε, Χρήστο. Τι μπορείς να πεις αυτό.
2: Λοιπόν, τίποτα. Αρκετός κόσμος, παρότι είναι ακριβά τα εισιτήρια, τα περισσότερα κάνουν 30, 40 και 50 ευρώ. Τα χτυπήσει και η φυσική. Σου λέει, εισπρακτική μέρα είναι, γιατί όχι. Νομίζω θα πάει κανένα δεκάρικο στο γήπεδο. Δεν νομίζω να γεμίσει. Είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια για να γεμίσει. Δεν υπάρχουν και τα διαρκεία άλλωστε. Δεν ισχύουν για την εκτός έδρας. Ξεκάθαρα θέλει να νικήσει. Έχει ένα σερί 5 νικών σε Ευρώπη. 6 νικών σε Ευρώπη, κύπελο και πρωτάθλημα. Ξέρει νίκες. Θέλει να τι κάνει 7. Να κάνει 8 να κλείσει την Κυριακή με την Καλαμάτα. Στην Νάπολη να ηρεμήσει 20 μέρες και μετά αρχίζουν τα δύσκολα με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκη. Έχει ένα καθοριστική σημασία το παιχνίδι.
1: Ωραία, ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: Χρήστο.
0: Πολύ, Χρήστο.
2: Να πω και μια τελευταία βούλα γρήγορη, ότι υπάρχει μια σκέψη ο Παναθηναϊκός να προτείνει και να πιέσει να γίνονται όλα τα παιχνίδια του 5,5 ώρα. Τα τέσσερα παιχνίδια του 5,5 ώρα για να έχει κόσμο.
1: Έχουμε δελτίο. Λοιπόν,
0: εγώ να σας αποχαιρετήσω. Παραμένει ο Χρήστος Σαράντος. Ραντεβού μαζί αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε λίγο στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Την κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη. Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Ακούτε, Ερασπορ.

0: 3-5-2 συνέχεια είναι το δεύτερο ημίωρο αυτής της δεύτερης εκπομπής. Από τις 8 ξεκινήσαμε με τον Ηλία. Ένας φίλος λέει: καλημέρα σας, ο Νίκος είναι Ολυμπιακός, όφι πεζόταν 1-25. Είδες που τα λέγαμε. Μας φαίνεται μικρό το 1-40, τι να πούμε για το 1-25. Αλλά πάμε κατευθείαν, να μην ξοδεύουμε χρόνο, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα της Ένωσης. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Στην ΑΕΚ υπάρχουν κάποια θεματάκια που έτσι σκέφτονται μετά την απώλεια 4 βαθμών στο πρωτάθλημα. Έτσι, ξέρεις, κοιτάζαμε τα νούμερα, λέμε καλή επίθεση, καλή άμυνα, αλλά υπάρχουν και τα ατομικά λάθη.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, βέβαια αυτά τα νούμερα πηγάζουν κυρίως από τα παιχνίδια εντός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ είναι, λες και είναι δύο διαφορετικές ομάδες, η ΑΕΚ στα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα παιχνίδια εκτός έδρας. Δεν έχει πάρει νίκη φέτος μακριά από την All Win Arena. Θυμίζω το Super Cup με τον Όφι το 2-2 που έχασε στα πέναλτι, με την Λεύσκη Σόφιας αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα, και φυσικά 1-1, και τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης το ίδιο σκορ. Προβληματίζει και η εικόνα που έδειξε η ΑΕΚ να έχει μεγάλο πρόβλημα στην συγκέντρωση ουσιαστικά, δηλαδή η ευκαιρία και του Γιώβιτς στο τέλος δεν είναι ευκαιρία η οποία μας έχει συνηθίσει να τη χάνει ο Σέρβος επιθετικός, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούν να σταθούν παραπάνω στο αποτέλεσμα της Κυριακής απέναντι στην Τρίπολη, γιατί με τις απώλειες βαθμών οι οποίες έχει κάνει η ΑΕΚ ήδη πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, παίρνουν διαφορετικό χαρακτήρα πλέον και είναι το πιο σημαντικά τα παιχνίδια που έπονται. Δηλαδή, γιατί έπεται ένα παιχνίδι το οποίο είναι ήδη σαν τα προηγούμενα και με κόντρα σε μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει ζημιές μεγάλους, και εννοώ το παιχνίδι του Βόλου, το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Βεβαίως,
0: στο ενδιάμεσο υπάρχει και το κύπελο.
1: Η αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στο κύπελο. Αλλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι μια νέα απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφική για την ΑΕΚ τόσο νωρίς στο ξεκίνημα της σεζόν.
0: Στο ξεκίνημα δεν κερδίζεις τα πρωταθλήματα, αλλά μπορεί να τα χάσεις, όπως λέει και ο Στίβεν Τζέραρντ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω, έχουμε δει και στην πορεία να μαζεύονται διαφορές στα play-off. Έχουν βοηθήσει αρκετά σε αυτό, αλλά σημασία έχει που κάθεται και που βαδίζει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και είναι και ένα μεγάλο τεστ το να παίζεις στο Champions League, που νομίζω ότι αυτή η νίκη που έκανε στην πρεμιέρα της βάζει πολύ στο μυαλό τη διοργάνωση. Όχι ότι δεν ήτανε, αλλά μπορεί, ξέρεις, κάποιες φορές να φέρνει και σε δεύτερη μοίρα το πρωτάθλημα.
1: Για στους ποδοσφαιριστές δεν μπορείς να βγάλεις από το μυαλό του Champions League. Είναι δεδομένο αυτό. Mm. Όταν παίζουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, εκεί που οι ίδιοι λένε ότι είναι το όνειρό τους να αγωνιστούν, δεν είναι εύκολο να τους βγάλεις από το μυαλό.
0: Καλά, είναι και το ουσιαστικό, Νίκο. Δηλαδή ανεβάζουν το κασέ τους εκεί, έτσι, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
1: Σίγουρα, αλλά ο μόνος τρόπος για να ξαναβρεθούν εκεί είναι μέσα από το πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές.
0: Ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
1: Σίγουρα, αλλά ο μόνος τρόπος για να ξαναβρεθούν εκεί είναι μέσα από το πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το έχει τονίσει πάρα

0: ο Τσάμπιονς Λίγκ από ότι στο πρωτάθλημα. Βέβαια να πούμε ότι ο Τσάμπιονς Λίγκ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά για την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα παιχνίδια με την Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Ρώμα.
1: Καλά, τώρα με τη Σαχτάρ το κρίσιμο. Απλώς έτσι όπως καταρτίστηκε το πρόγραμμα, το λέγαμε και τις προάλλες, το λέτε κι εσείς βέβαια που κάνετε το ρεπορτάζ, ότι είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ μετά τη νίκη που έκανε απέναντι στη ΛΑΣΚ, γιατί να μην κάνει κι άλλη νίκη, μία στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ. Και μετά βλέπει τι μπορεί να πάρει από τα παιχνίδια που είναι ένα κέρδος έτσι κι αλλιώς για αυτήν, να παίζει με τόσο μεγάλες ομάδες. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Άμα ξεκινήσει με 6 βαθμούς.
0: Αλλά Χρήστο, δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία το γεγονός ότι
1: όχι.
0: Champions League, άμα δεν ήταν έτοιμη στο... για να παίξει το Champions League. Δεν γίνεται να αποτελεί δικαιολογία για απόλυτη βαθμών στο πρωτάθλημα. Πρέπει να το.
1: Εντάξει, παίζουν και άλλοι έτσι. Παίζουν και άλλοι και καμιά φορά, ακόμα και αν είσαι καλύτερος, μπορεί κάποια στιγμή να καθορίσει ένα μάτς. Για το κύπελο έχουμε να πούμε κάτι αύριο ή να τα πούμε αύριο καλύτερα.
0: Για το παιχνίδι του κυπέλου περιμένουμε αρκετές αλλαγές από την ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε νέα πρόσωπα. Σίγουρα και ο Κάιρινεν, ο οποίος δεν συμμετείχε στο παιχνίδι στην Τρίπολη, και ο Ζούπκοφ θα ξεκινήσουν στην αναμέτρηση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί θα επιλέξει το τέρμα ο Μάρκο Νίκολιτς, με δεδομένο ότι ο Μπρινιόλ έχει πάρει τα παιχνίδια μέχρι και τον Βόλο σίγουρα, καθώς είναι τραυματίας ο Θωμάς Στρακώσα. Να δούμε αν θα επιλέξει τον Μπαλαμότη ή αν θα πάει με τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμι στην αρχική ενδεκάδα για τον κανονισμό με τους μικρούς ποδοσφαιριστές. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρεται για αρκετές αλλαγές, αλλά δεν πρέπει και αυτό να είναι ένα σημαντικό μάτς, καθώς και στο κύπελο δεν την παίρνει την ΑΕΚ.
1: Είναι στόχος. Είναι στόχος.
0: Βαθμών, είναι στόχος. Δεν θέλει να βγει εκτός κυπέλου από νωρίς, όπως βγήκε πέρυσι η ΑΕΚ με το νοκάουτ με τον Όφη. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν πάρει πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, όπως είναι ο Γκιοργκίεφ παραδείγματος χάρη. Θα αγωνιστούν στο μάτς με την ομάδα από τις Σέρες, αλλά είναι και ταυτόχρονα υπάρχει και το παιχνίδι με το Βόλο, οπότε γι' αυτό
1: ναι, θα κάνει διαχείριση οπωσδήποτε. Ναι. Έτσι, είδαμε και τον κύριο Ηλιόπουλο στη Θεσσαλονίκη εκεί με τον Τζέφεριν, τον πρόεδρο της UEFA. Τον είδα εκεί, είχε συνάντηση.
0: Ο Ηλιόπουλος στη συνάντηση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, να πούμε. Και τις σκέψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ για την αναβολή του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο. Θυμίζω ότι το παιχνίδι πέφτει ενδιάμεσα από το ταξίδι, από τα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ σε Λονδίνο με τη Σαχτάρ και Μάντσεστερ με την Μάντσεστερ Σίτι. Οπότε υπάρχουν οι σκέψεις στην ΑΕΚ να βρεθεί, να πάρει αναβολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να μείνει μια εβδομάδα
1: στην Αγγλία.
0: Να βρεθεί εκεί ένα γήπεδο, μια πόλη τέλος πάντων, που να μπορεί να εξυπηρετεί την Ένωση να κάνει και προπονήσεις, για να μην υπάρχει και μεγάλη ταλαιπωρία με το πήγαινε, αλλά με τα ταξίδια και με τη μεγάλη καταπώνηση. Έτσι.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Νίκο, να είσαι καλά. Νίκος Καραγιάννης για το ρεπορτάζ τη ΣΑΕΚ και πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Μίνου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν ξέρω αν θέλει να ξεκινήσει να μας πει και δύο κουβέντες από τη μεγάλη εκδήλωση που είχε η ΕΠΟ εκεί για τα 100 χρόνια και όλο τον καλό κόσμο που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Ήταν μια καταπληκτική γιορτή που διοργάνωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είδα αρκετό κόσμο από τον πρόεδρο της τον Τσέφεριν, από τον κύριο Μάικα Κάτσι, από τον κύριο Βρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Όπως είδα και τον Μπουτσικάρη, τον κύριο Μπουτσικάρη, τον κύριο Ποροβίλο, τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι λίγο αργά μαζί με τον Μινά Αλισάνδρο. Αλλά και τους Λέντες, μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤΙΑ ορισμένοι.
1: Τον Ασάνοβιτς τον είδε με το μουσί του, αυτό το άσπρο.
2: Ναι, το πρόσεχα, άσπρο. Δηλαδή,
1: το γνώρισε, Γιώργο.
2: Βέβαια το γνώρισα. Δεν είδα τον Καρεμπέ, για να το πω ότι.
1: Α,
2: τελικό. Αλλά δεν είδα τον κύριο Καλαπαπά που ήταν εκεί. Και αρκετοί άλλοι, ο κύριο Μπελεμπόνη, αρκετό κόσμο.
1: Όλιβερ Μπίρχοφ, ο Γερμανό.
2: Ο Γίγας. Να πω τι κάνανε το μεσημέρι.
1: Τι κάνανε. Πού φάγανε θα μου πεις,
2: τη μία φορά στο Καραμπουρνάκι προ...

0: χθες και χθες στο ξενοδοχείο. Και κάναμε τρέξιμο, ξέρεις, αυτοί κάναμε αδούντε, βγήκαν έξω στο πλακό με θάλασσα, ήλιο, μια χαρά ήταν.
1: Εντάξει, κάναν το τρέξιμο και μετά πήγαν στα Λαδάδικα. Όχι στα Λαδάδικα, είπες.
0: Στο Καραμπουνάκι. Να πω ότι και από εκεί, φυσικά, όταν τρέχανε, από πίσω τρέχανε και κάποιοι για να τους φυγάνε αυτό το τρέχανε, τουλάχιστον άλλοι τρέχανε για προπόνηση, άλλοι τρέχανε για να μην γίνει κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μια καταπληκτική γιορτή, παιδιά.
1: Ωραία.
0: Αρκετοί δημοσιογράφοι. Ήταν και ο διευθυντής προγραμμάτων, διευθυντής του αρτικού τμήματος, ο κ. Γιάννης Λάρας. Ήταν και αρκετοί δημοσιογράφοι. Εμείς είμαστε στο τραπέζι το νούμερο 11. Κάποιοι ήταν στο 10.
1: Τι σημαίνει αυτό? Στο 10 είναι...
0: Εμείς είμαστε στο...
1: Στο 11 10. Μου είπες.
0: Ναι, στο 11. Κάποιοι ήταν στο 10. Καταλαβαίνεις, το 10 είναι ο ηγέτης.
1: Α, μάλιστα.
0: Έγινε, ναι.
1: Ήσουν κοντά όμως.
0: Ναι, ήμουν κοντά, αλλά εγώ δεν ήμουν. Έφυγα κατευθείαν, είχε καλό φαγητό, μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά.
0: Πολύ καλή γιορτή. Η Ντέμι που τραγούδησε, ήταν το show το τέλος που έκλεισε η γιορτή. Η pop τραγουδίστρια.
1: Α, η Ντέμι, ναι. Okay.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ικανοποιημένοι όλοι στην ΕΠΟ για τη γιορτή και όλα αυτά. Οι ανακοινώσεις της ΕΠΑ και της Ομοσπονδίας έγιναν γνωστές άλλωστε και που θα γίνουν τελικώς και που και τι όλα. Η επόμενη συνεδρία στην Εκτελεστική Επιτροπή ΣΟΕΦΑ θα γίνει στο Belfast.
1: Στο Belfast, μάλιστα.
0: 7 Δεκεμβρίου.
1: Σιμών Μπάντζα, πάμε στον ΠΑΟΚ. Για πες μου τώρα για τον παίχτη αυτό.
0: Είναι ένας παίχτης και μάλιστα τζόκερ, όπως αναφέρεται. Ένας παίχτης που θα κάνει διαφορά, έτσι πιστεύουν στον ΠΑΟΚ.
1: Επιθετικός, έτσι. Επιθετικός, το θέμα που ψάχνει ο ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια να κλείσει.
0: Ναι. Είναι ένας παίκτης που λέει μια μεγάλη πρόκληση για μένα. Πάμε για τον τίτλο. Είναι η πρώτη συνομιλία και μίλησε και με τον ΜΕΙΤΕ. Νομίζω αυτές οι δηλώσεις που έκανα βγήκαν σήμερα, χθες το βράδυ, στο site της ΠΑΟΚ. Επίσης παραβέθηκε και ο Ιλέτζας, παραβέθηκε ο Καραγκούνης, ο Ζαβράκης και ο Ριάννη.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Άγγελος Αναστασιάδης που λέει είναι πολύ καλή φουρνιά της εθνικής αυτή τη στιγμή. Έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Και για τον ΠΑΟΚ είπε ότι πρέπει να είναι ενωμένος.
1: Okay, ο Άγγελος είναι της ενότητας ο Άγγελος, αλλά κάτσε να κάνουμε και να δούμε πώς θα βγει.
0: Ο Άγγελος μ' αρέσει γιατί ο Άγγελος λέει και το Μάιο θα είμαστε καλά τώρα. Όλα
1: έτσι.
0: Ήτανε Μάιο και ήμασταν για λογαριασμό της έτοιμοι για το μάτς 17 Μαΐου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από 0-2-2-2 και ο ΠΑΟΚ έζησαν τα όνειρά του να πάρει ένα εισιτήριο.
1: Συμβαίνουν αυτά, αλλά μας έχει χαρίσει και ωραίες στιγμές. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περισσότερο στεναχωρήθηκα τώρα που έμεινε εκτός Ευρώπης, γιατί χωρίς Ευρώπη πάω, χωρίς Ευρώπη δεν πάει. Δεν βγαίνει ο χειμώνας.
0: Όχι, χωρίς Ευρώπη πάει στην Ευρωκόπη.
1: Για πες μου. Για πες μου. Ναι, ωραία φίλε, από τώρα.
0: Αξίζει να πάτε, γιατί έχω πάει δηλαδή. Ναι. Και βγάζει τις καλύτερες πατάτες.
1: Όπα, πατάτες νευροκοπίου. Ναι.
0: Να το ξέρετε αυτό.
1: Ωραία. Για πες μου, και ήταν και καλές τιμές.
0: Και πολύ καλή. Ορίστε.
1: Και καλές τιμές ήταν κάποια στιγμή όταν τις παίρναμε με το συνεταιρισμό. Για πες μου τώρα σήμερα.
0: Χωρίς τον Παβλέγκα σήμερα. Ναι. Γιατί έχει ένα πρόβλημα.
1: Ατρόμητος ΠΑΟΚ απόψε στις 8, έτσι να το πούμε.
0: Μετά τις 30 Αυγούστου ξανασυναντούνται οι δύο ομάδες. Για το κύπελλο, για δεσμό του κύπελλου. Πέρυσι συναντήθηκαν για ποιος θα αποκριθεί και μάλιστα αποκριθήκε στα πέναντι. Θυμάστε τον Μοναθηλί, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο πέναντι. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που λύση θα χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ θέλει 2-2 μεν, αλλά η βαρύτητα είναι για το πρωτάθλημα. Και ποιο είναι το παιχνίδι αυτό, την ερχόμενη Κυριακή, απέναντι στο Παντελικό, μια ομάδα η οποία εκπλήσει αυτή τη στιγμή για την αγωνιστικότητα, για το πάθος, για οτιδήποτε άλλο.
1: Πάει στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ την ερχόμενη.
0: Ναι, πάει στο Αγρίνιο. Πολύ καλή ομάδα το Πανετολικός. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί, γιατί όποιος τιμάει την ομάδα αυτή με ιστορία και όλα αυτά.
1: Γυρνάει η Θεσσαλονίκη και πάει ή από Αθήνα θα πάει, ξέρεις.
0: Θα το... Όχι, γυρίζει πάντα.
1: Να γυρίζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Το του πάω, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Και από εκεί μετά μπορεί να πάει στο Άκτιο, το ξέρετε, το δρομολόγιο που πάει στο Αγρίνιο.
1: Ναι, σωστά, υπάρχει και αυτή η επιλογή, ναι, με το Άκτιο.
0: Ο
1: Παυλένκα μου είπε ότι έχει πρόβλημα τραυματισμού ή επιλογή.
0: Έχει ένα θέμα στον τρακέφαλο και προφυλάσσεται για αυτόν τον λόγο. Γι' αυτό και δεν θα είναι στην αποστολή. Χωρίς τον τραυματία Χατζηδιάκο, Λούσε, επιστρέφει ολοστόντο και Γιαννούλη. Επιστρέφει ολοστόντο. Μάλιστα, ο Γιαννούλης έκανε αυτές τις δηλώσεις εδώ στην Κάμνα Τσέφ και στον Γιώργο Τραπεζανίδη και σε μένα και στην Ερασπόρ που μίλησε ο Γιαννούλης. Νομίζω ότι το παιδί ανυπομονεί και πιστεύει ότι με νέα είναι πιο όριμο, είπε, και ότι θα το δώσει όλα. Η εθνική ομάδα έχει μέλλον και θα προσπαθήσει η Ελλάδα για το καλύτερο.
1: Πότε επιστρέφει ο Γιαννούλης?
0: Μετά τη διακοπή. Επίσης, να πούμε ότι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν εκεί, τον οποίο χαιρέτησα, γιατί ήταν η πρώτη του συνέντευξη και η πρώτη ρεπορτάζ που έκανα ήταν με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον παίκτη του Ηρακλή.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όταν ήρθε, δηλαδή ήταν πολύ μικρός, και τώρα βλέπω ότι άσχησε τα μαλλιά του όπως κι εμείς.
1: Και ήσουν ρεπόρτερ τότε ακόμα, τόσο νωρίς, ρε Γιώργο, εσύ, αφού είσαι νέο παλικάρι.
0: Από 1980, τότε.
1: Ωραία, φίλε. Φοβερά πράγματα, μπράβο. να τα εκατοστήσεις, τι να σου πω.
0: Καλά, εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Υγεία, να έχουμε παιδιά, ναι. Υγεία.
1: Δεν μου πες καιρό, έχετε βροχή εκεί, τι έχετε, γιατί είχαμε βροχή εδώ στην Αθήνα? Όχι, καλός καιρός.
0: Κάποιες ψυχάλες, τίποτα περισσότερο, ούτε ο καιρός θα χαλάσει μετά τις 24-25 μήνα. Θα έχει το Σάββατο και στο Αγρίνιο και σε άλλες πόλεις, θα βρέξει κάποια στιγμή, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Και φυσικά αύριο είναι μια μεγάλη γιορτή, αγάπη, σοφία, αγάπη, πίστη και ελπίδα.
1: Αύριο είναι αυτό, της Αγίας Σοφίας. Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο. Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Και παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πηγαίνουμε στον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Μας έλεγε ο Γιώργος λίγο το κλίμα από τη γιορτή, τα 100 χρόνια της ΕΠΟ που έγινε στη Θεσσαλονίκη, που μαζεύτηκε εκεί αρκετός κόσμος και πολύ καλός κόσμος. Δεν ξέρω, έχεις εσύ να μας προσθέσεις κάτι, να μας πεις για την εμπειρία, ήσουν εκεί?
2: Όχι, όχι, δεν επισκέφτηκα, δεν ήμουν παρόν σε αυτή τη γιορτή.
1: Ο Άρης εκπροσωπήθηκε εκεί?
2: Όχι, δεν εκπροσωπήθηκε. Δεν πήγαν ως διαμαρτυρία οι άνθρωποι του Άρη.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, τουλάχιστον αυτό. Το μάθαμε χθες. Το έδωσε η ΠΑΕ ως διαρροή. Ήταν προσκεκλημένη φυσικά, αλλά φαίνεται ότι ο Άρης έχει ένα πρόβλημα το οποίο θέλει κάποια στιγμή να το λύσει. Άλλωστε και η ανακοίνωση το βράδυ της Κυριακής προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν και κυρίως προς την ΚΕΔ που ανήκει στην ΕΠΟ, έτσι. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δεν έχει κοπάσει ο απόϊχος. Υπάρχει και αυτό το βίντεο με τις αμφισβητούμενες φάσεις το οποίο έχει αναρτήσει ο Άρης. Και γενικότερα βρίσκεται σε μια αναστάτωση, γιατί προέρχεται από μια εβδομάδα με τρία παιχνίδια εκτός έδρας την προηγούμενη εβδομάδα, η ΙΤ από την ΑΕΚ που ήταν βαριά και δημιούργησε έναν έντονο προβληματισμό στις τάξεις των φιλών της ομάδας, αλλά και μέσα στον σύλλογο. Η ισοπαλία στην Face League του κυπέλλου την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, και το τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι, τρία μαζεμένα με τον Μπάουκ στην Τούμπα, με τα όσα είδαμε το βράδυ της περασμένης Κυριακής.
1: Υπάρχει μια οργή. Ναι, θα μιλήσουμε για τον αγώνα. Υπάρχει μια οργή γι' αυτό στον Άρη, το καταλαβαίνω. Αλλά αν δεις Τάσο και τη συνολική εικόνα, διάβαζα ένα στατιστικό, θα μου πεις αν ισχύει. Νομίζω ότι ισχύει, στα 13 τελευταία ντέρμπι δεν έχει νίκη ο Άρης. Αυτό μπορεί να δείχνει κάτι.
2: Ναι, όντως η περσινή χρονιά
1: δείχνει, τουλάχιστον σε συναισθηματικό επίπεδο. Σκέφτομαι το φίλο της ομάδας, ο οποίος, ξέρεις, δεν έχει δει τη νίκη. Αυτό τον επιβαρύνει ψυχολογικά, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Και σε αυτό πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και την προηγούμενη χρονιά, όπου άρχισαν πάρα πολύ μέτριος και στα παιχνίδια που έδωσε εκεί την χρονιά που μας πέρασε ήταν καθόλου ανταγωνιστικός, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Το 25 είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό 2-0. Αυτή νομίζω ότι ήταν η όταν λέμε ντέρμπι βάζουμε τον Big Five, ας πούμε, τα παιχνίδια.
2: Big Five,
1: έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Η τελευταία νομίζω ήταν στο Βικελίδη στο 2-0 επί του Παναθηναϊκού το 25, που ήταν μια πολύ ωραία νίκη, έτσι σημαντική κλπ. Από τότε δεν είναι δηλαδή τόσο μεγάλος ο χρόνος, γιατί όταν λες 13 ντέρμπι μπορεί ο άλλος να φαντάζεται χρόνια, αιώνες. Δεν είναι τόσο, αλλά είναι πολλά παιχνίδια.
2: Είναι πολλά παιχνίδια, γι' αυτό λέω ότι η περσινή χρονιά δημιούργησε αυτό το στατιστικό, όπου ο Άρης, μην ξεχνάμε,
1: σωστά,
2: ότι πέρσι στα εντός έδρας παιχνίδια, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος, είχε μόνο 2 νίκες. Mm-hmm. Δηλαδή η περσινή χρονιά έχει χαλάσει γενικότερα την εικόνα, ήταν πολύ μέτρια χρονιά, όντως πήρε την θέση ο Άρης με ένα δεμαράζ που έκανε στο τέλος του πρωταθλήματος, αλλά όλη την υπόλοιπη χρονιά ασθενένοντας μπήκε στο 5-8.
1: Πρόπερση ήταν που είχε βρεθεί στην πρώτη θέση κάποια στιγμή με το Μάτζιο, πρόπερση ήταν αυτό.
2: Με το Μάτζιο, όχι, όχι, ήταν το 22-20, ήταν Μάτζιος και στη συνέχεια εκείνες χρονιές...
1: Το έχω κοντά στο μυαλό μου, αλλά μάλλον πιο πριν.
2: Mm-hmm. Και ήταν τον Μπούργος που έκανε περισσότερους βαθμούς στα play-off του 1-6. Έτσι.
1: Σήμερα είχε ένα μάτς με το Μαρκό εντός έδρας, με την Μαρκό, ναι. Το κύπελο είναι ένας στόχος, ένας πολύ σοβαρός στόχος φαντάζομαι για τον Άρη κάθε χρονιά.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, το κυνηγάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυνηγάει ένα τίτλο. Φέτος έχει ενισχυθεί, άργησε, αλλά ενισχύθηκε η ομάδα, έχει κάποια κενά. Και θα πρέπει να δουλέψουν σε αυτό το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει να μπορέσουν να αποκτήσουν μια αγωνιστική ταυτότητα ως ομάδα οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι το κύπελο είναι κάτι το οποίο το κυνηγάει, επαναλαμβάνω, αλλά υπάρχει ένα εντελώς καινούργιο φορμάτ τα τελευταία χρόνια. Έχει 4 παιχνίδια, το ένα το έχει δώσει. Είναι η τρίτη αγωνιστική, ο Άρης είχε την πρώτη αγωνιστική ρεπό. Παίζει με τη Μαρκό, μια ομάδα που την αντιμετώπισε και πέρσι στην Face Link του Κυπέλλου. Η Μαρκό είναι μια ομάδα που δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να κάνει την υπέρβαση. Πέρσι ανέβηκε στην Super League 2, έχει μια καλή ομάδα, έχει γενικότερα ποιότητα. Αυτό φαίνεται, έχει και το 2-2 στο πρωτάθλημα της Super League 2. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι για τον Άρη, που στα 2 από τα 4 παιχνίδια που έχει να δώσει σε αυτή τη φάση της Face Link με τις ομάδες της Super League 2 έχει να δώσει παιχνίδια εντός, όπως σήμερα και τελευταίο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Το εκτός έδρας ήταν με τον Αστέρα Άκτορ, η ισοπαλία, και θα πάει να παίξει και με τον Παναθηναϊκό. Άρα το γεγονός ότι δεν κέρδισε τον Αστέρα εκτός έδρας, αυτό είναι ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολογία και το τι ήθελε να βάλει στο σακούλι του σε αυτή την Face Link για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση μη δίνοντας αγώνα, αλλά θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στο σημερινό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ πολύ επικίνδυνη ομάδα που δεν έχει να χάσει τίποτα και παίζει και καλό ποδόσφαιρο και σε κάθε περίπτωση και πέρσι ήταν πολύ ανταγωνιστική η Μαρκού στο παιχνίδι με τον Άρη, το οποίο έχασε. Άρα ο Άρης λίγες ημέρες μετά το τοπικό ντέρμπι και με νέους ποδοσφαιριστές, νέους εννοώ χρονικά που έχουν έρθει στην Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να παρατάξει μια ομάδα η οποία, όπως ξέρουμε, χρειάζεται σε όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού δύο ποδοσφαιριστές Έλληνες κάτω των 23. Αυτό σε έναν βαθμό, θα έλεγα, σε έναν βαθμό αλλάζει τα πλάνα της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου, που πρέπει να βασιστεί σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τους έχει για να αντιμετωπίσει μια ομάδα που δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν σε όλη τη διάρκεια. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, το λέω από την πλευρά του Άρη, γιατί δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη, αν θέλει να περάσει στην επόμενη φάση και αν θέλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον θεσμό του κυπέλου, που επαναλαμβάνω τον κυνηγάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είχε παίξει και ένα τελικό με τον Παναθηναϊκό. Ναι, είχε παίξει και ένα τελικό με τον Παναθηναϊκό.
2: Πρόσφατα,
1: που έχασε το τέλος. Ναι. Λοιπόν, εντάξει Τάσο μου, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και
2: όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει αποστολή η οποία δεν ανακοινώνεται. Έτσι, mm-hmm. Αλλά πάνω κάτω γνωρίζουμε ότι θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, ο προπονητής του Άρη, γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στον ορίζοντα και μην ξεχνάμε ότι για να κλείσει αυτή η πρώτη φάση μέχρι και την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, γιατί μετά πάμε σε διακοπή τριών εβδομάδων, ο Άρης έχει εντός έδρας το Σάββατο τον Ηρακλή. Mm-hmm. Και αυτό είναι τοπικό ντέρμπι. Οπότε θα μπει στη διαδικασία ενός rotation σήμερα για να ετοιμάσει την ομάδα για το σαββατιάτικο παιχνίδι, γιατί προέρχεται από δύο ήττες και θέλει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτεί την έδρα του, αλλά να πάρει και μια νίκη για να πάει με ηρεμία στη διακοπή των τριών εβδομάδων.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου, να είσαι καλά. Τάσο Πακλατζή, στο ρεπορτάζ του Άρη. Καλή συνέχεια και σε σένα. BB King γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925.

Ευχαριστώ τον Νεκτάριο για το ωραίο μήνυμα. Με αποθεώνει γι' αυτό. Έτσι, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Ο Αποστόλης, ρε φίλε Αποστόλη, μετράς πόση ώρα είναι το κάθε ρεπορτάζ. Ο Μπάμπης έπρεπε να φύγει. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν αδικούμε κανέναν. Και αν αδικεί το Ολυμπιακό, στην Απουνάλη. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ. Και λέει και ο φίλος ο Τζιμ, λέει, αν έχετε τον Άρη στο Big Five, γιατί να μην είναι και όφι. Έχεις ένα δίκιο, να είναι κι άλλοι. Αλλά η εκπομπή ήταν Big Five όταν την είχαμε φτιάξει επί δικών μου ημερών, τώρα είναι 3-5-2. Δεν ξέρω πώς πάει, ρωτάει για τους παρουσιαστές. Νομίζω ότι εν ευθέτω χρόνο θα υπάρξει και το οριστικό πρόγραμμα της Eraspor. Να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω την Χρυσούλα Αντωνιάδη, τη Μαρία Παπακυρίτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Άγγελο Μπάτζιο που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, Ηλίας Δρυμώνας, Χρήστος Αράντου στα μικρόφωνα για περίπου 2 ώρες. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 8 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Ολυμπιακός στην τουρκική Samsunspor για την απόκτηση του 28χρονου Αφρικανού Center for Marius Muandilmadji, λίγη ώρα πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού. Ο παίκτης που πέρυσι ήταν δεύτερος σκόρερ στο Conference League υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στη Link Phase του Europa League. Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού σε αυτή τη διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ με αντίπαλο την Πολωνική Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα στερηθεί απόψε του Σάκε Φορτούνη, αλλά πρόσθεσε στην αποστολή τον Γιάρμτσουκ. Ο αγώνας του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί από την Era Sport, τη Magenta Sport 2 και τον Αντένα. Μια ανάσα απέχει η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών τόσο από τους 16 του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όσο και από την τελική φάση του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι διεθνείς μας νίκησαν χθες στη Σουηδία με 3-1 σετ και αναμένεται να βρεθούν στην επόμενη φάση. Είτε πάρουν αύριο 2 σετ από τη Σλοβακία, είτε η Σουηδία κερδίσει σήμερα τους αυριανούς αντιπάλους μας στον όμιλο της Μόντενα. Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Link Face στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο σε μετάδοση και τα δύο παιχνίδια από το υβριδικό Sky. Και η Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο από τον Sky, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 με μετάδοση από το Open, ενώ και τα 4 παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ένα απολαυστικό βίντεο 3 λεπτών που συμπυκνώνει όλα τα μεγάλα γεγονότα από το 1926 έως σήμερα ήταν το αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έως στις 29 Σεπτεμβρίου έχουν το δικαίωμα οι ελληνικές ομάδες να υπογράψουν συμβόλαιο με ποδοσφαιριστές που έμειναν ελεύθεροι μέχρι χθες, 15 του μήνα. Η δε μεταγραφική περίοδος του χειμώνα θα διαρκέσει από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 5 Φεβρουαρίου του 2027. Ο Λεβαδιακός απέκτησε χτες τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάνζο που αγωνιζόταν στην Μπέρμιχαν. Παίκτης του Πανετολικού θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Θημιάνης, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και συμφώνησε με τους Αγρινιώτες. Ο Προμηθέας νίκησε 92-82 την Βιέννη στη Βουλγαρία και στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει αύριο την τουρκική Κορφές που απέκλεισε τον Κολοσσό Ρόδου με σκορ 91-79. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ φλερτάρει με τον διεθνή Γάλλο point guard το Μάερ Τέλ, ενώ ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστερίου καθώς έχει 11 παίκτες της τραυματισμένους ή ασθενείς. Ο κομισάριος του NBA, Adam Silver, εκτίμησε ως πιθανή τη συνεργασία της Αμερικανικής Λίγκας με την Ευρωλίγκα, ώστε να παρουσιαστεί ενιαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους 10 υποψηφίους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύπου για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς, ενώ η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη θα διεκδικήσει το έπαθλο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας. Δύο νυν παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Μούσας Σισοκό και ο Πέδρο Τσιριβέγια, αναφέρονται στη δικαστική έρευνα για σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή προμηθειών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος σε μεταγραφές της γαλλικής Νάντα από το 2015 έως το 2023. Ιστορική απόφαση για την Αφρική, καθώς η World Athletics ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029 θα διεξαχθεί στο Ναϊρόμπι της Κένυας, της πρώτης χώρας στη Μαύρη Ήπειρο που αναλαμβάνει τόσο σπουδαία διοργάνωση. Το δε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2031 θα διεξαχθεί στο Μόναχο. Στους 16 του Αγγλικού Link Up προκρίθηκε η Λίβερπουλ με το χθεσινό 3-1 σε βάρος της Τότεναμ, ενώ στον τέταρτο γύρο έφτασε και η Arsenal με σκορ 4-2 επί της Ipswich. Σε άλλους αγώνες, West Ham Fulham 2-3, Reading Brentford 1-2 και Peterborough Bransley 7-6 στα πέναλτι. Με γκολ του SP στις καθυστερήσεις, η Real Madrid της πέρασε με 3-2 από την έδρα της Elche και μετράει 15 βαθμούς στις πρώτες 6 αγωνιστικές της Ισπανικής Λίγκας. Σε άλλους αγώνες τώρα, Alavés Valencia 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Espanyol 2-1. Άλλαξε γνώμη ο Λιονέλ Μέση όσον αφορά την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Κανόνισε λοιπόν να παίξει ακόμα 3 αγώνες μαζί της και με αυτούς να ολοκληρώσει οριστικά τη διεθνή καριέρα του με την Αλμπισελέστε. Ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας, βάζοντας τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός φόρεσε τη φανέλα της Τρικολόρ σε 131 αγώνες, έχοντας απολογισμό 31 γκολ, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ στην ιστορία της χώρας του. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsport.gr. Επόμενο δελτίο στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ...25 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ένας μεγάλος παγκόσμιος προορισμός. Από την Ελλάδα, τη γενέτειρα του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη Νότια Κορέα, τη γενέτειρα του Ταϊκβοντό. Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη επίσημη αποστολή τεχνικού Ταϊκβοντό της Ελληνικής Ομοσπονδίας αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πούμψε Τσουντσόν 2026. Η Ελλάδα στη παγκόσμια σκηνή του Πούμψε.
12: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
13: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
14: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
13: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
15: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
16: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Σιγά σιγά πέστα.
0: Όχι, όχι, θα τα πω.
1: Σήμερα έχουμε, είναι μεγάλη μέρα και θα.
0: Τι μεγάλη μέρα. Τελειώσει γύρω στις 12.30. Όταν τελειώσει η Βαρκελόνα, ναι, ναι. Το βράδυ εννοώ, ε.
1: Ναι.
0: Για να ξεκινήσει η επόμενη και
1: όταν
0: πάντων.
1: Τελειώσει ο Ολυμπιακός, θα τελειώσει.
0: Α, ναι. Δεν θα δεις, δηλαδή. Αν θα συνεχίσει το αίτητο σερί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Κηφισιά εκτός έδρας.
1: Αυτό βεβαίως θα το δούμε.
0: Α, είπα
1: νωρίς αυτό.
0: Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις. Πρόσεχε, κακόμοιρη. Η μία είναι πολύ σύντομη. Η άλλη είναι.
1: Η ερώτηση είναι σύντομη. Η απάντηση δεν είναι.
0: Όχι, η απάντηση είναι γκράου. Η δεύτερη είναι. Πρέπει να πεις πολλά πράγματα, κύριε παιδί μου. 11 συγκεκριμένα, αλλά θα δούμε τα
1: γύρω. Ο καφές δεν ήρθε ακόμα όμως.
0: Και άπαξ
1: ναι.
0: Και βρεις το ένα σήμερα.
1: Και το άλλο αύριο.
0: Και το άλλο επιβεβαιωθεί αύριο.
1: Τι θα γίνει. Ακόμα αυτό δεν το σκέφτηκες.
0: 10 τι δώρο θα δώσεις. 10 μέρες καφέδες. Σερί.
1: Θα περνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περνώ.
0: Έχεις, δεν έχεις.
1: Θα
0: ναι.
1: Πληρώνω, εγώ θα πληρώνω.
0: Όχι, ξέρεις. Εγώ θα πληρώνω.
1: Α. Νόμιζα ότι θα πει 10 μέρες άδεια.
0: Άμα θες και τις 10.
1: Θες 10 μέρες άδεια.
0: Όχι, όχι, 10 μέρες άδεια.
1: Μπορεί να τα πληρώσει ακροατής εκεί με σου.
0: Μπορείς να πάρεις από την άλλη Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή.
1: Από την άλλη Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα.
0: Επειδή θα λείπω γιατί.
1: Μας υποχρέωσε.
0: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι πώς είναι το επώνυμο βεβαίως του νέου παίχτη του Ολυμπιακού.
1: Άσε μας, ρε Πέτρο, προσπαθώ να το μάθω από χθες το βράδυ.
0: Πες, μην κοιτάς, μην κλέβεις. Πώς είναι.
1: Μάριος.
0: Μετά.
1: Μετά.
0: Έλα.
1: Μετά, φίλε. Α, δεν ξέρω.
0: Όχι, πες το, πω το, ό,τι θυμάσαι.
1: Δεν μπορώ να. Κάτι, δεν μπορώ να. Αφού έχει 50 σύμφωνα.
0: Έχει και πολλά φωνήματα όμως.
1: Να, ανάμεσα στα σύμφωνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έλα. Μάριους.
1: Μου το στέλνουν μήνυμα.
0: Μην κλέβεις, μην κλέβεις.
1: Ναι. Μάριους, Μάριους. Μάριους Σύριους. Ξέρω εγώ, Μάριους. Μάριους. Έλα.
0: Μουαντιλματζή.
1: Μουαντιλματζή.
0: Μουαντιλματζή.
1: Μουαντιλματζή.
0: Ναι, βέβαια μέχρι να έρθει εδώ να ρωτήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά...
1: Μπορείς να με ξαναρωτήσει. Μου κάνεις πάλι την ίδια ερώτηση.
0: Σε μια ώρα.
1: Μουαντιλματζή.
0: Σε μια ώρα. Μηδέν στο ένα λοιπόν.
1: Όπα. Κλείστο λίγο.
0: Όχι. Άστο ανοιχτό να εκτεθείς. 400 χρόνια δημοσιογράφος και έχεις ανοιχτά κινητά.

0: Κούμπλεξη. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι εκπομπή η φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια σαν θέση. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρες ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Και σε κάποια ζητήματα που τακτοποιήσει εδώ πέρα θα δούμε. Άγγελος Μπάτζιας, δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου, Πέτρος Μαυριανίδη, στα μικρόφωνα. Όλοι εδώ μαζί να συζητήσουμε για ένα διωράκι ό,τι παίζει στην επικαιρότητα που είναι και μπόλικα μπόλικα. Επικοινωνία με την εκπομπή με τους γνωστούς τρόπους. Πρώτον, παίρνετε το κινητό, γράφετε σπόρι σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, στέλνετε το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papaker.gr. Ευχαριστώ, Νίκο. Το erasport χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε, erasport@papaker.gr. Στο Viber μας βρίσκεται επίσης με τον ίδιο τρόπο, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες το erasport, πάλι χωρίς το TAF, χωρίς το T. Και έχουμε και τα social media, Πέτρος Μαυριανίδης στο Instagram. Τούτος εδώ δεν έχει, μόνο MySpace, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Λοιπόν, και η δεύτερη ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι η εξής, φίλε.
1: Πρέπει να πάρω μια ανάσα, ρε φίλε.
0: Ποιο ήταν στο τηλέφωνο?
1: Δεν βλέπει με κυνηγάνε.
0: Ποιο ήταν στο τηλέφωνο? Τι θέλει πρέπει να κυβερνάει τα τηλέφωνα.
1: Άστο τώρα, τι να σου λέω τώρα.
0: Τετάρτη είναι σήμερα, αύριο έχουμε κουβαλήματα.
1: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε αύριο κουβάλιμα. Και με παίρνει τηλέφωνο τώρα. Και μου λέει, μήπως είναι έτοιμα τα πράγματα.
0: Τι λέτε, μπρο, αφού Πέμπτη συνοηθήκαμε.
1: Πώ, αφού του λέω την Πέμπτη είπαμε, τι είναι έτοιμα τα πράγματα. Μου λέει, α, δεν είστε εδώ.
0: Όχι. Ναι, βάλε ράδιο, πε το να. Πάρ' τον τώρα τηλέφωνο και πες του, βάλει ραδιόφωνο, θα σου κάνω διαφήμιση. Και μόλις βάλει, θα ακούσει κάτι την Ελίκα, να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα του. Να δεις για πότε τα μαζέψει όλα ωραία, ωραία τα κατάκα.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Λοιπόν, και η άλλη ερώτηση είναι, φίλοι, η εξής. Αν βρεις 8 στους 11 παίχτες που θα βάλει ο Ιλγουαθίλ σήμερα στο μάτς με τη Γιαγκελόνια, δεν θα πάρεις 10 καφέδες προφανώς, γιατί είναι λίγο πιο εύκολο από το προηγούμενο. 5.
2: Okay.
0: Λέγε.
2: Εύκολα.
0: Λέγε. Εύκολα. Έντερσον, εντάξει.
2: Τι Έντερσον?
0: Τερματοφύλακα, ναι. Τι Έντερσον? Έντερσον, δεν είναι τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Ορτέγκα.
0: Τι λες, μωρέ?
2: Τι Έντερσον?
0: Πώς τον λένε?
2: Ορτέγκα.
0: Ορτέγκα είναι αριστερός μπακ που διώξαμε, που πουλήσαμε.
2: Όχι, πώς τον λένε?
0: Ρε,
2: πώς τον λένε τερματοφύλακα? Πάντως Έντερσον δεν τον λένε. Τι δουλειά έχει Έντερσον?
0: Ορτέγκα. Ποιος είναι Έντερσον?
1: Με έκανε τώρα τι, μιλάω με τους άλλους. Λέω Ορτέγκα, όχι Έντερσον. Ποιος Έντερσον είναι? Ξέρω εγώ ποιον σκέφτηκε, εσύ Έντερσον.
0: Θα πάρουμε κανένα παίχτη που δεν άλεξε.
1: Ξέρω εγώ τόσοι που έρχονται. Καλά έκανε, είπε ένα όνομα. Μπορεί να το πετύχαινε, δεν ξέρω.
0: Περίμενε. Έντερσον.
1: Τι Έντερσον?
0: Μεταγραφή.
1: Έντερσον μεταγραφή.
0: Ελλάδα.
1: Άρσεναλ.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Έντερσον μεταγραφή Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφορία.
1: Πάλι να με πιάσει, δεν ξέρω.
0: Ρε,
1: τι Έντερσον?
0: Που να συνδέει τον τερματοφύλακα Έντερσον Μωράες.
1: Τι έχει γίνει χθες το βράδυ, δηλαδή?
0: Ή το βραζιλιάνο μέσω Έντερσον. Όχι, ρε.
1: Πήγες, να σου πω, πήγες να μου τέτοιο. Παγίδα ήταν.
0: Πήγα να κάνω κασκαρίκα, αλλά είσαι ένα ωραίο φίλο. Μπράβο. Λοιπόν, Ορτέγκα λέγε.
1: Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Πέντερσεν.
0: Πέντερσεν.
1: Ναι, ναι. Αριστερά, πώς το λένε το.
0: Τσικνιζιάν. Να σου πω, πολύ γλωσσοδέτες στην Ολυμπιακή.
1: Ρέτσο Πυρόλα. Δεν αλλάζω. Ρέτσο Πυρόλα. Μπροστά με. Πάμε. Εσέ.
0: Όπα. Όχι Πουέρτα, όχι.
1: Εσέ Πουέρτα.
0: Εσέ Πουέρτα.
1: Εσέ Πουέρτα. Εγώ πιστεύω θα ξαναβάλει το Φορτούνι.
0: Αφού είναι τιμωρημένο, ρε.
1: Α, ναι, είναι τιμωρημένο. Α, το Φορτούνι. Τον Οσά. Πιθανόν.
0: Τραυματίζεν κι αυτός. Τραυματίζεν, ναι. Είναι κουμπλέ. Περίμενα εδώ.
1: Ζέλσον. Από τη μία κάτσε τώρα μετά.
0: Τραυματίες
1: ο ο Γιάρεμτσουκ θα παίξει από την άλλη. Ο Γιάρεμτσουκ θα παίξει ψηλά και τώρα αριστερά, δεξιά, πώς θα τους βάλει εκεί πέρα τους πλάγιους, ας πούμε, Ζώτα μάλλον.
0: Δεν θα βάλει Γκονζάλης δηλαδή, λες.
1: Όχι, μάλλον θα πάει με τέτοιο.
0: Άξιονα ποιον είπες?
1: Είπα Εσέ Πουέρτα, φαίνεται να
0: είναι αυτός, ναι, μετά, πάνω.
1: Μετά είπα, ο Σά είναι τραυματίας, ναι, ναι. Τώρα εκεί πέρα στη θέση, μήπως ξαναβάλει τον Κώστα του Φορτούνα, δεν ξέρω. Μπορεί
0: να είναι τιμωρημένος,
1: λέμε. Είναι τιμωρημένος. Οκ, οκ, κάτσε ρε Πέτρο, εντάξει. Μπερδευτήκαμε και με τη...
0: Άλλος.
1: Τι να σου πω.
0: Τσικί είναι τραυματίας.
1: Μας έμεινε κανένας. Όλοι τραυματίες είναι εκεί.
0: Έλα, μπορεί, εντάξει.
1: Ποιο να βάλει εκεί?
0: Άμα βάλουμε Μάρτινς, Ζώτα, Σίλβα.
1: Αν βάλει το Ζώτα Σίλβα στο 10, ας πούμε.
0: Ναι. Τι, δεν έχουμε παίχτες, να πάρουμε ένα παίχτη.
1: Όχι, ρε.
0: Προλαβαίνουμε. Έναν ελεύθερο.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Έχεις δίκιο που ρωτάς εδώ.
0: Γιατί είναι...
1: Από την άποψη ότι μετά την ήττα από τον Όφη, δηλαδή θα κάνει, πάει το μυαλό, θα κάνει πολλές αλλαγές.
2: πολλές αλλαγές και για να δει τους υπόλοιπους και γιατί αυτοί που έπαιξαν δεν ικανοποίησαν. Έτσι, έτσι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δω, ξέρω εγώ, πίσω τουλάχιστον στην άμυνα και μέχρι το 8, δηλαδή το 6 και το 8, άλλες αλλαγές. Τώρα μπροστά εκεί θα βάλει, λένε, τον Ζέλσον. Έτσι. Okay. Ο Ζώτα Σίλβα θα παίξει. Ο Γιάρεμτσουκ θα παίξει. Άρα μας μένει, ξέρω εγώ, εκείνος που είναι στο 10, ποιος θα παίξει εκεί πέρα.
0: Φίλε, τη μία θέση πιστεύω ότι χάνεις.
2: Ποια θέση?
0: Του Γιάρεμτσουκ.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα τον ξεκινήσει το Γιάρεμτσουκ.
0: Εγώ λέω τον Γκονζάλης θα βάλει.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει, σου λέω, το Γιάρεμτσουκ.
0: Για να το χαϊδέψουμε και λίγο την πλάτη.
2: Όχι, γιατί καταρχήν ο μικρός, ο Αρμάντο. Εγώ θέλω να το λέω Αρμάντο. Τέλος πάντων, ο Γκονζάλης παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Και δεν μας έχει βγάλει και μάτια μέχρι τώρα, για να πούμε και την αλήθεια, έτσι.
0: Στο προηγούμενο με το κύπελο ήταν, τι ήταν το προηγούμενο που έπαιξε ο Γιάρεμτσουκ?
2: Το Γιάρεμτσουκ τον έβαλε, αλλαγή και τώρα με τον Όφη.
0: Αλλαγή μπήκε.
2: Ναι, αλλαγή μπήκε.
0: Τον προετοίμαζε, λες? Όχι, εγώ πιστεύω θα βάλει τον Πετσίρικο.
2: Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
0: Για να μάθει να μας κάνει κόνξες κι αυτός τώρα.
2: Εγώ σου λέω, εντάξει, όχι ότι το Γιάρεμτσουκ, αν τον ξεκινήσει, ξέρω εγώ, θα τον κρατήσει μέχρι το 90.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Στο 67 του έκανε.
2: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς έρχεται τώρα και ο Μάριος, ο καινούριος, αλλά έτσι κι αλλιώς, δηλαδή θέλει να τον έχει, ρε παιδί μου, να του δώσει και λεπτά συμμετοχής και όλα αυτά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, τα τελειώματά του είναι μια χαρά και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα το δοκιμάσει.
0: Το 10 το ψάχνουμε όμως ακόμα. Από ό,τι φαίνεται.
2: Κοίταξε, όπως έχουν έρθει τώρα τα πράγματα, μπορεί να το ψάξει. Γι' αυτό σου λέω τώρα, τι να σου πω. Ποιος θα παίξει τώρα. Αυτά είναι και λίγο, γιατί δεν έχουμε ιδέα από τον προπονητή. Δεν έχουμε ιδέα από τον προπονητή. Δηλαδή, τι ακριβώς θέλει να κάνει σήμερα, θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Okay. Παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να είναι και λίγο, ξέρω, στην άμυνα. Πρέπει να ξεκινήσει πάλι καλά ο Ολυμπιακός. Γιατί συνήθως ξεκινάει καλά και στο Καραϊσκάκι ξεκινάει καλά ο Ολυμπιακός.
0: Ευνοεί και το μάτς.
2: Ναι, θέλει να γυρίσει και λίγο την ατμόσφαιρα, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το πάει λίγο πιο προσεκτικά και όχι, ξέρω εγώ, με 8 μεσοεπιθετικούς όπως στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη. Που λέω λόγο 8.
0: Ναι, ρε παιδί, μαζί με Φρόιλερ και τέτοια. Ναι. Εντάξει, ναι, κατάλαβα.
2: Μπορεί να παίξει ο Φρόιλερ εκεί πάλι.
0: Εντάξει, πιστεύω είσαι κοντά.
2: Μπορεί να παίξει ο Φρόιλερ, ξέρω εγώ, σε αυτό που λέμε θέση 10, έστω και αν δεν είναι 10 ο Φρόιλερ.
0: Επειδή δεν έχουμε άλλον.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα.
0: Ο Τσικίνιο δεν παίζει που στέλνετε μηνύματα για Τσικίνιο. Είναι τραυματίας, είπαμε. Έχει ζητηματάκια από το μάτι με το πρωτάθλημα.
2: Και δεν νομίζω να τον έβαζε πάλι το Τσικίνιο. Και τραυματίας θα μην ήταν.
0: Ξέρεις γιατί το συζητάμε, γιατί δεν έχει και πολύ κόσμο γι' αυτό. Ναι. Αν πει να φορτούνει έτοιμο, βάλ τον. Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Κομπλέ όλοι ικανοποιημένοι και τον θέλουμε κιόλας να παίξει. Αλλά εκείνη ένα ζητηματάκι. Πιστεύω ότι θα χάσει το σεντερφόρ, εγώ επιμένω. Επιμένω.
2: Δεν σαν βάλει. Ο Μπρούνο είναι μέσα. Είναι ο Μπρούνο στην λίστα, δεν είναι?
0: Ποιο Μπρούνο, ρε?
2: Ο Νιμαέτς.
0: Α, για μπάκλε.
2: Ναι, εκεί μήπως, ξέρω εγώ, το Δεκνιζιάν, μήπως δεν το ξεκινήσει.
0: Γιατί και αυτός έχει. Καλή.
2: Όχι, καλό είναι, ρε παιδί μου, γιατί έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Θέλω να σου πω, μήπως. Α, το δει διαφορετικά. Δεν νομίζω.
0: Τι δηλαδή, πάθανε, ρε Βασίλη, κουράστηκαν κιόλα.
2: Όχι, ρε παιδί, δεν είναι θέμα κούραση. Πώς το πω, δηλαδή σωματική κούραση και όλα αυτά. Τέλος πάντων, θέλει να δει και τον άλλον. Γιατί ο άλλος, ξέρω εγώ, τελείωσε βασικό πέρυσι. Έτσι. Ο άλλος έπαιξε, ξέρω εγώ, ήταν βασικός με την άκρη του Τικνιζιάν.
0: Αλλά μετά ήρθε ο Τικνιζιάν, ο Ορτέγκα έφυγε. Τέλος πάντων. Εντάξει, για Μάριο ξέρουμε τίποτα τώρα για να τελειώσει μετά το Ολυμπιακού τα ζητήματα. Ξέρουμε, γνωρίζουμε, έχουμε καμιά ιδέα.
2: Τι να σου πω. Βάζει. Σάμσου Σπορ δεν ήμουν φανατικό ο παλιό.
0: Ούτε εγώ. Έτσι. Και γενικά από Τουρκία, ότι έρχεται, ρε φίλε, πολύ μεγάλη
2: ιδέα. Εκτός από την Ελκαμπή. Από Τουρκία ήρθε ο Ελκαμπή.
0: Τουρκία ή Αραβία.
2: Τουρκία.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον ήταν και στην Τουρκία. Από την Τουρκία τον πήρε ο Ολυμπιακό στην Ελκαμπή.
0: Νομίζω εγώ Αραβία. Τέλος πάντων.
2: Αραβία είχε παίξει. Έχει παίξει και στα δύο, αλλά ο Ελκαμπή από την Τουρκία.
0: Ο συγκεκριμένο φίλε ούτως ή αλλιώς δεν μας νοιάζει, γιατί έχει βγει. Είμαστε κομπλέ μια χαρά. Δεν έχουμε τέτοια να ασχολούμαστε.
2: Ναι. Πόσα έσταξε ο Ολυμπιακό, 7 συν 1, 8. 7 συν 1.
0: 8-9 λέει θα πάει, πολύ πράγμα.
2: Όχι, για 8 εκατομμύρια άκουσα.
0: Από την άλλη, σαν τον πήραμε.
2: Ένα 300 ετήσιο συμβόλαιο. Για τον καινούργιο φόρ του Ολυμπιακού. Μόνο που δεν μάθαμε διάρκεια συμβολέου. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς όμως, επειδή είναι μεταγραφή, έτσι. Δεν πρόκειται δηλαδή για δανεισμό, ούτε οψιών, ούτε άλλο. Πάνω να πει ότι μια τριετία θα του έχει δώσει οπωσδήποτε. Έτσι, δεν έρθει κι άλλο να κάνει μεταγραφή.
0: Αφού ανακοινώθηκε επίσημα, δεν λέει μέχρι πότε. Γεννημένο στάδιο, ανακοινώνει απόκτηση, αγωνιστική περίοδο. Ναι.
2: Δεν λέει μέχρι πότε.
0: Ω, η ανακοίνωση, φίλε, γράφει ο νέος κυνηγός της ομάδας μας. Κυνηγός.
2: Κυνηγός. Έτσι δεν του λέγαμε παλιότερα.
0: Αυτό λέω παλιό, πολύ old school.
2: Κυνηγή θα πει.
0: Κυνηγός, ωρε φίλε. Κυνηγός, γιατί τα χάτσε επειδή κυνηγούσε την μπάλα, ή κυνηγούσε τον γκολ, ξέρω εγώ, τι απ' όλα.
2: Έτσι του λέγανε παλιότερα του επιθετικού.
0: Ναι, από πού προέκυπτε, ρε φίλε, από το κυνηγάω την μπάλα ή κυνηγάω να βάλω τον γκολ.
2: Κυνηγάω
0: του συμπαίχτε μου, ξέρω εγώ, στα καλά καθόμενα. Κάτι γίνεται. Ρε, τι γίνεται. Άκουτε τώρα και η Samsung Sport που έχει πάρει 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ελληνικές ομάδες.
2: Αυτό που δεν είδα είναι τι ύψος έχει, γράφει πουθενά το.
0: Γιατί ρε, rebound να πάρεις.
2: Όχι ρε, να το δω λίγο ρε, την κοψιά του ρε, τι κάνει. Το ύψος είναι βασικό σε ένα.
0: Είναι.
2: Δηλαδή, ναι. Είναι βασικό, άλλο να είναι ο παίκτης, ξέρω, ένα 92 τώρα, ένα 90 και άλλο να είναι, ξέρω, ένα 80. Το ίδιο είναι, ίδιο στήλ είναι. Πόσο είναι.
0: 1,90 φίλε.
2: 1,90. Κουτί.
0: Το πάρουμε για τη walk-up τελικά.
2: Κουτί.
0: Έλα.
2: Όχι, στο κουτί σου λέω, στο κουτί δηλαδή είναι.
0: Να πάνε κάτω κεφαλιά.
2: Είναι περιοχή σε λογικά.
0: Έτσι λέει εδώ τώρα. Ο Μάριος, πώς θα είπαμε στο
2: επίθετο. Όλοι αυτοί είναι
0: τυχεροί. Πώς θα είπαμε στο επίθετο.
2: Μαχουτζανί.
0: Ναι, μελιτζανί. Μουατελμαζί είπαμε.
2: Μουατελμαζί, κοντά είμαι.
0: Γνωστός και ο Μάριος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής από το Τσάντ.
2: Ναι.
0: Το Τσάντ που είναι.
2: Αφρική είναι, ρε Πέτρο.
0: Το ξέρω, πού κοντά.
2: Πού κοντά, κοντά.
0: Έχει θάλασσα, έχει αυτό, τι έχει.
2: Γιατί σε νοιάζει, άμα ζαλίζεται όταν βλέπει, ξέρω το.
0: Όχι, φιλέ, άμα το βάλουμε σε ένα καράβι να πάει στην Ελλάδα Σύρου, α πούμε, να παίξει αναμέτρηση.
2: Γιατί να παίξει στην Ελλάδα Σύρου.
0: Γιατί μπορεί να τύχουμε στο κύπελο μαζί.
2: Θα τον κρατήσουμε εδώ.
0: Α, τον ξεκουράσουμε. Άκουρε αυτή η Samsung Sport που έχει πάρει 17 εκατομμύρια από ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
2: Χορηγοί είμαστε.
0: Τι το περάσαμε. Και σιγά τη Samsung Sport να πούμε. Άκου λέει. Βέβαια λέει πουλάνε γενικά κάνουν. Μπορεί να τη μαζί, ενδιαγέ. Και πάνω να κόψει μια πίρα, δεν θυμάμαι. Άκου εκεί. Μικρή μεγάλη στα καφενεία. Ρε φίλε, να σου πω κάτι που το είδα τώρα και έπαθα σοκ.
2: Για πες μου.
0: Σε αυτό το περίπου 1,5 λεπτό.
2: Αν έπαθε σοκ όμως να το.
0: Έπαθα, αλλά. Λοιπόν, ο Αγίου Μπελκάμπη, εντάξει. Πεχτάρα, βάζει γκολ και τα λοιπά. Πολύ ωραίος. Από τα καλύτερα φόρ.
2: Μπελκάμπη.
0: Μπράβο. Άκου ρε φίλε, σε ποιες ομάδες έχει παίξει. Πρόσεξε. Ρασίν Καζαμπλάνκα. Μπερκανέ.
2: Αυτά ήταν όταν ήταν μικρό.
0: Χεμπέι. Ναι, πάμε και τώρα που μεγαλώνει. Ουιντάντ, πάλι Χεμπέι.
2: Πάλι μικρό ήταν εκεί.
0: Ουιντάντ, πάλι.
2: Πάλι μικρό, ακόμα μικρό ήταν.
0: Αλ Σαντ.
2: Πού, ή Χατάι Σπορ.
0: Χατάι για Σπορ,
2: ναι,
0: αυτή
2: από εκεί.
0: Αλ Σαντ και μετά Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, σε αυτές τις ομάδες έπαιξε ο τέτοιος. Δεν κάναμε, ρε παιδί μου, μία.
2: Τι να κάνεις.
0: Ρίση είναι πολύ καλός παίχτης για να έχει παίξει αυτές τις ομάδες.
2: Είναι.
0: Και πώς.
2: Τι να πω. Τώρα σου ήρθε. Τώρα που λύθηκε.
0: Δεν ήξερε, έλεγα ρε παιδί μου ένα περασματάκι.
2: Όταν τα κόλλαγε τα γκολάκια, δεν σου ερχόταν να ρωτήσει και πού έχει παίξει.
0: Ένα περασματάκι.
2: Δεν σου πέρασε από το μυαλό. Τώρα που είναι τραυματίας, πού έχει παίξει. Γιατί.
0: Ήταν καλή πετυχία που έκανε ο Ολυμπιακός και με Ελκάβη.
2: Αυτό σου λέω από ότι. Δηλαδή, σπάνια βγει μεταγραφή από εδώ. Εκτός από το Βαλμπουενά που είχε βγει στον Ολυμπιακό, ο Ελκάβη μετά βγήκε. Τη Χατάι Σπορ, πώς την λέτε.
0: Και Γαλατά Σαράι δεν ήταν. Αυτό φαίνεται μπαχτσέ που ήταν ο Βαλμπουενά. Αυτό πε βγαίνει καλύτερη ομάδα. Ήταν τώρα αυτή η Χατάγια και η Χατάγια λέει: Σάμψο Σπορ, γιατί δεν τη έχω και πολύ εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου γενικότερα. Τέλος πάντων.
2: Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν καμπεί. Πετυχεσχές.
0: Αυτές είναι, ναι. Για να τις δούμε όμως, φίλε. Έτσι, για να τις δούμε. Γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όπου μετρώει το αριστερό μου χέρι, θα γίνει σήμερα, φίλε, χαμός.
2: Όχι, έγινε.
0: Θα κλείσω τις εταιρείες. Τι να γίνει χθες, θα σου πω τι έγινε χθες.
2: Όχι.
0: Θες να σου πω τι έγινε χθες.
2: Όχι.
0: Γκολ και over. Γιακουμάκης εναντίον Ρονάλντο και ήρθε 4-0. Και χάσαμε και νεύρα και έβαλε Γιακουμάκης γκολ. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Βουλή θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σήμερα για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας, οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά την μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Ρωσικό ντρόν έπληξε ουκρανικό λεωφορείο, 5 νεκροί. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Μαρία Παπαγκυρίτση.
1: Βεβαίως.
0: Δεν χαίρομαι εγώ όμως πολύ που σε βλέπω, γιατί είσαι πολύ αυστηρή. Είσαι πολύ αυστηρή.
1: Από δοκιμασίες.
0: Πολύ αυστηρή γυναίκα.
1: Ναι. Δεν πειράζει, φίλε, να μάθεις. Να φέρεσαι. Λοιπόν, μεγάλη βραδιά σήμερα, όντως.
0: 4-1, το σκέφτηκα.
1: Τι είναι το 4-1.
0: Ακριβές σκορ απόψε.
1: Σήμερα.
0: Ολυμπιακός για Γελόνια.
1: Ωρε, φίλε. 4-1. Να σου πω, το βάλουμε εμείς ένα goal over 2,5.
0: Βάλε τα πινέ εκεί πέρα, συντηρητικέ άνθρωποι.
1: Τι να πάμε 4-1, ρε φίλε.
0: 4-1. Και cash out εκεί στο 4-1. Μετά κάνει cash out. Γιατί.
1: Όχι.
0: Μπορεί να γίνει κι άλλο.
1: Όχι, άμα έχει κοτσάνια θα το κάνει ωραία, ωραία.
0: Όχι, στο 4-1, ξέρω εγώ, όταν γράψει 4-1, εκεί πέρα ξέρω εγώ, γύρω στο 75 με 80 θα έχει γράψει 4-1, εκεί πέρα κάνει ένα κασάτ.
1: 19 με 20 το 4-1.
0: Πόσο?
1: 19 με 20 κάπου πέρα εκεί. Εντάξει, μια πολυκατοικία παίρνει 20 πολυκατοικίες.
0: Κάνει πολυκατοικίες, εσείς που έχετε πολυκατοικίες.
1: Ναι, γεμίσαμε.
0: Αυτό το μικρόφωνο τώρα είναι εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Άρα δεν έφταιγα εγώ που έλεγε.
1: Όχι.
0: Και τα λοιπά. Τώρα βάλατε κανονικό μικρόφωνο, ακουγόμαστε καλά. Κοιτά αλλού, Παπακυρίτσε.
1: Τώρα είσαι αλφαδιά.
0: Κοιτά αλλού. Προηγουμένω έφταιγα εγώ, δεν μίλαγα εκεί που έλεγα.
1: Έλα, δεν λες καλά που ήρθε η Μαρία και το σκέφτηκε και το έφτιαξε. Μια χαρά είμαστε. Ξέρουμε τι κάναμε εμεί. Μη στεναχωριέ. Εσύ ακούγεσαι καμπάνα.
0: Οι αυστηρέ τελικά έχουν αποτέλεσμα.
1: Φοράει και τα γυαλάκια τώρα εδώ είναι. Μιλάμε για δασκάλα κανονική. Θα σα σηκώσει και στον πίνακα. Λοιπόν, νωρίτερα έχουμε αναμετρήσει 4 για το Κύπρο Ελλάδα. Εντάξει. Mm-hmm. Ξεχωρίζει...
0: Έχουμε και άλλα για τον Ολυμπιακό, έχουμε και άλλα. Έχουμε και την ανακοίνωση μετά τη χθεσινή.
1: Λέγε, άντε, πάμε. Εκεί πέρα... Εντάξει, το άλλο το πρόγραμμα θα έλεγα. Αν τρώμε το σπάουκ είναι σημαντικό.
0: Όχι, λέω που Ολυμπιακό, μήνυμα ενότητα και όλα αυτά. Και όποιο δεν θέλει παιδιά, του δίνουμε πίσω τα λεφτά για το διαρκέ.
1: Έτσι έλεγε.
0: Κάπως έτσι, θα αποζημιωθεί. Όποιο διαφωνεί με αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και συνεχίζει να διαφωνεί με την πολιτική και τα λοιπά.
1: Να γυρίσει πίσω το διαρκές του όποιος είναι απογοητευμένος αυτό, ε.
0: Ναι, όποιος είναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Πρέπει να διαβάσει όλη την ανακοίνωση. Όχι, όποιος απογοητεύτηκε να γυρίσει, φέρτε πίσω το διαρκές.
1: Με
0: αυτό, δηλαδή, άμα ρε παιδί μου,
1: όχι,
0: σου λέει.
1: Φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει στα επίπεδα απογοήτευση που δεν έχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκές του και να αποζημιωθεί. Αυτό λέει. Τι, το
0: ναι, και παραπάνω όμως, λέει ρε παιδί μου ότι. Είμαστε πάντα, ήμασταν χαρακτηριστικό του Ολυμπιακού, ότι πάντα ο κόσμος ήταν ενωμένος, έστω και αν μεταξύ μας σε μερικά πράγματα ενδοοικογενειακά γίνεται να διαφωνήσεις και όλα αυτά. Αν όμως
1: κάποιος
0: είναι στα κάγκελα και σου λέει δεν συμφωνεί με τίποτα, ξέρω εγώ, από αυτό και είναι τόσο απογοητευμένος, εδώ είμαστε, θα πάρει πίσω τα λεφτά του, θα δώσει το διαρκές, γιατί σου λέει περιμένουν κι άλλοι. Και σου λέει δεν συμφωνεί με τίποτα, ξέρω εγώ, από αυτό και είναι τόσο απογοητευμένος, εδώ είμαστε, θα πάρει πίσω τα λεφτά του, θα δώσει το διαρκές, γιατί σου λέει

0: του Ολυμπιακού που το είπαν στο καινούριο προπονητή απευθύνονταν.
1: Όχι, α, αλλά ο καινούριο προπονητή το άκουγε.
0: Α, και τι.
1: Κάτσε ρε Πέτρο, δηλαδή όταν πας εσύ τώρα, δηλαδή τα φτιάξει με την καινούρια στη γυναίκα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, αρχίζει ο άλλος και σου λέει τι ωραία ήσουν με την παλιά. Και αυτή πρέπει να αισθάνεται ωραία. Κάτσε ρε Πέτρο, τι να. Βλέπεις την Παπαγκυρίτση, γελάει.
0: Περίμενε.
1: Θα περιμένω όσο θες. Αν θες, μπορώ να περιμένω και 5 λεπτά εκεί στην πόρτα.
0: Κάτσε εδώ στην γωνία, μια χαρά. Λοιπόν, άκου. Υπό μία έννοια.
1: Τι μία έννοια.
0: Υπό μία έννοια, εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι υπερβολή. Εκτός και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε εμείς. Δεν έχει γίνει και τίποτα. Ξεκινήσαμε μια σεζόν η οποία δεν ξεκίνησε καλά. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εξεφράστηκε ο κόσμος με τη Λίμπαρο, ε.
1: Φώναξε ρε παιδί μου, υπάρχουν τόσα συνθήματα.
0: Περίμενε.
1: Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό.
0: Το ίδιο είναι.
1: Όχι, δεν
0: το
1: είναι
0: το ίδιο.
1: Όχι, φίλε.
0: Το ίδιο είναι.
1: Καθόλου.
0: Γιατί αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό, που
1: στα
0: πάει.
1: Στα μάτια τα δικά μου δεν είναι. Όχι, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό είναι κατευθείαν ένα μήνυμα στη διοίκηση.
0: Γιατί το με τη Λίμπαρο, που έδιωξε η διοίκηση,
1: ναι,
0: το με τη Λίμπαρο, γιατί
1: εδώ για όμως είναι, πώς το πω, είναι αγενές προς τον καινούριο προπονητή. Να φωνάζει το όνομα του προηγούμενου.
0: Εντάξει, τα μικρά μεγάλα κάνουμε τώρα, στα καλά καθούμενα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, εγώ σου λέω πώς το βλέπω εγώ. Εγώ το βλέπω.
0: Ο Αλγουαθίλ δηλαδή δεν κοιμήθηκε το βράδυ, γι' αυτό το λόγο. Όχι. Απλώς ο άνθρωπος σου λέει, όπα, εδώ τώρα, δύσκολα κτλ.
1: Εγώ δεν κοιμήθηκα χθες το βράδυ.
0: Εσύ είχες άλλους λόγους, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Και για να τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Στο γήπεδο, δηλαδή, αν πάμε, δεν μπορούμε να εκφραστούμε όπως πρέπει, όπως θέλουμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε και ένα με τη Λίμπαρ και ένα αυτό παίξε λίγο μπάλα και αλλιώς ονειρευόμαστε κτλ. Το λέμε. Εγώ όλο αυτό το πράγμα σε σημείο. Εκτός, ξαναλέω, και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Το να φτάνουμε σε σημείο να λέμε ποιος δεν του αρέσει να γυρίσει το διαρκές του πίσω, νομίζω ότι είναι.
1: Δεν είναι τίμιο.
0: Ε?
1: Δεν είναι τίμιο.
0: Βρε, τίμιο, τιμιότατο είναι. Αλλά λέω ότι είναι υπερβολή για αυτό που υπάρχει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτή τη φορά είναι όντως ένα καινούριο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Με έναν άλλον προπονητή, με πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι έρχονται ακόμα και σήμερα.
1: Γράφτηκαν και ακούστηκαν πάρα πολλά στα social.
0: Δεν μας
1: νοιάζει.
0: Όλο...
1: Όχι, όχι, εμάς δεν μας νοιάζει. Mm. Λέω αυτούς τους νοιάζει.
0: Τους Ολυμπιακούς, τη διοίκηση.
1: Όχι, και τη διοίκηση και τους όλους. Όλο τον οργανισμό. Δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ξέρω στα social περιφέρονται κάποιοι, ξέρω και τα λοιπά, είναι η ομάδα πάνω απ' όλα. Καταρχήν. Δηλαδή, ξεκινάμε από εκεί.
0: Άσε να το πάω, μου το πας αλλού. Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω.
1: Πού θες να καταλήξεις.
0: Είναι 3-4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Κάνα δύο κύπελα και τα λοιπά και, αποκλεισμός από εδώ, αλλά ξεκινάμε σήμερα Europa League, League Face έτοιμη και τα λοιπά, με εύκολο. Έχει γίνει τόσος μεγάλος χαμός, ας πούμε. Δηλαδή έχει έρθει η καταστροφή για τον Ολυμπιακό στις 15 Σεπτεμβρίου που πρέπει να μπούμε σε τέτοια διαδικασία να συζητήσουμε.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Αλλά, όχι, αλλά αυτό το πράγμα δεν το ξεκίνησε, πώς το πω, η ίδια η ομάδα. Το ξεκίνησε, ρε παιδί μου, κόσμος.
0: Και...
1: έτσι, κάποιος κόσμος που είναι εκεί. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Πώς το κάνουμε τώρα, το βαφτίσουμε ωραίο.
0: Προφανώς και δεν,
1: δεν
0: είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο μέσα
0: και
1: στο
0: εγώ θεωρώ
1: γήπεδο,
0: ότι η ανακοίνωση
1: δεν είναι ωραίο.
0: Βασίλη,
1: και αγενές, επαναλαμβάνω.
0: Η ανακοίνωση συγκεκριμένη Βασίλη είναι ουσιαστικά και λίγο μην ξαναφωνάξετε με τη Λίμπερο. Άμα θέλουμε να τα λέμε τα πράγματα ειλικρινώς στον κόσμο που μας
1: ακούει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό θα έχουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, όποτε ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα, θα φωνάζουμε με την Λίμπαρο.
0: Με αυτό λέω και εγώ, όχι, δεν πρέπει να το έχουμε αυτό το
1: τότε...
0: πράγμα. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι τιμιότατο αυτό που λέγεται κτλ. Αλλά είναι και λίγο ρε παιδιά, μην φωνάξετε με την Λίμπαρο. Αφήστε λίγο να παίξουμε με τον καινούριο. Πήραμε παίχτες, δώσαμε λεφτά, κάναμε ράνουμε, να στρώσει η ομάδα.
1: Αν θέλουν την ομάδα και το εννοούν αυτό που λένε, η ομάδα πάνω απ' όλα. Εάν τώρα είναι. Πέτρο, να σου πω κάτι. Ή είσαι προσωπολάτρης ή δεν είσαι. Ή είσαι προσωπολάτρης ή δεν είσαι. Εάν η προσωπολατρία. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι γοητευτικό για πολύ κόσμο. Mm. Από την άλλη όμως δεν φέρνει πάντα καλά αποτελέσματα.
0: Ωραία, και τι να κάνω. Εγώ αγαπάω τον Ολυμπιακό, αγαπάω και τον Μεντελίμπαρ που τον θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Το να φωνάξω το όνομά του δεν αγαπάω τον Ολυμπιακό.
1: Πρόσεξε τι σου λέω. Έτσι. Υπάρχει η προσωπολατρία, υπάρχει σε πολλά κοινωνικά πεδία.
0: Ναι,
1: στη ζωή μας σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, η προσωπολάτρια, εάν είσαι προσωπολάτης, δεν σε κατηγορήσει κανείς. Θα σου πει προσωπολάτης. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είναι προσωπολάτρες, ξέρω εγώ, καλό είναι ξέρω, να πάρουν ένα διαρκέα στην επόμενη ομάδα του με την Λίμπαρ. Τι να σου πω, αφού τον αγαπάνε τόσο
0: πολύ. Σόπαρε, Βασίλη.
1: Τι σόπαρε, Πέτρο.
0: Σόπαρε, Βασίλη. Πάρε, δηλαδή,
1: Πέτρο,
0: επειδή εμείς διαφωνούμε δηλαδή, με μια ξέρω, απόλυση ενός προπονητή, πρέπει και καλά δηλαδή, να πούμε αλλάξει το ομάδα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, ρε Πέτρο, λοιπόν... δεν λέω αυτό. Αλλά πρόσεξε να δει πότε το κάνει αυτό. Έχει σημασία πότε το κάνει. Ό,τι το κάνει, ξέρω εγώ. Σε μια φάση που εγώ είμαι σε αδύναμη θέση, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ξέρω είσαι σε αδύναμη θέση, αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν. Έκανε διπλό, ξέρω εγώ, όφι. Και έρχεσαι, ξέρω εγώ, και το μαχαίρι εκείνη μου το κάνει, μου ξύνει την πληγή, ξέρω εγώ, μου το στρίβει μέσα στην πληγή. Τότε θα σου απαντήσω κι εγώ.
0: Δηλαδή, το Μεντιλίμπαρ, ο γιατί να το μεταφράσουμε ως αγάπη προς το Μεντιλίμπαρ και όχι στεναχώρια που η αγαπημένη μου ομάδα δεν πάει καλά.
1: Γιατί σου λέω, διάλεξε άλλο σύνθημα. Υπάρχουν άλλα σύνθημα.

0: ομάδα.
1: Το αλλιώ συνεργόμενο στον Ολυμπιακό, τι, το ίδιο πράγμα δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έλα, ρε, βασίλει, το ίδιο πράγμα.
0: Είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, πώ να το πω, φτε. Και εκείνος ήταν σωστός, εσύ είσαι λάθος. Δηλαδή, εσύ έχεις βάλει, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Λέω τώρα, απλώς προσπαθώ να δω και τις δύο πλευρές. Λέω, ο ένας έχει βάλει 20 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια, πώς έδωσε για μεταγραφές, αλλά όχι. Εγώ είμαι εκείνο που δεν ήθελε μεταγραφές. Εγώ είμαι εκείνο, ξέρω εγώ, που. Κάτσε, ρε, εσύ, Πέτρο, δηλαδή.
1: Ερώτηση. Για να το...
0: Ο Μεντιλίμπαρ είναι και θα παραμείνει άγαλμα για τον Ολυμπιακό. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, πρωτομήρη. Είναι άγαλμα για τον Ολυμπιακό.
1: Αλλά δεν μπορεί. Ξέρω για μεταγάλματα. Οι μεταβάσεις είναι δύσκολες, Βασίλη. Τι να κάνουμε τώρα. Οι μεταβάσεις είναι δύσκολες.
0: Και για τον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να. Και ο κόσμος, ξέρω λίγο να.
1: Το Μεντιλίμπαρο αιώ που πήγαινε.
0: Αν είναι να λέμε ότι ο κόσμος έχει πάντα δίκιο.
1: Όχι, μωρέ. Σιγά μην πούμε ότι ο κόσμος έχει πάντα δίκιο. Το Μεντιλίμπαρο αιώ σε ποιον πήγαινε.
0: Στη δίκηση.
1: Μπράβο. Το αλλιώ τον εργόμενο στον Ολυμπιακό σε ποιον θα πήγαινε.
0: Στη δίκηση.
1: Αλλά τι το ίδιο.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Πώ δεν είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Πώς δεν είναι,
0: Πέτρο.
1: Έλα,
0: είναι σαν να θέλω
1: να σου πει ο Αλγουαθίλ τώρα. Δεν είναι, δηλαδή ήρθε ο Βουκαρέστης. Χάσαμε εδώ πέρα δύσκολα τα πράγματα. Έφυγε με τη Λίμπαρ, τον αγαπούσαν. Κόμφερνς τον Αντάλλο. Πρέπει να προσπαθήσουμε.
0: Ένα πράγμα μπορεί να υποθεί με 150 διαφορετικούς τρόπους.
1: Ναι.
0: Διάλεξαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να λες, ξέρω εγώ, ενώ παρουσία του νυν να αποθεώνει τον πρώην. Οι άνθρωποι που δεν ξέρω εγώ αν δεν είχαν ποτέ.
1: Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν έχει τίποτα με τον Αλγουαθίλ, φίλε. Τίποτα δεν έχει. Πού να προλάβει να αποκτήσει ο
0: Φράς. Δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Αυτονού η θέση ποια είναι τώρα.
1: Τι.
0: Αυτονού η θέση. Τι. Όταν βλέπει, ξέρω εγώ, ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο. Δεν ήταν όλο το γήπεδο, αλλά τέλος πάντων. Το μισό γήπεδο να φωνάζει. Ξέρω εγώ με τη Λίπα. Ποια είναι η θέση του τώρα.
1: Τίποτα. Το κεφάλι κάτω, συνεχίζουμε να δουλεύουμε και θα του κάνουμε να τον ξεχάσουν. Αν θέλει να
0: πει.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
0: Γιατί έπρεπε λοιπόν να το φέρουν σε αυτή τη θέση. Γιατί παίζουμε ένα λόγο.
1: Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτό που είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι αυτό που είναι.
0: Και το άρα δηλαδή κάθε προπονητή των τέτοιων, κάθε προπονητή, κάθε σεντερφόρ που έρχεται στον Ολυμπιακό όταν χάνει ένα γκολ, πρέπει να φωνάζουμε LKB. Έτσι. Ο δηλαδή κάθε γκολ που χάνει το σεντερφόρ. Κάθε τέτοιο, κάθε γκάφα που μπορεί να κάνει ένα σεντερμπάκ, να φωνάζουμε Μέλμπερκ. Μέλμπερκ, να φωνάζουμε και Νοβοσέλα.
1: Από τότε έχει να δει
0: ολυμπιακό. Δεν ξέρω, παίζουμε εσύ από πότε. Δηλαδή να φωνάζουμε τέτοιο. Δηλαδή, έτσι
1: όχι,
0: πάει.
1: Εντάξει, όχι, το παρατραβά. Εγώ σου λέω, θεωρώ ότι η ανακοίνωση συγκεκριμένη είναι παιδιά, κόφτε τα με τη Λίμπερα, που κάπου έχει μια λογική, το καταλαβαίνω. Και από την άλλη, άμα δεν θέλετε έτσι, να μην έρχεστε και στο γήπεδο και φέρετε το διαρκέ πίσω και όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, εντάξει, παρά είπαμε γι' αυτό τώρα. Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένα μπορεί να κάνει.
1: Ναι,
0: εγώ πιστεύω ότι και αυτή η κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Ξέρω ότι το διαρκείας έχει αυτή τη στιγμή ένα χιλιάρικο, 1500, 700, πώς το πλήρωσε ο καθένας κτλ. Τα λεφτά σήμερα είναι δύσκολα. Έτσι, για όλους αυτούς. Όποιος θέλει, το φέρνει πίσω, θα το πάρει κάποιος άλλος.
1: Όχι, εγώ λέω ότι από τη στιγμή που πήρα διαρκείας και πηγαίνω
0: και
1: στο κέντρο, θέλω να κρίνω αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι όλοι πρέπει να διαβαστεί όλη η ανακοίνωση που ουσιαστικά. Καλή σε ενότητα.
1: Η ανακοίνωση στο είναι τέλος μια χαρά. Είναι. Μια χαρά είναι
0: στο τέλος είναι αυτό το πράγμα, παιδιά. Εντάξει, άμα δεν θέλετε και αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλά, δεν είναι στο τέλος.
0: Στο τέλος.
1: Όχι, δεν είναι στο τέλος.
0: Πού
1: είναι. Είναι σχεδόν στην αρχή. Εδώ είναι αυτό με το αποζημιωθεί και κοίτα πόσοι ακόμα.
0: Όχι, Πέτρο. Ποιο.
1: Εδώ είναι αυτή η ανακοίνωση που τελειώνει και αυτό το πράγμα είναι με το διαρκές. Εδώ τέλος πάντων δεν έχει και σημασία ιδιαίτερη. Εγώ σου λέω εγώ ότι μεταφράζω την ανακοίνωση, μην ξαναφωνάξετε με τη Λίμπερο ΕΟΕ. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, να αφήσει την ομάδα να δουλέψει. Κατά τα άλλα, που λέει αυτό τα περί ισοστρέφεια που θρέφει τον αντίπαλο κτλ. Αυτά είναι όλα σωστά που λέει. Και ξαναλέω, για μένα δεν ήταν απαραίτητη κιόλα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, δεν έχει καταστραφεί. Okay. Είναι μερικού βαθμού πίσω από την κορυφή, την τέταρτη αγωνιστική, Klein Mine α πούμε, και μα έκατσε στραβή από την Nijmegen. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Προχωράμε λίγο παρακάτω. Σιγά.
0: Εντάξει.
1: Ψυχραιμία θέλει.
0: Όχι απλώ αυτό.
1: Είδε
0: τώρα και με τα μηνύματα των κόσμων κτλ. Δηλαδή, δεν κρύβουμε θέματα. Δηλαδή, αυτά που κάνουν. Σε μια ομάδα είναι ωραίο να λέμε τώρα ποιο θα παίξει δεκάδα σήμερα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ποιο θα πάει. Εντάξει, okay. Αυτό όμως είναι πιο σημαντικό θέμα. Mm. Δηλαδή το να πηγαίνει όποιο πηγαίνει στο γήπεδο να ξέρει ότι πηγαίνει για την ομάδα. Δεν πάει, ξέρω εγώ, να αποθεώσει κανέναν, ούτε κανένα παιχταρά, κανένα προπονηταρά, κανέναν έτσι, κανέναν πρόεδρο.
1: Για την ομάδα πάμε στο γήπεδο, αλλά από την άλλη, άμα δεν μας αρέσει το βλέπουμε, δεν έχουμε το δικαίωμα να το εκφράσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό λέμε. Αλλά ο τρόπος που το εκφράζουμε είναι είμαι με τη Λίμπαρο ΟΕΟΕ, ή αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό, ή πετάξτε τις φανέλες και φύγετε από εδώ. Τα γνωστά. Έχει δηλαδή κλίμακα για αυτό το πράγμα. Τι μας αρέσει ή όχι. Εγώ θεωρώ το. Σου λέω υπερβολικό το ότι βγάλαμε τέτοια ανακοίνωση, αλλά εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε
0: εμείς. Πέτρο, κοίταξε να δεις. Πολλοί φιλάθλοι σε όλες τις ομάδες είναι αγενείς. Αγένεια είναι, ήταν είναι, και προς τον Αλαφούζο. Όταν λέει πούλα, πούλα, ωε, και τα λοιπά και τούτο και τ' άλλο. Έτσι. Δηλαδή, μάτωνε ο άλλος, ξέρω εγώ, να βάζει λεφτά, να καλύπτει τρύπες σε όποιον χρώσταγε ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Πούλα, πούλα, μην ξαναπατήσει το γήπεδο και τα λοιπά. Είναι αγενής. Πάρα πολύ είναι αγενής. Δηλαδή, πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί μερικά οριακά για το Σαββίδι. Αγένεια. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε τώρα, τι να σου πω τώρα. Τον Ηλιόπουλο δεν πρόλαβαν ακόμα γιατί είναι 2 χρόνια.
1: Τρία, όχι, τώρα μα τραβώσει κάτι, θα τα ακούσει κι αυτό.
0: Πήρε ένα πρωτάθλημα, έβγαλε και τη Champions League.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Τι να του πιστά.
1: Εσύ, υπάρχει ο Μακαρίτσο Θανάση Γιαννακόπουλο, κυκλοφορεί ένα τρελό βίντεο στο διαδίκτυο. Νομίζω είναι στα γραφεία του ΕΣΑΚ και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και πάει ο Αγγελόπουλο, ένα από του δύο, από τα αδέρφια. Και του λέει: χαίρομαι πάρα πολύ που πήρε τον Ολυμπιακό. Αυτό ανταγωνισμό, ωραία, θα περάσουμε και τέτοια. Αλλά του λέει: να ξέρει, δεν θα είναι όλα χαρέ και πανηγύρια. Όταν το πράγμα λέει στραβώσει, ο πρώτος που θα ακούσει είσαι εσύ, του είπε ο Μακαρίτσος Θανάσης του Αγγελόπουλου. Το κατάλαβε, μάλλον. Το ζήσε στο πετσί του αργότερα. Εννοείται. Εννοείται. Γιατί τώρα στον Ολυμπιακό και εκεί στο μπάσκετ όλα πάνε τέλεια. Αλφαδιά. Μια χαρά. Άμα στραβώνει κάτι, κατευθείαν να πούνε.
0: Εκτός αν θέλουν, ξέρω εγώ, να χαϊδεύουμε τον κόσμο, όπως ότι και έχει ο κόσμος πάντα. Και ο κόσμος ξέρει το αλάθητο ένστικτο του κόσμου.
1: Ο κόσμος
0: όλες αυτές τις βλακίες.
1: Τις περισσότερες φορές είναι δρομέας. Λέει τα δικά του με τον τρόπο που δεν θα εκφράσει κτλ. Εδώ τώρα όμως μιλάμε για ένα κίνημα ολόκληρο. Ήταν πολλοί κόσμος ο οποίος.
0: Σώπα Μάρκες είναι τα κινήματα, έτσι τα κινήματα.
1: Όχι αυτά τα επαναστατικά τα δικά σου. Κάτι άλλο λίγο πιο. Με πιο κουστούμι. Πιο χαϊδρύτικα.
0: Πήγαινε στο Πασαλιμάνι.
1: Θέλω να πω ότι είχε πολύ κόσμο.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Ας καλέσουν, παιδί μου, ξέρω εγώ, το υποστηρίζω αυτό. Ας καλέσουν, ξέρω, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πασαλιμάνι. Θα δούμε πώς θα πάνε. Όχι εκεί που είναι έτοιμο το φαΐ. Θα πάω στο Καραϊσκάκι. Πήγαινε, κάλεσα. Όχι, γιατί. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πασαλιμάνι. Υπέρ του με την Λίμπα. Βάλε και τις σημαίες και τα λοιπά και τα μπλουζάκια, μια χαρά, μέντι, ολέ, ολέ. Θα δούμε πώς θα πάνε.
1: Δεν θα πάμε γιατί φοβάμαι μην μας μαζέψουν. Μην μας μάσουν ένα.
0: Okay.
1: Να το κάνουμε στην Ομόνοια.
0: Να
1: το κάνουμε στην Ομόνοια. Και να πάρει ο παδί και άλλο ομάδα.
0: Ενώ είναι, αγαπιούνται οι δύο πλευρές. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίπα. Δεν το κάνουμε τόσο δύσκολο. Το κάνουμε τόσο
1: τώρα μην συζητήσουμε τώρα τους λόγους που το κάναμε δύσκολο.
0: Εντάξει, εγώ θυμάμαι και οι κύκλοι που κλείνουν και τα τετράγωνα που κλείνουν και τα τρίγωνα που ανοίγουν και τα λοιπά και τότε και τα άλλα.
1: Το τρίγωνο πώς ανοίγει, ε?
0: Ξέρω. Εσύ πες μου για τους κύκλους που κλείνουν. Λες και ο κύκλος είναι ανοιχτός και μετά πρέπει να κλείσει.
1: Ναι, άμα είναι μεγάλος, δυσκολεύεται
0: να
1: κλείσει.
0: Είναι κλειστός. Έχεις δει κανένα κύκλο κλειστό εσύ?
1: Κανένα κύκλο κλειστό.
0: Ναι. Όλους τους κύκλους μου λέει που κλειστούς είναι.
1: Όλοι κλειστοί είναι.
0: Ναι. Τότε τι είπα να πει, ο κύκλος έκλεισε.
1: Σου λέει η πορεία ξεκινάει, ρε παιδί μου. Και μόλις κάνει κούρμπα και ακουμπήσει πάνω, έγινε κλειστό κύκλος.
0: Άρα που λέω λόγος τώρα, εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Τι έγινε, Μαρία?
1: Όλα καλά.
0: Τι θες, τι.
1: Και να σου πω, άπαξ και σήμερα γίνει.
0: Σα αρέσει η γκρίνια τέτοια. Σα αρέσει, ε.
1: Άπαξ και γίνει κανένα στραβή σήμερα, τι κάνουμε. Δεν κερδίζει.
0: Με
1: τη
0: Λίμπαρο,
1: πάλι τα ίδια.
0: Όχι, εσύ λες.
1: Όχι, εγώ δεν είπα έτσι. Άρα θες δηλαδή σήμερα, άμα χτύπα ξύλο, ορίστε, και στραβώσει κάτι, να μην πούμε με τη Λίμπαρο 1, να πούμε αλλιώς τον ερχόμενο στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Εγώ είμαι τέτοιο καθοδηγητή.
1: Ναι, σου ρωτάω με βάση αυτά που είπε.
0: Τι να σου πω. Σου λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν βοηθά την ομάδα σου έτσι. Αυτό λέω. Και ότι είναι αγένεια προς αυτόν που έρχεται στην ομάδα να σε καθοδηγήσει, τον καινούριο στρατηγό, αυτόν που ήρθε να σε καθοδηγήσει, να του φωνάζει το όνομα του προηγούμενου στρατηγού. Εγώ το θεωρώ αγένεια. Μέχρι εκεί όμως. Το
1: λίγο...
0: λέω εγώ, ούτε ότι πρέπει όλοι αυτοί δεν είναι Ολυμπιακοί, δεν είναι τέτοιοι. Μια χαρά Ολυμπιακοί είναι και όλοι κτλ. Απλώς αντιλαμβάνω.
1: Είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν να λες εσύ δηλαδή, σαν ας πούμε να χωρίσεις από την κοπέλα σου, να πας με μια καινούργια και η μάνα σου να αποθεώνει την άλλη, την προηγούμενη. Ένα τέτοιο πράγμα. Εσύ όμως θα τη πεις, ρε μάνα, α το στρώσουμε το έργο.
0: Και δίκησα,
1: θα δεις ότι είναι καλύτερο. Και θα πεις τη μάνα σου. Δώσε το διαρκέ πίσω.
0: Όχι, α
1: πούμε. Η μαμά ξέρει. Όπως και ο κόσμος ξέρει.
0: Θα έλεγα λοιπόν στη μάνα μου ότι άμα θες να πάει να ζήσει μαζί της, πήγαινε να ζήσει μαζί.
1: Έτσι θα έλεγες.
0: Έτσι θα έλεγες. Θες να ζήσει με την πρώην μου, πήγαινε να ζήσει, σου βγάλω και τα εισιτήρια. Τράβα εκεί, πηγαίνετε και να αρχίσετε εκεί πέρα να.
1: Ρε η μαμά, όπως και ο κόσμος.
0: Αγαπάει.
1: Το καλό σου. Αγαπάει την ομάδα.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αγαπάει η μάνα. Εμείς δεν πρέπει να αγαπήσουμε. Δηλαδή, πριν αγάπησε η μάνα την πρώην, εμείς δεν μπορούμε να αγαπήσουμε άλλη.
1: Μπορείς. Πρέπει να εξηγήσεις όμως γιατί χώρισες με τη μία και αγάπησες αμέσως την επόμενη.
0: Έχεις,
1: μην βιάζεσαι, μπρο.
0: Έχεις πάει εσύ να εξηγήσει καμιά μάνα και η μάνα να δεχθεί την εξήγησή σου. Άσε μας ρε Πέτρο.
1: Γιατί χωρίσατε και λες.
0: Καλύτερα κυνηγάς εξωγήινου στο
1: τέλος. Λες ρε φίλε. Γιατί
0: η μάνα
1: γιατί...
0: θα σου πει αυτό που έχει να σου πει.
1: Γιατί ρε, το χώρισε ρε το κορίτσι.
0: Όχι, θα κάνεις εσάν που σε μεγάλωσε και σου άραζε πάνες ναι. Να της εξηγήσεις εσύ της μάνας ποιο είναι το σωστό για σένα.
1: Ναι.
0: Όχι φίλε.
1: Θα της εξηγήσεις ρε φίλε.
0: Όχι, η μάνα δεν το δέχεται. Η μάνα το ξέρει το καλό του παιδιού.
1: Το αν θα το δεχτεί ή όχι είναι άλλο πράγμα. Εσύ όμως πρέπει να εξηγήσεις. Τη χώρισε γιατί ξέρω εγώ. Τι. Μην κοιτάς το ρολόι, δεν σώζεσαι φίλε. Εδώ θα τα πεις. Έχει χρόνο ακόμα. Μην παρατηρείς καπουλάρης. Τέλος πάντων.
0: Δεν περνάει η ώρα, δεν. Πότε θα έρθει αυτό το δελτίο, ξέρω. Έχουμε τους λόγους μας. Έχουμε εδώ. Την Παπακυρίσσα.
1: Ναι, ναι, είναι σκληρή, σκληρή. Δεν φεύγεις εσύ, αφού 10 και μισή αλλάζεται. Φύγε, Μαρία. Όχι. Μέχρι τις 12.30 λέει θα έρθει. Τέλος πάντων. Αυτά θα τα πούμε μετά. Άμα έχει στείλει και ο κόσμος και τρία πράγματα και θα τα συζητήσουμε. Τι έχουμε άλλο, για λέγε.
0: Θα μας δώσει τίποτα σήμερα κανένα κουπόνι να πάμε κανένα ταμείο. Τώρα γιατί έχουμε έξοδο.
1: Πώς είναι το επίθετο του Μάριους. Τρίτη φορά. Έλα. Έλα.
0: Θα με σταυρώσεις.
1: Έλα. Έλα.
0: Χατζησαφή.
1: Εντάξει, είτε γι' αυτό. Έλα.
0: Κοντά ήταν εκεί.
1: Έλα. Πάνω κάτω, ό,τι θυμάσαι. Μάριος. Θα το μάθουμε μέχρι να τελειώσει
0: το βίντεο. Εσύ τα έχει ανοιχτά εκεί πέρα και κάνει τον έξυπνο. Έχει ανοιχτά τα site και το όνομα μπροστά με τέτοιο, με κάτι γραμματοσυρέ.
1: Το έχω κρύψει όμω για να
0: κάτι, κάνει και σαν το λουκάκι εδώ την οθόνη προ την πλευρά του. Μην τη δει ο άλλο.
1: Μην ακού. Τα ενίκο μη ενδύμω. Για λέγε. Πώ λέγεται.
0: Πώ λέγεται ρε Μαρία, βαριά με
1: το
0: παντά.
1: Το όνομα
0: του Μάριο. Το επίθετο του Μάριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Στην τύχη, ό,τι βρει, ό,τι θέλει.
0: Δεν πάει στην τύχη.
1: Δεν
0: τώρα,
1: θυμάσαι ούτε από τι άλλο.
0: Θα γίνομαι εγώ ρεζίλη τώρα για την τύχη.
1: Μου αντιλμαζεί, τελευταία φορά που στο
0: λέω. Μου αντιλμαζεί. Με κάτι πρέπει να το συνδέσω.
1: Ε?
0: Με κάτι. Μου αντιλμαζεί. Δεν μου έρχεται και στο μυαλό μου τίποτα. Να το συνδέσει με κάτι. Για να το θυμάσαι.
1: Θα κάνει αυτό που έχει κάνει κάποιο που λέει ναι, σου αδερφέ, πώ σε λένε. Ξέρω εγώ, λέει αυτό Προκόπη. Λέει Προκόπη. Δεν μ' αρέσει, μπορεί να σε λέω Γιάννη.
0: Και τώρα το ξέχασα. Μάντι.
1: Μπούρε.
0: Μα.
1: Μου αντιλιματζή. Η Μαρία το άκουσε μια φορά, το κατάλαβε. Μου αντιλιματζή.
0: Καλά, εντάξει. Τώρα που θα σου κλείσω τα
1: τις
0: οθόνες.
1: Για να σε δυσκολέψω, κάπου τον είδα και μου αντιλιματζή.
0: Δηλαδή, αυτό
1: δεν. Έτσι. Να.
0: Εδώ αυτοί που τα γράφουν, δηλαδή στα site.
1: Ο Μάριος.
0: Ναι, αυτοί που τα γράφουν. Δεν
1: είναι κάθονται, φλόροι.
0: Δεν κάθονται να το γράψουν στο
1: επίπεδο
0: και γράφουν Μάριος και Μάριος.
1: Είναι φλόροι, δεν ξέρουν. Φοβούνται. Του το βγάζει το.
0: Μου αντιλματζή. Με τι να το συνδέσω τώρα αυτό.
1: Το βγάζει το word κόκκινο και σου λέει γράψε Μάριους να τελειώνουμε.
0: Πρέπει να χωρίσω τη λέξη.
1: Ναι.
0: Μου αντί. Μετά και θα θυμηθείς το ολματζή.
1: Από ντολμαδάκια γελατζή. Από κάπως έτσι το ταιριάξεις. Παλαδόφα τσακούσε για τον και άτομο πως είναι. Κατέβασε και η φωτογραφία,
0: ναι, ναι, ναι. Το είδα, ρε, τη φωτογραφία. Ναι. Αφού κυκλοφορεί παντού.
1: Ναι, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Αυτό ρώτησα εγώ, πόσο τι ύψος έχει, ξέρω τι κιλά είναι, πόσο. 28 χρονών, ε.
1: Ρε, για γαμπρό, τον θες, ρε.
0: Όχι, ρε, να δω.
1: Κάτσε, ρε, τι κιλά και τι ύψος μου,
0: ρε. Ρε, μα εσύ, Πέντρο, είναι αυτό, είναι τι στυλ φορεί.
1: Δηλαδή, όταν ήρθε ο Γιάννη, του ρώτησε πόσο ύψος έχει. Που είναι και ψηλό παιδί ο Γιάννη, μια χαρά λεβεδιά. Θα σου πω και πόσο ύψος έχει ο Γιάννη.
0: Τον LKB δεν πήρε είδηση κανένα. Ούτε μπορώ να σε κανένα. Τι είναι αυτό που σου
1: λέω. Καλά, από την Αραβία που ήρθε, ο διάβολο ήταν και αυτό. Τέτοια χαζά που λέγανε όλοι. Και μετά παρακαλάμε φύγει. Ο Γιάρμτσουκ τον περνάει ένα εκατοστό 91 είναι. Άρα να παίξει ο Γιάρμτσουκ. Ποιο είναι ο Μάριο.
0: Παίζουμε με δίδυμου πύργου.
1: Ω, δεν το είχα σκεφτεί. Έχει γίνει αυτό ποτέ.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Να βάλουμε, ξέρω εγώ, τον Πίτερ Κράουτ με έναν άλλον τέτοιο να ψηλό.
0: Δίδυμου πύργου θα
1: πρέπει. Ωρε φίλε. Εντάξει, αυτό ξέρει τι σημαίνει τώρα. Ε.
0: Τι σημαίνει.
1: Είμαστε ρε παιδί μου, ισοπαλία ή χάνουμε ένα 0 στο τέλο. Βάλε Γιάρεμτσουκ, βάλε Μάριους. Όλοι μέσα, ανέβα και πυρόλα, ανέβα Ρέτσος. Να κάνουμε γεματάρια. Πάλι θα συζητάμε για τις έντρες δηλαδή. Τι.
0: Όχι, όχι. Σωστά.
1: Τι, 91 και 90, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε τους φίλους, να βάλουμε τα κουλάκια μέσα.
0: Είναι και 56, τι λες.
1: Όχι, όχι, έχουμε δουλειές.
0: Έχουμε μωρέ, κάτι τρία λεπτάκια μωρέ. Ένα τραγουδάκι μωρέ να ακούσει ο κόσμος.
1: Στις 3, θα ακούσει το χαλί από τις αθλητικές ειδήσεις. Στις 3 έχει Ρίκη Βόλα Αστέρας Τρίπολης. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Το Ατρόμητος ΠΑΟΚ το βλέπω λίγο άγριο το παιχνίδι, ωραίο δηλαδή, με ενδιαφέρον, όπως και το Κηφισιά Παναθηναϊκός. Τα άλλα θεωρητικά έχουν λίγο έτσι φαβορί. Και σήμερα, φίλε, το ξέρεις ότι είναι μέσα στο Europa η Μίλαν, η Μπενφίκα.
0: Αφού παίζουν και μεταξύ τους.
1: Ναι, παίζουν και μεταξύ τους. Η Μπάερ Λεβερκούζεν έχει καλές ομαδούλες δηλαδή. Και η μισή δόση είναι σήμερα, γιατί η άλλη μισή είναι αύριο που έχει Γιουβέντους. Έχει τέτοια πράγματα. Έχει Real Sociedad επίσης μέσα, ενημερώνω.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι μας.
1: Δεν είναι, αλλά άμα είναι αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Έχουμε κάποια θεματάκια εκεί.
1: Και ποια άλλη έχει μέσα. Αυτή που μας έχει φτάσει σε αυτά τα χάλια. Σε αυτές τις ανακοινώσεις, στην εσωστρέφεια και όλα αυτά. Έλα να είμαι γενναιόμενο, μπορείς. Έλα, έλα. Έλα.
0: Α,
1: άμα μπορείς. Έλα να τα πούμε τώρα.
0: Δεν είμαστε εμείς εκδικητικοί τύποι.
1: Καλά, όχι, δεν είμαστε καθόλου. Εντάξει.
0: Όχι,
1: ναι. Μπορεί, είμαστε και παρά είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Θέλω ενδιάμεση φάση τύπου Ολυμπιακός να είμαι γενναιόμενο. Σου πω εγώ τι χαμπάρι για εμάς τώρα. Θα έχει τρώσει και ο Μάριος μέχρι τότε. Οχοχο, τι έγινε να γίνει. Τη βλέπω την Ημέγκη να φεύγει από εδώ πέρα με 10.
0: Όχι,
1: δεν είναι. Την ομάδα μεταξύ.
0: Δεν είμαστε εκδικητικοί σου.
1: Μωρή είμαστε. Μωρή είμαστε. Εσείς που διώξατε το μεντιλίπερ.
0: Θα φύγουμε για ένα δίλεπτο.
1: Όχι, φίλε, έχουμε δύο λεπτά ακόμα να μιλάμε. Να μιλάμε.
0: Δεν μπορώ να τον αφήσω. Τι να πάρει επιφύγηση.
1: Όχι.
0: Μέχρι και η Μαρία με λυπήθηκε.
1: Ναι, γιατί αυτή το προκάλεσε. Γι' αυτό.
0: Γιατί δεν θα έχει προκαλέσει όλα.
1: Γιατί αυτή το προκάλεσε. Τέλος πάντων. Ναι, για Κριστιανό, παιδιά, χάσαμε χθες 4-0.
0: Ο Κριστιανό έχασε.
1: Ναι, ρε φίλε, άστα να
0: πάμε. Έφαγε 4 ο Κριστιανό.
1: Απ' την άλλα είναι. Εκτός έδρας, βέβαια, παίζαμε.
0: Σόπαρε.
1: Χάσαμε είναι... πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούμε να
0: πούμε. Έβραζε το γήπεδο και από τους Άραβες.
1: 4-0 χάσαμε.
0: Όχι, λέω το που είπε, παίζαμε εκτός έδρας. Η έδρα δηλαδή έβραζε το
1: γήπεδο. Ναι, τίγκα, κυλεμπία, κάργα, κόσμος.
0: Ναι, αυτό ήταν.
1: Είχε, ναι, ναι. Εντάξει, λες, λίγη,
0: εκεί έχουν θύρα φανατικών.
1: Έχουν. Πίσω από το τέρμα, ναι. Πίσω από το τέρμα είναι.
0: Πίσω από το τέρμα.
1: Σε εμάς, στις άλλες ομάδες, πού να ξέρω τώρα.
0: Εσείς είστε.
1: Αλ Νάσρ, είπαμε. Και ποιος έβαλε το τέταρτο γκολ. Ο Γιακουμάκης. Ρε, Γιακουμάκη.
0: Γιακουμάκης ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Σοβαρέ.
1: Ναι. Ρε, Γιακουμάκη. Τράβα μέσα στην φανέλα. Το 7 φοράτε και οι δύο. Πιάσε τώρα να τζαβάσει την κόλ.
0: Πήγε ο Ρονάλντο μετά, ζητήσει τη φανέλα του Γιακουμάκη.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι, α συνευριάσαμε κιόλα. Πρόξαμε έναν αντίπαλο, έγινε χαμός. Δεν βάλαμε την μπάλα μέσα, χάσαμε ευκαιρίες, δοκάρια. Ο τερματοφύλακας Σαλάιν ήταν τρελαμένος. Τα πιαν όλα. Και χάσαμε το
0: 4 που φάγατε. Άντε, ρε, πήγαινε από εδώ, πήγαινε καμιά βόλτα. Άντε.
1: Εντάξει, φίλε, το Champions League είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, το Champions League είναι πολύ δύσκολο και αυτοί έχουν πολύ φανατική έδρα. Λοιπόν, διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε. Κάτω, τέταρτο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ερυθρόλευκος είναι και επίσημα ο 28χρονος Αφρικανός σέντερφορ Μάριος Μουαντιλματζή, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε για την απόκτησή του 8 εκατομμύρια ευρώ λίγη ώρα πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού στην τουρκική Σαμπζουσπορ. Ο παίκτης που πέρυσι ήταν δεύτερος σκόρερ στο Conference League υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στη Link Face του Europa League. Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού σε αυτή τη διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ με αντίπαλο την Πολωνική Γεγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα στερηθεί απόψε τους Σάκε Φορτούνι, αλλά πρόσθεσε στην αποστολή τον Γιάρεμτσουκ. Ο αγώνας του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί από την Era Sport, τη Magenta Sport 2 και τον Αντένα. Μία ανάσα απέχει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών τόσο από τους 16 του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όσο και από την τελική φάση του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι διεθνείς μας νίκησαν χθες στη Σουηδία με 3-1 σετ και αναμένεται να βρεθούν στην επόμενη φάση. Είτε πάρουν αύριο 2 σετ από τη Σλοβακία, είτε η Σουηδία κερδίσει σήμερα τους αυριανούς αντιπάλους μας στον όμιλο της Μόντενα. Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Link Face στο κύπελλο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο. Σε μετάδοση και τα δύο παιχνίδια από τον υβριδικό Sky. Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο από τον Sky. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 με μετάδοση από το Open. Ενώ και τα 4 παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Ένα απολαυστικό βίντεο 3 λεπτών που συμπυκνώνει όλα τα μεγάλα γεγονότα από το 1926 έως σήμερα ήταν το αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έως τις 29 Σεπτεμβρίου έχουν το δικαίωμα οι ελληνικές ομάδες να υπογράψουν συμβόλαιο με ποδοσφαιριστές που έμειναν ελεύθεροι μέχρι χθες, 15 του μήνα. Η δε μεταγραφική περίοδος του χειμώνα θα διαρκέσει από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου του 2027. Ο Λεβαδιακός απέκτησε χθες τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάντζο που αγωνιζόταν στην Μπέρμιχαν. Παίκτης του Πανετολικού θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Θημιάνης, ο οποίος άλυσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και συμφώνησε με τους Αγρινιώτες. Ο Προμηθέας νίκησε 92-82 την Βιέννη στη Βουλγαρία και στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει αύριο την τουρκική Κορφές που απέκλεισε τον κολοσσό Ρόδου με σκορ 91-79. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ φλερτάρει με τον διεθνή Γάλλο point guard το Μάερ Τέλ, ενώ ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστερίου καθώς έχει 11 παίκτες της τραυματισμένους ή ασθενείς. Ο κομισάριος του NBA, Adam Silver, εκτίμησε ως πιθανή τη συνεργασία της Αμερικανικής Λίγκας με την Ευρωλίγκα, ώστε να παρουσιαστεί ενιαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι. Ο Μίλτος Αντόγκλου είναι ένας από τους 10 υποψηφίους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύπου για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς, ενώ η 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη θα διεκδικήσει το έπαθλο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας. Δύο νυν παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Μούσα Σισοκό και ο Πέδρο Τσιριβέγια, αναφέρονται στη δικαστική έρευνα για σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή προμηθειών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος σε μεταγραφές της γαλλικής Νάντα από το 2015 έως το 2023. Ιστορική απόφαση για την Αφρική, καθώς η World Athletics ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029 θα διεξαχθεί στο Ναϊρόμπι της Κένυας, της πρώτης χώρας στη Μαύρη Ήπειρο, που αναλαμβάνει τόσο σπουδαία διοργάνωση. Το δε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2031 θα διεξαχθεί στο Μόναχο. Στους 16 του Αγγλικού Link Cup προκρίθηκε η Λίβερπουλ με το χθεσινό 3-1 σε βάρος της Τότεναμ, ενώ στον τέταρτο γύρο έφτασε και η Arsenal με σκορ 4-2 επί του Ipswich. Σε άλλους αγώνες, West Ham Fulham 2-3, Reading Brentford 1-2 και Peterborough. Brunsley 7-6 στα πέναλτι. Με γκολ του SP στις καθυστερήσεις, η Real Madrid της πέρασε με 3-2 από την έδρα της Σέλτσε και μετράει 15 βαθμούς στις πρώτες 6 αγωνιστικές της Ισπανικής Λίγκας. Σε άλλους αγώνες, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1. Άλλαξε γνώμη ο Λιονέλ Μέση όσον αφορά την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Κανόνισε λοιπόν να παίξει ακόμα 3 αγώνες μαζί της και με αυτούς να ολοκληρώσει οριστικά τη διεθνή καριέρα του με την Αλμπισελέστε. Ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας, βάζοντας τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του. Ο 35χρονος μέσο επιθετικός φόρεσε τη φανέλα της Τρικολόρ σε 131 αγώνες, έχοντας απολογισμό 31 γκολ, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ στην ιστορία της χώρας του. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα, 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
4: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
7: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: ξεφυσάς, μωρέ.
1: Άργησε, μωρέ,
0: δεν σου δεν υπάρχει, δεν έχει την αίσθηση ότι κάποια τραγούδια παίζουν σε όλα τα ραδιόφωνα συνέχεια μονίμως.
1: Αυτό το τραγούδι τώρα που παίζει, εγώ το ακούω πολύ στα μουσικά ραδιόφωνα και στα ροκ, στα τέτοια και τα
0: λοιπά. Ρόρι Γκάλαχερ.
1: Ρόρι.
0: Ρόρι και αυτός.
1: Ρόρι.
0: Το μικρό, είναι μπρο.
1: Είναι μπρο.
0: Και αυτός μπρο.
1: Αυτός δεν το ξέρει μόνο.
0: Ναι.
1: Το ξέρει.
0: Λοιπόν, καλημέρα Πετράν, σας ακούω στο αμάξι, πείτε μου καλημέρα, δεν με έχουν πει ποτέ στο ραδιόφωνο.
1: Έλα ρε.
0: Και λέει και μια ωραία πληροφορία ο Παναγιώτης.
1: Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Με όλα κεφαλαία.
0: Βεβαίως. Λέει, το τσάτ από το οποίο κατάγεται ο Μάριος που πήρε ο Ολυμπιακός είναι η χώρα με το μεγαλύτερο δείκτη γονιμότητα στον κόσμο. Όχο, έρχεται ο Μάριος εδώ. Ωρε μάνα μου, τι έχει να γίνει. Καλή πληροφορία, Παναγιώτη, μπράβο.
1: Γελάει, Μαρία.
0: Σωστά τα μάθαμε τα ζητήματα. Ναι, φίλε. Πω.
1: Έχει και.
0: Τι.
1: Τίποτα, έχει στα πληρωμένα.
0: Έτσι σας έμαθε ο κόκαλης. Αγενείς και αλαζόνες. Φάτε τα τώρα. Να ορίστε, έχει ένα τέτοιο. Έτσι, φίλε. Επειδή με ρώτησες. Τζιμί, τι έχει πάθει με τις μαντινάδες αυτή τώρα τελευταία. Στον έρωτα πάσα δίνω γκολ στα δίχτυα σου να βάλει να με ρωτευτείς μωρό μου και να μην σε χάσω πάλι. Έχει ο κόσμος. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Μάριος.
0: Τέτοιο πρόβλημα, δεν νομίζω. Με τη γονιμότητα, ε. Κατευθείαν. Ωραία πληροφορία, δεν την ήξερα. Λοιπόν, ο Πάνος από Κύπρο έχει στείλει ένα mail. Το οποίο παλεύει μέρες να το στείλει η αλήθεια ένα άνθρωπος. Δεν ήξερε τα αέρα σπορ, τα Viber, τα αυτά κτλ. Τέλος πάντων, του στείλα το mail μέσω social media.
1: Του στείλες εσύ.
0: Ναι, του στείλα το aerasport.gr. Και γράφει. Είμαι ο Πάνος από Κύπρο. Σας ακούω και σας απολαμβάνω. Άκου τώρα. Εδώ πέρα να δώσει τη λύση στον άνθρωπο, γιατί όντως έχει ζήτημα. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας και αν γνωρίζετε, αν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με την μεταβίβαση ανάκληση των εισιτηρίων διαρκείας των αλλοδαπών μέσω της εφαρμογής gov.gr.
1: Κανονικά. Πια, σιγά σιγά.
0: Τι δεν κατάλαβες.
1: Ανάκληση εισιτηρίων διαρκείας.
0: Μεταβίβαση. Πιο πολύ το μεταβίβαση είναι πριν, εντάξει. Μέσω της εφαρμογής για τους αλλοδαπούς. Το παιδί είναι από την Κύπρο. Κανονικά αυτοί που είναι στο εξωτερικό θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα αυτή. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν μπορούν να μεταβιβάσουν. Μόνο εσείς μπορείτε να αναδείξετε το πρόβλημα και να πιέσετε για λύση. Σας ευχαριστώ και να είστε πάντα καλά.
1: Εμείς να πιέσουμε.
0: Άκου.
1: Πώς
0: όταν είχε βγει αυτή η ιστορία gov.gr και τέτοια, είχαμε πει τότε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε με κάποιους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να έχουν smartphones ή δεν ξέρω τι και διάφορα τέτοια. Και είχαν πει αυτοί που ανακοίνωναν τα μέτρα ότι δεν θα αφήσουμε. Το καταλαβαίνουμε, λέει, ότι αυτό είναι ένα ζητηματάκι, αλλά δεν θα αφήσουμε παρενθέσεις και κενά τέτοιου είδους, γιατί κάποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Τότε που ήταν με το θάνατο του Βιγερίδη, του Καμπανού, είχαν πλακώσει όλα αυτά μαζεμένα τα άσχημα περιστατικά και προσπαθήσαμε να το λύσουμε και όντως δόθηκε. Πώς να το πω. Βελτιώθηκαν τα πράγματα σχετικά με το gov.gr, ταυτοποιήσεις, κάμερες, ταυτοπροσωπείες κλπ. Τώρα. Η μεταβίβαση και ανάκληση του εισιτηρίου διαρκείας, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει όντως οι ομάδες να το δουν. Εγώ που έχω πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας και δεν μπορώ να πάω στο ματς, είναι κρίμα η καρέκλα μου να μένει άδεια. Δηλαδή πρέπει η ΠΑΕ και η ΚΑΕ να το σκεφτούν και λίγο πιο πονηρά, αν θες τη γνώμη μου. Δηλαδή πήρα εγώ ένα εισιτήριο διαρκείας.
1: Ναι.
0: Στα από τα 50 ματς μπορώ να πάω στα 40. Στα άλλα 10 ή θα μου δίνουν τη δυνατότητα να το δίνω στο Βασίλη Παπα-Νικολάου με νόμιμο τρόπο, όμορφα ωραία, να φαίνεται ότι αυτός πάει στη θέση του Μαυρογιαννίδη. Ωραία. Ή τι κάνουν στο εξωτερικό. Τρεις ώρες πριν το match, αν δεν πας εσύ, δεν δηλώσεις ότι θα πας ή δεν το έχει μεταβιβάσει κάπου.
1: Να δηλώσεις ότι θα πας.
0: Ναι. Τρεις ώρες πριν το match, ξαναλέω. Το βγάζουν για πουλήση. Και τσουπ, παίρνουν λεφτά. Σου λέει δεν πήγες, κύριε. Τρεις ώρες, δύο ώρες πριν το match, δεν ξέρω εγώ τι. Όποιος θέλει κάποιος να προλάβει, να πάει.
1: Δηλαδή θα πρέπει όλοι όσοι πάνε στο match να στέλνουν επιβεβαίωση ότι θα πάνε. Αυτό λες.
0: Ναι, και αν δεν πάνε.
1: Άσε μας, ρε Πέτρο, τώρα.
0: Γιατί, τι είναι, ένα κουμπί, ρε Βασίλη.
1: Τρεις ώρες πριν τρως, είσαι σπίτι και τρως. Λες να πάω να μην πάω. Μερικοί, άμα δεν πάει και καλά η ομάδα, να πάω να μην πάω. Το αποφασίζεις τελευταία στιγμή.
0: Δηλαδή προτιμάς να μην πας και να μείνει το καρεκλάκι άδειο.
1: Τώρα το κάνω και λίγο αστείο, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή 35.000 άνθρωποι να στέλνουν τώρα ότι θα πάνε.
0: Δεν στέλνουν ένα SMS. Πατάνε ένα κουμπί, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Στο gov.gr. Στο
1: και άμα ξεχάσει άλλο να πατήσει, θα πάει αύριο άλλο στη θέση του.
0: Άμα ξεχάσει. Δεν θα ξεχάσει. Από ένα σημείο και μετά θα γίνει συνήθεια. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι πρόσφορη λύση αυτό.
0: Ωραία, άντε και πες ότι δεν θέλουμε να δηλώνουμε. Άμα δεν πάω, γιατί δεν μπορώ να το δώσω σε εσένα και να είναι το καρεκλάκι άδειο.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό ειδικά για τους ανθρώπους του εξωτερικού που θέλουν να πάρουν ένα εισιτήριο και δεν μπορούν να πάνε σε όλα τα μάτς, αλλά το πήρα σου λέει για να μην ψάχνω όταν θα γίνει.
1: Ναι, αυτό ναι, να βρεθεί μια λύση. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά όχι τώρα να στέλνουν 35.000 κόσμο. Ναι, θα πάω στο μάτσο.
0: Σου λέω τι γίνεται στο εξωτερικό για να βγάζουν έξτρα χρήματα.
1: Εδώ στη γυναίκα δεν στέλνει μήνυμα τι ώρα θα πα και τα λοιπά και σε ψάχνει.
0: Άλλο, η γυναίκα μπορεί να μην σε ψάξει καν να το πάμε.
1: Στην την ομάδα τώρα. Θα έρθω να σα δω.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει και να ζητήσουμε
1: κάτι να γίνει. Ναι, κάτι
0: πιο σοβαρά. Να το πάρουν λίγο πιο σοβαρά το έργο, α πούμε. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει. Εγώ το μεταβάζω. Πώ έγινε στο Final Four. Πήρανε κάποια εισιτήρια και μετά μέσω επίσημων πλατφορμών, όχι απλά τα μεταβίβασαν, τα πούλησαν κιόλα. Άρα τι γίνεται. Εδώ πάμε στο μεγάλο γαμπότο. Δεν μπορεί να κάνει.
1: Δεν σου λέει αυτό ότι θέλει να το πουλήσει.
0: Όχι, όχι. Δεν μου λέει αυτό. Το είπαμε. Θέλει να τα μεταβάσει. Αυτό θέλει.
1: Μπορεί να θέλει να μεταβάσει δύο αγώνες που δεν θα πάει.
0: Αυτό. Okay. Όχι, μπορεί. Αυτό είναι το θέμα. Σιγά το κάνει. Okay. Γιατί το καρκλάκι να μένει άδειο στο κάτω-κάτω. Δεν καταλαβαίνω. Το αναδείξαμε το θέμα.
1: Το αναδείξαμε.
0: Όμορφα, ωραία και μπάρικα περιποιημένα.
1: Και μαχητικά θα λέμε.
0: Και μαχητικά βεβαίως και με. Πώς το λέμε, και με. Και έξαλλη. Και έξαλλη. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Έχετε κανένα νέο για το πότε βγαίνει το καινούργιο πρόγραμμα της ΣΕΡΑ ή θα πάτε έτσι όλη τη χρονιά? Όπου να είναι.
1: Όπου μας πούν θα πάμε.
0: Ό,τι πει η υπηρεσία, που λέει παλιά.
1: Ό,τι έχει το ψυγείο.
0: Πετράνο, καλημέρα. Δεν έχουμε σήμα εδώ από το Λεμαϊδα, αδερφέ. Δεν μπορούμε να σα
1: πούμε.
0: Πάλι τα ίδια. Χθες μου είπανε ότι θα κάνουν συντήρηση πομπού μέχρι 4 ώρα. Μαρία, 105,5 παρακαλώ, ενημέρωσε τώρα γιατί θα κατέβω για δήμαρχο στην Τολεμαϊδα και δεν με ακούει το κοινό μου. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Θέλει να απευθύνει και ένα μήνυμα. Όλοι πήγαν στη ΔΕΘ να μιλήσουν, ο Πέτρος μιλάει από εδώ.
0: Ναι, γιατί με πήραν εμένα στη ΔΕΘ, δεν κατάλαβα.
1: Ζήτησε να πα.
0: Τα μπορούσα.
1: Την αίθουσα στην ίχνο. Ναι, αλλά δεν.
0: Την αίθουσα Βασίλης Παπα-Νικολάου. Ο Πέτρος θα μιλήσει στην αίθουσα Βασίλης Παπα-Νικολάου.
1: Το Παπα-Νικολάου είναι και ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Μεγάλο όνομα το Παπα-Νικολάου.
0: Μακριά βέβαια, αλλά είναι. Ναι, σωστά. Τι θα έλεγα.
1: Τι θα έλεγε.
0: Για παράδειγμα, άμα φτιάξω του πομπού, δεν είναι ήδη ένα λόγο να με ψηφίσουν?
1: Μόνο.
0: Έτσι.
1: Εγώ λέω να κάνει δωρεά από πομπό, έτσι. Πώ κάνουν οι άλλοι.
0: Ναι, κάνουμε εργασίες πομπούς, έτσι μας είπαν και χθες. Πόση ώρα κάνουμε εργασίες δηλαδή? Και σήμερα? Ποιος τους χάλασε? Κλέψαν τα καλώδια?
1: Αυτά κάνετε στην Πτολεμαϊδα.
0: Αυτά κάνουν.
1: Φίλε,
0: αυτά κάνουν οι αντίπαλοι μου. Οι αντίπαλοι μου τα κάνουν αυτά, αλλά δεν θέλω να το ανοίξω το θέμα περισσότερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Κάντε και κλέβετε τους πομπούς, πρώτα.
0: Τι κάνετε? Ρε φίλε, άκουρε. Βαγγέλη, να το φτιάξω το θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Τελείωσε με αυτά. Insta.
0: Όχι ακόμα.
1: Ξεκινήσει εσύ. Messenger.
0: Ο Αλέξανδρος. Ναι. Έλα τώρα με τη Λίμπαρ. Έκαψε όλο το λίπος από το ευρωπαϊκό που είχε πάρει. Ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση, Άλεξ. Άλλη συζήτηση είναι αυτή. Το άμα ήθελε, ξέρω εγώ, να. Πώς το λένε. Αν είχε κλείσει ο κύκλος που λέμε. Μου αρέσει πάρα πολύ στο Βασίλη. Αυτό είναι άλλο έργο. Λοιπόν, καλημέρα, Τάκη από Άνω Βρυλίσια. Μόλις τώρα ήρθε ένα mail να το διαβάσω γι' αυτό. Θα πάμε παρακάτω. Ρε καλόπαιδα, σχόλασα 8 το πρωί. Όπα. Ήρθα σπίτι γύρω στις 9 παρά. Κατά τις 9.30 πάω να ξαπλώσω και ό,τι παραδόξου θαύματος, ήρθε ο κυπουρός με το αλυσοπρίωνο και το φυσιτήρα ταυτόχρονα. Έρχεται ο ΔΔΕ να ανοίξει χαντάκι για τα έργα.
1: Σε καταλάβαινε.
0: Και τέλος, τα πιτσιρίκια από πάνω θέλουν να κοντίνουν κατά έναν όροφο την πολυκατοικία. Και ύστερα λένε πως φταίει ο φωνιάς που είναι και κουρασμένος ο Φουκάρας.
1: Πώς τον καταλαβαίνω.
0: Και εγώ τον καταλαβαίνω, φίλε. Ναι.
1: Εσύ, όχι, δεν τον καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είχες ποτέ, είχες εδώ στην Αθήνα τέτοιο με αλυσοπρίωνα και να κόβουν δέντρα και να.
0: Μπορώ να στα πω και τα πέντε μαζεμένα.
1: Ναι.
0: Φανοποιείο. Από εδώ. Συνεργείο από εκεί. Μου κάτι κάνουν αυτοί με τις μπεμβέδες. Δεν ξέρω εγώ τι τις κάνουν.
1: Αλυσοπρίωνα. Κόβουν τις εξαθμίσεις. Τι κάνουν.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί. Ντουκουντούκου. Πάντως βαράνε. Ένα σκυλί το οποίο γαυγίζει χωρίς λόγο όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Ρε, θα κουραστεί, σταματάει δύο λεπτά. Ξανά τα βάρα. Τέτοιο. Και άντε να είναι χειμώνας πέσει, πορτσίνκιστες. Τώρα μπορώ να. Κι άλλα. Γάτες. Ποιο εκεί άλλος που βγαίνει και τις μιλάει. Τα λένε, ρε παιδί μου, ωραία. Δεν καταλαβαίνω άνθρωπος. Όχι όλες τις ώρες. Δεν γίνεται όλες τις ώρες. Μία η ώρα το βράδυ. Ψι, και έλα εδώ ψι, να μου και τέτοια. Επέρχεται λίγο ταλαιπωρία. Ο άλλος έχει Airbnb.
1: Αυτό
0: θέλει φίλε... να το φτιάξει. Ό,τι μέρα να είναι να το φτιάξει.
1: Αυτό φίλε είναι το μοναδικό τέτοιο προσόν που βλέπω στις γάτες. Ότι δεν γαυγίζουν. Δεν κάνουν θόρυβο.
0: Ξέρεις πότε κάνουν φασαρία οι γάτες μόνο? Έτσι. Πότε κάνουν φασαρία οι γάτες μόνο?
1: Ναι, όταν είναι η ώρα τους εκεί.
0: Ναι. Όταν είναι η ώρα τους. Όταν έρθει η ώρα τους. Ναι, τότε τέλος πάντων. Λοιπόν, refresh, πάμε.
1: Ωραία. Να πάμε από εδώ ή να πάμε από εκεί?
0: Από εκεί που είσαι εσύ.
1: Καλημέρα, Λάνια. Βασίλη, ρώτα τον Πέτρο για την Τεσσάρα. Το ΣΥΡ 7 τέλος πάντων, γιατί είχαμε τεράστια φαγούρα όλο το βράδυ.
0: Για το
1: δικό σου το Ρονάλντο, ρε.
0: Τα είπα και χωρίς να με ρωτήσει.
1: Ναι, αλλά το στείλε. και μπορείς να ξαναπαντήσεις άμα θες. Ο Γιάννης εκεί με τις γουρνοπούλες, εκεί να μας φτιάχνει τα τέτοια.
0: Ναι, ναι, τα γνωστά κάθε μέρα το ίδιο πράγμα στέλνει. Γιάννης σε όλες τις εκπομπές. Δεν θα έρθουμε. Αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτρο, το έχεις ξανακούσει.
1: Παιδιά, ένας μας στέλνει το IBAN.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, το βάλουμε λεφτά. Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος μας έστειλε στο IBAN. Πες μας το λόγο. Εμείς να βάλουμε, ρε παιδί μου, λεφτά. Έτσι. Αλλά τι.
0: Τι είναι, δεν ξέρω.
1: Μήπως για τα εισιτήρια διαρκείας, ξέρω κάτι να το.
0: Όχι, αυτό. Ποιο νωρίς, 10 και 10.
1: Ήταν πριν, ναι. Γιατί μας έστειλε το IBAN όμως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραίο, αυτό είναι πρωτότυπο μήνυμα. Δηλαδή, παιδιά, αρχίστε να στέλνετε το IBAN. Να δώσουμε ό,τι χρωστάμε. Εσείς που λέτε, ξέρω εγώ.
0: Άμα χρωστάμε, φίλε, μπορεί να μην χρωστάμε. Μπορεί να είμαστε και μπάρδες. Και να μην χρωστάμε τίποτα.
1: Πάντα χρωστάς κάτι.
0: Σπάνιο, ναι,
1: πάντα χρωστάς κάτι. Ναι. Και να μην το ξέρεις, χρωστάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Παναθηναϊκός, για να δω τι θέλει σήμερα. Παναθηναϊκός θα κάνει rotation σήμερα και θα εντάξει νέους παίκτες. Οπότε μπορεί και να χάσει.
0: Το ερώτημα ήταν πώς θα αρπάξει ο Γαύρος από το μεγαθύριο για γενικότερα.
1: Άσε μας, Δημητράκη, τώρα. Άσε μας, Δημητράκη, τώρα.
0: Ρε Δημητρή, τι να μην είναι
1: ωραίο. Τίποτα, μωρέ, τίποτα.
0: Δεν είναι ωραίο. Καλημέρα, κύριε Τσέρασπορ. Χαχαχα, γελάει ο Φώτης. Δεκάτη στις 10 και 12. Αυτός ο Στέρλινγκ ο δρομέας τι έκανε, έτσι. Ο Πετράνα τα λέει ότι ο δρομέας Στέρλινγκ είναι μπουμπούνας. Δεν καταλαβαίνετε. Του βάλαν χειροπέδες για επικίνδυνη οδήγηση.
1: Έντερσον Φοφόγκα το βάλω.
0: Φοφόγκα το θυμάσαι. Ηρακλής.
1: Έντερσον Φοφόγκα μόνο. Χτάρα. Καλημέρα σας.
0: Χτάρα. Γεια σου, Αλκή.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα. Μπατιέται με τη μία.
0: Οι Πασούλες που παίζανε υπέρχτες του Παναθηναϊκού προχθές σε μικρό χώρο με τη μία. Δεν δείχνουν αυτοποίθηση και ποιότητα. Μου άρεσε πολύ, λέει ο Γιώργος. Ναι, ρε παιδιά, βέβαια. Αυτοποίθηση, ποιότητα και λογικά σχέδιο. Αυτό το ρόντο, το ρόντο που κάνουν όλες οι ομάδες στην προπόνηση.
1: Το ρόντο, Vancouver.
0: Ρόντο. Το κενό ρόντο. Space. Το ρόντο. Ρόντο. Ξέρεις τι είναι το ρόντο. Που κάτω γύρω-γύρω και αλλάζουν την μπάλα.
1: Το ρόντο. Vancouver.
0: Άσε, θα σου δείχνω, μου εμφανίζει ροντέο. Πάμε. Που σε βρήκα,
1: ρε.
0: Οπ, κοίτα εκεί πάνω δεξιά. Φιλάδα λουκάκι.
1: Παραλίγο.
0: Αχ, παιδιά, λέμε για κανένα δύο inside. Δεν πέσαι να τα καταλάβετε. Άμα τα καταλάβετε, εντάξει, πιο καλά.
1: Να έρχεται να του φέρει το τάπερ με το φαΐ.
0: Άλλη καριέρα όμως, και ο Μεν και η Δε.
1: Τα περάκι, τα
0: περάκι. Θα
1: πνιγώ με το.
0: Ωραίο,
1: κλείστο λίγο. Λοιπόν, έλα πάμε. Με έβαλες εδώ με ένα που είναι τα πολλά, η πολλή δουλειά και εσύ το παίζεις αραχτός τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, κάτω.
0: Καλή εκπομπή, λέει. Ο Σεραλάκης κουάθηκε. Ο Λεσάφιλε είναι να του πεις καλός πολίτης. Σύνταξη. Επηγόντως καφέ, ο ένας έκανε μεταγραφή μόνο του, εγώ δηλαδή, και ο άλλος βάζει τιμωρημένο να παίξει. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου, λέει ο Βασιλής. Γεια σου, Μπιλή. Καφέ, καργά, έχουμε. Πήραμε. Καλημέρα, μερδιάδες. Μπιλ, τι είναι ο Μαυρογιαλούρος και κάνει κουμάντο στα τραγουδιά, βάλει λίγο τον παγαστή.
1: Ναι, ναι, αυτό θα κάνω την επανάσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα γίνει, ναι. Χρήστο, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Σας υπόσχομαι.
1: Και οι μειοψηφίες έχουμε δικαιώματα.
0: Εννοείται. Σας υπόσχομαι ότι αύριο ο παγαστικός θα παίζει σε λούπα. Αύριο θα το βάλει.
1: Δεν υπάρχει το αύριο.
0: Αύριο θα μπει στην εκπομπή ο παγαστικός 25 φορές από την αρχή μέχρι το.
1: Όχι, άστα αυτά τα τέτοια. Αυτά τα έξυπνα άστα.
0: Αφού δεν θα είμαι το αύριο,
1: αύριο δεν είσαι εδώ.
0: Οπότε βάλτε. Βάλε όλο, κάνει αφιέρωμα.
1: Χρήστο, να το φτιάξουμε. Φτιάξουμε.
0: Πώς είπαμε,
1: και ο, Πυρόλα τραυματία. Δηλαδή, σου είπαμε τραυματία. Δεν θα παίξει ο Κάρμο.
0: Ο Πυρόλα είναι μέσα όμως. Είναι κανονικά.
1: Λέω, άλλο θα παίξει ο Κάρμο γιατί ο Πυρόλα είναι τραυματία και αυτό τραυματία. Πού τραυματίστηκαν όλοι αυτοί, ρε παιδιά.
0: Πατάω χειμερινή τέτοιο και μου βγάζει χειμερινή προορισμή στην Ελλάδα.
1: Εσύ τι, βέβαια, τι. Έτσι με το έχει μάθει. Ναι.
0: Χειμερινοί κολυμπητέ. Κάτσε να δω πότε ιδρύθηκαν. Και τα λοιπά. Δηλαδή όταν έχει καμιά, πώς το λένε, παιδί μου, γενέθλια. Το 2008 έχουμε να βγάλουμε δίσκο. Το 2008 έχουμε να βγάλουμε δίσκο.
1: Γιατί, τι πάνε να πει αυτό, οι Rolling Stones από πότε έχουν να βγάλουν δίσκο.
0: Ναι, έλατε. Ό,τι είναι οι Rolling Stones είναι και η χειμερινή κολυμπητή.
1: Αυτό ναι.
0: Οι Rolling Stones βγάλανε φέτος, άμα θες να ξέρεις.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, 18 Ιανουαρίου 1947 γεννήθηκε ο Αργύρης Μπακυρτζής. Άρα τη. Εκείνη τη μέρα θα του κάνουμε φίρμα. Πιστεύω Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος Κάρμο, Τικνιζιάν, Έσε στο 6 μπροστά Φρόιλερ, Πουέρτα, Ζέλσον, Ζώτα, Γιάρεμτσουκ. Περιμένω τους καφέδες, λέει ο Φέλης από τη Χαλκίδα ο Θοδωρής.
1: Τι περιμένει, τι καφέδες περιμένει.
0: Δεν είπαμε ότι όποιος βρει 8 στους 11 θα πάρει καφεδάκια.
1: Ναι, και πώς θα τους στείλεις τους καφέδες?
0: Φυσικά με Volt, πώς θα είναι αυτά, food ή food, τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Ο Γιώργος λέει: ο Τσικίνιο είναι στην αποστολή, παιδιά, και μετά το 60 θα βάλει Μπέιλι. Α, είναι, ναι, βέβαια. Ναι, μετά το 60 λογικά. Μην το ξεκινήσει κιόλα.
0: Ποιο είναι?
1: Το Μπέιλι. Το εξτρέμ.
0: Το ξεκινήσει. Α, τον Βίλα και τέτοια. Πού είναι αυτή η ψυχή, δεν τον έχουμε δει ακόμα.
1: Πώς τον έχουμε δει, τον έβαλε αλλαγή.
0: Σε ποιο μάτσο?
1: Με το Νόφι. Αλλά τον έβαλε εκεί προς το τέλος. Δεν πρόκαμε. Ζήταγε συνέχεια μπάλα και όλα αυτά. Ναι, τι να σου πω. Δηλαδή, παιδιά, πια είναι.
0: Το ξέχασα αυτό, να καλά λες. Μπέιλι, ναι, ναι. Μήπως και παίξει. Και να δω, τι ώρα μπήκε αυτός ο παίχτουλας, δηλαδή.
1: Τι ώρα μπήκε?
0: Στο 75, εντάξει.
1: Ναι, στο 75, προς το τέλος. Ο Φώτης, για να δούμε. Τι λέει, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Πέτρο. Μήπως ξεκινήσει τη Κνητζιά αριστερό μπακ, ναι, και αριστερό χαφ. Όνειμα έτσι, όχι, όχι με την καμία.
0: Όχι,
1: την καμία.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί δεν έχουμε σταθερά άτομα. Ναι, αλλιώς αν μας κάνει την έκπληξη με Μπέιλι και Μάρτιν. Αυτοί μάλλον θα παίξουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον είχαμε ξεχάσει τον Μπέιλι, παιδιά. Ναι, είναι καλή υποψηφιότητα.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι θα βάλει Έζε. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό, νομίζω. Και μπροστά Πουέρτα Φρόιλερ.
1: Ναι, αυτά είπαμε και εμείς πάνω κάτω. Μέσα.
0: Γεια σου, ρε Φώτη.
1: Δηλαδή για τον άξονα εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, όχι αυτό.
1: Αλλά
0: ναι,
1: να το δούμε λίγο, παιδιά. Δηλαδή μην βιαζόμαστε. Να
0: ερμηνεύσουμε. Ποιο μπορεί να παίξει κάτι παραπάνω από 8, ο Φρόιλερ ή ο Πουέρτα, πιστεύεις?
1: Πιο πάνω.
0: Λίγο πιο πάνω από 8. Ο Φρόιλερ πιο πολύ. Βέβαια. Όχι ο Πουέρτα.
1: Όχι ο Πουέρτα.
0: Okay.
1: Εντάξει, μπορεί να παίξει. Δεν ξέρουμε τώρα. Και τον Πουέρτα δεν τον έχουμε δει πολύ. Δηλαδή ναι, είναι, ναι. Είναι ένα οχτάρι που το αρέσει να πατάει και αντίπαλη περιοχή. Ναι. Τώρα όμως, αν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή να φτιάχνει το παιχνίδι, ο Φρόιλερ το έχει. Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή ότι μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα από το κέντρο. Ναι. Για τον Πουέρτα δεν το ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή για την καθοδήγηση.
0: Επίσης ο Μπέιλι μόνο άκρη μπορεί να παίξει.
1: Ο Μπέιλι, ναι, πού θα παίξει.
0: Ναι, ναι. Για πάτε, πάτε. Ο φίλος έχει στείλει, έχει κάνει
1: βαθμό στον
0: Κόρινθο. Ωραία, έχει κάνει, το έχει κάνει και φωτογραφία. Δεν μου την έκλεψε από πουθενά. Και τι μα στέλνει εμά εδώ. Πέντερ Σενρέτσο Κάρμο Τικνιζιάν. Τσικίνιο. Πουέρτα Έσε. Μάρτιν Σίλβα Γιάρεμτσουκ. Μπα. Δεν σε βλέπω για καφέδε. Δεν σε βλέπω, Μπιλί.
1: Δηλαδή, αν πετύχουν 8 στου 11 καμιά δεκαριά άτομα, στείλει σε όλου του καφέδε.
0: Στον πρώτο.
1: Ή δεν το έχει σκεφτεί.
0: Στον πρώτο.
1: Στον πρώτο, τι, δεν μας τα πες αυτά.
0: Στον πρώτο, ρε φίλε, αν κάτω το μελετήσουν να ακούσει 15 απόψεις θα καταλήξει.
1: Όχι, τι είπες, τι είπες. Δηλαδή, απαντήσει όποιος παιδί 8 στους 11, καφέδες ένα μήνα.
0: Σε σένα το είπα, αλλά 10 μέρες, κάτσε ρε, ρέμψε ρε, και δεν είπα. Πώς το λένε τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Μάριος? Πώς το λένε?
1: Οχ. Αύριο θα πάρεις ρεπό, είπες.
0: Θα το μάθεις, καλώνησε.
1: Άκου Πέτρο, όταν έπαιζα επίθεση, λέει ο Γιώργος, και σουτάριζα, η μπάλα πήγαινε αλλού, για αλλού, μου έλεγαν. Πήγε στα περιστέρια. Χτύπαγα...
0: Η μπάλα πήγαινε αλλού, αλλού, μου έλεγαν. Πήγε στα περιστέρια.
1: Χτύπαγα περιστέρια. Άρα ήμουν κυνηγός. Από εκεί βγαίνει το κυνηγός. Καλημέρα από Αμοργό.
0: Λες να ήταν από εκεί. Ο κυνηγός του γκολ, ο κυνηγός της μπάλας ή ο κυνηγός.
1: Ωραία να παίζει μπάλα στην Αμοργό, ρε φίλε.
0: Γιατί που ξέρει, έχει παίξει.
1: Όχι, αλλά ξέρω το Αμοργό.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι ωραία να παίζει.
0: Καλή. Άμα έχουμε στη θάλασσα.
1: Και να πηγαίνει τέτοια, πηγαίνει, κάνει κανένα σούδα, πηγαίνει στη θάλασσα η μπάλα.
0: Έχει καλή θάλασσα, η Αμοργό.
1: Η Αμοργό. Κορυφαίο νησί, βέβαια. Τι λε τα. Η Αμοργό μέσα στα 5 καλύτερα ελληνικά νησιά.
0: Σε ποιο τραγούδι λέει την Αμοργό μέσα? Πάει ο ήλιο, πάει και η Αμοργό. Ναι, μπράβο.
1: Το τελευταίο, η τελευταία. Βασίλη Καζούλη. Η παράσταση στο εκράν.
0: Στο?
1: Στο εκράν. Ήταν θερινό κινηματογράφο παλιό.
0: Στην Αθήνα.
1: Ναι, στην Αθήνα.
0: Έκλεισε.
1: Ναι, νομίζω, ναι.
0: Εκράν. Πρέπει να υπάρχει ακόμα, λέει η Μαρία. Απάντησε εμείς. Εκράν θερινός κινηματογράφος. Αγαθίου 11 δίνουμε.
1: Πλοίο για την Αμοργό.
0: Μπρο. Ανοιχτός είναι.
1: Ανοιχτός είναι.
0: Θερινός είναι, μα εκράν.
1: Πού είναι, για θύμισε μου.
0: Αγαθίου 11 Αθήνα.
1: Πού μωρέ,
0: πού είναι το ντουόμο από πίσω. Στην Αθήνα. Ναι.
1: Πού Μητροπόλεως. Ποιο ντουόμο.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε εδώ. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας το έχουμε.
1: Αυτό είναι το στην κοτή, πλατεία Βραζιλία.
0: Περίμενε, μωρέ. Τη Βραζιλία, δηλαδή. Αργεντινή ή παρέ.
1: Αργεντινή, δηλαδή.
0: Λόφο στρέφει εδώ.
1: Ναι.
0: Βλέπει.
1: Εξάρχεια είναι, ρε παιδί μου.
0: Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Ναι, εξάρχεια είναι. Ναι.
1: Πε το εξάρχεια με τη μία.
0: Δεν είναι, κάτσε εδώ το χάρτη.
1: Πλατεία Αργεντινή και η πλατεία.
0: Λέω και όπου έχουμε πλατεία Αργεντινή.
1: Βασίλη που άφησε στην Άρτα και ήρθε στην Αθήνα, άστα 4-1 λέει. Και κοίταξε, μην γίνει κανένα 1-4 και γίνει το έλα να δει και γίνει το καραϊσκάκι κούγκι και ψάχνει για νέο προπονητή. Καρδιοπάθειες και τις πολλές συμπάθειες. Κωστάκι, αυτά είναι στο όνειρό σου. Στο νερό θα κοιμηθεί.
0: Ανάποδα. Μπάλα είναι και όλα γίνονται.
1: Μπάλα είναι και όλα γίνονται. Όχι, όχι, μπάλα δεν είναι. Μπάλα είναι, αλλά όλα δεν γίνονται.
0: Εντάξει. Πετρά, καλημέρα σε όλη την ΕΡΑ. Ο Γεωργότσος από υποστηρικτή τη Ελλάδα πέρσι πολέμιο φέτο. Βλέπω πανικό στο θρύλο σε όλα τα επίπεδα από διοικητικό, ομαδικό και δημοσιογραφικό χώρο.
1: Ναι.
0: Το Σωτήρι, τι μα το λε, παιδιά τώρα, τι να κάνουμε. Α τον Σωτό. Δύσκολα και σήμερα για Ολυμπιακό, λέει ο Χρήστος. Σκέτο. Παναγιώτης. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης πάει και παίρνει όποιον παίχτη ήθελε ο Ολυμπιακός. Οντός.
1: Ναι, αυτόν τώρα το. Το αριστερό μπακ τώρα, το νεαρό.
0: Το Σαλάχ. Το
1: Σαλάχ, ναι.
0: Τον ήθελε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, είχε ένα μήνα γράφω.
0: Παιδιά, να την πούμε την ιστορία πάλι να τελειώνουμε. Όταν ένας μάνατζερ στην Ελλάδα αποκτήσει τα δικαιώματα ενός παίκτουρα για να πάρει τη δουλειά, τον προτείνει σε όλες τις ελληνικές ομάδες που νομίζει ότι χρειάζονται παίχτη σε εκείνη τη θέση. Αυτό είναι όλο δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα. Τη δουλειά θέλει να πάρει ο άνθρωπος. Εκεί στον Ολυμπιακό θα πρέπει να καταλάβετε, λέει, πως ο Μαρινάκης δεν είναι παπάς για να έχει το αλάθη του. Αυτό το bullying που κάνετε σε όποιον έχει αντίθετη άποψη από τον Μαρινάκη θα σας βγει σε κακό. Άποψή μου, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Τι είναι το bullying, λέει για τον κόσμο τώρα, έτσι.
0: Ναι, bullying, εντάξει, προφανώς και δεν έχει το αλάθη του. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν του το καταλογίζουν, δεν του τα λένε. Ότι φταίει εκεί, η διοίκηση φταίει κτλ. Δεν το λένε ούτε δημοσιογράφοι. Πολύ σπάνια να τα ακούσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά. Άντε πάμε δελτίο, ναι, έλα.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσης στην Εύβοια ήχησε το 112. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου συγκέντρωσης τιμίας στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη. Να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που να έχει τη δύναμη να δράσει, δήλωσε στην αρχή της ομιλίας της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Yes. Περίμενε, μωρέ, να πάρουμε μια ανάσα, μωρέ. Περίμενε.
3: Τόση ώρα τι έπαιρνες. Α, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη από τα Πυρηγαδίκια Χαλκιδικής.
2: Πού, από πού?
3: Πυρηγαδίκια Χαλκιδικής.
2: Τι?
3: Πυρηγαδίκια.
2: Πυρηγαδίκια.
3: Έτσι το γράφει. Okay. Το ξέρω το μέρο του παρελθόντος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύκλος έκλεισε. Καινούριο κύκλος ανοίγει τώρα με τον Ιμανόλοφ. Καλή επιτυχία κλπ. Ο φίλος του Τζον Γουέιν στέλνει ένα βίντεο εδώ από Γιαγελόνια που είναι στην Πολωνία γεννημένος. Αγαπητοί Βασίλη και Πετράν, ηλικιακή η σειρά. Κατανοητή δυσκολία να καλύψει καθημερινά ένα δύο ώρο χωρίς ποδοσφαιρική κίνηση. Αλλά αποτελεί, αν όχι χειδαιότητα, τουλάχιστον πρόκληση για εργαζομένους και ανέργους να δείχνετε και να τονίζετε ότι δεν περνάει η ώρα να τελειώνεται. Λίγο σεβασμό σε όσους σας ακούνε, καλό θα έκανε και σαν ησυρροφημία Βασίλη και σαν προσδοκία Πετράν. Ρε ή Dim Leven.
2: Τι είναι πραγματικά, αυτό,
3: τώρα καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα είδα πριν τα ανεπιθύμητα. Είχαν πάει και τον επανέφερα. Φαντάζομαι τα μηνύματά σου είναι τέτοια. Τα καλύτερα είναι αδίαιρο χωρίς ποδοσφαιρική κίνηση. Μια μισή ώρα μιλάμε για Μεντιλίμπαρ, για Ιλγουαθίλ, για Μάριους, για. Δεν το ήξερα να το διαβάσω.
2: Σε παίρνει και τηλέφωνο αυτός.
3: Όχι, άλλος είναι. Α. Και τον ξέρεις κιόλας. Για περίμενε.

0: φέρνει στο Σέφολη.
1: Τι ήθελε.
0: Πάντως,
1: τι ήθελε ο Μάικ.
0: Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα γιατί είναι ειδησιογραφικό περιεχόμενο.
1: Α, ναι. Τα ειδησιογραφικού περιεχομένου δεν τα λέμε.
0: Μπορεί να είναι και αργότερα.
1: Α.
0: Μανώλη.
1: Α.
0: Τάσος Τρίπολη Παράθα. Πάντως Καστίγιο να το λάξει τέτοια πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, λέει καλημέρα παιδιά. Το ίδιο που έγινε με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που φώναζαν με τη Λίμπαρ, φωνάζαμε και εμείς Γιωβάνοβιτς όταν είχε έρθει ο Τερίν. Ευχαριστώ, Αντώνης Μαρούση. Φωναζάν.
0: Ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Okay. Ο Τάσος λέει: όλοι οι θαμώνες των γηπέδων έχουν πτυχίο. Τι λέει? Σαβαγιάρ Βιβ. Σαβουάρ
0: Βίβρ.
1: Καλά, δεν ξέρω πώς το γράψουμε. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, να μην το ξέρουμε.
0: Λέει Ναόμη και μας εξέπληξε αρνητικός που έριξαν το επίπεδο και στεναχώρησαν τον προπονητή. Αντιβίωσε για την Ισπανική γρήπη. Ο Πάπας λέει: εγώ, αν προβλέψω την 11η του Ολυμπιακού, σίγουρα δεν μπορώ γιατί απλά δεν θυμάμαι τους παίχτες απ' έξω. Είναι τόσο πολύ ρε φίλε. Έχεις ένα δίκιο. Μα και αυτός είναι και ο λόγος που και εμείς τα συζητάμε όλα αυτά και τα λέμε και τα ξαναλέμε. Κατάλαβες.
1: Καλημέρα παιδιά, λέει όλο το πρόβλημα το δημιούργησε η ανακοίνωση της θύρας 7, οπότε πήγαινε εκεί κατά τη γνώμη μου το σύστημα για Μεντιλίμπαλα αλλά και προς τη διοίκηση.
0: Να, έτσι αλλιώς η απόφαση νομίζω ήταν αυτό που λέμε ηλυμένη.
1: Η θύρα 7 που προανήγγειλε λέει την απόλυση είναι οκ, αγαπάνε την ομάδα. Αποδεδειγμένο είναι αυτό ότι αγαπάνε την ομάδα.
0: Δηλαδή... Αλλά και εγώ τότε είχα πει ότι είναι ένα ακόμα αυτό, επεισόδιο.
1: Τι ρωτάς τώρα. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αγαπούσαν Αλμέιδα και Λουτσέσκου. Δεν έκαναν το ίδιο. Είχε ένα... Δεν ξέρω με τον Αλμέιδα, έχει ακουστεί τίποτα. Όχι, όχι.
0: Εντάξει, αφού ήρθε ο Νίκολης και σάρωσε με τη μία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, λέω στην αρχή. Ξέρεις,
0: Αλμέιδα.
1: Ναι,
0: ξέρω... Όχι. Αλλά ήρθε ο Νίκολης και σάρωσε με τη μία.
1: Λουτσέσκου. Κοίταξε, επειδή τον ήθελε ο μισός κόσμος του ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι, χοντρικά ας το χωρίσουμε. Ναι. Δεν ακούστηκε κάτι για Λουτσέσκου. Δηλαδή, δεν ακούστηκε το όνομα του Λουτσέσκου στο γήπεδο, ακούστηκε.
0: Όχι, και για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι δεν θα ακουστεί κιόλας. Αυτή την αίσθηση δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το πω γιατί, αλλά έχω αυτή την αίσθηση.
1: Ο. Πώς λέγεται?
0: Ίσως το τονίζω. Στάθης.
1: Αλλά Στάθης υπογράφει τον
0: Σάββατο. Ήθελαν με μία λέξη να πούνε ότι ήταν αχρίαστη αλλαγή προπονητή, λέει ο φίλος ο Στάθης. Ναι, λίγο πολύ τα είπαμε κι εμείς. Ήταν σωστός ο πρόεδρος, ο τρόπος που έφυγε με τη Λίμπαρ. Ο τρόπος. Τι είχε ο τρόπος. Ο τρόπος τι. Δεν ξέρω τι είπανε στη μεταξύ του συνάντηση και ποιος πήγε να το ανακοινώσει τέλος πάντων, αλλά νομίζω παιδιά και με τη Λίμπαρ.
1: Παιδιά, έχουμε πει τόσα πολλά. Τώρα το θέμα αυτό που κουβεντιάζαμε ήταν το θέμα τι γίνεται μέσα σε ένα γήπεδο όταν. Ποια κατάσταση δημιουργείται. Όταν δηλαδή κάποιοι διαφωνούν με κάποιους άλλους. Δεν είναι τώρα το θέμα μας αν ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά τα είπαμε τόσες μέρες. Τόσες μέρες τα λέμε.
0: Καλημέρα σας, Αγούντους Πέτρο και Βασίλη. Ο Βασίλης βλέπει παράξενα όνειρα λέγοντας για σκορ 4-1 απόψε. Η Αγγελόνια σήμερα θα βάλει εύκολα 2 γκολ τουλάχιστον. Η συγκεκριμένη ομάδα φέτος έχει 20 γκολ ενεργητικό σε 11 παιχνίδια σε Τουρκία και Ευρώπη.
1: Σε Τουρκία.
0: Πολωνία θέλει να πει μάλλον. Ο Ολυμπιακός 11 γκολ σε 8 παιχνίδια και τα 4 με αντίπαλη ομάδα τη Λάρισα. Δεδομένου λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει ούτε σε κενή εστία και όταν δέχεται γκολ αντιδρά από καθόλου έως ελάχιστα, το σκορ θα είναι 1-3 στην καλύτερη. Βασίλη, με αγάπη τα λέω αυτά, καθώς και εγώ Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορώ να μην βλέπω ότι η πραγματικότητα είναι σκληρή.
1: Εντάξει. Θα δούμε.
0: Έχει επιχειρήματα πάντως.
1: Όχι, μια στιγμή.
0: Έχει,
1: μια στιγμή.
0: Λέει πώς πάει
1: μια στιγμή.
0: Για
1: τον σύντροφο τον Γιάννη. Ναι. Για τον σύντροφο τον Γιάννη. Ναι. Ότι καθόμαστε τώρα και βλέπουμε τα νούμερα, τι έχει κάνει ξέρω εγώ, η Γιαγγελόνια στο πρωτάθλημα Πολωνίας που έχει 2 ήττες από τους βασικούς αντιπάλους, ξέρω εγώ κτλ. Αν καθόμαστε να βλέπουμε τα προηγούμενα αποτελέσματα, δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει. Τι να κάνουμε, άλλο να δεις μια ομάδα, ρε παιδί μου, ότι είναι αίτητη, ότι έχει να χάσει, ξέρω εγώ, από τον περασμένο Φλεβάρι κτλ. Λες, εδώ όμως δεν βγάζεις, ξέρω εγώ, τίποτα με τη Γιαγγελόνια. Κάθεσαι, βλέπεις τους προηγούμενους αγώνες. Α, μάλιστα.
0: Γιατί και βλέπεις. Ο Λιγουαθήλ, τι είδε, Βασίλη, αυτά, τους προηγούμενους αγώνες για Γιαγγελόνια δεν είναι για να καταλάβει 5 πράγματα.
1: Όχι, άλλο σου λέω, εδώ ο τέτοιος Αλγουαθήλ όμως δεν έβγαλε αποτέλεσμα, θα είναι 1-3
0: το μάτς. Όχι ρε παιδί μου, σου λέει πώς κατέληξε ο άνθρωπος εδώ στο
1: πώς τίμα, κατέληξε.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω τώρα με βάση αυτό.
1: Πώς κατέληξε τώρα. Δηλαδή.
0: Ότι σου λέει okay, ο ένας βάζει, εντάξει, ο άλλος δεν βάζει. Το εξήγησε ο άνθρωπος.
1: Εντάξει,
0: έτσι είπε κάτι.
1: Εντάξει. Αυτό, στην μπάλα πριν από τα παιχνίδια γι' αυτό είμαστε. Α, λέμε ότι, ότι υποθέτει ο καθένας. Καλημέρα σας φιλαράκια, λέει και καλή Τετάρτη. Να έχουμε λοιπόν φίλο Βασίλη, ανάλογα με την απόδοση της ομάδας σου, βάζω στοίχημα ότι το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα είναι ένα από τα κύρια συνθήματα. Καλημέρα σας φιλαράκια, λέει και καλή Τετάρτη. Να έχουμε λοιπόν φίλο Βασίλη, ανάλογα με την απόδοση της ομάδας σου, βάζω στοίχημα ότι το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα είναι ένα από τα κύρια συνθήματα.

0: πόρτα. Εδώ βγήκε η επόμενη παδό του Ολυμπιακού και είπε το ίδιο πράγμα, έτσι είναι. Και αυτά και τα λοιπά. Κωνσταντίνο. Από πού είναι, καλημέρα σας. Αγενές είναι προς τον νέο προπονητή. Συμφωνούμε. Αλλά πιο αγενές είναι να θες να ορίσεις τον προπονητή ποιος θα βάλει την δεκάδα και ποιος θα επιλέξει για την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ποιος θα βάλει την δεκάδα, ποιος είπε. Έλα, σε ποιον. Ποιος είπε σε ποιον, ποιον θα βάλει την δεκάδα. Για την ευρωπαϊκή λίστα, παιδιά, γιατί έχει γίνει αρκετή κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και όχι πάντα στα φανερά. Μπορεί και η ομάδα να έχει ένα λόγο όταν ένας προπονητής, παράδειγμα, παίρνει 15 παίξεις, έχει ξοδέψει 25 εκατομμύρια και από τους 15 που έχει πάρει θέλει να αφήσει τους 10 έξω. Γιατί δεν έδεσαν ακόμα με την ομάδα. Καθίστε, καθίστε μισό λεπτό. Δηλαδή, πώς θα κρίνετε όλα τόσο εύκολα μόνο κοπανιά. Λέω.
0: Όχι, γιατί... όχι. Και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Σε αυτό και
1: δηλαδή, κάτσε, δηλαδή, δίνεις για τον άλλον, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια 15. Τον βλέπει ο άλλος δύο αγώνες μόλις ήρθε από το Μεξικό. Και θέλω να τον αφήσω έξω.
0: Εκτός και αν.
1: Εκτός και αν τι.
0: Ναι, ο άλλος δεν ήθελε τους παίχτες. Δεν ήθελε να πάρει παίχτες άλλους.
1: Μια στιγμή, ρε Πέτρο, μια στιγμή. Δίνεις, ξέρω εγώ, 10-12 εκατομμύρια. Δηλαδή, δεν σέβεσαι. Δηλαδή, πώς το πω, αυτός ήρθε χωρίς ο Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή, τι είπε ο
0: Μεντιλίμπαρ.
1: Αυτόν δεν το θέλω. Και πήγε η διοίκηση και πήρε τον Γκονζάλες χωρίς να το θέλεις και εσύ πας τον αφήσεις έξω.
0: Αν έγινε τέτοιο πράγμα, τότε. Ναι.
1: Αυτά τώρα είναι ωραία, πες μου.
0: Ναι. Για το timing τα έχουμε συζητήσει, Κωνσταντίνε. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Πάμε σε καινούργια πράγματα. Αμάρε Πέτρο, γιατί σου είναι δύσκολο να καταλάβεις αυτό που έκαναν, είναι κρίμα. Και χαλάς την ψυχολογία του νέου προπονητή. Δεν μου είναι δύσκολο να καταλάβω, ρε εσύ, αδερφέ. Απλώς είπα ότι δεν συμφωνώ. Καλημέρα, παρέα. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεται. Η οποία δεν μπορεί να γίνει από μηνύματα, γιατί έχετε και οι δύο δίκιο κάπου. Οπότε προχωράμε. Είναι νωρίς ακόμα για να δούμε τι θα γίνει, λέει ο Μιχάλης.
1: Καλά τα λέει ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι. Βεβαίως. Καλημέρα. Έλειος, παιδιά, με τον Ολυμπιακό. Προφανώς είναι μεγάλο το πρόβλημα, λέει ο Στέφανος, που είναι συμπατριώτης σου.
1: Όπου είναι.
0: Από την Άρτα.
1: Και Βασίλης... γιατί τι θάλασσα εκεί. Κάτι φωτογραφίες με θάλασσες έβλεπα. Τι είναι αυτό.
0: Είναι στο βράχο της Πρέβεζας.
1: Α, στο βράχο.
0: Ναι. Αλλά στο βράχο της Πρέβεζας.
1: Πάνε όλοι εκεί, πιο δημοφιλής παραλία είναι εκεί πέρα, ναι. Στο Πρέβεζα, ο βράχος.
0: Εγώ και την Γλυφάδα έχω ακούσει.
1: Τι έχεις ακούσει?
0: Για την Γλυφάδα.
1: Για, πρόσεχε, για Πρέβεζα λέμε.
0: Ας ναι, ρε, εκεί κοντά, Άρτα Πρέβεζα εκεί, δεν έχει μια Γλυφάδα παραλία.
1: Δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, ρε. Έχει.
1: Είναι, θα είναι για τους ψαγμένους.
0: Λες.
1: Ο βράχος.
0: 40 ευρώ εξαπλώστρα και
1: ξέρω, δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν εκεί αυτά. Εκεί πληρώνεις μόνο τον καφέ σου. Και μέσα ξαπλώστα.
0: Όμορφο, ωραία.
1: Τον καφέ σου πληρώνεις, αυτό που θα παραγγείλεις τέλος πάντων στην ξαπλώστα.
0: Ναι. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Ο Βασίλης και όσοι μας ζητάνε να προχωρήσουμε απλά στον επόμενο προπονητή, δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Έλληνας φίλαθλος είναι πιστός. Δείξε ότι είσαι καλός στη δουλειά σου και πιστός στην ομάδα και ο λόγος θα σε στηρίξει στη δύσκολη στιγμή. Και όταν ζητάμε από ένα παίχτη προπονητή να τιμάει τη φανελά, έχουμε την απέτηση να είναι και η ομάδα εντάξει απέναντί του. Δεν διαφωνούμε, Νικόλα μου, νομίζω.
1: Μπλε.
0: Και αυτά τα είπαμε, ναι, για το ότι δεν συμφωνούν όλοι τέλος πάντων με τα συνθήματα ή ακόμα και αν συμφωνούν κάποιοι δεν το λένε. Ορίστε, να το πω και αυτό. Μανώλη. Όπως είπε και προχθές ένας υπάλληλος, αυτή η στάνη αυτό το βγάζει. Άμα δεν σ' αρέσει, δώσε πίσω το διαρκείας. Όποιος πάει γήπεδο, πάει γήπεδο για την ομάδα. Άμα η ομάδα έχει χειριστεί λάθος πολλά πράγματα, δεν φταίει. Ο σύγκοσμος θέλει να πει. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να χειραγωγήσει τον όχλο κτλ. Λέει ο φίλος ο Τζίδιο. Αν δεν το έχετε καταλάβει, οι οπαδοί δεν αποδοκίμασαν τον καινούριο, το Μεντιλίμπαρ αποθέωναν. Τι να έκαναν δηλαδή, να ζητήσουν άδεια να φωνάξουν το όνομα. Ναι, ναι, αυτό και εγώ αυτό είπα, Νίκ. Όλο το γήπεδο Μεντιλίμπαρ. Σωστές οι απόψεις, αλλά το γιουγάρουμε όποιον θέλουμε στην τελική.
1: Παιδιά, α πω κάτι. Εντάξει, στην τελική γιουγάρουμε όποιον θέλουμε, ξέρω και τα λοιπά. Και ο άλλος μπορεί να σου πει: παίρνα έξω εδώ πέρα, γιατί μου κάνεις κακό, ξέρω στην ομάδα.
0: Σόπα.
1: Τι σόπα.
0: Σόπα από το σου πέρνα έξω.
1: Όχι, να σου πω
0: δηλαδή,
1: κάτι.
0: Αν πάω σε μια δηλαδή, παρέσταση πάω, και δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, ρε,
0: πρέπει
1: φίλε,
0: να πω ότι καλά.
1: Δεν σου λέω εγώ αυτό. Δεν σου λέω αυτό. Αλλά όταν πηγαίνεις, δηλαδή επί τούτου, δεν πας για την ομάδα. Πας για να αποδοκιμάσεις, όπως για το φίλο του συγκεκριμένο το λέω τώρα. Yeah. Γιατί αυτό αφήνει να εννοηθεί. Όχι να σου βγει ένα αυθόρμητο, ξέρω εγώ, ένα έτσι και τα λοιπά. Okay. Τέλος πάντων τώρα, μην έγινε να μεταλλεί.
0: 10 και 50 είναι τώρα, λέει, και παρασυρθήκατε και μιλάτε επί μία ώρα για Ολυμπιακό, βαρεθήκαμε. Εντάξει, αυτό ήταν το θέμα, ρε παιδιά τώρα. Εντάξει. Ο φίλος ο Μάνος εξακολουθεί και στέλνει τις ωραίες φωτογραφίες, τις είδαμε και πριν. Βλέπεις. Εντάξει, έχει κάνει ωραίο. Έχει βάλει και άτομα σε καροτσάκι. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι, ωραίο.
0: Γρηγόρης. Είναι αγένεια, λέει. Όχι, Πετράκα, καλημέρα. Όλη μέσα, όλη μέρα, λέει, δίπλα στον έχεις. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Ο κολλημένος. Αχ, δεν μου αρέσουν τα επιχειρήματα αυτά, Γρηγόρη. Καλημέρα, παιδες. Καταρχάς, σας συγχωρώ που δεν διαβάζετε το χθεσινό μακρινάρι, αν και έγραφα μόνο αλήθειες, λέει ο Γιάννης. Και το μόνο με κεφαλαία. Και σήμερα μεγάλο είναι, τέλος πάντων. Πάμε στα σημερινά. Βασίλη, σχετικά με αυτό που λέγατε εκείνη την ώρα για το σύνθημα με τη Λίμπαρ που ακούστηκε στο γήπεδο και είπες ότι αν είναι έτσι να φωνάζουμε LKB,

0: χάνει ένα άλλο γκολ η Μέρμπεργκ κλπ. Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό που είπες είναι λάθος και εξηγώ. Το Μιντλίβαρ απευθυνόταν στη διοίκηση και όχι στον Αλγουαθίλ. Το Ελκαμπή Μέλμπεργκ που είπες απευθύνεται απευθείας στον παίκτη.
1: Γιατί? Είναι... Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να απευθύνεται στη διοίκηση. Αν λες δεν πήρες καλό σεντερφόρ. Μου φέρνεις παντόφλα σεντερφόρ. Και εγώ θέλω Ελκαμπή, ξέρω και τα λοιπά.
0: Παντόφλα σεντερφόρ εκεί παθαίνει ζημιά. Ο Αλγουαθίλ δεν παθαίνει ζημιά. Κατάλαβες. Έχει διαφορά.
1: Πώς δεν παθαίνει.
0: Ο παντόφλα παθαίνει.
1: Άμα είναι ευαίσθητο ψυχολογικά.
0: Θα βάλει ένα γκολ και α πεθάνω και ένα σωρό πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί κατά καιρού. Οι ίδιοι που φώναζαν με τη Λίμπαρ είναι αυτοί που γιούχαραν το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα με τη Λίμπαρ πριν 2-3 μήνες, λέει ο Πάνος. Εκτός από Αγένεια είναι και γυφτιά, λέει ο Σπύρος. ΑΕΚ είναι ΑΕΚ με. Νομίζω ότι είναι Αγένεια στο νέο προπονητή. Μου σπάει τα νεύρα Βασίλης για Ολυμπιακό. Σε όλα τα άλλα, τέλειες απόψεις. Ο Άγγελος. Τα παραδείγματα σας σήμερα είναι όλα τα λεφτά. Ευχαριστούμε. Εκεί που λέγαμε για τις νύφες και τέτοια.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλλον. Ο Χρήστος λέει. Πέτρος, ωε.
1: Πέτρος, ωε.
0: Α, έτσι. Πάμε παρακάτω. Οπ, καλώς τον Αποστόλη. Για να δούμε τι λέει σήμερα ο Αποστόλης. Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα δεν στέλνω φωτογραφία από θάλασσα γιατί είχε βρέξει και έχει συννεφιά και θα είναι αντιτουριστική, λέει ο Αποστόλης. Πού είναι, αφού δεν βλέπω φωτογραφίες να στέλνεις. Πουθενά. Ούτε μία δεν έχει στείλει. Το ίδιο έχει λίγο καλές θαλασσίτες, λίγο. Σιγά μη στεναχωρήθηκε ο Αλγκουαθίλ. Μιλήσαμε λίγο για Ολυμπιακό, εντάξει.
1: Αύριο, παιδιά. Σήμερα μπορεί να μην μιλήσαμε για Ολυμπιακό έτσι. Ιδιαίτερα. Αύριο όμως θα αφιερώσουμε. Ναι, εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή με την κουβέντα που πιάσετε λένε σαν να μηδενίζετε την αξία του Όφη. Δεν νομίζω.
1: Όχι, ρε παιδιά, τι σχέση έχει. Μια χαρά ομάδα και τα λοιπά. Εντάξει. Απλώς δεν το λες, ξέρω, και ντέρμπι που έχασες, δηλαδή, μέσα στην έδρα σου. Και εδώ σε ντέρμπι και γίνεται πανικός, δηλαδή, και αν το χάσεις μέσα στην έδρα σου. Ναι.
0: Και εκτός αν το χάσεις. Ενώ όταν τους βρίζουν τη μάνα, λέει, είναι σαβουάρ.
1: Δεν έχει άδικο τώρα.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Αλλά απλώς...
0: Ο Πάβος που το γράφει και σαβουάρ βιβ. Ωραίος. Δεν έχει άδικο, φίλε, τι να κάνω. Ποτέ δεν βοηθάς την ομάδα στο να φωνάζεις το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Ή όταν για όσο είχε αυτόν τον προπονητή, ο προγραμματισμό τη ομάδα ήταν κάθε χρόνο και χειρότερο. Το ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα δεν ισχύει μόνο για του οπαδού, αλλά και για του διοικούντε που παίρνουν τι αποφάσει. Το ότι μιλάμε για επιστροφή των διαρκεία από ανακοίνωση τη ομάδα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Η ομάδα στα μάτια των οπαδών φαντάζει περισσότερο σαν μια ανώνυμη επιχείρηση παρά σαν την ομάδα μα. Έχει μερικά, έτσι πώ να το πω, παρατραβημένα πραγματάκια, αλλά σε κάποια κομμάτια συμφωνώ.
1: Μ' αρέσει, δεν ξέρω, διάβασα το πρώτο. Όχι, διάβασα το κάτω. Α, στον Ολυμπιακό από πάνω. Διάβασα
0: το. Στην μεταγραφή του Ολυμπιακού κλπ. Ωραία. Αν είναι δυσαρεστημένο Γιάννη Μουτσουκ, ευτυχώς τα είπαμε και χθες. Λοιπόν, στον παραλληλισμό που κάνατε με τη μάνα που προτιμάει την πρώην, να σημειώσουμε ότι μπορεί η πρώην φαινομενικά να ήταν καλύτερη από τη νέα σύντροφο, η μάνα όμως δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχουν τομείς που η πρώην δεν με ικανοποιούσε. Επίσης, η πρώην ήθελε το βράδυ της Ευρωπαϊκής Λίστας να αφήσει έξω τον Extreme από την Premier League, που ακόμα δεν έχει έρθει η Ελλάδα, για να βάλει τον Ρόκα που ήταν παρόν στην προετοιμασία, γεγονός που για τον Βαγγέλη ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε στο ποτήρι.
1: Δεν τον μπέρδεψε λιγά, γεγονός.
0: Ναι, αλλά είπε αλήθειες μέσω παραδειγμάτων. Μάλλον.
1: Ναι, αλλά νόμιζα ότι θα το πάει μόνο, ξέρω, στη μάνα που προτιμάει.
0: Εντάξει, ήθελε να πήρε φίλε και τη γνώμη του, ωραία.
1: Ναι, οκ.
0: Ρε Πέτρο, εδώ δεν έχουν φτιάξει άλλα κι άλλα, αγούρι μου. Τόσα χρόνια αυτό θα φτιάξουν. Καλό με κάνατε να γελάσω πρωί-πρωί. Ελλάδα 2.0. Τι λέγαμε τώρα για τους πομπούς.
1: Για τους πομπούς.
0: Πομπούς θα τον αναλάβω εγώ, θα φτιαχτούν.
1: Εγώ λέω να φορτώσει ένα σταμάξι όπως θα πηγαίνει προς τα πάνω.
0: Τι φορά αίρεση, ξέρει τη μεγάλη είναι.
1: Όχι, στη τέτοια από πάνω. Στο ταβάνι.
0: Στην παγκασιέρα. Στο ταβάνι λέει. Στην. Πώς το λένε, ρε.
1: Πώς το λένε.
0: Σχάρα. Έτσι ωραία, αφού βάζουν πάνω.
1: Όχι, για πάντα δεν έχει.
0: Ούτε
1: καν σκέφτηκα σχάρα. Σκέφτηκα σκέτορα. με τριχιά που λέμε γύρω-γύρω.
0: Θέλει αυτό που θα ανέβει αύριο προς τα πάνω. Να πάρει κάποιο μπαμπά να τον πάει λίγο. Και τι είναι το.
1: Εκεί που θα περνά.
0: Ναι. Λοιπόν. Buenos días, Ερασπορίτες. Άντε μετά τον Μάριο και τον Κατίνα Σαλαμάκη και αν υπήρχε δυνατότητα για νέο τρίτο μάτι θα ήσταν προτινόμενοι. Όχι. Εγώ προσωπικώς όχι μάλλον. Εσύ δεν ξέρω, Βασίλη. Να πατάνε το κουμπί αυτοί που δεν θα πάνε. Ναι, αυτό. Να πατάνε το κουμπί αυτοί που δεν θα πάνε.
1: Ποιο κουμπί να πατάνε.
0: Το κουμπί των εισιτηρίων διαρχίας. Και αυτό είναι καλό. Σου λέει δεν θα πάω, πατάω κουμπί, δεν πάω σήμερα.
1: Σκέφτεσαι να πατάς εκείνο το κουμπί.
0: Αντί να πατήσεις 35.000 ευρώ, να πατήσεις 1.000.
1: Αυτά όταν πας και περιμένεις εκεί πέρα για να έρθει η παραγγελία σου που σου δίνει ένα μηχανηματάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Μαζί με το διαρκείας να σου δίνει ομάδα και ένα τέτοιο. Ένα. Και να πατάς.
0: Για την ηλικία σου, καλή και η βλακία σου, να μην πω τίποτα άλλο. Λέω
1: εκεί που. Τι κάνει. Δονείται.
0: Είναι ωραίο αυτό που είπα. Σου λέει, αντί να δηλώνουμε 32.500 ότι θα πάμε, θα δηλώνουμε 100-500 ότι δεν θα πάμε. Καλό είναι και αυτό. Δώστε του διαρκείας, παιδιά. Καλή περίπτωση.
1: Α, τώρα τα αλλάξατε. Προηγουμένως θέλατε όλοι εκεί που θα πάνε.
0: Ναι,
1: τώρα
0: πιο ωραία ιδέα. Δεν είπαμε να αναδείξουμε το θέμα.
1: Ναι, το αναδείγμα.
0: Για χαρά. Θα δηλώνω ότι δεν θα πάω, αλλά θα μου δίνει από ποσοστό αντιπώλησης. Θέλει και λεφτά να βγάλει ο Παντελής.
1: Ναι.
0: Ακού. Ο Γιώργος.
1: Και άμα πατήσω ότι πάω και δεν πάω.
0: Και άμα πατήσω ότι πάω και δεν πάω. Καλό, ε. Θα τους τρολάρεις λίγο. Καλό. Λοιπόν. Σάκης. Σιδέρης, συγγνώμη. Σάκης. Πέτρο, τι γίνεται με τα εστίαρια της Εθνικής με Ολλανδία? Το παιχνίδι θα γίνει τελικά στη Θεσσαλονίκη? Τα δύο πρώτα της Ελλάδας θα γίνουν στην Τούμπα, είπαμε. Και δεν έχουν βγει ακόμα ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Θα βγουν πρόσωπος. Don't worry. Μη σου πω ότι το τηλεφώνημα ήταν. Θα ενημερώσουμε, Σιδέρη, μην ανησυχείς. Πάμε στο Βασίλη. Ρε παιδιά, έχω στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός διαρκείας και πέρσι είχα τύχημα και δεν μπορούσα να πάω ένα μήνα. Να κάνω μεταβίβαση, τι πιο λογικό, και επίσης θα πάρουν και πράγματα από την δική της ομάδας, αυτοί που θα πάνε. Έχω στείλει μήνυματα και mail και συγγύη ευθείως. Ευχαριστούμε που παραδείξατε το θέμα. Βλέπεις που βρήκαμε συμπαραστάτες. Εγώ τα λέω από πέρσι αυτό.
1: Ο Κύπριος βρήκε συμπαραστάτη. Κύπριος,
0: ναι, βρήκε όμως.
1: Εμείς είμαστε. Support.
0: Σαπορτάρε όμως ωραία. Κυμπάρικα και λεβέντικα.
1: Αν δεν ξέρουν ποιο θα πατάει το κουμπί, βέβαια.
0: Το κουμπί ποιο το πατάει. Δεν χρειάζεται να πατάς το κουμπί, ρε μπουμπούνα. Θα δίνεις μια μεταβίβαση. Έχεις ένα διαρκείας και δεν πας. Λες, πάρε πετράν μέσω γκοβ το διαρκείας μου.
1: Θέλω να
0: πας
1: πατά...
0: αναμέτρηση.
1: Δεν μπορώ να πατάω για κουμπί, γιατί μ' άρεσε.
0: Θες να πατάς κουμπί και καλά.
1: Ναι, μ' άρεσε η διαδικασία. Δεν μπορώ τώρα.
0: Σου φτιάξουμε ένα ρε Βασίλη. Δεν ξέρω, φίλε. Μανία. Σου φτιάξουμε ένα κουμπί να πατάς.
1: Η Παπαγγέλη, τι κοιτάζε. Αυστηρή σιδηρά κυρία.
0: Σιδηρά κυρία, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Εγώ που έχω εισιτήριο για Ανόβερο στη Γερμανία, μπορώ να δώσω το εισιτήριο όμως στον οποιονδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα για το τι θα κάνει αυτό, είμαι υπεύθυνο εγώ μόνο. Βεβαίως.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, άμα τα σπάσει εσύ που στην ώρα του Ιρακέ θα μου πούνε εμένα.
1: Ναι.
0: Έλα εδώ εσύ που ψηλά και θα πει παιδιά δεν είχα πάει. Εγώ ποιο είχε πάει αυτό. Δείξε. Κάμερα, τι φωτογράφια. Κάπω κάτι.
1: Σου δεν μα νοιάζει τι έκανε αυτό, φέρασε μέσα. Χειροπέδε.
0: Μα αφού επιτρέπεται, δεν το κάναμε επίτηδε. Δεν το κάναμε κασκαρικά.
1: Λέει ότι την ευθύνη την έχει εκείνο που έχει το εισιτήριο. Και όχι εκείνο που πάει.
0: Ναι.
1: Χειροπέδε σε ποιον πέρασαν.
0: Όταν θα φτάσουμε στο σημείο για να δούμε και θα περάσουμε χειροπέδα,
1: ναι,
0: θα εξηγήσει.
1: Τι εξηγήσει.
0: Θα πει μπρο. Δεν πειράζει.
1: Α, σου πει στο δικαστή αυτά βλέ. Πάρει χειροπέδε σε πήγε μέσα.
0: Δικαστή, το
1: ναι, εσύ με τι χειροπέδε μέσα.
0: Δεν ξέρω, θέλει σε χούλικα να το δώσει.
1: Σε ποιο?
0: Στον Πέτρα, τον Πέτρα θα το δώσει στο εισιτήριο διαρκεία.
1: Μπορεί. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει ο άλλο στην προσωπική.
0: Αν μου δώσει κανένα χιλιαρικά και να το δώσω εγώ. Στον Πέτρα, τον Πέτρα. Ελά, μου σε μένα θα τύχει.
1: Ο Πέτρο, ο Πέτρα.
0: Ο Μπάμπη ο Σουγιά.
1: Ο Πέτρα ο Σφυριγιά.
0: Η θέση μου ανήκει και την έχω πληρώσει. Να εξυπηρετήσουμε όλοι πλέπει. Καλά, λέει. Καλύτερο είναι να ξαναπουλήσει το εισιτήριο αν δεν πάω και να μου επιστρέφει 10% έως 20% σε μένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βγάλετε και λεφτά. Νομίζω δεν επιτρέπεται και φορολογικός αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παιδιά, να βρούμε κάτι να την κάνουμε τη θέση. Να μην μένει άδεια, τέλος πάντων, όταν δεν πάνε. Εντάξει. Ο Τάκης, για να
1: τον πρόσεχε τον.
0: Όχι, όχι, ρε. Όχι, δικός μας είναι. Σήμερα με κλεφτές ματιές του λεπτού. Όχι,
1: εκεί, εκεί τονίζεται. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Ξέρω, τονίζω κάθε
0: ένας.
1: Όταν γράφει κεφαλαία.
0: Δεν τα γράφει κεφαλαία πάντα. Διαφωνώ με τον Βασίλη. Θυμάμαι όταν μετά από 2,5 χρόνια έφυγε από τον ιστορικό ο Έβαρντ Λίνεν, πόσο μας είχε πληγώσει και ως το τέλος της σεζόν ακουγόταν το όνομά του.
1: Ποιος?
0: Τον είχε κατεγραφεί.
1: Ο Λίνεν.
0: Ναι.
1: Μας είχε πληγώσει που έφυγε ο Λίνεν.
0: Από τον Πανιόνιο, ναι.
1: Α, από τον Πανιόνιο.
0: Ναι, ναι. Και Ευρώπη είχαμε παίξει, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελληνικές ομάδες πάνω απ' όλα κλπ. Τάκη, εσύ είσαι παλιός ακροατής, πιο μεγάλο.
1: Είχε πάει στον Ολυμπιακό μετά ο Λίνεν. Έχει πέρασει και από τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Λέω, μην έκλαψε κανένα
0: και
1: να τον Ολυμπιακό.
0: Να πάει ο Παντή στην προπόνηση και τέτοια. Ναι. Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Ο Λίν ήταν αυτό τότε, φίλε, που δεν θα γυρνούσε με το αεροπλάνο από τη Μακάμπη. Πού ήταν? Δεν θυμάσαι. Ο Λίν ήταν αυτό που δεν θα γυρνούσε με το αεροπλάνο από τη Μακάμπη και τέτοια. Αυτό ήταν προπονητή στον Ολυμπιακό τότε, αν θυμάμαι καλά. Και γύρισε και απολύθηκε. Καλημέρα. Είμαι ο Παύλος Γιανακόπουλος που σε χθεσινή κουβέντα σας περί Matrix σας έγραψα πως το άχρονο σύμπαν δεν υπάρχει παρελθόν. Σωστά. Ο Βασίλης συμφώνησε. Σας είπα πως σε ένα βιβλίο που έχει γραφτεί ζούμε και διαβάζουμε τη ζωή σελίδα-σελίδα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα, αλλά δεν το έχουμε βιώσει μάλιστα, ακόμα χρονικά, λέει. Είναι δυνατόν να λέγεσαι και εσύ, Παύλος Γιανακόπουλος, και να λες τέτοια πράγματα.
1: Συγχαρητήρια, δηλαδή, επιτέλους, δηλαδή, έχουμε ακροατές με ποιότητα.
0: Έχουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι η ζωντανή απόδειξη από τον Παύλο Γιανακόπουλο. Ναι. Αποθεώνω Παύλο Γιανακόπουλο.
0: Πολύ ωραία το είπε. Επιτέλους αποθέωσε ένα Παύλο Γιανακόπουλο. Είναι μια φορά στη ζωή σου. Να πούμε την αλήθεια. Αλλά ρε φίλε, επειδή είπε χθες έτσι και έτσι, το συνέδεσε σήμερα και σου λέει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρει το πρωτάθλημα.
1: Μπορείς να στέλνεις κάθε μέρα μήνυμα, Παύλε.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτά θέλω.
0: Γιώργος. Πετράν πήγα σε γάμο, λέει, στην Πτολεμαϊδα. Πάω να φάω Πρόσχετα πει Γιώργο, κάνω.
1: Θα το διαβάσω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι και υποψήφιο δήμαρχο. Πετράν, πήγα σε γάμο στην Πτολεμαϊδά. Πάω να φάω ένα γύρο και δύο σουβλάκια το μεσημέρι πριν πάω στην εκκλησία και μάπα πράγμα το φάει. Ευτυχώς στο γλέντι το φαγητό ήταν πολύ καλό. Ξυπνάω την άλλη μέρα και παίρνω ένα εσπρέσο φρέντο να ανοίξει το μάτι. Χάλια ο καφές. Απογοητεύτηκα. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Γίνε δήμαρχος, θα τους βάλει σε σειρά.
0: Αυτό δεν μπορώ να.
1: Τόσο επειδή χάλια καφέ. Να...
0: Όχι, έχει πολύ καλό. Αναλόγως που το πήρε τώρα. Άμα πήγε και το πήρε σε κανένα βουλκανιζατέρ, κάνα πάθη. Δεν ξέρω που το πήρε. Αναλόγως που το πήρε και που έφαγε τέτοιο. Αλλά φάει γενικά είμαστε πολύ καλά. Αλλά θα μου πει και θα απαντήσω. Αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει εδώ Χρήστο Κοντού. Σοβαρά. Πώς το έτοιμο ήξερα.
1: Είναι και 54, τι λέω.
0: Σας έστειλε το iBank, λέει. Ο Χρήστο που το λέει iBank. Πολύ ωραίο. Το iBank γιατί ω γνωστόν εμείς σας πληρώνουμε. Και μάλλον θα θέλει τα λεφτά του πίσω.
1: Να το υπολογίσουμε. Να σου πω κάτι. Κάποιος που πληρώνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ΕΡΤ στη ΔΕΗ.
0: Εμένα με πληρώνει, έχω μεγάλο σόι και με πληρώνει το σόι.
1: Όχι, όχι. Εσύ ξέρει. Εσένα όλοι θέλουν να σε πληρώνουν. Εμένα που δεν θέλουν, ας πούμε. Που σου πάω τα νεύρα. Άμα θέλουν να γυρίσουν σε κάποιον τα λεφτά που μου πλήρωσε, εγώ πρέπει να το διαιρέσω πόσους υπαλλήλους έχει η ΕΡΤ. 2.000.
0: Ας πούμε.
1: 2.000. Ναι. Πρέπει να διαιρέσω τα 3 ευρώ δια 2.000.
0: Δεν πρέπει. Για να βρεις το δικό
1: για
0: σου.
1: Για να βρω το δικό μου. Πώς θα του χρωστάω.
0: Α, καλά λες.
1: Πώς θα του πληρώσω για όλους τους εργαζόμενους ΕΡΤ.
0: Να πούμε ότι είναι 3 ευρώ δια 3.000 να τελειώνουμε.
1: Ναι, 3 ευρώ δια 3.000. Πόσο βγαίνει αυτό.
0: Ούτε σε νόμισμα.
1: Δεν ξέρω. Όχι, θα τα πληρώσω.
0: Θα τα πληρώσω όταν θέλω. Αλλά πόσα να σου δω. Άκου, φίλε, τι θα γίνει. Θα τα μαζέψουμε 10 χρόνια επί 12 μήνες. Θα πάρει ένα ευρώ. Κάτι θα πάρει. Το κάνουμε έτσι. Τα λεφτά του πίσω, λέει. Τι γίνεται. Καλημέρα, παιδιά.
2: Τι είναι αυτό. Ακόμη δεν ξέρω, λέει. Χθες το Φλασάκι συνειδητοποίησε τον Μπουλάς, παρόλο που ήταν καλός ηθοποιός, ήταν κακός τραγουδιστής. Το ίδιο σημαίνει και με τον Αργύρη Μπακετζή. Μπορεί να είναι καλός ηθοποιός, πολύ καλός συνθέτης, αλλά από φωνή. Αν δεν το έχει πει, Βασίλη, πες του Πέτρου να δει το περιμένουν οι γυναίκες. Μπας και αλλάξει γνώμη για τον Αργύρη. Χάρης Γιάννη 13. Τι είναι, τραγούδι είναι και αυτό. Θα το βάλω.
1: Χάρη, πρέπει. Θέλει ένα ολόκληρο καλοκαίρι ο Πέτρος, δηλαδή. Θέλει προετοιμασία. Ήξε και ξέρω.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Εγώ σου είπα προλαβαίνω και μου πες το προλαβαίνω.
0: Όχι. Ο Γιώργος λέει ότι έχετε ευχαρίστηση και γράφει το iBank του. Ο Σάκης λέει τι είπατε σήμερα, θα μας φύγουν τα τιμόνια από τα γέλια. Ο Βασίλης το έχει τερματίσει. Αντώνης. Καλημέρα, παιδιά. Πέτρο, εμείς στην Κοζάνη σας ακούμε μια χαρά 105,6. Βασίλη με 55. Δεν μπορεί καμία διοίκηση, καμία θέρευτα να με πλήσει και να κουμαντάρει τι απόψει μου κλπ. Το διαβάζω έτσι, λίγο πιο μπροστά.
1: Ποιο σε άπειλησε, αγάπη. Γιατί... Ποιο σε άπειλησε.
0: Και γράφει κιόλα. Λέει.
1: Εάν δεν το διαβάσεις, θα έρθω εκεί πέρα και θα σου σπάσω τα μάξι. Αλλά δεν θέλω να με απειλούν.
0: Ναι, στο επίθετο έχεις το όνομα, να δω θα το βρεις. Γιατί προχθές δεν ήξερες ποιο είναι το όνομα και ποιο το επίπεδο. Το επίθετο.
1: Για ποιον.
0: Αντώνης Νέστορας.
1: Ο Αντώνης είναι το μικρό.
0: Ναι, και εγώ έτσι λέω. Βασίλη, με έπνιξες με το καφέ για το μπαν, για το iBan, κουβέρ. Τελείως Σπύρος. Παιδιά, δεν ξέρω. Πέρα τώρα βιάζομαι κιόλας και δεν τα καταλαβαίνω. Βάλτε το τραγούδι Καϊμάξεραν με τους χειμερινές κολυμπητές είναι πολύ. Ναι, αυτό μπορεί και να το ακούσει γιατί το Καϊμάξεραν είναι στα μέρη μου, φίλε. Ήδη πίνω φραπέ με Μπέιλις, Βόλος Αγρίνιο Καλαμάτα διαδρομή. Ρε, δεν μεθυσμένος θα πάει στη διαδρομή. Το Μπέιλις έχει αλκοόλ μέσα.
1: Αλήθεια.
0: Τι δεν έχει, ποτό είναι. Πέτρο, μην ξεχάσεις να πας να το δεις, τι είναι αυτό.
1: Το πολλαπλό σου είδωλο. Χειμερινοί κολυμπητές. Γιάννη Αγγελάκα.
0: Καλό έργο. Κατέρινα, καλημέρα παιδιά. Ο Φορτούνης δεν θα είναι στην ενδεκάδα. Αν όχι, τι θα πάω να δω το βράδυ. Ο Φορτούνης θα μείνει τιμωρημένος από το μάτς με την
1: Ελλάδα.
0: Άρα θα δεις τον άλλο.
1: Την κόκκινη.
0: Άρης 7 αμφιλοχία. Τον έλεγαν κυνηγό γιατί κυνηγούσε το διαιτητή επειδή δεν υπήρχε βαρ. Λέει ο Άρης. Καλημέρα στην παρέα από Εξάρχεια. Πανετολικός μόνο. Καλή παρουσία μας στο ΆΚΑ. Στέλνω Άιμπαν για να.
1: Στείλτε όλοι Άιμπαν εδώ. Στείλτε.
0: Εκράν στα τουρκικά ή εκράν, δεν ξέρω τι είναι, σημαίνει οθόνη.
1: Εκράν,
0: σημαίνει οθόνη. Τα διαρκές μεταβιβάζονται πολύ εύκολα. Φέτος έχω ήδη πάει δύο φορές στην ΑΕΚ με το εισιτήριο του γύρου ενός φιλού, οπότε δεν μπορεί να πάει αυτός. Απλά μου το μεταβιβάζει μέσω Gov και εγώ απλά πατάω αποδοχή. Είναι πολύ εύκολο, το ίδιο έκανε 5-6 φορές και πέρσι, λέει ο Ανδρέας. Κάποιες ομάδες το δέχονται. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ξέρω ότι δεν το δέχεται πάντως. Και το ψάχνουν να δουν πώς θα γίνει. Ξέρουμε για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας και όχι στο γήπεδο της Τρίπολης που είχε δηλώσει ως έδρα η Καλαμάτα. Το οποίο γήπεδο της Νίκαιας είναι σε κακή κατάσταση όπως διάβασα. Δεν ξέρω, μήπως σκέφτονται ότι θα πάνε πολύ καλαματιανοί από την Αθήνα. Γιατί οι Παναθηναϊκοί, από ό,τι διάβασα, απαγορεύτηκε να πάνε. 4 σχόλια διαλέγετε και παίρνετε.
2: η Σπάρτα 0-2, η Λεβερκούζεν 3-0, ο Ολυμπιακός για Γελόνια 2-0 και η Γιουβέντους Ναϊμέγεν 2-0. Οκ, Ανδρέα. Θέλουμε Παγαστικό και Λουκάκι να κάνει τις δεύτερες. Χρήστος. Βλέπω σήμερα αν την νίκη του Ολυμπιακού και γενικά θα τα πάει καλά στο Europa. Εντάξει, σηκώνει. Πάνω, σηκώνει. Συγγνώμη αν το έχετε αναφέρει ξανά, αλλά θεωρείτε ότι υπάρχει πιο στημένο γκολ από αυτό τη ασχόλου του Γιουβέντους. Παιδιά, έκανε αδιανόητη εντύπωση σε όλο τον κόσμο, έτσι. Σε όλο τον κόσμο. Φοβερό. Φοβερό. Βασιλάρα.
1: Εγώ του λέω stop. Εσύ όμως. Δεν το λες το stop.
2: Εγώ καλωσορίζω την κυρία Γεωργία που μόλις μπήκε στο Viber της Eraspor στο κανάλι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και του Impix, thank me later. Παιδιά, δεν τα προλαβαίνουμε δυστυχώς. Sorry, είναι 59 και 30 δευτερόλεπτα. Έχει και μέσα request, είναι πολύ, πολύ πράγμα. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Θα κάνουμε τρία ώρα εγώ εδώ πέρα. Δεν λες. Είναι μέσα.
1: Λες,
2: ποιο να φάμε, ποιο να κόψουμε, πες.
1: Κάποια φορά, ρε παιδί μου, πρέπει να ξεκινάμε και από τα τελευταία λίγο, έτσι για πλάκα. Και να ξέρω εκείνη στην αρχή.
2: Λες.
1: Η κυνηγή της αρχής.
2: Όχι,
1: μία φορά στις πέντε μέρες.
2: Μέσα, ρε παιδί μου, αλλά όταν διαβάζεις, πατάς το τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει, για παράδειγμα. Έρχεται κι άλλο και δημιουργεί. Καταλαβαίνει. Πρόβλημα στα μηνύματα που έρχονται και με το πολύ και μετά καθυστερημένο. Ναι, δημιουργεί θαλασσαράκι. Τελειώσαμε, κύριε.
1: Τελειώσαμε. Άντε. Γεια σας. Καλώς το Φώτη, το φώτη ψυχάρα Ολυμπιακάρα.
2: Καλώς το Φώτη τον Παρόλα. Στα requests πηγαίνουν όλα τα μηνύματα που έχουν μέσα.
1: Ε, για άμα πάνε στα requests και τώρα, εντάξει, πάνε
2: και
1: στα
2: πάει ο Λουκάκης το πρωί εμένα να μου κάνει τον ξύπνιο. Τάχα της ότι όλα τα ξέρει. Τρομάρα του το ενός.
1: Παρόλα, έλα λίστα, λοιπόν. Γεια σας, παιδιά, αύριο.
2: Πάνε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ερυθρόλευκος είναι και επίσημα ο 28χρονος Αφρικανός Σέντερ Φορ Μάριος Μουαντιλματζή, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε για την απόκτησή του 8 εκατομμύρια ευρώ λίγη ώρα πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού στην τουρκική Σαμσουσπορ. Ο παίκτης που πέρυσι ήταν δεύτερος σκόρερ στο Conference League επέγραψε τριετές συμβόλαιο με αιτήσιες αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στη Link Phase του Europa League. Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού σε αυτή τη διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ με αντίπαλο την Πολωνική Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα στερηθεί απόψε του Σά και Φορτούνη, αλλά πρόσθεσε στην αποστολή τον Γιάρεμτσουκ. Ο αγώνας του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί από την Era Sport, τη Magenta Sport 2 και τον Αντένα. Μια ανάσα απέχει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών τόσο από τους 16 του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όσο και από την τελική φάση του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι διεθνείς μας νίκησαν χθες στη Σουηδία με 3-1 σετ και αναμένεται να βρεθούν στην επόμενη φάση είτε πάρουν αύριο 2 σετ από τη Σλοβακία, είτε η Σουηδία κερδίσει σήμερα τους αυριανούς αντιπάλους μας στον όμιλο της Μόντενα. Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Link Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο σε μετάδοση και τα δύο παιχνίδια από τον υβριδικό Sky. Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο από τον Sky, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 με μετάδοση από το Open, ενώ και τα 4 παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ένα απολαυστικό βίντεο 3 λεπτών που συμπυκνώνει όλα τα μεγάλα γεγονότα από το 1926 έως σήμερα ήταν το αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έως τις 29 Σεπτεμβρίου έχουν δικαίωμα οι ελληνικές ομάδες να υπογράψουν συμβόλαιο με ποδοσφαιριστές που έμειναν ελεύθεροι μέχρι χθες, 15 του μήνα. Η δε μεταγραφική περίοδος του χειμώνα θα διαρκέσει από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου του 2027. Ο Λιβαδιακός απέκτησε χθες τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάντζο που αγωνιζόταν στην Μπέρμιγχαμ. Παίκτης του Πανετολικού θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Τιμιάνης, ο οποίος άλυσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και συμφώνησε με τους Αγρινιώτες. Ο Προμηθέας νίκησε 92-82 την Βιέννη στη Βουλγαρία και στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει αύριο την τουρκική Κορφέζ που απέκλεισε τον Κολοσσό Ρόδου με σκόρο 91-79. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ φλερτάρει με τον διεθνή Γάλλο point guard το Μάιερ Τέλ, ενώ ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστερίου, καθώς έχει 11 παίκτες της τραυματισμένους ή ασθενείς. Ο κομισάριος του NBA, Adam Silver, εκτίμησε ως πιθανή τη συνεργασία της Αμερικανικής Λίγκας με την Ευρωλίγκα ώστε να παρουσιαστεί ενιαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους 10 υποψηφίους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύπου για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς, ενώ η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη θα διεκδικήσει το έπαθλο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας. Δύο εν παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Μούσας Ισοκό και ο Πέδρο Τσιριβέγια, αναφέρονται στη δικαστική έρευνα για σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή προμηθειών και εξοπλίματος μαύρου χρήματος σε μεταγραφές της γαλλικής Νάντα από το 2015 έως το 2023. Ιστορική απόφαση για την Αφρική, καθώς η World Athletics ανακοίνωσε πως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029 θα διεξαχθεί στο Ναϊρόμπι της Κένυας, της πρώτης χώρας στη Μαύρη Ήπειρο, που αναλαμβάνει τόσο σπουδαία διοργάνωση. Το δε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 θα διεξαχθεί στο Μόναχο. Στους 16 του Αγγλικού Link Cup προκρίθηκε η Λίβερπουλ με το χθεσινό 3-1 σε βάρος της Τότεναμ, ενώ στον τέταρτο γύρο έφτασε και η Arsenal με σκορ 4-2 επί της Ipswich. Σε άλλους αγώνες, West Ham Fulham 2-3, Reading Bradford 1-2 και Peterborough, Barnsley 7-6 στα πέναλτι. Με γκολ του SP στις καθυστερήσεις, η Real Madrid της πέρασε με 3-2 από την έδρα της Elche και μετράει 15 βαθμούς στις πρώτες 6 αγωνιστικές της Ισπανικής Λίγκας. Σε άλλους αγώνες, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1. Άλλαξε γνώμη ο Λιονέλ Μέση όσον αφορά την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Κανόνισε λοιπόν να παίξει ακόμα 3 αγώνες μαζί της και με αυτούς να ολοκληρώσει οριστικά τη διεθνή καριέρα του με την Αλμπισελέστε. Τέλος, ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας, βάζοντας τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του. Ο 35χρονος μέσο επιθετικός φόρεσε τη φανέλα της Τρικολόρ σε 131 αγώνες, έχοντας απολογισμό 31 γκολ, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ στην ιστορία της χώρας του. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
12: Εδώ και 54 χρόνια
13: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
11: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
14: 25 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ένας μεγάλος παγκόσμιος προορισμός. Από την Ελλάδα, τη γενέτειρα του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη Νότια Κορέα, τη γενέτειρα του Ταϊκβοντό. Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη επίσημη αποστολή τεχνικού Ταϊκβοντό της Ελληνικής Ομοσπονδίας αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πούμψε Τσουντσόν 2026. Η Ελλάδα στη παγκόσμια σκηνή του Πούμψε.
15: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
16: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
17: Ακούτε Air Sport.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πώς
1: τώρα,
0: πάμε?
1: Μιλάω εγώ τώρα.
0: Καλώς τα δεχτήκαμε. Φώτης Παρόλα στο στούντιο. Τον βρήκε το δρόμο τελικά.
1: Το βρήκα. Καλώς σας βρήκα.
0: Ναι.
1: Καλώς
0: ενδεχτήκαμε. Ψήλωσες, μεγάλωσες, ομόρφινες. Δηλαδή,
1: αφού είχα πάει σε ειδικό μέρος, το οποίο βοηθάει, ας πούμε, στην ανάπτυξη, όχι μόνο της προσωπικότητας,
0: ναι,
1: αλλά και όλων των άλλων. Πώς να το πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι πήγες στο Ακρίνιο.
1: Είδες με βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Και μόνο που πέρασα τη γέφυρα αυτή, καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι σαν να περνάς, ας πούμε, σε άλλη διάσταση.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι πολύ.
0: Άραστε πηγαίνεις με τον αέρα. Τι, του πρωτοπόρου.
1: Ναι, πήγα έτσι και ήρθα πρωτοπόρος. Ναι, σωστό.
0: Πήγες, ναι. Δηλαδή σε υποδέχτηκαν οι πρωτοπόροι και έφυγες πρωτοπόρος εσύ.
1: Πήγα, μίλησα με τους πρωτοπόρους, μου λένε καλά στο μελλοντικό πρωτοπόρο. Κατάλαβες. Και το βράδυ παίξαμε και τον αγώνα μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήρθαν κάποιοι.
0: Ήσουν στο Αγρίνιο όταν έγινε. Τη μέρα του αγώνα.
1: Όχι, είχα προσγειωθεί σπίτι. Αλλά είχα κάνει τις διαβουλεύσεις και είχα πετύχει τη συμφωνία.
0: Ωραία.
1: Είχαν γίνει διαπραγματεύσεις από το προηγούμενο βράδυ, το βράδυ του γάμου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι εκεί από το Αγρίνιο να πούνε τι ωραία εκπομπή κάνεις με την Κατερίνα, τι τυχερός που είσαι,
0: ναι,
1: με την Κατερίνα κτλ.
0: Εκεί είναι, ναι, εντάξει. Είναι στη μένα, είναι γιατί είναι εντός έδρας δικής μου.
1: Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται την Κυκλάστρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, και λέω, ναι, λέω παιδιά, τι γίνεται. Πώς θα μας φερθείτε, να γίνει ένας πολιτισμένος αγώνας.
0: Ναι.
1: Και λέει, μη σε νοιάζει, λέει. Σκύβει ένας, μου λέει, Παναθηναϊκός.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε μου λέει, θα προχωρήσουμε καλά.
0: Οπότε δεν είχε κανένα πρόβλημα εκείνη τη μέρα.
1: Τις μεγάλες ομάδες μου είπε για την αλήθεια, για να μην το παραφράσω, είμαι Πανετολικός και από τις μικρές Παναθηναϊκός.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι. Κατάλαβες.
0: Κράτησε τη σημαία ψηλά. Κράτησε τη σημαία ψηλά.
1: Λοιπόν, όλα καλά.
0: Πολύ καλά πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, mm-hmm, και ο Πανετολικός φυσικά, αλλά πολύ καλά πηγαίνει και ο Όφη.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Με εκτός έδρας νίκη, ναι, μέσα στο Καραϊσκάκης και όχι μόνο, mm-hmm, γιατί ο Κόντης συνεχίζει να κάνει πολύ καλή δουλειά χωρίς να υπάρχει και το άλοθη της μεγάλης ομάδας πλέον.
1: Ωραίο.
0: Και μπαίνει έτσι σε ένα ωραίο κλαμπ των καλών, πολύ καλών Ελλήνων προπονητών. Ήταν από πριν, αλλά τώρα, mm-hmm, έχει βάλει διπλή και τριπλή σφραγίδα.
1: Έτσι. Και έχει πάρει και Άιζο.
0: Έχει πάρει και Άιζο, ακριβώς. Mm. Και πιστεύω ότι από το Αγρίνιο, mm, πρέπει, ναι, να κάνουμε έτσι μια μετάβαση τρελή προς την Κρήτη, να συναντήσουμε τον Κυριάκο Καψή, τον πολύ καλό, έγκριτο και, πώς να το πω, πάντοτε χαμογελαστό και στοχοπροσυλλομένο δημοσιογράφο που θα μας πει, θα μας δώσει το κλίμα από την Κρήτη,
1: ναι,
0: και όλο το ρεπορτάζ από μια ομάδα που πραγματικά παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και, όπως είπαμε και πριν, μέσω του Χρήστου Κόντι έχει βάλει τη σφραγίδα της.
1: Ωραία.
0: Κυριάκο, καλώς ήρθες στην Ερασπορ.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα. Τι
2: θα
0: κάνουμε?
2: Ήθελα να πω η όλη στο πρωινό, αλλά για πρώτη φορά μετά από κανένα 8 μήνα, 10 μήνα είδαμε σύννεφο στη Χανιά, στην Κρήτη γενικότερα.
1: Ναι.
0: Είδες που σου λέγα για το χιούμορ. Ναι.
2: Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, υπάρχει ενθουσιασμός μεγάλος στον Όφη, όπως μπορείτε και εσείς να καταλάβετε. Και υπάρχει ενθουσιασμός αυτή την ώρα στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Γιατί όσον αφορά το αγωνιστικό τμήμα, ο ενθουσιασμός τελείωσε Κυριακή βράδυ. Αφού ξεκουράστηκαν με τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης κλπ. Υπάρχει Ευρώπη για τον Όφη. Υπάρχει Ευρώπη γιατί αύριο παίζει το πρώτο του ματς στη League Phase του Europa League, συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι Όφη μετά τα προκριματικά. Έτσι λοιπόν ρίχνεται στη μάχη της League Phase Europa League και αύριο 8 παρατέταρτο θα υποδεχθεί τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο και ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Τη Δευτέρα βγήκαν τα εισιτήρια, μέσα σε λίγες ώρες έφυγαν 12.000 εισιτήρια για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι ο ενθουσιασμός. Μιλάμε τώρα για το Ηράκλειο που, εντάξει, να έχει τώρα 180.000 πληθυσμό, 200.000 πληθυσμό για παράδειγμα, που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και
0: φαντάζομαι ότι πηγαίνουν και από όλη την Κρήτη.
1: Βέβαια.
2: Πηγαίνουν και από όλη την Κρήτη, βέβαια. Και να συμπληρώσω ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, Όφη πήρε την απόφαση να ανοίξει μία ακόμη θύρα.
0: Οπότε, ναι,
2: μέχρι πριν από λίγο εγώ που μίλησα με τη διοίκηση του ΟΦΗ με ενημέρωσαν ότι έχουν πουληθεί άλλα 2.000, δηλαδή έχουν φτάσει στα 14.000 και μέχρι αύριο το απόγευμα σίγουρα θα πουληθούν και άλλα. Η ομάδα λοιπόν προετοιμάζεται, ο Χρήστος Κόντης προσπαθεί να κρατήσει προσγειωμένους τους παίχτες εν όψη αυτού του πολύ μεγάλου αγώνα με την γερμανική τη Hoffenheim, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί και στην Bundesliga αλλά και στην Ευρώπη. Να πάμε στα αγωνιστικά νέα, να πούμε ότι, να πούμε ότι ο Νικολάου είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστεί, θα δοκιμάσει στην απογευματινή προπόνηση, γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, είχε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Από την άλλη, η Σιέλης και η ΣΕΚΑ προπονούνται κανονικά και εκτός απρόπου θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κώτη. Το απόγευμα υπάρχει προπόνηση στις 6 ώρα. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η συνέντευξη τύπου, όπου θα μιλήσει ο τεχνικός του Όφη. Υπάρχει και μεγάλη ικανοποίηση γενικότερα. Έχει αφήσει έναν αντίκτυπο αυτή η πορεία μέχρι τώρα του Όφη, γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην ομάδα. Γιατί λέγαμε τόσα χρόνια, αφού έχουμε τόσους Έλληνες, γιατί φέρνετε κάποιους ξένους οι οποίοι, ναι, να κάνανε τη διαφορά, αλλά δεν είναι καλύτερα από τους Έλληνες. Τώρα λοιπόν ο Όφη έδωσε την απάντησή του και θεωρώ, επειδή ο Χρήστος Κώτης κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι εξαιρετικός προπονητής, ότι αυτό δεν είναι μια φούσκα, δεν είναι μια φωτοβολίδα. Θα συνεχιστεί η πορεία και μην αποκλείσετε το γεγονός ότι ο Όφη μπορεί να είναι και ίσως και η τέταρτη ομάδα της Super League φέτος.
0: Μάλιστα. Και σίγουρα η ομάδα από την Κρήτη εξαργυρώνει την πολύ καλή της πορεία πέρυσι με την Ευρώπη και όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκτός από το στοίχημα των παικτών, υπάρχει και το στοίχημα του Έλληνα προπονητή. Πώς είναι έτσι το κλίμα γύρω από τον προπονητή, πώς ήταν στην αρχή όταν ήρθε, κατά τη διάρκεια όταν έχτιζε την ομάδα, δώσε μας έτσι.
2: Κοιτάξτε,
0: να χτίσουμε λίγο το προφίλ του, ναι, του Κόντι στον Όφη.
2: Επειδή δεν ανέλαβε ουσιαστικά από το ξεκίνημα της περσινής σεζόν.
0: Ναι, ναι.
2: Ανέλαβε ουσιαστικά στα μέσα, για να μπω και λίγο πιο μετά.
0: Ναι, αλλά έκανε γοργά βήματα η ομάδα.
2: Ναι, σίγουρα. Έκανε γοργά βήματα. Έστειλε το μήνυμά του από το ξεκίνημα. Δηλαδή, ο Όφη μέσα σε 2-3 εβδομάδες έδειξε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Και το αποτέλεσμα ήταν μετά να ξεκινήσει την προετοιμασία του, να έχει όλη την ομάδα να δουλέψει κανονικά, να μεταφέρει τη φιλοσοφία του σε παλαιούς και νέους παίκτες που δεν αποκτήθηκαν πολύ. Κράτησε δηλαδή την ομοιογένεια, κράτησε μια βάση. Και αυτό έχει φανεί μέχρι τώρα. Οι παίκτες είναι δεμένοι. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση και στους παίκτες. Πραγματικά είναι αυτό το οικογενειακό κλίμα. Θα βγουν το απόγευμα έξω όλοι μαζί. Θα πάνε για καφέ. Ναι. Και γενικά στο Ηράκλειο, ακόμη και ο Χρυσός Κώτης με τους βοηθούς όταν βγαίνουν, αποθεώνεται κανονικά από όλους. Και ας μην είναι όφοι κάποιοι, δηλαδή, γιατί είναι και κάποιοι που υποστηρίζουν. Πάνε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Γενικά έχει κερδίσει τον σεβασμό. Και αυτό φαίνεται και στα social, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει. Δηλαδή, ακούς μόνο θετικά σχόλια και για τον Κόντι, αλλά και για τους παίκτες. Και γενικότερα για το γεγονός ότι αγώνιζε το σύλλογο και πέσει το Όφη και πολύ καλή μπάλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσέξτε ο Καραϊσκάκης, δεν το έκλειψε το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ. Δηλαδή, σαν να έπαιζε, ήταν Όφη Ολυμπιακός και να κέρδιζε Ολυμπιακός. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, έπαιξε εξαιρετική μπάλα και την άκουσε 100% τη νίκη. Όφη, και πραγματικά θα δείτε ότι θα δείξει μια εξαιρετική πορεία φέτος, αρκεί να μπορεί να διαχειριστεί το Ευρώπη-Ελλάδα. Γιατί όταν μια ομάδα δεν έχει συνηθίσει να παίζει διπλά ματς, καταλαβαίνετε ότι είναι κουραστικό και πρέπει να έχει και παίκτες ίδιο επίπεδο αναπληρωματικούς, να μπορεί να.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και έχουμε δει ότι σε κάποιο βαθμό και οι άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα το ρεπορτάζ αναφέρει, ότι έχει επηρεάσει ακόμη και την ΑΕΚ. Που είναι μια ομάδα περισσότερο πιο συνηθισμένη δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Σίγουρα, αλλά αν θυμηθούμε και την ΑΕΚ πέρυσι στο ξεκίνημα της σεζόν, δεν ήταν τόσο καλή. Δηλαδή είχε κάνει και την κέλα της στο πρωτάθλημα, αλλά μετά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη άρχισε να ανεβαίνει και δεν σταμάτησε ποτέ. Δηλαδή ήταν μετά σε φουλ ρυθμούς. Δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί το ίδιο και φέτος.
0: Θα δείξει. Ναι.
2: Θα τα δείξει.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, ιδιαίτερα για μια ομάδα σαν τον Όφη.
2: Ναι, σίγουρα. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και να πάει καλά και στην Ελλάδα, να πάει καλά και στην Ευρώπη, να πάρει και η Ελλάδα βαθμούς από τον Όφη στην Ευρώπη, να πάνε φυσικά και άλλες ομάδες καλά.
0: Αναμφίβολα, ναι.
2: Πάνευουμε και εμείς γενικότερα.
0: Κυριακό, ο Χρήστος Κώτης είναι ένας προπονητής που καταρχάς έχει ένα πολύ ελκυστικό χαρακτηριστικό για προπονητή. Φέρνει αποτελέσματα αμέσως. Ναι. Το έδειξε και στον Παναθηναϊκό, κυρίως στην Ευρώπη. Το έδειξε σίγουρα και στον Όφη. Και εδώ πέρα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, δεν υπάρχει το άλοθη της μεγάλης ομάδας. Δηλαδή ότι εντάξει, τον Παναθηναϊκό πήρες, okay.
2: Ναι, ισχύει αυτό, εντάξει, και σίγουρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Είναι βέβαια και τι παίκτες έχεις δίπλα σου.
0: Δεν αμφιβάλλω, ναι.
2: Αυτό που έχει καταφέρει ο Χρήστος Κώτης, δηλαδή, και αν έχεις μιλήσει μαζί του, μπορείς να το αντιληφθείς, μπορεί να σε κάνει εύκολα φίλο του, να τον πάρει, να συζητήσει οτιδήποτε, να είναι χαμογελαστός, να κάνει το χαβαλέ σου κλπ. Αλλά όταν είναι τέσσερις γραμμές, είναι ο προπονητής και αυτό δίνει το σεβασμό τον Χρήστο Κόντι, που του δείχνουν οι παίκτες γενικότερα, και αυτό νομίζω το έχει κερδίσει ο ίδιος. Και εγώ, επειδή ήξερα και κάποιον συνεργάτη του πριν πολλά χρόνια, που είχαν ξεκινήσει μαζί με τον Χρήστο Κόντι, μου είχε πει τότε: πρόσεξε και θυμίσου το ότι ο Κόντις θα γίνει ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Σίγουρα.
0: Το πάει πολύ καλά.
2: Ναι, το πάει πολύ καλά. Κάτι έχει δείξει.
0: Το πάει πολύ καλά και βγάζει και πολύ έτσι νοοτροπία νικητή στους παίκτες του. Αυτό σίγουρα, είναι επίσης ένα πολύ ελκυστικό χαρακτηριστικό για προπονητή. Δηλαδή το να έχει άμεσα αποτελέσματα και να αλλάζει την νοοτροπία, γιατί η ψυχολογία, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα στον αθλητισμό.
2: Δεν μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα, που είμαστε η χώρα που ισοπεδώνουμε τα πάντα και σηκώνουμε τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια ήττα off την άλλη εβδομάδα, για παράδειγμα, και να λέμε να, πού είναι ο Κόντις κλπ. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εμείς βλέπουμε τη δουλειά που έχει γίνει, τον τρόπο που παίζει. Γιατί ξέρεις, κάποιες φορές μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο και να μην κερδίζεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήσουν καλός. Κάτι. Δεν παίζει.
0: Ή ότι είναι δεν ομάδα. Έχει γίνει δουλειά στην ομάδα.
2: Είναι ομάδα. Δηλαδή, και όταν ένας επιθετικός σου χάνει γκολ. Δεν σου φταίει ο προπονητής 100%. Εντάξει, έχασε ένα γκολ.
1: Παίζουν πολλά ρόλο. Και η τύχη και οι συγκυρίες. Και...
2: Τα πάντα. Ένας τραυματισμός μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Όλη την ισορροπία.
1: Ας ελπίσουμε ο αυριανός αγώνας να είναι γεμάτο το γήπεδο. Εγώ περιμένω γύρω στις 20.000 κόσμου. Έτσι έχω διαβάσει ότι μπορεί να φτάσει εκεί ο αριθμός. Να πάρει το αποτέλεσμα, να γίνει μια καλή αρχή και στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα το νερό έχει μπει στα βλάκια, πιστεύω.
2: Σίγουρα και νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει και από τη στιγμή που οι τέσσερις μεγάλοι δείχνουν μια αστάθεια. Εντάξει, Παναθηναϊκός φέτος δείχνει πιο σταθερός, τουλάχιστον ξεκίνημα, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη. Μην βγάζουμε συμπεράσματα.
0: Εμείς παίρνουμε τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής.
2: Ναι, επειδή υπάρχει και μια στάθεια, μην αποκλείσετε το να μπει σφήνα στην πρώτη τετράδα. Εγώ την πέμπτη θέση θεωρώ ότι την έχει εξασφαλισμένη. Για την τετράδα μην απορρίσετε αν μπει.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
2: Δεν λέω ότι χτυπάει απαραίτητα για κάποιον, αλλά. Όταν βλέπεις κάποιες ομάδες και δεν είναι σε κάποια στιγμή, θα τις σκάσουν, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να είσαι κάθε χρόνο εκεί πρώτος, δεύτερος. Κάποια στιγμή θα κάνεις και μια κοιλιά.
0: Θα φανεί πεδίο δόξης Λαμπρό, λοιπόν, για όλες τις ομάδες. Θα φανεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ο καλύτερος ας προχωρήσει, ας κερδίσει και ας δοξαστεί. Κυριάκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να σε καλά, κύριε.
0: Για να λοιπόν, θα σε ξενοχλήσουμε, έχω την αίσθηση, γιατί θα υπάρχει μέλλον στην ιστορία.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Για πολύ έτσι ωραίο ρεπορτάζ και πληροφορίες και για όλη σου την ενέργεια που τη μεταδίδεις από την Κρήτη και φτάνει σε όλη την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
1: Και βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σε λίγα λεπτά έχει και συνέντευξη τύπου ο Κόντις.
0: Εσύ τι νομίζεις ότι είναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τι νομίζεις, έτσι το βγάλαμε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα προλάβουμε, δηλαδή μέχρι να αρχίσει η συνέντευξη τύπου, αν θα προλάβουμε κάποιες από τις δηλώσεις, δηλαδή να αναπτυχθεί, να αρχίσει να ξεδιπλώνει. Δεν ξέρω το πλάνο, αλλά όποιες δηλώσεις κάνει, γιατί είναι ήδη και 25. Και εμείς θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά εντάξει, ό,τι προλάβουμε θα το μεταδώσουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία, εδώ είμαστε.
0: Γιατί δεν ξεκινάνε και οι εκπομπές, λέω. Δεν ξεκινάνε και οι συνεντεύξεις τύπου πάντοτε ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι και το ακαδημαϊκό. Και
1: το
0: προπονητικό και το δεν ξέρω τι. Τέταρτο.
1: Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός σήμερα στις 10. Από τις εμφανίσεις των ομάδων στην Ευρώπη ξεκινάει την πορεία του με τη Γιαγκελόνη. Αύριο είναι ο Όφη και νομίζω ότι όλοι είμαστε με τις ελληνικές ομάδες. Έχει ξεκινήσει πλέον για τα καλά η σεζόν.
0: Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού μετά το στραβοπάτημα στην κανονική, στο επίσημο ντεμπούτο του. Θα δούμε και τι έχει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σημερινό παιχνίδι. Όχι. Μου φάνηκε ότι κάτι είχε βγει. Αυτά υπάρχει, η επικαιρότητα έχει κατακλειστεί γενικότερα από τις πληροφορίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα, που έρχονται στο φως για όλη αυτή την περιπέτεια και το που κατέληξε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν είναι απίστευτα τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα.
1: Και παρακολουθούμε ένα σενάριο, δεν θα έλεγα επιστημονικής φαντασίας, ένα θρίλερ το οποίο εξελισσόταν εν αγνία του κόσμου, έτσι. Και με το που έγινε αυτό το δυσάρεστο για όλους μας συμβάν, για έναν νέο άνθρωπο, έτσι, δεν λέμε επειδή είναι ο Γιώργος ο Μαζονάκης, επειδή ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας νέος άνθρωπος έφυγε με ένα τέτοιο τρόπο, άδικο, έτσι. Αλλά αυτή η η θριαλίδα ήταν που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία και ένα κουβάρι το οποίο πρέπει.
0: Αναδεικνύει τις παθογένειες που υπάρχουν.
1: Πρέπει να ξετυλιχθεί μέχρι τέλους αυτό το κουβάρι, παιδιά.
0: Και εγώ δείχνει... εκείνη τη μέρα ήμουνα στην Καρνεάδου και πέρασε μπροστά μου το ασθενοφόρο και μου έκανε εντύπωση, γιατί καταρχάς η Καρνεάδου είναι ένας έτσι στενός δρόμος, οπότε είδα ξαφνικά ένα
1: κινητικότητα
0: ασθενοφόρο να περνάει με χίλια και μου έκανε εντύπωση που είχε από πίσω και, και μηχανή του ΕΚΑΒ. Ήταν δύο, δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο, είχε και μηχανή από πίσω. Και λέω κάτι έχει γίνει, καλά σίγουρα κάτι έχει γίνει, με το που διάβασα μετά για τον Γιώργο Μαζονάκη κατάλαβα ότι αφορούσε εκείνον, γιατί ταιριάζει και η ώρα κιόλας.
1: Και μια και κλείνοντας τα επόμενα δύο λεπτά η κουβέντα πάει εκεί, σκεφτείτε, εγώ αναλογιζόμουν, Κατερίνα, φίλες και φίλοι, διαβάζοντας αυτά τα τραγικά γεγονότα και την εξέλιξη των πραγμάτων, τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, τι είχε τραβήξει ο Γιώργος Μαζονάκης με τις ταλαιπωρίες, με τα ψυχολογικά του, με τις μεταπτώσεις, με τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του αλλά δεν ήταν, με αυτούς που έπρεπε να είναι δίπλα του αλλά δεν ήταν, με τους συναδέλφους, με όλο αυτό.
0: Μεγάλη δοκιμασία. Έτσι. Σε ψυχολογικό
1: και πώς κατέληξε αυτή η ιστορία. Έτσι. Δυστυχώς θα μπορούσε να πει κανείς κλείνοντας ότι...
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απόρρια της ψυχολογικής πίεσης, ας πούμε, γιατί το τι έγινε σε ιατρικό επίπεδο είναι μια άλλη ιστορία. Τελείως διαφορετική. Απλώς επειδή αυτό αφορά εν πολλοίς τις γυναίκες που, εντάξει, σε ό,τι αφορά την καλαισθησία και αισθητικά, δεν μιλάω γιατί είναι πλασμαφαίρεση τώρα, μιλάω γενικότερα για διάφορες πρακτικές και για διάφορες, ας πούμε, μπότοξ, αυτά που γίνονται σε κομμωτήρια,
1: νιχάλικα,
0: ιστορίες, το άλλο και αυτά, πρέπει να υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να γίνονται κάθε επέμβαση να γίνεται από γιατρό, δηλαδή. Εντάξει, τώρα μην ξεκινήσουμε αυτό. Επειδή βλέπουμε και στα monitor και τα νέα στοιχεία που έρχονται.
1: Πρέπει να υπάρχει έλεγχος αυστηρός, έτσι. Και εδώ μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, και η τεχνολογία, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μου επιτραπεί να το πω, παραβλέπουν πράγματα. Περνάνε πράγματα και συνθήκες, πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις που ανεξέλεγκτα. Ναι. Και φτάνουμε μετά όλοι να λέμε «Μα τι έγινε, πώς έγινε αυτό?» Και όμως έγινε. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο από το διπλανό στούντιο και αμέσως
0: μετά... θα ακούσουμε σίγουρα και πληροφορίες που αφορούν σε αυτή την υπόθεση και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή όποιου άλλου δημόσιου φορέα έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 στη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση σε μισή ώρα στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν συγκεντρωθεί φοιτητές για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Διεκόπη η κίνηση από Μητροπόλεως προς την Οδό Νίκης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, υπογράμμισε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να περιορίσει τις προμήθειες ενέργειας. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνιες απολογίες. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Ακούτε, Era Sport.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολλοί στέλνουν στο Viber. Έτσι,
1: α, ναι, μέσα από το λογαριασμό. Στο τι στο τέλος.
0: Έτσι, μην γίνει κανένα λάθος. Γιατί κάποιοι λένε δεν μας βρίσκουν. Μην βάλετε το τι, αεράσπορ.
1: Μην βάζουμε, γι' αυτό το τονίζουμε. Για να αεράσπορ, βγαίνει το εικονίδιο και τσουπ.
0: Τάκ, βγαίνουμε τάκ και αρχίζει
1: και όλα, και
0: η αμφίδρομη σχέση αυτή που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε γαλουχίσει τόσο καιρό.
1: Σιγά σιγά αρχίζει και το μπάσκετ.
0: Ναι. Εγώ αισθάνομαι πάντως σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο. Που ξαναγύρισα.
1: Γιατί?
0: Και μπήκα στα βαθιά. Με άρχισε. Ήθελε πιο ήπια.
1: Πιο ήπια. Τι να σου κάνουμε μασάζ.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Η κάμερα να πάει, να στραφεί.
1: Κύριε Λαϊ, πως δεν θα τα κιάσει.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα Αντωνιάδη κοντά μας. Ο Άγγελος ο Μπάντζης στην παραγωγή της εκπομπής. Ζαραϊδόνης, Άγγελε, συγγνώμη. Εντάξει, είναι οι πρώτες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Ο Άγγελος ο Μπάντζης στην παραγωγή της εκπομπής. Ζαραϊδόνης, Άγγελε, συγγνώμη. Εντάξει, είναι οι πρώτες

0: Ευρώπη και νομίζω ότι στην έδρα του μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη και μάλλον για τη νίκη θα τα πει ο προπονητής του στη συνέχεια, θα πάει γιατί χρειάζονται
1: σίγουρα,
0: οι βαθμοί.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι πως έχουν γίνει τώρα οι league face.
1: Καταρχάς και να μην πηγαίνεις για την νίκη, πρέπει να πας για την νίκη, γιατί στοχεύοντας το 10 πιάνεις το 5.
0: Έτσι. Και εφόσον ο κόσμος θα είναι στις εξέδρες,
1: ναι,
0: νομίζω ότι είναι, θα δώσει αυτό το μπουστάρισμα που συνηθίζουμε να λέμε στους παίχτες και τη βοήθεια που χρειάζεται και ο προπονητής και οι παίχτες από τον κόσμο τους, την αγάπη και όχι μόνο.
1: Πάντως ο Κυριάκος Καψής μας μετέφερε πολύ ωραίο κλίμα από την Κρήτη και πώς να μην είναι έτσι άλλωστε, όταν ο κόσμος βλέπει την τοπική ομάδα να πηγαίνει τόσο καλά και μακριά από την έδρα της.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και είπε ο Κυριάκος νωρίτερα ότι ο Όφη φέτος προσβλέπει στην τετράδα.
1: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να ανησυχεί κάποιος.
1: Που έχει μια υγιή φιλοδοξία. Ο
0: ναι,
1: Κόντης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν φοβάται δηλαδή, να πάει με όποιες συνθήκες. Το βγάζει αυτό ως άνθρωπος.
0: Ναι. Και το ποδόσφαιρο.
1: Και είμαι σίγουρη θα το βγάζει και στις προπονήσεις στην ομάδα.
0: Το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα, νομίζω πιστοποιεί αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι λέμε, να βγούμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
1: Ναι, ανεξάρτητα από την αγωνιστική εικόνα, τον έχω προσέξει πολλές φορές στις δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Ότι δεν φοβάται να πει αυτό που έχει στο μυαλό του. Δηλαδή να το εκφράσει ότι ναι, θέλουμε να πάμε για να κατακτήσουμε το τρόπαιο, ξέρω εγώ.
0: Το θέλουμε το ένα.
1: Ναι,
0: το
1: δεν κρύβεται. Και στις δηλώσεις ακόμη.
0: Το να είσαι αληθινός. Το να είσαι αληθινός, να μην άλλα σκέφτεσαι, άλλα λες, άλλα επικοινωνείς και αλλού αποβλέπεις, νομίζω είναι το ζητούμενο, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχει βαρεθεί ο κόσμος. Και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, την καθημερινότητα και όλα αυτά, το αληθινό πρόσωπο νομίζω είναι το ζητούμενο. Και με αυτό κερδίζει ο Χρήστος.
1: Τα μηνύματα τι λένε, φίλοι μας.
0: Τα μηνύματα έχουν έρθει αρκετά, μια και
1: για σένα είναι ή για κανέναν άλλο,
0: εδώ,
1: ξέρω.
0: Καλοκαίρι είναι ακόμα, ο Λεσάνδρο.
1: Η ζωή είναι ωραία.
0: Από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.
1: Άλλωστε από Παρασκευή και μετά θα ξαναγίνει καλοκαίρι. Τώρα είμαστε στα φυσιολογικά επίπεδα. Λέμε ότι έχει κρύο και τέτοια έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έχουμε ξεχάσει.
0: Ο Τάσος, φίλε Φώτη, έφυγες, ξεκινήσαμε και παίζουμε ωραία. Αν αλλάξει αυτό, σκέψω να ξαναπάς Αγρίνιουλη. Τα βλέπεις. Είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ η Κατερίνα, αλλά θα την προσπεράσω. Διότι το ότι έλειψα δεν σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει το ότι μπουστάρισα την ομάδα.
1: Και έχει αναγεννηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω.
0: Και επέστρεψα και βρέχει και έχει κάνει και κρύο.
1: Και κάνει
0: άμα
1: και κρύο.
0: Να το κάνουμε και πιο φάνω.
1: Δεν ξέρω οι φούρνοι τι κάνουν. Αν κλείσαν, ανοίξαν, εγκρεμιστήκαν, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Καλά το πας. Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Καλεσμένοι το Σάββατο, λέει, που είμαστε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής για το αρκαδικό γλέντι. Μουσική
1: δεύτερη
0: για όλα τα γούστα. Γουρνοπούλα και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: και δεν συμμαζεύεται.
0: Πρέπει να χάσω 2 κιλά τουλάχιστον, αν θέλω να ανεβαίνω τα σκαλιά και να φτάνω στο στούντιο και να μην έρχομαι το σανσέρ.
1: Ο ουρανίσκος πλέον του Φώτη έχει γίνει πολύ απαιτητικός. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά το Αγρίνιο, όπου εκεί η σούβλα είναι.
0: Να πω κάτι, επειδή
1: δουλεύει καλά.
0: Εκεί,
1: μετά
0: πάντως,
1: πρέπει να είναι καλή γουρνοπούλα. Δεν γίνεται να είναι.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όλα τα προϊόντα, παιδιά, από την ντομάτα, από τα τυριά, από το γάλα, ήταν κατευθείαν από εκεί που έπρεπε να γίνει. Από την πηγή. Όχι από το φούρνο, ούτε κατεψυγμένο, ούτε παστεριωμένο, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήμουν και σε ένα χωριό πιο ψηλά, στον Άγιο Βλάσιο. Οπότε καταλαβαίνεις, ερχόντουσαν στο σπίτι κατευθείαν από το χωράφι.
1: Ό,τι έτρωγες είχε παραχθεί σε ακτίνα 1 χιλιόμετρο το πολύ.
0: Και 1-2 ώρες, 5-10 το πολύ.
1: Πιο πριν.
0: Ναι. Καταλάβες.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κάτι ξέρεις.
1: Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό είσαι.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
0: Πάω κανένα μήνα να κάτσω εκεί. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Καλά τα λέει ο Κυριάκος. Μακάρι να πάει καλά ο Όφη. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν κάποια αλαζονία. Ο Γιάννης 21, μάλλον φίλος της ΑΕΚ. Γεια σου Γιάννη. Από την Κόρινθο. Ο Μελέτης. Καλημέρα Φωτάκο. Καλώς ήλθες. Με γεμάτες μπαταρίες ελπίζω. Ο Μελέτης, ο φίλος μας απειλακώνει.
1: Ξεχυλίζουν οι μπαταρίες.
0: Έχω αφήσει και
1: γεμάτες.
0: Το γραφείο μέσα.
1: Έχει αποθηκευτικό χώρο, βάζει εκεί πέρα.
0: Έφερα και power bank μαζί.
1: Σωστό.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εγώ η Κατερίνα. Φώτη, καλώς όρισες. Η Ρούλα, καλώς ήρθες. Φώτη. Έρχονται και κάτι φωτογραφίες. Αυτές αφορούν, νομίζω, χθεσινές. Παλιότερες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Ο Παναγιώτης, καλημέρα από την παραλία της Αλεξανδρούπολης. Dream Team πλέον. Welcome
1: έτσι.
0: Back. Πολλά τα μηνύματα. Ο Γιώργος, καλημέρα από Τρίκαλα. Ο Βασίλης.

0: Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, λέει. Είναι ένα θέμα αυτό, το έχω διαβάσει, παιδιά. Έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Ότι επειδή ήταν ο Μαζονάκης, παύλα επώνυμος, ναι, έγινε αυτός ο ντόρος και αλήθεια, έγινε ό,τι έγινε.
1: Αλήθεια αυτό. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ήταν κάποιος άλλος, ναι, δεν θα είχε γίνει καν θέμα στις ειδήσεις. Άντε να είχε παίξει ότι. Εγώ αμφιβάλλω αν είχε γίνει θέμα.
0: Ναι,
1: δεν θα είχε βγει στην καθόλου καμία σχέση ποτέ.
0: Συμφωνώ.
1: Ποτέ και η ζωή θα συνεχιζόταν μια χαρά.
0: Γιατί βλέπετε ότι με αφορμή αυτό.
1: Εντός εισαγωγικών τώρα και καλά. Ναι.
0: Με αφορμή αυτό το δυσάρεστο, το τραγικό περιστατικό, έχουν βγει καταγγελίες στον αέρα πάρα πολλές, οι οποίες ήταν θαμμένες τόσο καιρό. Γιατί λέει κάποιοι φίλοι, κάποιοι γνωστοί, κάποιοι δεν ξέρω, λένε γιατί δεν μίλαγαν τόσο καιρό. Και ποιος σου λέει ότι δεν μίλαγαν και δεν τους εξαφάνιζαν. Τις καταγγελίες εννοώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν ξέρουμε τίποτα πια. Έτσι.
1: Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έρχονται κάθε μέρα στο φως. Μερικά είναι και τραγικά, δηλαδή, όπως ας πούμε ότι μπορεί να έχει γίνει αναζήτηση στο ChatGPT, δηλαδή εντάξει, ναι, με ξεπερνάει, ναι, αυτό, δηλαδή πραγματικά έλεγα αν όντως αληθεύει αυτό.
0: Εδώ η κυρία Γάκα είχε ανάμεσα στα πτυχία που είχε κρεμάσει τον τοίχο, ήταν και ένα από τη Χονολούλου, το διάβασες, μια εξειδίκευση. Και το ίδιο το Πανεπιστήμιο λέει: εμείς δεν παρέχουμε τέτοιου είδους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπαίνουν και πράγματα και άλλα.
1: Γενικότερα δεν είναι αναγνωρισμένο, ναι, επιστημονικά, στην επιστημονική κοινότητα αυτό το Πανεπιστήμιο. Έτσι, άκουγα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και το Πανεπιστήμιο. Αλλά τώρα μερικά πράγματα είναι κοντά στο νου και γνώση.
0: Όλα αυτά όμως κλονίζουν, ας πούμε, την εμπιστοσύνη του κόσμου, έτσι, στο οτιδήποτε θέλει να κάνει στην καθημερινότητά του.
1: Από την άλλη, επειδή είπα νωρίτερα για τις γυναίκες, ας πούμε, που γίνονται, ας πούμε, ξέρεις, και πολύ λιγότερο επεμβατικά πράγματα, όπως είναι το μπότοξ και τα λοιπά. Τώρα να πας σε ένα νιχάδικο με όλο το σεβασμό, δηλαδή στη δουλειά που κάνουν κατά τα άλλα γενικότερα, αλλά να κάνεις τέτοια πράγματα σε κομμωτήρια, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω ότι η κάμερα εστιάζει σιγά σιγά στο Χρήστο Κόντι και θα πάρει τον λόγο, έτσι μετρημένος. Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Να πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε ομίλους Europa League Phase. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι για μας προσωπικά, εμείς που παρτίζουμε την ομάδα, δεν πάμε. Ναι, είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίζει στην Bundesliga, που πέρυσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
3: Also, das morgige Spiel ist ein historisches Spiel für Ofi. Es ist das der Beginn von einer Reihe von Spielen.
1: Γίνεται τώρα η μετάφραση στα γερμανικά, γιατί προφανώς είναι και οι Γερμανοί συνάδελφοι. Από κάτω νομίζω ότι έδωσε το στίγμα της αναμέτρησης, της κατάστασης που βρίσκεται Όφη και των προσδοκιών.
0: Ναι, ναι. Και το θέμα είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το ύφος
1: μετρημένο
0: του ανθρώπου.
1: Έτσι.
0: Έτσι, προσγειωμένος, σοβαρός και μιλάει μέσα από την καρδιά του, εγώ πιστεύω. Πρώτα από την καρδιά ξεκινάει όλο αυτό και βγαίνει στον κόσμο. Και περνάει αυτό, πίστεψέ με, στον κόσμο. αν μιλάς έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως βέβαια, και μακάρι να προχωρήσουν όσο πιο μακριά γίνεται όλες οι ελληνικές ομάδες. Και το λέμε από καρδιάς αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Θα έχουμε ένα. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω καλό χειμώνα για τις ομάδες. Έτσι, στο ποδόσφαιρο να βοηθήσουν όλες οι ομάδες να βελτιωθεί η ποιότητα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Πάμε και πάλι στο Χρήστο Κόντι.
4: Χαρακτηριστικά που έχουν οι ομάδες της Bundesliga, οι περισσότερες ενδεχομένως. Ποια είναι η αγωνιστική προσέγγιση από την πλευρά του Όφη, αν διαφοροποιείτε κάτι, δεν εννοώ σε ό,τι αφορά τις επιλογές, συνολικά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση σας.
2: Ναι, προφανώς είναι μια ομάδα της Bundesliga, είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό είναι η ένταση, ο δυναμισμός, τα ασταμάτητα τρεξίματα, οι υψηλές πιέσεις, το man-to-man σε πάρα πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Άρα εμείς σαν ομάδα πάντα, το λέω πάντα, δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, δεν αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά απ' την άλλη αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια τακτικά, να αλλάξουμε λίγο το τακτικό μας πλάνο σε σχέση με τον αντίπαλο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα είμαστε μια ομάδα σίγουρα που θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε ένα καλό βαθμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Hoffenheim με τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να βγάλουμε και εμείς την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή όπως είπα και πριν και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Άρα στις φάσεις που θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, να πρέπει να κάνουμε άμυνα σωκαλά, γιατί θα χρειαστούμε πολλές φορές να κάνουμε άμυνα. Όταν θα πρέπει να πιέσουμε, θα πρέπει να πιέσουμε σωστά και με τον τρόπο που θα πρέπει να πιέσουμε. Και ουσιαστικά νομίζω θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας δίπλα, άρα θα πρέπει και ο κόσμος, μάλλον θα πρέπει και εμείς να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία που χρειάζεται για να μας δώσει αυτός πίσω την ένταση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό στο αυριανό παιχνίδι.
1: Είδες που δεν αποκάλυψε.
0: Άριστο.
1: Σίγα μην τα είπα και όλα.
0: Δεν τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα γιατί...
1: Κρυβελόγια. Να υπάρχει και το στοιχείο του ευνηδιασμού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ψυχή και ο έλεγχος του ρυθμού είναι κομβικά στοιχεία. Αυτά για...
0: Και το man to man
1: κατά περίπτωση. Κατά περίπτωση.
0: Κατά περίπτωση. Λοιπόν, ξεκινάει η χρονιά, παιδιά. Έχει ξεκινήσει, θα μου πείτε. Πού ήσουν, αγόρι μου? Έχει ξεκινήσει. Εδώ. Σιγά σιγά θα εγκληματιστούμε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Αύριο το βράδυ η μεγάλη αυτή συνάντηση για τους Κρήτες, για τους κριτικούς. Τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Ο Χρήστος μας καλωσορίζει. Πολλοί καινούργοι μπαίνουν στο Viber, βρίσκουν το λογαριασμό της Eraspor και μας ακολουθούν. Έτσι.
1: Μα έτσι πρέπει. Έτσι έχει μανιάσει η γλώσσα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Λοιπόν, εγώ να πω ότι ο τελευταίος χορός του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής δεν ήταν στον τελικό του
0: το
1: Μουντιάλ.
0: Θέμα, παιδιά, μου έκλειψε.
1: Σιγά, μην δεν το είχαμε δει αφού εκείνη τη στιγμή που βγήκε. Χτυπάει το αλάρμ στο Instagram.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα παίξει για λίγο σε ένα από τα τρία φιλικά που θα δώσει η εθνική ομάδα της Αργεντινής για να ολοκληρώσει αυτή την πορεία, όχι με αυτό το βατερλό που έγινε στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά μέσα σε αποθέωση, όπως ακριβώς αξίζει στον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών.
0: Και νομίζω αυτή την υποχρέωση δεν την έχει μόνο η Αργεντινή.
1: Όπως έλεγε και κάπου το είχα διαβάσει, ο Μέση δεν ανήκει μόνο στην Αργεντινή. Ανήκει σε όλο τον κόσμο.
0: That's the spirit. Κοίτα πώς χαμογελάει.
1: Ανήκει σε όλο τον κόσμο.
0: Ανήκω σε μένα που έλεγε ο Γιώργος. Λοιπόν,
1: και στα όνειρά του. Ναι. Του ταιριάζει και εκείνου
0: και,
1: πολύ.
0: Και τα όνειρα του Μέση πιστεύω ότι. Ό,τι είχε ονειρευτεί ο Μέση και μακάρι ο κάθε άνθρωπος να βιώνει τα όνειρά του. Έτσι είναι ευχή αυτό. Ή να τα πλησιάζει τουλάχιστον ή κάποια από αυτά.
1: Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ που. Εντάξει τώρα, γιατί κάθε φορά που λέω για το Μέση τώρα θα αρχίσουν να λένε. Αλλά τέλος πάντων, ότι έχει βοηθήσει και μάλιστα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ κόσμο. Χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Τώρα με την πολύ μεγάλη δημοσιότητα που πήρε λόγω της Αμερικής και όλα αυτά, το Μουντιάλ, έχουν βγει πράγματα προς τα έξω. Δηλαδή, όπως ας πούμε ότι πήγε πίσω στην πατρίδα του επειδή είχε αυτή την αυξητική ορμόνη, τέλος πάντων, αυτό το γνωστό θέμα που είχε μικρός. που εμπόδιζε την ανάπτυξή του, ότι έχει χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση ειδικών γιατρών. Δηλαδή δεν έγινε μια δωρεά άπαξ και τελείωσε και γεια σας πήγαμε τα λοιπά, γιατρών από την Αργεντινή, για να υπάρχει τέλος πάντων μια, γιατί είναι ακριβές οι θεραπείες αυτά, οι ενέσεις και όλα αυτά που πρέπει να γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, και έχουν δώσει πολλά λεφτά στο να δημιουργηθεί ένα σύστημα με γιατρούς που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και όχι μόνο. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Και κυρίως ήταν αυτό σε συνδυασμό με τον πατέρα του που του είχε εμφυσίσει αυτή την νοοτροπία. Ότι πρέπει να προσφέρεις, να βοηθάς, και αυτό σημαίνει ότι δεν ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Γιατί αυτό, το περιβάλλον ήταν πολύ φτωχικό τότε για τον Μέση, και μαζί με τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά το Μουντιάλ, είχε, πώς να το πω, δηλαδή ήταν σαν τον βοήθησε και του στάθηκε όπως θα έκανε κάθε πατέρας, αναμφίβολα, αλλά ήταν τόσο παράλληλος ο βίος στην προσπάθεια, στα όνειρα, στην πραγματοποίησή του, στην ανάδειξη αυτού του εκπληκτικού ταλέντου με τις πολύ μεγάλες θυσίες που έκανε ο πατέρας του, που ήταν, σχεδόν το είπε κιόλας, ότι έπαιζα για εκείνον. Ναι. Δηλαδή όταν έφυγε από τη ζωή, μπορεί να τον επηρέασε αυτό, αυτή η συγκυρία. Δηλαδή, είναι σαν να μην έχω λόγο πλέον να παίζω ποδόσφαιρο, τουλάχιστον όχι με την Εθνική Αργεντινής. Γιατί ήταν σαν ένα σώμα οι δυο τους. Είχε φύγει και πήρε το παιδί και πήγε στην Ισπανία, στην Καταλωνία, για να ενταχθεί στη Μασία. Okay. Δηλαδή είχε κάνει πολλές θυσίες.
0: Πώς γίνεται ένα παιδί, έτσι,
1: και έκανε τα πάντα, εκτός 12, από το συμβόλαιο με τη Χαρτοπετσέτα.
0: 10-12 χρονών, έτσι, που φαντάζομαι ότι θα ήταν ο Μέση, κοίταγε τον πατέρα του στην κατάσταση που ήταν, σαν Θεό. Έτσι, όταν είναι σε μια δύσκολη θέση ένα παιδί και ψάχνει να βρει τρόπους που να λειτουργήσει, πώς θα βελτιώσει, πώς θα αυξήσει, πώς θα καλλιεργήσει το ταλέντο
1: χρήματα,
0: που είχε.
1: Ναι, χρήματα, τέλος πάντων, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να είναι εκεί στη Μασία, στην Ακαδημία της Μπαρσελόνα, ή Μπαρσελόνα που λέει και ο φίλος μου Ιωσήφ. Λοιπόν, στην Ακαδημία της Μπαρσελόνα, αλλά να βρίσκει παράλληλα και χρήματα για τις θεραπείες του.
0: Άρα ο πατέρας ήταν δίπλα και όχι μόνο αρρωγός, έτσι, συμπαραστάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα.
1: Ναι, και του μετέδωσε και όλο αυτό το πάθος αυτό.
0: Γι' αυτό ήταν τόσο πολύ.
1: Σχεδόν, δηλαδή, είπε ότι έπαιξε το Μουντιάλ γιατί ήθελε ένα ακόμα. Δηλαδή να τον δει λίγο ακόμα ο πατέρας του να αγωνίζεται. Και κατά τη διάρκεια υπήρχαν στοιχεία, ας πούμε, που ήταν,
0: ότι
1: δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του και όλα αυτά. Οπότε στεναχωρήθηκε ακόμη περισσότερο που έχασε το Μουντιάλ με αυτόν τον τρόπο, που ήταν αυτή η τελευταία ανάμνηση. Οπότε ίσως και γι' αυτό για λίγα λεπτά να επέλεξε για αυτό το farewell.
0: Παρασύρθηκες και έχω αφήσει θέματα εδώ καυτά, έτσι, με τον Kevin Costner την Παρασκευή.
1: Όχι, μεθαύριο, συγγνώμη.
0: Παρασκευή. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι. Για κάτσε, να πάμε και λίγο στα
1: καλλιτεχνικά. Έχεις δύο λεπτά. Τακ, τακ.
0: Δεν μπορώ να τέτοιο καυτό θέμα να το αναλώσω.
1: Όχι για τα μηνύματα, όχι
0: για τα μηνύματα.
1: Περιμένει ο Kevin Costner μέχρι την Παρασκευή.
0: Kevin, συγγνώμη, Kevin, θα σε πάρω μετά τηλέφωνο, αγόρι μου. Αν και δεν έχεις ανάγκη. Λοιπόν, Αλεσάνδρο, Θεοφάνης λέει για την επιστροφή εδώ. Καλώς τον δεχτήκαμε, λέει η Κατερίνα. Το Φώτη, φίλος του θρύλου ο Θεοφάνης. Ο Αλεσάνδρο στέλνει μια φωτογραφία εδώ. Βουκολική, όπως βλέπεις. Σύμφωνα με αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
1: Μας έχουν πάρει γραμμή και μας στέλνουν μόνο τέτοιες, όπως έχεις καταλάβει.
0: Καλημέρα, Κατερίνα. Ο Φώτης, τι πιο φυσιολογικό, να αφήνεις το χρόνο να περνάει από πάνω σου. Ούτε μπότοξ, ούτε τίποτα. Έτσι, τον έχω αφήσει εδώ και περνάει, έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα από Πάτρα και για τον Χρήστο Κόντι, λέει, και την αξία του. Συμφωνεί σε αυτά που είπαμε. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Χαιρετισμού στην Πάτρα.
0: Καλώς ήρθες, λέει Φώτη. Ψυχή της Σέρα. Όχι και ψυχή. Ψυχή είναι εδώ.
1: Ούτε και.
0: Ναι.
1: Ψυχή είναι πιο μέσα. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε λίγο την ενέργειά μας και να τη χαρίσουμε στην ψυχή. Λοιπόν, γενικότερα. Ναι, έχει από μόνη της ψυχή.
0: Παίζει τραγούδι τώρα. Όχι, με έχεις φάξει. Λοιπόν. Και ποιος είναι ο Χαρούλης? Ναι. Λοιπόν, ξαναβάλω το λίγο από την αρχή, Χρυσούλα μου. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Να ακούστηκε λίγο ένα τραγουδάκι.
1: Αχ, ακόμη δεν ήρθες να φύγεις.
0: Θες να κάνουμε και την άλλη ώρα.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Δεν το προβλέπει το συμβόλαιό μας. Άλλωστε.
0: Τι έχω κάνει, έχω μπλέξει με αστέρες.
1: Είμαστε εκπομπή εσπρέσο. Μικρή δόση, αλλά δυνατή. Ναι. Έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε.
0: Ο Αλκίνος, ναι, ο Αλκίνος. Πάμε με Αλκίνο, όσο αντέξει ο Αλκίνος.
1: Μαλκίνο Ιωαννίδη, θα σας αποχαιρετήσουμε. Το δίδυμο θα είναι ξανά εδώ την Παρασκευή 12 η ώρα για μπάλα κι άλλα και δεν συμμαζεύεται. Και ό,τι άλλο ήθελε προσκύψει. Γεια χαρά σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Πρεμιέρα του Ολυμπιακού απόψε στις 10 το βράδυ στη Link Face του Europa League κόντρα στην Πολωνική Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα στερηθεί του Σασά και Φορτούνη, αλλά πρόσθεσε στην αποστολή τον Γιάρεμτσουκ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport, τη Magenta Sport 2 και τον Antenna. Στο μεταξύ, ερυθρόλευκος είναι και επίσημα ο 28χρονος Αφρικανός Center for Marius Mwandimanji, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε για την απόκτησή του 8 εκατομμύρια ευρώ λίγη ώρα πριν τη λήξη μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού στην τουρκική Samsunspor. Ο παίκτης που πέρυσι ήταν δεύτερος σκόρερ στο Conference League υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στη Link Face του Europa League. Μια ανάσα απέχει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών τόσο από τους 16 του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όσο και από την τελική φάση του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι διεθνείς μας νίκησαν χθες στη Σουηδία με 3-1 σετ και αναμένεται να βρεθούν στην επόμενη φάση. Είτε πάρουν αύριο 2 σετ από τη Σλοβακία, είτε η Σουηδία κερδίσει σήμερα στους αυριανούς αντιπάλους μας, στον όμιλο της Μόντενα. Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο σε μετάδοση και τα δύο παιχνίδια από το υβριδικό Sky και η Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο από τον Sky, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 με μετάδοση από το Open, ενώ και τα 4 παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ένα απολαυστικό βίντεο 3 λεπτών που συμπυκνώνει όλα τα μεγάλα γεγονότα από το 1926 έως σήμερα ήταν το αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έως στις 29 Σεπτεμβρίου έχουν το δικαίωμα οι ελληνικές ομάδες να υπογράψουν συμβόλαιο με ποδοσφαιριστές που έμειναν ελεύθεροι μέχρι χθες 15 του μήνα. Η δε μεταγραφική περίοδος του χειμώνα θα διαρκέσει από 2 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου του 2027. Ο Λεβαδιακός απέκτησε χθες τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάντζο που αγωνιζόταν στην Μπέρμιγχαμ. Παίκτης του Πανετολικού θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Θημιάνης, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και συμφώνησε με τους Αγρινιώτες. Ο Προμηθέας νίκησε 92-82 την Βιέννη στην Βουλγαρία και στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει αύριο την τουρκική Κορφέζ που απέκλεισε τον Κολοσσό Ρόδου με σκορ 91-79. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ φλερτάρει με τον διεθνή Γάλλο point guard το Μάερ Τέλ, ενώ ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστερίου καθώς έχει 11 παίκτες της τραυματισμένους ή ασθενείς. Ο κομισάριος του NBA Adam Silver εκτίμησε ως πιθανή την συνεργασία της Αμερικανικής Λίγκας με την Ευρωλίγκα ώστε να παρουσιαστεί ενιαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους 10 υποψηφίους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς, ενώ η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη θα διεκδικήσει το έπαθλο της κορυφαίας ενερχόμενης αθλήτριας. Δύο νυν παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Μούσα Σισοκό και ο Πέδρο Τσιριβέγη, αναφέρονται στη δικαστική έρευνα για σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή προμηθειών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε μεταγραφές της γαλλικής Νάντα από το 2015 έως το 2023. Ιστορική απόφαση για την Αφρική, καθώς η World Athletics ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029 θα διεξαχθεί στο Ναϊρόμπι της Κένιας, της πρώτης χώρας στη Μαύρη Ήπειρο που αναλαμβάνει τόσο σπουδαία διοργάνωση. Το δε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2031 θα διεξαχθεί στο Μόναχο. Στους 16 του Αγγλικού Link Cup προκρίθηκε η Λίβερπουλ με το χθεσινό 3-1 σε βάρος της Τότεναμ, ενώ στον τέταρτο γύρο έφτασε και η Arsenal με σκορ 4-2 επί της Ipswich. Άλλαξε γνώμη ο Λιονέλ Μέση όσον αφορά την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Κανόνισε λοιπόν να παίξει ακόμα 3 αγώνες μαζί της και με αυτούς να ολοκληρώσει οριστικά τη διεθνή καριέρα του με την Αλμπισελέστε. Τη την επέκταση της εργασίας της με τον 27χρονο Ιταλό διεθνή αριστερό μπακ Φεντερίκο Ντιμάρκο. Πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες μέρες η διοίκηση της Ίντερ για 3 ακόμα χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2030, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από Αγγλία και Γερμανία. Ο Χάμες Ροντρίγκες τέλος αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας, βάζοντας τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του. Ο 35χρονος μέσο επιθετικός φόρεσε τη φανέλα της Τρικολόρ σε 131 αγώνες, έχοντας απολογισμό 31 γκολ, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ στην ιστορία της χώρας του. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: 2 ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάμε γρήγορα γιατί είναι μέρα ποδοσφαίρου. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός με τη Γεγγελόνια. Νωρίτερα η συνέντευξη τύπου του Όφη. Ακούσατε αποσπασμά της από την Era Sports. Στη ραδιοεφημερίδα θα ακούσετε και άλλα κομμάτια από αυτά που είπαν οι κριτικοί με τον Ολυμπιακό, για το παιχνίδι με την Γιαγγελόνια, για όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό, για τον Εμφύλιο, στην Εξέδρα, για την τελευταία μεταγραφή. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα, εξουσίους ακροατές.
0: Λοιπόν, τελευταία μεταγραφή στο και πέντε ή στο παρά ένα, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Ο Ολυμπιακός αν ήταν στο και πέντε θα μου πεις δεν θα προλάβει να τον δηλώσει.
1: Ακριβώς, και μάλιστα στο παρά ένα έγιναν και οι εξετάσεις επί τουρκικού εδάφους. Τις έστειλαν στους ανθρώπους αργά χθες το βράδυ που η Era Sport κατέγραψε όλα αυτά τα βήματα τα οποία έγιναν, έτσι ώστε ο Μάριους να αποτελέσει την τελευταία, όπως όλα δείχνουν, μεταγραφική κίνηση των Ερυθρόλευκων, μιας και πλέον υπάρχει μέχρι το τέλος του μήνα δυνατότητα για όποια ομάδα θέλει να πάρει ελεύθερους παίχτες, αλλά ο Ολυμπιακός είχε το κενό στον επιθετικό και το έκλεισε με τον Μάριους, τον επιθετικό της Αμφισπορ. Οπότε αυτή είναι η τελευταία κίνηση που αφορά κυρίως την Ελλάδα, μιας και στην Ευρώπη σε αυτή την League Phase. Τώρα, έτσι όπως είναι, δεν έχει δικαίωμα. Θα πρέπει να περάσει ο Ολυμπιακός και να μπορέσει από το Φεβρουάριο και μετά να τον δηλώσει.
0: Λοιπόν, πάμε για το σημερινό παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων, και το λέω αυτό με αφορμή και την θέση παύλα τοποθέτηση χθες τη ΠΑΕ, γιατί το τελευταίο που θέλουν να υπάρχει διχαστικό κλίμα και διχόνοια στην στάξη του κόσμου. Άλλοι που ήθελαν τον Μεντιλίμπαρ, άλλοι που δεν ήθελαν, άλλοι που ήθελαν τον Αλγκουαθίλ κ.ο.κ. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος και θέλουν να πάνε μέχρι τέλος να πετύχουν τους στόχους τους. Είναι κοντά σε sold out, λιγότερα από 1000 εισιτήρια έχουν μείνει. Και από εκεί πέρα θα δούμε το πλάνο του Αλγκουαθίλ, εκεί όπου φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αρχίσει, μάλλον πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, να περνά τη δική του φιλοσοφία, κυρίως στο σχηματισμό. Τι σημαίνει αυτό? Διατηρεί την τετράδα της άμυνας. Θα πάει κατά πάσα πιθανότητα με έναν κόφτη, τον Έσε, ο οποίος μίλησε και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Τετράδα μπροστά και έναν καθαρό αιμοφόρο. Συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες ο Γιάρεμτσουκ να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Όπως επίσης ο Φρόιλερ μαζί με τον Μπουέρτα θα είναι, όπως όλα δείχνουν, δύο κεντρικοί χαφ από πλευρά Ερυθρόλευκων. Θέση διεκδικεί και ο Ζέλσον. Άλλος Ολυμπιακός έχει πέντε απουσίες σήμερα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είτε λόγω τραυματισμού, είτε λόγω τιμωρίας, είτε λόγω το ότι είναι εκτός λίστας. Είναι ο Σά, είναι ο Ρόκα, είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Φορτούνης, παίχτες πρώτης γραμμής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Οπότε είναι μια ειδική συνθήκη για το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός σήμερα και βάζοντας σιγά σιγά πράγματα τα οποία θέλει να δει άμεσα ο Αλγκουαθίλ στο μάνα του.
0: Λοιπόν, Εμφύλιο στην Εξέδρα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το ζήτημα. Αν πάνε καλά τα πράγματα, πιστεύω δεν θα συμβεί τίποτα. Εκτίμησή μου είναι. Εάν δεν πάνε καλά τα πράγματα, αγωνιστικά μιλάω, γιατί έτσι συνέβη και στο προηγούμενο μάτς, ενδέχεται μια μερίδα μη οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού να αντιδράσει. Χρησιμοποιώ το ρήμα αντιδρώ. Να αντιδράσει. Δεν ξέρω αν θα ξαναφωνάξει το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Εσύ τι πιστεύεις, Γιάννη, γιατί έχουμε και τη χθεσινή ανακοίνωση, παύλα μήνυμα. Προς ναυτιλωμένους, οδηγία προς ναυτιλωμένους από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα εσωστρέφειας που δεν κάνει καλό σε κανέναν? Την περασμένη εβδομάδα, επειδή έλειπες, είχες υποχρεώσεις του βόλεϊ, δεν είχες παρακολουθήσει ενδεχομένως όλες τις αναφορές. Είπα, επειδή μου έρχονταν πολλά μηνύματα εδώ στην ώρα της εκπομπής, τον πεθαμένο, μεταφορικά πάντα, τον κλάψαμε. Τώρα είναι ο επόμενος. Τώρα δεν γίνεται μνημόσυνο, τώρα γίνεται γάμος. Δηλαδή με τον Αλγουαθίλ. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε. Δεν ξαναγυρίζει. Εσύ τι πιστεύεις, η εσωστρέφεια θα συνεχιστεί?
1: Ένα σημαντικό κομμάτι στο πανεπιστήμιο που διδασκόμαστε είναι η ψυχολογία της μάζας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις λίγο τον κόσμο, τον οποίο πολλοί συμπαρασύρονται από αυτά που διαβάζουν, ακούνε, αλλά έχουν δική τους άποψη. Γενικά είναι μια πολύ περίεργη στάση. Εγώ θα σε φέρω λίγο πίσω, δηλαδή για παράδειγμα στα δύο πρώτα παιχνίδια που είχε κάνει ο Βαλβέρδε στις δύο διαφορετικές του θητείες, είχε ξεκινήσει με ήττα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω, όταν ξεκίνησε με νίκη βέβαια ο Μεντιλίμπαρ, σε μια χρονιά που ήταν η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει τρεις προπονητές, με την ομάδα να κινδυνεύει να χάσει ακόμα και την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Και τι είχε γίνει τότε, αν θυμάσαι? Ο Ολυμπιακός πήρε το conference και τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, εάν έκανε ο ίδιος νίκες, θα παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό το λέω γιατί είναι μια μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία έχει να κάνει ξεκάθαρα με την εικόνα κατ' επέκταση και με το αποτέλεσμα. Γι' αυτό επιστρέφω σε αυτό το οποίο είπε στην αρχή. Εάν πάνε όλα κατευχήν, τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ διαφορετικά. Εάν τα πράγματα πάνε όπως στο τελευταίο παιχνίδι που είδαμε, του αθλήματος με τον Όφη, κανείς δεν μπορεί να πει οτιδήποτε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το πρόκλημα της συμπεριφοράς σήμερα, της αντίδρασης ή της υποστήριξης που ούτως ή άλλως θα υπάρχει, θα είναι η εικόνα και το αποτέλεσμα. Να θυμίσω επίσης ότι από χθες, μάλλον από προχθές, υπάρχει ανακοίνωση ότι στο ένα πέταλο εκεί που είναι η θύρα των οργανωμένων, το μισό θα είναι όλοι ντυμένοι στα λευκά μπλουζάκια και άλλοι στα κόκκινα, θέλοντας και αυτή, έτσι, με αυτή την κίνηση να δείξουν την υποστήριξή τους, μεταβάλλοντας λίγο την εικόνα της κερκίδας και δείχνοντας και την υποστήριξή τους εξού και το χθεσινό κομμάτι της ΠΑΕ που συμπεριλαμβάνει και όλο αυτό το στοιχείο, έτσι ώστε, όπως είπα στο ξεκίνημα, να αποφευθούν τυχόν διχαστικά μάλλον συνθήματα ή αντιδράσεις που σίγουρα δεν κάνουν καλό στην ομάδα, ειδικά την διάρκεια του αγώνα.
0: Και πάμε τώρα για το καθαρό αγωνιστικό, πέρα από τους τίτλους, ας πούμε, που μπορεί να χρησιμοποιούμε πολλές φορές περιληπτικά. Έχουμε μερικά λεπτά να το συζητήσουμε. Τι θα κάνει ο Αλγουαθίλ απόψε, πώς σκέφτεται να παίξει, ειδικότερα συγκεκριμένα απέναντι στη Γιαγκελόνια?
1: Κοίταξε, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, το είπε και ο ίδιος εχθές, ότι έχει αποφασίσει και δεν φάνηκε στη χθεσινή προπόνηση, που δεν έδειξε τουλάχιστον στους δημοσιογράφους πολλά πράγματα περισσότερα, να περάσει τη δική του φιλοσοφία και να στηριχθεί σε παίχτες που έχουν και εμπειρία στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι με τον Ορτέγκα όλα δείχνουν ότι θα πάει στο τέρμα. Mm-hmm. Αριστερά, μην εκπλαγούμε να δούμε τον Μπρούνο. Mm-hmm. Αντί του Τικνιζιάν. Mm-hmm. Δεξιά διεκδικεί θέση ο Πέντερσεν. Και από εκεί και πέρα να κρατήσουμε ότι ο Πιρόλα δεν ήταν 100% έτοιμος λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε. Οπότε ίσως δούμε και δίδυμο Κάρμο Ρέτσο. Στα χαφ είναι πολύ πιθανό να δούμε ως μοναδικό κόφτη τον Έσε μπροστά με τον Φρόιλερ και τον Μπουέρτα. Δεξιά αριστερά δηλαδή τον Ζώτα με τον Ζέλσον και στην κορυφή τον Γιάρεμτσουκ. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να μην βρεθεί στο αρχικό σχήμα ο Τσικίνιο, γιατί και αυτός είχε ορισμένες ενοχλήσεις, τα οποία προσμετρούνται πολύ στη λογική του Αλγουαθίλ, ο οποίος θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην ετοιμότητα ενός παίχτη να είναι 100% μετά από ένα πρόβλημα τραυματισμού και στο πώς παίζει και πώς αντιδρά στην προπόνηση πριν τον αγώνα. Και αυτό ίσως μας παραξενέψει κάποια στιγμή μελλοντικά μια κίνηση, μια χρησιμοποίηση ενός παίχτη που ενδεχομένως εμείς, επειδή δεν γνωρίζουμε και δεν βλέπουμε τι γίνεται στην προπόνηση, να το αντιλαμβάνεται διαφορετικά ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, και ένα τελευταίο σχόλιο. Το ρωτάει ένας φίλος. Είπε ο Αλγουαθίλ ότι λέει από τη στιγμή που ανέλαβα δεν έκρινα ότι είναι σωστό να μιλήσω, ότι είναι πρέπει να μιλήσω με τη Λίμπαρ, τον προκάτοχό του δηλαδή, ενώ εχθές είχε και μια ατάκα για το Βαλβέρδε. Αλλά ναι, και το μίλησε. Με τη Λίμπαρ.
1: Ναι. Και του είπε και εγκομιαστικά σχόλια και λόγια και αντιδράσεις και όλο αυτό το στοιχείο της ατμόσφαιρας που θα ζήσει. Ναι. Δεν το βρίσκω παράλογο αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα ήταν κάπως άβολο, λες, ε?
1: Είναι άβολο, ναι. Είναι άβολο. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που διακρίνει τους Βάσκους γενικότερα είναι η ευγένειά τους. Mm-hmm. Η έμφυτη ευγένειά τους. Το έχουμε δει και με τον Βαλβέρδε, το είδαμε και με τον Μεντιλίμπαρ. Νομίζω θα το δούμε και με τον Αλγουαθίλ. Είναι λίγο άβολο. Mm-hmm. Έτσι, το καταλαβαίνεις και εσύ όταν παίρνεις τη θέση κάποιου σε μια εφημερίδα, σε ένα μέσο, δεν είναι εύκολο. Ναι. Πας κυρίως σε ανθρώπους που πέρασαν νωρίτερα. Ναι. Οπότε είναι μια ανθρώπινη στιγμή επαγγελματική και ήταν μια συνέντευξη ειλικρινέστατη, χωρίς να δείχνει ότι θέλει να κρύψει πράγματα. Mm-hmm. Απλά θέλει και ο ίδιος το δικό του χρόνο να καταλάβει, να αντιληφθεί τι γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη φιλοσοφία του στον Ολυμπιακό. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω και να καταλάβουν όλοι είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα από πέρυσι. 29 πρόσωπα, καινούριος προπονητής. Δεν είναι εύκολο να περάσει γρήγορα τη φιλοσοφία του. Και αυτό είναι το στοιχείο που χρειάζεται στήριξη. Το να κάνεις κριτική είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Έτσι και εδώ θα φανεί, αρχίζει γενομένης από το σημερινό πράγμα, εάν μπορούν να περαστούν ψήγματα του τι ακριβώς θέλει ο Ολυμπιακός και αν θέλει να κρατήσει στοιχεία του αγώνα με τον Όφη από το 10 έως το 35-40, που είχε κυριαρχικό ρόλο, είχε ευκαιρίες, είχε την μπάλα περισσότερο και για να γίνει πιο απλητικός, αλλά δεν του βγήκε. Και εκεί είναι το θέμα ότι χρειάζεται στήριξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί οι αποδοκιμασίες, όταν φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, σίγουρα δεν βοηθάει κανέναν παίκτη σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, το τονίζω έτσι.
0: Είναι αλήθεια ότι πήρε ένα μεγάλο ρίσκο η διοίκηση αντικαθιστώντας τον προπονητή. Απ' την άλλη, ακόμα και αν δεν πάνε καλά σήμερα τα πράγματα, υπάρχει το περιθώριο της βελτίωσης στη διακοπή. Θα στηριχθεί δηλαδή η νέα επιλογή και στη διακοπή και μετά τα ασφαλή συμπεράσματα όταν θα ξαναρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
1: Βαγγέλη, το βλέπεις και εσύ στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Πέρα από τις αποφάσεις, σημαντικό ρόλο παίζει το timing.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος που γίνεται κάτι, ο χρόνος που θα υποθεί κάτι. Τι είπα λίγο νωρίτερα, για παράδειγμα, εννοείται ότι ο κόσμος μπορεί να φωνάξει το όνομα του Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο, κάτω πριν, κάτω στο τέλος. Όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Την ώρα που δίνεται η μάχη.
1: Ακριβώς. Εννοείται ότι μπορείς να αλλάξεις τον προπονητή, αν δεν σου κάνει, όχι όμως τώρα που τον άλλαξες. Δηλαδή, αυτό είχα πει από την πρώτη στιγμή την άποψή μου, ότι ναι, θα το έβλεπα, θα το άκουγα ως ένας ουδέτερος παρατηρητής να αλλάξει τον προπονητή τον Μάιο για χίλιους δύο λόγους. Όχι τώρα όμως.
0: Ναι.
1: Έγινε. Προχωράς και βλέπεις και κρίνεις τα υπέρ και τα κατά, γιατί όλοι λάθη κάνουν και μέσα από τα λάθη τους μαθαίνουν. Και μιλάμε για ανθρώπους που δίνουν πακτολό χρημάτων. Και σίγουρα τους νοιάζει ακόμα περισσότερο να έχει απόδοση αυτό το οποίο κάνουν, έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά το βράδυ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό μεσημέρι στο Γιάννη Ράνιο και η Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στους ήχους. Δεν θυμάμαι αν έφερα Χρυσούλα το όνομά σου. Δεν το ανέφερα. Μπήκα αμέσως για να προλάβουμε το ρεπορτάζ, γιατί ξεκινήσαμε λόγω του δελτίου ειδήσεων και των διαφημίσεων κτλ. Με καθυστερήση αρκετών λεπτών. Οπότε ένα τραγουδάκι τώρα. Έχω να διαβάσω μια ανακοίνωση σε ΣΥΑ και μια ανακοίνωση του ΨΑΤ για τη συνέντευξη Λιόλιου και τα περισσότερα θέματά μας μετά τις και μισή, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

Με αφορμή τη συνέντευξη Λιόλιου, του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο ΨΑΤ εξέδωσε χθες ανακοίνωση και ανέφερε τα εξής. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της κύριος Βαγγέλης Λιόλιος την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 σε 6 δημοσιογράφους, αποκλείοντας ταυτόχρονα όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες, αθλητικούς συντάκτες, μέλη του συνδέσμου μας. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου κατανοεί τα δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων, οι οποίοι αποκλείστηκαν από μια συνέντευξη που προαναγγέλλεται ως απολογιστική και προγραμματική, με τρόπο που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας και δεοντολογίας. Η διοίκηση του συνδέσμου μας είναι υποχρεωμένη να διευκρινίσει ότι δεν ρωτήθηκε και κατά συνέπεια δεν συνηγόρησε στην πρωτοφανή αυτή πρακτική αποκλεισμού της μεγάλης μερίδας των συναδέλφων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε να παρευρεθούν ούτε να καταθέσουν ελεύθερα ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ για όλα τα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Οι αθλητικοί συντάκτες, καταλήγει η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, και εν προκειμένου όσοι ασχολούνται ειδικά με το δημοφιλές άθλημα της καλαθοσφαίρισης, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ενημέρωση αφορά όλους και η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη τόσο σημαντική όπως προαναγγέλλεται πρέπει να είναι ελεύθερη.

Σήμερα το πρωί η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών έστειλε επιστολή στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και προσωπικά στον πρόεδρό της, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο. Αναφορικά λοιπόν με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρός της, κύριος Βαγγέλης Λιόλιος, σε 6 δημοσιογράφους, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ απέστειλε χθες στον πρόεδρο της ΕΟΚ την ακόλουθη επιστολή. Κύριε Πρόεδρε, λέει η ΕΣΥΕΑ προς τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φύλαθλο κοινό μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο YouTube με προσκεκλημένους, διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική, λέει η ΕΣΥΕΑ, έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της. Σας επισημαίνουμε, λέει προς τον κύριο Λιόλιο η ΕΣΥΕΑ, με τη χθεσινή επιστολή της, ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εξ όσων γνωρίζουμε, οι επιστολές και του ΨΑΤ και της ΕΣΥΕΑ έχουν απευθυνθεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε αυτό το σημείο ένα τραγουδάκι, ακριβώς και εμείς συνδεόμαστε με Earth News Radio. Είτε έχει τίτλους ειδήσεων, είτε έχει ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό.

0: Λοιπόν, σήμερα με ενημερώνουν τώρα ότι δεν θα έχει τους καθιερωμένους τίτλους από το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, όμως έχει ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεπώς, στο ίδιο κομμάτι, στο δίλεπτο αυτό που πάντα αφιερώνουμε στο πολιτικό δελτίο, ακούμε τον Πρωθυπουργό και επιστρέφουμε με τη θεματολογία της εκπομπής. Σύνδεση λοιπόν με το Earth News Radio τώρα.
1: Και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές και υπεύθυνες, δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στο παρελθόν, και θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό, σε άλλες συνταγματικές αναθεωρήσεις, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά, αλλά τελικά στην ψηφοφορία κατέδειξαν ότι επιδίωξαν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση. Και μιλώ εδώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω. Το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται. Προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάναμε στο σημείο, θα μπορούσαμε θεωρητικά, κύριε Ανδρουλάκη, να είχαμε φέρει προς ψήφιση και να είχαμε υπερψηφίσει πρόταση την οποία εσείς κάνατε έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις. Μέσα σε αυτήν την λογική του όχι στα όλα, η οποία, κύριε Ανδρουλάκη, το είχαμε πει και τον Ιούλιο, στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Εάν το Σύνταγμα το σημερινό, όχι αυτό το οποίο θέλουμε ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε, προέβλεπε ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στην δεύτερη αναθεωρητική βουλή, θα το όριζε ρητός. Δεν το κάνει όμως. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να διερευνήσει κανείς τη δυνατότητα εξέβρεσης μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας και στην πρώτη βουλή. Και ο λόγος για τον οποίο μεσολαβούν οι εθνικές εκλογές είναι ακριβώς διότι ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει να λάβει υπόψη του ο πολίτης, η λαϊκή ετοιμιγορία, τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βασίλης Αγριτάκης από το airsports.gr μαζί μας. Διάβασα τις ανακοινώσεις του ΨΑΤ και την επιστολή της ΕΣΥΑ προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης νωρίτερα, αλλά και ειδικά προς τον πρόεδρο ΣΕΟΚ που κάλεσε επιλεγμένα δημοσιογράφους για μια συνέντευξη σήμερα, την οποία χαρακτήρισε ο ίδιος μέσω της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας προγραμματική, αλλά πρωτευόντως απολογιστική για τα 5 χρόνια. Άρα, Βασίλη, μέχρι στιγμής, επειδή δεν έχουμε ως Eraspor και ως airsports.gr άνθρωπο εκεί, αλλά επειδή εσύ άκουγες όσα μπορούσες να ακούσεις, περιληπτικά τι έχει υποθεί μέχρι τώρα.
1: Ναι, καλησπέρα Βαντιέλη, καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Ευτυχώς υπάρχει το YouTube για να ενημερωθούμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Λίλιος έχει αναφερθεί περισσότερο σε οικονομικά στοιχεία, τονίζοντας την αναδιάρθρωση που έχει επιτευχθεί στην Ομοσπονδία.
0: Και την ανάπτυξη.
1: Και την ανάπτυξή της, φυσικά. Mm-hmm. Έχει αναφερθεί ως τώρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Mm-hmm. Και φυσικά και στα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν με πλήρη κάλυψη όλων των αγώνων. Όπως είπε συγκεκριμένα, σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει, επομένως στην επόμενη σεζόν, mm-hmm. θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Έχει μιλήσει και για το αναπτυξιακό κομμάτι mm-hmm. του μπάσκετ, την επόμενη γενιά, για την ανάπτυξη στο 3-on-3 και για τις εθνικές ομάδες. Εκεί εξέφρασε μάλιστα και την πεποίθησή του ότι θα προκριθεί η Ελλάδα στο επόμενο παγκόσμιο.
0: Μακάρι να συμβεί, αλλά είμαστε με την πλάτη
1: πρωτάθλημα.
0: Στον τοίχο.
1: Ναι, να πούμε ότι ως τώρα
0: δεν πήραμε κάποιο μετάλλιο στις εθνικές ομάδες το περασμένο καλοκαίρι.
1: Ναι, και είπε επίσης για την εθνική του 2022 στους άνδρες mm-hmm. ότι χάθηκε εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ίσως ακόμα και για τρόπαιο. Mm-hmm. Βέβαια, ως τώρα δεν έχει γίνει κάποια ερώτηση, είναι αλήθεια. Είμαστε περίπου 35 λεπτά προς το mm-hmm. παρόν.
0: Άρα οι ερωτήσεις αν θα γίνουν, ποιες θα γίνουν.
1: Θα γίνουν, γιατί υπάρχουν θεματικές, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
0: Ναι, ποιες θα γίνουν δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε εκεί για να κάνουμε ερώτηση.
1: Επίσης έκανε πολύ εκτενή έτσι, αναφορά και στο μπάσκετ γυναικών.
0: Είπε κάτι για τον Αντετοκούμπο που δεν έπαιξε. Ενώ έπαιξαν όλοι οι άλλοι NBA'ers, σχεδόν όλοι οι άλλοι.
1: Δεν έχει αναφερθεί. Υποθέτω ότι θα ερωτηθεί βέβαια γύρω
0: στο. Γιόκιτς, Εγκιούν και αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες.
1: Ναι, υποθέτω ότι θα ερωτηθεί.
0: Και
1: ακόμα
0: για το θέμα της ασφαλείας του και όλα αυτά. Φανταζόμαστε, ναι.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποιο mm-hmm. τέτοιο, κάποια mm-hmm. τέτοια αναφορά. Λογικά θα το κάνει.
0: Για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει γίνει καμία αναφορά για τον Προμηθέα και τον ίδιο.
1: Έως τώρα ούτε σε αυτό έχει γίνει κάποια
0: εκτίμηση. Οπότε μετά στη ραδιοφημερίδα.
1: Ναι, επομένως περιμένουμε βέβαια και τις ερωτήσεις των συναδέλφων που είχαν τη δυνατότητα, μάλλον το δικαίωμα mm-hmm. να παρευρεθούν.
0: Ναι.
1: Για να δούμε ακριβώς.
0: Όχι δικαίωμα, δυνατότητα. Δυνατότητα. Δικαίωμα έχουν όλοι για ένα θεσμό που χρηματοδοτείται από την πολιτεία. Όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι.
1: Γενικά ναι, αλλά σήμερα δικαίωμα δεν είχαν όλοι.
0: Όχι, δυνατότητα. Δυνατότητα.
1: Αυτή την έννοια το λέω.
0: Θα επιμείνω στη λέξη δυνατότητα. Δικαίωμα έχουν όλοι.
1: Αυτά πάνω κάτω περιμένουμε και τη συνέχεια συνεχίζεται.
0: Το διευκρινίζω αυτό γιατί η Ομοσπονδία είναι ένας μεγάλος θεσμός. Και η Ομοσπονδία του Μπάσκετ εκπροσωπεί ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ στη χώρα.
1: Ναι, εσύ λες το σωστό. Εσύ λες αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει.
0: Σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία και σε κάθε προηγμένη χώρα.
1: Ναι. Δυστυχώς δεν συμβαίνει.
0: Παίρνει το 25% ήδη των χρημάτων που δηλώνει στον προϋπολογισμό της από το κράτος, από την πολιτεία.
1: Εγώ το είπα με την έννοια ότι τη δυνατότητα θεωρητικά την έχουμε και εγώ και εσύ να πάμε, αλλά δεν είμαστε καλεσμένοι.
0: Όχι, δεν την έχουμε τη δυνατότητα. Ήσουν αποκλεισμένος, μπορούσες να πας σήμερα.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν έχω το δικαίωμα. Αυτό εννοώ.
0: Δεν την έχεις τη δυνατότητα να κάνεις την ερώτησή σου. Όποια ερώτηση ήθελες να υποβάλεις. Οπότε για να ενημερωθεί σωστά ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες φίλαθλοι δηλαδή, εν προκειμένου, οι φίλοι των εθνικών ομάδων, τις οποίες εθνικές ομάδες διοικεί η σημερινή Ομοσπονδία και ο σημερινός πρόεδρος. Λοιπόν.
1: Ένα αναμονή.
0: Μετά στη ραδιοεφημερίδα, αργότερα έχουμε μπασκετική εκπομπή. Αν υποθεί κάτι σημαντικό, εξαρτάται βεβαίως και από τις ερωτήσεις που θα γίνουν το τι θα απαντηθεί.
1: Φυσικά.
0: Πάντα έτσι συμβαίνει στη δημοσιογραφία, την ανεξάρτητη. Ευχαριστώ, Βασίλη. Βασίλης Αγριτάκης. Άλλο ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Πάμε αμέσως στην Κρήτη, γιατί χρονικά έχουμε πέσει έξω στην εκπομπή να προλάβουμε όλα τα θέματα. Γιώργος Γιαλιτάκης για τη συνέντευξη της ΠΑΕΟΦΗ εν ώψη της ευρωπαϊκής υποχρέωσης που έχει η ομάδα της Κρήτης. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Περιληπτικά θα μας δώσεις το τι δηλώθηκε από προπονητή και παίκτη.
1: Περιληπτικά λοιπόν, καλό μεσημέρι Βαγγέλη και Σαγγέστης και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα που είπε καταρχάς ο τεχνικός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης στο ενόψη του αυριανού παιχνιδιού με τη Χόφενχάιμ. Είπε ότι είναι μια ομάδα αρκετά καλή, τα τελευταία χρόνια παίζει στην Bundesliga, είναι ψηλά στην βαθμολογία, όμως και εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, να κάνουμε το παιχνίδι μας, και αυτό που ζητώ από τους παίκτες μου είναι να παίξουν με θάρρος και τόλμη, όπως τους λέω σε κάθε παιχνίδι. Το ίδιο θα επιζητήσουμε και στο αυριανό μάτς με την Hoffenheim. Από την πλευρά του ταξιάρχης Χούντας και αυτός τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, πιστεύει στις δυνατότητές της και οι ποδοσφαιριστές θα βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο τον καλύτερο εαυτό τους για την επίτευξη του στόχου. Αγωνιστικά, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, να πω, Βαγγέλη, ναι, ότι μόνο ο Νικολάου είναι εκτός πλάνων και ο Μαρινάης βεβαίως που είναι από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Ο Σχέλης και ο Ισκέκας προπονήθηκαν κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το μάτς αύριο που αναμένεται να το παρακολουθήσουν κοντά πάνω από 15-16.000 κόσμος.
0: Με πρόλαβες γιατί θα σε ρωτούσα, διότι μιλάμε για ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Για πρώτη φορά ο Όφη στη League Phase του Europa League.
1: Και Βαγγέλη, αύριο 17 Σεπτέμβρη, πριν από 40 χρόνια, έκανε και την πρώτη του ευρωπαϊκή παρουσία παίζοντας με τη Χάιντουκ Σπλίτ στο Ηράκλειο, στο Θόδωρος Βαρινογιάννης, στην οποία κέρδισε 1-0 με γκολ του αρχηγού τότε του Όφη, του Γιώργου Βλαστού. Άρα λοιπόν αύριο συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία του Όφη, γεγονός που και αυτό προσμετράται στα θετικά ενώπιση της αυριανής αναμέτρησης.
0: Και μ' άρεσε πολύ αυτό που είπε ο Χρήστος Κόντης, το άκουγα πριν μπω στο στούντιο, ότι όπως και για το παιχνίδι του Κυπέλου που το πήρε πέρυσι από τον ΠΑΟΚ ο Όφη, όπως και για τον αγώνα του Super Cup, κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο στόχος είναι η νίκη πλέον. Αυτή είναι η νοοτροπία για τον όμιλο φιλάθλων Ηρακλείου.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Βαγγέλη, και αυτό το έχει περάσει και στους παίκτες και νομίζω ότι και αυτοί πιστεύουν στον εαυτό τους και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, ο Χρήστος Κόντες είπε ότι θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ, πρώτη Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλή δύναμη και καλή επιτυχία και στον Όφη. Χρυσούλα Αντωνιάδη, με τραγουδάκι θα πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η επέτειος του χαμού του Ντούσαν Ίβκοβιτς σήμερα και έχει στείλει και ένα μήνυμα και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα το διαβάσουμε αμέσως μετά. Μαζί με τα υπόλοιπα μπασκετικά.

Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν τα παιδιά από το sports.gr, προσπάθησε να δώσει μια απάντηση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ για το γεγονός ότι επέλεξε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και μέσα για να δώσει τη σημερινή απολογιστική και ταυτοχρόνως προγραμματική συνέντευξή του. Έχω μερικές από τις απαντήσεις που έδωσε, θα τις διαβάσω. Λοιπόν... το γεγονός, είπε σε ένα σημείο, ότι είστε η έγκριτη δημοσιογράφη εδώ που καλύπτεται την ενημέρωση, θα με βοηθήσει να αναπτύξω τη σκέψη μου. Οφείλω να πω το εξής: είστε 6 δημοσιογράφοι από τους δεκάδες που υπάρχουν στο χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας για να γίνει ένας μονόλογος. Αυτό δεν ταιριάζει σε μένα ως άνθρωπο, αλλά ούτε και 30. Αυτό δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε ώστε να ενημερωθούν οι φίλαθλοι είναι κέρια. Ανάμεσά σας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν πολλές καλές γυναίκες δημοσιογράφοι. Αυτό είναι έλλειμμα και η ευθύνη είναι δική μου. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο κύριος πρόεδρος πριν του γεγονότος ότι δεν κάλεσε ούτε μία γυναίκα και που αναγνωρίζει την ευθύνη του. Τα προηγούμενα μου μοιάζουν ακαταλαβίστικα. Αν ήταν συνέντευξη τύπου, δεν θα γινόταν πραγματική κουβέντα, δεν θα έκανε την τοποθέτησή του, όπως μαθαίνω έκανε στην εισαγωγή μακροσκελέστατη τοποθέτηση και μετά θα δεχθεί ερωτήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο κύριος πρόεδρος. Πάντως προσπάθησε από τα μόταμό λόγια που μου μεταφέρθηκαν ότι είπε και διάβασα τώρα, να βγει από την άβολη θέση, αλλά δεν μπορεί να βγει από την άβολη θέση, ότι δεν έδωσε το λόγο σε όλους τους συναδέλφους και δει τους διαπιστευμένους. Θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια είχε δώσει μια αντίστοιχη συνέντευξη τύπου μπροστά σε 30 συναδέλφους και είχε δεχθεί ερωτήσεις από όλους. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες, έτσι γίνεται στους θεσμούς, έτσι γίνεται σε όλες τις ομοσπονδίες της χώρας, τις αθλητικές και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν επιλέγεις που θα μιλήσεις και σε ποια μέσα θα μιλήσεις όταν χρηματοδοτείσαι από την ελληνική πολιτεία και απευθύνεσαι σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους που θέλουν πλήρη ενημέρωση. Αυτή είναι η απάντηση. Διάβασα όμως τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε, τον άβολο τρόπο, γιατί βρέθηκε σε άβολη θέση, και τον αμήχανο τρόπο, την αμήχανη τοποθέτηση, να εξηγήσει γιατί κάλεσε 6 και όχι 16 δημοσιογράφους. Και μιλάμε τώρα για μια ομοσπονδία που έκανε εκλογές πριν από μερικά χρόνια διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, και που έχει κάνει πολλές γενικές συνελεύσεις και λόγω της πανδημίας διαδικτυακά, ακόμα και διαδικτυακά. Και για να το κλείσω αυτό το θέμα, επειδή χθες μου ζητήθηκε να μεταφέρω και κάτι ακόμη, ότι δηλαδή και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε δώσει τη συνέντευξη που το ανέφερα χθες σε επιλεγμένους δημοσιογράφους από κάποια μέσα, στο δικό του κανάλι όμως. Ένας ιδιώτης πρόεδρος, ένας ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας ιδιοκτήτης καναλιού. Εδώ δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Εδώ είναι ο πρόεδρος μιας αθλητικής ομοσπονδίας και όχι κάποιας τυχαίας, ενός λαοφιλούς, πολύ δημοφιλούς αθλήματος που χρηματοδοτείται ουσιαστικά και από τον ελληνικό λαό. 75-25, 25 η επιχορήγηση, 25%, αλλά χρηματοδοτείται. Αν δεν είχε καθόλου χρηματοδότηση και ήταν μόνο ιδιωτική πόρη, ίσως να μιλούσαμε και διαφορετικά. Αλλά και πάλι, επειδή αφορά εθνικές ομάδες, θα υπήρχε λόγος να τεθούν αυτά τα ερωτήματα. Και επίσης να απαντήσω σε αυτό που μεταφέρθηκε, ότι ο κύριος Αλαφούζος είχε κάθε δικαίωμα να καλέσει όποιους θέλει. Όταν είδε την καταγραφή όμως, γιατί αυτό είναι κόντρα στις βασικές αρχές της ελευθεροτυπίας και της δεοντολογίας, έδωσε το δικαίωμα σε όλους τους διαπιστευμένους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να στείλουν γραπτός έστω μία ερώτηση. Το έδωσε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, αυτά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πριν από λίγο ανέβασε ένα post για τον θρυλικό Σέρβο προπονητή, τον Ντούντα Ιβκοβιτς, που έφυγε πριν από 5 χρόνια από τη ζωή και είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 2 Ευρωλίγκες, το 1997 με το Triple Crown και την Ευρωλίγκα της Δρόμης και το 2012 με την Ευρωλίγκα, με την ανατροπή τη μεγαλύτερη όλων των εποχών στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη JSK. Και τι έγραψε ο Ολυμπιακός, βάζοντας μια πολύ ωραία φωτογραφία του μεγάλου Ντούσαν Ιβκοβιτς, 5 χρόνια χωρίς τον δικό μας Ντούντα, για πάντα στην καρδιά μας και στη μνήμη μας. Χρυσούλα, ένα τραγουδάκι και έρχομαι για το κλείσιμο.

0: Πάμε για το κλείσιμο. Νίκος Μπιντέλας, Ολυμπιακός αναχωρεί για το Αμπουντάμπι. Διάβασα το ποστάρισμα για τον μεγάλο Ντούντα Ιβκοβιτς. Νίκο, οπότε πες μου πώς πάει ο πρωταθλητής Ευρώπης για το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
1: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Σε λίγη ώρα θα είναι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η αποστολή του Ολυμπιακού για να χωρίσει για το Abu Dhabi. Περιμένουμε δηλαδή σε λίγα λεπτά να μιλήσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Πάει με τσάρτερ Ολυμπιακός, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πήρε μαζί κόσμο ή όχι, ξέρεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι δεν έχει πάρει κόσμο. Μάλιστα. Αλλά δεν το λέω με τα βεβαιότητες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ωραία.
1: Και δεν γνωρίζω και ακριβώς πόσο κόσμο θα έχει ο Ολυμπιακός, γιατί ναι, δεν είναι και πολύ
0: δημοφιλής ο
1: που θα κάνει το ταξίδι.
0: Δεν είναι και πολύ δημοφιλής ο προορισμός αυτή την εποχή.
1: Ακριβώς. Είναι και, ναι, αυτή την εποχή ακριβώς.
0: Εξού και το γεγονός ότι υπήρχαν σκέψεις να μην γίνει, αλλά τελικά αποφασίστηκε να γίνει. Λόγω οικονομικών,
1: ναι,
0: κυρίως λόγων, το Super Cup, το πρώτο Super Cup εκεί. Ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, περιμένουμε να τοποθετηθεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε λίγα λεπτά, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του και με τον, για να δούμε πώς ακριβώς σκέφτεται να παρατάξει τον Ολυμπιακό, εννοώ τα συστήματα που θα έχει, που θα έχουν επηρεώσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Αν και αν πάρουμε ως πρόβα τζενεράλε τα φιλικά στην Κύπρο, μας έριξε μια εικόνα ο Ολυμπιακός για το πώς σκέφτεται ο Μπαρτζόκας την νέα ομάδα που έχει φτιάξει στο λιμάνι, γιατί έγιναν σημαντικές αλλαγές, και σίγουρα αυτό που περιμένουμε να μάθουμε είναι η κατάσταση των τραυματιών. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα φύγει για το Abu Dhabi, θα τους έχει όλους δεδομένα στην αποστολή του, γιατί μιλάμε για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αλλά θεωρώ ότι θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει πώς θα είναι οι παίκτες που είναι εκτός αυτό το διάστημα, και μιλάω για τους Παπα-Νικολάου, Τζόνς και Μιλουτίνο, και κυρίως για τους δύο ψηλούς, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει ένα κενό στο 5, ένα σημαντικό κενό, γιατί έχει μείνει ο Χολ και ο Καραγιαννίδης, οπωσδήποτε δηλαδή θα παίξει ένας από τους δύο τουλάχιστον. Θυμίζω ότι ο Μιλουτίνοφ είχε αποχωρήσει την Κυριακή από το φιλικό με τη Μακάμπη με την οντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς πριν πετάξει ομάδα για την Κύπρο, όπου δεν βρέθηκε εκεί ο Αμερικανός έντερ, είχε υποβληθεί σε επέμβαση, μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από τον δεξιό μυρό, ενώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας είχε φύγει με πρόβλημα στο γόνατο από την Εθνική, δεν είχε αγωνιστεί και στο μάτς με την Ισπανία 31 Αυγούστου, mm-hmm, και από τότε δεν τον έχουμε δει και καθόλου. Mm-hmm. Δεν έπαιξε σε κανένα από τα φιλικά του Ολυμπιακού, άρα δηλαδή η τελευταία συμμετοχή του Παπα-Νικολάου ήταν το παιχνίδι με την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου. Είναι δηλαδή πολύ πιο πίσω ο αρχηγός σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά όπως είπα και πριν, το βάρος πέφτει κυρίως στο 5, όπου σίγουρα χρειάζεται έναν από τους δύο ψηλούς, τον Μιλουτίνοφ και τον Τζόνς ο Ολυμπιακός, για να μην μείνει ουσιαστικά μόνος του ο Χόλ εκεί πέρα και να πάει σε κάποιες λύσεις ανάγκης από εκεί και πέρα ο Μπαρτζόκας, όπως για παράδειγμα ο Εντζάι. Θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει την κατάσταση των σέντερ. Σίγουρα το βλέπω ότι θα παίξει ένας από τους δύο, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί έχουμε ένα 48ωρο ακόμη μέχρι τον ημιτελικό της Παρασκευής, Βαγγέλη, απέναντι στην Φενέρμπαχτε. Οπότε νομίζω ότι δεν θα πάρουμε ξεκάθαρη απάντηση από τον Γιώργο Μπαρτζόκα σήμερα, αλλά και αυτό σίγουρα κάτι ξέρει παραπάνω και μπορεί να μας διαφωτίσει με τις δηλώσεις που θα κάνει σε λίγα λεπτά στους εκπροσώπους του τύπου στο αεροδρόμιο όταν θα αναχωρεί αποστολή του Ολυμπιακού. Αυτά είναι τα τελευταία νέα τώρα από το στρατόπεδο των Ερυθρολεύκων, που θέλουν να κατακτήσουν αυτή την νέο σύστατη διοργάνωση, mm-hmm, και να μπουν με το δεξί στη νέα σεζόν, η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική,
0: mm-hmm,
1: γιατί, Βαγγέλη, ο Ολυμπιακός θα γυρίσει από το Abu Dhabi, θα μείνει ουσιαστικά λίγα 24 ώρα στην Αθήνα. Θα φύγει για Βιτόρια, από τη Βιτόρια θα πάει στον προορισμό που θα γίνει το Super Cup.
0: Περίμενε τώρα, λέω και στον Άγγελο Μπάτζιο για να ενημερώσει, ναι, και τα παιδιά στο airsports.gr, θα το κάνεις και εσύ μετά, να δώσουμε επί του πιεστηρίου την είδηση, βάλε ανατελεία, και η είδηση έχει να κάνει με τον τόπο διεξαγωγής του ελληνικού Super Cup, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να διεξαχθεί στη Ρόδο. Συζήτησε ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ με τις τέσσερις ομάδες σήμερα το πρωί. Οι ομάδες δεν θέλουν το παραμικρό ρίσκο. Παραλαμβάνω, είναι είδηση επί του πιεστηρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, όχι απλώς σοβαρή και δεν είναι 50-50. Το πιο πιθανό δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξει η έδρα του Super Cup και αντί για τη Ρόδο να γίνει στην Αθήνα. Είναι κάτι που προκρίνεται αυτή τη στιγμή. Επειδή υπήρχαν πολλά κρούσματα ναρωιού στη Ρόδο τις προηγούμενες μέρες, όχι μόνο τα κρούσματα που υπήρξαν στις αποστολές των δύο ομάδων της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που έδωσαν εκεί το τουρνουά προετοιμασίας, αλλά και σε απλούς πολίτες και τουρίστες. Και οι ομάδες, επαναλαμβάνω, που συμμετέχουν στο φετινό Super Cup δεν θέλουν το παραμικρό ρίσκο, γιατί το ελληνικό Super Cup είναι μεταξύ του Super Cup της Ευρωλίγκας και των επίσημων της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα και ακολούθως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό, ξαναλέω, τούτη τη στιγμή που μιλάμε, το ρεπορτάζ αναφέρει έπειτα από τη σύσκεψη του Προέδρου του ΕΣΑΚΕ με τις τέσσερις ομάδες ότι το πιο πιθανό είναι το Super Cup να μην διεξαχθεί στη Ρόδο αλλά στην Αθήνα. Αυτή είναι η σημερινή είδηση. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος και γι' αυτό επίσημα η ανακοίνωση από τον ΕΣΑΚΕ θα γίνει αύριο το πρωί. Ολοκλήρωσε, Νίκο, για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή. Είναι ήδη δύο. Δώσαμε επί του πιεστηρίου το αποκλειστικό ρεπορτάζ για την έδρα του Super Cup. Πάμε.
1: Ναι, και απλώς να προσθέσω, Βαγγέλη, ότι εξ όσων γνωρίζω, η αστυνομία έχει απορρίψει άλλες επιλογές της ελληνικής επαρχίας.
0: Έχει απορρίψει την Καρδίτσα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Δεν αναφέρω τον Παναθηναϊκό γιατί ξεκινάει με εντός έδρας υποχρεώσεις στην Ευρώπη.
0: Πάντως, εδώ που τα λέμε πέρα από την Καστεντερίδα, δεν θέλανε κι άλλοι τα λεπορία με αεροπλάνα οι ομάδες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ειδικά οι δύο της Ευρωλίγκας. Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε προγραμματίσει από τη Βιτόρια να πάει κατευθείαν Ρόδο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί θα πήγαινε το τσάρτερ με τους φιλάθλους της ομάδας να παραλάβει την ομάδα, να πάνε Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague και στη συνέχεια Μπολόνια για την τρίτη.
0: Βέβαια, Οδύσσια δηλαδή. Αλλά τώρα διευκολύνονται τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε για όσοι συνδέθηκαν τώρα με την Era Sport, θα διαβάσουν βεβαίως και το ρεπορτάζ μας στο airsport.gr. Το πιο πιθανό είναι το Super Cup να γίνει στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μπιτέλλας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Και πλέον εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλι, μικρόφωνο δηλαδή, στον Κώστα Κουκουλά για τις επόμενες δύο ώρες. Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στους ήχους και Άγγελος Μπάντζιος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
7: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
10: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, επιλέγοντας τρία μάτς και πηγαίνοντας λίγο διαφορετικά από την πεπατημένη και τη λογική προσέγγιση που μπορούμε να έχουμε σε αυτά. Ξεκίνημα με το παιχνίδι που είναι για τον τρίτο γύρο του League Cup, ανάμεσα στη Manchester United και την Brighton. Μια Brighton η οποία έχει αποδειχθεί ο κακός δαίμονας της Manchester United και σε ένα παιχνίδι όπου θα υπάρχουν αλλαγές εκατέρωθεν, δεν είναι απίθανο να διεκδικήσει την έκπληξη. Από το να πάμε σε μια έκπληξη του Χ ή του διπλού, πάμε στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να έχουμε ένα άθροισμα over 2,5. Goal-goal και over 2,5 με απόδοση 1,80 για ένα μάτς που είναι knockout και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος υπάρχει η διαδικασία των πέναλτι απευθείας. Το λέω αυτό για να μην νομίζει κανείς ότι μετά το 80 ενδεχομένως οι ομάδες να περιμένουν διαδικασία της παράτασης. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μας εκτίμηση για το Manchester United Brighton. Goal-goal και over 2,5 με απόδοση 1,80. Δεύτερη επιλογή, παραμένουμε σε κλίμα κυπέλου με την League Phase και συγκεκριμένα εκεί όπου ο Άρης αντιμετωπίζει την Μαρκό. Μαρκό είναι μία από τις ομάδες που διεκδικούν άνοδο στην Super League. Τι και αν υπάρχει διαφορά κατηγορίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και εδώ οι πολλές αλλαγές των δύο προπονητών μεταβάλλουν τη δυναμική και την ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στον άσο και στο διπλό. Εδώ θα πάμε λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα όπως προανέφερα, γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε στο διπλό με συν 2 γκολ στο ασιατικό handicap. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε είτε νίκη της Μαρκό, είτε ισοπαλία της Μαρκό, είτε ήττα μέχρι ένα γκολ διαφορά. Εάν χάσει με 2-0, τότε έχουμε επιστροφή χρημάτων. Προσοχή, στο ασιατικό handicap το βρείτε σε αρκετές εταιρείες, Μαρκό διπλό στο συν 2. Οπότε μπορεί να κερδίσει το φαβορί που είναι ο Άρης, να το κάνει με ένα γκολ διαφορά, αλλά και πάλι εμείς να πληρωθούμε που έχουμε εμπιστευτεί τη Μαρκό. Τρίτη επιλογή για σήμερα, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων για όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, κυρίως με την αλλαγή προπονητή, αλλά και σε αυτό το πρώτο παιχνίδι με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός. Η χρησιμοποίηση του Γιάρεμτσουκ θεωρώ ότι θα φέρει μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με το ότι είχαμε συνηθίσει με τον Ελκαμπή και ένας παίκτης ο οποίος είναι μέσα στις φάσεις, το μόνο που αρκεί να πετύχει ένα γκολ. Θα είναι η αιχμή του δώρατος για τους Ερυθρόλευκους απέναντι σε μια άμυνα η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο της Γιαγκελόνια και πάντοτε να ξέρουμε ότι όταν Ουκρανοί βρίσκουν Πολωνούς συνήθως βγάζουν αντίδραση, βγάζουν γκολ και αυτό το έχει δείξει και ο Γιάρεμτσουκ όταν αγωνιζόταν στη Γάνδη παίζοντας απέναντι στην σημερινή αντίπαλο που είχε σκοράρει. Έτσι λοιπόν το να σκοράρει ο Γιάρεμτσουκ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο με απόδοση 1,90 είναι μια επιλογή. το διπλό συν 2 γκολ ασιατικό της Μαρκό που εξηγήσαμε λίγο νωρίτερα μέσα στην έδρα του Άρη είναι η δεύτερη επιλογή με απόδοση 1.80 και τέλος γκολ-γκολ και over 2.5 στο 1.75-1.80 το παιχνίδι κυπέλου νοκάουτ ανάμεσα στη Manchester United και την Brighton. Καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξετε να ποντάρετε, πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κοκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και βέβαια όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα το βράδυ στο Καραϊσκάκι και όπου ξεκινά η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού στο Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται στις 10 την Γιαγκελιόνια σε ένα παιχνίδι που είναι πολλά περισσότερα νομίζω από την πρεμιέρα μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να διώξει πολλά ή αν όχι όλα, πολύ μεγάλο μέρος από τα σύννεφα που έχει συγκεντρωθεί πάνω από το Καραϊσκάκι το τελευταίο διάστημα.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε και μεταγραφή ακριβώς το παραπέντε πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, καθώς απέκτησε τον 28χρονο Αφρικανό σέντερφορ Μάριους από την Σαμπσουσπόρ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεταγραφή στήξε περίπου 9 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια στην ταμπόνους, στην άλλα δύο ταμπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Όπως είναι φυσικό, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη φάση του Europa League, δεν μπορεί να παίξει δηλαδή στους αγώνες της League Phase. Σε ρυθμούς Europa League κινείται και ο Όφη. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε στο Παγκρίτιο η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι εν ώψη του αυριανού ραντεβού, ιστορικό ραντεβού της ομάδας του Ηρακλείου με τη Χόφενχάιμ για την πρεμιέρα του Europa League. Στο κύπελο έχουμε 4 αγώνες σήμερα, League Phase του κυπέλου. Η αρχή γίνεται στο Βόλο, που η Νίκη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 5 παρατέρα το Άρης Μαρκός στο Βικελίδης, 6 παρατέρα το Κηφισιά Παναθηναϊκός Λεωφόρο και το βράδυ στις 8 στο Περιστέριο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, εδώ και περίπου 70 λεπτά έχει ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου. Δεν είναι συνέντευξη τύπου. Δεν μπορούμε να την πούμε έτσι, και νομίζω ότι και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου και η ΕΣΥΑ έχουν δίκιο για την ανακοίνωση που έχουν εκδώσει κατά του πρόεδρου της ΕΟΚ, τον Βαγγελόλη, ο οποίος έχει επιλέξει επιμένα συγκεκριμένους δημοσιογράφους, χωρίς βέβαια να υπάρχει μόρφη γι' αυτό, για τα πρόσωπα των δημοσιογράφων, για να πραγματοποιήσει μια απολογιστική συνέντευξη για τα 5 χρόνια παρουσίαση του στην ΕΟΚ. Δεν είναι ουσιαστικά μια καθιερωμένη συνέντευξη, από αυτές που πρέπει να είναι όλοι οι δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, για να παρουσιάσει τις θέσεις του. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, είναι ακόμα σε ροή η συνέντευξη τύπου, η συνέντευξη μάλλον του πρώτη ΕΟΚ. Ας ακούσουμε ένα μικρό μέρος.
1: Θέλω το Σπύρο. Α, ναι, συγγνώμη.
2: Πριν αλλάξουμε λίγο και κάποια στιγμή θα αλλάξουμε και θέμα.
1: Σε αυτό θα πει.
2: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αυτά τα μηνύματα που δόθηκαν, δημοσιοποιήθηκαν. Και εδώ εμφανίζεστε να συνομιλείτε με τον προπονητή του Προμηθέα στο διάστημα που είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και δόθηκαν και έπαιξαν και το ρόλο τους, νομίζω, στην περιραίωσο ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που επικοινωνιακά και ουσιαστικά, αν θέλετε, αποδίδουν περισσότερο από κάποια άλλα. Τι συνέβη τότε?
1: Ακούστε με λιγάκι, να πω λίγο κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε οτιδήποτε αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, με μηνύματα, οτιδήποτε, προς κάποιον, έχω ή δεν έχω ή οτιδήποτε, δεν πρόκειται να αναφερθώ ποτέ, γιατί στα δικά σας μηνύματα, αν είχα μεταξύ μας, δεν θα αναφερόμουν ποτέ. Αυτό είναι σεβαστό. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζετε ενδεχομένως πόσα μηνύματα έχω με πόσους προέδρους, προπονητές ή παίχτες στο κινητό μου. Το γνωρίζετε?
2: Όχι, βέβαια.
1: Okay.
2: Δεν έχω στείλει και κανένα ποτέ.
1: Όχι, δεν λέω για εσάς. Γενικά, όλο άλλο πράγμα. Γνωρίζετε.
2: Ναι, ότι είναι αυτονόητο υπό μία έννοια.
1: Κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, να δει κάποιος, αυτός ο άνθρωπος εκεί στην Ομοσπονδία, με πόσους μιλάει, σε πόσους πηγαίνει και επικοινωνεί μαζί τους, σε πόσους ανοίγεται και λέει, εγώ θα σε βοηθήσω ό,τι θέλεις. Σε προέδρους, σε παράγοντες, σε προπονητές, σε παίχτες. Αυτή είναι η δουλειά μου, να ξέρετε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και αν αυτό δεν το κατανοήσουμε και θεωρούμε ότι ο πρόεδρος είναι σε ένα αποστηρωμένο γραφείο που κάθεται και λέει: κάνεις αυτό, κάνεις αυτό, κάνεις αυτό, το έχουμε χάσει.
2: Το κάνατε και με άλλους προπονητές?
1: Με πάρα πολλούς. Με πάρα πολλούς, και δεν πρόκειται να πω ούτε με ποιους, ούτε με μηνύματα, ούτε έχω κάνει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Και σε θέματα διαιτησίας.
1: Τι εννοείται? Συγγνώμη, αυτό που μου λέτε. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε κάτι το οποίο.
2: Εννοώ αυτό που αναφέρθηκε για μυστικό, ότι η τριάδα των διαιτητών μπορεί να ήταν γνωστή από εσάς πιο νωρίς από τη μέρα που ανακοινώθηκε.
1: Να πω κάτι, γιατί καμιά φορά λίγο παρεξηγούμε κάποια πράγματα.
2: Ναι, θα το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
1: Θα το διευκρινίσω ότι θέλετε αυτό το πράγμα. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Αν το ξέρω αυτό όλος ο κόσμος. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένοι μόλις βγαίνουν οι διαιτητές. Μόλις βγαίνουν οι διαιτητές, είναι υποχρεωμένοι πια από τον νόμο, από τον αθλητικό νόμο, να κοινοποιεί σε 50 άτομα εδώ ποιοι είναι οι διαιτητές. Mm-hmm. Τους έχει βγάλει και τους κοινοποιεί. Και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία πώς ενημερώνονται οι διαιτητές και ο φιλάθλος κόσμος. Άρα με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που είναι υποχρεωμένα να κάνει.
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν παίζει ρόλο αν το ξέρετε και μισή ώρα ή μια ώρα πριν για μένα. Mm. Αλλά. Εξακολουθώ να λέω ότι κάποια
3: επειδή
2: πράγματα.
3: Αναφέρεται, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι.

0: Παίζουν τον ρόλο τους, δηλαδή.
1: Τι ακριβώς, πώς ακριβώς είναι η διαδικασία, γιατί από ό,τι ξέρω και δεν θα φύγει, απλά θα υπάρχουν για ένα δικαίωμα επιλογής και αν τελικά απαντήσανε και είπαν ότι θέλουν ή δεν θέλουν. Τους διαιτητές, υπάρχει κάποια ερώτηση, γιατί πέρασε η εβδομάδα.
2: Η διαιτησία πάλι το.
3: Λοιπόν, υπάρχει θέμα με, με το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Εμείς ακούσαμε ένα απόσπασμα των όσων, από τα όσα λέει αυτή την ώρα ο πρόεδρος ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος. Θα έχουμε μετά στην πορεία έτσι, μια περίληψη, ένα ρεζουμέ, αν θέλετε, από όλη τη συνέντευξη, η οποία έχει ξεκινήσει από τη μία το μεσημέρι, έχει κρατήσει ήδη μια ώρα και ένα τέταρτο.

0: Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με Ολυμπιακό. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πάρη Παπάζογλου. 10 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι των Ερυθρόλευκων με την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League. Είπα και στον πρόλογο ότι για τον Ολυμπιακό είναι πολλά περισσότερα από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι το απόψινό. Θέλει την νίκη και για τους 3 βαθμούς, αλλά και για να βρει την ηρεμία του και ο σύλλογος μετά τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και ο νέος προπονητής. Καθώς ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε με ήττα στο Καραϊσκάκι από τον Όφη για το πρωτάθλημα, υπάρχει αρκετή μουρμούρα. Θέλει λοιπόν ο Βάσκος μια νίκη απόψε, περισσότερο για την καλή εμφάνιση, μια νίκη για να μπορέσει να πάει ήρεμα και στο παιχνίδι της Κυριακής, αλλά και στη διακοπή του προβλήματος για να μπορέσει να δουλέψει λίγο καλύτερα αυτά που θέλει να περάσει ο Ερυθρόλευκος. Λοιπόν, πάμε στο Βάζογλου μαζί μας. Βάβη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σωστά το λες. Το βασικό πάντα σε μια ομάδα είναι να κερδίσει, εννοείται, έτσι. Αλλά ειδικά όταν είσαι σε μια κατάσταση όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, δηλαδή με πάρα πολλές αλλαγές, ο ρόστερ με αλλαγή προπονητή, με κακό ξεκίνημα, με την ήττα απέναντι στον Όφη, με συνθήματα για τον προπονητή το προηγούμενο, με μια αναστάτωση που υπήρξε γενικότερα στο σύλλογο, η νίκη είναι φάρμακο για να μπορέσει να προχωρήσεις. Και από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένει ο κόσμος, νομίζω, είναι να δει και μια πιο πιστική εμφάνιση. Η πιστική εμφάνιση δεν είναι απαραίτητα στο θέαμα μόνο, είναι να βλέπει ότι αυτό το πράγμα, αυτή η ομάδα δηλαδή, βελτιώνεται, ότι οι παίχτες συνεννοούνται πλέον καλύτερα μεταξύ τους, ότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην επιθετική και στην αμυντική λειτουργία. Διακόσια και πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα και στις δύο φάσεις στον αγώνα με τον Όφη. Δεν το λέω για το αποτέλεσμα, αλλά και γιατί δημιούργησε πάλι λίγες ευκαιρίες. Γενικώς δημιουργεί λίγες ευκαιρίες. Όλοι ψάχνουν να βρουν για το Center Four. Έκανε και μεταγραφή ο Ολυμπιακός, αλλά να δούμε και πόσες ευκαιρίες δημιουργεί. Και από την άλλη πλευρά, δέχτηκε φάσεις και πιο καθαρές φάσεις από έναν αντίπαλο σε κάθε του σχεδόν επίσκεψη. Ο Όφη δεν έκανε, 10 ευκαιρίες και να είναι ένα γκολ. 2-3 καλές τελικές. Οι πραγματικά καλές επισκέψεις στον Ολυμπιακό έγιναν γκολ. Οι γκολ που ακυρώθηκαν σωστά, βέβαια, ως offside, αλλά έγιναν γκολ. Η δοκάρι ή μεγάλη ευκαιρία, ξέρω εγώ, με αυτό το γκολ που πήγε να βάλει ο Πιρόλα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί αυτή την ισορροπία πρέπει να την βρει μια ομάδα. Αλλά το βασικότερο όλων είναι να μπει ο Ολυμπιακός, αυτό που λέμε, αποφασισμένος, να το παίξει το παιχνίδι, να το πάει στο όριό του και να το κερδίσει. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή ο Ολυμπιακός των προηγούμενων ετών, των τελευταίων ετών, δεν θα το συζητούσαμε ότι θα ήταν όχι απλά το απόλυτο φαβόρι. Περιμένουμε όλοι μια επικράτηση, εύκολη νίκη, θα το περιμένουμε.
0: Δεν μπορούμε να το πούμε για απόψη, νομίζω, Μπάμπη.
1: Βέβαια.
0: Ναι, όχι γιατί δεν είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός, αλλά γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός του Σαββάτου, ναι, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα απέναντι στην Γελόνια.
1: Δεν είναι ακόμη ομάδα. Φτιάχνεται ως ομάδα. Αυτά τα παιχνίδια, α πούμε, το μάτς με τον Όφη πρέπει να είναι μάτς Ιουλίου αντί Αυγούστου, όχι Σεπτεμβρίου. Βέβαια, εδώ να σημειώσω κάτι. Βέβαια, εδώ να κάνουμε και τη διευκρίνηση. Τα δύο προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός από το μάτι. Βέβαια, τότε είχε μπει απευθείας στο Europa League και στο Champions League. Δεν είχε δώσει προκριματικά το καλοκαίρι. Δηλαδή, παρότι ήταν μια ομάδα με χημεία, δηλαδή, παρότι ήταν μια ομάδα που δεν είχε πολλές αλλαγές στο ρόστερ, τρομακτικές κτλ., όπως έγιναν φέτος, τα πρώτα του παιχνίδια δεν ήταν καλά. Και με τη Λιόν, με τη Λιόν έπαιζε εκτός έδρας πριν 2 χρόνια, αλλά δεν ήταν καλή η παρουσία του. Και με την Πάφο πέρσι. Θυμάσαι που το έλεγα ότι ήταν κακό που ξεκίνησε τότε ο Ολυμπιακός και επέμενα πριν το παιχνίδι, γιατί πολύ απλά είχα δει πως λειτουργούν οι ομάδες του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ τότε. Αλλά δεν είχαν κάνει μόνο προετοιμασία και φιλικά. Δεν είχαν δώσει επίσημα μάτς. Φέτος έχουν δώσει. Όμως και πάλι υπάρχει η διαφορά ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ και άλλαξε και προπονητής. Δεν μπορεί να περιμένει θαύματα από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Αλλά λοιπόν το ζητούμε για τον Ολυμπιακό να μπει καλά στο παιχνίδι, να βελτιωθεί, να δουλέψει καλύτερα το παιχνίδι. Γιατί η Γιαγκελόνια μπορεί να μην τρομάζει ως όνομα, αλλά είναι μια ομάδα σταθερά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το καλοκαίρι απέκλεισε για παράδειγμα τη Rangers. Εν το λες και λίγο, και μικρή υπόθεση, πέρσι αποκλείστηκε από τη Φιωρεντίνα στην ενδιάμεση φάση. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα, δεν είναι μια ομάδα που δεν σου δημιουργεί προβλήματα. Αν βρει την ευκαιρία θα τα κάνει, θα την κάνει τη ζημιά που λέμε η Γιαγκελόνια. Το θέμα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι να μπορέσει να λειτουργήσει καλά την ανάπτυξη του παιχνιδιού του καλύτερα από το μάτι τον Όφη, αυτό που θέλει ο προπονητής, και από την άλλη πλευρά να είναι πάρα πολύ προσεκτικός να μην μείνει αυτά τα αμυντικά κενά. Ξέρεις, αυτή η μετάβαση δεν είναι εύκολη. Ωραία τα λέω τώρα και τα λέμε και μαζί και τα λέει και ο κόσμος, αλλά αυτή η μετάβαση, ο διαφορετικός στυλ παιχνιδιού που είναι ο προπονητή, δεν είναι εύκολο να γίνεται μια μέρα στην άλλη και θα έχεις και προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ανεβάσεις πίσω την άμυνά σου, αν για παράδειγμα θες έναν τρόπο διαφορετικό στην ανάπτυξη, όμως που θα πρέπει η άμυνα να υπάρχουν πλέον πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, αυτά πρέπει να τα δεις για να μην σου δημιουργεί ο αντίπαλος ευκαιρίες. Αλλά είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και ο Ολυμπιακός για πάρα πολλούς λόγους θέλει την νίκη. Εννοείται ότι αν την πάρει, σίγουρα αφήνει πίσω
0: τη σειρά. Δεν κερδίζει βαθμό. Χρόνο και ηρεμία πάρα πολύ, Μπάμπη. Έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο Βαθύλ.
1: Και μπαίνει
0: και με νίκη στο Europa League, βέβαια.
1: Γιατί είναι μια διοργάνωση που ο Ολυμπιακός ήταν να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά.
0: Ξέρεις, νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια που λένε όλοι να κερδίσει μισό μηδέν. Δηλαδή νίκη να είναι και ό,τι να είναι, έτσι. Δηλαδή δεν κοιτάνε τώρα, δεν νομίζω καλό ποδόσφαιρο κτλ. Όχι, θέλει νίκη και μόνο νίκη. Όλα τα άλλα θα τα βρει στην πορεία.
1: Μπάμπη, εγώ ξέρω και την άποψή μου ότι κόντρα σε πολλού. Ακόμη και σε τέτοια μάτς, εγώ δεν θεωρώ κακή και μια ισοπαλία. Τα βρίσκει στον δρόμο αυτά.
0: Τα βρήκε με την Πάφο πέρσι.
1: Έτσι. Θυμάσαι που ήταν, και εγώ έλεγα τότε, ότι πράγματι είναι πολύ δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού, αλλά ίσως αυτός ο βαθμός παίξει όλο το τέλος. Να πω έπαιξε. Γιατί περισσότερες τρεις νίκες στο φινάλε κρύβονταν και δύο ισοπαλίες. Η μία ήταν με την Πάφο. Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο. Ξέρω, δεν είναι εύκολο γιατί μιλάμε για έναν νέο προπονητή. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του για απόψη, με δεδομένες, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες απουσίες, άρα ίσως να είναι λίγο πιο μετρημένα κουκιά η ενδεκάδα, και βέβαια και στο μεταγραφικό κομμάτι, έτσι.
1: Ακριβώς, Κώστα. Είναι συγκεκριμένες οι απουσίες για τον Ολυμπιακό. Πέραν τους παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, είναι ο Φορτούνης τιμωρημένος από την αποβολή του στον αγώνα με την Αϊμέγγεν. Είναι η απουσία του ΣΑ λόγω τραυματισμού. Δεν έχει πολλές όλες τις επιλογές του Αλγουαθίλ μεσοεπιθετικά, άρα είναι συγκεκριμένες. Και βέβαια, εδώ να πω και κάτι άλλο, ότι έτσι όπως έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, είναι και μετρημένες οι επιλογές στον άξονα, στη μεσαία γραμμή, και ειδικά από τη στιγμή που, αν θέλει να παίζει με τρεις κεντρικούς χαφ, θα τους βάζει και τους τρεις. Δηλαδή Φρόιλερ, Πουέρτα και Έσε. Και είναι πιθανό να το δούμε σήμερα αυτό. Τώρα, επειδή είναι νέος προπονητής, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος πώς θα το πάει. Καλά, ο goalkeeper θα είναι ο Ορτέγα. Δεξιά θα δούμε αν αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αν αντιπέτασε να ξεκινήσει από το μάτσο Σάλιακας, ο οποίος επίσης έχει δείξει το παιδί ότι είναι σε καλή κατάσταση. Θα πάρει όμως και μάτσο Πέντερσεν, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Ο Ρέτσος με τον Κάρμο, λογικά στο κέντρο της άμυνας. Ο Τικνιζάνα αριστερά. Είπαμε Φρόιλερ σε Πουέρτα. Ζώτα Σίλβα. Λογικά Μάρτινς. Λογικά,
0: οι δύο ακραίοι, έτσι είπαμε στα
1: εξτρέμια. Βέβαια, έτσι όπως παίζει ο Αλγουαθίλ, έτσι τουλάχιστον πώς το έχει το σύστημά του, θέλει οι ακραίοι να μπαίνουν μέσα. Και γι' αυτό είδες ξεκίνησε με τον Όφη, τον Σίλβα και τον Φορτούνι. Δηλαδή, δύο παίχτες που δεν είναι κλασικοί ακραίοι, και είναι παίχτες που είναι μεσοεπιθετικοί που μπορούν να κόψουν μέσα, να σουτάρουν, να πασάρουν. Είναι δηλαδή στη φιλοσοφία του. Αλλά ο Μάρτινς που μπήκε στο τέλος, και νομίζω είχε να κάνει και με αυτή την λογική που σου είπα. Είναι η αντίξηση σε πάρα πολύ κατάσταση και είναι και ένα παίκτη που μπορεί να σου ανακατεύσει την αντίπαλη άμυνα, να σου δημιουργήσει κινδύνους, ευκαιρίες για να σκοράρουν άλλοι παίχτες. Και στην κορυφή είναι πιθανό να δούμε τον Γιάρεμτσο κάτι του Γκονζάλες. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν είναι σίγουρα. Θα τα δούμε περίπου μία ώρα και κάτι πριν την έναρξη του παιχνιδιού.
0: Ωραία, πάμε στο μεταγραφικό. Μπάμπη, έκλεισε ο κύκλος των μεταγραφών. Η απόκτηση του Μάριους από την Σάμπουσπορ. Πότε τον περιμένουμε και λίγες λεπτομέρειες. Δηλαδή πόσο υπέγραψε, πόσο στοίχησε κτλ.
1: Μάριος είναι το μικρό.
0: Μα δεν χρειάζεται να είναι το άλλο.
1: Μουαντί Μαλτζή. Γιατί μπορώ να το πούμε.
0: Μια χαρά σε βλέπω.
1: Έχω κάνει την προπονησή μου.
0: Πάντως και στα
1: διαδίκτυα. Εγώ τρέλα με αυτά. Και στο διαδίκτυο.
0: Ναι, έχεις δίκιο και στο διαδίκτυο. Πάντως όλοι Μάριος το λένε και σε μπερδεύουν.
1: Βέβαια, Μάριος, γιατί τον Λαμπτελαουή, ο Μάρ τον λέγανε πάρα πολύ. Θυμάσαι που ήταν δύσκολο.
0: Πιο εύκολο το Λαμπτελαουή από το συγκεκριμένο.
1: Εσύ το λες γιατί.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσουμε στο επίθετο του ανθρώπου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η απόκτησή του ήταν στο πλαίσιο που είχαμε περιγράψει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει έναν επιθετικό να παίξει άμεσα. Υπήρχε η λίστα των ελεύθερων και υπήρχαν και καλές περιπτώσεις. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ικάρδη, που όμως Εντάξει, το παιδί γι' αυτό δεν έχει βρει προφανώς ομάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ ψηλές οι απαιτήσεις. Είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει σε μια ελληνική ομάδα που φτάσει 5-6 το χρόνο ή 7 εκατομμύρια. Καθαρά, φαντάζομαι την εφορία. Οπότε, πέρα όμως από αυτό, ο Ολυμπιακός ήταν ένα παίχτη έτοιμο και γι' αυτό είχε στραφεί στις συγκεκριμένες επιλογές. Μία από αυτή, και ήταν από την αρχή μία από τις περιπτώσεις που είχε ψηλά στη λίστα του, είναι ο 28χρονος διεθνής με το Τσάντ επιθετικός, ένα παιδί που έχει βάλει πολλά γκολ με τη Σαμσουσπορ, ένα παιδί που έχει παίξει φέτος με τη Σαμσουσπορ, έχει σκοράρει, άρα έρχεται για να αγωνιστεί. Το θέμα του είναι μόνο να μπει στην ομάδα, αλλά δεν είναι θέμα αγωνιστικό. Γιατί υπενθυμίζω για τον κόσμο ότι αν ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε ομάδα πάρει έναν ελεύθερο παίχτη που είναι από το τέλος της περασμένης σεζόν, μιλάμε για 4 μήνες χωρίς αγώνες. Και αμφίβολο τι έχει κάνει αυτούς τους 4 μήνες. Γιατί δεν είναι σε ομάδα, δεν είναι προετοιμασία μόνο του, ατομικές προπονήσεις, τι κατάσταση είναι. Αλλά θα δώσει πολύ περισσότερο χρόνο. Οι πληροφορίες από την Τουρκία λένε ότι η μεταγραφή έφτασε στα 7+1 μπόνους, 7 εκατομμύρια δηλαδή. Υπολογίζεται κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Οι δικές του αποδοχές. Εντάξει, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει πενταγραφή παίχτη που ήταν και στην ομάδα που έπαιζε και όχι ξέρεις, εκτός πλάνων, θα πρέπει
0: να πληρώσει και τελευταία μέρα των μεταγραφών, πληρώνει και υπεραξία.
1: Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, οι στην Τουρκία έχουν κλείσει μεταγραφές. Δεν μπορεί δηλαδή, να γίνει μια μεταγραφή.
0: Να τον καλύψει, να καλύψει τον παίχτη που έδωσε έτσι.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν έκλεισε η μεταγραφή του Μάριους Μουαντζιλματζή, ο οποίος θα βρίσκεται στη χώρα μας.
0: Απόψε 8.30.
1: Όπως ενημερώθηκαν ακριβώς.
0: Το είδα και εγώ γι' αυτό σου λέω.
1: Σε 8.30 θα βρίσκεται στη χώρα μας. Οπότε φαντάζομαι θα πάει και κατευθείαν στο γήπεδο για να δει τη νέα του ομάδα. Ο Ολυμπιακός πλέον είχε να παραλαμβάνω, όπως και να το κάνουμε έτσι όπως ήταν τα πράγματα με το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Γιάρεμτσουκ τώρα επέστρεψε από. Θα μπορούσε να μείνει με τον Γιάρεμτσουκ. Τον Γκονζάλες και τον Κλέιτον. Αριθμητικά δηλαδή ήταν οκ. Okay. Αλλά είναι προφανές πως θα αντιμετώπισαν και άλλα πράγματα. Πρώτον, ότι ο Γκονζάλες το παιδί έχει έρθει από το Μεξικό, χρειάζεται λίγο χρόνο περισσότερο. Αν και είναι στη φάση για γκολ, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Yeah. Ο Γιάρεμτσουκ επέστρεψε, αλλά πάντα έχει και λίγο ένα ερωτηματικό δίπλα. Και όπως μας έδειξε, επέστρεψε και εκείνος και θέλει λίγο χρόνο να βρει τα πατήματά του. Ο Γιάρεμτσουκ, ο Γκονζάλες θα είναι στην Ευρώπη. Ο Μουαντιλματζή θα είναι περισσότερο στην Ελλάδα ή τουλάχιστον μπορεί να παίξει στην Ελλάδα μόνο. Οπότε εκεί κάλυψε τις θέσεις του Ολυμπιακού στην επίθεση. Όμως, ξαναλέω ότι αυτό που πρέπει να λύσει κυρίως ο Ολυμπιακός είναι και η παραγωγή φάσεων για να μπορεί ο επιθετικός και να μπορεί βεβαίως ο επιθετικός να τις αξιοποιεί.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ή άλλως, ό,τι και να πούμε, πολλά περισσότερα το βράδυ στις 10. Η Ερασπορ θα είναι βέβαια στο Στάδιο Καραϊσκάκη για τον πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην League Face του Europa League με αντίπαλο την Πολωνική Γιαγγελιόνια. Άνω τελεία, απαραίτητα μηνύματα. Σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Ρασπόρ, ακούτε πάντα τη μεσημερινή εφημερίδα. Μένουμε λίγο στον Ολυμπιακό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσαν χθες στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αρχικά ο Βάσκος, προπονητής των Ερυθρόλευκων, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
5: Καλησπέρα. Bueno, el 11 lo tengo medianamente decidido, pero queda un entrenamiento.
6: Για την 11 έχει καταλήξει λίγο πολύ. Είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίχτες που θα βάλει αύριο. Όμως μένει μία ακόμα προπόνηση. Και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίχτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε. Αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
5: Pues no lo sabía, pero evidentemente es pasado. Y como ha dicho Santi, no, no nos podemos quedar en que también Olympiacos ganó la conference.
6: Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου. Και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει ή ότι ξαφνικά να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
5: Και hace las cosas muy bien, un equipo me parece que muy, muy trabajado que nos va a obligar a hacer una fase defensiva muy, pero que muy buena.
6: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Αγγελόνια. Σε όλα τα παιχνίδια τους που έχει αναλύσει, είδε πως είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από πίσω το παιχνίδι της. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους και ιδιαίτερα από το extreme πιέζει πάρα πολύ, δημιουργώντας πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και έχουν την ικανότητα να ανοίγουν πολύ εύκολα τους χώρους στον αντίπαλο. Επομένως, περιμένουμε έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει πολύ, που θα είναι πολύ επιθετικός. Και θα απαιτήσει από την πλευρά μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι φυσικά να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες να μπαίνουμε στην περιοχή τους, όπως κάναμε και προχτές, είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί για να μπορέσουμε να τους βλάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχει μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά, αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ιμανουέλ Αλγκουάρ. Θέλει να ακούσουμε και τον Σαντιάγκο.
7: Pero bueno, lo más importante es que en este club se exigen resultados y que tenemos.
6: Φυσικά και το νιώθουν. Όλοι αισθάνονται την ανάγκη να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις, σε καλά αποτελέσματα. Όλους τους ενοχλεί. Όταν προερχόμαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μας επηρεάζει όλους. Δεν μας αφήνει ήρεμους. Φυσικά είχαμε από το ένα παιχνίδι μέχρι το άλλο πάρα πολύ λίγες μέρες. Όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση, έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Αγγελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο απόψινο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είπαμε και στον πρόλογο, στους ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται και ο Όφη. Αύριο στις 8 παρατέταρτη υποδέχεται στο Παγκρίτιο την Χόφενχάιμ για την πρεμιερική του πρεμιέρα στη League Face του Europa League. Ιστορική βραδιά αύριο για τον Όφη. Νωρίτερα είχαμε τις ενδείξεις τύπου του Χρήστου Κόντι. Μας βάλει λίγο στο κλίμα, κυρίως και το τι γίνεται με τα εισιτήρια, γιατί νομίζω ότι θα είναι σχεδόν γεμάτο το Παγκρίτιο αύριο, αλλά και για τα αγωνιστικά πλάνα από το Έλληνα Τεχνικού ο Γιώργος Γελιτάκης. Και στην πορεία θα ακούσουμε και τις δηλώσεις, ένα από τις δηλώσεις του Έλληνα Τεχνικού. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
8: Καλό μεσημέρι Κώστα και σε ένα και τις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Πράγματι σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι που είχε μαζί του ταξιάρχη Φούντα εν ώψη της έναρξης της Link Face του Europa League. Αύριο είναι ούτως ή άλλως μια ιστορική μέρα, διότι σαν αύριο πριν από 40 χρόνια ο Όφη έκανε τα πρώτα του ευρωπαϊκά βήματα παίζοντας στο κύπελλο UEFA με την Χάντιου Ψπλίκ, την οποία είχε κερδίσει 1-0 με ένα γκολ του Γιώργου Βλαστού στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. 40 χρόνια λοιπόν μετά κάνει τον ντεμπούτο του, ιστορικό ντεμπούτο, και με την ομάδα και με την Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα του Link Face του Europa League. Ο Χρήστος Κόντις είπε ότι θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη, θέλοντας να δώσει.
0: Και έβαλε και τον πήχη ψηλά, Γιώργο. Είπε στόχος είναι η πρόκριση. Έτσι, δηλαδή να είναι Όφη στις 24 ομάδες που έστω θα έχει δεύτερη ευκαιρία μέσα από τα play-off, έτσι, μέσα των play-offs.
8: Ναι, ναι, στόχος είπε ότι είναι η πρόκριση. Θέλω να φτάσουμε σε 9, 10 ή 11, 11 βαθμούς και έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, από αυτούς από τους οποίους ζητά να έχουν θάρρος, τόλμη και να παίρνουν σωστές αποφάσεις στο παιχνίδι. Είπε ότι είναι ένα έξτρα κίνητρο για όλους μας, για τους παίκτες, να δείξουν πώς μεγαλώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο και ότι οι ελληνικές ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Μακάρι από αυτό το παιχνίδι να υποστηρίξουμε το πόσο μεγαλώνει και ο σύλλογός μας και το πόσο οι ποδοσφαιριστές μας μπορούν να κάνουν πράγματα μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή τη δύσκολη πρεμιέρα. Για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τη Χόφενχάιμ, ο Χρήστος Κούντης είπε ότι αν δεν έχει στόχο τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Πρέπει να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια τη νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Όμως η σοβαρότητα είναι αυτή που μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Το ομαδικό πνεύμα, τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά και η αυταπάρνηση με το χαρακτήρα τους, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, όπως και η προσωπικότητα που βγάζουν, είναι αυτά που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Από την πλευρά του και ο Ταξιάρχης Χούντας επεσήμανε ότι ψυχολογικά είμαστε πολύ καλά. Το έλεγα από την αρχή ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Το παιχνίδι με την Χόφενχάιμ επίσης είναι δύσκολο. Αλλά είτε παίζουμε πρωτάθλημα, είτε κύπελλο, είτε Ευρώπη, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά. Πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό και είμαστε έτοιμοι για ένα θετικό αποτέλεσμα και κόντρα στην Χόφενχάιμ, ώστε να δώσουμε συνέχεια και στην καλή ψυχολογία μας. Αγωνιστικά τώρα ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος χτύπησε στο μάτι με τον Ολυμπιακό, ένιωσε ενοχλής στον αριστερό προσαγωγό, είναι νοκάουτ. Αντίθετα, κανονικά παίρνουν μέρος τελευταίες προπονήσεις ο Χρήστος Χέλης και ο Άρων Ισέκα. Θα δούμε σε ποιους από αυτούς μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Ασφαλώς έχω την εντύπωση ότι η βάση και την αυριανή ενδεκάδα θα είναι η βάση της ενδεκάδας στο μάτς του περασμένου Σαββάτου, του
0: μάτς Καρασκάκη,
8: του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς, ναι. Ενδεχομένως πιστεύω ότι θα έχουμε 2-3, ίσως και 4 αλλαγές, ανάλογα το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης απέναντι στην Χόφενχάιμ. Παράλληλα, Κώστα, να πούμε ότι και ο κόσμος ετοιμάζεται να δώσει το δικό του προτερό παρόν. Υπολογίζεται ότι πάνω από 16-17.000 κόσμος θα δώσει το παρόν. Σε αρκετές θύρες υπάρχουν sold out, γι' αυτό όφη αναγκάστηκε να ανοίξει και μια επιπλέον. Πάνω από 16-17.000 κόσμος θα δώσει το παρόν. Σε αρκετές θύρες υπάρχουν sold out, γι' αυτό όφη αναγκάστηκε.

0: face, άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι για μας προσωπικά που παρτίζουμε την ομάδα δεν πάμε... Είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στη Bundesliga, που πέρυσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
1: Ποια είναι η αγωνιστική προσέγγιση από την πλευρά του Όφη, αν διαφοροποιείται κάτι, δεν εννοώ σε ό,τι αφορά τις επιλογές, συνολικά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση σας?
0: Προφανώς είναι μια ομάδα της Bundesliga, είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό είναι η ένταση, ο δυναμισμός, ασταμάτητα τρεξίματα, υψηλές πιέσεις, το man-to-man σε πάρα πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Άρα εμείς σαν ομάδα πάντα, το λέω πάντα, δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, δεν αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά απ' την άλλη αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια τακτικά, να αλλάξουμε λίγο το τακτικό μας πλάνο σε σχέση με τον αντίπαλο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα είμαστε μια ομάδα σίγουρα που θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε ένα καλό βαθμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Hoffenheim, με τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να βγάλουμε και εμείς την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή όπως είπα και πριν, να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Άρα στις φάσεις που θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, να πρέπει να κάνουμε άμυνα καλά, γιατί θα χρειαστούμε πολλές φορές να κάνουμε άμυνα. Όταν θα πρέπει να πιέσουμε, θα πρέπει να πιέσουμε σωστά και με τον τρόπο που θα πρέπει να πιέσουμε. Και ουσιαστικά νομίζω θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας δίπλα. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος, μάλλον θα πρέπει και εμείς να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία που χρειάζεται για να μας δώσει αυτός πίσω την ένταση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό στο αυριανό παιχνίδι.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με σημερινή εφημερίδα τη Ερασπορ. Να θυμίσω ότι εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε στις 10 με την Γιαγκελιόνια, έχουμε επίσης για την πρώτη αγωνιστική του Europa League 8 παρατέταρτο Αραρά τη Σπάρτα Πράγας και Ομόνια Θέλτα. Και στις 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα. Πολύ μεγάλο ζευγάρι και τα δύο. Κυρίως το Μίλαν Μπενφίκα θα μπορούσε να είναι και ζευγάρι σε όμιλο Champions League βέβαια. Λεβερκούζεν Τσέλι, Ολυμπιακός Γιαγκελιόνια, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουμγκρατς Ρέν και Χάπολ Βερσεβά, Δυνάμο Ζάγκρεπ. Τα παιχνίδια έχουμε επίσης για την Ισπανία πρωτάθλημα κανονικά στις 8 2 μάτς Ατλέτικο Σασούνα Κορούνια Σεβίλη, στις 10.30 Λεβάντε Μπιλμπάο και Μπαρτσελώνα Σαντατέρ. Στην Αγγλία έχουμε League Cup στις 10 παρατέταρτο Everton Wolves Fleetwood Sheffield United και στις 10 Coventry Aston Villa και Manchester United Brighton. Όσον αφορά στα δικά μας, θα πούμε και νωρίτερα στις 3 η ώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολη, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κεφσιά Παναθηναϊκός, 8 το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το κυπέλλο Ελλάδος και τη League Face. Λοιπόν, για να πάμε σε ρυθμούς κυπέλου, καθώς στις 8 το βράδυ έχουμε το πιο σπουδαίο και το πιο σημαντικό νομίζω από τα σημερινά ζευγάρια, τα απόψινα ζευγάρια, αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα έχει νικήσει νομίζω με ανατροπή 2-1, για να δούμε πώς προετοιμάστηκε ο δικέφαλος του Βορρά για το απόψινο ραντεβού λίγες μέρες μετά και την νίκη του επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Γιώργος Μήνος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας, στους ακροατές. Πράγματι, ο δικέφαλος του Βορρά μετά από 17 μέρες επιστρέφει στο γήπεδο αφού στις 30 Αυγούστου και σε 2-1 με ανατροπή. Τώρα είναι το αγώνας κυπέλου. Ήδη σε οι δύο ομάδες να αντιμετωπίζουν να παίζει μία την άλλη σε αγώνες κυπέλου. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ απέκτησε την ομάδα της, του Ατρομήτου με στα απέναντι με χάρη στον Μονατίδη. Τώρα λοιπόν είναι μια άλλη διαδικασία. Λίγη κυπέλου Ελλάδας, δεύτερη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη όπως και ο Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ θέλει 2 στα 2 για να τελειώσει να πάμε στη διακοπή. 2 στα 2 μιλάμε, κύπελο και πρωτάθλημα το Σάββατο στο Αγρίνιο απέναντι στον ισχυρό Πανετολικό φέτος. Ο δικαίωμα φοράτε εκτός από τις γνωστές απουσίες τραυματίες επιστρέφει ο Λεστούντο. Ο Αλέσιο Ρίση θα παρατάξει μια δεκάδα αυτή που κατά δική του άποψη θα έχει παίκτες με μικρό χρόνο συμμετοχής έτσι ώστε να διαφυλάξει κάποιους παίκτες για το παιχνίδι της Κυριακής. Έτσι, εκτός από τους δύο νεαρούς παίκτες που θα παίξουν, δηλαδή ο Μπίθου και κάποιους άλλους από τους μικρούς, Μοναφιλή, Χαλτίδη, Κωσίδη, Μπέρδο, Μπαταούλα, αναμένεται να παρατάξει ένα σχήμα μεικτό σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη που έπαιξε. Θα δώσει να πάρουν ανάσα ορισμένες παίκτες. Ο Παυλέγκο αποψιάζει, είχε ένα θέμα με το πόδι στο τετρακέφαλο για προληπτικούς λόγους, έτσι ο Παυλέγκο δεν είναι στην αποστολή. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα δούμε για τον ΠΑΟΚ που έχει στόχο φέτος στο ποτάλιμα, αλλά δεν λέει και όχι στο κύπελλο.
0: Ωραία, Γιώργο, από εκεί πέρα. Υπάρχει μια μικρή εξέλιξη για την Τούμπα, νομίζω, σήμερα, έτσι. Γιατί υπάρχει, πάει προς γνωμοδότηση από την περιφέρεια η περιβαλλοντική μελέτη του γηπέδου.
1: Ναι, υπάρχει μια εξέλιξη τέτοια. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει για τα χαρτιά για την άδεια έτσι ώστε η θεμελίωση να γίνει πριν από τις εκλογές.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ή αν υπάρχει κάποια έκπληξη από τον ΠΑΟΚ όσον αφορά σε κάποιο παίκτη ελεύθερο αυτές τις μέρες που...
1: Ο Θημιάνης απλά δόθηκε με ελευθέρα στη γιατρία, έδωθηκε θεμιάζει για 3 χρόνια στον Πανετολικό.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα βέβαια στις 8 στο κείμενο του Περιστερίου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και εδώ έχουμε παιχνίδι κυπέλλου το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο σπίτι του για να αντιμετωπίσει, ως φιλοξενούμενος όμως, στο σπίτι του, για να αντιμετωπίσει την Κηφισιά για το κύπελλο στις 6 παρατέταρτο. Θα μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, φίλες μας. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει σχετικά γρήγορα βέβαια από το Δεπούφιλιο, τηλεοφόρο. Ως φιλοξενούμενος, όπως το πες, είναι παιχνίδι κυπέλλου, είναι μάτι κοντρα στην Κηφισιά, η οποία το χρησιμοποιεί ως έδρα. Και θα έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός οι οπαδοί του να επιτρέψουν έστω και για ένα βράδυ την ιστορική έδρα της ομάδας. Και όπως είπε και ο Νίστρο, θα έχει την ευκαιρία και οι νέοι παίχτες της ομάδας να ζήσουν αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, να ενωθούν λίγο με το παρελθόν του Παναθηναϊκού, γιατί τα περισσότερα από τα παιδιά που ήρθαν τώρα το καλοκαίρι δεν έχουν περάσει από τη Λεωφόρο, δεν έχουν αγωνιστεί σε αυτό το γήπεδο. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αφήσανε και μια ιδιαίτερη στιγμή το να παίξουν έστω και ένα παιχνίδι σήμερα και ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα ως φιλοξενούμενοι και άλλοι της Κηφισιάς στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι ένα μάτς το οποίο δεν έχει την πολύ μεγάλη σημασία του ενός αγώνα πρωταθλήματος από κάθε απώλεια είναι σημαντική, αλλά σίγουρα δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα τον Άρη, ότι έχει μια τρίτη ομάδα Super League 1 στον όμιλο του, όμιλο, τετράδα των αγώνων που έχει να δώσει. Και επειδή θυμόμαστε τα περσένα που για έναν γκολ έχασε το εύκολο μονοπάτι, το θεωρητικά πάντα εύκολο μονοπάτι, γιατί το κάνει τελειώδη, σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο να κερδίσει σήμερα, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο άνετο στη συνέχεια, να μην βρεθεί σε μια θέση να κυνηγάει, να αγχώνεται και να ακολουθεί ένα δύσκολο μονοπάτι μέχρι να φτάσουμε στην φάση των αγώνων που θα καθορίσουν την ομάδα που θα πάρει το κύπελο. Οπότε λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να κερδίσει. Βέβαια πάντα με τους περιορισμούς που έχει ένα παιχνίδι κύπελο, με δύο νέα παιδιά στην ενδεκάδα υποχρεωτικά, λογικά θα είναι ο Κάτρης με πιθανόν τον Κοντουρί στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση με τον Πινιάρη τον 17χρονο. Και θα δούμε και κάποιες αλλαγές. Ήδη έχουν είναι εκτός επιλογών για το συγκεκριμένο παιχνίδι, εκτός αποστολής. Τρεις παίκτες προκειμένου να αποφορτιστούν. Ο Φανετρόγγελ είναι ένας από αυτούς που έχει τραβήξει πάρα πολύ κουπί. Δεν έχει χάσει παιχνίδι μαζί με τον Δεφράη. Ο Λουζά που τώρα ήρθε μένα, αλλά ακόμα δεν έχει προλάβει να βρει το 100% χρειάζεται ένας παίκτης για να είναι απόλυτα έτοιμος. Ενώ έχει εκτός τον Ταμπόρδα με τραυματίες, όπως και τον Τζιρζόγια που δεν έχει μπει σε μια φάση επιστροφής, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος.
0: Εντάξει, θα δούμε, φαντάζομαι, Χρήστο, την δεκάδα σαν να είναι φιλικό προετοιμασία, δηλαδή που δεν έχουμε ξαναδεί μαζί σε αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Είναι πιθανό, ναι. Πιθανόν θα δούμε πόσο χρόνο θα πάρει σήμερα, γιατί ενδεχομένως θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Σαλαχεντίν δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει. Τους εξάφηνες ευχάριστα τα χρωματικά, ήταν πάρα πολύ καλά, δεν το περίμενα να είναι τόσο πολύ καλά. Και γι' αυτό ο κ. Σφαίρα είναι πολύ καλή εικόνα στην πρώτη προπόνηση, γι' αυτό αποφάσισε ο Δίστρο να τον πάρει αμέσως στην αποστολή. Και να μας ενημερώσει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί δεν θα τον βάλει γρήγορα στην ομάδα. Δεν έχει πολλά παιχνίδια μέχρι να αρχίσουν τα δύσκολα του προγράμματος με τον Ολυμπιακό που έχει 11 Οκτώβρη και μετά μπαίνει και η Ευρώπη στη μέση. Οπότε έχει δύο παιχνίδια μέχρι τη διακοπή, 20 μέρες μετά αγρανάπαυση.
0: Και μετά ξεκινάει με ντέρμπι, ναι. Με το πρωτάθλημα θα επιστρέψει πολύ μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 11 Οκτωβρίου. Έτσι.
1: Ναι, και γι' αυτό θα του δώσει λίγο χρόνο συμμετοχή. Σήμερα τώρα θα το ξεκινήσει, θα τον βγάλει κάποια στιγμή στο δεύτερο μήκο. Θα δούμε τώρα ποιες είναι οι επιλογές του προπονητή.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, φαντάζομαι και πολύ κόσμο. Έτσι, υπάρχουν εισιτήρια αν κάποιο οπαδό Παναθηναϊκού θέλει να πάει τώρα τελευταία στιγμή. Γιατί νομίζω ότι.
1: Υπάρχουν εισιτήρια, ναι, υπάρχουν ξεκάθαρα. Κοίταξε. Εδώ να σου πω την αλήθεια, δεν περιμένω πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. 50, 40, πέταλο 20, λιγονίτσες 30. Δεν είναι και εύκολη η εποχή αυτή. Δεν ξέρω τώρα, αλλά υπάρχει βέβαια και αυτός ο ενθουσιασμός για την πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Η επιστροφή, έστω και τόσο σύντομα, στην ιστορική έδρα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι νωρίς και το παιχνίδι, δεν είναι βραδινό 9,5 ώρα.
0: Με 6 παρατέταρτο.
1: Όσο να είναι μια ταλαιπωρία για τον κόσμο, και να τελειώνει τα μισά και να πέφτει. Πιστεύω θα έχει κόσμο, αλλά μην φανταστεί κανείς ότι θα έχουμε και ένα υποβλήμα.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Ακούσαμε και το χρυσό κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Η συνέντευξη του βρόντου Τσόκ Αγγελιόλιο ακόμα συνεχίζεται. Όταν ολοκληρωθεί θα έχουμε μια περίληψη για τα πάρα πολλά που έχουν υποθεί, καθώς ούτως ή άλλως έχει ήδη συμπληρώσει 2 ώρες η απολογιστική συνέντευξη του Προέδρου της ΕΟΚ. Εγώ να θυμίσω το βράδυ στις 10 βέβαια το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Γιαγελόνια στο Καραϊσκάκι, πρώτη αγωνιστική του Europa League. Έχουμε και τα κύπελα σε μια γεμάτη αγωνιστική μέρα. Όσον αφορά στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα χθες πέτυχε την νίκη που ήθελε απέναντι στην Σουηδία με 3-1 σετ και είναι με το ένα πόδι στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επόμενος αντίπαλος για την εθνική μας αύριο το απόγευμα στις 5 Σλοβακία, στο παιχνίδι που θα κλείσει την παρουσία της όσον αφορά στο πρώτο γκρουπ της τελικής φάσης και θα σφραγίσει την παρουσία της στην φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λοιπόν, άνω τελεία, απαραίτητα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη μεσημερινή ώρα του εφημερίδα της Ερασπόρ. Γιάννης Κωνσταράκης πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Να ξανασυνδεθούμε λίγο με το επίσημο κανάλι τη ΕΟΚ στο YouTube. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρο τη ΕΟΚ στην συνέντευξή του, η οποία συνεχίζεται.
1: Βλέπω λαχούς να υπάρχει κάτι που είναι ανεπιστοποιημένο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, όλες οι ομάδες λένε ότι δεν ξέρω πώς προήλθε. Πάντως σίγουρα όχι από την ΕΟΚ. Σε καμία περίπτωση. Δεν προήλθε από εκεί πέρα. Τώρα, το αν παραδείγματος χάρη χρειαζόντουσαν έναν ή δύο υπαλλήλους ή άλλα γραφεία και αλλάξανε και πήγανε σε 5-10, πώς αλλιώς θα μπορούσα να βοηθήσω? Θα πρέπει δηλαδή η Ομοσπονδία να πάρει χρήματα από τις άλλες ενώσεις να τις δώσει εκεί? Το θεωρείτε σωστό? Όχι, εγώ το θεωρώ σωστό. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε δίκαιοι. Να παίρνει κάθε ένωση και κάθε ομάδα αυτό που δικαιούται. Ούτε να δίνω σε κάποια ένωση πιο πολλά, ξέρω πιο λιγότερα. Αυτό είναι λάθος. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Και αν γινόταν αυτό, δεν ξέρω. Ούτε θα μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ ξέρω τώρα όμως ότι τα κριτήρια που πρημοδοτούν την ομάδα είναι ίδια για όλους. Το δεύτερο που είπατε για τη wild card, ξέρετε ότι πριν έρθω δεν υπήρχε wild card. Γιατί δεν υπήρχε wild card? Γιατί ανέβαινε ο καθένας βάσει σειράς που ήταν. Και είχαμε τα γνωστά φαινόμενα, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι, έφτασε μέχρι Σεπτέμβρη και αλλάζανε πρωταθλήματα. Δεν πήγαινε μια ομάδα μέχρι Σεπτέμβρη. Και δεν ήξερε μια ομάδα, ρε παιδιά, εγώ στο πρωτάθλημα με ποιους παίζω τελικά? Δεν το ξέρει κανείς. Λέμε. Όμως ανέβαινε μια ομάδα σε μια κατηγορία. Όχι αγωνιστικά. Επειδή κάποιος κατέβαινε. Δεν κέρδισε στο γήπεδο την άνοδό του. Έτσι λέμε, ωραία, σεβαστό αυτό, το αλλάζουμε από την πρώτη χρονιά και βάζουμε 9 κριτήρια συγκεκριμένα. 9 κριτήρια μπήκαν. Συγκεκριμένα κριτήρια. Που έχει να κάνει σίγουρα η βαθμολογία, μία από αυτά, αλλά είναι μια σημαντικότητα, ως και υπόλοιπα κριτήρια. Και αυτά τα κριτήρια υπάρχει μια επιτροπή από 9 μέλη, που ο καθένας έχει μια δικιά του βαθμολογία που βάζει, βάσει των κριτηρίων αυτών, που αξιολογεί τις παρουσιάσεις των ομάδων και οι ομάδες όλες είναι παρούσες στην αξιολόγηση των άλλων ομάδων. Είναι όλα αυτά τα χρόνια αυτό συμβαίνει. Και συμβαίνει μια χαρά. Φέτος μια ομάδα είπε ότι δεν συμφωνώ όπως το κάνετε. Εντάξει, τι άκανε. Σέβομαι την ομάδα γιατί γνωρίζω κιόλας και είναι ομάδα της πόλης μου. Τη σέβομαι αυτή την ομάδα. Είναι ιστορική ομάδα. Αλλά τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να τα αλλάξω επειδή μια ομάδα είναι από την πόλη μου και να τη βοηθήσω έναντι κάποιας άλλης. Αυτή είναι η θέση μου και αυτή δεν μπορώ να κάνω. Συγγνώμη να το πω κάτι. Θα σας πω και αυτό να το κρατήσετε. Όταν βγήκα στην αρχή, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ξέρετε, κάναμε πολλές αλλαγές στην αρχή και με πήρε κάποιες ομάδες. Μου λέει, εντάξει, πρόεδρε, αλλά εγώ σε ψήφισα, μου λέει. Μην το κάνεις για μένα. Όπα, δεν κατάλαβες, λέω. Δεν με ενδιαφέρει που με ψήφισε. Εγώ είμαι πρόεδρος αυτού που με ψήφισαν. Είμαι πρόεδρος όλων των ομάδων. Όλων εξαιρετικών ομάδων. Άρχισαν λίγο να το καταλάβουν ότι το εννοούσα. Το έχουν καταλάβει, το εννοώ όμως τώρα. Όλες οι ομάδες το ίδιο, ό,τι δικαιούνται. Χάρες μπορεί να γίνουν. Διακριτική μνήμη μπορεί να γίνουν. Να βοηθήσουμε τις ομάδες, ναι. Αλλά όχι έναντι κάποιας άλλης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά και βοηθάμε τις ομάδες. Φυσικά μέσα για να στηρίζουμε τις ομάδες. Γιατί κάθε μία ομάδα μπορεί, οι μεγάλες ομάδες που έχουν κόσμο εκατομμύρια είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟ, ΚΑ κτλ. Μπορεί να είναι αυτές. Τις σέβομαι όλες γιατί έχουν εκατομμύρια φιλάθλους. Αλλά εμένα με νοιάζει το ίδιο και μια ομάδα που θα είναι στη Μυτιλίνη, που θα είναι στη Χίο, που θα είναι στη Φλόρινα και το οποίο έχει την ανάγκη μας. Το ίδιο.
0: Λοιπόν, αυτό ένα ακόμα απόσπασμα από την συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος Βαγγέλης Λιόλιος. Εμείς πάμε πλέον και σε ρυθμούς κυπέλου, καθώς έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Βαγγέλης Μητρούχιας θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό που είμαστε σε ένα και Σοκρατές Ερασπόρ από το Παντελής Μακουλάς. Από το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 7 λεπτά. Είναι 0-0 μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει η πρώτη φάση. Ήταν η απειλή, ήταν από την πλευρά της Νίκης Βόλου με την κεφαλιά του Μάντζη που από πολύ κοντά ανάγκασε τον Τερμοσόκα Κακαδιάρη να μπλοκάρει την μπάλα. Στη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Φερνάντες. Η Νίκη Βόλου, η οποία έχει την μπάλα τώρα στην κατοχή της και προσπαθεί από την δεξιά πλευρά με τον Πανακίδη, ο οποίος κάνει μια κούρσα εκεί με τον Παπακανέλο, θέλει να ξεφύγει, τελικά όμως δεν θα τα καταφέρει, η μπάλα θα περάσει out και έτσι αυτή η προσπάθεια από τους Γεωργοδούχους θα περάσει ανεκμετάλλευτη και ακίνδυνα για την ομάδα της Τρίπολης. Το δώσμα της συνθέσης, έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παρταχθεί και αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από την ομάδα της Τρίπολης, όπου και εδώ υπάρχουν αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα, όπως και από την πλευρά της Νίκης. Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Γκοντζάλες, Μπρόνσον, Καλτσάς, αρχηγός για την ομάδα της Τρίπολης, Μέντετ, Σίλβα, Δεκαρτίνιο, Παπακανέλος και Πέρεθ. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ. Και από την άλλη πλευρά, ο προπονητής Νίκης Βόλος, Τέλειος Μαλεζάς, που και αυτός έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή, εδώ στο Παντελής Μαγουλάς, όπου ιτήθηκε η ομάδα από τον Ολυμπιακό Β' με 2-1. Τσέλιος, Πανικίδης, Μακρυγιάννης, Πασαλίδης, Ζανετόπουλος, Χάμοντ, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεθ και Μάντζης είναι οι 11. Αυτός που επέλεξε ο Τέλειος Μαλεζάς. Διευθύνσης αναμέτρησης είναι ο Φώτης Ντάουλος από την Ένωση Δυτικής Αττικής. Πρώτος βοηθός ο Λάζαρος Δημητριάδης από την Ένωση Μακεδονίας. Δεύτερος ο Θανάσης Κόλλιας από την Ένωση Τύρου. Και τέταρτος διευθύνσης είναι ο Μιχάλης Μαθούτας από την Ένωση της Έδειας. Αυτά είναι τα στοιχεία. Είναι στο 1 λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης, ενώ θα πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι για το κύπελλο. Να θυμίσω ότι η ομάδα της Νίκης Βόλου στο πρώτο παιχνίδι είχε τεθεί στο Ολυμπιακό στάδιο από τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον Αστέρα, έτσι μετά την ένσταση που είχε προβάλει στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, πήρε την θέση και αγωνίζεται στην θέση και σήμερα είναι το παιχνίδι. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Καλτσά. Μέσα στην περιοχή, το σουτ από κοντά εκεί προσπαθεί, δεν θα τα καταφέρει τελικά ο Βιναβάλιο. Η μπάλα θα περάσει, θα απομακρυνθεί από την πλευρά των παίκτων της Νίκης, που προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά με τον Παμλίδη και τώρα με τον Τζονετόπουλο, που είναι αρχηγός για την ομάδα της Νίκης. Μια παλιά αριστερά, δεν θα προλάβει εκεί ο αριστερός του πιστοφλέκας ο Γιαννικίδης. Η μπάλα θα περάσει πλάγια και το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Στο 10 λεπτό της αναμέτρησης το σκορ είναι 0-0 μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Αστέρα Τρίπου.
0: Ωραία, έγινε, Ευαγγέλη. Απλά να σε κρατήσουμε λίγο, να φύγουμε λίγο από το κλίμα του αγώνα, αλλά να μείνουμε στην ομάδα, στο Βόλο, για την ομάδα του Βόλου, για το νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε μεταγραφή, έτσι.
2: Σωστά. Είναι μία ακόμη μεταγραφή σημαντική, θα λέγα, για την ομάδα του Βόλου, και είναι με τον Γιούρι Λοντίνγκι, το γνωστό τερματοφύλακα που μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα του Λεβαδιακού και μάλιστα μια πολύ καλή παρουσία, ο 36χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι έχει περάσει, όπως είναι γνωστό, έτσι, και από την Ξάνθη, από τον Ολυμπιακό, από την Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, από την Γκαζιαντέπ, από την Arsenal Τούλα, τον Μπας Γιάννενα και τον Παναθηναϊκό, και έρχεται τώρα να αποτελέσει έτσι μια επιπλέον λύση κάτω από το goalpost για την ομάδα. Ωραία. Του Βόλου.
0: Έγινε,
2: Βαγγέλη. Είναι μια σημαντική μεταγραφή που έρχεται να ενισχύσει, γιατί αυτό που είχε πει από το ξεκίνημα της χρονιάς, ότι θέλει να είναι υψηλά στην βαθμολογία, να τερματίσει ψηλότερα από την 8η θέση που τερμάτισε πέρυσι.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, θα επιστάρθουμε σε σένα ξανά σε λίγο ή για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει στο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελλο Ελλάδος, στο 10 λεπτό 0-0. Εμείς πάμε στα ρεπορτάζ ξανά. Θα βάλουμε σε μαρία στον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Νίκολη. Θα ψάχνει να βρει τη λύση ή τις λύσεις που χρειάζονται για να παρουσιάσει ένα καλύτερο αγωνιστικό εκπρόσωπο και έξω και μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Υπάρχει ένα παιχνίδι του κυπέλλου αύριο με τον Πανσεραϊκό. Φαντάζομαι μια έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, καλά, φαντάζεσαι. Είναι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό μια ευκαιρία για να κάνει ένα εκτενές rotation ο Μάρκο Νίκολης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιον θα επιλέξει από τους μικρούς, τους παίχτες δηλαδή, που πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέσα στην ενδεκάδα για τον κανονισμό τον οποίο υπάρχει στο κύπελο. Αναμένεται να δούμε και πρόσωπα τα οποία ήρθαν στην ΑΕΚ ως μεταγραφές και δεν έχουν πάρει ακόμα τον χρόνο συμμετοχής που θα περίμεναν, όπως είναι ο Κάιρινεν, όπως είναι ο Ζούπκοφ. Μπορεί να δούμε και Κουτέσα αύριο, ο οποίος έχει επιστρέψει κανονικότητα στις προπονήσεις μετά το ναυάγιο με την Σερβέτ, την μεταγραφή ουσιαστικά που χάλασε με την ελβετική ομάδα. Είναι στην ομάδα της Ένωσης κανονικά, όπως σε αντίθεση με τον Φραντζι Πιερό, όπως το έχουμε πει από το ξεκίνημα του καλοκαίριου, ο Πιερό δεν υπολογίζεται. Ποια λύση θα βρεθεί τώρα για τον Πιερό? Η αλήθεια είναι ότι με τις ημέρες των μεταγραφών έχουν περάσει και ελάχιστες πλέον αγορές μένουν ανοιχτές για τον, στην μεταγραφική αγορά. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση με δεδομένο ότι ο ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται. Θα δούμε μήπως βρεθεί μια λύση για τον Ιανουάριο. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να θέσουμε όλα τα σενάρια πιθανά για τον επιθετικό από την IT. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ναι, έχει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αλλά έτσι όπως τα έκανε στο πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να πούμε ότι σκέφτεται το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό αυτή τη στιγμή, αλλά σκέφτεται το παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς είναι ένα παρόμοιο παιχνίδι το οποίο έχει τους ίδιους κινδύνους που είχε και η αναμέτρηση με την Κηφισιά, αλλά και ο Αστέρας Τρίπολης που την πάτησε η ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ κόστα το παιχνίδι της Ευρώπης αυτό που άλλαξε τα δεδομένα στην ΑΕΚ για το παιχνίδι στην Τρίπολη, τόσο περισσότερο αυτή η διαφορά που εντόπισες και εσύ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται στα εκτός έδρα σε αντίθεση
0: με τα εντός, έτσι βέβαια.
3: Βλέπουμε και μια διαφορετική στάση από τον αντίπαλο έτσι, στα εκτός έδρα απέναντι στην ΑΕΚ. Δηλαδή θα είδαμε και τον Αστέρα Τρίπολης να ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, να πιέσει ουσιαστικά την Ένωση και έτσι προήλθε και τον γκολ του από το λάθος του Μουκουντή. Το ίδιο και η Κηφισιά. Και τώρα κακά τα ψέματα, Κώστα, στο ποδόσφαιρο δεν είναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο, δεν είναι καμία επιστήμη, μπορεί να μαθευτεί ο τρόπος με τον οποίο παίζεις και να υπάρχει και ο τρόπος για να τον αντιμετωπίσει. Το έχουμε δει κατά κόρον αυτό στην Ελλάδα. Το είδαμε με τον Αλμέιδα, το είδαμε με τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Τώρα και ο Νίκολης γίνεται και αυτός πιο γνωστός ουσιαστικά στο πρωτάθλημα.
0: Τον μάθανε.
3: Αρκετές ομάδες ναι, να κλείνουν πάρα πολύ τον άξονα και να δημιουργείται εκεί ένα. Έτσι αρκετοί ποδοσφαιριστές να βρίσκονται εκεί με δεδομένο και αυτό δυσκολεύει το παιχνίδι της Ένωσης, να δούμε πώς θα βρεθεί η λύση σε αυτό το, σε αυτό το πρόβλημα το οποίο του έχουν βάλει μέχρι στιγμής οι αντίπαλες ομάδες. Στη Φιλαδέλφεια φαίνεται να δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, καθώς λίγο ο κόσμος, λίγο η ενέργεια που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές και άμα θες και ο φόβος που έχουν και οι αντίπαλοι κάνει αυτό την, κάνει την ΑΕΚ να λύνει γρήγορα τα όποια προβλήματα μπορεί να τη βάλουν οι αντιπάλοι της, αλλά στα εκτός έδρας αντιμετωπίζει πρόβλημα και τώρα το παιχνίδι με τον Βόλο μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι, δεν πάρα πολύ νωρίς να το πούμε, αλλά είναι must win παιχνίδι, γιατί αν μείνει πάλι μακριά από το τρίποντο ή εκτός έδρας, μετά ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, ανοίγει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα.
0: Ωραία.
3: Με την κορυφή και δημιουργούνται έτσι και σοβαρά προβλήματα. Τώρα περισσότερα επί της ενδεκάδας, Κώστα, για αύριο μπορούμε να τα πούμε και αύριο.
0: Αύριο έχουμε, είναι αύριο, ούτως ή άλλως αύριο το παιχνίδι. Έγινε, Νίκο, μου ευχαριστώ.
3: Και να σου πω μόνο, Κώστα, και να κλείσω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Αυστραλία και τον Ελληνοαυστραλό 29χρονο στόπερ Παναγιώτη Κικιάνη, ένας κεντρικός αμυντικός ομογενής, ο οποίος δεν φαίνεται, όπως λέει και το δημοσίευμα, αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι περισσότερο από ενδιαφέρον. Ωστόσο, γενικότερα η ΑΕΚ κοιτάει τέτοιες περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μπορεί να τους δυναμώσει έτσι και περισσότερο το ελληνικό στοιχείο. Έτσι.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για ό,τι νότερο. Ήταν και ο Νίκος Χαραγιάννης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις 5 παρατέταρτο στο Βικελίδη στη Μαρκό για την League Phase του Κυπέλου. Ένα μάτς που η Δίκη, εντάξει, είναι επιτακτική ανάγκη για τον Άρη για να ηρεμήσει λίγο μετά τις δύο συνεχείς ήττες σε ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, Τάσο Πακλαζή μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κούρτα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους αντράτες της Τερασπορ. Όντως, είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγα, σημαντικό από την άποψη ότι ο Άρης έχει έναν βαθμό σε αυτή την Phase League. Είναι η τρίτη αγωνιστική, αλλά για τον Άρη είναι η δεύτερη, δεδομένου ότι την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Άρα θέλει να εκμεταλλευτεί τα δύο παιχνίδια που έχει σε αυτή τη φάση στην έδρα της. Σήμερα με Μαρκό και τελευταίο παιχνίδι με Πανσεραϊκό ενδιάμεσα θα δώσει ένα πολύ πιο δυνατό παιχνίδι, αυτό με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Αυτοί ήταν οι τέσσερις αντίπαλοι μαζί με τον Αστέρα, με τον οποίο έφερε ισοπαλιάρα. Η νίκη εντός έδρας αποτελεί αυτό σκοπό. Είναι κάτι σημαντικό και για άλλους λόγους, γιατί ο Άρης επιστρέφει σπίτι του μετά από τρία παιχνίδια εκτός έδρας, τα δύο ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, αλλά και την εκτός έδρας αναμέτρηση που έδωσε στην Τρίπολη με τον Αστέρα Άκτορ. Δύο ήττες, μια ισοπαλία ήταν το αποτέλεσμα αυτών των αγώνων, και αυτό που ψάχνει ο Άρης είναι ένα αντίδοτο σε αυτήν την άσχημη εβδομάδα από κάθε άποψη, και αγωνιστικά και από τα αποτελέσματα τα οποία ήρθαν, από τη συζήτηση που έχει ανοίξει με τον Άρη αναφορικά με τη διαιτησία του Κολόμπο και τα όσα επακολούθησαν. Ο Άρης θέλει σήμερα με διαφοροποιημένο ρόστερο, όπως είναι φυσικό, ενόψη κυπέλου, να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία ανέβηκε πέρσι στη Super League 2, την αντιμετώπισε και πέρσι ο Άρης στη φάση του κυπέλου, την κέρδισε εντός έδρας, αλλά φέτος είναι πολύ πιο ισχυρή, το έχει αποδείξει αυτό. Έχει και αυτή μια ισοπαλία στην περνιέρα της Phase Link απέναντι στην Κηφισιά, με ομάδα Super League. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να τα αφήσει στη τύχη του σε καμία περίπτωση, παρά το γεγονός ότι θα κάνει ένα εκτεταμένο rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη και του αγώνα του Σαββάτου. Γιατί
0: υπάρχει και ντέρμπι, πάλι ντέρμπι, τρίτο σερί, έτσι. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τώρα Ηρακλής για τον Άρη.
4: Ηρακλής εντός έδρας το Σάββατο το παιχνίδι, αυτό στο Κλεάνης Βικελίδης, νωρίς σχετικά, έτσι, μεσολαβούν φυσικά τα 24 ώρα που απαιτούνται, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν από την αρχή και το γνωρίζαν όλοι ότι είναι επιβαρημένο σε αυτό το κομμάτι του πρωταθλήματος, για να πάμε μετά στη διακοπή των τριών εβδομάδων και να μπορέσει ο Άρης εκεί να δουλέψει περισσότερο, κυρίως με τους νέους ποδοσφαιριστές. Προπόνηση πρώτη και για τον Μπρούμα εχθές, ο οποίος πέρασε τις εργομετρικές εξετάσεις και τις ιατρικές και υπέγραψε τον Άρη. Δεν κατάφερε ο Άρης να κάνει μια τελευταία κίνηση για το κέντρο της άμυνας. Αυτό θα το κάνει, θα προσπαθήσει να το κάνει με τους ελεύθερους παίκτες τα επόμενα 24 ώρα, εφόσον υπάρξει κάτι στον δρόμο του που τον ενδιαφέρει και οι άνθρωποι του Άρη θεωρήσουν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί σε αυτό το κομμάτι να βοηθήσει. Είναι ένα ζητούμενο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση του Άρη και η διάθεση που θα δείξουν οι ποδοσφαιριστές είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον προπονητή, που θέλει να δει τους παίκτες της ομάδας να αφήνουν πίσω τους τις δύο ήττες στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια και να προχωρήσουν με καθαρό μυαλό για το επόμενο χρονικό διάστημα, που όπως είπαμε έχει αυτή την διακοπή των τριών εβδομάδων και θα αποτελέσει για τον Γρηγορίου μια καλή ευκαιρία για να μπορέσει να φορμάρει κάποιους παίκτες. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του Άρη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον το παιχνίδι. 5 παρατέταρτο από την Έρα Σπόρη, η οποία είναι σε όλα τα γήπεδα και σε όλα τα γεγονότα.
0: Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Χριστουγεννιάτικα πάμε στο Βόλο, Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. Ο Βαγγέλης Νητρούσιας είναι εκεί για λογαριασμό της Αερασπορ. Βαγγέλης, ακούμε.
1: 22 λεπτό στο Παντελής Μαγουλάς είναι στο 0-0. Δεν υπάρχει ακόμη σκορ. Η Νίκη Βόλου είναι αυτή που έχει την μπάλα στην κατοχή της και προσπαθεί να βρει την δυνατότητα που θα αντιμετωπίσει και θα βγει απειλητικά προς την εστία του Κακαδιάρη. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι μέχρι στιγμής, αν ξέρει κανείς την πρώτη φάση που ήταν στο ξεκίνημα του αγώνα από την πλευρά του Μάντζη, δεν υπάρχει κάποια άλλη μεγάλη φάση από την πλευρά της Νίκης. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Αστέρα είχε δύο απειλές. Στο 13ο λεπτό με τον Πέρεθ που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Και στο 15ο ήταν ο Παπακανέλος ο οποίος σούταρα και κέρδισε ένα corner. Η ομάδα του Αστέρα που κινείται τώρα από την δεξιά πλευρά. Ένα παιχνίδι δυνατό θα λέγα έτσι. Και περίοδο στο κέντρο με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να ελέγξουν τα νότα τους και όταν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους να προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεση και να βρουν τους διαδρόμους όπως το κάνει τώρα ο Αστέρας με τον Καλτσά που περνάει μια παλιά για τον Πέρεθ που κινείται από την δεξιά πλευρά, όμως εκεί είναι οι παίκτες της Νίκης που θα απομακρύνουν. Η μπάλα όμως δεν φεύγει πάλι από τα πόδια των παίκτων του Αστέρα που με τον Σίλβα γυρίζουν πιο πίσω για τον πρόσφατο κεντρικό αμυντικό. Αυτό πιο δίπλα για τον Χρυσόπουλο. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί για να τραβήξουν πιο μπροστά τους παίκτες της Νίκης Βόλου, έτσι ώστε για να δοθεί η δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερη την επίθεση. 24ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο Παντελής Μαγκολάς μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης, με την μπάλα να παίζεται στο χώρο του κέντρου. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα από την άλλη πλευρά. Ο Μέντες θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έχει βγει όμως στο πλάγι, όπως δείχνει και ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κ. Ντάουλας, είναι για λογαριασμό της Νίκης Βόλου, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από την δεξιά πλευρά, όπως οφείλεται η ομάδα της Νέας Ιωνίας. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Πανικίδης, ψάχνει να βρει συμπέκτη. Ο Μάντζης έρχεται για να πάρει την κεφαλιά, αλλά δεν θα καταφέρει και η μπάλα θα καταλήξει στον Γκοντζάλες. Αυτό θα γυρίσει πιο πίσω για τον Σίλβα και αυτό δεξιά για την ομάδα της Τρίπολης με τον Καλτσά που κρατάει την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής, δυνατό παιχνίδι έτσι, αλλά κυρίως στο κέντρο, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν πολλές φάσεις μέχρι στιγμής που θα δώσουν δυνατότητα σε μία από τις δύο ομάδες για να πετύχει κάποιο κόλ.
0: Έγινε, Ευαγγέλη μου, εδώ είμαστε για ότι προκύψει ο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης, για το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία του σημερινού προγράμματος για τη League Face του Κυπέλλου, 25 λεπτό 0-0. Σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Abu Dhabi για να πάρει μέρος στο Final Four της EuroLeague. Να ακούσουμε τι είπε κατά την αναχώρηση ο Ρεφ Ρόλφκον, ο προπονητής της ομάδας και ο Κρος Μπαρτζόκας.
2: Ο Ολυμπιακός δεν είχε προλάβει να κάνει καθόλου προετοιμασία. Μήπως αυτά τα παιχνίδια στο Abu Dhabi τα βλέπετε και λίγο ως μια μίνι προετοιμασία εν ώψη της έναρξης σεζόν?
3: Να, κατά μία έννοια, όπως το λέτε, είναι. Είναι αρκετά νωρίς για μια οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τη δικιά μας, νομίζω για τις άλλες. Αλλά δεν πάει να έχουν μια ξεχωριστή σημασία, σοβαρότητα, με την έννοια ότι είναι ένας τίτλος της αρχής της χρονιάς και θα θέλαμε, αν μπορούμε, να τον διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει να πάμε με τη γνωστή μας φιλοσοφία, να πάμε στο πρώτο, να ασχοληθούμε με το πρώτο μάτς με τη Φενέρ, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, και να δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να πάμε για το τρόπαιο.
4: Είναι δύσκολο ή εύκολο αυτά τα τουρνουά να τα αντιμετωπίζετε ως επίσημα παιχνίδια, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η pre-season?
3: Θα... Και εγώ είμαι περίεργος να δω πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες και πώς θα το πάρουν. Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι κάθε τίτλος που συμμετέχει, κάθε διεκδίκηση που συμμετέχει η ομάδα μας είναι αφορμά τους και στόχος για μας. Θα θέλαμε λοιπόν ούτως ή άλλως το επίπεδο θα είναι πολύ ψηλό, με πολύ ποιοτικές ομάδες, καλούς οπονητές, καλούς παίκτες, γεμάτα ρόστερ. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον το τουρνουά. Και αν, όπως σας είπα, αν καταφέρουμε να πάρουμε τον τρόπο, θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για μας.
4: Το επίπεδο είναι σχεδόν σαν Final Four. Το Dubai είναι πρωτάρα μεν σε αυτό το επίπεδο, λίγα χρόνια στο προσκήνιο. Αλλά το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Θεωρείτε ότι αυτό που μόνο του είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες σας, ώστε να δώσουν το περισσότερο που μπορούν να δώσουν?
3: Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι και τη Real και τη Fener δεν χρειάζεται να πούμε. Συμμετείχαν πέρσι στο Final Four. Ήταν οι ομάδες που έξαμε τον ημιτελικό και τον τελικό. Και η Dubai είναι μια ομάδα που έχει ενισχυθεί τόσο πολύ σε όλα τα επίπεδα. Δείχνει πολύ δυνατός διεκδικητής του Final Four. Οπότε, όπως σας είπα, νομίζω ότι θα είναι πολύ, ένα πολύ σοβαρό τουρνουά σε ένα χρονικό σημείο που πιθανά θα δούμε και πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, με την έννοια ότι οι ομάδες δεν έχουν ακόμα αποκτήσει μια χημεία και μια ομοιογένεια που απαιτείται για τέτοιου είδους μάτς.
4: Έχετε κάποιους τραυματισμούς ή
3: παίκτες σε αυτήν την κατάσταση? Όχι, κάτι μικροθέματα που είχαμε όλοι έχουν κάνει προπόνηση, ενώ ο Παπα-Νικολάου, ο Ντόντα Χολ που είχε ένα πρόβλημα με το Ρέικ Τζόνς. Ο Μιλουτίνοφ ακόμα δεν έκανε προπόνηση, πονάει ακόμα, αλλά χωρίς να έχει κάτι σοβαρό, αλλά σήμερα δεν προπονήθηκε. Ελπίζουμε αύριο.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, κατευθυντή χώρα του Ολυμπιακού, για το Final Four της EuroLeague στο Abu Dhabi. Ανοτελεία σε λίγο ξανά μαζί.
5: Eurosport 101,8. Eurosport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eurosport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ρεφιόρδα στην Ελλάδα Σπορ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον. Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση στον ήχο. Ανάγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τι 4. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη του πρόεδρου τη ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου, σε 6 δημοσιογράφου κάνοντας έτσι έναν απολογισμό της θητείας αυτά τα 5 χρόνια στο προεδρικό θόκο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Εμείς ακούσαμε κάποια μικρά αποσπάσματα. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και για ρεπορτάζ Λεβαδιακού, ο οποίος είχε και την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου μια ακόμα κίνηση, αλλά και για Ατρόμητο, το πώς προετοιμάστηκε εν όψη του αγώνα των ΠΑΟΚ το βράδυ στο γήπεδο. Περιστέριο Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, στο 90, να το πούμε έτσι, της μεταγραφικής περίοδου, ο Λεβαδιακός έβαλε την τελευταία του πενελιά στο ρόστερ, με τον Τζόναθαν Πάνζο να υπογράφει για ένα χρόνο με την ομάδα της Βιωτίας. Ο 25χρονος Άγγλος είναι κεντρικός αμυντικός. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στη Ρίο Άβε, ενώ στο δεύτερο μισό της χρονιάς αποχώρησε για λογαριασμό της Μπέρινγχαμ. Εκεί μέτρησε 23 συμμετοχές, ενώ έχει παραστάσεις από το Championship της Αγγλίας, το Γαλλικό Πρωτάθλημα και φυσικά την Πορτογαλία με τη Ρίο Άβε, όπως είπαμε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου η Μονακό το 2018 δαπάνησε πάνω από 3 εκατομμύρια για να τον πάρει από την Τσέλσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ένα καλό βιογραφικό. Η σημερινή του αξία ανέρχεται στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ενώ ο Ηλίας Χαραλάμπους αυτή τη στιγμή ενισχύει καλά την αμυντική του γραμμή, γιατί πρόκειται για έναν ψηλό στόπερ με ύψος 1,90 περίπου. Οι άνθρωποι του Λεβαδιακού περιμένουν πολλά από τον ποδοσφαιριστή, ενώ την Κυριακή ακολουθεί το πολύ δύσκολο μάτς με τον Ολυμπιακό στη Λεβαδιά. Υπενθυμίζουμε ότι οι Βιωτοί έχουν ένα βαθμό μόνο, μετά και τη λευκή ισοπαλία με την Κηφισιά την περασμένη Κυριακή. Οπότε συνεχίζουν και είναι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Και παίζουν τώρα με τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά και μετά, εντάξει, θα προσπαθήσουν ό,τι και να γίνει την Κυριακή. Φαντάζομαι, Άγγελε, να υπάρξει μια αναδιοργάνωση σε αυτή τη διακοπή του προγράμματος που θα είναι και αρκετά μεγάλη.
1: Ακριβώς, γιατί το ξεκίνημα της Λιβαδιάς δεν ήταν το αναμενόμενο που μάλλον περίμενε.
0: Σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πέρσι. Λοιπόν, πάμε και στον Ατρόμητο. Το βράδυ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Για το κύπελλο αυτή τη φορά είχαν ξαναπαίξει το πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με ανατροπή.
1: Ακριβώς, Κώστα. Απόψε στις 8 ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά για το κύπελο. Οι Περιστεριώτες έχουν ήδη νίκη στη διοργάνωση με 1-0 απέναντι στον Πανσεραϊκό στην πρώτη αγωνιστική και τώρα ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στο Δικέφαλο του Βορρά. Τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εκεί ο ΠΑΟΚ επικράτησε με ανατροπή με 2-1 και πήρε τη νίκη στο Περιστέρι. Ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Ντούσαν Κέρ, και πήρε 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Σε αυτή δεν υπολογίζεται ο Κρίστοφερ Νούνιες, που συνεχίζει την αποθεραπεία του. Το ίδιο ισχύει και για το βασικό εξτρέμ, το Γιώργο Τζοβάρα, ο οποίος χτύπησε στην κυριακάτικη προπόνηση στη Γάμπα, οπότε δεν θα μπορεί να παίξει και θα δούμε αν θα προλάβει και την επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά. Η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή, ενώ πρώτη αποστολή για τη σημερινή αναμέτρηση αναμένεται για το 18χρονο στόπερ τον Πέτρο Τσαγδί, που υπενθυμίζουμε με τον νέο κανονισμό του κυπέλου πρέπει στην 11η να βρίσκονται τουλάχιστον 2 παίκτες κάτω από 22 ετών. Να πούμε και για την πιθανή 11η του Ατρομήτου. Πιθανότατα ο Ντούσαν Κέρκες θα επιλέξει το Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Παπαδόπουλο, Μάγνουσον, Σταυρόπουλο και Λίρατζι για την άμυνα. Ο Μουτσασαμί, ο Κότσης, ο Μπάτσος και ο Πνευμονίδης αναμένονται στη μέση και στην επίθεση. Ενώ ο Καραμάνης με τον Τσαντίλα αναμένονται να βρίσκονται και αυτοί στην 11η.
0: Ωραία. Έγινε, Άγγελε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά για να πάμε στο Βόλο. Είμαστε περίπου 5 λεπτά από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και Βόλο Αστέρας Τρίπολης, ο Βαγγέλης Μήτρους για να μας ενημερώνει. Βαγγέλη.
1: 39 λεπτά παιχνιδιού. Στο Παντελής Μαγουλάς παραμένει το 0-0. Δεν υπάρχει σκορ μεταξύ της Νίκης Βόλο και του Αστέρα Άκτορ. Σε ένα παιχνίδι δυνατό με πολλές μοναχές κύριε στον χώρο του κέντρου. Ελάχιστα σπάζει μπροστά από τις δύο εστίες. Θα έλεγα ότι η Νίκη Βόλου μπορεί να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της, αλλά πιο επικίνδυνος είναι ο Αστέρας, ο οποίος σε 2-3 περιπτώσεις έγινε απειλητικός προς την εστία της Κλίκης, με τον Πέρεθ στο 34 και με τον ίδιο προσβολητή στο 38, χωρίς όμως να καταφέρει και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη ο Τσέλιος ήταν αυτός ο οποίος αποσόβησε τον Πέρεθ στο 34 και με τον ίδιο προσβολητή στο 38, χωρίς όμως να καταφέρει και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη ο Τσέλιος ήταν αυτός

0: Αστέρα Άκτορ. Το 0-0, θα έλεγα έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, είναι αυτό που δείχνει και την εικόνα του παιχνιδιού. Έχουν φτάσει στο 400 λεπτό. Υπολείπατε ακόμη 5 λεπτά συν οι καθυστερήσεις για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Αστέρα. Με τον Αστέρα τώρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του στα πόδια. Η παλιά για τον Μέντεθ που μπαίνει μέσα στην περιοχή θα τον προλάβει εκεί την τελευταία στιγμή ο Πανικίδης. Θα βάλει το σώμα του, θα βγει ο Τσέλιος και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει έτσι τη λύση στην πάσα που δέχτηκε από τον Μπουζούκη ο αριστερός οπισθοφύλακας του Αστέρα. Αυτό έγινε, το προσπαθεί κυρίως ο Αστέρας. Ωραία. Από τη δεξιά πλευρά με τον Καλτσάκη, από αριστερά με τον Μέντες και ως κύριο εκφραστή αυτών των επιθέσεων είναι ο Ρικαρτίνια. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια από την Νίκη, αλλά δεν θα περάσει μπάλα όμως, θα κοπεί. Παραμένει το 0-0 στο Παντελής Μαγουλάς μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ωραία, Βαγγέλη. Θα ξανάρθουμε σε σένα με το φινάλε τη μηχρόνη, εκτός αν προκύψει κάτι στην πορεία. Πάμε και στον Μπάμπη Πλάγο, γιατί είχαμε μεταγραφή και από τον Πανετολικό. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Κώστας Εμνιάνης αποκτήθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή του 2028. Ο παίκτης που αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 2 χρόνια αποκτήθηκε από την ομάδα του Αγρινίου. Είναι η τελευταία μεταγραφή για τον Πανετολικό για αυτή την μεταγραφική περίοδο. Νομίζω ότι έχει κλείσει όλα τα μέτωπα τα ανοιχτά τα οποία είχε και επικεντρώνεται πλέον στο παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ένα σαφώς δύσκολο παιχνίδι, είναι το δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο παιχνίδι για τον Πανετολικό μετά από αυτό το
1: με τον Παναθηναϊκό. Είχε Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και τώρα έχει και ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, το συνεχόμενα ντέρμπι για τον Πανετολικό.
2: Συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια για τον Πανετολικό. Υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι τραυματίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μιλάω για τον Γιάννη Σατσιά, ο οποίος έφυγε από το ματς ένα πρόβλημα στο πέλμα. Τελικά η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός αγώνων τουλάχιστον για 1-2 εβδομάδες, τουλάχιστον χωρίς να είναι σίγουρο το πώς θα πάει η πορεία του τραυματισμού του. Συντηρητικά λοιπόν, χωρίς κάποιο άλλο να γίνει κάποια επέμβαση, ας πούμε, για παράδειγμα, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Σατσιά και είναι σίγουρο ότι θα χάσει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα για το Χάρη Μαυρία, ο οποίος έγινε και αυτός αλλαγή κόντρα στον Παναθηναϊκό. Από την αρχή είχε πει ο Γιάννης Αναστασίου ότι λογικά θα είναι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Πιο πολύ για λόγους προληπτικούς έγινε η αντικατάστασή του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αναμένουμε να δούμε αν θα είναι στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου αναμένεται ότι θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο του Πανετολικού, με μοναδική εξαίρεση το πάνω διάσωμα της μικρής εξέδρας, δηλαδή της εξέδρας που βλέπει ο τηλεοπτικός φακός.
1: Γίνονται κάποιες εργασίες νομίζω, Μπάμπη, τοποθετούνται κάποιες πινακίδες, έτσι, ναι.
2: Ναι, κάποια LED. Πινακίδες LED είναι, οι οποίες θα τοποθετηθούν και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη εξέδρα. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, από το επόμενο παιχνίδι θα είναι όλα κουμπλέ.
1: Έγινε, Μπάμπη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Για. Λοιπόν, τον Μπάμπη Πλάγο, τον πρωτάθλημα του Πανετολικού. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο. Πάμε στο βόλεϊ. Η Εθνική έκανε αυτό που έπρεπε χθες. Επικράτησε και τη Σουηδία με 3-1 και νομίζω ότι είναι και με τα 2 πόδια πλέον στη φάση του 16 του Ευρωπαϊκού. Περισσότερο όμως από τον Παγιωτέλη. Νίκο.
3: Ναι, σίγουρα. Θα έλεγα με το 1,5, γιατί εντάξει, με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων των άλλων παιχνιδιών, αλλά και σε περίπτωση ήττας δικιά μας αύριο από την Σλοβακία, τότε γίνεται λίγο μια ανακατάταξη απίστευτη στην βαθμολογία, όπου έτσι μας αφήνει έξω. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, και το λέω γιατί σήμερα οι παίκτες του Κώστα Χρυστοφιδέλη έχουν ρεπό, θα παρακολουθήσουν τον αγώνα ανάμεσα στην Σουηδία και την Σλοβενία. Αύριο εμείς παίζουμε κόντρα στην Σλοβακία, μια ομάδα την οποία δεν είναι ότι δεν είναι του χεριού μας, είναι από κάτω μας στην βαθμολογία, στην παγκόσμια βαθμολογία. Την έχουμε παίξει και αρκετές φορές, γνωρίζουμε πώς παίζουμε, αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε εμείς είναι καθαρό μυαλό. Αυτό είναι το ζητούμενο για την ομάδα του Κώστα Χρυστοφιδέλη, να έχει καθαρό μυαλό, γιατί πλέον έχει και ανάσες, έχει το ρυθμό, τελειώνει σιγά σιγά και όλη αυτή η αγωνιστική σεζόν με την εθνική ομάδα την οποία είχαν. Το πρόσημο μέχρι στιγμής είναι θετικό και σε αυτό εδώ το ευρωπαϊκό. Το ζητούμενο είναι η νίκη, η καθαρή νίκη με ένα 3-0, όπου πάλι με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

0: δεν μπορεί να μας φέρει και στην δεύτερη θέση. Το ταξίδι για το Μιλάνο είναι πολύ κοντά, για το Τωρίνο συγγνώμη, είναι πάρα πολύ κοντά. Εκεί πέρα εξαρτάται και από το θα γίνει στους άλλους ομίλους και με ποια ομάδα θα διασταυρωθούμε για βρεθούμε και στα τελικά στο Μιλάνο. Βέβαια μην βιαζόμαστε. Έχουμε ακόμα, όπως είπαμε, τον αγώνα με τη Σλοβακία. Έναν αγώνα τον οποίο δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε δύσκολο, σίγουρα όμως δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και εύκολο. Οι Σλοβάκοι κυνηγάνε δύο νίκες, απόψε με Τσεχία και αύριο με εμάς, αν καταφέρουν, για να περάσουν στην επόμενη φάση και αυτοί αντί για εμάς. Εμείς δεν θέλουμε να επιτρέψουμε. Δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Σήμερα η ομάδα, όπως είπαμε, έχει ρεπό, θα κάνει και μια βόλτα στην Μόντενα. Υπάρχει βιντεοθεραπεία και αύριο στις 5 ώρα Ελλάδος ο αγώνας απευθείας από την Αρτία Σπορ.
1: Έγινε, Νίκο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Μας καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να ξαπάμε στο Βόλο, φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Νίκη Βόλο, Αραστρέπολη, ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι εκεί. Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα, θα έλεγα, γιατί οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων τον επιπρόσθετο χρόνο που έδειξε ο τέταρτος διπτής, ο κ. Μαντσούκας, μετά από την υπόδειξη από τον πρώτο διπτή, κ. Τάλα. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο. Νίκη Βόλος Θέρας Άκτορ 0-0, σε ένα πρώτο 45 λεπτό με πολύ λίγες φάσεις. Οι περισσότερες όμως θα λέγεται για τον Αστέρα, που έχει καλύτερη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο από την Νίκη, παρά το γεγονός ότι η Νίκη μπορεί να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, αλλά ο Αστέρας ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε προϋποθέσεις, κυρίως με τον Πέρεθ αλλά και τον Παπακανέλο, χωρίς όμως να καταφέρει να τις αξιοποιήσει. Από την άλλη πλευρά, η Νίκη θα έλεγα ότι προσπάθησε στο ξεκίνημα εκεί να ευνηδιάσει τον Αστέρα. Με τον Μάντζελα δεν τα κατάφερε. Η κεφαλιά που έπιασε ο επιθετικός της ομάδας της Νίκης, σε μπλόκαρο Κακαδιάρης, και έτσι παρέμεινε το 0, που είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα πρώτο 40 λεπτό που είπαμε δεν διεκδικεί περισσότερες δάφνες για την ποιότητα, περισσότερο παιχνίδι κέντρο, αλλά όπως είπαμε, τον Αστέρα Τρίπολης να έχει καλύτερη παρουσία από την Νίκη Βόλου σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό.
0: Έγινε, Βαγγέλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιστρέψω σε ένα με την έναρξη δεύτερη ημιχρόνου στον Βόλο. Νίκη Βόλου Αστέρα Τρίπολης 0-0, 5 παρατέρα το Άρης Μαρκό, 6 παρατέρα το Κεφσιά Παναθηναϊκός, και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για να φύγουμε για λίγο από τα δικά μας, και τόσο έχουμε και πρεμιέρα βέβαια στο Europa League. Εκτός από το μάτς του Ολυμπιακού υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον. Νομίζω το καλύτερο από αυτά γίνεται στο Μιλάνο, και όπου Μιλάνο υποδέχεται την Μπενφίκα. Παιχνίδι επίπεδου Champions League και όχι Europa θα μπορούσε να είναι. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, έτσι όπως τα κατάφερε βέβαια και η Μίλαν πέρυσι.
0: Και η Μπενφίκα, έτσι.
2: Και η Μπενφίκα στα προκριματικά, είναι στο Europa League το παιχνίδι αυτό. Βέβαια είναι το παιχνίδι το οποίο νομίζω έχει την μεγαλύτερη έγκλη σήμερα στο μενού από το Europa League. Ο Βαγγέλης Παυλίδης απέναντι στην Μίλαν στο Μιλάνο. Ξεκινάει και αυτή η διοργάνωση μετά την League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια υπάρχουν τα φαβορί. Δηλαδή και στο Ομόνια Θέλτα, εμείς ελπίζουμε για την Ομόνια, μια και είναι κυπριακή ομάδα, αλλά η Θέλτα είναι το φαβορί. Ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν καλό και επιθετικό ποδόσφαιρο γενικότερα, είναι το Άντερλεχτ Λιόν. Την Άντερλεχτ την είδαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ, καταλάβαμε το τι μπορεί να κάνει στην επιθετική της λειτουργία. Η Λιόν από την άλλη είναι μια φύση επιθετική ομάδα, γαλλική ομάδα, έτσι όπως συνηθίζουν να παίζουν οι περισσότερες ομάδες στο Σαμπιονά. Από εκεί και πέρα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, νομίζω το φαβορί εδώ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, δεν θα έχει ιδιαίτερη δυσκολία. Σάντερλαντ Αλκμάρ, και εδώ είναι πάλι υπάρχει το φαβορί, αλλά οι ομάδες από την Αγγλία συνήθως το ξεκίνημα από αυτές τις διοργανώσεις δεν το παίρνουν και τόσο ιδιαίτερα σοβαρά.
0: Βέβαια, ναι, μετά τα νοκάουτ το σοβαρεύουν, έτσι, όσες φτάσουν,
2: ναι, σε αυτό. Ναι. Το είδαμε αυτό και πέρυσι στο conference με την Crystal Palace, η οποία από τα νοκάουτ και έπειτα σοβαρεύτηκε και πήρε το τρόπο, και η Aston Villa κάτι παρόμοιο. Στο Europa League, βέβαια, η Sunderland δεν είναι και από τις ομάδες οι οποίες έχει χορτάσει με τις ευρωπαϊκές της παρουσίες, ούτε οι προηγούμενες βέβαια, αυτό το οποίο λέγαμε. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι μαυρόγατες απέναντι στην Αλκμαρ. Μετά στο Γκράτ Ρεν, και εδώ νομίζω ότι υπάρχει το φαβορί Ρεν. Αν είναι σοβαρή, μπορεί να πάρει μια εύκολη νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης στο Europa League. Και φυσικά το Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Εδώ είναι λίγο πιο αμφίροπο η αλήθεια. Είναι δύο ομάδες οι οποίες απογοητεύσανε στα προκριματικά το καλοκαίρι, και η Χάπολ Μπερσεβά, η οποία ενώ είχε την πρόκριση στην League Phase του Champions League, αποκλείστηκε από τη Σαμπαμπακού μέσα από τα χέρια της. Η Δυναμό Ζάγκρεπ κάτι παρόμοιο με την έπεσε πάνω στην Viking. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε το δραματικό πέρασμα της Real Madrid από το Έλτσε, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με 2-0 και εκεί όλοι περισσότεροι κλείσαμε και τηλεόραση, πιστεύοντας ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Εν τέλει η Έλτσε επέστρεψε, καθώς η Real Madrid στο δεύτερο ημίχρονο δεν εμφανίστηκε ποτέ, ήταν ασόβαρη θα μπορούσαμε να πούμε, και χρειάστηκε στο τέλος πάλι τον Εστί, όπως έγινε και στην πρώτη αγωνιστική, για να της δώσει την νίκη. Σήμερα συνεχίζεται η δράση στην Ισπανία, παίζει η Μπαρτσελόνα με την Σαντατέρ στις 10.30, να δούμε αν θα συνεχίσει με αυτό το αμύο το ρυθμό η Μπαρτσελόνα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Οσασούνα στις 8, όπως στις 8 παίζει και το Λα Κορούνια Σεβίλια, ένα μάτς το οποίο έχει ιδιαίτερη έγκλη από το παρελθόν, καθώς και η Ντεπορτέβο Λα Κορούνια, και η Σεβίλια είναι ομάδες οι οποίες παλαιότερα ήταν στα υψηλά στρώματα τουλάχιστον της βαθμολογίας στην Ισπανία. Και στις 10.30 μαζί με τον Μπαρτσελόνα στον Πέτερ έχει το Λεβάντε Μπιλμπάο.
0: Ωραία. Έγινε. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Να μείνουμε για λίγο στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε και κύπελο. Λικά, μάλλον, συγγνώμη, έχει κύπελο στην Αγγλία. 10 παρατέταρτο Everton Wolves, Fleetwood, Sheffield United και στι 10 Coventry Aston Villa και Manchester United Brighton. Στο δικό μα κύπελο, ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρα Τρίπολη 0-0. Στι 5 παρατέταρτο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό. Στι 6 παρατέταρτο Κηφισιά στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό και στι 8 Ατρόμητος παίζει με τον ΠΑΟΚ. Στο Περιστέρι είναι τα παιχνίδια για το σημερινό πρόγραμμα της League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Έχουμε άλλα δύο αύριο, 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέρατο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Αυτό είναι όσο αφορά στο αυριανό πρόγραμμα. Επίσης αύριο βέβαια ιστορική μέρα για τον Όφη, 8 παρατέρατο υποδέχεται το Χοφενχάιμ στο Παγκρίτιο στην πρώτη αγωνιστική, στην πρεμιέρα του δηλαδή, στο Europa League. 10 το βράδυ απόψε Ολυμπιακός για Αγγελόνια, ζωντανά βέβαια από την Ερασπορ. Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Europa League. Το συζητήσαμε και τον Πάρη Παπάζογλου νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός θέλει για πάρα πολλούς λόγους τη νίκη, όχι μόνο για τους 3 βαθμούς σε αυτό το πρώτο του βήμα στο Europa, αλλά και για να βρει την ηρεμία του εν ώψη της συνέχειας και στις εγχώριες διοργανώσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Γιάννης Κωσταράκης και Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Πάρης Ποντίκας. Στη συνέχεια, βέβαια, μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Ποιος μπορεί να φτιάξει τον καλύτερό μας φίλο με τέσσερις ρόδες? Άλλος αγοράζει αυτοκίνητο με το μυαλό. Άλλος αγοράζει με την καρδιά. Άλλος με το πορτοφόλι. Σήμερα θα βάλουμε στο μικροσκόπιο 5 υπήρους και 6 σχολές. Ιάπωνες, Κορεάτες, Γερμανούς, Γάλλους, Ιταλούς, Αμερικάνους, αλλά και Κινέζους. Ποιος έχει κερδίσει, ποιος κερδίζει στην Ελλάδα του 2025-2026? Ο αθόρυβος πρωταθλητής πρέπει ίσως να είναι η Ιαπωνία. Οι μάρκες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι η Toyota, η Honda, η Nissan, η Mazda, η Suzuki, η Subaru, η Lexus και η Mitsubishi. Πού κερδίζει η Ιαπωνική σχολή? Κερδίζει στην αξιοπιστία συν τη μεταπόληση. Η Toyota είναι πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα και σε 25 χώρες παγκοσμίως. Τουλάχιστον αυτό για το 2025. Corolla με 500.000 χιλιόμετρα, χωρίς να ανοίξει καπό, είναι ένα ελληνικό urban legend που ισχύει. Υβριδικά. Toyota, Honda έφεραν το hybrid στο λαό, όταν οι άλλοι έβγαζαν diesel. Σήμερα το Yaris Cross πουλάει όσο τα σουβλάκια. JDM κουλτούρα. GTR, Supra, Type R. Έφτιαξαν φανατικούς 30άριδες και 45άριδες που τώρα έχουν οικογένεια και αγοράζουν RAV4. Πού υστερεί? Ίσως το design και τη συγκίνηση. Μέχρι και 5-6 χρόνια πριν κατηγορούνταν για λευκά είδη με ρόδες. Το άλλαξαν με το νέο Prius και τα Lexus, αλλά ίσως η ρετσινιά να έχει κολλήσει. Premium εικόνα. Εκτός από τη Lexus, οι Ιάπωνες δεν πουλάνε στάτους. Κανένας δεν αγόρασε Mazda για να τον κοιτάνε στο κολονάκι. EV. Εκεί, στα ηλεκτρικά, είχαμε μια μικρή καθυστέρηση. Άργησαν στα αμιγώς ηλεκτρικά, σε σχέση με την Κορέα και την Κίνα. Πάμε στη Νότια Κορέα. Ο μαθητής που έγινε μάστερ. Μάρκες, η Hyundai, η Kia και η Genesis. Πού κερδίζει? Στο Value for Money, συνεγγύηση. 7 χρόνια εργοστασία εγγύηση. Δίναν και άλλαξαν την αγορά. Παίρνεις εξοπλισμό BMW σε τιμή Peugeot. Design Alma. Από το 2010 φανταστικά αυτοκίνητα και τώρα Ioniq, EV6, Stonic και Tucson. Ο Κορεάτης που μεγάλωσε και έγινε ομορφόπεδο. EV τεχνολογία. Hyundai Group είναι ο δεύτερος ή τρίτος παίκτης παγκοσμίως σε πωλήσεις ηλεκτρικών μετά την Tesla και την BYD. Για τους 50+, κορεάτικο σημαίνει φτηνό πλαστικό του 1995. Ίσως και να χρειάζεται μία ακόμα γενιά για να σβηστεί αυτό πλήρως από τη μνήμη μας. Σπορ εικόνα, εκτός από το i30 ή και το EV6 GT, δεν έχει το motorsport τον μύθο των Ευρωπαίων και των Ιαπώνων. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Σχολή. Γερμανία, Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Opel. Κερδίζει σίγουρα στη μηχανολογία. Στην Autobahn, έτσι premium αίσθηση, η Volkswagen είναι πρώτη στη Γερμανία, στην Αυστρία. Στην Ελλάδα το Golf είναι ένα εθνικό μικρομεσαίο. Υστερεί ίσως το κόστος συντήρησης, στην πολυπλοκότητα, στις αναφορές και τις αναδρομές. Στο Dieselgate, που πλήγωσε την εμπιστοσύνη. Πληρώνεις όμως το σήμα. Και πάμε στους Γάλλους. Γαλλία, Renault, Peugeot, Citroën, DS. Κερδίζει στην άνεση, στην καινοτομία, στο design που τολμά, στην υδροπνευματική Citroën, μικρά της πόλης, Renault, πρώτη στη Γαλλία και στην Τουρκία. Υστερούν ίσως στη φήμη της αξιοπιστίας εκτός Γαλλίας. Δεν έχουν χτίσει ακόμα premium μύθο. Και πάμε τώρα στην Ιταλία. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Συνέστημα, design, ήχος, 38,9 εκατομμύρια followers, η Lamborghini. Κανείς δεν έχει κάνει τα τουκία. Υστερούν ίσως σε αξιοπιστία, στην καθημερινότητα και στο κόστος. Το όνειρο είναι ιταλικό, το συνεργείο είναι ακριβό. Και πάμε στους Αμερικάνους. Το μεγάλο, το ηλεκτρικό. Μάρκες Ford, Jeep, Chevrolet, Tesla, Cadillac. Πού κερδίζει? Tesla έφερε το EV στο mainstream. Σε όλο τον κόσμο. Model Y, το πρώτο σε πωλήσεις παγκοσμίως για το 23 και το 24. Τι να πούμε τώρα για το image? Mustang, Jeep Wrangler, F-150, Αμερική all the way. Pickup SUV κουλτούρα. Πού υστερεί? Οι διαστάσεις για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι καίνε, τρίζουν. Τα άλλαξε όλα η Τέσλα, αλλά ίσως όχι η Ford. Φόροι στα κυβικά. Εκτός από την Τέσλα, μικρή παρουσία. Η Chevrolet έφυγε, Chrysler Dodge είναι ανύπαρκτες. Και περνάμε στους Κινέζους, ο νέος που σαρώνει. Μάρκες που ήρθαν και έρχονται στην Ελλάδα. BYD, MG, Seres, DFSK, Geely, Lincoln Co, XPeng. Όλα ηλεκτρικά και υβριδικά. Παίζουν πολύ δυνατά. Μειονεκτήματα θα τα δούμε στην πορεία. Μέχρι τότε οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
14: Εδώ και 54 χρόνια
15: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
13: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
16: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, άλλο ένα μικρόφωνο στα γήπεδα είναι κοντά σας από την Έρα Σπορ, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής, μικρόφωνο στα γήπεδα με τα παιχνίδια της League Face του Κυπέλου, τρίτη αγωνιστική, ήδη παίζει η νίκη Βόλου με τον Αστέρα Άκτορ, το ημίχρονο ολοκλώθηκε χωρίς τέρματα 0-0, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και φυσικά έχουμε και το βράδυ στις 10 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League. Πάμε όμως κατευθείαν στο παιχνίδι της νίκης Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Καθώς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, να ακούσουμε πώς άρχισαν το δεύτερο 45 λεπτό οι δύο ομάδες από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στο κρατό. Σα πω, κεφαλιά και θα πέσει τα μπλοκάρια ο Τσέλιο. Η κεφαλιά έπαιρνε από τον Ρικαρντίνιο, ο οποίο για δεύτερη φορά στο μισκρίμα του δεύτερου μικρόνου και λίγο νωρίτερα προσπάθησε να διεκδικήσει και μια παλιά. Βγήκε τροματοφύλακα ο Τσέλιο και στην πρώτη φάση, αλλά και τώρα μπλόκαρε την μπάλα και έδωσε την λύση για την ομάδα τη νίκη. Ο Αστέρα που ξεκίνησε δυνατά, θα έλεγα, γιατί ήταν και στο πρώτο ημίχρονο αυτό ο οποίο είχε τι περισσότερε απειλέ απέναντι στη νίκη Βόλου. Ενώ τώρα είναι η νίκη Βόλου, αλλά υπάρχει φάουλ. Και αυτό προκαλεί τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της νίκης για το φάουλ που υποδεικνύει ο κύριος Ντάουλας.
0: Βαγγέλη, έχουμε αλλαγές στις συνθέσεις.
1: Βεβαίως, να τις θυμίσουμε και να πούμε ότι με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου έγινε και η πρώτη αλλαγή από την πλευρά της νίκης Βόλου στη θέση του Τζανατόπουλου, που ήταν και αρχηγός για την ομάδα της νίκης. Πέρασε ο Βαφέας, αλλαγή δηλαδή στο κέντρο της άμυνας, και άλλαξε, θα έλεγα, και περισσότερο και ο σχηματισμός, ενισχύοντας περισσότερο, θα έλεγα, την επίθεση, την άμυνα, η ομάδα της νίκης απέναντι στον Αστέρα που είναι ξανά στην επίθεση. Για να δούμε αυτή τη φάση που ξεκινάει πάλι από την δεξιά πλευρά. Ο Καλτσάς είναι ο παίκτης ο οποίος κρατάει την μπάλα, όμως εκεί παρεμβαίνει ο Χάμοντ, αλλά επιμένει ξανά ο Αστέρας. Η παλιά από τον Μπέρετ που γίνεται μέσα στην περιοχή θα καταλήξει στην αγκαλιά του τροματοφύλακα της νίκης του Τσέλι. Πολύ γρήγορα να θυμίσουμε την 11 του Αστέρα Τρίπολης. Αστέρας Άκτορ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Γκονζάλες, Μπρόνσον, Καλτσάς, Μέντετ, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλος και Πέρεθ είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Αυτοί δηλαδή που ξεκίνησαν και συνεχίζουν το παιχνίδι, και από την άλλη πλευρά η ομάδα της νίκης Βόλου αγωνίζεται με τους Τσέλιο, Πανικίδη, Μακρυγιάννη, Πασαλίδη. Στη θέση του Τζανατόπουλου πέρασε με την 6 δεύτερο μικρόνο ο Βαφέας, Χάμοντ, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεθ και Μάντζης. Αυτή είναι η 11 και εδώ η μπάλα στα δίκτυα. Καταλήγει στα δίκτυα, είναι ο Ρικαρντίνιο ο παίκτης, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Πέρεθ λοιπόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και από κοντά με προβολή. Ο Ρικαρντίνιο τη στέλνει στα δίκτυα και ανοίγει το σκορ και κάνει το νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-1 ακριβώς στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αστέρας, ο οποίος είχε προειδοποίησει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτός που είχε τις περισσότερες απειλές, και με τη σέντρα που βγήκε από τη δεξιά από τον Πέρεθ, ο Ρικαρντίνιο δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίκτυα και να ανοίξει το σκορ και να κάνει το νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-1 στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Και σίγουρα αυτό το γκολ δίνει και νέο ενδιαφέρον, θα λέγα έτσι, στο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της νίκης. Να θυμίσω βέβαια, Δημήτρη, ότι με πολλές αλλαγές και οι δύο ομάδες, και ο Αστέρας σε σχέση δηλαδή με τους παίκτες που αγωνίστηκαν την περασμένη αγωνιστική για το πρωτάθλημα, αλλά και η νίκη Βόλου που εδώ την Κυριακή είχε αντιμετωπίσει την ομάδα του Ολυμπιακού Β' και ιτήθηκε με 2-1. Η νίκη, η οποία δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα και τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει γνωρίσει την ήττα. Η πρώτη ήταν από την Καλλιθέα και η δεύτερη από τον Ολυμπιακό
0: Β' και μάλιστα με ανατροπή.
1: Ενώ ο Αστέρας, μπορούμε να πούμε ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια, και για το κύπελο το 1-1 με τον Άρη, αλλά και ουσιαστικά δηλαδή το 1-1 με την ΑΕΚ, αυτό
0: δείχνει μια διαφορετική εικόνα από το ξεκίνημα του.
1: Έτσι ακριβώς από το ξεκίνημα, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο, και να πούμε ότι το επόμενο παιχνίδι για την ομάδα του Αστέρα είναι με την Κηφισιά, Αστέρας δηλαδή Άκτορα με την Κηφισιά για το κύπελο. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, να θυμίσουμε ότι θα παίξει την Κυριακή στην Κρήτη με τον Όφη. Ενώ από την άλλη πλευρά η νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πατρακικό την ερχόμενη Δευτέρα σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. μπάλα παίζεται προς την περιοχή.
0: Ωραία. Του Αστέρα. Βαγγέλη Μητρούση, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Τα πρώτα στοιχεία στο δεύτερο ημίχρονο. Πετύχαμε και τον γκολ, μάλιστα, του Αστέρα Άκτορ με τον Ρικαρντίνιο. Στο 50 λεπτό, με το τέρμα αυτό, ο Αστέρα Άκτορ πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση και προηγείται με 1-0. Θα επανέλθω σε σένα σε πολύ λίγο. Εμείς θα γυρίσουμε σελίδα από το ποδόσφαιρο, θα περάσουμε στο μπάσκετ, που είχαμε σήμερα την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ομοσπονδίας του μπάσκετ, του κυρίου Λιόλιου. Μια συνέντευξη τύπου Φόλης της Ύλης με λίγους δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Γιώργος Τραπεζανίδης, την παρακολούθησε όλη και τον έχουμε μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σας Δημήτρη, καλησπέρα, κοντινή καλησπέρα αυτή τη φορά,
0: ναι,
2: από τις καταστάσεις τις Ολυμπιακές στο ΆΚΑ εδώ στην Αθήνα, είναι τα γραφεία της Ομοσπονδίας. Επί 2 ώρες και 25 λεπτά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλος Λιόλιος, έκανε μια απολογιστική προγραμματική συνέντευξη στο κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Όπως είπες, δέχτηκε ερωτήσεις από 6 δημοσιογράφους και απάντησε. Ήταν, δεν συμβαίνει συχνά, σχεδόν 5 χρόνια είχε να δώσει έτσι μια φόλη στη σύλλη συζήτηση. Ήταν χυμαρόδης. Ήταν και αποκαλυπτικός όταν χρειάστηκε. Είπε πολλά, γιατί είπαμε 2 ώρες και 25 λεπτά είναι πολύ μεγάλος χρόνος.
0: Γιώργο, ξέρω ότι δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου, γιατί έχεις και άλλες υποχρεώσεις στην
2: εντάξει, έχουμε.
0: Okay.
2: Είμαστε εδώ για να τα πούμε όπως και χθες αναλυτικά. Εν πάση περιπτώσει, χθες ήταν μια άλλη εκδήλωση εκεί, τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
0: Τώρα
2: είναι η Ομοσπονδία. Βέβαια, ήταν εκεί ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ήταν θεσμικά χθες στην εκδήλωση καλεσμένος. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις απαντήσεις εδώ, υπάρχουν θέματα και νομίζω ότι απαντήθηκαν σχεδόν όλα που έχουν και το ενδιαφέρον, βέβαια, σύμφωνα με τα κριτήρια και του κάθε δημοσιογράφου. Τώρα, αν μείνουμε λίγο σε τίτλους σε αυτή τη συνέντευξη, είπε ότι δεν απειλούμε, δεν εκβιάζουμε, γιατί δεν είμαι μόνος, έχω μαζί σωματεία και φιλάθλους. Είναι γνωστό ότι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα.
0: Αναφέρεται σε αυτή τη διαμάχη ακριβώς που υπάρχει.
2: Ναι, και της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού, με, με το πρόθυμο στον ίδιο, με την ανάκληση άδειας στον προμηθέα Πάτρας, που ο πρόεδρος ο τωρινός της Ομοσπονδίας δημιούργησε και ανέδειξε ο σύλλογο πριν αναλάβει το 2021 την Ομοσπονδία. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Ήταν ξεκαθάριση, δηλαδή δεν υπάρχει στη σκέψη του η παρέτηση. Με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν. Αυτά ήταν λίγο έτσι πιο επιθετικά, θα λέγαμε. Προσπαθώντας να εξηγήσει για τι συμβαίνει, είπε ότι κόπηκαν οι εξαρτήσεις στη διαιτησία. Υπήρχαν, λέει, κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να έχουν πάντα να ρυθμίζουν τα πράγματα. Μίλησα για ένα σύστημα, χωρίς να πει βέβαια διευθύνσεις και ονόματα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το κομμάτι, το προσωπικό θέμα είναι ότι σχεδιάζει ένα πλάνο οκταετίας εξ αρχής, λέει, αυτό είχε και κάπου εκεί θα κάποια στιγμή με τη συμπλήρωση της οκταετίας θα σχεδιάσει τι θα κάνει. Για τη συνέχεια μετά, αυτό το είπε στο τέλος, αλλά το αναφέρω τώρα γιατί είναι σχετικό, εφόσον κάποια στιγμή φύγει από την Ομοσπονδία, απέριψε ή τέλος πάντων είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με την πολιτική, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και όλα αυτά, και είπε ότι έχει στο μυαλό του κάτι από παλιά, να βοηθήσει την Παναχαϊκή. Γιατί είναι από την Πάτρα, είναι γνωστό αυτό η καταγωγή του, ότι η Παναχαϊκή, είπε, είναι ένας εμβληματικός σύλλογος στην πόλη του και θα σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει την Παναχαϊκή.
0: Επίσης, ναι, θέμα... επανέρχεται στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου.
2: Ναι. Είναι γνωστό. Η Παναχαϊκή λείπει, γιατί πράγματι
0: σωστά
2: είναι σημείο αναφοράς στην πρώτη εθνική. Για το κομμάτι της διαιτησίας, αυτό που προκύπτει ως είδηση είναι, γιατί είχε δώσει και μια σχετική προθεσμία στην πρόταση που έκανε σχετικά πρόσφατα, στις συγκεντρώσεις που είχε.
0: Με τον ορισμό των διαιτητών από τις ομάδες.
2: Ναι, η απάντηση είναι όχι από τις ΚΑΕ, δηλαδή δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Και το είπα, αυτό το χρησιμοποίησα και ως επιχείρημα, ότι λένε όλοι να φύγει, να έρθει η διαιτησία στον ΕΣΑΚΕ κλπ. Οι ομάδες αυτή τη στιγμή, όπως είχαν πει και παλαιότερα, ξαναλένε όχι. Οπότε θα συνεχιστεί μια διαδικασία που είναι η γνωστή. Τώρα, στα θέματα της εθνικής ομάδας επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ερώτηση για τον γιατί δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο τον περασμένο μήνα σε αυτά τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Είπε ότι η Ομοσπονδία πληρώνει την ασφάλεια κάθε χρόνο που απαιτείται. Ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης, ήθελε να έρθει. αλλά είχε να παίξει καιρό, είχε έναν τραυματισμό, τελείωσε για αυτόν νωρίς η σεζόν και υπήρχε κίνδυνο τραυματισμού. Αυτό έφερε ως βασική αιτία της απουσίας.
0: Μάλιστα.
2: Τόνισε πάντως ότι ο Γιάννης ήθελε, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ήθελε να βοηθήσει, να παίξει.
0: Mm-hmm.
2: Επίσης, πάνω στο θέμα της εθνικής που είπε ότι πρέπει να είναι πάνω από όλους μας, έτσι δηλαδή η εθνική είναι πάνω από όλα και όλους, είχε τα καλύτερα λόγια για τον Βασίλη Σπανούλη. Μάλιστα ανέφερε ότι ένα από τα λάθη που έκανε και το αναγνωρίζει τώρα είναι ότι δεν τον κράτησε με την ανάληψη της διοικητικής θέσης στην Ομοσπονδία του 2021 και το έχει μετανιώσει αυτό. Και για τον Νίκο Ζήση επίσης, τον συνεργάτη, είπε καλά λόγια. Επίσης, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια αυτό πρέπει να αποδειχθεί και μέσα από τα,
0: στο παρκέ.
2: Τα αποτελέσματα.
0: Έτσι,
2: στο παρκέ πρώτα απ' όλα εννοείται. Και σε ό,τι έχει να κάνει τώρα το θέμα του Προμηθέα, που είναι και ένα θέμα επικαιρότητας ξεκάθαρα, αρνήθηκε τα πάντα για μια ακόμη φορά. Μίλησε για λάσπη, είπε ότι σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Ότι δηλαδή θα φανεί ποια είναι η πραγματική διάσταση στα γεγονότα και βέβαια είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Δεν τον ενδιαφέρει η στεροφημία, του τόνισε κάποια στιγμή. Και άλλα πολλά, πάρα πολλά,
0: πολλά
2: θέματα.
0: Πολλά
2: δηλαδή.
0: Και ενδιαφέροντα, Γιώργο.
2: Και ενδιαφέροντα. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί δεν μιλάει, όταν κάποιος δεν μιλάει και πολύ συχνά, γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και είπε πάλι ότι εγώ δεν ήρθα στην Ομοσπονδία για να κάνω τη γουστάρω. Μιλάω με τα σωματεία, μου λένε μην κάνεις πίσω. Αυτή την εντολή έχω από τα σωματεία. Δεν είναι τα πράγματα όπως θα εμφανίζουν για το θέμα που λέγαμε πριν. Θα φανεί αυτό λίαν συντόμως. Έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου και εξαρτήσεων. Το μπάσκετ πάει μπροστά. Ένα ποσοστό 10 έως 20% θέλει να το κρατήσει πίσω, είπε ο κ. Βιόλιος, ο οποίος χαρακτήρισε το πρωτάθλημα της GBL που θα αρχίσει σύντομα.
0: Ναι, ναι.
2: Πρωταθληματάρα λέει θα γίνει. Mm-hmm. Δεν θα διαφωνήσω μαζί το που περιμένουμε.
0: Δεν διαφωνώ δηλαδή, βέβαια, γιατί ανεφέρει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
2: Έτσι. Ναι.
0: Πολύ σωστά. Ωραία. Ναι. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Γιόλιος σε αυτή την συνέντευξη τύπου, πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς έχουμε αλλαγή στο αποτέλεσμα στο μάτς της νίκης Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Έλα, Βαγγέλη.
3: 0-2. Από το 57ο λεπτό η ομάδα του Αστέρα Άκτορ είναι αυτή η οποία προηγείται με 2-0, καθώς στο 55ο λεπτό ο Ρικαρντίνιο κέρδισε ένα πέναλτι από τον Πολέτο. Διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδού και ο διετής ο κ. Ντάουλας έδειξε το σημείο του πέναλτι. Το εκτέλεσε ο ίδιος προσωπικά και αρχικά πήγε να το εκτελέσει ο Πέρεθ, αλλά στη συνέχεια όμως το εκτέλεσε ο ίδιος. Από την άλλη πλευρά έστειλε την μπάλα από την πλευρά που έπεσε ο τερματοφύλακας Τέλιος και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 0-2 νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το 0-2, τώρα ένα κόρνερ έχει κερδίσει από δεξιά κλωρά, ο Καλτσάς θα το εκτελέσει, εκτελεί την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα πιάσει την κεφαλιά ο Σίλβα, το σούτ που θα γίνει από το Χρυσόπουλο, η μπάλα δείχνει out ο κύριος Ντάουλας, έτσι λοιπόν θα έλεγα παραμένει. Το 0-2, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 57ο λεπτό μετά στο κλίμα απέναντι. Ο Ρικαρντίνιο, ο οποίος ήταν και ο παίκτης στο 50, αν και κάποιοι δίνουν επειδή στην φάση ήταν και ο Πασαλίδης, ο κεντρικός αμυντικός, αλλά.
0: Το χρεώνουν, Ευαγγέλη, αυτό γκολ στον Πασαλίδη, το πρώτο
3: Πασαλίδη,
0: τέρμα
3: ναι.
0: Του Αστέρα.
3: Αλλά θεωρώ όμως ότι ο παίκτης, γιατί και τα συγχαρητήρια από τους παίκτες, και ο ίδιος έβαλε το πόδι, ήταν στην φάση και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ήταν κοντά και αυτός ήταν που πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του στο σημείο. Γι' αυτό λέω από το σημείο που φαινόταν εδώ που είμαστε, εντάξει, έτσι φαίνεται.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο Αστέρας της Άκτορ προηγείται με 2-0 της νίκης Βόλου, ενώ τώρα γίνονται αλλαγές. Θα βγει ο Μάντης από το παιχνίδι και μία ακόμη θα βγει ο Σαλαμούρας και θα μπει και μία ακόμη αλλαγή. Μπήκε με το νούμερο 25. Είναι όχι ο Τσομπάνης, είναι μία αλλαγή και η δεύτερη αλλαγή που έγινε. Με το νούμερο 6 που είναι ο Πλέγας. Αυτές είναι οι δύο άλλες αλλαγές, τρεις συνολικά για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ο Στέλιος Μαλεζάς να αλλάξει την ομάδα του και να την κάνει τουλάχιστον καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ενδεχομένως πάντως το γεγονός ότι χρεώνεται το αυτογκόλ στον Πασαλίδη και όχι σαν γκόλ του Ρικαρντίνιο, ίσως να άλλαξε πορεία η μπάλα πηγαίνοντας προς το τέρμα.
3: Σωστά, μπορεί. Ναι. Μπορεί ακριβώς, αλλά από το σημείο που είμαστε εμείς εδώ, φάνηκε ότι ο Ρικαρδίνη έβαλε το πόδι και η μπάλα πήγε προς τα δίκτυα. Ενδεχομένως ήταν και ο Πασαλίδης και να βρήκε και στον ίδιο και να φύγει.
0: Είχε παρεμβολή. Παραμένει αυτό το 0-2 στο 57ο λεπτό, έτσι, Βαγγέλη.
3: Ακριβώς.
0: Θα έρθω και πάλι σε σένα σε πολύ λίγο. Θα πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, σε αυτούς τους λίγους δημοσιογράφους που ήταν οι παρόντες.
4: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αυτά τα μηνύματα που δόθηκαν, δημοσιοποιήθηκαν. Και εδώ εμφανίζεστε να συνομιλείτε με τον προπονητή του Προμηθέα στο διάστημα που είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και δόθηκαν και έπαιξαν και το ρόλο τους, νομίζω, στην περιραίωσα ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που επικοινωνιακά και ουσιαστικά, αν θέλετε, αποδίδουν περισσότερο από κάποια άλλα. Τι συνέβη τότε?
5: Ακούστε με λιγάκι, να πω λίγο κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε οτιδήποτε αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, με μηνύματα, οτιδήποτε, προς κάποιον, έχω ή δεν έχω ή οτιδήποτε, δεν πρόκειται να αναφερθώ ποτέ, γιατί στα δικά σας μηνύματα, αν είχαμε μεταξύ μας, θα αναφερόμουν ποτέ. Αυτό είναι σεβαστό. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζετε ενδεχομένως πόσα μηνύματα έχω με πόσους προέδρους, προπονητές ή παίχτες στο κινητό μου. Το γνωρίζετε?
4: Όχι, βέβαια.
5: Okay.
4: Δεν έχω στείλει και κανένα ποτέ.
5: Όχι, δεν λέω για εσάς. Γενικά, άλλο πράγμα. Γνωρίζετε.
4: Ναι, ότι είναι αυτονόητο υπομείνει.
5: Για κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, να δει κάποιος, αυτός ο άνθρωπος εκεί στην Ομοσπονδία, με πόσους μιλάει, σε πόσους πηγαίνει και επικοινωνεί μαζί τους, σε πόσους ανοίγεται και λέει, εγώ θα σε βοηθήσω ό,τι θέλεις. Σε προέδρους, σε παράγοντες, σε προπονητές, σε παίχτες. Αυτή είναι η δουλειά μου, να ξέρετε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και αν αυτό δεν το κατανοήσουμε και θεωρούμε ότι ο πρόεδρος είναι σε ένα αποστηρωμένο γραφείο που κάθεται και κάνει αυτό, κάνει αυτό, κάνει αυτό, το έχουμε χάσει.
4: Το κάνατε και με άλλους προπονητές?
5: Με πάρα πολλούς. Με πάρα πολλούς και δεν πρόκειται να πω ούτε με ποιους, ούτε με μηνύματα, ούτε έχω κάνει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
4: Και σε θέματα διαιτησίας?
5: Τι εννοείται? Αυτό που μου λέτε, που... αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε κάτι το οποίο. Λέω, τι...
4: Εννοώ αυτό που αναφέρθηκε για μυστικό. Η τριάδα των διαιτητών μπορεί να ήταν γνωστή από εσάς πιο νωρίς από τη μέρα που ανακοινώθηκε.
5: Να πω κάτι, γιατί καμιά φορά λίγο παρεξηγούμε κάποια πράγματα.
4: Ναι, διευκρινίσουμε γι' αυτό.
5: Θα το διευκρινίσω ότι θέλετε αυτό το πράγμα. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Αν το ξέρω αυτό όλος ο κόσμος. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένοι μόλις βγαίνουν οι διαιτητές. Μόλις βγαίνουν οι διαιτητές, είναι υποχρεωμένοι πια από τον νόμο, από τον αθλητικό νόμο, να κοινοποιεί σε 50 άτομα εδώ ποιοι είναι οι διαιτητές. Τους βγάλει και τους κοινοποιεί. Και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία πώς ενημερώνονται οι διαιτητές και ο φιλάθλος κόσμος. Άρα με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που είναι υποχρεωμένα να κάνει.
4: Να σας πω την αλήθεια, δεν παίζει ρόλο αν το ξέρετε και μισή ώρα ή μια ώρα πριν για μένα. Mm. Αλλά εξακολουθώ να λέω ότι κάποια
6: επειδή
4: πράγματα.
6: Αναφέρεται. Ναι.
4: Ακριβώς. Ναι. Τον ρόλο τους δηλαδή.
5: Πολλαχώς να υπάρχει κάτι που είναι αντιπιστοποιημένο και από ό,τι καταλαβαίνω όλες οι ομάδες λένε ότι δεν ξέρω πώς προήλθε. Πάντως σίγουρα όχι από την ΟΚ. Σε καμία περίπτωση. Δεν προήλθε από εκεί πέρα. Τώρα, το αν παραδείγματος χάρη χρειαζόντουσαν έναν ή δύο υπαλλήλους ή άλλα γραφεία και αλλάξανε και πήγανε σε 5-10, πώς αλλιώς θα μπορούσα να βοηθήσω? Θα πρέπει δηλαδή η Ομοσπονδία να πάρει χρήματα από τις άλλες ενώσεις να τις δώσει εκεί? Το θεωρείτε σωστό? Όχι, εγώ το θεωρώ σωστό. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε δίκαιοι. Να παίρνει κάθε ένωση και κάθε ομάδα αυτό που δικαιούται. Ούτε να δίνω σε κάποια ένωση πιο πολλά, ξέρω πιο λιγότερα. Αυτό είναι λάθος. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Και αν γινόταν αυτό, δεν ξέρω. Ούτε θα μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ ξέρω τώρα όμως ότι τα κριτήρια που πρημοδοτούν οι ομάδες είναι ίδια για όλους. Το δεύτερο που είπατε για τη wild card, ξέρετε ότι πριν έρθω δεν υπήρχε wild card. Γιατί υπήρχε wild card? Γιατί ανέβαινε ο καθένας βάσει σειράς που ήταν. Και είχαμε τα γνωστά φαινόμενα, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι, έφτασε μέχρι Σεπτέμβρη και αλλάζανε πρωταθλήματα. Δεν πήγαινε μια ομάδα μέχρι Σεπτέμβρη. Και δεν ήξερε μια ομάδα, ρε παιδιά, εγώ στο πρωτάθλημα με ποιους παίζω τελικά? Δεν το ξέρει κανείς. Λέμε. Όμως ανέβαινε μια ομάδα σε μια κατηγορία. Όχι αγωνιστικά. Επειδή κάποιος δεν κατέβαινε. Δεν κέρδισε στο γήπεδο την άνοδό του. Έτσι λέμε, ωραία, σεβαστό αυτό, το αλλάζουμε από την πρώτη χρονιά και βάζουμε 9 κριτήρια συγκεκριμένα. 9 κριτήρια μπήκαν. Συγκεκριμένα κριτήρια. Που έχει να κάνει σίγουρα η βαθμολογία, μία από αυτά, αλλά είναι μια σημαντικότητα, όπως και υπόλοιπα κριτήρια. Και αυτά τα κριτήρια υπάρχει μια επιτροπή από 9 μέλη, που ο καθένας έχει μια δικιά του βαθμολογία που βάζει, βάσει των κριτηρίων αυτών, που αξιολογεί τις παρουσιάσεις των ομάδων και οι ομάδες όλες είναι παρούσες στην αξιολόγηση των άλλων ομάδων. Είναι όλα αυτά τα χρόνια αυτό συμβαίνει. Και συμβαίνει μια χαρά. Φέτος μια ομάδα είπε ότι δεν συμφωνώ όπως το κάνετε. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Σέβομαι την ομάδα γιατί γνωρίζω κιόλας και είναι ομάδα της πόλης μου. Τη σέβομαι αυτή την ομάδα. Είναι ιστορική ομάδα. Αλλά τα κριτήρια συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να τα αλλάξω επειδή μια ομάδα είναι από την πόλη μου και να τη βοηθήσω έναντι κάποιας άλλης. Αυτή είναι η θέση μου και αυτή δεν μπορώ να κάνω. Συγγνώμη να το πω κάτι. Θα σας πω και ένα, αυτό να το κρατήσετε. Όταν βγήκα στην αρχή, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ξέρετε, κάναμε πολλές αλλαγές στην αρχή και με πήρε κάποιες ομάδες. Μου λέει, εντάξει, Πρόεδρε, αλλά εγώ σε ψήφισα, μου λέει. Μην το κάνεις για μένα. Όπα, δεν κατάλαβες, λέω. Δεν με ενδιαφέρει που με ψήφισε. Εγώ είμαι πρόεδρος αυτό που με ψήφισαν. Είμαι πρόεδρος όλων των ομάδων. Όλων των εξαιρετικών ομάδων. Άρχισαν λίγο να το καταλάβουν ότι το εννοούσα. Το έχουν καταλάβει, το εννοώ όμως τώρα. Όλες οι ομάδες το ίδιο, ό,τι δικαιούνται. Χάρες δεν μπορούν να γίνουν. Διακριτική μοίραση μπορεί να γίνουν. Να βοηθήσουμε τις ομάδες, ναι. Αλλά όχι έναντι κάποιας άλλης. Άλλο τώρα, άλλο τώρα. Φυσικά και βοηθάμε τις ομάδες. Φυσικά μέσα εδώ για να στηρίζουμε τις ομάδες. Γιατί κάθε μία ομάδα μπορεί, οι μεγάλες ομάδες που έχουν κόσμο εκατομμύρια είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟ, ΚΑ κτλ. Μπορεί να είναι αυτές. Τις σέβομαι όλες γιατί έχουν εκατομμύρια φιλάθλους. Αλλά εμένα με νοιάζει το ίδιο και μια ομάδα που θα είναι στη Μυτιλίνη, που θα είναι στη Χίο, που θα είναι στη Φλόρινα και το οποίο έχει την ανάγκη μας. Το ίδιο.

0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα από τα όσα πολλά δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη νωρίτερα, που στάθηκε σε κάποια σημεία που αφορούσαν και την συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την εθνική ομάδα στο περασμένο παράθυρο. Έχουμε όμως και άλλο γκολ στο παιχνίδι κυπέλου Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Πάμε και πάλι στον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
1: Ο Αντώνης Παπακανέλος ήταν ο παίκτης ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Αστέρα Άκτορ απέναντι στη Νίκη Βόλου σε μια προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σούταρα και στείλε την μπάλα στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό έκανε το 0-3 για την ομάδα του απέναντι στην ομάδα της Νίκης Βόλου, η οποία δεν έχει την εικόνα αυτή που θα περίμεναν οι φίλαθλοι της Νίκης, που είναι εδώ στον Παντελής Μαγουλάς, και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν έχουν σταματήσει έτσι να ενθαρρύνουν, παρά το γεγονός ότι η ομάδα τους κάνει με 3-0. Η Νίκη, η οποία προσπαθεί τώρα μια προσπάθεια με τον Λουκίνα εκεί, αλλά αυτό που θα κερδίσει είναι ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά.
0: Έχω την εντύπωση, Βαγγέλη, ότι η Νίκη Βόλου έχει καταρρεύσει στο δεύτερο ημίχρονο. Σε 13 λεπτά μέσα έχει δεχτεί 3 τέρματα, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση, υπάρχει έτσι μια παγωμάρα να το πω. Περίμεναν και ο κόσμος περίμενε τουλάχιστον μια διαφορετική εμφάνιση μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, το αρνητικό ξεκίνημα, αλλά φαίνεται όμως ότι δεν τα κατάφερε. Τα πόδια των Περιστών προφανώς είναι βαριά και δεν μπορούν να αποδώσουν, γιατί δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν ποιότητα. Τώρα θα κάνει άλλες δύο αλλαγές. Ήταν λίγο νωρίτερα ο Λουκίνας μαζί με τον Πλέγα που πέρασαν στο παιχνίδι, και τώρα άλλοι δύο ποδοσφαιριστές, άλλες δύο αλλαγές, θέλοντας να αλλάξει όλη την εικόνα. Ο Λίγδας είναι ο ένας ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι, και η άλλη αλλαγή περιμένουμε να δούμε ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την θέση. Θα βγει και ο Παπακανέλος από την πλευρά, είναι και αλλαγή και για την ομάδα της του Αστέρα. Ο Φράνκο, ο Ρόφκο είναι ο παίκτης ο οποίος μπήκε στην θέση του Παπακανέλου. Και η δεύτερη αλλαγή που βγήκε από το παιχνίδι, ο Μέντεθ, και πέρασε στην θέση του με το νούμερο 9, ο Μακέντζα. Και εδώ οι αλλαγές για την ομάδα της Νίκης. Ο Λίγδας είναι, όπως είπαμε, και η δεύτερη αλλαγή που τώρα θα μπει στο παιχνίδι με το νούμερο, για να δούμε γιατί από την απέναντι πλευρά που... Λοιπόν, αυτές είναι...
0: Και μπήκε λοιπόν, ο Τερεζίου, έτσι, στη θέση του Μέντες από πλευράς του Αστέρα Άκτορ.
1: Ακριβώς. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές. Ο Μακέντα, όπως είπαμε, στη θέση, και η αλλαγή ήταν ο Κευρακίδης που πέρασε στην θέση, δηλαδή ο πέμπτη αλλαγή. Ουσιαστικά η Νίκη Βόλου, ο Στέλης Μαζιζάς, ολοκλήρωσε και τις πέντε αλλαγές. Όλα αυτά ενώ έχουν συμπληρωθεί, θα πρέπει να πούμε, 72 λεπτά παιχνιδιού. Το σκορ είναι 0-3. Υπενθυμίζουμε ότι στο 50 το 0-1 με αυτόν τον γκολ του Πασαλίδη. Στο 57 με το πέναλτι του Ρικαρδίνιο το 0-2, και στο 67 από τον Κανέλος έκανε το 0-3, που παραμένει μέχρι στιγμής στο Παντελής Μαγουλάς στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής για το κύπελο Ελλάδος. Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3.
0: Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Βαγγέλη, θα επανέλθω σε σένα σε πολύ λίγο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Γιάννη Κωνσταράκη. Στην ρυθμίση των ήχων Έλλη Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Αυτή την ώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Βρισκόμαστε στο 74ο λεπτό του αγώνα. Ο Αστέρας Άκτορ άνοιξε το σκορ με αυτόν γκολ του Πασαλίδη στο 50ο λεπτό. 7 λεπτά αργότερα, με πέναλτι ο Ρικαρντίνιο διαμόρφωσε το 0-2 για την ομάδα της Τρίπολης. Και στο 67ο λεπτό ο Παπακανέλος έχει ανεβάσει το δίκτυο του σκορ σε αυτό το 0-3. Στις 5 παρατέταρτο, σε περίπου 12 λεπτά από τώρα, θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη με την Μαρκό για την τρίτη αγωνιστική στην League Phase του Κυπέλου. Άλλα δύο μάτς γίνονται σήμερα, στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο της Λεωφόρου Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Η τρίτη αγωνιστική στην League Phase του Κυπέλου θα ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη με δύο παιχνίδια, Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 στο γήπεδο της Νεάπολης και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο στην Όλγουιν Αρίνα. Και να θυμίσω, το βράδυ στις 10 Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League, το παιχνίδι στο Γαραϊσκάκι, θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Μπάμπη Παπάζογλου και του Γιάννη Ράνιου. Αύριο θα πάρει τη σκητάλη ο Όφη στην League Phase του Europa League, καθώς θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο την γερμανική Hoffenheim.

0: Πάμε και πάλι στον Βαγγέλη Μητρούσια, στο παιχνίδι της νίκης Βόλου με τον Αστέρα Άκτορα. Αλλά Βαγγέλη, σε ακούμε.
1: 77 λεπτό στο Παντελής Μαγκουλάς, παραμένει το 0-3, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 67 λεπτό. Ο Αστέρας που βρίσκεται ξανά στην επίθεση. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια εκεί που γίνεται από τον... Το σούτ από τον Πέρεθ, η μπάλα θα περάσει δίπλα από το αριστερό κάτι δοκάρι της εστίας του Τσέρ. Η φάση αυτή στο 77 λεπτό για τον Αστέρα που εξακολουθεί να έχει τα ενία του αγώνα, αλλά και να απειλεί με ένα τέταρτο γκολ την ομάδα της νίκης Βόλου, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι ολοκλήρωσε λίγο να ωραίτερο. Ο Αστέρας Μαλιζάς προσπάθησε με τις αλλαγές, αλλά δεν έχει καταφέρει κάτι. Ο Αστέρας είναι αυτός ο οποίος υπερέχει. Άλλωστε προηγείται με 3-0 και υπενθυμίζουμε ότι από το 50 έκανε το 0-1, στο 57 το 0-2 και στο 67 μέσα σε 17 λεπτά πέτυχε 3 γκολ και ουσιαστικά θα λέγα έτσι έχει πάρει την νίκη, κρατάει την νίκη στα χέρια του στο σημερινό παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδος. Τώρα μια προσπάθεια εκεί, ο προσπάθησε ο Παυλίδης, δεν τα κατάφερε. Το σουτ που γίνεται από πολύ μακριά από τον Κετού, η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης να απειλήσει για μία ακόμη φορά την εστία της νίκης Βόλου. 0-3.
0: Παρά τις αλλαγές πάντως, Βαγγέλη, η νίκη Βόλου δεν έχει αλλάξει κάτι στο αγωνιστικό της πρόσωπο. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει ψυχολογία, υπήρχαν και αποδοκιμασίες από τον κόσμο προς το πρόσωπο του Στέλι Μαλεζά, αλλά και για τους φοριστές, για την εικόνα που παρουσιάζουν. Περίμεναν τουλάχιστον ότι θα είχε μια καλύτερη εικόνα, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Ο Αστέρας είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί.
0: Τώρα, ξέρεις, μου έχεις δώσει την πάσα να σε ρωτήσω. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, που είναι μια βαριά ήττα για την ομάδα της νίκης Βόλου στη League Phase του Κυπέλλου, βεβαίως απέναντι σε έναν πιο δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Αστέρας Άκτορ, αλλά σε συνδυασμό και με το κακό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, να υπάρξουν τριγμοί?
1: Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Νομίζω ότι αυτό, γιατί συζητιέται μετά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα, κυρίως θα πρέπει να πούμε ότι είχε κερδίσει την εικόνα, την καλή που είχε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το κύπελλο που ήταν το πρώτο παιχνίδι, αλλά στα δύο παιχνίδια όμως του πρωταθλήματος με την Καλυθέα που ηθήθηκε με 2-1 και με το ίδιο σκορ την περασμένη Κυριακή από το Ολυμπιακό Β, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα αρνητικό έτσι κλίμα.
0: Μια δυσαρέσκεια έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, και μετά και την σημερινή εμφάνιση και την εικόνα μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται να υπάρξουν και αλλαγές στη τεχνική ηγεσία.
0: Μάλιστα. Πάμε στο παιχνίδι μας.
1: Στο παιχνίδι συνεχίζεται η εικόνα, μια προσπάθεια τώρα που κάνει η νίκη εκεί λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Χάμοντ. Τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ εκεί που κερδίζει από τον Γκιντέρσο. Ο νεαρός ο οποίος προσπάθησε να πάρει την μπάλα, αλλά έκανε το φάουλ. Υποδείχτηκε γρήγορα και εδώ η μπάλα θα πάει κόρνερ. Είναι ένα κόρνερ που κερδίζει. Όχι, πρόλαβε τελικά, δεν πριν βγει η μπάλα. Ήταν εκεί ο Κετού, ο οποίος πρόλαβε την μπάλα. Και τώρα η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Αστέρα Άκτορ, που κινείται από την αριστερή πλευρά. Το πλάγιο είναι από την απέναντι πλευρά, έτσι από τις κερκίδες των επισήμων όπου βρισκόμαστε, και εκεί ο Κετού πάει να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο για λογαριασμό του Αστέρα Άκτορ.
0: Μάλιστα.
1: Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
0: Παραμένει λοιπόν το 0-3. Βαγγέλη, θα πάει να έρθω σε σένα σε πολύ λίγο. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο κλειάν της Βικελίδης, καθώς ο Τάσος Πακλάτζης είναι στη θέση του. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι της του Άρη με την Μαρκό και έχει ήδη τις συνθέσεις πώς θα ξεκινήσουν το παιχνίδι οι δύο ομάδες. Έλα Τάσο, καλησπέρα από την Αθηνά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από την Θεσσαλονίκη και το κλειάν της Βικελίδης, εδώ που είναι ελάχιστος ο κόσμος, είναι καθημερινή, είναι νωρίς το απόγευμα το παιχνίδι.
0: Και δεν είναι και εμπορικό το όνομα της Μαρκό για να πάει ο κόσμος του Άρη να δει το παιχνίδι αυτό, έτσι.
2: Δεν είναι εμπορικό. Όλα αυτά μαζί.
0: Πάντως είναι μια καλή ομάδα, Τάσο, η Μαρκό, όσο την έχω δει στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει στην Super League 2. Είναι μια καλή ομάδα με πολύ δυνατές μεταγραφικές κινήσεις.
2: Ναι, ναι, όντως. Και πέρσι την αντιμετώπισε ο Άρης εδώ σε αυτό το γήπεδο. Σκληροτράχυλη ομάδα. Ενός ανθρώπου που έχει περάσει και γνωρίζει τι σημαίνει κλειάν της Βικελίδης, έτσι, του Σούλη Παπαδόπουλου. Έχει δεθεί με αυτή την ομάδα για ένα χρονικό διάστημα. Την υπηρέτησε. Και από τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στην Super League 2 δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες.
3: Ναι.
2: Επίσης να πούμε ότι είναι η τρίτη αγωνιστική της Phase Link του Κυπέλλου Ελλάδος με τις δύο ομάδες να παίζουν το δεύτερο τους παιχνίδι, γιατί ο Άρης είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική, μαρκό τη δεύτερη.
3: Σωστό.
2: Και έχουν από ένα βαθμό, δεδομένου ότι ο Άρης άφησε βαθμούς.
0: Πήρε το βαθμό αν θέλεις από τον Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Πήρε μόνο ένα βαθμό, ήθελε τρεις.
0: Ναι.
2: Και η ομάδα της Μαρκό πήρε μια σπουδαία ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά, ομάδα Super League. Έτσι.
0: Σωστό.
2: Οπότε έχουμε μια εικόνα και αυτό κάνει το παιχνίδι ενδιαφέρον. Ο Άρης με αρκετές αλλαγές, γιατί κάνει ένα rotation. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει δώσει τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα, δύο ντέρμπι. Και δίνει ένα ακόμα ντέρμπι το Σάββατο απέναντι στον Ηρακλή, αλλά μοιραία έπρεπε να αφήσει κάποιους ποδοσφαιριστές έξω. Πάμε να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, ξεκινώντας με τη φιλοξενούμενη Μαρκό.
0: Θα
2: Θεοδωράκης.
0: Θα μου τις πεις λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να παίξουμε και διαφημιστικά μηνύματα. Δύο λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Θεοδωράκης, Μάλης, Τάμου, Κοπιανίδης, Νεγκούλ, Γιώχανσον,
0: Αλεξάνδρου. Πεις λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να παίξουμε και διαφημιστικά μηνύματα. Δύο λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Θεοδωράκης, Μάλης, Τάμου, Κοπιανίδης, Νεγκούλ.

0: ομάδες να έχουν δύο παίκτες κάτω των 23. Για τον Άρη, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι ο Χαρούπας και ο Βοριατζίδης. Πάμε σε διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Όχι, προλαβαίνουμε να μου πεις και το διαιτητικό τρίο και λίγο τον καιρό. Τι καιρό έχει εκεί? Φυσάει καθόλου?
0: Θα σου πω, Κατσικογιάννης από την Ήπειρο διαιτητής, Νημούδης και Μαυροκορδόπουλος από την Αργολίδα και την Πιερία ο πρώτος, τέταρτος διαιτητής ο Ιωάννης Τομαράς. Αυτοί είναι οι διαιτητές, δεν υπάρχει VAR ναι. σε αυτή τη φάση. Να πούμε, γιατί λόγω είναι το τι ζητάνε και οι ομάδες, έτσι, από εκεί και πέρα, είναι μια μέρα... σίγουρα ηλιόλουστη με ένα ελαφρό αεράκι.
1: Μάλιστα.
0: Η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς.
1: Καλή θερμοκρασία για μπάλα.
0: Καλή θερμοκρασία
1: και με το αεράκι έτσι μια χαρά.
0: Ωραία. Όχι πολύ υγρασία, αυτό έχει τη σημασία.
1: Είναι σημαντικό βεβαίως. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επαναρχόμαστε πλέον με τη σέντρα του αγώνα.
2: Era Sport 101,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Ακούτε Era Sport.
1: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, Γιάννης Κωνσταράκης στη ρυθμίση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Νίκη Βόλου, Αστέρας, Άκτορ παραμένει το 0-3. Βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό του αγώνα. Σε λίγα λεπτά η σέντρα στο παιχνίδι του Άρη με την Μαρκό στο Κλεάνη της Βικελίδης. Πάμε κατευθείαν εκεί, ακούμε τον Τάσο Πακλαζή.
0: Ναι, εδώ στο Βικελίδης οι ομάδες είναι αυτή τη στιγμή στη Φυσούνα. Περιμένουμε να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Τώρα κάπως συνέφιασε. Υπάρχουν σύννεφα στην πόλη, αλλά από το πρωί ηλιοφάνεια. Δεν δείχνει να υπάρχει πιθανότητα βροχή στο επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ώρες.
1: Νομίζω ότι μέχρι να αρχίσει το μάτς έχεις το περιθώριο να μου δώσεις πλέον και τους αναπληρωματικούς σε κάθε ομάδα, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και να μου υπενθυμίσεις και τις συνθέσεις πλέον, πώς θα ξεκινήσουν δύο ομάδες το μάτς.
0: Ναι. Αυγερινός, Σκαρλατίδης, Μίλλερ, Μπεζίροβιτς, Παυλίδης, Ριτσοτάκης, Κυριακίδης, Κέρες, Τσακνής, Μπουσάη, Μεντόζα και Πετράτος είναι η αναπληρωματική για την ομάδα της Μαρκό, η οποία σήμερα θα αγωνιστεί με μια μοβ φανέλα, μια στολή από πάνω μέχρι κάτω. Και ο Άρης είναι την ολοκίτρινη στολή του. Στον Άρη, Μάκιτς, Μπαρμπόπουλος, οι δύο τερματοφύλακες, Ρίτσαρς, Μανού Γκαρσία, Γκαρέ, Ράσιτς, Χόγκλα, Φατιγκά, Παπασαραφιανός από τους νεαρούς όπως και ο Κάμψης, Σούταλο και Μωρόν. Έχει αφήσει έξω αρκετούς βασικούς ο προπονητής του Άρη. Πάμε και στις συνθέσεις. Να ξεκινήσω από τον Άρη που ξεκινάει με το Βέλιο κατά τα δοκάρια. Πετρίς Καρούπας, Φαμπιάνο, Τιάμ. Βάζει τον Τιάμ δίπλα στον Φαμπιάνο, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Βοριατζίδη στη μέση, ανασταλτικός. Ντέλε Μπασίρου, Μπουσάιτ, Παλάσιος, Κουάμε και Μύρ. Και ο Βοριατζίδης

0: αρχηγός σήμερα της ομάδας του Άρη σε αυτές τις αναμνηστικές φωτογραφίες με το διαιτητικό τρίο. Πάμε και στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, τη Μαρκό, Θεοδωράκης, Μάλης, Στάμου, Κοπανίδης, Νεγκούλ, Γιώχανσον, Αλεξόπουλος, Κωνσταντακόπουλος, Μιλόγεβιτς, Δέτλερ και Οικονομίδης. Είναι οι 11 που ξεκινούν σήμερα την αναμέτρηση εδώ στο Βικελίδης. Θα πω και πάλι ότι ο κόσμος είναι ελάχιστος.
1: Λίγος κόσμος λοιπόν. Τάσο, θα επανέλθω σε σένα σε πολύ λίγο. Πάμε στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Κοντός. Έχει και συνθέσεις, έχει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Κηφισιά Παναθηναϊκός, η Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Έχω μόνο σύνθεση Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε πάρει φίλο αγώνος ακόμα. Οπότε από τα μέσα του Παναθηναϊκού, την ανάρτηση που έκανε τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορηθήκαμε την ενδεκάδα. Έχει 9 αλλαγές σε σχέση με το μάτς της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Πανετολικό για το πρωτάθλημα.
1: Μεγάλο rotation από τον Ίστρο.
2: Πολύ μεγάλο rotation. Δεν το έχει ξανακάνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα θυμάστε ότι ακόμα και με την νίκη Βόλου είχε βάλει σχεδόν κανονική ενδεκάδα με μόνο τους πιτσιρικάδες που ήταν υποχρεωτικά πρόσωπα. Νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Τώρα σήμερα του αλλάζει όλου. Έχουμε πρεμιέρα για τον Σαλάχ Εντίν στην αρχική ενδεκάδα, παρακαλώ. Ξεκινάει, του δίνει χρόνο συμμετοχή από την αρχή, παρότι έχει μόνο τις δύο προπονήσεις στα πόδια του από τότε που υπέγραψε και ανακοινώνεται.
1: Έκπληξη είναι αυτό, έτσι. Δεν το περιμέναμε να ξεκινήσει.
2: Περιμέναμε ότι θα παίξει, αλλά λέγαμε ότι το πιο λογικό είναι να μπει κάποια στιγμή στο 60, στο 70. Αλλά ακριβώς επειδή τον είδαμε στον Παναθηναϊκό ότι στα εργομετρικά ήταν πύραυλος, ταυρός δηλαδή, πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση.
1: Σου λέει έτοιμος παίκτης, τώρα γιατί να μείνει στον πάγκο.
2: Δεν έχει θέμα δηλαδή να χρειαστεί προπονήσεις, γιατί έκανε κανονική προετοιμασία με τη Ρώμα. Απλά δεν έχει παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Δεν έπαιζε. Αυτό του λείπει ο ρυθμός αγώνων και γι' αυτό προφανώς τον βάζει σε αυτό το παιχνίδι, για να αποκτήσει ρυθμό αγώνων. Ό,τι προλάβει τώρα σε αυτές τα δύο παιχνίδια που είναι μέχρι τη διακοπή.
1: Ναι.
2: Έτσι ώστε να πάρει λίγα παιχνίδια στα πόδια του, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με το οποίο ντέρμπι θα ανοίξει η δεύτερη φάση των χώριων διοργανώσεων, μετά τη διακοπή δηλαδή.
1: Για το πρώτο μάτς περιμένει
2: τον Παναθηναϊκό 11 Οκτωβρίου. Ναι. Λοιπόν, Πένια που δεν αλλάζει με τίποτα, είναι ο τερματοφύλακας. Δεξιά Τσάπρας, αριστερά ο Σαλάχ Εντίν στην πρεμιέρα του με τον Παναθηναϊκό. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Πάλμερ Μπράουν με τον Ντε Φράι. Δεν αλλάζει με τίποτα ο Ολλανδός, παρότι 34, ο πιο μεγάλος ηλικία του Παναθηναϊκού. Πάει στο κόκκινο, τον χρησιμοποιεί μέσα. Προφανώς πρέπει να είναι πολύ καλός στα εργομετρικά και όλα τα σχετικά, γι' αυτό το λόγο δεν το ξεκουράζει καθόλου. Κοντούρης με Κάγκουα, λογικά είναι τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού. Αν πάμε σε διάταξη 4-2-3-1.
1: Ο Κοντούρης κέρδισε τον Μπινιάρη.
2: Ο Μπινιάρης παίζει πιο μπροστά.
1: Ναι.
2: Ο Κοντούρης παίρνει λοιπόν φανέλα βασικού μαζί με τον Κάγκουα. Ο Μπινιάρης με τον Γιάκουτσις και τον Μπελίστρι θα είναι, αν είναι 4-2-3-1, η τριπλέτα των χαφ με σέντερφορ τον Ντετέι. Αν πάμε σε 4-4-2, σε 4-3-3 συγγνώμη, θα δούμε τον Μπινιάρη τρίτο χαφ, τον Μπελίστρι και τον Γιάκουτσις στα άκρα, με κεντρικό στην τριπλέτα των επιθετικών, τον Ντετέι.
1: Διάβασα χρυσό ένα άρθρο μεταξύ Κοντούρη και Μπινιάρη, τον οποίο θα προτιμήσει ο Νίστρο, αλλά τελικά έχει βάλει και τους δύο μικρούς μέσα.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί νομίζαμε, εκτίμηση δικιά μας ήταν, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια άλλη προπόνηση, ότι θα ξεκουράζει Ντε Φράι και θα χρησιμοποιήσει τον Κάτρι,
1: ναι,
2: σαν ένα από τους δύο πιτσιρικάδες που το είχε κάνει και στο παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Αλλά τελικά προτιμάει να βάλει τον Ντε Φράι μέσα, ίσως γιατί είναι συνδετικός κρίκος, είναι αρχηγός, έχει μια ηγετική φυσιογνωμία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, δεν τον ξεκουράζει. Και βάζει δίπλα από τον Πάλμερ Μπράουν, κρατάει τον Κάτρι στον πάγκο και δίνει την ευκαιρία στον Μπινιάρη να ξεκινήσει για πρώτη φορά σε αρχική ενδεκάδα και το κεντρικό πρόσωπο στην δημοσίευση του Παναθηναϊκού στο Instagram όταν ανακοίνωσε πριν από δύο λεπτά την ενδεκάδα. Έχει τέσσερις πιτσιρικάδες ο Παναθηναϊκός στον πάγκο, δηλαδή μια πάρα πολύ νεανική ομάδα σήμερα. Η αποστολή του είναι με πολλά παιδιά που είναι κάτω των 20 χρονών. Ο ένας είναι ο γείτονας, σαν προγραμματικός θεματοφύλακας μαζί με τον Κότσαρη. Ο άλλος είναι ο Λάδας, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός. Ο Νεμπής, 17 χρονών επιθετικός. Και ο Κάτρης που είπαμε νωρίτερα. Αυτά τα τέσσερα παιδιά που είναι και γύρω στα 20 χρόνια, λίγο πάνω ο Κάτρης, λίγο κάτω οι υπόλοιποι. Μαζί με τον Κοντούρη και τον Μπινιάρη έχει μια πάρα πολύ νεανική αποστολή ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι. Επιγραμματικά λοιπόν επαναλάβουμε: Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Τσάπρας, αριστερά Σαλάχ Εντίν, Ντε Φράι και Πάλμερ Μπράουν τα δύο κεντρικά μπακ. Στη μεσαία γραμμή Κοντούρης, Κάγκουα, τα δύο κεντρικά χαφ. Λογικά θα δούμε 4-2-3-1 με τον Πελίστρη δεξιά, αριστερά τον Μπινιάρη, κεντρικό τον Γιάκο τη Σέντερφορ του ΤΤ. Αν δούμε 4-3-3 θα δούμε Κάγκουα, Κοντούρη, Μπινιάρη στη γραμμή των χαφ, δεξιά τον Γιάκουσης, αριστερά τον Πελίστρη, σεντερφόρ τον Τετέι. Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Αντίνο, Ουναΐ, Καμαρά, Ντέσσερς, Ραστόντερ και Νεμπής. Οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί δίπλα στον Πάκο, δίπλα στον Νίστρουψε. Λίγο θα έχουμε και τη σύνδεση Κυψιάς στον Πάκο Φιλαγόνος. Οπότε τα περισσότερα θα τα πούμε.
1: Πρέπει να είσαι και από τους πρώτους που πήγαν στη λεωφόρο, έτσι.
2: Ω, είμαι πολύ ωραία εδώ.
1: Ναι,
2: για αυτό το δρόμο έτσι
1: και δεν ξέρω αν έχει κόσμο.
2: Έναν ύπνο δεν πρόλαβα να ρίξω ακόμα. Από τις 2.30 ώρα είμαι μέσα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε.
1: Έγινε, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στον Τάσο Πακλατζή. Ξεκίνησε το Μαρστάσο.
0: Ναι, εδώ έχει αρχίσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 5ο λεπτό. Ήδη νωρίτερα έγινε ένα σούτ από τον Χαρούπα μέσα από την περιοχή, αλλά δεν κατέληξε προς την εστία γιατί κόντραρε σε πόδια αμυντικών. Ανοιχτό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστο, τον Κοντό. Πηγαίνει στην λεωφόρο γιατί του αρέσει, έχει συνηθίσει εκεί.
1: Είδες, πήγε και από νωρίς, έτσι.
0: Και πηγαίνει, ναι, μόνο του πηγαίνει. αυτόματος πιλότης το αυτοκίνητο. Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Την καλησπέρα μου, να είναι καλά. Ο Άρης, ο οποίος, είπαμε, έχει πολλά νέα πρόσωπα. Μια μακρινή παλιά τώρα για τον Μύρο, ο οποίος θέλει να σηκώσει την μπάλα για να τη φέρει στο δεξί πόδι και να βρει μέτωπο προς την αντιπαλή εστία. Θα χαθεί η μπάλα στο χώρο του κέντρου από τον Τιάμ. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα ο Μιλόγεβιτς εντός αγωνιστικού χώρου. Έτσι λοιπόν ο Νεγκούλ ήταν αυτός. Η μπάλα πηγαίνει στα πόδια των παικτών του Άρη. Τώρα με τον Βοριατζίδη, ο οποίος φοράει και το περιβραχιόνιο.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-0 στο παιχνίδι του Άρη με την Μαρκό. Τάσο, θα έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις σε οποιαδήποτε στιγμή. Εγώ πηγαίνω στο Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς ολοκληρώθηκε το μάτς της νίκης Βόλου με τον Αστέρα Άκτορ. Να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Έλα, Βαγγελή.
3: 0-3 το τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το 67ο λεπτό. Να θυμίσουμε ότι ο Αστέρας, που ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι, επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου. Το πρώτο γκολ το πέτυχε στο 50, όταν στη σέντρα που βγήκε στην προσπάθεια του εκεί από μακρινά ο Πασαλίδης, βρήκε την μπάλα βέβαια και με την συμμετοχή, την πίεση που δέχτηκε από τον Ρόδι Καρτίνιο. Η μπάλα κατέληξε στα νίκη και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1. Στο 55 ο Ρικαρδίνη από τον Μπολέτο κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο ίδιος και έκανε στο 57 το 0-2. Και στο 67 με ωραία ατομική προσπάθεια ο Παπακανέλος έκανε το 0-3, που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ στις καθυστερήσεις το πρώτο ημιχρόνο ο Τερεζίου, θα λέγαω ότι είχε την ευκαιρία να κάνει και το 0-4, με το φάουλ που εκτέλεσε από το ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα βρήκε στο τείχος και συνέχεια χτύπησε και στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε out. Ενώ η νίκη Βόλου, την μόνη ευκαιρία να το πω πέρα από αυτή που είχε στο ξεκίνημα με την κεφαλιά του Μάντζου, στο ξεκίνημα του αγώνα, είχε και μία ακόμη τελική στο 88 με τον Λίγδα, αλλά ο τροφοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, ο Κακατιάρης, ήταν αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα και προσώθησε τον κίνδυνο. Αυτή είναι η εικόνα με τους ανθρώπους που τους φιλάθλους της νίκης θα λέγανε να είναι δυσαρεστημένοι από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα το σημερινό παιχνίδι. Και όπως ακούσατε και λίγο, υπήρχαν και αυτές οι αποδοκιμασίες. Τώρα, αν θα υπάρχουν εξελίξεις, αυτό θα το δούμε σε λίγο. Για την ώρα πάντως να πούμε ότι αυτό το 0-3 είναι το σκορ αυτής της αναμέτρησης μεταξύ της νίκης Βόλου και του Αστέρα Άκτορ για την τρίτη αγωνιστική για το κύπελο Ελλάδος. Να ενημίσω, Δημήτρη, και να πω ότι επόμενος αντίπαλος για το κύπελο για την ομάδα της νίκης Βόλου είναι εκτός έδρας με τον Πανσεραϊκό, και για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ είναι εντός έδρας με την Κηφισιά.
1: Ωραία. Ευαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας μετέφερες από το παιχνίδι της νίκης Βόλου με τον Αστέρα Άκτορ. Θυμίζω, τελικό αποτέλεσμα 0-3. Ο Πασαλίδης με αυτό γκολ στο 50 λεπτό έκανε το 0-1 για την ομάδα του Αστέρα. Ο Ρικαρντίνιο με πέναλτι στο 57ο λεπτό διαμόρφωσε το 0-2. και ο Παπακανέλος στο 67ο λεπτό έγραψε το τελικό 0-3 στην αναμέτρηση της νίκης Βόλου με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που πλέον ανεβαίνει στους 4 βαθμούς στην ενιαία βαθμολογία της League Phase του Κυπέλου μετά από 2 παιχνίδια. Αντίθετα, η νίκη Βόλου μετά από 2 αγώνες παραμένει χωρίς βαθμό. Πάμε στο Κλεάνθη Βικελίδης, Άρης Μαρκό, ακούμε τον Τάσο Πακλατζή.
0: Φίλες και φίλοι της Αρασπόρ, στο Κλεάνθης Βικελίδης είμαστε στο 1ο λεπτό. Μια επιθετική πρωτοβουλία η οποία προέρχεται από τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Πιέζουν για να μπουν στην περιοχή του Χρήστου Θοδωράκη, τον οδοφύλακα της Μαρκό. Λίγο νωρίτερα έγινε μια σέντρα, δεν έγινε καλή απομάκρυνση. Στην προσπάθεια όμως συνέχεια του Μύρ να κερδίσει την μπάλα έγινε επιθετικό φάουλ, όπως τώρα κακή μεταβίβαση, δεν έγινε το 1-2 με αποτέλεσμα το out υπέρ των φιλοξενούμενων, με τον Θεοδωράκη να στείλει την μπάλα στην περιοχή του για να δώσει συνέχεια. Δεν πάει σε build-up η ομάδα από το Μαρκόπουλο, πηγαίνει σε ελεύθερο, το οποίο θα γίνει μια διεκδικήσιμη ουσιαστικά παλιά. Θέλει να βγει στην κόντρα ο Γιώχανσον, το πλάγιο είναι για την Μαρκό που επιτίθεται από τα αριστερά. Ο Άρης, ο οποίος είχε 3 παιχνίδια μες την προηγούμενη εβδομάδα και τα 3 ήταν εκτός έδρας. Γνώρισε την ήττα από την ΑΕΚ, ισοπαλία με τον Αστέρα και η τελευταία ήταν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Βέλιο βρήκε και εδώ σε μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Οικονομίδης προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, δεν περίμενε, ξαφνιάστηκε. Υπήρχε και παίκτης του Άρη, ο Τιάμ, αλλά η κεφαλιά που επιχείρησε βρήκε και λίγο το κορμί του, το στήθος του πέρασε out σε αυτήν την μακρινή σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι. Τελική για την ομάδα της Μαρκό, όχι προς την εστία, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη για την ομάδα της Αττικής προς την περιοχή του Βέλιο. Ο Γρηγορίου, ο οποίος δοκιμάζει και πάλι σε παιχνίδι κυπέλου τον Τιάμ, καθώς δεν μπόρεσε να κλείσει μια ακόμα μεταγραφική κίνηση ενός κεντρικού αμυντικού. Τώρα θα πάει στη δεξαμενή των ελεύθερων. Να δούμε τώρα τον Παλάσιος. Κάνει κίνηση ο Πετρής, δίνει στον Κουάμε. Δεν είναι καλή παλιά του. Κερδίζει ο Ντελεμπασίρου, γυρίζει, αφήνει για τον Φαμπιάν, όλη η ομάδα του Άρη κάτω από το ημικύκλιο, σχεδόν στο 1/3 αμυντικό τρίτο της Μαρκό. Βοριατζίδης προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Βρίσκει τον Μυρ δεξιά, ο Μυρ σεντράρι, η κόντρα πλάγιο για τον Άρη, δεξιά όπως επιτίθεται κοντά στο σημείο του κόρνερ, περίπου στα 3 μέτρα. Αυτό το πλάγιο out για την ομάδα της Θεσσαλονίκης από τα δεξιά. Υπενθυμίζω, έχουν δώσει 2 παιχνίδια οι ομάδες, είχαν το ρεπό τους, πρώτη και δεύτερη αγωνιστική, 2-2 Μαρκό Κηφισιά και 1-1 Αστέρας Άρης. Η σέντρα του Φαμπιάνο θα απομακρυνθεί εύκολα η μπάλα από τον Στάμου. Φαμπιάνο ελέγχει, νέο γέμισμα για το κεφάλι του Κουάμε. Δεν ήταν καλή η μπαλιά. Ελέγχουν και πάλι που έβγαλαν από την περιοχή τους και θα κερδίσουν φάουλ.
1: Ναι, έχουμε τελευταίο από αυτή τη μικρή διακοπή για το φάουλ, Τάσο. Παραμένεις πάντα στον αέρα, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Άρης Μαρκό 0-0 μετά από 12 λεπτά αγώνα στο Κλεάνθη Βικελίδης. Πάμε και πάλι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς ο Χρήστος Κοντός έχει πλέον και τη σύνθεση της Κηφισιάς με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Χρήστο, σε ακούω.
2: Λοιπόν, καταρχάς την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον Τάσο.
1: Σε ακούει, σε ακούει. Ναι. Θα μετέφερε και προηγούμενος και ίδιος.
2: Και εγώ τον άκουγα γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε ανταποδίδω. Πάμε τώρα στα της Κηφισιάς. Είναι η ίδια τακτική και από τον Λέτο. Από την ενδεκάδα που έπαιξε την περασμένη αγωνιστική στο πρωτάθλημα κόντρα στο Λεβαδιακό, κρατάει 2 παίκτες που ξεκινάνε στο σημερινό παιχνίδι και οι υπόλοιποι 9 είναι παιδιά που έρχονται από τον πάγκο. Οι παίκτες που έπαιξαν κόντρα στο Λεβαδιακό στις αρχικές του επιλογές, που ήταν δηλαδή στην αρχική ενδεκάδα, είναι ο Παστολάκης και ο Γιάγκνε. Οι υπόλοιποι είναι ο Αναγνωστόπουλος, ο Ιωραλής, ο Εμπουλά, ο Πατήρας, ο Καλοσκάμης, ο Πολυκράτης, ο Ζουλιμπουά, ο Μαγκανάς και ο Χριστόπουλος. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Κηφισιάς. Στον πάγκο, Ρόμπερτς, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντώνης, Εμπένη, Θεοδωρίδης, Ζουρκουνάκης, Αμπάντα, Σαγάλ, Ούγκο Σόουζα, Κλιμανθιανός και Τιάγκο Μάνσο. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, να θυμίσουμε την ενδεκάδα του,
1: ναι.
2: Έχουμε η Πένια, Σαλάχ εντείνει στο τεμπίτ ότι ο αριστερά δεξιά είναι ο Τσάπρας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, ο Πάρμπιτ Πάρμπιτ Μπράουν μαζί με τον Στέφαν Ντεφράι.
0: Να διακόψω λίγο τον Χρήστο. Βοκάρι για την Μαρκό με το σουτ που επιχείρησε ο Ντέτλερ. Ναι, ο Ντέτλερ είναι, γιατί τα νούμερα δεν φαίνονται και πάρα πολύ. Ο Αλεξόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρκό βρέθηκε σε θέση βολής από μια τυφλή παλιά. Ένα γύρισμα, ναι, η μπάλα είχε βγει από την περιοχή. Έγινε ένα γύρισμα στο πουθενά ουσιαστικά, και από κόντρα ο επιθετικός της ομάδας Κηφισιάς βρέθηκε μέσα δεξιά. Σούταρη, μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, τον οδοφύλακα Βέλιο. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι. Στο 14ο λεπτό έφτασε κοντά στο 0-1 η ομάδα της Μαρκό στην προηγούμενη φάση. Οπότε έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, αν μη τι άλλο, γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα η φιλοξενούμενη ομάδα. Παίζει ανοιχτά. Ο Άρης από την πλευρά του θέλει οπωσδήποτε τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι, και θα δούμε το πόσο ενδιαφέρον θα μας δώσει αυτό το παιχνίδι στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: 1η Απριλίου λοιπόν από την ομάδα της Μαρκό στο Κλέντ Βικελίδης. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Κοντό. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε, να επαναλάβουμε τη σύνδεση Παναθηναϊκού. Πένια, Τσιάπρας, Σαλάχ εντείνει στην πρώτη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. Προχθές ανακοινώθηκε. Ντεφράι και Πάλμερ Μπράουν, κεντρική αμυντική. Κεντρική χαφ ο Κοντούρης με τον Κάγκουα. Τώρα αν πάει σε 4-2-3-1 θα έχει μπροστά του σε αυτό το κεντρικό δίδυμο. Θα έχει αριστερά τον Πελίστρι, τον Πιτσιρικά, τον είπαμε τον Κοντούρη, τον Πινιάρη.
1: Τον Πινιάρη,
2: ο,
1: ναι.
2: Ο Πινιάρης θα είναι αριστερά-δεξιά. Θα παίξει λογικά ο Γιάγκουσιτς με τον Πελίστρι. Και σεντερφόρ τον Τετέι. Τώρα αν πάει σε 4-3-3 θα είναι κεντρικός ο Τετέι, όπως πάντα να δει κάτι στη θέση του Τετέι. Θα έχει δεξιά τον Γιάγκου, της αριστερά τον Πελίστρι, και σε τριπλέτα στα χαφ τον Κοντούρη, τον Κάγκουα και τον Μπινιάρη. Mm-hmm. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού η Καλάμπρια Κάτρης, Ντέσσερις, Αντίνο, Ουναΐ, Καμαρά, Νεμπής, Δάβδας, Κότσαρης, Γείτονας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.
1: Πώς πηγαίνει η προσέλευση του κόσμου, Χρήστο?
2: Γεμίζει το γήπεδο. Τι να γεμίσει, βέβαια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει 200 άτομα.
1: Α, μόνο.
2: Δεν παραπάνω, δεν μωρέ.
1: Γιατί...
2: Δεν περιμένουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
1: Ναι, μου το έχει πει αυτό, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα δώσει παρόν, έτσι.
2: Εγώ δεν περιμένω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm. Εντάξει, είναι και δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η αίσθηση νοσταλγίας, γιατί ουσιαστικά είναι σαν μέχρι πριν δύο μήνες εδώ έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό.
2: Να πεις ότι επιστρέφει μετά από δύο χρόνια.
1: Βέβαια.
2: Είναι παιχνίδι κυπέλου. Δεν έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Νομίζω αν έχει 7-8 χιλιάδες θα είναι καλά. Γιατί σου λέω, είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
1: Ναι.
2: Όταν οι κεντρικές εισιτήρες έχουν 50 ευρώ, λίγο πιο πλάγια 40, γωνίες 30 και τα πέταλα 20.
1: Πα.
2: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ακριβά. Είναι ακριβά εισιτήρια.
1: Σωστό,
2: για ένα μάτς κυπέλου που παίζουν οι δύο ομάδες με πληρωματικές ενδεκάδες.
1: Έτσι, έχεις απόλυτο
2: δίκιο. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι θα έρθει να... Είναι βέβαια κίνητρο να δεις και τον καινούργιο τον παίχτη. Θα δούμε. Τώρα ακόμα είναι λίγο νωρίς. Τώρα ουσιαστικά αρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος. Εγώ, αν δω 6-7 χιλιάδες στο γήπεδο, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Mm-hmm.
2: Τετάρτη απόγευμα. Λοιπόν, να πούμε για τους διαιτητές.
1: Ναι.
2: Είναι ο Θανάσης Τζίλος. Πρώτος βοηθός ο Μητροφάνης. Δεύτερη βοηθός η κυρία Γεωργία Κομισοβούλου από το Σύνδεσμο Διαιτητών Χανίων. Τέταρτος διαιτητής ο Τσιμεντερίδης, ο οποίος είχε παίξει προχθές τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα ως πρώτος διαιτητής. Στο ΒΑΡ ο Βεργέτης με βοηθό τον Κατόπι. Αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Τα πρώτα στοιχεία. Τα περισσότερα με την πρώτη κερία.
1: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στον Τάσο Πακρατζή στην αναμέτρηση του Άρη με την Μαρκό.
0: Το δοκάρι με τον Ντέτλερ στο 15 για την Μαρκό ήταν η μεγαλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Είμαστε τώρα στο 18 λεπτό. Ο Άρης έχει κερδίσει ένα ακόμα κόρνερ. Το εκτελέσει ο Μπουσάιτ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή, μέσα στην εστία του Χρήστου Θεοδωράκη. Μόλις τρεις παίκτες του Άρη βρίσκονται εκτός αυτής, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, θα βγει η απομάκρυνση, επιστρέφει μπάλα στον Μπουσάιτ. Νέα σέντρα είναι καλή αυτή την φορά, η απομάκρυνση από τον τραυματοφύλακα της Μαρκό θα δώσει πλάγιο από την άλλη πλευρά, πίεση του Άρη στα τελευταία λεπτά. Προφανώς και θορυβήθηκαν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά από αυτό το τυφλό γύρισμα που έγινε, ουσιαστικά μια απομάκρυνση με ανάποδο ψαλίδι για να φύγει η μπάλα. Η κόντρα ρε αυτή και έφερε τον Φαουστίνο Ντέτλερ σε θέση βολής. Αυτός σούταρε και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι του τροδοφύλακα Βέλιο. Ο Άρης που ελέγχει το παιχνίδι με τον Φαμπιάνο τώρα, να σηκώνει την μπάλα για τον Κουάμε που είναι ιδιαίτερα κινητικός. Κουάμε θέλει να μπει στην περιοχή, θα κοπεί, έρχεται ο Πετρίς, θα δώσει για τον Παλάσιος. Παλάσιος σεντράρει για τον Μπουσάιτ, δεν είναι καλή σέντρα. Και πάλι ο Στάμου θα απομακρύνει, κεντρικός αμυντικός της Μαρκό, που στέκεται καλά μέχρι στιγμής. Κρατούν τις θέσεις τους οι παίκτες του Σούλη Παπαδόπουλου, έχουν ένα πλάνο στο αγωνιστικό τους σχέδιο που έχουν.
1: Μαζεύτηκε πάντως κόσμος στο Βικελίδης, έτσι ακούω κάποιους που φωνάζουν.
0: Ναι, έχει κόσμο, αλλά για τα δεδομένα του Άρη είναι, θα λέγαμε, ελάχιστος. Δύο θύρες έχουν κλείσει σήμερα, είναι κλειστές, δεν είναι ανοιχτές για την προσέλευση του κόσμου, αλλά στις άλλες έχει μαζευτεί κόσμος. Ίσως είναι και η ώρα τέτοια, αλλά θα πρέπει και η ομάδα να πείσει τον κόσμο, το είδαμε και πέρσι αυτό, ότι δεν ανταποκρίθηκε όπως ανταποκρίνεται συνήθως στα παιχνίδια του Άρη. Παιχνίδι κυπέλου, έχει ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, γιατί εδώ μετρούν οι βαθμοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και η ώρα τέτοια και η μέρα που είναι ένας έξτρα αποτρεπτικός παράγοντας για τον κόσμο.
1: Πάντως νομίζω ότι τα καταστήματα έχουν κλείσει τέτοια ώρα, έτσι δεν είναι? Οπότε μπορεί να μαζευτεί λίγος κόσμος παραπάνω.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω βέβαια αν τα εισιτήρια είναι ακριβά για αυτή την αναμέτρηση, όπως είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που είναι πολύ ακριβή.
0: Δεν είναι τόσο ακριβά, αλλά είναι τσιμπημένα φέτος λίγο τα εισιτήρια, γι' αυτό υπήρχε και μια διαμαρτυρία από τους φίλους της ομάδας του Άρη, ένας προβληματισμός για τα εισιτήρια. Θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλο το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Τιάμ, ο οποίος έχει ανέβει για να σπάσει κάπως την πρώτη άμυνα ζώνης των παικτών της ομάδας της Μαρκό, όλοι πίσω από το ημικύκλιο του κέντρου, για να δώσω μια εικόνα στους φίλους ακροατές. Ο Άρης είναι πάρα πολύ ψηλά, ο Φαμπιάνο παίζει στη γραμμή του κέντρου. Ωραία η μεταβίβαση από τον Χαρούπα για τον Κουάμε. Πέφτει στο έδαφος, αφήνει το πλεονέκτημα ο Κατσικογιάννης. Βάλα και πάλι πίσω στον Ματάρ Τιάμ, τον υψηλό σώμο center back από την Σενεγάλη. Ο Φαμπιάνο παίζει κάθετα για τον Παλάσιος, για τον Πετρίς δεξιά. Και πάλι η μπάλα φτάνει στον Τέλε Μπασίρου τώρα. Δεν υπάρχει διάδρομος από εκεί. Προσπαθεί να τον ανοίξει με μια κάθετη παλιά, αλλά δεν βρίσκει τον Κουάμε. Θα κερδίσει ο Πετρίς. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Σμπρόξιμο ακριβώς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Υπάρχει φάουλ τώρα, το οποίο κερδίζει με αυτή την κίνηση που έκανε, τη διαγώνια κίνηση, ο Πετρίς. Κερδισμένο φάουλ από τον Νεγκούλ. Ο δεξιός ο πιστοφύλακας του Άρη θέλησε να διασπάσει με αυτόν τον τρόπο την άμυνα της Μαρκό, κάνοντας αυτή τη διαγώνια κίνηση λίγο στο 1,5 περίπου μέτρο προς τον άξονα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης αυτή στη μένη μπάλα. Από εκεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχει πάρει θέση ο Μύρ που έχει γερά πόδια. Υπάρχει ένα τείχος, εκτιμώ ότι θα κάνει σέντρα. Δεν ξέρω κατά πόσο εμπιστεύεται τα πόδια του, έχει δυνατά πόδια.
1: Προφανώς ένα γέμισμα θα γίνει από εκεί.
0: Από εκεί γέμισμα πάει, αν πάει με το δεξί, ναι. Γέμισμα, απευθείας το πήγε. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια.
1: Καλό σουτ
0: του τερματοφύλακα. Καλό το σουτ. Έχει γερά πόδια ο Ισπανός. Έχει πετύχει ωραία γκολ στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας και τα δύο πόδια. Ευθύβολα πλασέ, δυνατά. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πρόβλημα για τον προπονητή του Άρη. Υπάρχουν πολλοί νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές. Προσπαθεί να βρει μια χημεία. Για να δούμε τώρα τον Βουργιατζίδη, ο οποίος έκλεψε, δίνει για τον Μπουσαΐτ από τα αριστερά. Ο Μπουσαΐτ κάνει κίνηση, περιμένει. Θα κάνει τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι, επικίνδυνη η σέντρα που έκανε ο Μπουσαΐτ. Στο δεύτερο δοκάρι βγήκε ο Παλάσιος, αλλά την παρακολουθούσε και ο Χρήστος Θεοδωράκης μαζί με τον Σμάλι. Η μπάλα πέρασε out.
1: Και έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 0-0. Σε ποιο λεπτό, είμαστε, Τάσο?
0: Είμαστε στο 24.
1: Μάλιστα. Έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορεί να παρέμβει. Εγώ θα αλλάξω λίγο σελίδα από το ποδόσφαιρο. Πάμε και πάλι στο μπάσκετ, καθώς έχουμε αρκετές εξελίξεις σήμερα στο μπάσκετ. Άλλαξε ο τόπος διεξαγωγής του Super Cup. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σωτηρίου που είναι μαζί μας. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ένα από τα θέματα της ημέρας είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι η μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο Βαγγέλης Λιόλιος και η οποία κράτησε νομίζω πάνω από 2 ώρες.
1: 2,5 ώρες περίπου.
4: Μας
1: τα έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Ραπεζανίδης
4: και έκανε και ωραίες ερωτήσεις, έτσι πιο πικάντικες.
1: Σωστό.
4: Στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά με τους αμυγός μπασκετικούς τις επόμενες μέρες. Οπότε ας σταθούμε λίγο σε αυτό που ανέφερες. Δεδομένου ότι μόνο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν μαζί 19 διαπιστωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ήταν λογικό ότι και με τόσα που διαβάζουμε για τη Ρόδο τις τελευταίες μέρες, ήταν λογικό ότι ο ΕΣΑΚΕ κάποια στιγμή, το έκανε σήμερα τελικά, θα αποφάσιζε να αλλάξει την έδρα διεξαγωγής του Super Cup.
1: Ναι.
4: Το οποίο είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό το επόμενο, 26-27 δηλαδή Σεπτεμβρίου. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνει στην Αθήνα. Δεν έχει ακόμα, νομίζω, έτσι ξέρω τουλάχιστον, αποφασιστεί η έδρα. Ακούγεται για Γλυφάδα, ακούγεται για Περιστέρι.
1: Βλέπω και τη Σανέλ Αρίνα στο παιχνίδι να γράφουν.
4: Ναι, και η Σανέλ Αρίνα έχει ακουστεί, είναι στο κόλπο. Πάντως η Αθήνα κυριαρχεί, δεδομένου ότι είναι τρεις ομάδες από Αθήνα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ και μία από Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ. Που σημαίνει ότι και πλειοψηφικά αν το δεις ο ΕΣΑΚΕ προσανατολίζεται σε κάποια έδρα στην Αθήνα.
1: Ναι.
4: Μιας και μιλάμε για γαστρεντερίτιδα που χτύπησε την ΑΕΚ ειδικά αλίπητα, υπάρχει κάτι άλλο σε ήτιδα από την οποία υποφέρει ο Μπάρτλεϊ, αλλά είναι τενοντίτιδα. Ευτυχώς δεν είναι και αυτό γαστρεντερίτιδα. Άρα η ΑΕΚ έβγαλε ότι ένας ακόμα παίκτης είναι τραυματίας, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.
1: Άρα πάμε στους 12 που είναι νοκάουτ.
4: Πες το περίπου μαζί με προπονητές και
1: στάφ
4: και τα λοιπά.
1: Μια ντουζίνα
4: απόντες. Τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο. Είναι θεματάκι που απασχολεί τον Αμερικανό παίκτη. Ειδικό πρόγραμμα. Προσπαθεί και αυτός να βγάλει κομμάτια των προπονήσεων. Γενικά έχει θεματάκια η ΑΕΚ αρκετά και με την ίωση αλλά και με τραυματισμούς.
1: Γι' αυτό και τώρα, δεν παίρνει και μέρος και στο τουρνουά Φάσουλας.
4: Σωστό. Από την άλλη, επειδή τα τουρνουά και τα Super Cup είναι και της μόδας, ο Ολυμπιακός αναχώρησε πριν από λίγα λεπτά, όπως γνωρίζω, τουλάχιστον ήταν κάπου στις 5 προγραμματισμένη η αναχώρηση, ίσως είναι και στο αεροπλάνο, με προορισμό το Abu Dhabi, εκεί όπου θα γίνει το Super Cup
1: της
4: Ευρωλίγκας. Μιλάμε για Παρασκευή και Σάββατο και το πρώτο παιχνίδι είναι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπακτσε. Είναι ουσιαστικά η ρεπετησιόν του περσινού ημιτελικού του Final Four.
1: Ναι.
4: 5 η ώρα αυτή η αναμέτρηση και η οικοδέσποινα Ντουμπάι που έδωσε το χρήμα για να γίνει αυτή η διοργάνωση εκεί, παρά το γεγονός ότι οι προπονητές, αν τους ρωτήσεις, δεν πολύ γουστάρανε να πάνε στο Abu Dhabi, γιατί κακά τα ψέματα.
1: Είναι και η κατάσταση περίεργη τώρα. Ακριβώς.
4: Δεν είναι και το πιο ασφαλές περιβάλλον. Μάθαμε τουλάχιστον στην εκπομπή του μπάσκετ χθες ότι ασκήθηκαν πολιτικές πιέσεις στη Φενέρμπακτσε για να πάει εκεί, γιατί είναι και το επικοινωνιακό, είναι και οι πολιτικοί λόγοι. Τέλος πάντων, το τουρνουά από ό,τι φαίνεται θα γίνει. Την Παρασκευή είναι Ολυμπιακός Φενέρμπακτσε στις 5 και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, η περσινή φιναλίστ του Final Four, στις 8. Αυτά τα μάτς είναι την Παρασκευή, είναι η ημιτελική.
1: Και το Σάββατο, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.
4: Το Σάββατο, σωστά, είναι 8 η ώρα ο τελικός και στις 5 το απόγευμα είναι ο μικρός τελικός, που εντάξει δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά για τους προπονητές είναι μια προετοιμασία. Έχει ενδιαφέρον ότι, και αυτό προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, ότι η Ευρωλίγκα θα έχει ξεκινήσει και μετά θα γίνει το Super Cup. Δηλαδή είναι πράγματα αφύσικα στο μπάσκετ.
1: Σωστό.
4: διότι η Ευρωλίγκα θα έχει ξεκινήσει με τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρή εντός έδρας και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Και μετά σου λέει πάμε και να, πώς το λένε,
1: υποτίθεται Κώστα ότι το Super Cup είναι η γιορτή και είναι το εναρκτήριο για να ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος.
4: Για να μην τα μπερδέψουμε, επειδή το διατύπωσα λίγο λάθος, είναι η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε δύο Super Cup.
1: Ναι.
4: Το πρώτο Super Cup είναι της Ευρωλίγκας, μετά αρχίζει η Ευρωλίγκα και μετά είναι το Super Cup της Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Και μετά αρχίζει και η GBL αρχές Οκτωβρίου. Δηλαδή είναι πάρα πολλά μαζεμένα. Ο Ολυμπιακός έχει το θεματάκι με τον Μιλουτίνοφ. Βέβαια το υποβάθμισε ο coach Μπαρτζόκας, είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, έχει ταξιδέψει ο Σέρβος με την αποστολή του Ολυμπιακού. Και από ό,τι είπε και ο coach Μπαρτζόκας, δεν προπονήθηκε σήμερα, γιατί ο Ολυμπιακός συνήθως κάνει προπόνηση προτού ταξιδέψει. Ελπίζουμε να προπονηθεί αύριο, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, και πρώτο Θεός θα παίξει ο Μιλουτίνοφ στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός έχει τα πιο πολλά προβλήματα, mm-hmm. διότι η superstar του, ο Kendrick Nunn, δεν έχει έρθει καν στην Αθήνα. Αναμένεται τις επόμενες μέρες. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βγάζει πάρα πολύ προπόνηση, αλλά με γύψο στο αριστερό χέρι. Οπότε δεν μπορεί να σουτάρει κανονικά, να ντριμπλάρει κανονικά, αλλά κάνει όλα τα άλλα.
1: Ναι.
4: Και αποδεικνύει πόσο επαγγελματίας είναι. Το λέγαμε και πέρσι ότι είναι περίπτωση επαγγελματία ο Χέις Ντέιβις, και τσάμπα κράχτηκε από κόσμο, ας πούμε.
1: Για τα ταξίδια που κάνει.
4: Για τα ταξίδια που κάνει, κυρίως μετά από ήττες του Παναθηναϊκού. Είναι φοβερός επαγγελματίας και το επιβεβαιώνουν και οι καινούργοι προπονητές.
1: Πηγαίνει και 6 το πρωί για να κάνει προπόνηση τώρα. Με στα άγρια χαράματα, τι μου λες.
4: Κοίτα, η προπόνηση του Παναθηναϊκού τις καλοκαιρινές μέρες αυτές είναι 11, αυτός πάει 8.30. αλλά πολλές φορές, άμα μπορεί να τον έχεις και δίκιο, να τον έχεις δει και 6 ώρα, ας πούμε, να περνάει έξω από το ΑΚΑ. πάρα πολύ επαγγελματίας. Ο Σλούκας και ο Φαλ, εντάξει, ο Σλούκας προσπαθεί να βρει το ρυθμό του, γιατί αντιμετωπίζει τραυματισμό. Είναι καλύτερα, αλλά θέλει το ρυθμό του και το χρόνο του. Ο Φαλ είναι τραυματίας και θα μείνει αρκετό καιρό έξω, γιατί είναι και ένα θηρίο 2-20. Το Ρογκαβόπουλος φαίνεται αρκετά καλά και τις επόμενες μέρες θα μπει και πιο δυνατά στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Γενικώς έχουν αρκετά προβληματάκια οι πράσινοι, οι οποίοι είναι στην αγορά και προσπαθούν να βρουν έναν ή δύο σέντερ. Το δύο μπορεί να μην το έχετε ακούσει πάρα πολύ σε εκπομπές και τα λοιπά, νομίζω, αλλά το ένα σίγουρα το έχετε ακούσει. Mm-hmm. Οι πράσινοι κοιτάζουν στην αγορά, γιατί έχουν αποψηλωθεί στους ψηλούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Λεσόρ έρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό, έπαιξε παιχνίδια, αλλά δεν έχει ακόμα βρει το ρυθμό του τον κανονικό. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία mm-hmm. να τα συζητήσουμε έτσι με λεπτομέρειες και σε επόμενες εκπομπές.
1: Κωστά, πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το Super Cup. Αλλάζει ο τόπος διεξαγωγής, φεύγει από τη Ρόδο, έρχεται στην Αθήνα. Μένει να μάθουμε σε ποιο γήπεδο τελικά θα γίνει. Το ερώτημα το δεύτερο που προκύπτει είναι το εξής: θα έχει κόσμο ή θα είναι και κλεισμένο το θυρών?
4: Α, ναι, καλό θέμα αυτό που βάζεις. Ακούγεται ότι πάει σε ένα μοτίβο με μαθητές στις Κερκίδες. Γιατί να σου πω και κάτι, δεν είμαστε και τόσο έτοιμοι να έχουμε σε ένα γήπεδο Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεκτζίδες.
1: Δυστυχώς, δεν είμαστε έτοιμοι, ναι.
4: Δεν είμαστε και τόσο έτοιμοι. Οπότε άστο καλύτερα, για μια άλλη φορά και σε μια άλλη χώρα, αν το πάμε σε μια οδέτερη έδρα, μάλλον ακούγεται για μαθητές.
1: Μάλιστα. Κώστα Σωτηρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να έρθουμε στην κανονικότητα, έτσι, και να γίνονται οι αγώνες κανονικά με κόσμο από τους οπαδούς όλων των ομάδων που θα θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τα παιχνίδια των ομάδων τους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και πάλι στο Κλεάντη Βικελίδη. Άρης Μαρκό, ακούμε τον Τάσο Παχλαζή.
0: Στο Βικελίδης είμαστε στο 32, μόλις πριν από δευτερόλεπτα ο Άρης βρέθηκε πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0, καθώς η μπάλα με σέντρες έμεινε στην περιοχή της Μαρκό. Ο Κουάμε μέσα από την περιοχή θα μπορούσε να εκτελέσει, κλείστηκε, γύρισε, άφησε για τον Ντέλε Μπασίρου, έπιασε το σούτ ο τελευταίος, η μπάλα πέρασε σύριζα από το δοκάρι, το κάθετο δοκάρι του Θεοδωράκη. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Άρη για να ανοίξει το σκορ. Υπενθυμίζω ότι ο Μιλόγεβιτς στο 15 είχε δοκάρει για την φιλοξενούμενη Μαρκό, η οποία μετά από αρκετά λεπτά κατέβηκε κάτω από το χώρο του κέντρου και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα γίνει ένα γέμισμα εκεί όπου προσπαθούν να διώξουν οι αμυντικοί του Άρη, δεν τα καταφέρνουν. Δεύτερο γέμισμα από τον Μιλόγεβιτς, τον παίκτη που είχε το δοκάρι. Τον πιέζει ο Μπασίρου. Έρχεται από τα δεξιά να βγάλει από την άμυνά του ο Κοπανίδης, που θα κάνει το λάθος, δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να παίξει σε ελεύθερο γήπεδο. Τώρα μπάλα φτάνει στα πόδια του, υπάρχει offside, offside υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό. Έχω την αίσθηση ότι ήταν λίγο πιο μπροστά ο Χαρούπας, εδώ βιάστηκε ο Μπουσάιτ γιατί έφευγαν 4-2, θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και να μοιράσει δεξιά και όχι αριστερά. Ωστόσο η φάση είναι ως μη γενόμενη, γιατί σηκώθηκε η σημαία του Μαυρό Κορδόπουλου από την Αργολίδα, που είναι ο δεύτερος βοηθός στο σημερινό παιχνίδι. Εκτελείται το φάουλο από τον τερματοφύλακα της Μαρκό, σηκώνει την μπάλα, βγαίνει ο Τιάμ μπροστά από τον αντίπαλό του και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο, ακριβώς μπροστά στον πάγκο του Άρη, και πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο ο Κοπανίδης. Ψάχνει για κάποιον αμαρκάριστο, θα δώσει προς τον Αλεξόπουλο. Νέο πλάγιο για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, ακόμα πιο κοντά στο σημεάκι του κόρνερ δεξιά, όπως επιτίθεται, και πάλι με τον Κοπανίδη σε αυτό το πλάγιο. 0-0 σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά στο Βικελίδης. Ένα σουτ κόρνερ η μπάλα. Αδράνησε κάπως η άμυνα του Άρη, εδώ δεν έδιωξε, έγινε το σουτ. Η μπάλα πέρασε κόρνερ.
1: Και έχουμε και ένα καμπανάκι corner από τη Μαρκό, έτσι, στο 14 με αυτό το ριζόντιο δοκάρι.
0: Ναι, το είπαμε, δεν έγινε από οργανωμένη επίθεση, έγινε από ένα γύρισμα τυφλό, ναι, και μια κόντρα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, η άμυνα βρέθηκε εκτεθειμένη. Κλείστηκε ο Μιλόγεβιτς, σούταρε, η μπάλα βρήκε το δοκάρι του τροματοφύλακα Βέλιο. Ένα νέο σουτ, τώρα θα πέσει ο Βέλιο. Ο Κοπανίδης ήταν αυτός που του ήρθε η μπάλα στο δεξί και σούταρε. Ο Βέλιο απομάκρυνε. Κόντρα επίθεση τώρα για τον Άρη. Στη μετάβαση δεν μπορεί ο Παλάσιος. Θα κοπεί. Χάθηκε η ευκαιρία για να μπορέσει να μπει στην μετάβαση ο Άρης με παίχτη παραπάνω, καθώς είχε την υπεραριθμία σε αυτή τη φάση. Και ο Βέλιο, ο οποίος κατάφερε σε αυτό το σούτ να πέσει στη γωνία του. Δεν ξέρω αν η μπάλα πήγαινε προς την εστία, αν έμπαινε δηλαδή προς τα μέσα, γιατί είχε και φάλτσα. Αλλά ο Πορτογάλος στον τροματοφύλακας του Άρη έπεσε και την απομάκρυνε. Δεν αποκλείεται να πήγαινε και στα δίχτυα. Πολύ καλό σουτ, γεμάτο. Να που η Μαρκό απειλεί για δεύτερη φορά την εστία του Βέλιο σε αυτό το παιχνίδι που έχει ελάχιστες καλές στιγμές και τον Άρη να είναι πολύ μέτριος. Οι φιλοξενούμενοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, κρατούν την μπάλα και προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τους μέσους και τους επιθετικούς του Άρη και να βγουν στην επιθετική μετάβαση, όπως το έκαναν νωρίτερα με την εκτέλεση corner. Και να που απείλησαν για δεύτερη φορά μετά το δοκάρι, είχαν και αυτή την ευκαιρία με το σουτ που έγινε από τον δεξί back half, τον Λεωνάρδο Κοπανίδη, για την
1: πολύ
0: ομάδα
1: πιθανό, της. Πολύ πιθανό, Τάσο, ο Μιχάλης Γρηγορίου να προβεί σε αλλαγές με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για να αλλάξει αυτή τη μέτρια εικόνα της ομάδας, έτσι.
0: Ναι, δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται αυτό. Πρέπει να κρατήσει δύο μικρούς μέσα, αυτό είναι, ναι, δεδομένο. Αλλά φαίνεται ότι στο δημιουργικό τομέα ο Άρης έχει πρόβλημα. Τώρα σηκώνει ο Τιάμ την μπάλα και πάλι απομακρύνεται εύκολα, διώχνουν εύκολα οι παίκτες της Μαρκό. Ο Κωνστατακόπουλος θέλει να βγάλει την ομάδα του, θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπασίρου. Έρχεται ο Μπουσάιτ, θα κερδίσει την μπάλα, καθυστερεί ο Χαρούπας, υπάρχει offside όμως. Ο Οικονομίδης ήταν εκτεθειμένος και από θέση offside μπήκε στη φάση για να πάρει την μπάλα. Ήταν μπροστά ο βοηθός, σφυρίχτηκε η παράβαση του offside. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη, τώρα προσπαθούν από τα αριστερά, αλλά δεν βρίσκουν χώρους, έχουν κλείσει χώροι. Καλή κίνηση και καλή παλιά για τον Κουάμε. Είναι λίγο πιο δυνατή όμως. Ο Θεοδωράκης θα αφήσει την μπάλα να περάσει out. Μία ακόμα ημιτελής επιθετική προσπάθεια από τους παίκτες του Άρη στο 38. Βρισκόμαστε. Δύο φορές έφτασε κοντά στο γκολ η Μαρκό και ο Άρης φυσικά είχε τις δικές του καλές στιγμές, σουτ με υποσχόμενες επιθέσεις, αλλά η καλύτερη του στιγμή ήταν το σουτ του Μπασίρου, που πέρασε λίγο out από το κάθετο δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της ομάδας της Μαρκό. Ο Άρης που πιέζει, αλλά θα πρέπει να προσέχει και τα μετόπιστεν, γιατί η επιθετική μετάβαση, η κόντρα επίθεση του αντιπάλου πάντα εγκυμώνει κινδύνους. Χαρούπας ήρθε από την άλλη πλευρά, άλλαξαν πλευρές ο Μπασίρου, συγγνώμη, ο Μπουσάιτ με τον Παλάσιος. Φέρε τον Αργεντίνο από τα αριστερά σε μια προσπάθεια να αλλάξει κάτι στην εικόνα του Άρη ο προπονητής των Κίτρινων. Τώρα ο Μπουσάιτ από την δεξιά πλευρά θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ και υπάρχει και κάρτα. Σωστό, ήταν μακριά ο διαιτητής. Ο Κατσικογιάννης την είδε όμως τη φάση. Το πρόβλημά μας είναι ότι με αυτή τη φανέλα της Μαρκό και τα δυσκιάκριτα νούμερα κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην κάνουμε λάθος στους ποδοσφαιριστές.
1: Μπορεί να φταίνει οι μοβ φανέλες της Μαρκό.
0: Μοβ και τα χρυσά γράμματα πίσω
1: δυσκολεύουν.
0: Δυσκολεύουν. Η κάρτα πήγε στον Αλεξόπουλο, η κίτρινη κάρτα, τον χαφ της ομάδας Μαρκό. Άρης κερδίζει ένα κόρνερ ακόμα. Από τα δεξιά σηκώθηκε ο Μπουσάιτ νωρίτερα, δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του, και τώρα θα πάει για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο. Καλοτραβηγμένο βγαίνει όμως με αυτοπεποίθηση ο Χρήστος Θοδωράκης ανάμεσα σε ένα όμιλο ποδοσφαιριστών, συμπαικτών και αντιπάλων, και μαζεύει την μπάλα σταθερά. Πολύ καλή επέμβαση, δεν παίζουν build-up οι παίκτες της Μαρκό, γιατί ο Άρης πιέζει ψηλά. Η μπάλα φεύγει με ελεύθερο ή με απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα ή τους αμυντικούς. Το πλάγιο είναι για την Μαρκό, με τον παίκτη που είχε την ευκαιρία νωρίτερα, τον Κοπανίδη. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Παλάσιος. Το φάουλ έγινε από τον Κωνσταντακόπουλο κάτω από τη μεσαία γραμμή, αριστερά η μπάλα. Παίζεται στο μισό του Άρη τώρα. Πετρής, η μπάλα έφτασε στην δεξιά πτέρυγα. Ζητάει μπάλα ο Φαμπιάνο. Σηκώνει το κεφάλι του ο Βραζιλιάνος, δεν βρίσκει χώρο για να πέρασει την μπάλα. Είναι πολύ καλαστημένη η Μαρκό. Δεν μπορεί ο Άρης να διασπάσει, κυρίως από τον άξονα, να προσπαθεί με σέντρες από τα πλάγια ή με κάποιες ενέργειες ατομικές. Μέχρι στιγμής δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα. Κρατάει σχετικά εύκολα το 0 η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Η μπάλα γυρίζει, αλλά είναι λίγα μέτρα πιο κάτω. Όλα αυτά τα δευτερόλεπτα, το λεπτό που μιλάμε, η μπάλα πήγε στα 10 μέτρα πιο κάτω. Ο Πετρής τώρα βγάζει για τον Μπουσάιτ, ο οποίος δεν ακολουθεί. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του τερματοφύλακα της Μαρκό, που τώρα θα μαζέψει την μπάλα για να δώσει συνέχεια.
1: Πάντως, Τάσο, μου κάνει εντύπωση που ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τον Μπασίρου να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα του Άρη. Γιατί, όπως μου λέγες, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι υποπαραχώρηση, έχει και μεγάλο ρόστερο ο Άρης, οπότε πρέπει να διάσει λίγο.
0: Όχι ο Μπασίρου, ο Μπουσάιτ.
1: Α, ο Μπουσάιτ.
0: Ο Μπουσάιτ, ο οποίος είναι και αυτός είναι μέσα.
1: Ναι.
0: Απλώς με τον Μπασίρου είναι άλλο το θέμα. Ήταν αυτός που έκανε το ατομικό λάθος στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Άρης κόπηκε στη μέση, δέχτηκε την κόντρα επίθεση και ήρθε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Τούμπας. Ένα λάθος που ασφαλώς ενόχλησε και τον προπονητή γενικότερα, γιατί όταν το εξάρι σου θέλει να περάσει ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, αφήνοντας ακάλυπτη όλο τον άξονα και την αμυντική γραμμή, αυτό είναι ένα λάθος που συνήθως αποφεύγεται.
1: Σωστό.
0: Από τους
1: σε κάθε περίπτωση πάντως ο κύριος Γρηγορίου προτίμησε να τους βάλει και τους δύο στο παιχνίδι με τη Μαρκό.
0: Είναι περισσότερο τον Ντέλε Μπασίρου για να πάρει λίγο ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έβγαλε στο ημίχρονο στην Τούμπα προχθές.
1: Mm-hmm.
0: Το προχθές είναι σχηματικό, την Κυριακή. Και σήμερα τον χρησιμοποιεί. Έχει και τον Χόγκλα, ο οποίος Χόγκλα και αυτός προήρθε από μια εγχείρηση καθαρισμού χόνδρου, δεν ήταν ακόμα έτοιμος, έκανε ανάλογο λάθος το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή έχει ένα προβληματάκι με τους δύο ανασταλτικούς. Για να δούμε τώρα το Φαμπιάνο, του έρχεται η μπάλα στα πόδια, έχει ξεφύγει από την άμυνα της Μαρκό. Ο Φαμπιάνο ευνηδιάστηκε εκεί, θέλησε να στοπάρει την μπάλα. Αν το καταλάβαινε νωρίτερα ότι η μπάλα φτάνει σε αυτόν, τότε θα εκτελούσε απευθείας. Εδώ ενστικτοδός θέλησε να την κρατήσει, αλλά η μπάλα του φύγε, πέρασε out. Υποσχόμενη αυτή η σέντρα από το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Άρης στο δεύτερο δοκάρι, με τον Φαμπιάνο να ήταν σε θέση βολής, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Ο Μυρ πέφτει στο έδαφος, θα κερδίσει το φάουλ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 43. Ο Άρης ναι μεν έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, πιέζει τον αντίπαλο, δεν έχει κάνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά βρίσκεται συχνά πυκνά μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Στον αντίποδα η Μαρκό έχει ένα δοκάρι στο 15 και μια χαμένη ευκαιρία με ένα σούτ που επιχείρησε έξω από την περιοχή ο Κοπανίδης, και την μπάλα την βρήκε με τα δυο του χέρια ο τερματοφύλακας του Άρη για να την απομακρύνει. Το πλάγιο για την Μαρκό. Δημήτρη, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα δούμε αλλαγές από τον προπονητή του Άρη.
1: Ναι, γιατί όπως μου περιγράφεις, η εμφάνιση του Άρη, η απόδοση του Άρη στον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ μέτρια, πολύ, πολύ κακή. Και
0: είναι μέτρια, είναι μέτρια.
1: Η Μαρκό είναι αυτή που έχει κάνει τις δύο σημαντικές στιγμές στο παιχνίδι, έτσι, στο πρώτο 45 λεπτό.
0: Ναι, και ο Άρης είχε την ευκαιρία με τον Μπασίρου.
1: Ναι.
0: Αλλά η Μαρκό κάνει αυτό που έχει σχεδιάσει, δηλαδή παίζει τη μετάβαση, αφήνει τον χώρο στον Άρη και εφόσον της δοθεί η δυνατότητα να χτυπήσει στην κόντρα, θα το κάνει. Το ζητούμενο είναι τι κάνει ο γηπεδούχος, που καίγεται και περισσότερο για τους βαθμούς, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, καλό είναι το rotation, υπάρχει derby.
1: Γιατί την επόμενη Σάββατο, αγωνιστική, στην τέταρτη αγωνιστική του, της League Face του Κυπέλου, ο Άρης παίζει με τον Παναθηναϊκό εδώ στην Αθήνα, στο ΆΚΑ.
0: Σωστά, σωστά. Έχει Παναθηναϊκό, ήδη πήρε μόνο έναν βαθμό από τον Αστέρα Άκτορ. Οπότε θέλει να εκμεταλλευτεί τα δύο εντός έδρας παιχνίδια του. Έχει να παίξει, παίζει το σημερινό με τη Μαρκό και τελευταία αγωνιστική από αυτή την τετράδα των αγώνων με τον Πανσεραϊκό. Τα δύο με τις ομάδες της Super League 2 τα έχει εντός. Έδωσε το παιχνίδι σόπαλο με τον Αστέρα Άκτορ και πάει με τον Παναθηναϊκό να δώσει το επόμενο. Άρα το σημερινό παιχνίδι για τον Άρη είναι must win.
1: Ναι.
0: Αλλά η εικόνα του μέχρι στιγμής δεν μας δείχνει αυτό το που συζητάμε. Γίνεται προσπάθεια από τους παίκτες, με δύο επιθετικούς ο Άρης, με Κουάμε και Ράφα Μυρ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ασκήσει αυτήν την ασφυκτική πίεση που να είναι τόσο ασφυκτική ώστε να πιάσει από το λαιμό τον αντίπαλο. Ναι, έχει την υπεροχή, έχει την κατοχή, έχει τις σέντρες, έχει τις επαφές μέσα στην περιοχή, έχει μία-δύο καλές ευκαιρίες, αλλά μέχρι εκεί. Να δούμε τώρα τον Πετρίς. Γεμίζει ο Πετρίς, προσπαθεί με το κεφάλι να γυρίσει την μπάλα ο Κουάμε, κόρνερ για τον Άρη. Ενώ έχουμε μπει στα 45 λεπτά, τα έχουμε κλείσει και παίζουμε το λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άρης έχει την ευκαιρία σε μια τελευταία στημένη μπάλα από το σημείο του κόρνερ για να κλείσει το ημίχρονο. Ο Μπουσαΐδη είναι αυτός που θα εκτελέσει, όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή και πάλι. Τρεις παίκτες του Άρη μόνο έξω, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Κάποιες συστάσεις από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, από την Ήπειρο. Νομίζω θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου αυτή. Εκτελείται από τον Μπουσάι, την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει out. Από τον Ράφα Μύρη κεφαλιά, δεν ήταν τόσο δυνατή. Η μπάλα στην απέναντι γωνία, αλλά χλιαρά η μπάλα πέρασε out. Όπως είπαμε, τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, 0-0. Οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια δίχως σκορ. Δημήτρη, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
5: Ερασπορ 101,8. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: Έρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γενικοπούλου και ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στην ρυθμίση των ήχων. Είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Έρα σπορ. Καλησπέριζω τους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, όπως ο Χρήστος που έχει στείλει ένα από τα πολλά μηνύματα που στέλνει σε καθημερινή βάση. Πιστός φίλος στην Έρα σπορ. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Άρης Μαρκό, έχουμε ημίχρονο χωρίς τέρματα 0-0. Νωρίτερα, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3 με το τέρμα του Πασαλίδη με αυτόν γκολ στο 50 λεπτό. Να ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ο Ρικαρντίνιο με πέναλτι στο 57 έκανε το 0-2 και ο Παπακανέλος στο 67 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό. Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ο Αστέρας Άκτορ με αυτή του τη νίκη έχει πάει στους 4 βαθμούς στον ενιαίο βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Κυπέλου. Αντίθετα, η νίκη Βόλου μετά από δύο παιχνίδια παραμένει χωρίς βαθμό. Θυμίζω, σέντρα στις 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο και η Φυσιά Παναθηναϊκός. Το μάτς θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Άρη Γάτα και του Χρήστου Κοντού. Στις 8 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ το παιχνίδι θα περιγράψει ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Και βεβαίως στις 10 έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Πρώτη αγωνιστική, Ολυμπιακός με την πολωνική Γιαγκελόνια. Στην περιγραφή θα είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου με τον Γιάννη Ράνιο.

Αύριο θα παίξει όφη με την γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο, στη δική του πρεμιέρα στην League Phase του Europa League. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα του όφη, καθώς για πρώτη φορά θα πάρει μέρος σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ σε ό,τι αφορά την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, αυτή ολοκληρώνεται αύριο με δύο παιχνίδια. Καλαμάτα Λάρισα στις 4:30 στο γήπεδο της Νέαπολης και στις 6:15 στην Allwyn Arena η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Πανσεραϊκό. Πάμε με ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Hera Sport 101,8. Hera Sport 101,8.

0: Και θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
9: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαγανατζής. Άρης Μαρκό 0-0 στο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Σαλάχεντιν, Μπινιάρης, Κοντούρης και πολύ μεγάλο ρωτέισον από τον Τζέικομπ Νίστρουπα για τον Παναθηναϊκό. Πολλές αλλαγές και από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Περισσότερα θα μας πούνε ο Άρης Γάτας και ο Χρήστος Κοντός που βρίσκονται στο γήπεδο της Λεωφόρου. Άρη, Χρήστο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα από μένα, από τον Χρήστο, από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Απόστολος Νικολαίδης είναι έτοιμο να ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι. Super Bet Κύπρο Ελλάδας, τρίτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός στην φυσική του έδρα, στο σπίτι του επιστρέφει. Όπως με έκανε γνωστό και ο Αζεντίνου να είμαι μια ανάρτησή του, το ξεκίνημα. Έγραψε και έβαλε μια φωτογραφία από τη Λεωφόρο γράφοντας ότι το σπίτι και επιστροφή στο σπίτι, και όπως ήταν η σχετική ανακοίνωση των ανθρώπων της Κηφισιάς εδώ πριν ξεκινήσει το μάτς, ευχαριστώντας τον Παναθηναϊκό που τους παραχώρησε το δικαίωμα φέτος να χρησιμοποιούν την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένα από τα τελευταία παιχνίδια, έχει μια ιστορική διάσταση, μια ιστορική σημασία, γιατί δεν ξέρω πόσα θα είναι. Θα είναι αυτό, θα είναι σίγουρα ένα το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα σίγουρα ένα μεγάλο φιλικό το οποίο προγραμματίζει να κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ με μια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού για να γιορτάσει με αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο μιας ιστορικής, έτσι ενός ιστορικού μέρους για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικότερα. Ένα γήπεδο που έχει χαρίσει πιένες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πρωτοπόρο γήπεδο σε πάρα πολλά πράγματα από την κατασκευή του και μετά, και ένα γήπεδο το οποίο πλέον θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις μνήμες όλων των Ελλήνων φιλάθλων, όχι μόνο των φίλων του Παναθηναϊκού, γιατί εδώ έπαιζε και η εθνική ομάδα, έχει γράψει και αυτή η ιστορία. Εδώ πήρε την πρόκριση εδώ μέσα για να φτάσει στο Euro της Πορτογαλίας και να πάει να το κατακτήσει τότε. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει περίπου 7.000, ίσως και λίγο περισσότεροι είναι οι φίλοι του ποδοσφαίρου και κυρίως οι πιο πολλοί, όπως καταλαβαίνετε, του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι σε ένα φεγγάρι το τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι πάρα πολύ καλό. Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, αλλά απόψε υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για να έρθουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ. Ανάς Σαλάχεντίν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, το οποίο ήδη ξεκινάει στην αρχική ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές. Ο Νίστρουπ, ένα εκτεταμένο μεγάλο rotation. Rotation κάνει και ο Σεμπάστιαν Λέτο. Με Αναγνωστόπουλο, Αποστολάκη, Δωρεραλή, Εμπουλά, Γιάκνε, Πατήρα, τον Καλοσκάμι, τον Πολυκράτη, τον Ζαλιμπουά, τον Μαγκαράκη, τον Χριστόπουλο.

0: Ξεκινάει ο Σεμπαστιαν Λέτο, αυτή την αναμέτρηση με Ρόμπερτ Πετκόφ, Πόπο, Αντούνισε, Μπένι, Θεοδωρίδη, Ρουκουνάκη, Αμπάντα, Σαγάλ, Σόουζα, Κλιμαθιανό και Μάντσο. Δεν είναι στον πάγκο. Πλέον πλευρά, Παναθηναϊκός παίζει με Πένια, Σαλαχεντίν, Ντεφράι, Τετέ, Γιάνγκουσιτς, Μπράουν, Κοντούρι, Τσάπρα, Πελή, Τρικάγουα και Μπινιάρη, ο οποίος τον χρησιμοποιεί ο Νίστρουπ σε αυτό το παιχνίδι, τον νεαρό, τον οποίο τον πιστεύει ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται, τον Παναγιώτη τον Μπινιάρη, και τον βάζει από την αρχή απόψε σε αυτό το παιχνίδι. Καλάμπρια, Κάτρις, Δέσσερ, Σαντίνο, Ουναή, Καμαράν, Εμπίς, Λάβδας, Κότσαρης, Γείτονος, Δραστόντερ και ο Κυριακόπουλος είναι οι 11, είναι μάλλον οι παίκτες που είναι στον πάγκο μετά τους 11 που έχουν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με Γιάνγκουσιτς, ωραία πάσα, Τετέι θα επιχειρήσει εκεί την προσπάθεια, θα κοπεί. Να πω ότι ο Τζίλος από τη Λάρισα με βοηθούσε πέμπτο στο Μητροφάνη από την Αθήνα και τον Κομισόπουλο από τα Χανιά. Η Κομισοπούλου, μάλλον από τα Χανιά. Η Γεωργία η Κομισοπούλου είναι η δεύτερη βοηθός. Ο Σταύρος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη είναι ο τέταρτος. Στο Βάρη είναι ο Βεργέτης. Πριν την έναρξη του αγώνα, η Κηφισιά θέλοντας να τιμήσει και τον Στέφανο Κοτζόλη, ο οποίος έκανε πολύ σπουδαίο έργο σε αυτή την ομάδα, βοηθώντας την να αλλάξει επίπεδο. Το έδωσε τιμητική πλακέτα ο Χρήστος Πρίτσας, ο πρόεδρος της Κηφισιάς. Και τα δύο παιδιά τα οποία ήρθαν στον Παναθηναϊκό από την Κηφισιά, ο Τετέι και ο Παντελίδης, με τις πατερίτσες ο Παντελίδης, ο οποίος είναι σε φάση αποθεραπείας, και ο Ανδρέας ο Τετέι, είναι πλέον παίκτες του Παναθηναϊκού. Τιμήθηκαν από την Κηφισιά για την προσφορά τους. Τρομερή ενέργεια από τον Κάγκουα στην μεσαία γραμμή. Μπινιάρη θα κερδίσει, η μπάλα θα περάσει, θα κόψουν εκεί. Τελευταία στιγμή αμυντική, είμαστε στο τέταρτο λεπτό. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Χρήστο.
1: Ένα μάτς που αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά ρυθμό με τον Παναθηναϊκό να ζητάει και να παίρνει μπάλα στα δικά του πόδια, να έχει μια διάθεση να παίξει παιχνίδι κυριαρχίας. Η Κηφισιά αρχίζει και μαζεύεται λίγο πιο πίσω. Στο ξεκίνημα είδαμε να είναι λίγο πιο απλωμένη στο γήπεδο. Νωρίς να τα βγάλουμε όλα αυτά, μιλάμε για πρώτο πεντάλεπτο, έτσι μην φανταστεί κανείς ότι έχουμε μια καθαρή εικόνα.
2: Απλά και ούτε καν συμπληρωμένο χρήστο το πρώτο πεντάλεπτο.
1: Ναι. Απλά βλέπουμε μια διάθεση των παιχνιδιών να παίξουν πάρα πολύ ψηλά. Τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Γιάνγκουσιτς να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Καλό και γρήγορο μαρκάρισμα εκεί από τον Κλεμάνσο Λιμπουά. Του παίρνει τον χώρο. Κρατάει ο Παναθηναϊκός την πίεση. Οι κόντρες δεν τον ευνοούν. Η μπάλα εκτός περιοχής. Ο Τσάπρας από τον υπόδη φάουλ υπέρ της Κηφισιάς. Στο έδαφος ο Βαγγέλης Μαγκανάς. Ήταν μια διεκδίκηση. Ο Τσάπρας θα δεχτεί τις παρατηρήσεις από τον Τζίλο, ο οποίος τον προειδοποιεί ότι σε επόμενη δυνατή διεκδίκηση, αν και εφόσον είναι αντικανονική, θα παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα. Όλα αυτά σε μια διεκδικήσιμη μπάλα λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Κηφισιάς. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο υπερασπίζεται την εστία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 13 και κατά τη στοιχεία βέβαια επιτίθεται στην απέναντι εστία αυτή που βρίσκεται μπροστά από τις θύρες 6 και 7. Βαθύ γέμισμα από τους παίχτες της Κηφισιάς με το κεφάλι ο Ντεφράι πίσω στον τερματοφύλακα Πένια. Ο Ντεφράι, το έλεγα και πριν, 34 στα 35 δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Ακόμα και σήμερα δηλαδή θα μπορούσε να ξεκουραστεί, να παίξει κάποιος άλλος. Έχει αλλάξει η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κατά 9 ενδέκατα. Τον έχει εκεί σαν μια κολόνα, σαν ένα πυλώνα σταθερότητας με την εμπειρία του και την ηγετική του φυσιογνωμία, να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να ελέγξει καλύτερα αυτό το παιχνίδι και να μην επηρεαστεί πολύ από τις πολλές αλλαγές. Μπαλιά μπροστινή, βγαίνει ο Πένιας αλίμπερο, το συνηθίζει. Πέρασμα μπροστά, Μπινιάρης για τον Σαλάχεντίν. Το κοιτάμε όλοι με ενδιαφέρον να δούμε έτσι κάποια χαρακτηριστικά. Έχουμε δει βέβαια από το Μουντιάλ, είχαμε δει το Μαρόκο με πολύ ενδιαφέρον. Βγαίνει ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Τζάπρα. Θα βγει ο Αναγνωστόπουλος, πρώην παίκτης Παναθηναϊκού, αυτός από τα κομμάτια του Παναθηναϊκού. Έχει βγει και μάλιστα είναι ο μόνος συνδετικός κρίκος με την προηγούμενη φουρνιά των δύο ομάδων που είχαν βρεθεί αντιμέτωπες εδώ σε αυτό το γήπεδο τελευταία φορά πριν 2,5 χρόνια με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Όχι τελευταία φορά, προτελευταία φορά, όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, ήταν δεύτερος και φυσικά προτελευταία, είχε πάρει 1-1 από τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά τον έστειλε στην τρίτη θέση πίσω από ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο -3. Από όλους τους παίχτες και τους 40 τόσους που ήταν για τις δύο ομάδες, μόνο ο Γνωστόπουλος είναι δηλωμένος στα φύλαγωνα σήμερα. Όλοι οι άλλοι δεν παίζαν τότε σε καμία από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, Πάλμερ Μπράουν, βαθιά μπαλιά. Δεν θα περάσει η μπαλιά. Υπάρχει σηκωμένη σημαία, οπότε η φάση ξεκινάει με offside για τον Παναθηναϊκό. Δείχνει να κουτσένει λιγάκι ο Πένια, του πετάει την μπάλα πίσω, πάλι πρέπει να εκτελέσει. Δεν πρέπει να κάτσω βαρό, γιατί αλλιώς δεν θα ανάλαβα να φτάσει την εκτέλεση αυτό το offside. Μπάλα πηγαίνει τα πόδια του
2: Τερφάη. Χρήστο, πάρε μια ανάσα να πάμε και στο Βικελίδης, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Άρη με την Μαρκό. Ακούμε πώς άρχισε το δεύτερο 45 λεπτό από τον Τάσο Παχλαζή.
3: Στο 46 είμαστε, ένα κόρνερ για τη Μαρκό, καθώς το σούτ του Αλεξόπουλου κόντραρε και βασανιστικά πέρασε out, καθώς έπεσε από την άλλη πλευρά ο τερματοφύλακας του Άρη. Δημήτρη, νωρίτερα σε βάφτισα και πάλι Μιχάλη, σου ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος μπήκε με τρεις αλλαγές αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αφήνει έξω Φαμπιάνο Λέισμαν στη θέση του Σούταλο. Αφήνει έξω Παλάσιος, αφήνει και έξω Ράφα Μύρ. Τρεις αλλαγές, Γκαρέ και Μανού. Ο Γκαρέ στη θέση του Παλάσιος και ο Μανού στη θέση του Μύρ, για να κάνει την ομάδα πιο επιθετική, γιατί η εικόνα αυτή που είδαμε στα πρώτα 45 λεπτά, αυτό το 0-0, που ναι μεν ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά πέρα από 2-3 καλές στιγμές, πολλές επαφές, σούτ στις πλάτες και στα σώματα, δεν έκανε τίποτα περισσότερο. Αντίθετα, η ομάδα της Μαρκό δύο φορές έφτασε κοντά στον γκολ. Να δούμε τώρα τον Μανού Γκαρθία. Αφήνει αριστερά για τον Κουάμε. Ο Κουάμε δεν προσέχει με το κοντρόλ. Το ανοίγει, παίρνει πλάγι ο Άρης. Η παρουσία του Μανού σίγουρα θα δώσει.
2: Τάσο, η Μαρκό έχει αλλαγές?
3: Όχι. Όχι. Τρεις αλλαγές έγιναν για τον Άρη. Δεν υπάρχει αλλαγή για τον Σούλη Παπαδόπουλο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης που είναι παιχνίδι που πρέπει να κερδίσει σήμερα, γιατί όπως είπες και νωρίτερα, όπως είπαμε, ότι το επόμενο παιχνίδι είναι
2: με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ.
3: Οπότε έχει πολύ ψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Έχει ήδη την ισοπαλία από το πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Αυτό είναι ένα παιχνίδι στα χαρτιά βατό για τον Άρη, γιατί κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Οπότε θα πρέπει να ανεβάσει στροφές. Έγινε η κίνηση από τον προπονητή του Άρη. Πρέπει να δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι θα αλλάξει.
2: Ναι.
3: Τον βλέπω τον Άρη λίγο πιο επιθετικό και λίγο πιο προσιλωμένο σε αυτό που πρέπει να κάνει. Σέντρα από τον Πετρίς, συρτή, διαγώνια, απομάκρυση της μπάλας. Τρέχει ο Σούταλο να τη μαζέψει ακριβώς στο χώρο του κέντρου και να δώσει με πλάγιο συνέχεια, δίνοντας στον Ματάρ Τιάμ, το ποδοσφαιριστή από την Σενεγάλη.
2: Τάσο, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να πανέβεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις. Πάμε και πάλι στη λεωφόρο. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός.
0: Στη λεωφόρο είμαστε στο 10 λεπτό, χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα φύγει στην κόντρα τώρα, προσπάθεια με τον Γιάνγκου. Στις αποθέσεις μέσα αριστερά, ο Γιάνγκου θα σεντράρει, πελίστρι μέσα στην περιοχή. Μόνο σαν μαρκάρι στο σουτάρι, μπάλα θα κοντράρει, θα φτάσει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα πάρει το rebound στο Σαλαχεντίν. Ο Σαλαχεντίν έξω περιοχή κρατάει πάντα την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε στο 10 λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0. Φιλία Κροατές, Σερασπόρ, Κύπελλο Ελλάδας. Τρίτη αγωνιστική προσπάθεια, η οποία θα γίνει με τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα και τον Γιάνγκουζιτς. Έχει καλό ρυθμό ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του. Αυτά τα 11 πρώτα λεπτά και επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να κάνει κάτι καλό. Ο Μπινιάρης πέφτει με πάρα πολύ δυναμή πάνω στον Πολυκράτη και θα κάνει ένα φάουλ από τα αριστερά πάνω στη γραμμή. Έπεσε με δύναμη ο νεαρός του Παναθηναϊκού και παραχώρησε αυτό το φάουλ. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Κηφισιά επιχειρεί κυρίως να ελέγξει τα νότα της. Παίζει ανοιχτά, είναι η αλήθεια, όταν είναι σε φάση επίθεσης σε αυτό το 4-1-4 που ο Λέτο έχει παρατάξει στην Κηφισιά με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από την άλλη πλευρά και κυρίως με τον Κάγκουα από τη μεσαία γραμμή και τον Γιάνγκουσιτς, επιχειρεί να κάνει προσπάθειες και να δημιουργήσει σε φάση επίθεσης προς την αιστεία τερματοφύλακα του Αλέξανδρου του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είναι κάτω από τα γκολπός της Κηφισιάς. Ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Μαμ Γιάγνε, ο οποίος θα πέσει στο χορτάρι από ένα φάουλ που θα του κάνει ο Σωτήρης ο Κοντούρης. Είμαστε στο 10ο λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στη λεωφόρο. Όσο περνάει η ώρα, ο κόσμος αυξάνεται από ό,τι βλέπω σιγά σιγά. Έρχονται και άλλοι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι περισσότεροι εκεί. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, έχουν τη μερίδα του Λέοντος εδώ στην εξέδρα. Είναι περίπου στους 8-9.000 τώρα. Ενώ ο Ντεφράι θα κόψει την προσπάθεια την οποία επιχείρησαν οι παίκτες της Κηφισιάς. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Σαλάχ Εντίν με ωραίο τρόπο θα επιχειρήσει εκεί να βρει τον Κίνγκς Κάγκουα η μπάλα θα περάσει. Σε ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν τώρα οι παίκτες της Κηφισιάς με την προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Πολυκράτη Ζαλιμποά. Ο Ζαλιμποά κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παίκτων με στόχο τον πατήρα. Θα κόψει ο Σαλάχ Εντίν με πολύ ωραία ενέργεια. Θα κατεβάσει την μπάλα και θα φύγει από θέση έξω αριστερά. Θα αλλάξει με τον Πελίστρη που είναι δίπλα. Το Πελίστρη κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παικτών. Ο Πελίστρη θα παίξει με τον Κοντούρη. Κοντούρη αλλάζει τον Κάγκουα. Κάγκουα ωραία θα βγάλει δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρα έχει δύο παίκτες μπροστά του με τον Μπινιάρη να του δίνει ξανά την μπάλα. Ο Τσάπρα στον Κάγκουα. Κάγκουα και Τσάπρα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Τριφυλιού. Στη μεσαία γραμμή ο Κοντούρη θα γυρίσει τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάτω από τη μεσαία γραμμή και προ την αιστεία του Αναγνωστόπουλου. Κρατάει πάντα ο Μπινιάρη. Ο Μπινιάρη θα παίξει με τον Κοντούρη. Συνεργάζονται οι νεαροί του Παναθηναϊκού σε αυτή την κυκλοφορία της μπάλας η οποία έχει μαοϊκά ποσοστά για τον Παναθηναϊκό και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός ο οποίος επιχειρεί να γίνει κάτοχος στην μπάλα πολύ ωραία μπαλιά του Ντεφράη στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας σεντράρει μέσα στην περιοχή τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει στον Ανδρέα τον Τετέι. Απομακρύνουν με τον Ζολιμποά σε κόρνερ οι παίκτες της Κηφισιάς στο 13. Είμαστε στη Λεωφόρο. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η προσπάθεια από θέση μέσα δεξιά έκανε μια ωραία σέντρα, παράλληλη σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Κηφισιάς. Ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Η μπάλα πήρε πορεία προς τον Ανδρέα τον Τετέι, ο οποίος ήταν μόνος αμαρκάριστος, αλλά ο Ζολιμποά τελευταία στιγμή πετάχτηκε για μάγνε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελεί ο Γιάνγκουσιτς. Πρωτοδοκάρι δεν είναι καλοκτυπημένο. Το κόρνερ από τον Γιάνγκουσιτς. Η μπάλα θα φύγει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκοψαν. Φαντάζομαι θα περνάει στα αυτιά σας, φίλοι ακροατές Ρασπορ, ο αέρας, ο οποίος επικρατεί εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου
2: Αλεξάνδρας Χρήστο.
0: Ναι. Έχει αέρα αρκετό, ναι, ναι.
1: Μας πήρε και μας σήκωσε, δηλαδή πραγματικά κάποια στιγμή προηγουμένως. Προσπαθούμε να μην κοινωνήσουμε μεταξύ μας και ακούγαμε το βουητό μέσα στα αυτιά μας. Πάρα πολύ αέρας, ασυνήθιστα δυνατός αέρας. Και αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει και πάρα πολύ την
2: αναμέτρηση,
1: ναι, γιατί βλέπεις ότι σε εύκολες πάσες αλλιώς υπολογίζει ο παίχτης να στείλει την μπάλα στο συμπαίκτη και τελικά του φεύγει
2: η μπάλα πιο δυνατά
1: ή φεύγει πιο δυνατά ανάλογα με το τι φορά το αέρα που είναι και λίγο τρελή. Την βλέπω τις σημαίες, τη μια πάει έτσι, την άλλη πάει αλλιώς. Να μια κάτι πάει για Τετέι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση εκεί για πέναλτι. Του έχει πάρει πολύ καλά την μπάλα, έχει πάρει πολύ καλά θέση μπροστά του ο παίκτης που βγήκε να τον μαρκάρει και είναι ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, ο πιτσιρικάς, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και εκδοθεί δανεικός. Έκανε ένα πολύ ωραίο μαρκάρισμα εκεί που ο Τετέι έμοιαζε έτοιμος να πυροβολήσει μετά την κάθε παλιά που του έγινε από τον Γιάκουσιτς. Βγήκε σε θέση τετατέτ πιο βαθιά από το ύψος του σημείου του πέναλτι. Έβαλε πάρα πολύ ωραία το κορμί του ο παίκτης της Κηφισιάς και κατάφερε και την πήρε την πικιά από το στόμα. Έχουμε λοιπόν την επίθεση του Παναθηναϊκού σε δεύτερο χρόνο με ένα βαθύ γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Παίχτης, είπαμε, η μπάλα έχει μια τρελή φορά. Βλέπω τις σημαίες απέναντι από το νοσοκομείο του Άγιος Σάββας. Τη μια πηγαίνουν στη μια πλευρά, την άλλη ξαφνικά αλλάζει φορά, πηγαίνουμε στην άλλη.
2: Και δεν μπορείς να υπολογίσεις και τα φάλσα, Χριστό.
1: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Υπάρχει μια μικρή διακοπή εδώ. Παίχτης και φυσικά ο Γιάννης ο Ιρλανδής δείχνει να έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, το δεξί από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πεσμένος στα όρια της μεγάλης περιοχής και ζητάει ιατρική βοήθεια.
2: Οπότε να πάμε για λίγο στο Βικελίδης. Ναι,
1: βεβαίως.
2: Πάμε στον Τάσο Μπακλατζή, έλα Τάσο.
3: Στο Βικελίδης είμαστε στο 54, ένα από τα συνεχόμενα κόρνερ του Άρη, κακό χτυπημένο τώρα από τον Καρέ. Ο Άρης που σε αυτά τα λεπτά που ακούω τους συναδέρφους από την Λεωφόρο έχει πιέσει πολύ την ομάδα της Μαρκό, έχασε δύο καλές ευκαιρίες, υπάρχουν σούτ έξω από την περιοχή. Τώρα νέα προσπάθεια με τον Μπασίρου, θα κοπεί η επίθεση, γίνεται το λάθος από τον Μπουσάιτ, κερδίζουν οι παίκτες της Μαρκό που πιέστηκαν πάρα πολύ σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς οι αλλαγές από τον προπονητή του Άρη έδωσαν άλλη όθηση και με την παρουσία του Μανού αλλά και του Γκαρέ, των δύο παικτών που μεσοεπιθετικά έχουν την πρωτοβουλία και δημιουργούν καταστάσεις στην αντίπαλη εστία. Ωστόσο, το 0-0 παραμένει και αυτό είναι κάτι που πιέζει τους παίκτες του Άρη και χρονικά αν θέλετε, γιατί μπορεί να είμαστε στο 55, αλλά η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν τέτοια που δεν έδινε παράσταση νίκης στον Άρη. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι παρά το γεγονός ότι ο Άρης είχε την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν δημιούργησε μεγάλες κραυγαλαίες ευκαιρίες. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρει στο 15ο λεπτό. Ο Γκαρέ τώρα από τα δεξιά θέλει να ξεφύγει. ξεφεύγει από τον αντίπαλό του, από τον Αλεξόπουλο. Η παλιά είναι καλή για τον Μανου Γκαρθία. Ο Γκαρθία γυρίζει την καινή εστία. Έρχεται και απομακρύνει ο Κοπανίδης. Η εστία ήταν ανυπεράσπιστη. Ήταν και ο Κουάμε κοντά. Είπαμε ότι ο Άρης πιέζει ασφιχτικά σε αυτά τα λεπτά για να ανοίξει το σκορ, να πετύχει ένα γκολ και να ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Έξω από την περιοχή τώρα ο Βοριαζίδης. Όλοι οι παίκτες της Μαρκός στο δικό της τρίτο. Να φανταστείτε ότι τα στόπερ του Άρη φτάνουν έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου. Μανού Γκαρθία αφήνει για το Σούταλο, πήρε τη θέση του Φαπιάνο. Ματά Τιάμ αφήνει από την άλλη πλευρά. Και πάλι Βοριατζίδης. Η μπάλα γυρνάει, δεν υπάρχει χώρος για επίθεση από τον άξονα. Τώρα μια παλιά του Μανού Γκαρθία. Ο Πετρής Άτσαλα εκεί και απρόσεκτα χάνει την μπάλα. Ο Σούταλο και ο Τιάμ θα τρέξουν και θα πάρουν την μπάλα από τα πόδια του Νεγκούλ, που βγήκε σφίνα στην μετάβαση, αλλά οι δύο στόπερ του Άρη κατάφεραν να το αποσπάσουν την μπάλα. Και πάλι ο Άρης με την μπάλα στα πόδια. Κίνηση από τον Βοριατζίδη. Αφήνει δεξιά για τον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Μπουσαΐτ. Ο Μπουσαΐτ σηκώνει την μπάλα για το κεφάλι του Κουάμε. Απομακρύνει η άμυνα. Όπως να φύγει μπάλα σε ένα χώρο που θα την κατεβάσουν και θα κερδίσει το φάουλ. Ναι, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Γιώχανσον είναι στο έδαφος. Ο διαιτητής από την Ήπειρο λέει τώρα να γίνει και η αλλαγή. Και άλλη αλλαγή για τον Άρη. Και άλλον επιθετικό βγάζει τον Ντέλε Μπασίρου και βάζει τον Μωρόν.
2: Μάλιστα, περνάει ο Μωρόν στο παιχνίδι. Στο 57ο λεπτό βρισκόμαστε στο Βικελίδης Άρης Μαρκό, πάντα στο 0-0. Πάμε στο τηλεοφόρο.
0: Στη λεωφόρο 19 λεπτά στο παιχνίδι, δεν έχουμε κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στις διαιστείες. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων τώρα. Θα γίνει μια κάθετη πάσα με στόχο τον Τετέι. Θα βγει ο Αναγνωστόπουλος, θα διώξει μακριά. Νωρίτερα είχαμε την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ωραία ενέργεια. Μέσα στην περιοχή η μπάλα πέρασε για τον Ανδρέα τον Τετέι. Ήταν η προσπάθεια του παιχτών του Παναθηναϊκού που η μπάλα πέρασε κάθετα, ενώ τώρα θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς. Θα μπει από ό,τι βλέπω στο παιχνίδι ο Μπένι και θα φύγει ο Δοϊραγλής. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
2: Προφανώς Άρη από το προηγούμενο χτύπημα.
0: Ακριβώς. Ο Δοϊραγλής, ο οποίος βλέπω ότι κουτσένει και βγαίνει από την απέναντι πλευρά, από τη θύρα 3 εκεί των επισήμων του Παναθηναϊκού. Δεν έρχεται από την πλευρά των πάγκων, οπότε ο Μπένι θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες να δροσιστούν κιόλας. Λοιπόν, 20 λεπτά Χρήστο στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά στη διαιτητής. Με τον Παναθηναϊκό έχει αυτό το passing game και την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά να μην έχει δημιουργηθεί ακόμα η μεγάλη φάση.
1: Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι πολλές αλλαγές έχουν επηρεάσει και τις δύο ομάδες. Είπαμε ότι και οι δύο, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι του σε επίπεδο πρωταθλήματος, έχουν χρησιμοποιήσει σήμερα στην αρχή της ενδεκάδα μόνο δύο παίχτες. Ο Παναθηναϊκός, τον Πένια και τον Τεφράη. Όλοι οι άλλοι, οι 9, έρχονται από τον πάγκο. Ή παίξαν λίγο, ή δεν παίξαν καθόλου στο προηγούμενο μάτς για το πρωτάθλημα κόντρα στον Πανετολικό. Ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την Κηφισιά. Έπαιξε εδώ, σε αυτό το γήπεδο, με τον Λεβαδιακό και σε αυτό το 0-0 από την ενδεκάδα που ξεκίνησε. Είναι σήμερα στο ξεκίνημα του σημερινού αγώνα μόνο δύο παίχτες. Ο Αποστολάκης είναι ο ένας και ο Ιμάμ Γιάγνε ο δεύτερος. Οι υπόλοιποι είναι παίχτες που δεν παίξαν. Τα η ευκαιρία Τετέι χάνει σε άδεια εστία το βηματισμό του και μια τεράστια ευκαιρία να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Από πάρα πολύ κοντά κάνει εξαιρετική ενέργεια. Ο Τσάπρας είναι η ωραιότερη φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Παίρνει την πτέρυγα από δεξιά ο Τσάπρας. Ανοίγει την άμυνα της Κηφισιάς. Κάνει μια πάσα πάρε βάλε στο πίσω δοκάρι. Πετάχτηκε ο Τετέ. Η μπάλα έχει περάσει απόλυτα από τερματοφύλακα. Απόλυτα άδειο το τέρμα. Και πάνω στο βηματισμό, ενώ φαινόταν θα κάνει μια καθαρή κατοχή και θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Κάπου γλιστράει, κάπου παραπατάει, κάπου μπερδεύεται και χάνει ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας στο Τετέ. Μπάλα περνάει πάνω από το πόδι του, δεν τη βρήκε ποτέ. Τη διεκδίκησε πιο κάτω για να την κρατήσει ζωντανή μέσα στην περιοχή. Αλλά ουσιαστικά η μεγάλη ευκαιρία είχε περάσει. Θα μπορούσε αυτός να έχει στη σκόρε. Και ο Τσάπρας, ο πρώτος πασέρ στο περσινό πρωτάθλημα, μακράν του δεύτερου, παρότι δεξιμπάκ και όχι ένας δημιουργικός σκαφ, όπως συνηθίζεται, θα είχε την ευκαιρία να
2: χάρει. Να βγάλει άλλη μια assist.
1: την πρώτη του ασίστ με τον Παναθηναϊκό, που πάντα η πρωτιά είναι πολύ σημαντική. Να κάνεις μία ασίστ, να βάλεις ένα γκολ, είναι πολύ σημαντικά αυτά για να βοηθήσουν ένα παίχτη να προσαρμοστεί όταν καινούργιο σε μια ομάδα και να λυθεί ψυχολογικά. Εδώ ο Τσάπρας αυτό που πρέπει να κάνει το έκανε και με τον παραπάνω, τον έβγαλε τον Τετέ σε μια ιδανική θέση σε άδειο τέρμα σε λιγότερα από 2 μέτρα και δεν βρήκε ποτέ την μπάλα. Έχουν χαθεί απίστευτα γκολ. Αυτά είναι αυτό που χάνει σήμερα ο Τετέ. Ο Παναθηναϊκός έχει μονίμως την μπάλα στα πόδια του. Ψάχνει βέβαια καλύτερες συνεργασίες. Για να δούμε αυτή την ωραία προσπάθεια με την πάσα που βγαίνει στα αριστερά. Η Πελίστρη σερβίρι ξαναδέχεται την μπάλα πιο δυνατά όμως από ό,τι περιμένει από την πάσα του Σαλάχ Εντίν. Κόβουν οι τσικιφιάς και προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά με την προθυμένη μεταβίβαση προς τον Χριστόπουλο. Θυμάσαι προχθές που λέγα ότι ο Θοδωρίδης ο σκόρερ ήταν ο σημαντικός σκόρερ μου. Ο Χριστόπουλος ήταν, μπερδέθηκα εγώ. Ο Χριστόπουλος ήταν σημαντικός σκόρερ μου. Από το όνομα μπερδέθηκα. Αυτό το παιδάκι ήταν πάνω. Ναι. Λοιπόν, και χαίρεσε. Αν το δει ένα παιδί από μικρή ηλικία και το βλέπει στο γήπεδο, χαίρεσε. Είναι διαφορετικά. Λοιπόν, το παιχνίδι μας συνεχίζεται. Στο 24 είμαστε. 0-0. Μια φάση που δεν καταγράφεται ούτε καν ως τελική προσπάθεια. Είναι η πιο σημαντική στιγμή του αγώνα μέχρι στιγμής. Η ευκαιρία προηγουμένως περιγράψαμε που σαν δύο τέρμα ο Τετέ δεν συναντήθηκε ποτέ με την μπάλα να μπει μαζί της στα δίχτυα. Κατά τα άλλα, έχουμε μια πολύ μεγάλη κατοχή μπάλας από πλευράς Πανθέκου. Κατά διαστήματα μια έντονη πίεση στην αντίπαλη άμυνα, αλλά μια Κηφισιά που παίζει καλά στα μετώπιστεν, πολλές φορές παίζει και με 10 παίξεις από την μπάλα. Σποραδικά επιχειρεί να βγάλει κάποιες αντιπιθέσεις όπως τώρα με την φάση να εξελίσσεται στο ύψος της περιοχής. Η κόντρα όμως δεν ευνοεί τους τυπικά γηπεδούχους. Θα κλέψουν οι παίχτες Παναθηναϊκού και θα βγουν μπροστά με τον Γιάνγκο σαν πασάρι στον Κάγκουα και αυτός πιο πλάγια αριστερά στον Πελίστρη. Ο Ρουγανός που ψάχνει να βρει ξανά θέση στην δεκάδα γιατί έχει χάσει λίγο έδαφος δίνει στον Τετέι. Τετέι κάνει λίγες ντρίπλες, στέκεται όρθιος, τα κουνάκια τον Γιάνκοβιτς. Πολύ ωραίο Μπιλιάρης, ωραίο πλασέ. Λίγο έξω από το γάμα της εστίασης κόντρας με τον βοηθό. Πρέπει να ήταν οριακά offside. Δεν έχουμε replay. Δεν ξέρω, έχουμε μια μακρινή οθόνη εκεί.
2: Ωραία φάση πάντως. Πάντως πολύ ωραία φάση.
3: 1-0 για τον Άρη. Να διακόψω λίγο τους συναδέρφους. Ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό γκολ, αλλά η μπάλα φεύγει από τα πόδια του. Στη σέντρα που έγινε από τον Μπουσαΐτ φτάνει μετά την κεφαλιά στον Κουάμε, ο οποίος Κουάμε ήταν σε κλειστή γωνία, είχε ο χώρο όμως, ήταν κοντά στην εστία του τερματοφύλακα του Θοδωράκη, σουτάρει, η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Ο Στάμου νομίζω είναι αυτός που έχει πέσει για να απομακρύνει την μπάλα και την βρίσκει και τη βάζει ακόμα πιο βαθιά. Ακόμα και να μην την έβρισκε η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Ναι, θα χρεωθεί αυτό το γκολ, αλλά
2: στο
3: όλη σμάλι, προσπάθεια.
2: Στο σμάλι, Τάσο.
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Στο σμάλι, λέω, χρεώνεται το αυτό το γκολ.
3: Ναι, ωραία. Ο Σμάλις, ο αριστερός οπισθοφύλακας της ομάδας της Μαρκό, αλλά εκεί που πήγε να κόψει την μπάλα έκανε υπερπροσπάθεια για να την απομακρύνει. Άλλωστε, είχε τροχιά προς τα δίχτυα και να μην την ακουμπούσει, αλλά θα έμπαινε στα δίχτυα. Ο Άρης, είπαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι ουσιαστικά παράσταση για ένα ρόλο. Πιέζει πάρα πολύ τον αντίπαλο. Η ομάδα παίζει πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα καθόλου. Μαρκό τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Συγκεκριμένα θα το κερδίσει ο Μίλλερ για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Μία από τις προσπάθειες, από τις πολλές προσπάθειες των παικτών του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλαν και πάλι την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κουάμε τελικά ήταν αυτός με την βοήθεια του Σμάλη που ανοίγει το σκορ και πλέον ο πίνακας γράφει 1-0 τον γκολ αυτό στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. 1-0 ο Άρης στη Μαρκό.
2: Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκολ του Σμάλη από το 64ο λεπτό. Πάμε και πάλι στη Λεωφόρο.
0: Στη Λεωφόρο είμαστε στο 27ο λεπτό. Υπήρξε μια πολύ ωραία ενέργεια από τον Κινγκς Κάγκουα νωρίτερα, ο οποίος σε 2 χρόνους κέρδισε την μπάλα και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Χαρίστηκαν στιγμές ότι ο Κάγκουα δείχνει πολύ πλούσιο έτσι, ταλέντο και εικόνα και σε αυτό το παιχνίδι απόψε απέναντι στην Κηφισιά. Ένα μάτς που είναι στο 27ο λεπτό. Είμαστε πάντα στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Έχει την κυκλοφορία, να επιχειρεί περιφερειακά τη περιοχή. Νωρίτερα ήταν μια ωραία ενέργεια με τον τριατάφυλλο τον Τσάπρα, ο οποίο γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή στην καρδιά τη άμυνα. Δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Τετέι να βάλει το πόδι του και να σπρώξει την μπάλα προ τα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Ο Εντίν Σαλάχ, ωραία ενέργεια θα κάνει. Πελή στριμμένη στην περιοχή. Ο Πελή θα επιχειρήσει να περάσει. Η κόντρα θα ευνοήσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο είναι για του πράσινου. Από τα αριστερά. Καλά στοιχεία από τον Σαλάχ Εντίν. Από την αριστερή πλευρά, πολλέ φορέ παίρνει πρωτοβουλία ένα πολύ κοντρολαρισμένο παίκτη. Ο Μαροκινό, ο οποίο τον είδαμε και από την εθνική ομάδα του Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ ο Κοντούρη θα βγάλει στον Ντεφράι, φύγει τη θηλιά. Ο Παναθηναϊκός στο λαιμό της Κηφισιάς σε αυτά τα τελευταία λεπτά, έχοντας ανεβάσει πολύ τις γραμμές του. Κηφισιά με μια άμυνα διπλής ζώνης έξω από την περιοχή του Αναγνωστόπουλου, αλλά χωρίς να κλείνεται μέσα στην περιοχή. Είναι η αλήθεια. Ο Λέτ, ο οποίος φωνάζει στους παίκτες του να βγουν έξω και να πιέσουν ψηλά στις πρώτες μπάλες των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια. Ο Κάγκουα και πάλι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Ο Κάγκουα, ο οποίος περνάει στη μεσαία γραμμή, κρατάει. Θα βγάλει αριστερά σε ένα σημείο που ο Αντί Σαλάχ κρατάει την μπάλα. Θα παίξει με τον Κάγκουα ξανά στη μεσαία γραμμή. Ο Κάγκουα κρατάει. Θα παίξει στον Κοντούρη. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, στο 29 στη Λεωφόρο. Παραμένει πάντα το 0-0 με τον Ντεφράι να έχει προωθηθεί και να είναι κάτω από το ημικύκλιο, όπως και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς την αιστεία της Κηφισιάς. Ο Μπινιάρης, ο οποίος είχε μια καλή προσπάθεια νωρίτερα, αλλά ήταν σε θέση offside, οπότε και να μπαινε τον γκολ με ένα σουτ που έκανε ο μικρός, η μπάλα έφυγε έξω, θα είχε ελεγχθεί, οπότε δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να μετρήσει. Η πάσα δεν είναι καλή, θα φύγει μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Είμαστε στο 21 το λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον Αναγνωστόπουλο να κάνει ένα ελεύθερο βολέ και το Λέτο να φωνάζει στον τερματοφύλακά του να παίξει την μπάλα μέσα και όχι στις άκρες, όχι στα πλευρά, έχει ως αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει πλάγιο, ένα πλάγιο που είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας με τον Κοντούρη και πάλι στον Ντεφράι. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πένια, ο οποίος είναι γνωστό ότι παίζει σε θέση λίμπερο στα περισσότερα από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά, θα βγει και πάλι αρκετά από τη γωνιά του και θα παίξει με τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν και πάλι στον Πένια, ο Πένια στον Ντεφράι. Όλα αυτά στο 30. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Λεωφόρο. Ο Κίνγκς Κάγκουα με τον Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν θα χάσει, ο Κάγκουα θα κερδίσει σε δεύτερη προσπάθεια. Θα παίξουν όμως οι παίκτες ωραία της Κηφισιάς με τον Μιχάλη τον Πατήρα. Η μπάλα θα γυρίσει μέτρα από τον Καλοσκάμι, αρκετά μέτρα πιο πίσω. Αυτός πελέχει είναι ο Καλοσκάμις και θα βγάλει αριστερά στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ακόμα πιο αριστερά, εκεί όπου κινούνται οι φιλοξενούμενοι, με μια προσπάθεια που θα γίνει, αλλά θα γίνει ένα λάθος εκεί. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού. Αυτός ο οποίος επιχείρησε να τη γυρίσει ήταν ο Εμπουλά, ο οποίος έχασε την μπάλα. Για να δούμε τον Πελίστρη τώρα. Ο Πελίστρη κρατάει στο Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν με τον Ντεφράι. Δεν είναι γρήγορος ο ρυθμός, όπως μας έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια που έχει θέσει μέχρι τώρα. Μια βαθιά παλιά του Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα θα φύγει μακριά. Χρήστο, δεν έχει την ίδια εικόνα ο Παναθηναϊκός όπως είχε στα παιχνίδια, και αυτό έχει τη δικαιολογία του, γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές.
1: Είναι οι αλλαγές, έχει πειράσει αυτό και τις δύο ομάδες. Έχουν ουσιαστικά παίξει με δεύτερες ενδεκάδες. Αυτή είναι η επιλογή των δύο προπονητών για να φρεσκάρουν τις ομάδες τους λίγο πριν από την μεγάλη 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Είναι και ο αέρας που είναι ένας σίγουρα δύσκολος παράγοντας που εμποδίζει τους παίκτες να διαχειριστούν με ένα καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι, μια μεγαλύτερη σιγουριά σκηνής τους. Βλέπουν ότι αποφεύγουν σουτ, μακρινές μεταβιβάσεις, γιατί αλλού υπολογίζουν θα πάει μπάλα και αλλού πηγαίνει. Πιο πριν είδαμε ότι ο Θακός έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία αντεπίθεση, ο Γιάκουτς, και όλη την άνεση να κάνει μια εύκολη πάσα στον Τσάπρα για να τον φέρει μέσα στην περιοχή σε πάρα πολύ επικίνδυνη θέση. Και τελικά την φορά του αέρα η μπάλα έφυγε με πολύ μεγάλη δύναμη μπροστά, χωρίς να τον περιμένει, και χάθηκε έτσι μια πολύ εύκολη επίθεση για τον Παναθηναϊκό να πατήσει καλά μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 32, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, χωρίς να έχουμε δει γκολ, ούτε καν κάποια τελειωμένη σημαντική προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη κατοχή μπάλας κατά διαστήματα, μια έντονη πίεση στην αντίπαλη εστία, αλλά δεν έχει καθαρές φάσεις. Η πιο σημαντική στιγμή του αγώνα είναι μια παραλίγο φάση. Στην assist, την εξαιρετική παλιά του Τσάπρα, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Τετέ και να μπει σε άδεια εστία μαζί της αδίκια. Η μπάλα από τον αέρα από κακή εκτίμηση δική του, από μια αναπήδηση στο χορτάρι, πέρασε πάνω από τα πόδια του. Τώρα ο Τετέι παίρνει σβάρνα όλη την άμυνα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, γλιστράει μόνος του και πέφτει. Θεωρεί και λέει στον διαιτητή ότι του τράβηξε τη φανέλα ο παίκτης της Κυφσιάς που τον ακολουθούσε, και αυτός είναι ο Ζολιμπουά. Επιμένει ο Τετέι, αλλά τουλάχιστον από εδώ όπως ήμασταν εμείς φάνηκε ότι υπήρχε γλίστραμα. Τώρα αν τον έχει πιάσει λίγο στη φανέλα, επιμένει πάρα πολύ ο Τετέι. Αυτό συζητάει με τον Τζίλο.
2: Όντως, βλέπω κοντινό replay, Χρήστο, και του έχει τραβήξει φανέλα.
1: Του έχει τραβήξει. Εντάξει, τώρα να πάρεις πέναλτι με ένα τράγμα φανέλας, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ by the book αυτό.
2: Είναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ by the book. Δεν ξέρω. Δεν... Μπορεί βέβαια να του χαλάει λίγο την σταθερότητα. Αλλά τα τραβήγματα είναι πολύ συχνά μέσα στη μεγάλη περιοχή και ειδικά σε κόρνερ, στατικές φάσεις, προξήματα και αυτά συμβαίνουν πάντα. Τώρα το θέμα είναι πόσο βίαιο είναι,
2: ναι,
1: πόση διάρκεια έχει. Θα πει κανείς ότι στο ευματισμό όταν άλλος πάει με φόρα δεν θέλει και πολύ για να χάσει την ισορροπία του, αλλά αυτά είπαμε είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Τουλάχιστον από εμείς όπως το είδαμε από πάνω δεν φάνηκε παράβαση. Όμως ο διαιτητής ήταν πάρα πολύ επίμονος στο διαιτητή.
2: Η φάση σε κάθε περίπτωση έγινε μπροστά στο διαιτητή που δεν έδειξε κάτι.
1: Ναι, δεν έδειξε κάτι, ούτε παρενέβη το βάρο, οπότε
2: ναι, ναι,
1: θεωρούμε ότι όλα έγιναν καλώς καμωμένα. Στο 34 λοιπόν η Κηφισιά σε μια από τις σπάνιες στιγμές που περνάει τη γραμμή του κέντρου και προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι καλή όμως η πίεση των τυπικά φιλοξενούμενων, η μπάλα γυρνάει προς τα πίσω, ελέγχεται από τους παίχτες της Κηφισιάς με τον Ζολιμπουά, είναι ο παίκτης που είχε αποβληθεί στο παιχνίδι πρωταθλήματος στο ΆΚΑ την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, με δύο κίτρινες κάρτες, αφού εξέτασε την ποινή του με το Λεβαδιακό, επιστρέφει και δεν ήταν Πέμπτη, ήταν νωρίτερα από το παιχνίδι. Να που βγαίνει γρήγορα και φυσικά μπροστά με την πάσα που γίνεται στο Χριστόπουλο. Αυτός κάνει ένα πολύ ωραίο άνοιγμα. Επικίνδυνη κατάσταση για τα μήνα του Παναθηναϊκού, γιατί υπάρχει γλίστρημα εκεί, αλλά τη λύση την δίνει με μια πολύ κέρια προβολή ο Κοντούρης που βάζει το πόδι του συγχρονισμένα την ώρα που ο παίκτης Κηφισιάς επιχειρούσε να σουτάρει από πολύ καλή θέση και είχε γλιστρήσει ο Ντεφράι, δίνοντάς του τη δυνατότητα να έχει ένα καλό οπτικό πεδίο, ανοιχτό οπτικό πεδίο. Ήρθε ο Κοντούρης με αυτήν την προβολή, δεν άφησε την Κηφισιά να γίνει πιο απειλητική, η οποία σαν να παίρνει λίγο θάρρος και βγαίνει λίγο πιο ψηλά τώρα με τον Πολυκράτη να κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Γίνει κάποιο λάθος στο φιλαγόνος. Δεν υπάρχει παίκτης με νούμερο 27, υπάρχει με το νούμερο 26 και είναι ο Πολυκράτης και είναι αυτός που μπαίνει στη φάση και κερδίζει τώρα και ένα φάουλ σε καλό σημείο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, λίγο μακριά βέβαια, αλλά με τον Άρα που υπάρχει, και επειδή από ό,τι βλέπω κατά διαστήματα, σας είπα, βλέπω τις σημαίες απέναντι, πότε πάνε δεξιά, πότε πάνε αριστερά. Αν αυτός που θα σουτάρει, ο εκτελεστής, βρει τρόπο και εκμεταλλευτεί την αλλαγή της φοράς του ανέμου την ώρα που γυρνάει ο αέρας, εκτελέσει εκεί την ώρα, δηλαδή δεν βρει τον ανέμο κόντρα αλλά σύμμαχο, ενδεχομένως να του δημιουργήσει πρόβλημα του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Είναι δύο υπέρτες που έχουν πάει κοντά, είναι ο Εμπουλά, είναι κι άλλος ένας, ο Μπένι που έχει μπει στην ενδεκάδα αλλαγή, ένας από τους δύο, Εμπουλά ή Μπένι, και οι δύο με το δεξί, τέσσερις παίκτες του τείχος. Είναι κακή εκτέλεση από τον Μπένι, την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια, λήξει την αγκρεμή στην ομάδα του Παναθηναϊκού, η μπάλα γυστεί περίπου στα 10 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, ακριβώς στον άξονα, αλλά ο αέρας δεν βοήθησε.
2: Η μπάλα έφυγε έξω.
1: Έφυγε πάρα πολύ μακριά έξω, χωρίς να βγει πάλι μια καλή φάση. Έτσι βλέπουμε ένα μάλλον ανιαρό παιχνίδι. Βαριά κουβέντα, αν τη λες, στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν μας κρατάει το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.
2: Παραμένει δηλαδή, λοιπόν
1: αυτό το... Κάποιος που δεν είναι φίλος των δύο ομάδων δεν βλέπει για ποιο λόγο θα κάτσει να δει αυτό το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής με αυτά που βλέπουμε, έτσι.
2: Παραμένει το 0-0 στο 37ο λεπτό πλέον στην αναμέτρηση. Πάμε για λίγο Θεσσαλονίκη στο Γκλένς Βικελίδης να ακούσουμε τον Τάσο Παχλατζή.
3: Στο Βικελίδη στο 75 έχουμε φτάσει. Ο Άρης προηγείται με το αυτογκόλ του Σμάλη στην προσπάθεια του Κουαμέ από το 64 με 1-0. Είπαμε και στην αρχή του δευτερού ημιχρόνου ότι με τις αλλαγές του Γρηγορίου έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Ο Άρης είναι μόνιμα στην επίθεση. Νωρίτερα δύο σουτ του Μωρόν Τώρα να δούμε τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα ξύνει το κεφάλι του Γκάρε. Καλή προσπάθεια και περνάει out. Ο Μωρόν είχε ένα σούτ, την μπάλα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια. Αμέσως μετά νέο σούτ του Μωρόν μέσα από την περιοχή. Έκοψαν με προβολή δύο παίκτες της Μαρκό. Γενικότερα πιέζει ασφιχτικά, θέλει να πετύχει κι άλλο γκολ, να κλειδώσει την νίκη, να μην αφήσει αυτό το ρευστό 1-0 μέχρι και το τέλος του αγώνα. Και αν θέλετε, επειδή σε αυτή τη φάση μετρούν όλα στις ισοβαθμίες, τα γκολ, τα συν πλην στα γκολ των ομάδων που μετέχουν στην Face League, όσα περισσότερα γκολ τόσο το καλύτερο, αλλά εδώ πρώτα πρώτα πρέπει να κοιτάξει το τρίποντο Άρης και τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα, παρά το γεγονός, αναφέρομαι στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, παρά το γεγονός ότι ο Άρης είχε την μπάλα στα πόδια του, είχε αρκετές επαφές, είχε δύο καλές στιγμές. Η Μαρκό ήταν αυτή όμως που είχε το δοκάρι νωρίς στο παιχνίδι και στη συνέχεια με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και τις αλλαγές που έγιναν, παίζει πάλι με δύο επιθετικούς ο Άρης. Έχει τον πρώτο λόγο, δεν έχει ανησυχήσει σχεδόν καθόλου ο τερματοφύλακας του Άρη. Να δούμε αυτή την προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Μετά από ώρα οι φιλοξενούμενοι θέλουν να κερδίσουν ένα κόρνερ. Ο διαιτής λέει out. Η μπάλα θα στηθεί στη γωνία της περιοχής, της μικρής περιοχής, για να δοθεί συνέχεια από τον Ντασίλβα Βέλιο, τον Ισπανό, συγγνώμη, Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος κλήθηκε και στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Υπενθυμίζω ότι ήταν μέσα στους τέσσερις τερματοφύλακες του Μουντιάλ για την ομάδα της Πορτογαλίας. Φετινό απόκτημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το λάθος τώρα στην μεταβίβαση για τον Μωρόν. Η μπάλα παίζεται στο χώρο του κέντρου, κακή μεταβίβαση, αλλά υπάρχει παρέμβαση του Μπουσάη. Το πλάγιο είναι για την Μαρκό. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Παυλίδη, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, έχει περάσει και από τον Άρη και μάλιστα χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Άρη. Ο Στάμου τώρα, ο κεντρικός αμυντικός, αφήνει την μπάλα για τον Μπουσάη. Απομάκρυνση της μπάλας, έχει ανεβάσει λίγο τις γραμμές ο Σούλης Παπαδόπουλος, βλέποντας ότι αυτό το 1-0 που φέρνει την ομάδα του πίσω δεν του δίνει τίποτα, οπότε αν θέλει
2: παραμένει
3: να
2: λοιπόν
3: παραπάνω,
2: το 1-0 στο Βικελίδη στο 78 λεπτό. Πάμε στη Λεωφόρο.
0: Στη Λεωφόρο είχα μια ωραία προσπάθεια από τον Ανδρέα τον Τετέι, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς, πέρασε προς στιγμήν και τον Αναγνωστόπουλο μακριά από την εστία του. Βγήκε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς σε θέση πολύ πλάγια. Τετέι επιχείρησε να παραβιάσει την εστία, γύρισε, πλάσαρε, αλλά δεν μπόρεσε να έχει τόσο πολύ δύναμη μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν, με υπερένταση ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, αλλά μπόρεσε και γύρισε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι σε φάση επίθεσης με τον Τσάπρα και τον Γιάκουσιτς, ο Γιάκουσιτς θα γυρίσει τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης κρατάει στο 41. Είμαστε στη μεσαία γραμμή. Ωραία προσπίθεση από τον Γιάκουσιτς, ο οποίος θα βρει τον Τετέι. Ο Τετέι έχει ταλαιπωρήσει στα τελευταία λεπτά την άμυνα της πρώην ομάδα του. Μια ωραία μπαλιά του Τετέι σε θέση εξωαριστερά στον Πελίστρη. Σαλάχ Εντίν στην περιοχή. Ο Σαλάχ Εντίν γυρίζει. Η μπάλα θα κοντράρει. Την προσπάθεια που έκανε ο Μαροκινός νέο αποκτηθέντας παίκτης του Παναθηναϊκού να κερδίσει την μπάλα τώρα και πάλι με ωραία ενέργεια ο Κοντούρης θα βρει τον Σαλάχ Εντίν. Ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης με τον Κοντούρη και τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς κρατάει. Θα δώσει και πάλι στον Κοντούρη έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Αυτός θα προτιμήσει δεξιά να βρει τον Τσάπρα. Θέλουμε 4 λεπτά για να ολοκληρωθεί, συγγνώμη, το πρώτο 45 λεπτό. Φίλοι ακροατές, Ερασπορ. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι μέτριο ποιοτικά σε αυτά τα πρώτα 41 λεπτά που έχουμε ποδόσφαιρο. Το Πάλμερ Μπράουν να γυρίσει το 9 και Πένια. Ο Πένια θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει αριστερά σε ένα σημείο που ο Σαλάχ Εντίν ελέγχει στο χορτάρι ο Πελίστρη. Ο Τζίλος θα σφυρίξει το φάουλ. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη φάση μπροστά στις δύο εστίες τελευταία λεπτά. Η Κηφισιά, η οποία με έκανε λίγο αισθητή την παρουσία της με 2-3 επισκέψεις περιφερειακά της εστίας του Παναθηναϊκού, αλλά μέχρι εκεί δεν είχαμε την μεγάλη ευκαιρία. Η προσπάθεια με στόχο τον Μπινιάρη. Ελέγχουν εκεί οι παίκτες της Κηφισιάς. Η μπάλα θα γυρίσει στον Αναγνωστόπουλο. Αυτός με τα πόδια θα διώξει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο Ο Ντεφράι εντυπωσιακά θα κερδίσει την μπάλα. Ο Τετέι, ωραία προσποίηση. Θα μπει στην περιοχή ο Τετέι. Κρατάει ο Τετέι πάντα την μπάλα από θέση εξωτερά. Μέσα στην περιοχή θα γλιστρήσει όμως, θα τη χάσει. Μια δεύτερη ενέργεια θα κάνει φάουλ ο Τετέι στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση από τον Νεκτάριο τον Καλοσκάμι. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ στο 42. Έλεγα Χρήστο, φίλε Ακροατέ, 4 σκορ, ένα μέτριο ποιοτικά 45 λεπτό. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην μπορεί να βρει την τελική πάσα που θα δημιουργήσει την προϋπόθεση έτσι ώστε να φτάσει με αξιώσει στην αιστεία του Αναγνωστόπουλου και να κάνει την μεγάλη ευκαιρία. Έχουν επηρεαστεί, είναι ξεκάθαρο, και οι δύο ομάδες από τις πάρα πολλές αλλαγές τις οποίες έχουν κάνει σε σχέση με τον ρυθμό που είδαμε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πάει να αλλάξει παπούτσια στο ημίχρονο. Έχει φάει 2-3 μυθικά γλιστρήματα σε φάσεις που έχει κερδίσει φανερά πλεονέκτημα και μπορεί να τελειώσει την ευκαιρία. Σαν να γλιστράει, σαν να πέφτει, σαν να του φεύγει μπάλα. Είδαμε και τώρα. Πριν πέρασε τον τερματοφύλακα, του φύγε πάλι το πόδι, γλίστρισε. Έχασε την ευκαιρία να μπει με την μπάλα στα δίκαια σαν δύο τέρμα. Είναι νωρίτερα του είχε κάνει την πάσα ο παρεβάλλε ο Τσάπρας. Πάτσε λάθος το πόδι του, δεν βρήκε καλά μια ισορροπία για να την βρει από πάρα πολύ κοντά. Ενώ τώρα έχουμε τον Παναθηναϊκό να βγαίνει μπροστά με την πάσα για τον Κοντούρη. Σουτάρι σε κορμί αμυνωμένου η μπάλα στο πρόσωπο του Ζολιμπόα που διώχνει. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοντούρης δεν είναι φοβάται να σουτάρει, είναι ένας καλός σουτέρ. Ένα παιδί που έχει καλά σουτ και τα επιχειρεί τακτικά. Άλλωστε με ένα τέτοιο πολύ ωραίο σουτ μας είχε συστηθεί για πρώτη φορά με ένα υπέροχο γκολ που είχε βάλει όταν φορούσε τη φανέλα του Πανετολικού πέρυσι. Πριν τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ακούτε και εσείς τον άνεμο. Πιστεύω πρέπει να φτάνει στα αυτιά σας.
2: Φτάνει, Χρήστο, και με το παραπάνω.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν θυμάμαι έτσι τόσο έντονα άνεμο εδώ στο ΆΚΑ. Είναι πολύ συχνό γιατί έτσι όπως υπάρχει αυτό το χώρισμα ανάμεσα στα διαζώματα, πολύ συχνά δημιουργείται μια τουρμπίνα εκεί και ναι, το καταλαβαίνεις προσωπικά και το κρύο είναι δυνατό κτλ. Εδώ τόσο αέρα δεν τον
2: θυμάμαι. Στη λεωφόρο είναι πραγματικά, είναι περίεργο.
1: Ναι, για να δούμε τον Παναθηναϊκό. Κάγκουα, καλό σου τέρεξο. Καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Έφερε την μπάλα από το αρέσει στο δεξί, το ζήγησε έξω από το ημικύκλιο. Ωραίο σουτ, κερδίζει χειροκροτήματα. Η μπάλα γκελάρει ελάχιστα πριν το απλωμένο χέρι του Αναγνωστόπουλου. Αλλά περνάει πολύ κοντά στο δοκάρι, έξω όμως, όχι από την μέσα πλευρά, από την εξωτερική φάση αυτή στο 44. Μια ολοκληρωμένη καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού, η μόνη θα έλεγα στο παιχνίδι. Άλλες δύο-τρεις φάσεις, κυρίως με πρωταγωνιστή ΔΕΤΕ, είναι φάσεις που δεν ολοκληρώθηκαν. Κάτι πήγε στραβά στην τελική απόφαση. Τη μια δεν βρήκε την μπάλα, την άλλη πέρασε το τερματοφυλάκα και του φύγε το κοντρόλ. Την άλλη γλίστρησε όταν ήταν έτοιμος μέσα από τη μικρή περιοχή να εκτελέσει. Είναι θεματάκια που δεν έχουν επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να βγάλει στατιστικά μια εικόνα επικράτησης σαν και αυτή που δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα βγει ο Κάγκουα εξαιρετικός και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού. Είναι νομίζω ο καλύτερος παίκτης Άρη, Παναθηναϊκό, ο Κάγκουα σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλός και στο αμυντικό κομμάτι, όπως τώρα τον είδαμε, κυνήγησε και με πολύ ωραίο τρόπο κατάφερε και μπλόκαρε την επίθεση της Κηφισιάς. Αλλά και επιθετικά είναι αυτός που παίρνει μπάλα. Προηγουμένως είχε μια καλή ευκαιρία. Τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με τον Κοντούρη να δίνει στον πιτσιρικά τον 17χρονο τον Μπινιάρη. Μπινιάρης έκλεισε 17 του χρόνια, τέλη Αυγούστου, δηλαδή 17 χρονών και ούτε 2 μηνών. Σε 10 μέρες θα γίνει. 17 και 2 μηνών. Ένα παιδί που το πιστεύει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, το θέλει ο Νίστρομ και αυτό το βλέπουμε ότι όχι απλά τον πήρε στην προετοιμασία, τον βάζει με κάθε ευκαιρία στα παιχνίδια. Σήμερα του δίνει για πρώτη φορά φανέλα βασικό. Για να δούμε την παλιά για τον Τετέι. Σπρόξιμο του Τετέι. Βλέπει ο Τζίλος και σταματάει τη φάση. Τετέι που είδε την παλιά να τούρχεται. Έκανε κίνηση να βγει πίσω από τα μπακ τουρακής διεκδικήσεις που έγιναν πολύ πιο κοντά από εμάς. Ο Τζίλος είδε ότι υπήρξε αντικανονική κίνηση από τον παίκτη Παναθηναϊκού και διέκοψε την εξέλιξη της επίθεσης. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστέρησεων, ολοκληρώνεται τώρα. Δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο. Ισόπαλες 0-0. Ένα ημίχρονο Άρη που νομίζω θα το ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Τίποτα. Πολύ μέτριο ποιοτικά το πρώτο 45 λεπτό εδώ στη λεωφόρο με τις δύο ομάδες να φεύγουν στα αποδυτήρια. και να μην θυμάται και κανένας. Και από τους φιλάθλους τους περίπου 10.000 που είναι στο γήπεδο. Αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πολλές αλλαγές επηρέασαν σίγουρα και τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει ρυθμός, δεν υπάρχουν φάσεις. Άρα λοιπόν γυρίζουμε το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και σε περίπου 15 λεπτά πάλι μαζί για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
4: Era Sport 101,8.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
8: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
11: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
12: Ακούτε Era Sport.
2: Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε στο κλάδι της Βικελίδης, στον Τάσο Πακλαζία. Εκεί ολοκληρώνει το παιχνίδι του Άρη με την Μαρκό. Έλα Τάσο.
3: Στο 88 είμαστε στο Βικελίδης. Ο Άρης έχασε μια ακόμα ευκαιρία. Από αυτές που δεν χάνει ο Μωρόν, αλλά όλα χάνονται, καθώς η μπάλα μετά από σέντρα κόντραρε, βρέθηκε ο Μωρόν στο σημείο του πέναλτι με τον τερματοφύλακα εκτός θέσης. Πλάσαρε ο Ισπανός, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, στη ρίζα του δοκαριού και κύλησε πάνω στη γραμμή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να την απομακρύνουν οι παίκτες της Μαρκό. Και πάλι ο Μωρόν τώρα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, διαγώνια, σέντρα, ξηράφι, δεν πήγε στη φάση ο Γκαρέ. Με αποτέλεσμα να περάσει μπάλα out. Το 1-0 παραμένει για την ομάδα του Άρη με το αυτογκόλ του Σμάλη στο 64 στην προσπάθεια του Κουάμε. Για να δούμε τώρα αυτή την επιθετική ενέργεια από τους παίκτες της Μαρκό που προσπαθούν σε αυτά τα τελευταία λεπτά να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνα του Άρη. Ένα γέμισμα, η μπάλα θα κοπεί, ο Παπαραφιανός που πέρασε στη θέση του Χαρούπα πριν από λίγο απομακρύνει, ωραία ενέργεια από τον Γκαρέ, βγάζει για τον Μπουσαΐτ, τον Μπουσαΐτ για τον Κουάμε. Ελέγχει τώρα ο Μανού Γκαρσία. Αφήνει για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ και πάλι για τον Ισπανό. Πίσω για τον Τιάμ. Ο Άρης παγώνει κάπως το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς καλύτερος. Θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα από το 1-0. Από αυτή την ενέργεια του Κουαμέ και την προσπάθεια να απομακρύνει την μπάλα να την αποκρούσει δηλαδή ο Παύλος Μάλης, την έστειλε πιο βαθιά στην εστία του τερματοφύλακα Χρήστου Θεοδωράκη. Από το 64 ο Άρης προηγείται 1-0. Δεν έκανε πιστική εμφάνιση σήμερα ο Άρης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ξεκάθαρο ότι είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι γεγονός, αλλά πολλές φορές αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να κερδίσεις οποιοδήποτε παιχνίδι χωρίς να υδρώσεις. Κουάμε, 4 λεπτά των καθυστερήσεων από τον τέταρτο διαιτητή, από τον Τομαρά. Η μπάλα διεκδικήσιμη, το πλάγιο για τον Άρη κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Από ένα δοκάρι δύο ομάδες σε κάθε ημίχρονο, στο πρώτο για τη Μαρκό, στο δεύτερο για τον Άρη. Ο Μωρόν έγινε απειλητικός, θα μπορούσε να είχε σκοράρει δύο φορές. Το πλάγιο τώρα είναι μετά από το λάθος των παιχτών του Άρη υπέρ των φιλοξενούμενων. Κυλάει ήδη ο χρόνος των καθυστερήσεων, είπαμε 4 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Ο Γρηγορίου λέει τους παίκτες του να μείνουν ψηλά για να απορροφήσουν την επίθεση των παιχτών της Μαρκό. Αλλάζει κατοχή μπάλα στα πόδια των παιχτών του Άρη, πίσω για τον Σούταλο. Ο Σούταλο θα γυρίσει για τον Βέλιο. Ο Βέλιο με τα πόδια θα απομακρύνει σε ένα χώρο που υπάρχουν μόνο παίκτες της Κηφισιάς. Δεν υπάρχει φάουλ πάνω στον Πεζίροβιτς. Τώρα υπάρχει φάουλ κερδισμένο για την ομάδα του Άρη πάνω στον Λορέν Μωρόν, που χρησιμοποιείται και πάλι ως αλλαγή. Πέρασε στο παιχνίδι της Τούμπας, τον περνάει και σήμερα ο προπονητής του Άρη Μανού Γκαρθία. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπουσαΐτ. Είναι καλή μεταβίβαση, κερδίζει το πλάγιο από τον Κοπανίδη που έχασε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο για τη Μαρκό. Καθυστερούν οι παίκτες του Άρη να εκτελέσουν αυτό το πλάγιο και με την καθυστέρηση τη δίνουν σε αντίπαλο. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά, ο Βοριαζίδης όμως πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα. Όλα αυτά στο χώρο που συνδέει την μεγάλη περιοχή με το κέντρο προς την εστία της Μαρκό. Ο Πετρής θα βγει και θα πάρει την μπάλα από το ελεύθερο που έγινε. Κακή μεταβίβαση της μπάλας από τον Μανού Γκαρθία. Δεν έφτασε ποτέ στον Μωρόν. Το πλάγιο είναι για τη Μαρκό σε αυτά τα τελευταία λεπτά του έξτρα χρόνου. Εδώ στο Βικελίδης υπενθυμίζουμε 1-0. Προσπάθεια του Κουαμέ, παρέμβαση του Σμάλη. Χρεώνεται αυτό γκολ. Παρά το γεγονός ότι η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, μια ίστατη προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους να βγουν μπροστά. Ο Πετρής, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Άρη, θα δώσει ύψος στην μπάλα και αυτή θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάτι λέει ο Σούλης Παπαδόπουλος στους παίκτες του εκεί. Τους λέει να περάσουν όλοι μπροστά σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην αντίπαλη περιοχή. Αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε μια κόντρα που δημιούργησε πρόβλημα στην εστία του Βέλιο, η μπάλα κόντραρε, ο Βέλιο έπεσε από τη μια πλευρά, η μπάλα πήγε out. Η Μαρκό δεν είχε να δείξει κάτι άλλο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε και τις δύο ευκαιρίες. Το πλάγιο τώρα φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Άρη. Κεφαλιά προς τα πίσω, ο Τιάμ θα απομακρύνει, θα σουτάρει ο Κοπανίδης, η μπάλα θα περάσει out. Διαμαρτύρονται για corner οι παίκτες της Μαρκό. Ο διαιτητής θα δείξει και την κίτρινη κάρτα στον παίκτη που σούταρε στο Κοπανίδη και ζήτησε το corner. Ήταν κοντά στη φάση, σημειώνει τώρα την κάρτα. Οδεύουμε προς το τέλος της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου. Άρης προηγείται 1-0 από το 64 με το γκολ.
2: Το αυτογκόλ του Σμάλη.
3: Ναι, το μισό πρέπει να χρεωθεί στον Κουαμέ και το μισό στο Σμάλη. Έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Δεν θα μπορούσε να κάνει και τίποτα ο Σμάλης. Έκανε την προσπάθεια να απομακρύνει, δεν μπόρεσε. Κεφαλιά έγινε σχεδόν μέσα από τη μικρή περιοχή του Κουαμέ. Τελευταίο σφύριγμα στο Κλεάντης Βικελίδης, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Τρίτη αγωνιστική για την Face Link του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι δύο ομάδες είχαν και από ένα ρεπό. Ο Άρης μετά την ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αστέρα Άκτορ παίρνει τη νίκη. Με αυτό το φτωχό 1-0 θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Οπότε πετυχαίνει αυτό που θέλει και πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή το Σάββατο σαφώς πιο ήρεμος. Εκεί θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Προχώρησε σε ένα εκτεταμένο rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν και κάποιοι βασικοί ποδοσφαιριστές για την ομάδα του Άρη. Ανέβασε την απόδοσή του, έφτασε στον γκολ, κλείδωσε το παιχνίδι. Η φιλοξενούμενη Μαρκό δείχνει ότι έχει ποιότητα, έχει και αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Πήγε να κλέψει το παιχνίδι δίνοντας χώρο στον Άρη και χτυπώντας την κόντρα επίθεση. Είχε δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να είχε πετύχει ένα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με την πίεση του Άρη και το ανέβασμά του σε όλες τις γραμμές δεν της δόθηκε η ευκαιρία. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με την πίεση του Άρη και το ανέβασμά του σε όλες τις γραμμές δεν της δόθηκε η ευκαιρία.

0: ενιαία βαθμολογία της League Phase του κυπέλου. Η Μαρκό παρέμεινε στον ένα πόντο. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω στο ημίχρονο Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0 και νωρίτερα Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ο Πασαλίδης με αυτόν γκολ στο 50 λεπτό άνοιξε το σκόρ για την ομάδα του Αστέρα. Ο Ρικαρντίνιο με πέναλτι στο 57 λεπτό διαμόρφωσε το 0-2 και το τελικό 0-3 έγραψε ο Παπακανέλος στο 67 λεπτό. Στις 8 θα έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Ο Ατρόμητος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Και βεβαίως θυμίζω στις 10 Ολυμπιακός για Αγγελόνια με την πολωνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός κάνει την πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League. Το παιχνίδι θα περιγράψουν ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιάννης Ράνιος. Αύριο είναι η σειρά του Όφη να παίξει αυτό στη δική του πρεμιέρα στην League Phase του Europa League κόντρα στην Hoffenheim. Νωρίτερα το πρωί ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής της ομάδας του Όφη, έδωσε και την συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Να πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε ομίλους Europa League Phase. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι για μας προσωπικά που παρτίζουμε την ομάδα δεν πάμε... Είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίζει στη Bundesliga, που πέρυσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
2: Ποια είναι η αγωνιστική προσέγγιση από την πλευρά του Όφη, αν διαφοροποιείτε κάτι, δεν εννοώ σε ό,τι αφορά τις επιλογές, συνολικά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση σας?
1: Προφανώς είναι μια ομάδα της Bundesliga, είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό είναι η ένταση, ο δυναμισμός, ασταμάτητα τρεξίματα, υψηλές πιέσεις, το man-to-man σε πάρα πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Άρα εμείς σαν ομάδα πάντα, το λέω πάντα, δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, δεν αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά απ' την άλλη αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια τακτικά, να αλλάξουμε λίγο το τακτικό μας πλάνο σε σχέση με τον αντίπαλο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα είμαστε μια ομάδα σίγουρα που θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε ένα καλό βαθμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Hoffenheim με τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να βγάλουμε και εμείς την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή όπως είπα και πριν, παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, άρα στις φάσεις που θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, να πρέπει να κάνουμε άμυνα καλά, γιατί θα χρειαστούμε πολλές φορές να κάνουμε άμυνα, όταν θα πρέπει να πιέσουμε, θα πρέπει να πιέσουμε σωστά και με τον τρόπο που θα πρέπει να πιέσουμε και ουσιαστικά νομίζω θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας δίπλα, άρα θα πρέπει και ο κόσμος, μάλλον θα πρέπει και εμείς να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία που χρειάζεται για να μας δώσει αυτός πίσω την ένταση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό στο αυριανό παιχνίδι.
3: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής.

0: Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο... πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Λεωφόρο, ακούμε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
7: Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, πριν από δύο λεπτά, συγγνώμη, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Το μάτς είναι στο 0-0 όπως το αφήσαμε. Αλλαγές οι δύο προπονητές δεν έχουν κάνει προς το παρόν, παρά μόνο τη μία αναγκαστική με την είσοδο του Μπέννη λόγω τραυματισμού του Δοϊδανδρίλη στο ξεκίνημα του αγώνα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα 2-3 λεπτά δεύτερο ημίχρονο εξακολουθεί να θέλει να κρατήσει τον έλεγχο, δηλαδή είναι ψηλά με τις γραμμές του, πιέζει κάθε μπάλα, θέλει να έχει παιχνίδι κυριαρχίας. Πάλι γλιστράει ο Τετέι, δεν έχει αλλάξει παπούτσια, για μια ακόμη φορά γλίστρησε. Φοράει τα ίδια και ξεχωρίζουν γιατί έχει μια Πορτογαλία απόχρωση. Η πάσα του Γιάνγκουσιτς τώρα πάλι έξυπνη μεν, άνοιξε την άμυνα της Κηφισιάς, αλλά πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε, δεν μπόρεσε να βρει τον Πελίστρη, με συνέπεια να χαθεί μια καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού να βάλει την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Η προσπάθεια της Κηφισιάς να βγει σε ανοιχτό γήπεδο μπροστά σταματάει με αντικανονικό μαρκάρισμα του Τσάπρα, φαουλ υπέρ των γηπεδούχων που θα εκτέλεστε τώρα με την μπάλα να στείλεται λίγο κάτω από τη μέσα γραμμή προς την περιοχή του Αναγνωστόπουλου. Παναθηναϊκός θα βγει να πιέσει πολύ, ο αέρας συνεχίζει να ταλαιπωρεί και τους ποδοσφαιριστές και τους θεατές, πάρα πολύ δυνατός αέρας. Η Κηφισιά βγαίνει από πλάγια αριστερά, τώρα προσπαθεί να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια σέντρα που και αυτή είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι οι παίκτες δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν βάζουν δύναμη στην μπάλα, δεν πάει μακριά. Βάζουν δύναμη, αλλάζει ο αέρας, την πάει στο Θεό. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν μια ισορροπία, ένα πάτημα τέτοιο έτσι ώστε να μπορέσουν να σιγουρέψουν τις μεταβιβάσεις τους για να έχουν και μεγαλύτερα κέρδη στο επιθετικό κομμάτι. Έτσι βλέπουμε ένα πολύ φτωχό σε φάσεις παιχνίδι, ελάχιστες ευκαιρίες. Πιο καλή στιγμή, ενώ τώρα βγαίνει πολύ ωραία ο Τετέι να την πάσα του Γιάκου, πάει να βγει στο Τετέι, πάλι εκκληστράει λίγο και δεν μπορεί στο βηματισμό να κερδίσει την κόντρα. Στη συνέχεια έρχεται από πίσω ο Κάγκουα να πάρει την μπάλα, χρησιμοποιώντας όμως το χέρι του, ο διαιτητής το βλέπει, οπότε σταματάει αυτή την επίθεση από πλευράς Παναθηναϊκού. Πάλι εδώ Τετέι μετά το γρήγορο 1-2 που έκανε με τον Γιάνγκουσιτς, δέχτηκε πάλι την μπάλα με πλεονέκτημα. Είχε μόνο ένα παίχτη αντίπαλο με τον τερματοφύλακα, πριν τον τερματοφύλακα, στο ημικύκλιο, πήγε τον τριπλάρι και τώρα που κάνει την τρίπλα, γλιστράει πάλι και του φεύγει μπάλα μέσα από τα πόδια. Δεν ξέρω, κάτι πηγαίνει λάθος εκεί με τις τάπες που φοράει. Τον έχουμε δει να γλιστράει πάρα πολύ από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα, με συνέπεια σε κάποιες στιγμές που φαίνεται ότι θα πάρει τη φάση πάνω του και θα κάνει κάτι καλό, κάτι επικίνδυνο, να χάνεται η ευκαιρία και να περνάει μπάλα στον αντίπαλο.
8: Στο 50 είμαστε στο γήπεδο Λεωφόρο, παραμένει πάντα το 0-0. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός επιχειρεί τώρα να δημιουργήσει φάση επίθεση από τα αριστερά με τον Σάλαχ Εντίν, ο οποίος θα βγάλει στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη κρατάει, θα παίξει με τον Νίκς Κάγκουα στη μεσαία γραμμή. Ο Κάγκουα προς θα χάσει από την ωραία παρέμβαση που θα κάνει για την Κηφισιά ο Μπένι. Μπάλα και πάλι σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα ωραία θα πατήσει στον Μπινιάρη, στον Γιάνγκουσιτς περιφερειακά της περιοχής. Μια πάσα με στόχο τον Κάγκου απομακρύνουν και αμυντική πιο μακριά. Η μπάλα θα κοντράρει στον Πινιάρη. Μια κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Αναγνωστόπουλο χωρίς κανένα πρόβλημα από την προσπάθεια την οποία έκανε ο Φακούντο Πελίστρη. 51 λεπτά στο παιχνίδι. Από αρκετούς παίκτες ετοιμάζει και να ζεσταίνει ο Νίστρουπ. Αρκετούς παίκτες από το βασικό σχήμα και ο Αντίνο και ο Ουναΐ και ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος. Προφανώς θα γίνουν αλλαγές σε αυτό το χρονικό σημείο. Μια κεφαλιά η οποία θα γίνει. Η μπάλα θα κατέβει, πολύ ωραίο κοντρόλ εκεί που θα κάνει ο Μιχάλης ο Πατήρας με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι παίκτες Κηφισιάς με τον Ζολιμπουά. Ο Ζολιμπουά θα παίξει σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα γυρίσει και θα κινηθεί εκεί με ωραίο τρόπο ο Πολυκράτης. Ο Πολυκράτης κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί, θα παίξει αριστερά με τον Εμπουλά. Εμπουλά, ωραία ενέργεια ο Κάγκουα, θα πέσει με δύναμη στο χορτάρι και ο Κοντούρης έχει κάνει ένα φάουλ νωρίτερα στην προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της Κηφισιάς. Συγκεκριμένα αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι ήταν ο Εμπουλά. Λοιπόν, στο 52 έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι. Ο Τζίλος είναι κοντά. Σφύριξε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι αγροατές, Ερασπόρ, ο ρυθμός δεν είναι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, την έδρα που χρησιμοποιεί η ομάδα της Κηφισιάς αυτή τη χρονιά, μια βαθιά παλιά. Δεν είναι καλή, η οποία θα γίνει με στόχο τον Εμπουλά. Η μπάλα θα φύγει μακριά. Ο Πένια θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάλμερ Μπράουν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κρατάει την μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν. Θα βγάλει και πάλι στον Ινιάκη Πένια. Ο Πένια με τον Ντεφράι και τον Κάγκουα είναι οι μοναδικοί και ο Τετέι βεβαίως που χρησιμοποιούνται στο rotation το βασικό του Παναθηναϊκού. Μέχρι τώρα με πάρα πολλές αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός, ωραίο Γιάνγκουσιτς θα παίξει με τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης από θέση έξω δεξιά κρατάει την μπάλα. Ο Μπινιάρης έχει χώρο να κινηθεί. Μπινιάρης προσποιείται, θα βγάλει στον Κοντούρη. Κοντούρης επιχειρεί να σουτάρει σε δύο χρόνους. Σαλάχ Εντίν, ωραία στον Τετέι. Τετέι σουτάρει, μπάλα ψηλά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Ήταν πολύ άστοχο το σουτ από τον Ανδρέα Τετέι. Στο 53 το παιχνίδι εδώ στο Λεωφόρο και φυσικά Παναθηναϊκός. Πάντα στο 0-0. Μια προσπάθεια τώρα με τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχει την μπάλα στην γωνιά. Το Αναγνωστόπουλος και είναι έτοιμος να διώξει μακριά. Θα το επιχειρήσει ο Ντεφράι. Με ωραίο τρόπο θα κατεβάσει την μπάλα. Μπάλα τελικά θα φτάσει στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού κρατάει. Θα βγάλει στον Μαγκανά. Ο Μαγκανάς έχει χώρο. Ένα σουτ που θα γίνει. Μπάλα κοντράρει. Ο Ντεφράι ελέγχει. Θα σηκώσει την μπάλα ψάχη, θα διώξει μακριά. Ο Τετέι μάχεται εκεί. Η μπάλα θα φτάσει στον Κάγκουα. Τελικά μια παλιά του Κάγκουα με στόχο τον Πελίστρη. Είναι ωραία η τοποθέτηση την οποία θα κάνουν οι παίκτες Κηφισιάς με τον Ζολιμπουά. Και θα κόψει μέσα στην περιοχή. Μια προσπάθεια επιχείρηση εκεί. Ο Εμπουλά για την Κηφισιά βρέθηκε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν η μπάλα έφτασε στον Ινιάκη Πένια. Με τον Πάλμερ Μπράουν τώρα. Παναθηναϊκός και τον Στέφαν Ντεφράι. Ο Ντεφράι κρατάει την μπάλα, έχει χώρο να κινηθεί. Θα γυρίσει και πάλι στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν θα βγάλει σε ένα σημείο που ο Γιάνγκουσιτς κρατάει. Γιάνγκουσιτς με τον Τσάπρα. Γιάνγκουσιτς έχει χώρο να κινηθεί. Ο Γιάνγκουσιτς έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Γιάνγκουσιτς κρατάει, προσποιείται. Θα παίξει με τον Μπινιάρη. Η μπάλα θα βγει στον Κοντούρη. Κοντούρη αλλάζει και πάρει στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν θα βγάλει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Κοντούρη. Μια βαθιά μπαλιά. Στόχο τον Πελίστρη, μπάλα θα κατέβει. Ο Πελίστρη κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί σε δύο χρόνους. Ο Πελίστρη θα μπει στην περιοχή, θα παίξει με τον Γιάνγκουσιτς. Ωραία τρίπλα στο χορτάρι ο Γιάνγκουσιτς. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Σε πολύ καλό σημείο. Ένα φάουλ το οποίο πηγαίνει πάνω στην μπάλα και ο Κοντούρης και ο Κάγκου. Ήταν ωραία ενέργεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιάνγκουσιτς έξω περιοχή να δέχεται ένα διπλό μαρκάρισμα από δύο παίκτες Κηφισιάς, τον Κωνσταντίνο τον Αποστολάκη και τον Μπένι, ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης, ο οποίος είναι ο παλιός, είναι γιος του παλιού παίχτη του Παναθηναϊκού, του Στράτου, του Αποστολάκη. Ναι, ναι. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Πάνω στην μπάλα είναι ο Κάγκουα, είναι και ο Γιάνγκουσιτς. Είναι σε καλό σημείο το φάουλ αυτό για τον Παναθηναϊκό. Στο 56 στη Λεωφόρο. Έχει την ευκαιρία να απειλήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το χρονικό σημείο με αυτό το φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι πράσινοι με Κάγκουα πάνω στην μπάλα και τον Γιάνγκουσιτς. Δείχνει το σωστό σημείο που θα πρέπει να στηθεί το τείχος για την ομάδα της Κηφισιάς ο Τζίλος και θα βρεθεί εκεί στην πορεία της μπάλας. Από ό,τι βλέπω θα μπει ανάμεσα στο τείχος και ο Πελίστρη και ο Ντεφράι για να ανοίξουν έτσι ώστε να περάσει μπάλα το τείχος, αν περάσει, και να δημιουργήσει συνθήκες ευνηδιασμού για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για να δούμε την προσπάθεια. Κάγκουα πάνω στην μπάλα, εκτελεί, μπάλα θα περάσει, Αναγνωστόπουλος εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ωραίο χτύπημα από το Κίγκς Κάγκουα. Μπάλα πέρασε, Αναγνωστόπουλος σωστά τοποθετημένος, θα διώξει σε κόρνερ.
6: Και πήγα να σου πω ότι γράφει από εκεί, έτσι, πολύ καλή θέση.
8: Ναι, ήταν καλό χτυπημένο το φάουλ από τον Κάγκουα. Η μπάλα πέρασε το τείχος. Αναγνωστόπουλος όμως ήταν σωστά τοποθετημένος. Το κόρνερ εκτελείται στην περιοχή με υπερένταση ο Αναγνωστόπουλος. Η μπάλα θα φτάσει στον Σαλάχ Εντίν. Αυτός θα κάνει φάουλ από τη δείχνει ο διαιτής. Έτσι λοιπόν λήξη συναγερμού στην άμυνα της Κηφισιάς. Δημήτρη, στο 57 είμαστε. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Δεν ξέρω αν θες να επιστρέψουμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
6: Όχι, δεν έχουμε κάποιο άλλο γήπεδο. Άρη, παραμένουμε στη Λεωφόρο, σε αυτό το 0-0 του Παναθηναϊκού. Που όσο περνάει η ώρα, νομίζω δεν βολεύει τους πράσινους. Έχουν δύο δύσκολα παιχνίδια στην συνέχεια της League Phase του κυπέλου. Υποδέχονται τον Άρη στην τέταρτη αγωνιστική της League Phase και στην πέμπτη αγωνιστική είναι το τέρμι με τον Ολυμπιακό.
8: Ναι, εντάξει. Είναι μια συνθήκη η οποία βέβαια θέλει πάρα πολύ χρόνο. Να τη δούμε, θα τραβήξει δηλαδή μακριά όλη αυτή η διαδικασία. Για να κάνουμε υπολογισμούς από τώρα. Είναι στο 55 η ιστορία αυτή και λέω θα τραβήξει μακριά γιατί όλες οι ομάδες. Κυρίως αυτά τα πρώτα παιχνίδια θέλουν να τα παίρνουν τα αποτελέσματα για να έχουν τουλάχιστον την ευκαιρία στα ντέρμπι τα οποία έρχονται αργότερα να έχουν καλύτερα πλασαρίσματα. Δηλαδή, κινδυνεύουν οι ομάδες να μείνουν έξω, υπό την έννοια ότι θα έχουν κάποιο σοβαρό ζήτημα. Αλλά θέλουν καλύτερα πλασαρίσματα για να μπορούν αργότερα
6: και να. Και για να αποφύγουν και τον επιπλέον γύρο, αν θέλει, Άρη.
8: Και αυτό παίζει ρόλο, αλλά και να έχουν και καλύτερες κληρώσεις όταν θα έρθει αργότερα η ιστορία να συναντηθούν οι ομάδες. Αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αυτές οι ομάδες φτάνουν στο θεσμό μακριά και είτε στα ημιτελικά είτε στα προημιτελικά, πριν δηλαδή παίξουν στο τελικό, συναντιόνται μεταξύ τους. Θα τα δούμε αυτά. Έχουμε καιρό. Γιάνκουσιτς κρατάει σε φάση επίθεση ο Παναθηναϊκός. Τετέι μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι θα κάνει προσποίηση. Ο Κάγκουα σουτάρει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι σε δύο χρόνους να κερδίζει την μπάλα. Πρώτο δεύτερο χρόνο με υπερένταση ο Κάγκουα, και λέμε υπερένταση γιατί έγινε μια συνεννοησία εκεί με τον Αντρέα τον Τετέι. Επιχείρησε να πλασάρει ο Κάγκουα σε πολύ καλό σημείο με διαφορά. Ο μακράν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, ο Κάγκουα, ο οποίος χάνει μια μεγάλη ευκαιρία με το σούτ το οποίο εξαπολύξε την περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Τετέι άφησε, ενώ τώρα θα έχουμε αλλαγές και ο Ουναΐ και ο Αντίνο και ο Καμαρά. Βάζει τα βαριά πυροβολικά, Χρήστο, φίλοι ακροατές, ο Νίστρουπ, για να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού μετά το 60.
7: Ο Παναθηναϊκός θέλει γκολ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλει νίκη για να μην μπλέξει, γιατί τα επόμενα δύο παιχνίδια του είναι δύσκολα. Είναι με Άρη εντός έδρας και με Ολυμπιακό εκτός. Οπότε ναι, μεν περνάνε πολύ, αλλά επειδή δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να δώσει ένα παράπονο παιχνίδι, με την ταλαιπωρία και τον όποιο κίνδυνο υπάρχει στη διασταύρωση να βρεθεί πάλι με έναν καλό αντίπαλο και πιθανότατα με μείνει εκτός έδρας, θέλει να είναι μέσα στις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν την πρόκληση απευθείας στην προμηθευτική φάση και θα περιμένουν ξεκούραστα όποιες προκύψουν από τα play-off. Για να το κάνει αυτό πρέπει να κάνει νίκες. Έχει κάνει μια οριακή νίκη απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει, την Νικηφόρου, 1-0. Σήμερα με την Κηφισιά έχει μια εικόνα κυριαρχίας. Στο δεύτερο μήχρονο αρχίζει και απειλή. Έχει κάνει με τον Κάγκουα 2-3 πολύ καλές τελικές ενέργειες, απειλητικές. Άλλη μία στο πρώτο ημίχρονο πάλι με τον δύο παίκτη. Σαν τη μήκαμε στο γάλα σήμερα. Ξεχωρίζει από όλους, είναι εξαιρετικός, πάρα πολύ επιδραστικός ο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και στο εκτελεστικό κομμάτι παίρνει πρωτοβουλίες και είναι η μεγαλύτερη απειλή. Ο Τετέι και εδώ στην προηγούμενη φάση θα μπορούσε να πάρει τη φάση πάνω του, αλλά πάλι δεν είχε καλό πάτημα. Του φύγει λίγο η μπάλα στο κοντρόλ. Εγώ επιμένω ότι κάτι λάθος με τα παπούτσια του κάνει. Κάτι λάθος με τις τάπες. Δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει σωστές. Αυτό εκτιμώ, αυτό καταλαβαίνω. Δεν δικαιολογείται τέτοιο γλίστρωμα. Και είναι ο μόνος που γλιστράει. Δεν έπεισε ότι έχει κάτι περίεργο στους χώρους. Θα φαίνεται αυτό από τα γλιστρήματα και άλλων παικτών. Σχεδόν μόνος του είναι αυτός που τον βλέπουμε συχνά να χάνει τον βηματισμό του, να γλιστράει, να το φεύγει εύκολο κοντρόλ, να μην έχει μια καλή επαφή με το χορτάρι. Βλέπουμε ότι ο Γιάνκουσιτς είναι ανεβασμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σαλάχ Εντίν, επειδή πολλοί θα ρωτήσετε, είναι συμπαθητικός για πρώτη εμφάνιση. Δηλαδή, κρατάει μεν τη θέση του, δεν πολύ παίρνει θάρρητα να βγει μπροστά, να συνδράμει επιθετικά το κομμάτι, να συνεργαστεί καλύτερα με τον Πελίστρη, με τον οποίο τώρα αλλάζει μπάλες έξω από την περιοχή. Δεν είναι δηλαδή πολύ δημιουργικός. Και αυτό γιατί είναι λογικό, δεν ξέρει τις συνεργασίες, τις καλύψεις, δεν θέλει να αφήσει κενό στην άμυνα, είναι λίγο πιο πίσω από ότι ενδεχομένως θα τον δούμε στα επόμενα παιχνίδια μόλις πάρει τον αέρα της ομάδας και έχει καλύτερες συνεργασίες. Δείχνει όμως ότι είναι ένας κοντρολαρισμένος παίκτης. Για πρώτη εμφάνιση, μια χαρά τον βλέπω. Νομίζω θα είναι ευχαριστημένος αρκετά ο προπονητής του από αυτό το μικρό δείγμα γραφής που είδε στην παρθετική μου εμφάνιση σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι το παιδί αυτό ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα από τον Παναθηναϊκό και σήμερα Τετάρτη ξεκινάει βασικός σε επίσημο παιχνίδι. Έτσι. Και παιχνίδι μάλιστα που δεν είναι αδιάφορο, έχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον όσον αφορά τις προσδοκίες του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση. Τετέι δεν μπορεί να κάνει την επαφή, το κλείνουν καλά οι παίκτες της Κηφισιάς, οι οποίοι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, κατά τη στοιχεία βέβαια με τις θέσεις των δύο ομάδων στο πρώτο, υπερασπίζονται την αιστεία που βρίσκεται μπροστά από την θύρα 13 και αντίστοιχα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Πένια, υπερασπίζεται την αιστεία που βρίσκεται μπροστά από το κέντρο της 6-7. Μια πολύ ωραία μπαλιά από τον Κάγκουα, η μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον Τσάπρα που έχει χώρο, πλησιάζει την περιοχή, χαμηλά η μπάλα κάτω, λίγο απρόσεκτα, θα βγει εκεί, θα κοντράρει την μπάλα ο Γιάγκνε και θα παραχωρήσει ένα πλαγιότ δίπλα στο σημάδι του κόρνερ. Μπαίνει ο Θοδωρίδης, θα πάρει τη θέση του Μιχάλη Πατήρα, θα μπει και ο Σαγκάλ, τονώνει την επίθεση της Κηφισιά με αυτές τις κινήσεις. Οπότε θα περιμένω να δούμε και πώς θα δράσει ο Παναθηναϊκός, γιατί βλέπω και δύο παίκτες να σηκώνονται από τον πάγκο από τον Νίστρουπ. Ο ένας είναι ο Ουναΐ και ο άλλος είναι ο Καμαρά. Είναι και ένας τρίτος, είναι και ο Αντίνο. Δηλαδή ουσιαστικά αλλάζει ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά αρκετούς από τους παίκτες του. Τρεις αλλαγές θα κάνει μαζεμένα. Θα γίνει πάσα προς τα έξω. Η μπαλιά είναι από τον Κοντούρη άσχημη για τον Τσάπρα. Η μπάλα δεν κοντράρει πουθενά. Βγαίνει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ο κόσμος φυρίζει γιατί δεν επιτράπηκε να γίνουν ταυτόχρονα μαζί με τις Κηφισιάς οι αλλαγές και στον Παναθηναϊκό. Βγαίνει ο Πελίστρη, θα μπει ο Αντίνο. Θα μπει ο Ουναΐ στο παιχνίδι στη θέση του Τσάπρα. Και θα μπει και ο Καμαρά στη θέση ποιου, να δούμε ποια ταμπέλα θα σηκωθεί. Και θα βγει ο Γιάγκουσιτς για να μπει ο Καμαρά. Λογικά οργανωτής θα είναι ο Ουναΐ στη θέση του Γιάγκουσιτς, δηλαδή το ρόλο που έχει ο Γιάγκουσιτς στο παιχνίδι. Μα δεν πρέπει να πάει δεξιά. Μάλλον ο Κοντούρης. Νομίζω ο Κοντούρης θα πάει δεξιμπακ. Αυτό του λέει ο Καμαρά. Αυτή είναι η εντολή του Νίστρουπ. Θα πάει ο Κοντούρης δεξιά για τη θέση του Τσάπρα και θα μπει σε ρόλο καθαρού αμυντικού χαφ δίπλα στον Κάγκουα ή μάλλον να το πει σωστά πίσω από τον Κάγκουα ο Καμαρά. Όλα αυτά στο 64 φίλες και φίλοι της Ελλάς και με το μάτσο εδώ στη Λεωφόρο είναι 0-0. Άρη.
8: Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνει παίκτη του Παναθηναϊκού τον Ουναΐ να κερδίσει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Μια βαθιά μπαλιά με τον Ντεφράι, ο οποίος θα κατεβάσει με ωραίο τρόπο. Ντεφράι θα παίξει με τον Πένια. Ο Πένια με τον Καμαρά. Και όλα αυτά για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Πάλμερ Μπράουν και τον Πάλμερ Μπράουν να κρατάει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο θα γυρίσει στον Ινάκη Πένια. Ο Πένια κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί, θα γυρίσει εκεί στον Ντεφράι. Ντεφράι με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα αλλάξει και πάλι με τον Πένια. Ο Πένια θα δώσει στον Πάλμερ Μπράουν. Είμαστε στο 65 με τον Καμαρά. Να κρατάει ο Καμαρά στον Ουναΐ. Πέρασαν σε αλλαγή οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Καμαρά αλλά και ο Ουναΐ με τον Σαντίνο Αντίνο. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Τριφυλίου με τον Κοντούρ και τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει στον Αντίνο. Αριστερά Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί. Από μέση απόσταση ο Αντίνο κρατάει Καμαρά και Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα του κυρίου στην μεσαία γραμμή με την είσοδο και του Καμαρά και του Ουναΐ. Ο Πάλμερ Μπράουν με τον Ντεφράι. Ντεφράι με τον Κάγκουα. Κάγκουα θα βγάλει αριστερά στον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν ωραία στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει δεξιά στον Μόνα Μαρκάρη, στο Κοντούρη. Κοντούρης, η προσποίηση του Κοντούρη στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει. Τελευταία στιγμή απομακρύνει εκεί η παίκτη τη Κηφισιά. Εντείνει την πίεση του Παναθηναϊκό. Στο 66 είμαστε. Στο γήπεδο του Λεωφόρου με τον Πένια και τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει στον Ντεφράι. Ντεφράι αριστερά στον Ουναΐ. Ουναΐ. Η προσπάθεια του Ζουντίν Ουναΐ. Θα κάνει το λάθος ο Ουναΐ. Μια δεύτερη ενέργεια κρατάει την μπάλα ο Ουναΐ. Θα γυρίσει στον Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι στον Καμαρά. Ο Καμαρά. Ένα λάθος του Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Επιχείρησε να βρει εκεί τον Σαλάχ Εντίν. Κερδίζουν και πάλι την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα γυρίσει στον Αγνωστόπουλο, ο οποίος με υπερένταση μακριά θα διώξει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Ντεφρά. Έχουμε offside. Θα σηκώσει ο επόπτης γραμμών ο Χρήστος ο Μητροφάνης από την Αθήνα. Γρήγορα θα παίξει την μπάλα με τον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει. Ωραία προσπάθεια του Ουναΐ. Ουναΐ έξω περιοχή. Ουναΐ πάντα στον νεαρό τον Μπινιάρη. Η σέντρα του Μπινιάρη. Η μπάλα θα κοντράρει κόρνερ στο 67 για τον Παναθηναϊκό. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσουν οι πράσινοι από την αριστερή πλευρά, με τον Σαλάχ Εντίν να πηγαίνει τώρα να εκτελέσει για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από τη δεξιά πλευρά. Σαλάχ Εντίν έτοιμος να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι σε ένα σημείο που τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τη δεξιά πλευρά. Σαλάχ Εντίν εκτελεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή με υπερένταση αμυντική. Καμαρά θα βγάλει στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει, θα βρεθεί στο χορτάρι. Φάουλ θα σφυρίξει ο Τζίλος. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει δυνατότητα σε αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να βρεθούν εκεί σε ένα σημείο στο οποίο πλέον είναι σε φάση επίθεση. Σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ και τον Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Οι δύο παίκτες είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 68, φίλοι ακροατές Σπορ. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Τριφυλλιού με τον Ουναΐ και τον Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε την προσπάθεια. 68 λεπτά παιχνιδιού. Παραμένει πάντα το 0-0 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουναΐ και Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Ο Μαροκινός παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ζεντίν Ουναΐ έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Ουναΐ, μπάλα θα κοντράρει στο τείχος. Και πάλι Ουναΐ σεντράρει, δεύτερη προσπάθεια για τον Ουναΐ και πάλι θα βρει το τείχος. Θα διώξουν οι αμυντικοί της Κηφισιάς με υπερένταση σε ένα σημείο που ο Κοντούρης βρίσκεται στην πορεία της μπάλας. Καμαρά λίγο έλειψε να κάνει το λάθος ο Καμαρά. Καμαρά κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι. Η μπάλα φάουλ για τον Παναθηναϊκό με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Άγχελο Σαγάλ.
6: Ο Καμαρά, φάουλ κέρδισε λοιπόν ο Παναθηναϊκός, παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο. Κηφισιά Παναθηναϊκός για την τρίτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε αλλαγή. Σκυτάλης στο μικρόφωνο της Ερασπόρα. Από μένα καλό βράδυ. Έρχεται ο Θάνος Μπλούνας για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Άρη Χρήστο, το μικρόφωνο σε εσάς. Πάμε στη Λεωφόρο.
7: Ξανά λοιπόν εδώ στη Λεωφόρο. Είμαστε στο 69 το 0-0. Αρχίζει να μοιάζει λίγο απειλητικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να το αλλάξει αυτό. Η Κηφισιά είναι αρκετά ικανοποιημένη από την ισοπαλία που αποσπά μέχρι στιγμής απέναντι στο θεωρητικό φαβορί του ζευγαριού, τον Παναθηναϊκό. Παρότι στο πρώτο παιχνίδι δεν κέρδισε την ασθενέστερη ομάδα, ήρθε ισοπαλή 2-2 με τη Μαρκό. Είχε δηλαδή μια βαθμολογική απώλεια και όταν χάνεις βαθμούς κόντρα στη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα από αυτές που θα αντιμετωπίσεις, ενδεχομένως να μην σου αρκήσω πάλι, αλλά κακά τα ψέματα να παίζεις με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, ομάδες τέτοιου επίπεδου, και είσαι μια ομάδα με το προφίλ της Κηφισιάς, είσαι ευχαριστημένος ακόμα και αν δεν νικήσεις, είναι ξεκάθαρο, αρκεί να μην χάσεις. Και μέχρι στιγμής η Κηφισιά καταφέρνει και δεν δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Η πιο σημαντική απειλή για την εστία του Αγνωστόπουλου είναι ο Κάγκουα. Κατ' εμέ ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα μέχρι στιγμής και αμυντικά και επιθετικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Με εκφράσεις των περισσότερων επιθετικών του ενεργειών και η μόνιμη απειλή από το πρώτο μήχρονο μέχρι τώρα. Έγινε μια προσπάθεια φρεσκαρίσματος της ομάδας με την είσοδο Αντίνο, Ουναΐ και Καμαρά από την πλευρά του Μίστρου. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει την κυριαρχική εικόνα που διατηρεί από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είναι όμως λίγο πιο καλός στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, γιατί στο πρώτο μέρος αυτή η πρωτοβουλία που ήταν ασφυκτική ενίοτε δεν το απέφερε μεγάλες ευκαιρίες. Είχαμε μια πολύ μεγάλη φάση, αλλά ως τελική προσπάθεια δεν μετριέται στατιστικά, γιατί δεν την ακούμπησε την μπάλα σαν και τέρμα ο Τετεή να τη στείλει στα δίκτυα. Μου χάθηκαν 2-3 καλές ευκαιρίες. Ο Ουνάη παίρνει την μπάλα πάνω να κάνει ένα σόλο και ένα χορευτικό. Και τώρα 2-3 οι παίχτες της Κηφισιάς βγαίνουν μπροστά. Κάθε την παλιά, κακή παλιά από τον Χριστόπουλο στην πλάτη του Θεοδωρίδη, που έκανε κίνηση προς την μπάλα. Ήταν και εκτεθειμένος βέβαια, γιατί βιάστηκε να σπριντάρει, να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα στον χώρο. Οπότε εδώ χάθηκε μια καλή ευκαιρία για την Κηφισιά σε ανοιχτό γήπεδο, με απέναντι σε μια άμυνα που δεν είχε καλή ισορροπία, να βγάλει μια καλύτερη επίθεση, αρκεί να μπορούσαν να βρεθούν οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της, ο Χριστόπουλος με τον Θεοδωρίδη. Κρατάει μπάλα ο Καμαρά. Αφήνει για τον Κοντούρη που έχει περάσει ρόλο δεξιού μπακ μετά την αποχώρηση του Τσάπρα. Ντεφράι. Σαλάχεντιν. Αντίνο. Για αυτός λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Αντίνο σε ένα μικρό σόλο. Ψάχνει στήριγμα. Περνάει την μπάλα για τον Γκάγκουα. Καμαρά χαμηλά στα πόδια του Ναΐ. Θα συνεργαστεί με μια πολύ ωραία πάσα. Θα βγάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπινιάρης πατάει την μπάλα. Γυρνάει και πάλι πίσω για τον Ουναΐ. Ουναΐ σουτάρει κόντρα. Πέφτει ο Αναστόπουλος μπλοκάρει. Εδώ ο Μπινιάρης, λόγω απειρίας πιστευάρη, το φοβήθηκε να μπει λίγο πιο βαθιά. Είχε το χώρο του. Κάνει πολύ έξυπνη παλιά ο Ουναΐ. Έψαξε να βρει ένα στήριγμα. Καθυστέρησε λίγο. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Ουναΐ. Έγινε το σουτ, κοντραρίστηκε. Μπόρεσε και μπλόκαρε σχετικά εύκολα ελέγχοντας τη φάση. Τώρα το φλέκασε ο Αναστόπουλος. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει ένα ακόμη φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Άρας συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα. Είμαστε το 73, το μάτς 0-0. Δύο αλλαγές ακόμα από την Κηφισιά. Αρχίζουν να μπαίνουν πιο βασικοί παίκτες τώρα. Θα μπει ο Ρουκουνάκης από ό,τι βλέπω. Θα μπει και ο Πόμπο. Και θα βγουν ο Χριστόπουλος. Είναι ο ένας και από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι και ο Γιάγνε ο δεύτερος. Αυτές είναι οι αλλαγές που κάνει ο Σεμπαστιάν Λέτο. Ολοκληρώνει τον κύκλο των αλλαγών και με τη μία υποχρεωτική από το πρώτο ημίχρονο και αυτές που έκανε τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο αλλαγές. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό και το μάτς είναι κολλημένο στο 0-0.
8: Λοιπόν, η προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος κρατάει. Ο Πάλμερ Μπράουν θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο 9-5 έχει βγει μακριά, ο Σίδηστε, από την μεγάλη του περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν κρατάει, θα σηκώσει το κεφάλι του, κάνει μια κίνηση ο νεαρός ο Μπινιάρης, ο οποίος νωρίτερα θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση καλύτερα εκεί. Ήταν η προσπάθεια με τον Τετέι. Προσπερνάει ο Τετέι. 1-2-3. Ο Τετέι θα μπει στην περιοχή, στο χορτάρι. Ο Τζίλος θα δώσει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ήταν η προσπάθεια του Ανδρέα του Τετέι. Πέρασε έναν, δύο παίκτες. Έβαλε το κορμί του. Ήταν η προσπάθεια του Πολυκράτη. Έπεσε στο χορτάρι ο Τετέι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Εδώ θα δούμε ξανά τη φάση. Ναι, κρατάει μέσα στην περιοχή τον σπρώχνει. Νομίζω τον κρατάει, τον κλειδώνει. Το κλειδώνει το χέρι. Οπότε είναι πεντακάθαρη περίπτωση πέναλτι πάνω στον Ανδρέα τον Τετέι. Ναι, βεβαίως. Εδώ κρατάει ο Πολυκράτης. Παρατεταμένα το αριστερό χέρι κλειδώνει τον ώμο του Τετέι στο χορτάρι ο Ανδρέας ο Τετέι. Πέναλτι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ. Εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου στο 75 αυτό το πέναλτι. Ο Ουναΐ πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Από ό,τι βλέπω ο Αζεντίν Ουναΐ κρατάει την μπάλα. Ο Τζίλος διώχνει τους παίκτες από το σημείο αυτό που θα πρέπει να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Αζεντίν Ουναΐ με τον Αναγνωστόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Είμαστε στο 75-0-0 το παιχνίδι εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με τον Ουναΐ έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Παροκκινός, ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει λίγα μέτρα φόρα. Ο Τζίλος δείχνει το σωστό σημείο που θα πρέπει να στηθεί το τείχος. Μάλλον θα πρέπει να στηθούν οι ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν αυτό το έτσι, ιδιότυπο τείχος των παιχτών που ουσιαστικά περιμένουν μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι να είναι όλοι πάνω στη γραμμή. Ο Ουναΐ παίρνει λίγα μέτρα φόρα στο 75, είμαστε προς 76 λεπτό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αζεντίν Ουναΐ απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο. Τώρα ο Τζίλος δείχνει το σωστό σημείο που θα πρέπει να καθίσει ο Αναγνωστόπουλος. Ζητά βεβαίως να σταματήσει και η χρήση των λέιζερ, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι τυφλώνουν με λέιζερ τον Αναγνωστόπουλο και είναι κάτι το οποίο ο Τζίλος δείχνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν, γιατί απαγορεύεται η χρήση λέιζερ και θα πρέπει να αφήσουν το παιχνίδι να εξελιχθεί το παιχνίδι γι' αυτό και σταματάει την εξέλιξη της διαδικασίας της εκτέλεσης του πέναλτι. Ο Τζίλος, ο οποίος δείχνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν. Τώρα ο Ναΐ παίρνει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει. Ο Ναΐ και Αναγνωστόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Ο Ναΐ έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί γκολ. 1-0 Αζεντίν. Ο Ναΐ για τον Παναθηναϊκό στο 77. Μαροκινός, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα αυτό το πέναλτι. Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ εδώ στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον Αζεντίν. Ο Ναΐ. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται από το πέναλτι που κερδίζει ο Ανδρέας ο Τετέι. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος του Παναθηναϊκού που ζει τις καλύτερες του μέρες τα τελευταία χρόνια εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου φωνάζει υπέρ των παικτών. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού από την εικόνα που βγάζει η ομάδα όλη τη χρονιά. Απόψε σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Νίστρουπ, άλλαξε σχεδόν όλη την ομάδα στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με αυτό το γκολ στο 77 απέναντι στην Κηφισιά. Ένα γκολ το οποίο θα του δώσει την δυνατότητα να προηγηθεί. Ενώ τώρα ο Ρουκουνάκης, που πέρασε νωρίτερα αλλαγή, θα αλλάξει το παιχνίδι. Ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες του Τριφυλιού, οι παίκτες της Κηφισιάς απέναντι στους παίκτες του Τριφυλιού με την ενέργεια που θα γίνει στη μεσαία γραμμή τον Μπένι. Ο Μπένι κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί, θα σηκώσει το κεφάλι του, θα κάνει μια βαθιά μπαλιά. Ο Σαλάχ Εντίν με ωραίο τρόπο θα κόψει σε πρώτο χρόνο. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος δείχνει δείγματα ενός πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή σε αυτά τα πρώτα 75-77 για την ακρίβεια λεπτά, για την ακρίβεια με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια του Αντίν, ο οποίος θα κόψει, θα διώξει μακριά ο Καμαρά με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι εντυπωσιακά θα κερδίσει την μπάλα. Ο Κάγκουα με πολύ ωραίο τρόπο θα τσιμπήσει. Ο Τετέι κρατάει. Ο Τετέι θα βγάλει δεξιά στον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης έχει χρόνο να κινηθεί. Για να τον νεαρό. Ο Μπινιάρης κρατάει αριστερά μόνο στο Ουναή. Του ζητάει την μπάλα. Μπινιάρη στον Τετέι. Τετέι προσποιείται μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι γυρίζει. Ο Κάγκουα δεν μπορεί εκεί να βρεθεί στην πορεία τη μπάλα. Στην ωραία ενέργεια την οποία έκανε ο Τετέι. Ωραία σκέψη. Ενώ τώρα η Κηφισιά θα φύγει στην κόντρα με τον Πόμπο. Η μπαλιά με στόχο το Θεοδωρίδη. Κρατάει ο Θεοδωρίδης με τον Πάλμερ Μπράουν. Θεοδωρίδης θα μπει στην περιοχή. Κρατάει πάντα ο Θεοδωρίδης. Έχει ο νεαρός την μπάλα στην κατοχή του. Θα χάσει όμως. Από την παρέμβαση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον Ουναή και τον Κάγκουα. Ο Ουναή τρομερή τρίπλα. Και ένα χτύπημα το οποίο θα γίνει από τον Αποστολάκη. Θα επιφέρει σίγουρα μια κίτρινη κάρτα. Ο Αποστολάκης, ο οποίος βρήκε τον Αζεντίν Ουναή. Ο Ουναή έφευγε μόνο αμαρκάριστος. Σήκωσε υποτικά το χέρι ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα από το διαιτητή Τζίλο. Ο Ναΐ του κάνει μια τρίπλα. Ο Αποστολάκης τον βρήκε, τον σταμάτησε. Χρησιμοποιώντας το χέρι του, έπεσε στο χορτάρι ο Ναΐ και έτσι βεβαίως σφυρίχτηκε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα επιφέρει την κίτρινη κάρτα στο νερό. Έχουμε και μια διακοπή για την παίκτη της Κηφισιάς με κράμπα. Είναι στο χορτάρι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να γυρίσουμε στο στούντιο. Μας ακούει το στούντιο?
3: Σας ακούμε, όχι, δεν έχουμε κάτι, συνεχίστε.
8: Α, λέω πως ήθελες να πούμε κάτι, Θάνο. Καλησπέρα καταρχήν. Από εκεί, αν έχουμε δηλαδή κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη, εφόσον δεν έχουμε κάτι, έχουμε διακοπή εδώ στο γήπεδο Λεωφόρου. Ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει προς το 80. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Ναΐ στο 76ο λεπτό. Χρήστο, και ο Παναθηναϊκός λύνει με αυτόν τον τρόπο το γόρδιο δεσμό της επίτευξης του γκολ, έτσι.
7: Αν γυρίσουμε λίγο την φάση, ένα παιχνίδι πίσω, ανεμική νίκη με την Νίκη Βόλου, 1-0, αλλά νίκη. Και τώρα έτσι όπως πάει το παιχνίδι, είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να νικήσει. Έχει μια κυριαρχική εικόνα, έχει περισσότερες ευκαιρίες, είναι συνεχώς στην επίθεση, έχει ανοίξει το σκόρ, δεν έχει απειληθεί καθόλου από την Κηφισιά, είναι κάνει υποψία ευκαιρίες Κηφισιά από το πρώτο μέχρι το 80 λεπτό που βρισκόμαστε τώρα. Βέβαια, θα πει κανείς ότι το ίδιο συνέβη και στο πρώτο παιχνίδι και από πουθενά πήγε και βάλε γκολ. Και ισοφάρισε το μάτς και έτρεχε ο Παναθηναϊκός μετά με ρεφάρι στα τελευταία λεπτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σημασία τη δεδομένη χρονική στιγμή μέσα σε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια, δύο την εβδομάδα και λίγο πριν από τη διακοπή, όταν θα αρχίσει πάλι ένα πολύ μεγάλο και εξαντλητικό κομμάτι του προγράμματος. Θα θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως έχει έρθει το πρόγραμμα, σε τρεις διοργανώσεις, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, μέσα σε ένα διάστημα τριών εβδομάδων θα χρειαστεί να παίξει 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός έδρας. Για να δούμε τώρα το σόλο του Ναΐ, πάει να δώσει στον Τετέι, μπαίνει στη φάση ο Κάγκουα, πάλι ο Ναΐ. Κρατάνε υπέρ της Κηφισιάς και απομακρύνουν. Θα περάσει μπάλα για τον Πόμπο που θα προσπαθήσει να οργανώσει την αντεπίθεση της Κηφισιάς, η οποία μέχρι στιγμής δεν έκανε τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο κάποια σούτ στο πρώτο μέρος ήταν εντελώς ακίνδυνα και ουσιαστικά δεν μπορεί παρά μόνο στατιστικά να δείξουν μια καλή εικόνα, τίποτα παραπάνω. Λογικό όμως είναι αυτό, γιατί και οι δύο ομάδες επέλεξαν να παίξουν με second unit, με πολλές αλλαγές, με πολλά νέα πρόσωπα. Από τις ενδεκάδες που παίξανε, θα γίνει μια πολύ ωραία επίθεση. Η μπάλα μπαίνει μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγει να καλύψει εκεί ο Πάλμερ Μπράουν και καθυστερεί λίγο την εξέλιξη της επίθεσης. Ο Πόμπο καλός χειριστής της μπάλας. Χαμηλά η μπάλα κάτω τον Ντεφράι. Απομακρύνει ο Ουναΐ. Ο Κοντούρης είναι. Έπαθε ένα τράβηγμα, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Από την κράμπα πρέπει να είναι. Δεν νομίζω να είναι δεφράζιλες.
8: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω
7: ήταν κάτω, ξάπλωσε κάτω. Είναι μάλλον κράμπα πρέπει να είναι.
8: Και δεν αφήνει το, και αφήνει το παιχνίδι να στηριχτεί ο Τζίλο σωστά. Γιατί είναι σε φάση παιχνιδιού. Βρήκε την μπάλα και με το κάποια στιγμή και με το κεφάλι.
7: Δεν πρέπει να είναι θλάση κάτι άλλο, είναι κράμπα. Πρώτο, και ευκαιρία που μας δίνει, ήθελα να πω ο Άρη ότι από 26 νομίζω Γενάρη μέχρι 17 Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός θα δώσει 7 παιχνίδια σε 20 μέρες. Τα 5 εκτός έδρας, το ένα είναι στο Περιστέρι. Το άλλο είναι στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. Με τη Φράιμπουργκ εκτός έδρας. Και άλλο ένα εκτός έχει. Δύσκολο. Και μέσα έχει τον Άρη και την Μπράιτον. Σε 7 μέρες. Σε συγγνώμη, 7 παιχνίδια σε 21 μέρες. Το ένα παιχνίδι χειρότερο από το άλλο. Πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι οι προπονητές, ενώ στην αρχή έχουν τη λογική να χρησιμοποιήσουν πολλούς καινούργιους παίκτες, να δώσουν μια ομοιογενή εικόνα στην ομάδα, τώρα αναγκαστικά θα πάνε σε rotation εκτεταμένο. Γιατί θα έρθει η διακοπή, αλλά μετά τη διακοπή θα αρχίσει ένα πολύ βαρύ κομμάτι του προγράμματος, ειδικά για τις ομάδες που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβρη 6 παιχνίδια. Ναι, μεν δίνει δύο λιγότερα από τις ομάδες που είναι στο Champions League, την ΑΕΚ δηλαδή, και τις ομάδες του Europa, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, κατά δύο, αλλά τα δίνει μαζεμένα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβρη σε 2 μήνες και τα 6. Ενώ οι άλλοι ξεκινάνε νωρίς και τελειώνουν και Γενάρη. Έχουν δηλαδή μεγαλύτερη διάπλαση στο πρόγραμμά του. Ένα λάθος από τον κουρασμένο Κάγκουα δίνει την ευκαιρία τώρα στις Κηφισιάς να κινηθούν μπροστά. Γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια με την μπάλα στα πόδια των γηπεδούχων από τον Σαγάλ να κάνει τη σέντρα. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Πένια, που από ό,τι βλέπω μου κάνει εντύπωση δεν τον έχει αλλάξει λεπτό. Και στα φιλικά ακόμα ο Πένια παίζει.
8: Ακριβώς, αυτή είναι η εικόνα. Ο Πένια, ο οποίος βοηθάει πολύ περισσότερο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όχι μόνο κατά τα δοκάρια, αλλά αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι σαν ένας έξτρα λίμπερο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αδόκιμο, ο οποίος συμμετέχει και στο παιχνίδι της ομάδας αγωνιστικά. Δηλαδή βγαίνει ψηλά, κρατάει μπάλα, κάνει το ρυθμό και δημιουργεί σε φάση ανάπτυξης ένα ακόμη παίκτη στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, με τον Σαλάχ Εντίν και τον Ουναΐ, ο οποίος κρατάει ο Ουναΐ την μπάλα στα πόδια του. Θα ρίσω να είναι μερικές φορές ότι είναι 2 και 3 κλάσεις πάνω από όλους τους παίκτες. Δηλαδή καταπληκτική επαφή με την μπάλα. Είναι γνωστό αυτό και εδώ είναι στιγμές που το δείχνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απόψε εδώ με τον Πένια να κάνει μια βαθιά παλιά. Ο Ντέσσερς έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τετέι. Ο Κάγκουα κρατάει, ο Κάγκουα ωραία στη μεσαία γραμμή. Ο Κάγκουα έχει δίπλα τον Κάτρι. Ο Κάγκουα κρατάει. Θα παίξει με τον Γιώργο τον Κάτρι. Είμαστε στο 85. Το γύρισμα, Κάγκουα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή που μακρύνουν και αμυντική. Με τον Πάλμερ Μπράουν να κόβει μπροστά από τον νεαρό τον Θεοδωρίδη. Ο Ρουκουνάκης θα κάνει μια βαθιά παλιά. Ο Ντεφράι είναι αλάνθαστος και απόψε και αυτή τη βραδιά θα κόψει την προσπάθεια την οποία επιχείρησαν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει εκεί ο Ντεφράι. Ντεφράι θα παίξει με τον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν θα βγάλει αριστερά στον Ουναΐ. Ουναΐ είναι μόνο αμαρκάριστος και κινείται από θέση μέσα αριστερά. Ο Ουναΐ κρατάει την μπάλα. Έχει χώρο να κινηθεί. Ο Ουναΐ θα παίξει με τον Σαλάχ Εντίν. Μια μπαλιά με στόχο ποιον? Με στόχο τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν Θα παίξει κάθετα με τον Κάγκουα κάτω από τη μεσαία γραμμή στο 86. Ο Παναθηναϊκός έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Κάγκουα κρατάει, θα γυρίσει στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν θα κινηθεί σε ένα χώρο στον οποίο θα ελέγξει με τον Ντεφράι και τον Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν ωραία θα κάνει μια κίνηση προς τον άξονα, κρατάει μια μπαλιά με στόχο ποιον, καλή μπαλιά, με στόχο τον Κάτρι. Αλλάζει το παιχνίδι ο Σαλάχ Εντίν με τον Κάγκουα. Παναθηναϊκός λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και τον νεαρό τον Μπινιάρη που πήρε όλο το παιχνίδι απόψε ο Μπινιάρης. Ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μπινιάρη από το Ρουκουνάκι. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι πράσινοι με τον Μπινιάρη, τον νεαρό που έχει και αυτό σκράμπα. Σε αυτό το χρονικό σημείο είναι η ένταση που είχαν οι πιτσιρικάδες και ο Κοντούρης και ο Μπινιάρης σε αυτή την αναμέτρηση απόψε για να μπορέσουν να δείξουν πράγματα στον Γιώζεπ Νίστρουπ. Είναι η προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά. Τιέν Καμαρά με τον Σαλάχ Εντίν. Ο νεοαποκτηθέντας παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία απόψε, με τον Αντίνο από τα αριστερά. Αντίνο κρατάει, ωραία προσπάθεια του Αντίνο. Θα βρει τον 4, αλλάζουν ωραία την μπάλα παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα μπει ο Αντίνο στην περιοχή, αλλά θα κάνει επιθετικό φάουλ. Τελικά πάνω στο Ρουκουνάκι ήταν ωραία ενέργεια, την οποία έκαναν οι πράσινοι με Αντίνο και 4. Ο οποίος έπαιξε το 1-2 με τον Αντίνο, επιχείρησε να βγει στην πορεία της μπάλας, αλλά έβαλε τα χέρια του Αντίνο για να πάρει καλύτερη θέση μπροστά από τον Ρουκουνάκι. Και έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Ρουκουνάκης κέρδισε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε στο 88. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-1. Με το απευθείας, με το εύστοχο εκτελεσμένο πέναλτι του Αζεντίν Ουναΐ. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε για τον Παναθηναϊκό Τετέι μέσα στην περιοχή ο Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης κρατάει, θα γυρίσει την μπάλα. Ένα πάτημα για τον Θεοδωρίδη, μπάλα θα κοντράρει. Ο Ντέσσερς κρατάει και θα επιχειρήσει να φύγει τώρα ο Ντέσσερς στην κόντρα. Δεν έχει κάποιο χώρο, κάποιον παίκτη να τον υποστηρίξει. Ο Κάτρης παρακινδυνευμένα στον Πένια. Ο Πένια μακριά. Ο Ουναΐδη θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα κερδίσει ο Σαλάχ Εντίν. Θα παίξει με τον Αντίνο. Για να δούμε τώρα Παναθηναϊκός. 3 με 3 στην κόντρα υπέκτηση του Παναθηναϊκού. Αντίνο από τα αριστερά. Καθυστερεί ο Αντίνο. Έχει την μπάλα. Ο Αντίνο θα περάσει. Μια πρώτη τρίπλα. Δεύτερη δεν μπορεί να κάνει την ενέργεια. Θα κόψει. Θα κερδίσει και ένα φάουλ εκεί με την προσπάθεια την οποία θα κάνει για την Κηφισιά ο Σαγάλ. Ο οποίος ρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Ο Σαγάλ και έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε τώρα από τα αριστερά για την Κηφισιά ο Ζόρντι Εμπουλά. Θα φύγει, έχει δίπλα του μπροστά τον Κάτρι. Εντυπωσιακά θα τον κόψει ο Γιώργος ο Κάτρης τον Εμπουλά και θα πατήσει με πολύ ωραίο τρόπο στον Ετιέν Καμαρά. Ο Καμαρά κρατάει. Καμαρά ο οποίος θα γυρίσει στον Πένια. Ο Πένια θα παίξει με τον Σαλάχ Εντίν από την αριστερή πλευρά. Είμαστε στο 89 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0 της Κηφισιάς. Ωραία ενέργεια του Κάγκουα με τον Αντίνο. Αντίνο Ουναΐ. Θα φύγουν στην κόντρα οι πράσινοι για να δούμε τον Ουναΐ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Ουναΐ κρατάει, σουτάρει, γκολ! Χριστέ μου, τη βλέπουμε στη Λεωφόρο από το μάγο Μαροκινό που στέλνει την μπάλα στο γάμα και τους φίλους του Παναθηναϊκού να θαυμάζουν μιας απίστευτα σπάνιας ομορφιάς ένα απίστευτο γκολ από τον Αζεντίν Ουναΐ. Καταπληκτικό γκολ από το Μαροκινό. Τι έβαλε πάλι ο Μαροκινός απόψε. Έχει πάρει την μπάλα έξω περιοχή, συγκλίνει από τα αριστερά προς τα μέσα με ένα φαλτσαριστό σουτ, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Πήρε την μπάλα από το κέντρο Ουναΐ και βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ο Αζεντίν Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με δύο γκολ απόψε. Τι έχει βάλει ο Ουναΐ πάλι απόψε, καταπληκτικό γκολ. Ένας παίκτης ο οποίος λέγαμε και νωρίτερα, Χρήστο, είναι χάρμα η δέστε, να χαίρεσαι να τον βλέπεις.
9: Λέγαμε πριν, Άρη, ότι αυτοί εδώ οι τύποι εδώ μπροστά έχουν πληρώσει 40 και 50 ευρώ εισιτήριο. Και μέχρι τώρα λέγαμε βαρετό παιχνίδι. Δηλαδή, έχεις δει αυτό το γκολ, χαλάλι τα 50 ευρώ. Χαλάλι τα λεφτά που δώσανε, γιατί το έδωνε με τα ματάκια τους εδώ μπροστά. Ορίστε να παρεμβαίνει ο φακός. Πραγματικά, δηλαδή, αξίζει τον κόπο το εισιτήριο που πλήρωσες για να δεις από κοντά αυτό το πολύ όμορφο γκολ που έχει βάλει ο Νέα, ο οποίος πλάκα στην πλάκα. Ούτε ένα αγώνα συνολικά, 1,5 αγώνα, έχει βάλει 3 γκολ, έτσι. 2 σήμερα και ένα προχθές. 4 λεπτά καθυστερήσεων. Και είναι πραγματικά έτσι ένας παίκτης που δείχνει να το απολαμβάνει με τον τρόπο που έχει έρθει στη δεύτερη διάρκεια του Παναθηναϊκού. Δείχνει ότι το ήθελε, δεν σπρώχτηκε, δεν ήρθε εδώ με το ζόρι.
7: ήρθε με την καρδιά του, το απολαμβάνει, το χαίρεται, ο κόσμος έχει δεθεί μαζί του, τον αποθεώνει, τον έχει χρήσει φυσικό ηγέτη της ομάδας. Το που μπαίνει μέσα κάθε σε κάθε με την μπάλα, σύνθημα μέσα από τους οπαδούς, είναι πραγματικά εξαιρετική σχέση που έχει αναπτύξει με την Εξέδρα. Και όλα αυτά ενώ το παιχνίδι φαίνεται ότι έχει κρυθεί με βάση την εικόνα που έχουμε με στα μάτια μας μέχρι στιγμής, όχι βέβαια με βάση τη λογική του ποδοσφαίρου, γιατί έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά στο ποδοσφαίρο. Έχουμε ακόμα 3,5 λεπτά για το φινάλε και το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός 0-2 εδώ στη Λεωφόρο. Αλλά καλύτερα να μιλάμε με μεγάλες κουβέντες, γιατί στο ποδόσφαιρο το λέω συχνά, είναι λίγο κουραστικό, αλλά ισχύει. Έχουμε δει τυφλοί και έχουν μιλήσει μουγκοί. Εδώ τώρα στο μαρκάρισμα που κάνει ο Θεοδωρίδης πάνω στον Σάλαχ Εντίν, του βγαίνει το παπούτσι του Μαροκινού. Ο δεύτερος από τους τρεις Μαροκινούς που έχει. Και αυτός καλό σήμερα, πολύ καλό δείγμα γραφής. Ειδικά για πρωτάρης, εξαιρετικό. Πήρε και μια ανάσα ο Κυριακόπουλος. Ο Σάλαχ Εντίν, επειδή δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα, θα σηκώσει κατά πάσα πιθανότητα το βάρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε βέβαια και τον Κρίστιανσεν πώς θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Και ο Κυριακόπουλος μαζί με τον Δανό, αν και εφόσον μπει καλά στο ρόλο του, κουμπώσει καλά μετά από ένα χρόνο απουσίας, θα είναι αυτοί που θα τραβήξουν το κουμπί στα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου, συγγνώμη, μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου. Σε ένα σερί που σας είπαμε έχει εκτός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και τώρα γίνεται η Παγία με στόχο να περάσει μπάλα μπροστά. Εκεί θα γίνει η κίνηση από τον Ντέσσερς. Δεν θα βρεθεί με την μπάλα, δεν θα συναντηθεί, θα κόψουν παίχτες της Φυσιάς. Με θυμίζω τα παιχνίδια είναι να τρώμει το Νόρτζελαντ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Φράιμπουργκ εκτός έδρας, 5 παιχνίδια και 2 εντός, με Άρη και με Μπράιτον, που η Μπράιτον είναι και το φαβορί από τους ειδικούς και τους bookmaker για την κατάκτηση του conference. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός, σε 3 διοργανώσεις, με πέρασμα από Καραϊσκάκη, Τούμπα και όλα τα σχετικά, σε 20 μέρες όλα αυτά, είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναΐ πάει να κάνει ένα σόλο τώρα μαρκάρισμα που αποφέρει ένα σκληρό φάουλ από ένα παιδί που ανοίξει τον Παναθηναϊκό και έχει δοθεί δανεικός στην Κηφισιά τον Καλοσκάμι, ο οποίος μη έχοντας άλλη επιλογή στο σόλο που κάνει ο Ναΐ, απλώνει το πόδι, βάζει το κορμί του δυνατά και τον ξαπλώνει κάτω, γιατί πάρα πολύ κοντά δείχνει το φάουλ. Στις τελευταίες στιγμές όμως αγώνα που πάει πλέον σβηστά, μιας και το μάτς έχει κρυθεί αγωνιστικά, θέλουμε λιγότερο από μισό λεπτό για το φινάλε. Το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Οπότε νομίζω ότι όσο και αν λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι παράλογο, 2 γκολ σε μισό λεπτό με βάση και την εικόνα του αγώνα δεν μπορεί να τα περιμένει κανείς, έτσι. Για να δούμε όμως την Κηφισιά που κλέβει μπάλα. Σούτ εκτός περιοχής, να έχω παιδιά, χρειάζεται ένα πέντε. Ωραίος ο Θεοδωρίδης. Πολύ καλή προσπάθεια. Το κλέβισμα από τον συμπαίκτη του ευνοήθηκε από την κόντρα, καραμπόλα. Πήγε μπάλα στο Θεοδωρίδη που την ώρα που πλησίασε στον άξονα και έφτασε στην επικύκλωση της περιοχής, όπλησε, πυροβόλησε ο Πένια. Διάβασε καλά, έκλεισε τη γωνία του και παραχώρησε το corner. Είδες, δεν άλλες μεγάλη κουβέντα στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν άλλες μεγάλη κουβέντα στο ποδόσφαιρο. Εδώ λοιπόν η μπάλα στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Κηφισιάς βγαίνει έξω, ένα corner που εκτελείται. Απομακρύνουν του Παναθηναϊκού, όχι όμως πολύ. Θα κρατήσει και ο Μπένι την πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού με την πάσα που κάνει το Σαγκάλ και πάλι ο Μπένι Θεοδωρίδης έχει το Καμάρα και τώρα βγαίνει ο Ουναΐ, ένας με δύο, ανοίγει και ο Αντίνο από την άλλη πλευρά και δεξιά ο Κάγκουα, πέρασμα στον Αντίνο, πάει στην τρίπλα στον Ασμένο για να δείξει το τετατέτ, προλαβαίνει εκεί, τον μαρκάρι ο παίκτης που βγήκε να τον καλύψει ο Κώστας Ρουκουνάκης, τελευταία φάση του αγώνα, το παιχνίδι τελειώνει με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Αζεντίν Ουναΐ και δύο γκολ στα τελευταία 15 λεπτά της αναμέτρησης. Το πρώτο από την άσπρη μπουλα του πέναλτι, ένα πεντακάθαρο πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Τετέι σε αντικανονικό μαρκάρισμα διαρκείας, ένα κλείδωμα που θύμισε παλαιστική λαβή από τον νεαρό τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη. Το εκτέλεσε με πολύ ωραίο τρόπο ο Ουναΐ, έκανε το 0-1 και φυσικά να έκανε 0-1 στο 76 και ήρθε μετά και ρασάκι στην τούρτα αυτό το υπέροχο γκολ στο 89 από τον Μαροκινό άσο του Παναθηναϊκού που αποθέθηκε από τον κόσμο. Ένα καταπληκτικό σουτ πάνω στην κίνηση, αφού μια προσπίση άνοιξε όλη την άμυνα της Κηφισιάς, έστεισε την μπάλα συστημένη εκεί που κανένας τερματοφύλακας δεν μπορεί να αντιδράσει. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Νομίζω ότι αυτό το γκολ φτάνει για να αποζημιώσει τον κόσμο για το εισιτήριο που πλήρωσε για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Περίπου 7-8.000 θεατές, σχεδόν όλοι τους οπαδοί του Παναθηναϊκού εδώ στο κήπεδο της Λεωφόρος, που έχουν ευχαριστημένοι. Η ομάδα ήταν καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Νοδρή, παρότι κυριαρχική στο πρώτο, δεν είχε ιδέες και καθαρές ευκαιρίες. Στο δεύτερο όμως γκάζωσε εξαιρετικός ο Κάγκουα, κατά τη δική μου εκτίμηση, πάρα πολύ καλός. Ο Ουναΐ έκανε τη διαφορά με τον μπήκε στο παιχνίδι αμέσως. Και γενικά είχε μια δίκαιη νίκη ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να μην φάμπωσε, με πάρα πολλές αλλαγές και τις ομάδες που έκανε κυρίως παίχτες που ήταν με τον πάγο και με λιγοστή συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο είδαμε ωραίο θέαμα. Στο πρώτο ήταν λίγο ανιαρό. Το δεύτερο νομίζω ότι ο κόσμος το χάρηκε. Είδε και την ομάδα του να κερδίζει με ένα καθαρό 2-0, να κάνει δύο τις νίκες στο κύπελλο, φτάνει τους 6 βαθμούς και με μια νίκη επί του Άρη στην επόμενη αγωνιστική εντός έδρας να βάζει πολύ γερά θεμέλια για μια θέση στην πρώτη τετράδα που απαλλάσσει τις ομάδες αυτές τις τέσσερις από την περιπέτεια, παύλα ταλαιπωρία των αγώνων play-off για να μπουν στα προημιτελικά. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις του Νίστρου που τον βλέπω να ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη στο τέλος του αγώνα στο κανάλι που έχει τα δικαιώματα. Οπότε σε λίγο και με το ρεπορτάζ από το τρίτο ημίχρονο θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να πούμε κάτι παραπάνω για αυτό το παιχνίδι που εξελίχθηκε καλά για τον Παναθηναϊκό με την νίκη του με 2-0. Καλή συνέχεια από τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό. Τα λέμε και πάλι σε λίγο με την πρώτη ευκαιρία.
0: Έρα Σπορ 101,8.
10: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
11: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: 40 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Ρασπόρ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που έχει αρχίσει από τις 4 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Τελείωσε ο αγώνας και φυσικά Παναθηναϊκός, νίκη για τον Παναθηναϊκό με 2-0, με δύο γκολ που μπήκαν προς το τέλος του αγώνα, το ένα με πέναλτι και το άλλο με ένα εξαιρετικό σουτ του Ουναΐ. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον δύο νίκες σε δύο αγώνες στο κύπελλο και φτάνει στους 6 βαθμούς. Νωρίτερα νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Στις 8 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι και μέρα Europa League. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια είναι αυτός, στον οποίο επικεντρώνεται το ελληνικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, θα υπάρχουν αγώνες από τις 8 παρατέταρτο, Αραράτ, Σπάρτα Πράγας και Ομόνια Θέλτα, και στις 10, εκτός από το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, θα παίξουν Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάποελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ. Νωρίτερα σήμερα είχαμε την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, του Βαγγέλη Λιόλιου, και ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας για να μας πει τι είπε σε αυτόν τον απολογισμό πενταετίας. Σε ακούμε, Νίκο.
14: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Έρα Σπορ. Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου. Η αλήθεια είναι ότι είχε μπροστά του μόλις 6 δημοσιογράφους και αυτό είναι κάτι που, όπως ξέρουμε όλοι, Θάνο, έφερε και αντιδράσεις και από την ΙΣΥΕΑ αλλά και τον ΨΑΤ σχετικά με τους λίγους δημοσιογράφους που κλήθηκαν να παραβρεθούν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και το γεγονός ότι δεν έγινε μια ανοιχτή πρόσκληση προς τους δημοσιογράφους από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Εν πάση περιπτώσει, είχε πολλά πράγματα να πει ο Βαγγέλης Λιόλιος, γιατί θα λέγαμε ότι είναι και ένα πρόσωπο των ημερών από τη στιγμή που υπάρχει και αυτό που γίνεται με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εναντίον του, μια διαδικασία που ξεκίνησε το Μαρούσι και με τον προπονητή του, τον Ηλία Παπαθεοδόρου, ο οποίος παρέθεσε και κάποια μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Βαγγέλη Λιόλιο όταν ήταν προπονητής ο Προμηθέα Πάτρας πριν από μερικά χρόνια.
3: Και έχει βγει η καταδικαστική απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
14: Ναι, ακριβώς.
3: Σχετικά με τη σχέση του Λιόλιου με τον Προμηθέα. Ότι είναι δηλαδή εν της πράγμαση διοικητής και ότι η μεταβίβαση των μετοχών στην πραγματικότητα δεν έγινε ποτέ, ή αν έγινε, έγινε πλασματικά, ας πούμε.
14: Ναι, ναι, ακριβώς. Όμως ο Βαγγέλης Λιόλιος λέει ότι είναι ένας πρόεδρος ΣΕΟΚ τον οποίον τον έχουν εκλέξει τα σωματεία της χώρας και ο νομοθέτης του δίνει το περιθώριο να είναι πρόεδρος ή στο διοικητικό συμβούλιο ή μέτοχος μιας ομάδας, οποιασδήποτε ομάδας. Άρα δηλαδή λέει ότι αυτό δεν είναι κάτι που το απαγορεύει κανείς. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι στον Προμηθέα, όπως είπε, αλλά ήθελε να παραχωρήσει την ομάδα και έδωσε τις μετοχές αλλού. Αυτά ήταν τα λόγια του Βαγγέλη Λιόλιου.
3: Ο οποίος την έχει προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής.
14: Και έδωσε τις μετοχές αλλού. Αυτά ήταν τα λόγια του Βαγγέλη Λιόλιου.
3: Ο οποίος την έχει προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχει

0: προμηθέα με την έναρξη του πρωταθλήματος με βάση αυτή την απόφαση.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Με βάση τα όσα ξέρουμε, ναι. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, ναι. Αλλά περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματα σε αυτό το serial, θα το λέγαμε. Γιατί μένει ο κύριος Λιούτζος σε μια θέση την οποία είχε εκφράσει και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, όταν είχε ανοίξει όλο αυτό το θέμα. Γιατί είχε πει και τότε αυτό που λέει τώρα. Δηλαδή ότι με βάση τον νόμο μπορεί να είναι μέτοχος ή πρόεδρος σε οποιαδήποτε ομάδα. Βέβαια, τονίζει ότι τον προμηθέα έτσι τον έχει παραχωρήσει, ήθελε να δώσει τις συμμετοχές σε άλλους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δηλώσεις που έκανε για τη διαιτησία, γιατί ανέφερε κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, όταν πάλι είχε έρθει στο προσκήνιο το θέμα αυτό, επειδή είχε κάνει συνάντηση με τις ομάδες της GBL και είχε κάνει κάποια πρόταση. Είχε πει και τότε ότι είχε παραλάβει την Ομοσπονδία το 2021 με μόλις 3 διεθνείς διαιτητές. Αυτή τη στιγμή οι διαιτητές αυτοί είναι 7 και παράλληλα έχει μειωθεί και κατά 8 χρόνια ο μέσος όρος της ηλικίας των διαιτητών. Επιπλέον, μίλησε για την πρόταση που είχε κάνει στις ομάδες πριν από μερικές μέρες στη συνάντηση που έγινε. Είχε προτείνει στις ομάδες της GBL να πάρουν αυτές τον έλεγχο της διαιτησίας, δηλαδή να έρχονται σε συνεννόηση για το πώς θα ορίζονται οι διαιτητές στα παιχνίδια τους. Να φύγει δηλαδή η ΚΕΔ από την ΕΟΚ που υπάγεται. Βέβαια, να βάλω τον αστερίσκο εδώ, τονίζει ο κύριος Λιόλιος ότι η ΚΕΔ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, υπάγεται στην Ομοσπονδία, αλλά είναι ανεξάρτητη, όπως συμβαίνει σε 200 ομοσπονδίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, είπε ότι χθες οι ομάδες της GBL του απάντησαν αρνητικά σε αυτή την πρόταση να αναλάβουν οι ίδιες τον έλεγχο της διαιτησίας, δηλαδή η ΚΕΔ να πάει στον ΕΣΑΚΕ, στην διοργανώτρια αρχή της GBL.
0: Και δεν το δέχτηκαν, ε?
1: Όχι, δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν όπως είχε γίνει και πρόπερση. Είχε πει ο κύριος Λιόλιος ότι και πρόπερση είχε τεθεί πάλι αυτό το θέμα στο τραπέζι και τότε οι ομάδες δεν το είχαν δεχτεί. Πλέον είπε χαρακτηριστικά ότι του πηγαίνουν κόντρα γιατί έκοψε ένα. Έχει πόλεμο, δέχεται έναν πόλεμο ως πρόεδρος της ΕΟΚ γιατί έκοψε ένα σύστημα από ελέγχους και εξαρτήσεις το οποίο υπήρχε στο μπάσκετ για 40 χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αναφέρθηκε για τη διαιτησία, το είπε αυτό το κομμάτι. Και επειδή θέλουν 10-20% να μείνει πίσω το μπάσκετ, δεν μπορεί να συμβεί αυτό όταν οι άλλοι θέλουν να προχωρήσει μπροστά και ότι το μπάσκετ προχωράει μπροστά. Επιπλέον ανέφερε ότι το 2021 είχε εκλεγεί με 55%. Το 2024 είπε ότι δέχτηκε έναν πολύ μεγάλο πόλεμο για να μην βγει, αλλά το 55% έγινε 80% και τότε ξεκίνησαν να πετάνε λάσπη προς το πρόσωπό του, ξεκίνησε ένας πόλεμος προς τον ίδιο. Επιπλέον ανέφερε ότι παρέλαβε μια ομοσπονδία η οποία είχε πάρα πολλά χρέη, αλλά αυτή τη στιγμή έχει εκτοξεύσει τα λεφτά που παίρνει από τους χορηγούς. Βέβαια, πρόσθεσε ότι πρόσφατα η Ομοσπονδία έλαβε ένα πρόστιμο της τάξης των 700.000 ευρώ για ελέγχους που έγιναν πριν από 12 χρόνια και στάθηκε στο κομμάτι της προηγούμενης διοίκησης στην Ομοσπονδία, γιατί είπε ότι υπήρχε και ένα κενό διάστημα γύρω στη δεκαετία του τοποθέτησε, όπου δεν έβγαιναν παίκτες από το ελληνικό μπάσκετ και αυτό είναι κάτι που ακολουθεί την Ομοσπονδία μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να την ακολουθεί και τα επόμενα χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της εθνικής ομάδας, τονίζοντας ότι το βλέπουμε στην εθνική ομάδα πλέον ότι δεν παράγει τόσους πολλούς παίκτες στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά στάθηκε πάρα πολύ και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, γιατί τόνισε ότι είναι ένα θέμα το αναπτυξιακό κομμάτι στο οποίο η τωρινή διοίκηση της ΕΟΚ ρίχνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, θέλοντας να αναδείξει νέους παίκτες και να καλύψει αυτό το κενό διάστημα της προηγούμενης διοίκησης όπου δεν έβγαιναν παίκτες από το ελληνικό μπάσκετ και θα συνεχίσει να στηρίζει αυτό το κομμάτι γιατί υπάρχουν πολύ ταλαντούχες γενιές που έρχονται από πίσω. Αυτά ήταν περίπου τα λόγια του Προέδρου της ΕΟΚ, ο οποίος μίλουσε για αρκετές ώρες μπροστά στους 6 συναδέλφους, είπε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα η αλήθεια είναι δεν νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει κάτι πολύ βασικό. Θάνο, ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα.

0: Αφήνουμε τον Λιόλιο και πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μπροστά του το Super Cup της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός έφυγε σήμερα για το Abu Dhabi, όπου θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο το Super Cup της Euroleague, νεοσύστατη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή στις 5 ώρα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Το άλλο ζευγάρι είναι Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφυγε χωρίς προβλήματα από την Αθήνα σήμερα το απόγευμα, γιατί, και το λέμε αυτό διότι υπήρχαν κάποια θεματάκια στις τάξεις του Ολυμπιακού τις προηγούμενες ημέρες. Θυμίζω ότι ο Μιλουτίνοφ αποχώρησε με τον Οντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο από την Κυριακή, από το φιλικό με την Μακάμπι Τελαβίβ στη Λευκοσία. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε ότι ο Μιλουτίνοφ δεν προπονήθηκε σήμερα. Ωστόσο στον Ολυμπιακό είναι αισιόδοξο ότι θα καταφέρει να προπονηθεί αύριο στο Abu Dhabi, παραμονή του ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε. Επιπλέον τόνισε ότι όλοι οι άλλοι έχουν προπονηθεί κανονικά και οι άλλοι είναι ο Ντόντα Χόλ, για τον οποίο δεν ξέραμε, το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας όμως, ότι αντιμετώπιζε ένα θεματάκι, δεν ήταν κάτι σημαντικό, το είχε ξεπεράσει πλήρως. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είχε υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση για μια κίστη που είχε στον δεξιό μυρό και δεν είχε πάει με την ομάδα στην Κύπρο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας για τα τελευταία φιλικά παιχνίδια, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός Ολυμπιακού για της εθνικής ομάδας, ο οποίος είχε γυρίσει από τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ένα πρόβλημα στο γόνατο που του είχε απαγορεύσει και τη συμμετοχή στο παιχνίδι με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Ο Παπανικολάου έχει να παίξει από τις 28 Αυγούστου στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ουκρανία. Δεν αγωνίστηκε καθόλου στα φιλικά του Ολυμπιακού, αλλά έχει προπονηθεί κανονικά και ενδεχομένως θα τον δούμε να αγωνίζεται στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε, αν και βρίσκεται πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες λόγω της αποχής που είχε το προηγούμενο διάστημα από την δράση. Αυτά είναι τα θεματάκια του Ολυμπιακού που δείχνει ότι τα έχει ξεπεράσει και περιμένουμε να δούμε, άρα δηλαδή αύριο και τον Μιλουτίνοφ, αυτός είναι το μόνο ερωτηματικό πλέον όπως φαίνεται, αλλά υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι και ο Σέρβος θα δώσει το παρόν σε αυτή την νεοσύστατη διοργάνωση που θα έχουμε το Παρασκευή και το Σάββατο για το Super Cup της EuroLeague. Από εκεί και πέρα, Θάνο,
0: έχουμε και το ελληνικό Super Cup.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε και το ελληνικό και εκεί έχει προκύψει ένα θέμα και το λέω και εκεί γιατί και στην Ευρωλίγκα μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε ένα ερωτηματικό για το αν θα γινόταν η διοργάνωση λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα το θέμα που προέκυψε έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ρόδος είχε επιλεγεί αρχικά για μια ακόμη χρονιά προκειμένου να φιλοξενήσει το Super Cup της GBL, αλλά στο νησί των Υποτών έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
0: Όπως συνέβη και με τον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που ήταν στο διεθνές τουρνουά που έγινε στη Ρόδο τις προηγούμενες ημέρες και οι δύο ομάδες επέστρεψαν με πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας από τη Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πληγεί τόσο στους παίκτες, κυρίως έχει χτυπήσει μέλη του τεχνικού επιτελείου. Κάποιοι χρειάστηκαν και νοσηλεία μάλιστα. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή 11 παίκτες knockout. Κάποιοι είναι τραυματίες, αλλά οι περισσότεροι είναι με κρούσματα γαστρεντερίτιδας, έχουν εμφανίσει γαστρεντερίτιδα και γι' αυτό να πούμε ότι η Ένωση έχει ακυρώσει και τη συμμετοχή της στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας του Περιστερίου που θα γίνει τον Παρασκευή και το Σάββατο και περιμένουμε να δούμε αν το Περιστέρι θα βρει αντικαταστάτη για τη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν προφανώς η ομάδα των Δυτικών Προαστίων αλλά και η Καρδίτσα με την και η Ρουμανική Κλούζνα Πόκα. Όσον αφορά λοιπόν την έδρα που θα γίνει το Super Cup της GBL, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 26-27 Σεπτεμβρίου. Ακόμη δεν έχουμε κάποια οριστική απόφαση από τον ΕΣΑΚΕ. Σήμερα έγινε τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον ΕΣΑΚΕ και τις τέσσερις ομάδες που θα συμμετέχουν.
0: Ποιες είναι αυτές, θυμίσέ μας, Ολυμπιακός.
1: Ναι, Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι το ένα ζευγάρι των ημιτελικών, ναι. Και το άλλο είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αύριο περιμένουμε.
0: Για να γίνει πού τώρα, ο ΑΚΑ ή η Σανέλα Αρένα. Τέλεκομ Σέντερ ή Σανέλα Αρένα.
1: Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι θα γίνει Αθήνα με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Αύριο θα ξέρουμε οριστικά τον τόπο διεξαγωγής. Νομίζω το ΟΑΚΑ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν επιλογή. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες. Υπάρχει σαν Ελαρίνα. Ίσως να είναι και πιο μπροστά, θα έλεγα εγώ, το κλειστό του Περιστερίου.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να γίνει χωρίς κόσμο το Super Cup της GBL.
0: Τότε θα είναι υποψήφια και άλλα γήπεδα. Μπορεί. Αν είναι να γίνει χωρίς κόσμο.
1: Ναι, είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα που έχουμε ακόμη όσον αφορά τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Αύριο θα έχουμε τα οριστικά. Πάντως δεν φαίνεται ότι θα προκύψει κάποια άλλη επιλογή πέρα από την Αθήνα, γιατί και οι αστυνομικές αρχές είχαν απαγορεύσει τις επιλογές στο να γίνει το Super Cup σε κάποια επαρχιακή πόλη όπως η Καρδίτα.
0: Τώρα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να μετέχουν, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα και για την αστυνομία.
1: Ναι,
0: αν πάνε φιλαθλοί. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε τον μπάσκετ, πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γιώργος Γιαλιτάκης, αύριο ο πρώτος αγώνας του Όφη με την Hoffenheim για την League Phase του Europa League. Σήμερα πριν από λίγο είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Τι είπε, Γιώργο, ο προπονητής του Όφη?
2: Καλησπέρα, καταρχάς, φάμε και σε ένα και στις φίλες και φίλους τη Σαρασπόρο. Ο Χρήστος Κόντις, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι θέλει να κάνει θόρυβο Όφη στην Ευρώπη, με σκοπό να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα που έχει είτε στα προκριματικά του Europa League είτε με την παρουσία του στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο στόχος μας είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Θέλουμε να φτάσουμε στους 9, 10, 11 βαθμούς. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες της ομάδος και πιστεύω ότι αν παίξουμε όπως παίξαμε στα παιχνίδια, στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά στο μάτς με τον Ολυμπιακό, έχουμε τύχει απέναντι στην Hoffenheim, μια ομάδα που είναι στα τελευταία 18 χρόνια στην Bundesliga. Να πούμε τώρα, μια και μιλάμε για την Hoffenheim, ότι καθυστέρησε να προγραμματισμένη για σήμερα στις 8 παρατέταρτο συνέντευξη τύπου της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθυστέρησε να ξεκινήσει καθώς η ομάδα δεν προσγειώθηκε στην προγραμματισμένη ώρα στο Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει με καθυστέρηση η συνέντευξη τύπου, καθώς δεν έχει φτάσει ακόμα η γερμανική ομάδα στο Ηράκλειο. Θα πούμε πάντως ότι η Hoffenheim προπονήθηκε επί γερμανικού εδάφους το πρωί της Τετάρτης και στην συνέχεια πέταξε για το Ηράκλειο, πάντως με την πτήση, όπως πάμε νωρίτερα, να έχει καθυστερήσει. Αγωνιστικά προβλήματα ο Χρήστος Κόντις δεν έχει ιδιαίτερα, πλην της απουσίας του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος έχει πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό, κληρονομιά από το μάτσε του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Αντίθετα, στη διάθεση του Χρήστου Κόντι είναι και ο Χρήστος Χέλης και ο Άρων Ισέκα. Τώρα, σε σχέση με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου, δεν νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές, τουλάχιστον 2 με 3 αλλαγές θα έχει η ομάδα του
0: Λογικά Νους και Αποστολάκη θα βάλει από την αρχή.
2: Κοίταξε, δεν έπαιξε ούτε ο Νους ούτε ο Αποστολάκης το Σάββατο, δεν έχει παίξει και ο Σχέλης, ο οποίος ήταν τραυματίας. Ενδεχομένως αυτοί οι τρεις παίκτες να είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Στη διάθεση του θα είναι, λέω, αν είναι επιλογές ενδεκάδας.
2: Αυτό δεν θα ψαφάνω.
0: Λέω, στη διάθεσή του θα είναι. Το θέμα είναι αν είναι επιλογές ενδεκάδας. Αυτό συζητάμε τώρα.
2: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι ο Νούς θα ξεκινήσει. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Για τον Αποστολάκη βάζω ένα ερωτηματικό. Θέλει να δει σε τι κατάσταση θα είναι και οι υπόλοιποι παίκτες στη διάθεσή του.
0: Θα το δούμε αυτό και αύριο. Πες μας λίγο για την παρουσία του κόσμου στο Παγκρίτιο αύριο.
2: Θα υπάρχει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Θα φτάσει περίπου τους 17.000, υπάρχει sold out σε πολλές θέσεις του γηπέδου. Το κακό σήμερα είναι να πούμε ότι ο καιρός είναι προχειρός στο Ηράκλειο, αύριο όμως φτιάχνει και νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό για την προσέλευση του κόσμου για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Είναι μια ιστορική ημερομηνία, φτάνω αύριο, διότι
0: γιατί
2: σαν αύριο πριν από 40 χρόνια, 17 Σεπτεμβρίου του 1986, ο Όφη πατούσε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό χορτάρι. Έπαιζε με την Χάιν του Κρυσπλίτ, την οποία κέρδισε 1-0 στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης με ένα γκολ του Γιώργου Βλαστού, του αρχηγού του τότε. Άρα λοιπόν 40 χρόνια μετά κάνει ξανά, γράφει νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, παίζοντας για πρώτη φορά τη Link Phase του Europa League.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Όλα έτοιμα στο Περιστέρι για την έναρξη του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί. Το λόγο έχει ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θάνο Μπλούνα, φίλες και φίλοι της Era Sport από το Δημοτικό Γήπεδο του Περιστερίου. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα αρχίσει ο αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Δεύτερη αγωνιστική, link phase. Οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες. Ο Γρεβενιώτης ρέφερε και ο Τσέτσιλας είναι έτοιμος, αφού θα συνοηθεί και με τον τηλεοπτικό πάροχο. Και η έναρξη του αγώνα είναι γεγονός. Για τον ΠΑΟΚ που φορά κατάμαυρες εμφανίσεις, τσιφτής κατά τον κολπό. Ο Άγγλος Κένι από τη μία, ο Σκοτσέζος Τέιλορ από την άλλη, ο Ισπανός Ελουστότο με τον Βραζιλιάνο Ντιέγο Κώστα, οι δύο στόπερ, ο Κροάτης Γιάκιτς με τον Σέρβο Ούγκρεσιτς και τον Καμαρά από τη Γουινέα είναι στη μεσαία γραμμή, Χατσίδης Ταχάλι στα άκρα και ο Ανέστης Μύθου είναι στην κορυφή της επίθεσης. Υπενθυμίζουμε για το κύπελο πρέπει να υπάρχουν δύο παίκτες νεαροί, καθώς έτσι αναφέρει ο κανονισμός από την Ομοσπονδία. Και πολύ μάλιστα θετικό αυτό το γεγονός. Για τον γηπεδούχο Ατρόμητο, ο οποίος φορά λευκές εμφανίσεις με το διακριτικό μπλε να είναι κυρίως στις κάλτσες των ποδοσφαιριστών, ο Σενεγαλέζος γεννημένος στην Ελβετική Ζυρίχη, ο Νιέγκ είναι κατά το εγκολπός, ο Λίρατζης πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ δεξιά, ο Ουρόνεν ο Φιλανδός αριστερά, ο Ισλανδός Μάγκνουσον με τον Μίτογλου είναι στην μπροστά από τον τραυματοφύλακα και εδώ γίνεται το λάθος από τον Κώστα. Τελικά υπάρχει φάουλ, ναι, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, ο Μάτου Σαμί αρχηγός σήμερα ήταν και στο Μουντιάλ από το Κογκό με τον Καραμάνι και τον Ερβετό Τσούμπερ στα 35 στη μεσαία γραμμή. Ο Τσαντίλας, το νέο project του Ατρόμητου Σεντερφόρ, δεξιά είναι ο Βραζιλιάνος Σερτζίνιο και αριστερά ο Πνευμονίδης που τον έχουμε συνηθίσει από την πορεία του με τη Youth League του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Τροπέο. Αυτοί είναι λοιπόν οι 20 φεριστές. Ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γραβενά είναι στην διεύθυνση του παιχνιδιού με πορτοκαλί φανέλα αυτός. Βοηθή του ο κύριος Μουσιάδης με τον κύριο Μπαλιάκα, ενώ στο ΒΑΡ, το οποίο να δούμε αν θα μας χρειαστεί, οι κύριοι Κουμπαράκης και Φίτσας. Δεν είναι περισσότεροι από 1000 θεατές εδώ στο Περιστέρι, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία είναι σε πολύ ανεκτά επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς, με ελαφρύ αεράκι. Όμως δεν υπάρχουν φιλάθλοι πολλοί. Να φανταστείτε ότι και οι φανατικοί του Ατρόμητου δεν έχουν γεμίσει την δική τους εκεί εξέδρα στη γωνία. Είναι, δεν είναι, κοντά στους 150, ενώ δεν υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ. καθώς το ρεπορτάζ μου λέει ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν κάπως ατακτή, με αποτέλεσμα να μην δοθούν εισιτήρια τώρα εδώ. Το λάθος από τον Τσίφτσι, τελικά υπάρχει ένα σμπρόξιμο, παίζεται από τον κύριο Τσέτσιλα, φάουλ ζητά ο προπονητής του Ατρόμητου, ο Βόσνιος ο Κέρκες, ενώ από την άλλη πλευρά ο Αλέσιο Λύση διαμαρτύρεται, καθώς ταχώνει από μακριά στον Τσίφτσι για το προηγούμενο λάθος του Γιάννη Τσιώτη, διεθνή τερματοφύλακα. Σιγά σιγά το πλάνο του Ατρόμητου, θα δούμε τι παιχνίδι θα δούμε, αν δηλαδή θα πάμε σε ένα δυναμικό τέμπο ή θα πάμε σε ένα παιχνίδι τακτικής. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, όλα αυτά μόλις 3 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνος, χωρίς φάση, με 2-3 φάουλ. Στη μεσαία γραμμή ο Ούγκρεσιτς θα αλλάξει δεξιά με τον Κένι, τον Άγγλο. Η πάσα θα βγει σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Το λάθος από τον τροματοφύλακα δεν το εκμεταλλεύεται ο Καμαρά και γίνεται η πρώτη φάση για τον ΠΑΟ, καθώς η σέντρα του Κένι από τα δεξιά. Το λάθος του τερματοφύλακα, ο οποίος βγήκε, δεν βγήκε, και ο Καμαρά ήταν μόνος του, αλλά η μπάλα ήταν πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα η κεφαλιά την οποία έκανε να είναι μια άστοχη κεφαλιά στον αέρα. Κανένα πρόβλημα για τον Ατρόμητο. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία την συγκρατούμε, την καταγράφουμε για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό από τον Καμαρά, ο οποίος έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο φέτος. Παίζει, δεν παίζει, ενώ σήμερα στη θέση 10, μια θέση την οποία τον τοποθέτησε αρχικά πριν από 2 χρόνια ο πρώην τεχνικός του Δικεφάλου, ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Στο 10 λοιπόν ο Καμαρά, ενώ τον είχαμε συνηθίσει στη θέση 6 πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό αλλά και στη Ρώμα, τώρα τον βλέπουμε στη θέση 10. Καμαρά, ο οποίος έχει σκοράρει σε αυτό εδώ το γήπεδο πριν από 2-3 χρόνια, όταν είχε δώσει την νίκη στον ΠΑΟΚ, και πιέζει τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης πολύ ψηλά για να κρύψει την μπάλα. Ο Μίτογλου θα αναγκαστεί να σκάψει την μπάλα, πρώτο στην κεφαλιά από τον Κροάτη τον Γιάκιτς, δεύτερη κεφαλιά από τον παίκτη που ήρθε από την Augsburg, και το βολέ από τον Κένι πήγε ακριβώς δίπλα στον προπονητή, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από τα πρώτα 4,5 λεπτά. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ομιλητικός, αντιθέτως ο Κέρκες απλώς παρακολουθεί, άλλωστε δεν μπορούν να δοθούν και εντολές στο ποδόσφαιρο στα πρώτα 4 λεπτά, δεν είναι μπάσκετ. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την απώλεια του πρώτου αγώνος. Υπενθυμίζουμε, ήρθε ισόπαλος με τον Όφη στην Τούμπα σε ένα βροχερό βράδυ, ενώ αντιθέτως ο Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα από τις Σέρες, άρα έχει την νίκη ο Ατρόμητος στο πρώτο παιχνίδι, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει την ισοπαλία, με αποτέλεσμα να λέμε ότι καίγεται πιο πολύ για την νίκη η ομάδα του Ιταλού Λύση. Τώρα η μπάλα είναι στην άμυνα του ΠΑΟΚ, με τον Ατρόμητο να πιέζει μακριά και να κατεβαίνει να κλέβει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ εδώ. Το δίδει ο κύριος Τσέτσιλας, έβαλε την προβολή δύναμικα ο Καμαράς κάτω παίκτης του Ατρόμητου. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο αντίπαλος του Καμαρά. Τώρα πάει ο Τσέτσιλας για ένα φάουλ 15 με 20 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά σε μια θέση δεξιού εξτρέμ. Ένα φάουλ λοιπόν υπέρ του Ατρόμητου. Ζητά κάρτα ο Πνευμονίδης. Ήταν ένα δυναμικό μαρκάρισμα, δεν έχω replay, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση. Η ουσία είναι ότι ο Λύση δίνει εντολές για την άμυνα του ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση, η οποία θα εξελιχθεί σε μερικά δευτερόλεπτα από τα δεξιά, με μια εκτέλεση λοιπόν φάουλ. Πολλοί κόσμος, η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι ψηλά, ακριβώς στη μεσαία, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Οι παίκτες του Ατρόμητου δίπλα τους, πολλά φάλτσα, η μπάλα πάει κατευθείαν out. Πολύ κακή εκτέλεση από τον Καβαλιώτη, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, το Λευτέρη Λίρατζη, ο οποίος πήγε λίγο στο εξωτερικό, επέστρεψε στην Ελλάδα. Πέρυσι τον είδαμε στον Παναθηναϊκό, φέτος στον Ατρόμητο. Για τον Τσίφτσι, ο οποίος έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα, βασικός ξεκινά ο Παυλέγκα, ο οποίος αποκόμισε ένα πρόβλημα από το προηγούμενο μάτς με τον Άρη, με αποτέλεσμα να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, πιέζει ο Ατρόμητος πολύ ψηλά και καταφέρει και απομακρύνει την μπάλα σε ένα πλάγιο out ακριβώς μπροστά στον πάγκο των γηπεδούχων, με τον Κέρκες να δίνει κάποιες εντολές. Διανύουμε μόλις το 7ο λεπτό. 0-0 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική league phase. Το ρέτερο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά στη γνώριμη του Λεωφόρου Αλεξάνδρα. Ενώ στο Βόλο ο Αστέρας πέρασε άνετα 3-0 απέναντι στην νίκη ομάδα της Super League 2. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, ο οποίος φέτος είδε τον προπονητή του να του ζητά να παίξει σε θέση εξαριού. Το έπραξε και αυτό. Τώρα σήμερα παίζει στη φυσική του θέση. Ο Τέιλορ, που το ρεπορτάζ τον Αύγουστο τον έφερνε πίσω στη χώρα του, αυτό δεν συνέβη. Αργότερα ήρθε και ο Γιαννούλης, όλοι τραυματίας, με αποτέλεσμα να είναι 3 αριστερόπιστοφύλακες για την ομάδα του Λύση, η οποία αμήνεται πλέον. Ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, λίγο πριν τη μεσαία γραμμή, η απομάκρυνση, κατέβα την μπάλα ο Ισπανός ο Ελουστότο, απέναντι έξυπνα ο Γιάκιτς, έχει χώρο να αναπτυχθεί ο Άγγλος, ο Τζοντζοκένι, τρέχει για το μαρκάζι όμως ο Πνευμονίδης, ο Ελουστότο, ξεπερνά τον Τσαντίλα, παρόλίγο να κάνει λάθος, αναγκάζεται ο Κένι, επιστρέφει μπάλα πίσω στον Τσίφτσιπ. Πιεστικός ο Ατρόπινος στα πρώτα λεπτά, δεν υπάρχει χώρος ανάπτυξης για τον ΠΑΟΚ και από τη στιγμή που έχουν την επιλογή όλοι στον κόσμο να παίζουν build-up, δηλαδή να δημιουργούν επιθέσεις από πίσω, ένα λάθος δημιουργεί και την ευκαιρία για τον αντίπαλο. Εδώ ο Γιάκης καταφέρει με κάποιο τρόπο να χάσει την μπάλα αφού ήθελε να τους περάσει όλους. Τελικά η μπάλα είναι στα πόδια του Πνευμονίδη, επιστρέφει πίσω στον Μάγκλισον. Πέρυσι το θαυμάσαμε με τον Λέβα Διακό. Είναι ήδη στην Αθήνα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ισλανδός, ο ψηλός με το πολύ καλό αριστερό πόδι. Φοβερή τρίπλα από τον Πνευμονίδη, τον κατάλαβε και ο Χατσίδης, βγήκε και βοήθησε. Και ο Ελουστόντο θα προσπαθήσει στη μεσαία γραμμή με τον ΠΑΟΚ να θέλει να βγει μπροστά. Και τον Ούγκρεσιτς, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ δαπάνησε 8 εκατομμύρια στην Παρτιζάν. Η μπάλα θα πάει απέναντι για τον Τέιλορ, ανεβαίνει να τον πιέσει ο Τσαντίλας. Πρώτος στην μπάλα ο Λίρατζης, τον πιέζει ο Ταχάλη. Χωρίς φάουλ, η μπάλα είναι τώρα στα καρέ του Ατρόμητου για το Μίτογλου, δεν τα κατάφερε στην ΑΕΚ. Από το Βόλο στην ΑΕΚ και από εκεί στον Ατρόμητο. Και τώρα ο Μάγνουσον στη μεσαία γραμμή. Πιέζει ο Γιάκης. Η μπάλα όμως θα περάσει από τον Τσούμπερ στον Πνευμονίδη. Κάνει την κίνηση αριστερά για να την υποδεχτεί ο Ούρονεν. Τελικά η μπάλα είναι στα πόδια του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Ένα μέτριο παιχνίδι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σιγουριά στις πάσες, πάρα πολλά λάθη. Μια καλή φάση μέχρι στιγμής στο τρίτο λεπτό με την κεφαλιά του Καμαρά, ο οποίος εξεπλάγει καθώς η μπάλα πέρασε αφού ο τραυματοφύλακας έκανε ένα βγήρα, δεν βγήκε ποτέ. Έχασε την ευκαιρία με αποτέλεσμα απλώς να διανύουμε το ένα το λεπτό, φίλες και φίλοι της Τεράσπορ, εδώ στο Περιστέρι, παρουσία χίλιων θεατών, χωρίς φίλους του ΠΑΟΚ, με τον δικέφαλο να προσπαθεί να αναπτυχθεί από τα δεξιά, να επιστρέφει την μπάλα πίσω. Ο Κένι και ο ΠΑΟΚ να είναι στην άμυνά του. Ξεκινά τώρα μια επίθεση με τον Βραζιλιάνο, τον Diego Costa Enrique Barbosa, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ο Greg Taylor, ο Σκοτσέζος, βρήκε τον Καμαρά σε θέση υποστηρικτή στη μεσαία γραμμή. Αυτός είναι στη θέση αριστερού half extreme. Επιστρέφει την μπάλα και πάλι στον Βραζιλιάνο, δανεικός από την Κράσνονταρ, οψιόν αγοράς κοντά στο 8 εκατομμύρια. Κράσνονταρ, η πρώην ομάδα του Βλάντα Νίβιτς, ο οποίος φιλοδόρησε χθες το βράδυ 4 γκολ την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, που στον πάγκο έχει τον Έλληνα Άτζη Ποστέκογλου, με 4 γκολ από τον πρώην παίκτη και σέντερφορ του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Γιακουμάκη. Εδώ λοιπόν στο παιχνίδι μας υπάρχει ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ, δεν μαρτύρονται οι του Ατρόμητου, είναι ακριβώς 6 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, σε μια θέση. Σαν να παίζει αριστερός χαφ, είναι μια δύσκολη συγκυρία, διότι είναι και μακριά για απευθείας εκτέλεση, αλλά όχι πολύ μακριά, αλλά πρέπει να έχεις και τα ανάλογα πόδια και να έχεις την ανάλογη εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει άμεσο εκτέλεση, λείπει και ο Ζίβκοβιτς, ο Τάισον δεν παίζει, ο Κωνσταντέλιας αναρώνει. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η επίθεση. Ο Χατσίδης παίρνει φόρα, είναι δίπλα του ο Κένι. Θα δούμε αν θα υπάρχει κομπίνα. Η άμυνα του Ατρόμητου είναι ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έχουμε πιάσει το 10ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Δεύτερη φάση League Face Κυπέλλου Ελλάδου. Τελικά ο Κένι κάνει την σέντρα. Κεφαλιά, η μπάλα είναι out. Να λοιπόν μια καλή κεφαλιά. Δεύτερη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση από τον Γιάκιτς. Χαμένη ευκαιρία για τον δικέφαλο του Βορρά στο 11ο λεπτό. Δύο φάσεις, δύο κεφαλιές. Λοιπόν, δύο γκολ χάθηκαν για τον ΠΑΟΚ και η κεφαλιά είναι τελικά από τον Μύθου, ο οποίος ψάχνει τον καλό του εαυτό, βλέποντας την ομάδα του να έχει αγοράσει δύο σεντερφόρ, τον Ντιαγέ και προσφάτως τον Μπανζά. Θα δούμε πότε θα βρει χρόνο να παίξει ο Πιτσιρικάς. Η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ βρήκε την άμυνα του Ατρόμητου έτοιμη. Ο Τσαντίλας θα καταφέρει τελικά να κοντρολάρε με την πίεση των παίκτων του ΠΑΟΚ, θα κερδίσει ένα φάουλ 10 μέτρα πριν τη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν απειλεί, φίλες και φίλοι, στα πρώτα 11 λεπτά με δύο κεφαλιές. Η πρώτη του Καμαρά στο 3, η δεύτερη στο 11 με τον Ανέστη Μύθου, τον πιτσιρικά διεθνή του ΠΑΟΚ. Και ο Ατρόμητος σιγά σιγά θέλει να αναπτυχθεί με το κλασικό build-up, δηλαδή την ανάπτυξη του παιχνιδιού από την άμυνα. Αυτό ελοχεύει. Κινδύνος, πέρασε με συμπάλα από τον Γιάκης και τώρα ο Ατρόμητος θα αναπτυχθεί. Έχει χώρο ο Πνευμονίδης. Τι θα κάνει, είναι εκτός περιοχής, ανοίγει την μπάλα δεξιά, δεν την κατάλαβε ο Λίρατζης. Τελικά η μπάλα κατέληξε out. Ήταν λάθος εννοήσει των δύο παίκτων του Ατρόμητου σε αυτή την επίθεση της ομάδος των παιδούχων. Βγήκε ωραία overlap ο Λίρατζος, όμως δεν ήταν καλή η συνεννόηση που είχε με το συμπέικ του. Χάθηκε λοιπόν αυτή η προσπάθεια για τον Ατρόμητο, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει την πολυτέλεια, έχει το διπλό στην πρώτη αγωνιστική μέσα στις Σέρες, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει την ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ καίγεται πιο πολύ, όχι βέβαια, το Ατρόμητος δεν θέλει την νίκη. Ατρόμητος ο οποίος έχει να κάνει αρκετά χρόνια μεγάλη πορεία στο κύπελο. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ είναι ο φιναλίστ του κυπέλου στο Βόλο πριν από μερικούς μήνες, όταν έχασε από τον Όφη. Καμαρά για τον Γιάκιτς, απέναντι μια τριαντάρα παλιά για τον Ντεμπέ, δεν έφτασε ποτέ εκεί, μάλλον έφτασε αλλά την κυνήγησε ο Πνευμονίδης, γρήγορος. Πήρε την μπάλα ο Πιτσιρικάς, δανεικός από τον Ολυμπιακό, πασάρι στο όνομα του Σαμί, αρχηγός σήμερα ο διεθνής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που τον θαυμάσαμε στα γήπεδα της Αμερικής. Και στη μεσαία γραμμή η μπάλα θα προσπαθήσει να βγει, κλέβει το χάλι, είναι στον άξονα ο Σουηδός με τη σομαλική καταγωγή. Ο ΠΑΟΚ κάνει ένα λάθος, η μπάλα δεν πέρασε ποτέ. Ο Μάτος Σαμί είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την μπάλα, βγάζει τον Ατρόμητο από την περιοχή του. Νέο λάθος, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, ελέγχει το παιχνίδι, έχει την μπάλα πιο πολύ στην κατοχή του και ήδη έχει απειλήσει δύο φορές και θα προσπαθήσει τώρα με τον Τσιφτσί πλασαριστά για τον Ισπανό τον Ελουστόντο. Ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος υπό την πίεση του Ματουσαμί θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out με φάουλ σύμφωνα με τον Έλληνα ρεφέρι της αναμέτρησης. Τσέτσιλας, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική βρέθηκε στη Super League 2, είχε υποβιβαστεί μαζί με τον κύριο Τσιάρα από την Καβάλα. Ο κύριος Τσέτσιλας επανήλθε και μάλιστα έχει ήδη, βλέπω εδώ, 5 αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελο, άρα χέρι της εμπιστοσύνης του Λανουά. Ο κύριος Τσιάρας δεν επανήλθε, παραμένει στο Super League 2, συμβαίνουν αυτά στη διαιτησία. Ταχάλι, ο οποίος πριν από 15 μέρες στο διπλό του ΠΑΟΚ είχε παίξει πάρα πολύ καλά, από αυτόν ουσιαστικά προήλθαν τα γκολ για τον δικέφαλο του Βορρά. Τώρα εδώ έχασε την μπάλα και ο Ατρόμητος θα αρχίσει μία ακόμη επίθεση στο 15ο λεπτό. Πάντα στο 0-0, φίλες και φίλοι της Eraspor, από το γήπεδο του Περιστερίου, δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος, League Phase για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει τους τρεις βαθμούς ήδη από την πρώτη αναμέτρηση με το διπλό μέσα στο Πανσαριακό. Ο ΠΑΟΚ είχε έλθει 0-0 με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει ήδη δύο ευκαιρίες για γκολ στο 3ο και στο 11ο λεπτό, δύο κεφαλιές από τους από τον Μύθου και τον Καμαρά. Και τώρα πάλι μπάλα στα πόδια του ΠΑΟΚ με το Τσιφτσί, ανεβαίνει ο Τσούμπερ στα 35 του, παρακαλώ. Ο Στίβεν Τσούμπερ με μεγάλη πορεία στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη, στην ΑΕΚ, πήγε πίσω στη χώρα του και επέστρεψε πέρυσι στον Ατρόμητο. Στη μεσαία γραμμή ο Χατσίδης προσπαθεί να τους περάσει όλους, τελικά θα πάρει το φάουλο, άφησε ο ρέφερι. Προς τη στιγμή όταν έχασε την μπάλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ, τότε δόθηκε το φάουλο ακριβώς στη μεσαία γραμμή, ενώ διανύμω το 18ο λεπτό, πάντα στο 0-0 με τον νεαρό προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση, μόλις στα 40 του, ο Ιταλός προπονητής γεννημένος στις 4 του Νοέμβρη του 85. Δεν είναι πολύ μεγάλος και ο έτερος προπονητής του Ατρόμητου, ο Βόσνιος γεννημένος στο Βελιγράδι, ο Ντούσαν Κέρκιας, είναι στα 50 του. Μετά από 3 χρονιές στη Βουλγαρία, ήλθε πέρυσι για τον Ατρόμητο. Στη Βουλγαρία πήρε και ένα κύπελο με παίκτη στην ενδεκάδα του, ένα πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Μπαλογιάννη, τη Λοκόμοτιβ του Πλότβιβ, στην Μπότεβ μάλλον του Πλότβιβ. Ήρθε στον Ατρόμητο, πραγματικά δημιούργησε ένα πολύ καλό κλίμα, ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Ένας έξυπνος προπονητής που αναδείχθηκε στα γήπεδα και στους πάγκους της Κύπρου πριν από μερικά χρόνια. Ένα φάουλο εδώ για τον Ούγκρεσιτς, παίζεται από τον Τσέτσιρα, καθώς η μπάλα είναι στα πόδια του Χατσίδη, στριφογυρίζει δίπλα του Νεοκένη, 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, σε ένα μόνιμο πλέον τέμπο που έχει δημορφωθεί στο ματς, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει τον αγώνα, να έχει την μπάλα στην κατοχή του και να προσπαθεί να κτίσει επιθέσεις για να απειλήσει, να ανοίξει το σκορ. Και τώρα η επίθεση αρχίζει από τον Ισπανό, τον Ελουστόντο, ο οποίος πασάρει δεξιά στον Κένη, αυτός έχει μπροστά τον Πνευμονίδη. Θα προσπαθήσει και θα βρει τη βοήθεια του Χατσίδη. Θα γίνει το τριγωνάκι με τον Γιάκιτς πιο πίσω η παράγια του Ελουστόντο. Όλος πάω κάτω από τη μεσαία γραμμή. Όλος ο Ατρόμητος πίσω από τη διχοτόμο του γηπέδου. Ανεβαίνει τώρα ο Ατρόμητος να μπορέσει να κατακτήσει την στρογγυλή θεά. Δεν τα καταφέρνει. Πάντα η μπάλα στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Πάντα διανύουμε το 17ο λεπτό εδώ στη γειτονιά του Περιστερίου. Σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδος. Μου φαίνεται ο πέμπτος. Σε ένα γήπεδο πολύ καλό, αλλά χωρίς κόσμο, Είμαστε, δεν είμαστε χίλιοι νοματέοι εδώ στο Περιστέρι, φίλες και φίλοι. 16 Σεπτέμβρη 2026. Τελικά η μπάλα έφυγε από τα πόδια του παίκτη του ΠΑΟΚ του Ελαιοστό. Το κατέληξε πλάγιου out. Το ΠΑΟΚ κουβάλισε την μπάλα 2 λεπτά. Τελικά δεν κατάφερε να αναπτυχθεί. Γρήγορα ο Γιάκης έκλεψε την μπάλα και θέλει να φύγει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Αλλά είναι πάρα πολύ πίσω οι υπόλοιποι συμπαίκτες του Καμαρά. Τώρα ανεβαίνει ο Σκοτσέζος ο Τέιλορ. Αναμένει τη βοήθειά του, βρίσκει την υποστήριξη και μεταβιβάζει στον Καμαρά, ο οποίος τώρα βρίσκεται στη θέση 6. Έφυγε από τη θέση 10. Δεν ξέρω αν είναι δική του πρωτοβουλία. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα μπροστά από τα χαφ. Επαναλαμβάνω, εκεί που πρέπει να είναι ο Γιάκιτς. Υπό την πίεση του Τσούμπερ, ο Βραζιλιάνος στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Κώστα, αναγκάζεται να επιστρέφει την μπάλα στον Τσίφτσι και ο Έλληνας κίπερ θα κάνει ένα μεγάλο βολέ. Ο Μίτογκ θα απομακρύνει την μπάλα. Τελικά η μπάλα θα επανέλθει προς τα καρέ του ατρόμητου. Τώρα κατέβηκε ο Καμαρά, την κοντρολάρει και πασάρει δίπλα του στον Τέιλορ. Αυτός μόλις είχε περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο ατρόμητος σε χαλαρό τέμπο. Ο ΠΑΟΚ δεν βιάζεται. Δεν παίζει πάρα πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο. Άλλωστε είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμη, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε και θέαμα. Απλώς μέχρι στιγμής τα πρώτα 18 λεπτά παρατηρώ ότι εκτός αγώνα είναι ο Τάχα Άλι. Εδώ έχουμε μια λάθος μεταβίβαση από τον Βραζιλιάνο τον Κώστα. Η μπάλα δεν πήγε ποτέ εκεί που ήθελε, πήγε και κατέληξε πλάγιου out. 10 μέτρα, μάλλον στη διχοτόμο ακριβώς, με τον φιλάνδο τον Ούρονεν. Ένα παίκτη που πρώτο είδαμε με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Ο Ούρονεν θέλει να βρει τον συμπαίκτη του. Η μπάλα είναι τελικά για τον ΠΑΟΚ. Αλλάζει η κατοχή το πλάγιου out από τα δεξιά, 10 μέτρα πριν από τη μεσαία γραμμή. Σε ένα ματς για τον ΠΑΟΚ που θέλει να το πάρει, καθώς προσπαθεί να κάνει ένα restart μετά τα προβλήματα λόγω του αποκλεισμού, μετά την ήττα στον Παναθηναϊκό. Νίκησε τον Άρη την Κυριακή. Θέλει να περάσει νικηφόρα από το Περιστέρι σήμερα εδώ και να κλείσει αυτό το μίνι τουρνέ στο Αγρίνιο την Κυριακή το βράδυ, καθώς μετά υπάρχει η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, Nations League, και δείχνει μέχρι στιγμής πως θέλει να κατακτήσει την νίκη για ουσιαστικούς και τυπικούς λόγους η ομάδα του Αλέσιο Λύση, με τον Ατρόμητο να παραμονεύει να πάρει αυτό στη νίκη σήμερα και να κάνει μεγάλο βήμα για την επόμενη φάση της League Phase. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Ελουστό, το σηκώνει όμως την μπάλα ψηλά. Αυτό δεν ωφελεί κανέναν, ο Ματοσάμι θα κλέψει την μπάλα. Ο Λίραζης την μπάλα ακριβώς πάνω στον Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος την κατεβάζει με τη μία ο Καμαρά. Χατσίτης έχει ανέβει ο Κένι, θα βγάλει και τη σέντρα. Στο πλασέ γκολ για τον ΠΑΟΚ, 0-1 για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο 20 λεπτό. Καθώς η μπάλα κρύφτηκε πολύ γρήγορα από τα δεξιά, αναπτύχθηκε ο ΠΑΟΚ και σέντρα βγήκε από τον Κένι δεξιά. Έγινε το πλασέ από τον Μύθου. 0-1 για τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι. Ακριβώς 20 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την κατοχή του σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό εδώ στο Περιστέρι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εξέλιξη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς αναπτύχθηκαν γρήγορα από τα δεξιά, από τον Ούγκρεσιτς, η μπάλα αυτή στον Κένι, γρήγορη σέντρα, πρώτος στην μπάλα ο Μύθου, το πλασέ με το δεξί, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Σενεγαλέζου Ντιάγκ, 0-1 ο ΠΑΟΚ και ουσιαστικά εξαργυρώνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης το σημείο κλειδί, δηλαδή την κατοχή που είχε. Βρίσκοντας λοιπόν την τρίτη φορά που απείλησε την εστία του ατρόμητου και τον γκολ, το οποίο την βάζει μπροστά, φίλες και φίλοι, στο σκορ. Και τώρα πλέον περιμένουμε την αντίδραση του ατρόμητου. Ακριβώς λοιπόν στο 20 λεπτό καταγράφεται το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με το γκολ του Ανέστη Μύθου. Το οποίο να θυμίσουμε ότι ο Πατήρ, ο μπαμπάς, ήταν παίκτης του μπάσκετ, νομίζω από τα Σέρας. Αλλά ο γιος βγήκε σεντερφόρ. Ένας σεντερφόρ που περιμένουμε να αναπτυχθεί και να βοηθήσει όχι μόνο την ομάδα του αλλά και τις εθνικές ομάδες, ιδιαίτερα την ανδρών. Ένας παίκτης ο οποίος έχει την όσφρηση του τέρματος, είναι ταπεινός, έχει τη σωματοδομή. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την ανάπτυξή του. Πνευμονίδης, πολύ καλός και αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είναι έτοιμος να σουτάρει, σουτάρει, πέφτει ο Τσιφτσής, μπλοκάρει την μπάλα. Καλή προσπάθεια από τον Ατρόμητο, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Στο 22ο λεπτό προσπάθησε να αντιδράσει η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Σούταρε δυνατά ο Πνευμονίδης, έπεσε ο Γιαννητσιώτης κίπερ του ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής, και μπλόκαρε την μπάλα. Και αν βλέπω καλά είναι και αρχηγός σήμερα για τους Θεσσαλονικείς.
10: ενώ για τον Ατρόμητο αρχηγός είναι ο Κογκολέζος, ο Ματουσαμί. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Εδώ ένα φάουλ πάνω στον Κριστιαν Γιάκιτς. Δεύτερο παιχνίδι για τον Κροάτι, δανεικός από την Augsburg. Και καλά καλά ο ΠΑΟΚ φέτος έδωσε 9 εκατομμύρια στην Augsburg. Αλλά το ενδιαφέρον με τις μεταγραφές είναι, όπως έβλεπα το μεσημέρι, ότι η Σάμσουσπορ πήρε αρκετά λεφτά από την Ελλάδα, καθώς πούλησε 3 παίκτες στην Ελλάδα, με τον τελευταίο τον Μάριους, τον σεντερφόρ που ήρθε για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα είχε πουλήσει έναν ακόμη σεντερφόρ, τον Ντιαγέ για τον ΠΑΟΚ, ενώ στην αρχή έκανε ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού Φαν Τρόκελεν. Άρα οι Τούρκοι απέσπασαν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ από τις ελληνικές ομάδες σε ένα μεταγραφικό παζάρι, το οποίο ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο πύχης των εκατομμυρίων ευρώ, αρκεί να σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξόδεψε περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκός που σήμερα με τα δύο γκολ του Ναχί καθάρισε και την Κυφσιά και είναι ένα πραγματικό τρένο. Στο παιχνίδι μας με το Μίτογλου να καταφέρει να πασάρει στον συμπαίκτη στον Μάγκουσεν, αυτό στυφλά μια απομάκρυση, εκείνο Ισπανό σε ολιστό, το αφήνει την μπαλά να γκελάρει και τελικά με τον κίνδυνο δεν αφήνει στο Τζευσί να σουτάρει. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος φάουλ του Τέιλορ, τελικά ο Τάχα Άλλη κλεισμένος, θα κερδίσει απλώς το πλαγιό άου του Σομαλός με το σοηδικό διαβατήριο. Ένα παίκτη που βρήκε μπροστά μας και έθνικη ομάδα πριν από 1,5 χρόνο στα αφιλικά παιχνίδια. Τον είχε βρει ο ΠΑΟΚ και πριν από 3 χρόνια απέναντι στη Μάλμε, τον απέκτησε. Αλλά στο παιχνίδι σήμερα ο Τάχα Άλλη δεν συμμετέχει σε αυτά τα πρώτα 23 λεπτά. Συνήθως η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ την βλέπουμε από την δεξιά πλευρά. Και θα δούμε πώς θα ενταχθεί και αυτό στο παιχνίδι της ομάδος του ΠΑΟΚ. Ο Μίτογλου πανύψηλο στην κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Πέφτει κάτω ο Τσαντήρας. Πέναλτι για τον Ατρόμητο σε αυτό το άγαρβο μαρκάρισμα. Πάνω στον Τσαντίλα μου φαίνεται ένα άγαρβο μαρκάρισμα, φίλες και φίλοι, για τον ΠΑΟΚ και έχουμε την σκάτη των ποινών από τον Κώστανο μου φαίνεται, ο οποίος χωρίς κανένα λόγο χτυπά το πόδι του παίκτη του Ατρόμητου και είναι αυτός είναι ο Κώστα. Πολύ λάθος το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου και δίνει το δικαίωμα στον Ατρόμητο να απειλήσει με ισοφάριση. Ακριβώς στο 25ο λεπτό ο κύριος Τσέτσερας πάρα πολύ κοντά, δεν νομίζω να χρειάζεται τον βαρίστα. Η αλήθεια είναι ότι όλα έγιναν εμφανέστατα. Το λανθασμένο μαρκάρισμα από τον Βραζιλιάνο του ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε πάνω στην ορμή του Πνευμονίδη. Με αποτέλεσμα ο Ατρόμητος από το πουθενά να βρεθεί απέναντι στην ισοφάριση. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τον εκτελεστή τον Στίβεν Τσούμπερ, στα 35 του ο Ελβετός, με πολύ μεγάλη εμπειρία και πορεία. Γεννημένος τον Αύγουστο του 91, στα 35 χρονών και ενός μηνός ο Στίβεν Τσούμπερ, με τα πολύ καλά χτυπήματα της μπάλας. Ενώ ο κύριος Τσέτσιρας συζητά με τον Παθόντα, τον Διέγκο Ενρίκε Κώστα Μπαρμπόζα, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε το μαρκάρισμα, το άτσαλο αυτό μαρκάρισμα, ενώ ο τέταρτος διαιτητής τα λέει με τον Αλέσιο Λύση. Είναι εκεί και ο πρώην παίκτης του Άρη και του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Θεοδωρίδης, ενώ πάει στο ΒΑΡ. Προφανώς ο κ. Κουμπαράκης έχει άλλη άποψη, θα δούμε αν μας ξεγέλασε η εικόνα από τα 70 μέτρα 80 που μεταδίδουμε. Ο κύριος Τσέτσιλας πήγαινε στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν το στούντιο έχει άποψη να μου την καταθέσει.
8: Υπάρχει Δημήτρη επαφή, αλλά προφανώς ο βαρίστας, ο οποίος είναι ο Κουμπαράκης, θεωρεί ότι δεν έχει τέτοια δύναμη η επαφή ώστε να δικαιολογήσει το πέσιμο. Την πτώση του επιτιθέμενου του Ατρόμητου. Ναι. Βέβαια τώρα ίσως υπάρχει
10: μια επαφή
8: και στο πόδι, την οποία εμείς και μια κίτρινη έδειξε τώρα σε κάποιον από τον μπάγκο του ΠΑΟΚ.
10: Βλέπει ΒΑΡ και δίκαια κίτρινη.
8: Λοιπόν, με τα πόδια δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει μόνο η επαφή με το άγγιγμα του αμυνόμενου του ΠΑΟΚ στον ώμο του επιτιθέμενου του Ατρόμητου. Αλλά δεν φαίνεται αυτή η επαφή να είναι πάρα πολύ έντονη και δυνατή. Και παρατεταμένη δεν είναι.
10: Επιστρέφει
8: τώρα,
10: και ακυρώνεται το πέναλτι, από ό,τι βλέπω. Ναι, το ακυρώνει το πέναλτι. Άρα λοιπόν,
8: ανακαλεί την απόφασή του
10: και ήταν στα 4 μέτρα.
8: Ήταν κοντά, ναι.
10: Τώρα δεν ξέρω αυτό για την ψυχολογία του αν είναι καλό. διότι ήταν στα 4 μέτρα αυτός, αλλά
8: πάντως, ο πάντως είπες, είναι στη, με την αρχή της περίοδου, είναι φορτωμένος με παιχνίδια ο συγκεκριμένος διαιτητής.
10: Ναι, παρατήρησα, Θάνο, αυτό.
8: Το έχω παρατηρήσει ότι... και εγώ, γι' αυτό το, το επισημαίνω.
10: Διότι επανήλθε και μετά από ένα χρόνο και δεν πάει σιγά σιγά, πάει full. Μακάρι το παιδί. Μακάρι, χρειαζόμαστε Έλληνες διαιτητές. Οπότε ο Ατρόμητος δεν έχει την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να ισοφαρίσει. Ακυρώνεται το πέναλτι. Δεν είδα και έντονες διαμαρτυρίες, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από τους φίλους εδώ του Ατρόμητου, που πλέον όλοι έχουν κινητά, όλοι είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή. Οπότε μπορούν να παρακολουθούν τα παιχνίδια διεσώμαση, αλλά να βλέπουν και τηλεοπτικά μέσω του κινητού τους τις φάσεις. Οπότε έχουμε την ακύρωση του πέναλτι, έχουμε και μια κίτρινη κάρτα τώρα εδώ. Η ουσία είναι ότι το παιχνίδι μας έχει σταματήσει. Διανύουμε το 28ο λεπτό. Πριν καν συμπληρώσουμε 30 λεπτά, ο ΠΑΟΚ δεν πληρώνει το λάθος μαρκάρισμα του Ντιέγκο Κώστα, το οποίο φαίνεται με τη δια της κάμερας ότι ήταν μόνο με τα χέρια. Δεν τον βρήκε σύμφωνα με την εφαρμογή του κυρίου Κουμπαράκη και τη διαπίστωση του κυρίου Τσέτσιλα, ο οποίος ήρε την αποφασή του, η οποία ήταν πέναλτι στην αρχή. Πάμε στο παιχνίδι μας. Νέο πέσιμο εδώ, φάουλ για τον ΠΑΟΚ, 10 μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή. Διανύουμε, φίλες και φίλοι, τα πρώτα 29 λεπτά εδώ στο Περιστέρι. League Face, δεύτερο παιχνίδι για τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ, το ξεπέταγμα του Ανεστημίθου στη σέντρα ακριβίας δεξιά χαμηλά του Άγγλου του Τζοντσοκένη. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ ξανά στην επίθεση, είναι έξω από την περιοχή και υπάρχει ένα φάουλ εδώ. Η offside. Offside. Έχει προηγηθεί το offside του φάουλ με αποτέλεσμα να βάλει ένα από των παίκτων του Ατρόμητου, ο οποίο σιγά σιγά πρέπει να ανέβει, να απειλήσει, να ψάξει και αυτό στην ισοφάριση. Και ο ΠΑΟΚ θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Ήταν πιεστικός στα πρώτα 20 λεπτά, ήταν επιβλητικός, πήρε γρήγορα την κατοχή, έφτασε στην εστία του Σενεγαλέζου κίπερ του Ατρόμητου. Την πρώτη φορά δεν τα κατάφερε ο Κάμαρα, τη δεύτερη φορά δεν τα κατάφερε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, την τρίτη όμως τα κατάφερε με τον Μύθου. Μια προσπάθεια για τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι πιο δραστήριος στα τελευταία λεπτά. Ο Τσούμπερ έχασε την μπάλα, έφτασε αυτή στο GFC, οπότε κλείνουμε τώρα τα πρώτα 30 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με σκόρερ τον Ανέστη Μύθου στο 20 λεπτό, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί ιδιαίτερη δόση ποιότητας. Απλώς παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι Σεπτέμβριος και δεν πρέπει να έχουμε πολλές απαιτήσεις, ούτε εμείς ούτε οι προπονητές. Η κεφαλιά από τον Ελουστόντο, θα προλάβει εντός παιδιάς ο Ουρόνεν. Τελικά η μπάλα τώρα είναι πλαγιό υπερτίνος του Ατρόμητο από τα αριστερά, μπροστά ακριβώς στους Φενταγίν, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο πανό εκεί. Για περηφάνεια και λόγω τιμής ομιλούν. Μακάρι, γιατί η περηφάνεια είναι ένα από τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Η σέντρα πολύ άστοχη από τον παίκτη του Ατρόμητου, νομίζω ήταν Ουρόνεν με το κακό πόδι. Το δεξί μπαλά απευθείας out, οπότε τελείωσε και αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων, οι οποίοι ιτώνται 1-0 στα πρώτα 31 λεπτά. Δεν έχουν απειλήσει, δεν δικαιούται κάτι, πρέπει να πούμε. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ απείλησε, προηγείται, ελέγχει το παιχνίδι και θα προσπαθήσει να κάνει το 2-0 για να πάρει προβάδισμα νίκης. Ο Τέιλορ, Σκοτσέζος σε θέση αριστερού μπακ φέτος. Να εδώ ο Ταχάλι, που ξανά έχασε την μπάλα. Επαναλαμβάνω αυτή τη διαπίστωσή μου. Ο Ταχάλι είναι εκτός αγώνα, είναι εντός χορταριού, αλλά δείχνει σαν να μην συμμετέχει. Θα δούμε όμως, συμβαίνουν αυτά με τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να κάνει ένα σουτ, να λάβει αυτοπεποίθηση και να ανεβάσει την απόδοσή του. Μάγνουσον, ο Ισλανδός, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού, μια πολύ ωραία μπαλιά για τον Πνευμονίδη. Αυτό το κοντρόλ του είναι ανοιχτό. Τελικά το λάθος του Τέλεορ είναι ξανά στα πόδια του Πνευμονίδη, ο οποίος θα βγάλει μια γλυκιά σέντρα και η μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Βραζιλιάνου Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος δεν πλήρωσε το άτσαλο του μαρκάρισμα πριν από μερικά λεπτά. Καθώς επαναλαμβάνω, το πέναλτι που υπέδειξε ο κ. Τσέτσιλας το πήρε πίσω ο βαρίστας, ο κ. Κουμπαράκης από τη Σύρο, με μπαμπά συνάδελφο, δηλαδή δημοσιογράφο. Και ο Σκουμπαράκης, ο οποίος είναι από τους πλέον εμπειρότερους στο ΒΑΡ. Το κόρνερ είναι από τον Ατρόμητο. Τώρα εδώ στην δεξιά πλευρά, που είναι και η θέση των επισήμων, Θα δούμε αν θα γίνει πλασαριστά και συνέβη αυτό πλασαριστά. Πάλι ο Πνευμονίδης πασάρι, θα βγει η σέντρα. Πολύ κακή επιλογή. Απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ενώ διανύουμε τα 32 πρώτα λεπτά. Όλος ο ΠΑΟΚ στην άμυνα. Τώρα βγαίνει λίρα της, γεμίζει δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα τελικά είναι κόρνερ από την άλλη πλευρά. Μέτρο να τρώμε, τον έχει ανεβάσει την αποδοσή του μετά την φάση του πέναλτι. Πριν δηλαδή από 4 λεπτάκια να κερδίζει δεύτερο κόρνερ μέσα σε ένα λεπτό. Να φέρει τα ψηλά κορμιά όπως είναι ο Τσούμπερ και ο Μίτογλου αλλά και ο Μάγνουσον στην περιοχή του ΠΑΟ και να πάει ο Λίρατζης, αν δεν απατώμε, να εκτελέσει αυτό το κόρνερ εκεί στη γωνιά των φανατικών οπαδών και υποστηρικτών του Ατρόμητου, τον Φενταγκίν. Το κόρνερ από τα αριστερά λοιπόν, η εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, θα βγει ο Τσιφτσής, θα απομακρύνει, παίζεται από τον Τσέτσιλα, η παραστρώνεται από τον Μάτου Σαμί. Τώρα θα βγει νέα σέντρα, δεύτερο δοκάρι, λάθος κοντρόλ, όπως απομακρύνει την μπάλα. Τελικά αυτή φτάνει στον Τάχα Άλλη, ο οποίος απλώς θα πάρει ένα φάουλ και θα ηρεμήσει τους συμπαίκτες, οι οποίοι πρέπει να ανέβουν, καθώς τα τελευταία 4-5 λεπτά είναι εντός ή εκτός περιοχής. Και αυτό φυσικά υπό την πίεση των παικτών του Ατρόμητου, οι οποίοι δέχονται τα χειροκροτήματα του προπονητή τους, του Βόσνιου, γεννημένου του Βελιγράδι, του Ντούσαν Κέρκεζ. Πίσω από τον Κώστα, όπως ο Τσιφτσής, η μπάλα μόλις είναι έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντί να ηρεμήσει μετά τον γκολ, δεν έχει ηρεμήσει. Αντιθέτως, κάνει πάρα πολλά λάθη. Έχει δώσει χώρο. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον Τσέτσιλα. Καθώς την μπάλα βρήκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ και ανεβαίνει τώρα ο Τέιλορ μετά από αρκετή ώρα. Ο ΠΑΟΚ στην επίδραση. ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μπροστά με 1-0. Με τον Καμαρά, μια παλιά για τον Άλλη, κλεισμένος από τρεις παίκτες. Ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής, είναι ο Σομαλός, με πολλά χρόνια στη Σουηδία, μέλος και της εθνικής της σκανδιναβικής χώρας. Καμαρά σε ένα μικρό χώρο, πώς θα βγει η μπάλα, βγαίνει μακριά για τον Χατσίδη που δεν νομίζει να προλάβει εκεί. Βάζει την κόντρα ο Χατσίδης στην παρέμβαση του Μίτογλου. Μίτογλου, του οποίου ο μπαμπάς έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε στόπερ, έπαιξε και σεντερφόρ. Ενώ ο αδερφός είναι γνωστό ότι είναι ο Ντίνος, ο οποίος είναι ο διεθνής μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού. Ο μπαμπάς λοιπόν στον ΠΑΟΚ, ο ένας γιος στον Ατρόμητο και στην ΑΕΚ και ο έτερος γιος μπασκετμπολίστες στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι από τις ωραίες οικογενειακές ιστορίες και δεν αναφέρομαι στο σύριαλ του Αλφα, αλλά στις ωραίες οικογενειακές ιστορίες του ποδοσφαίρου με την οικογένεια Μίτογλου. Μέτριο πλέον το παιχνίδι τα τελευταία 6-7 λεπτά, φίλες και φίλοι. Μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ κατέβασε ταχύτητα, έμεινε λίγο πίσω, ανέβηκε ο Ατρόμητος, δημιούργησε κάποιες υποψίες καλών στιγμών. Είχε τη φάση της πτώσης του Πλεμονίδη που δόθηκε πέναλτι και τελικά ήρθε από τον βαρίστα τον κύριο Κουμπαράκη. Ο Λύσης ζητά κάτι, δεν ξέρω τι ζητά. Έχει σηκωμένο το δεξί του χέρι ο 40χρονος Ιταλός. Ο Χατσίδης, ο οποίος τώρα δείχνει να έχει αλλάξει πλευρά, ενώ ξεκίνησε αριστερά, έχει έρθει από τα δεξιά. Η μπάλα τώρα πάει αριστερά στον Ούρονεν, ο οποίος έχει χώρο. Ούρονεν. Ο Ατρόμητος με την προσπάθεια του Καραμάνη θέλει να κερδίσει κάτι και κερδίζει ένα φάουλ από τα αριστερά. 15 με 20 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε μια θέση αριστερού half extreme για τον Ατρόμητο, ο οποίος θα φέρει την μπάλα με στημένη μπάλα από τα αριστερά, θα τη φέρει στην μεγάλη περιοχή, έχει ψηλά κορμιά, μπορεί να διεκδικήσει μπάλα στον αέρα. Ο Μάγνους είναι ψηλό κορμί, ο Μίτογλου είναι ψηλό κορμί, ο Τσούμπερ είναι καλός στις κεφαλιές και ακόμα και ο Καραμάνης, ο Θανάσης Καραμάνης, που έκανε τα πρώτα βήματά του στον Γάλατα Τριζινίας. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ από τα αριστερά, τι θα επιφέρει για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεύτερο δοκάρι, κανένα πρόβλημα για τον αρχηγό σήμερα του ΠΑΟΚ, τον Αντώνη Τσιφτσή, να μπλοκάρει την μπάλα, να ερεμήσει την ομάδα του και σιγά σιγά να την βγάλει μπροστά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επαναλαμβάνω μετά το 20 λεπτό δεν έχει εμφανιστεί στην επίθεση του Ατρόμητου. Τώρα πλέον έχουν περάσει 16 λεπτά μετά τον γκολ. Ο Ατρόμητος έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Νέο λάθος εδώ από τον Άλλη και έχουν αλλάξει πλευρές, αυτό που σας προανέφερα. Ο Σομαλός με το σουηδικό διαβατήριο Τάχα Άλλη έχει πάει στην δεξιά πλευρά και έχει μεταφερθεί στην αριστερά ο Καστοριανός, ο Δημήτρης Χατσίδης, ένα ακόμη από τα project της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Πάλι ο Ατρόμητος στην επίθεση. Πλασάρι στον Λίρατζι. Αυτός τι θα κάνει, θα κάνει μια γλυκιά σέντρα, δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει προς τη Μινογιάκη, στρώνει την μπάλα στο πνευμονί, το σουτ στην αγκαλιά του Τσιφτσή. Έχει προηγηθεί όμως υπόδειξη για φάουλ πάνω στον αντίπαλό του από το Τσούμπερ, σύμφωνα με τον κύριο Τσέτσιλα. με αποτέλεσμα να μην ισχύει η τελική φάση με το σούτ του Πνευμονίδη, και η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να ηρεμήσει ενώ ο Ατρόμητος θέλει να επιτεθεί περισσότερο και να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνοντας κοντά στα 38 λεπτά, το πρώτο 20 λεπτό ανοίξει τον ΠΑΟΚ, είχε και τον γκολ στο 20 λεπτό μετά από δύο φάσεις στο 3 και στο 11 με δύο κεφάλες άστοχες, και πλέον ο Ατρόμητος έχει πάρει τα 9 του αγώνα, κερδίζει ακόμη ένα φάουλ. Πραγματικά είναι περίεργο αυτό, ότι στο πρώτο 20 λεπτό ήταν όλο του ΠΑΟΚ και το δεύτερο 20 λεπτό είναι όλο του Ατρόμητου. Μάγνουσον θα μεταβιβάσει στο Μίτογλου, ανεβαίνει να πιέσει κάπως ο Καμαρά, τώρα ο Χατσίδης, ο Λίρατζης θα σκάψει την μπάλα, πρώτος ο Τέιλορ, βρίσκει ωραία τον Καμαρά, κάνει την κίνηση ο Άλλη, αλλά είναι 4 με 3, τι θα κάνει ο Καμαρά, θα σουτάρει, είναι στον άξονα, περιμένει μια βοήθεια, τη βρίσκει στον Τάχα Άλλη, αυτός φέρνει την μπάλα στο δεξί, ωραία, ο τον Κένι, δεύτερο, χάνει τη μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν μπορεί ο Χατσίδης να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Μια πάρα πολύ γρήγορη επίθεση για τον δικέφαλο του Βορρά. Ξεκίνησαν όλα από τα πόδια του Καμαρά, ο οποίος δεξιά βρήκε εύκολα τον Άλλη. Αυτός με μάτια στην πλάτη έδωσε την μπάλα λίγο πιο δεξιά που ερχόταν σφαίρα ο Κένι. Γύρισε ωραία την μπάλα αυτός όπως το 20 λεπτό, αλλά ήταν πολύ δυνατή παρά την προβολή του Χατσίδη. Δεν έγινε το 0-2 για τον ΠΑΟΚ. Παραμείνει ο Ατρόμητος στο παιχνίδι. Έχει την επίθεση ενώ διανύουμε το 39. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν εμφανίστηκε στην επίθεση του Ατρόμητου μετά από 19 λεπτά, όταν σκόραρε στο 20 λεπτό. Απειλεί και πάλι για το 0-2. Ενώ ο Ατρόμητος τώρα με τον Πνευμονίδη. Σέντρα κόρνερ από την παρέμβαση του Κριστιαν Γιάκιτς, του Κροάτη δανεικού με οψιόν αγοράς από την Augsburg. Με αποτέλεσμα ξανά τα κορμιά του Ατρόμητου να είναι στην περιοχή του δικέφαλου, και το κόρνερ νομίζω ότι τρέχει να το εκτελέσει ο Ούρονεν, καθώς είναι από τη δεξιά πλευρά, να φέρει την μπάλα μέσα με το αριστερό πόδι ο Φιλανδός, αριστερός όπως το φύλαξ του Ατρόμητου. Η εκτέλεση του κόρνερ, ενώ αγγίζουμε τα 39 λεπτά, 0-1 ο ΠΑΟΚ από το γκολ του Ανέστη Μύθου με την ωραία σέντρα δεξιά από τον Κένι. Η εκτέλεση, κακή εκτέλεση πρωτοδοκάρη, απομάκρυση από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, ακόμα του Σαμί, ο αρχηγός του Ατρόμητου προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του μεταφέροντας την μπάλα, βγαίνει και δεξιά σαν δεξιά εξτρέμ, τον πιέζει εκεί ο Άλλη, να δούμε την εξέλιξη. Ω, μια φοβερή ποδιά του Ματουσαμί για τον Τσούμπερ, έχει χώρο να σουτάρει, σουτάρει άστοχα ο Καραμάνης, ενώ υπάρχει προβολή με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει κόρνερ. Μια φοβερή ενέργεια μουντιαλική θα έλεγα από τον Ματουσαμί, τον Σάμουελ Ματουσαμί, ο οποίος άδειασε με μια φοβερή ποδιά τον Άλλη ακριβώς 3 μέτρα από το σημείο του κόρνερ. Η μπάλα έφτασε στον Καραμάνη, είχε χώρο, άρχισε να σουτάρει, η μπάλα σε πλάτη αμυνόμενο του ΠΑΟΚ, κόρνερ, μια πολύ καλή προσπάθεια για τον Ατρόμητο, ο οποίος αγγίζει την ισοφάριση στο 40 λεπτό. Νέο κόρνερ για τους Ατρομητίστας, δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει τώρα ο Κώστα. Η μπάλα και πάλι δεξιά, επιμένει ο Ατρόμητος με τον Πνευμονίδη, φέρει την μπάλα στο αριστερό πόδι, θέλει να παίξει με τον Τσούμπερ για να γίνει το τριγωνάκι, σέντρα από μάξη προς στιγμή, επιμένει ο Ατρόμητος, όπως όμως η άμυνα του ΠΑΟΚ πιέζεται πάρα πολύ η ομάδα της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, ενώ διανύουμε το 41 λεπτό και ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0. Νέα σέντρα από τον Πνευμονίδη, όπως όμως η απομάκρυνση του ΠΑΟΚ από τον Ούγκρεσιτς αυτή τη φορά. Μπαίνει τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τα καρέ της, την έχει κλείσει ο Ατρόμητος στα τελευταία 15 λεπτά. Νέα επίδεση με τον Τσαντίλα, ο οποίος θα φέρει την μπάλα στο δεξί και ξανά για τον Πνευμονίδη. Τι θα κάνει ο Πνευμονίδη, για τον Ματοσάμι φέρει την μπάλα στο αριστερό, κάνει ένα σουτ, η μπάλα πάνω, υπήρχε και offside, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς ήταν offside, ήταν και αδύναμο το σουτ, και ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική πρωτοβουλία των παίκτων του Κέρκες. Ένας Ατρόμητος ο οποίος μετά τον γκολ το οποίο δέχτηκε στο 20 λεπτό έχει τον έλεγχο του αγώνα, προσπαθεί να επιτεθεί είτε από δεξιά είτε από τα αριστερά είτε από τον άξονα. Είναι εκτός βέβαια αγώνα ο Τσαντίλας, ο σέντερ φόρ τους, καθώς είναι καλά κλεισμένος από τους Κώστα και ο Λουστόντο. Με αποτέλεσμα και ο Τσαντίλας να είναι εκτός αγώνος και ο Άλλη για τον ΠΑΟΚ, δύο παίκτες που είναι στην επίθεση για αμφότερες τις ομάδες, να είναι εκτός αγώνος, ενώ πάμε σιγά σιγά από τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Ανέστη Μύθου στο 20 λεπτό και τον δικέφαλο του Βορρά προσπαθεί να επιτεθεί με τον Μίτογλου να απομακρύνει και να ελέγχει εκεί ο Ελουστόντο, πιεζόμενος. Τελικά η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει από την περιοχή του. προβληματισμένος ο Αλεσιολίση, πιάνει συνεχώς τα μαλλιά του, περιμένει την αντίδραση της ομάδος του, ο ΠΑΟΚ είναι υποπίεση, ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος έχει επιβάλει τον ρυθμό του μετά το 20 λεπτό, είναι 22 λεπτά τώρα αγώνα που ο Ατρόμητος είναι γύρω γύρω από την περιοχή του Τσιφτσί, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία πριν από 3 λεπτά για να κάνει το 0-2, αλλά θα ήταν, θα έλεγα, μια αναλαμπή αυτή. Ο Ατρόμητος συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της μπάλας και όταν έχει τον έλεγχο μπορείς και να απειλήσεις. Ο Ντιέγκο εδώ, ο οποίος έκανε το λάθος στο τρίτο λεπτό, δεν βγήκε. Μπει αυτή. Ο Ατρόμητος συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της μπάλας και όταν έχει τον έλεγχο μπορείς και να απειλήσεις. Ο Ντιέγκο εδώ, ο οποίος έκανε το λάθος στο

τον Μάγκνουσον αυτό το φάουλ μπροστά στα μάτια του Τσέτσιλα, οπότε λύεται αυτή η επιθετική πρωτοβουλία του Ατρόμε, το οποίο είναι καλύτερο στο δικέφαλο 23 λεπτά. Όμως το γκολ του Μύθου χωρίζει τις δύο ομάδες εδώ στο δεύτερο παιχνίδι για τη League Face, στο Περιστέρι, παρουσία χιλίων θεατών με απουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς δεν δόθηκαν εισιτήρια, και την ομάδα του Λύση να προηγείται με 1-0. Κύπελλο το οποίο δεν έχει πάρα πολλά γκολ, θα λέγαμε, φίλες και φίλοι. Είναι οι πρώτες φάσεις. Είναι και Σεπτέμβριος. Επαναλαμβάνω, μέτριο το θέαμα, αλλά όλα εξηγούνται. Η πίεση του Ελεστόντο, καταφέρνει ο Ισπανός, παίρνει την μπάλα, κάνει λάθος μεταβίβαση και τώρα πλέον ο Καραμάνης στη μεσαία γραμμή, να δούμε ποιο θα τροφοδοτήσει. Κάνει την κίνηση ο Λίρατζης, τον βλέπει ο Καραμάνης, κατεβάζει την μπάλα ο Λίρατζης εκτός περιοχής, πλάγια σε θέση δεξιού εξτρέμ, ελίσσεται, βγάζει μια σέντρα, κεφαλιά, θα περάσει, δεν πέρασε ποτέ, καθώς τελευταίο στην άμυνα ήταν ο Ελουστόντο, ο οποίος απομάκρυνε έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Επιμένει ο Ατρόμητος. Μάγκνουσον από τα 35 μέτρα σούταρ και το έχει αυτό το σούτ. Την παρακόντραρε και σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή του με τον πράτη τον Γιάκητς με τη βοήθεια του Ταχάλη, ο οποίος κλείνεται από τρεις παίκτες. Έχασε την μπάλα. Πνευμονίδης πιέζει ο Άλλη με φάουλ. Όχι, καθώς την μπάλα στα πόδια των παικτών του Ατρόμητου. Τώρα ζητούμε το φάουλ και τώρα θα το δώσει. Ναι, καθυστέρησε ο κ. Τσέτσιλας, καθώς υπήρχε φάουλ, το άφησε, καθυστέρησε κάπως και αυτός θέλει το χρόνο του και οι διαιτητές θέλουν το χρόνο τους, φίλες και φίλοι, με αποτέλεσμα το φάουλ τελικά να δοθεί για τον Ατρόμητο. Είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής, δύο μέτρα πριν από εκεί που τέμνονται οι δύο γραμμές της μεγάλης περιοχής. Είναι μια θέση που αν μπορείς, αν μιλάς της μπάλας, μπορείς να τη στείλεις είτε στο δεξιά γωνιά είτε στην αριστερή. Θα δούμε τι θα συμβεί, καθώς διανύουμε το 45ο λεπτό. Ο Τσιτσής περιμένει η εκτέλεση του φάουλου από τον Ατρόμητο. Θα δούμε αν θα είναι απευθείας. Υπάρχουν δύο λεπτά μεταξύ καθυστερήσεων. Μόλις δύο λεπτά, νομίζω ότι έπρεπε να είναι τρία. Τέλος πάντων, στο 45, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, ζωντανή μετάδοση από την Eraspor, League Face, Κυπέλλου Ελλάδος. Το φάουλ, το τείχος των τριών, το ανθρώπινο τείχος τριών παίκτων του ΠΑΟΚ και εκτέλεση δεν πέρασε ποτέ. Τα λέγαμε πριν, δεν είναι και εύκολο να περάσει την μπάλα εκεί που θέλεις. Δεν υπάρχουν πλέον οι σπεσιαλίστες του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν τελείωσε και αυτή η φάση για τον Ατρόμητο. Υπήρχε ένα offside, οπότε επιστρέφει στην γραμμή του Ατρόμητος και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα ανασάνει, θα ανεβάσει τις γραμμές του με το ελεύθερο από τον Γιάννη Τσιώτη, τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Αντώνη Τσιφσή, που μετά από πολλά χρόνια στην Τρίπολη ξαναπήγε στο Βορρά και είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Πάλι στα πέρυσι με τους τραυματισμούς του Παυλέγκα πήρε πάρα πολλά παιχνίδια και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και ήταν πάρα πολύ καλός. Εξού και ήρθε και η κλήση στην εθνική ομάδα. Στη μεσαία γραμμή για μια ακόμη φορά ο ΠΑΟΚ έχασε την μπάλα. Τώρα μαρκάρουν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ τον Καραμάνη. Τελικά θα καταφέρουν να του πάρουν την μπάλα. Ο Καμαρά με την υποψία φάουλ. Ο Άλλη θέλει να του περάσει όλους. Τελικά έχει δώσει φάουλ. Η πλάγη. Για να δούμε τι έχει δώσει. Καθώς υπέδειξε ο βοηθός κανονικά, αλλά πήγε και ο διαιτητής πάρα πολύ κοντά εκεί. Και ναι, τώρα μετρά τα δευτερόλεπτα, τα περίφημα δευτερόλεπτα για το πλάγιο out. Καμαρά στη γωνία θα πάρει κόρνερ. Θα κλειστεί. Η μπάλα είναι out, λένε όλοι. Κόρνερ, λέει ο ρεφερί. Διαμαρτύρονται οι οπαδοί εδώ μπροστά μου. Κόρνερ εδώ ο ρέφερι. Κόρνερ επιμένει, αλλά του μιλάει ο βαρίστας. Του μιλάει ο βαρίστας, out. Τώρα εδώ Θάνο Μπλούνα θα το κάνω το σχολείο. Θέλει χρόνο και ο κ. Τσέτσιλας. Θέλει χρόνο. Από τις σωστές παρεμβάσεις των νέων κανονισμών. Ενώ έχουμε και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 σε ένα παιχνίδι που χωρίζει σε δύο μέρη. Τα πρώτα 20 λεπτά είναι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απείλησε δύο φορές, στο 3 και στο 11 με δύο κεφαλιές. Βρήκε το γκολ στο 20 λεπτό με μια ωραία εξέλιξη της επίθεσης του από τα δεξιά με Καμαρά, Ταχάλη και Κένι και το πλασεδάκι από το Μύθου για να έλθει μια μεγάλη ευκαιρία του Χατσίδη στο 38 να γίνει το 0-2, δεν έγινε ποτέ, ενώ Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι το οποίο πήρε πίσω ο Βαρίστας στο 28 λεπτό σε ένα πέσιμο του Πρεμβονίδη, πάνω του έπεσε ο Ντιέγκο Κώστα. Ο Ατρόμητος πίεσε, ήταν καλύτερος μετά το 20 λεπτό, δεν όμως βρήκε το γκολ. Έτσι λοιπόν έχουμε σκορ πρώτο ημιχρόνου, Κύπελλο Ελλάδος εδώ στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.

0: 0-1.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Eraspor. 51 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Eraspor στους 101,8. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στον αγώνα Κυπέλλου για την τρίτη αγωνιστική της League Face. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Νωρίτερα θυμίζουμε νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Δύο αγώνες της League Face του Europa League είναι σε εξέλιξη. Στο 41ο λεπτό Αραράτ Σπάρτα Πράγας 0-2 και στο 48ο λεπτό Ομόνια Θέλτα 0-0. Οι υπόλοιποι αγώνες αρχίζουν στις 10, μεταξύ αυτών είναι και ο αγώνας που θα διεξαχθεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Γιαγκελόνια. Πάμε αμέσως εκεί, σύνθεση του Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπαζογλου.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περιμέναμε αλλαγές, έχει αλλαγές, όχι πολλές. Από τον Αλγουαθίλ στην 11ο του Ολυμπιακού σχέση με τον αγώνα απέναντι στον Όφη. Ο Ορτέγα κάτω τα κολπός θα αλλάζει και τους δύο μπακ, Σάλιακας δεξιά, Μπρούνο αριστερά, Ρέτσος και Πυρόλα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε επιστρέψει στο αρχικό σχήμα μαζί με Φρόιλερ και Τσικίνιο στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Ζούτα Σίλβα, αριστερά ο Μάρτινς και στην κορυφή διατηρεί τον Γκονζάλες. Άρα σε σχέση με αυτό που κυρίως περιμέναμε είναι ότι δεν θα ξεκινήσει ο Πουέρτα στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού και περιμέναμε να μπει ο ΕΣΕ, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο μάτς με τον Όφη υπήρξε ένα θέμα κατά διαστήματα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα στο θέμα της αμυντικής λειτουργίας, στο πώς έβγαιναν τα μαρκαρίσματα, και γι' αυτό περιμέναμε ότι θα μπει ο ΕΣΕ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού αποφάσισε να διατηρήσει εκτός του Φρόιλερ και τον Τσικίνιο στο αρχικό σχήμα και να αφήσει εκτός τον Πουέρτα από την μεσαία γραμμή. Είπαμε, αλλάζει τα δύο μπακ, ο Σάλιακας και ο Μπρούνο αντί του Πέντερσεν και του Τικνιζιάν, και επίσης ο Μάρτινς στη θέση του Φορτούνη που είναι τιμωρημένος, θυμίζω, εκτός είναι και ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι τραυματίας.
5: Μάλιστα. Σύνθεση της Γιαγκελόνια. Ενδεκάδα.
6: Την έχουμε ακόμη, νομίζω λίγο την έχουμε.
5: Okay. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό.
6: Δεν έχουν βγει οι ενδεκάδες.
5: Δεν έχουν βγει ακόμη.
6: Έχουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Σε λίγο θα την έχουμε και τις... Δεν ξέρω ο Γιάννης αν την έχει βρει όσο μιλάγαμε, που είναι δίπλα μου.
5: Ο Γιάννης Ράνιος, ναι. Ναι, Γιάννη. Ναι, ναι. Έχεις κάτι?
6: Τώρα βάζει.
5: Ωραία. Μέχρι να βρει, αν βρει ο Γιάννης, να πούμε λίγο,
6: λίγο
5: για την. Να θυμίσουμε λίγο για την άφιξη, γιατί είναι τώρα στις 8, πρέπει να έχει έρθει, του Μάριους Μουαντιλματζή. Θα τον λέμε Μάριους από ό,τι κατάλαβα, του νέου επιθετικού του Ολυμπιακού.
6: Μάριους θα τον λέμε, Θάνο, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
5: Αλλά όχι,
6: θα το πούμε μόνο, θα το μάθουμε, δεν το συζητάμε. Θα το μάθουμε και αυτό.
7: Καλησπέρα καταρχάς.
5: Νομίζω Γιάννη και Μπάμπη, το πιο δύσκολο για τις μεταδόσεις όνομα που έχει περάσει πρέπει να ήταν του αμυντικού της ΑΕΚ, του Ραμπρέσαντρατανά.
6: Μακράν. Πολλοί λέγανε του Ελαμπτελαουί, αλλά ήταν εύκολο. Γιατί το καταρχάς ο Γιάννης νομίζω βρήκε και τη, βγήκε μόλις από την UEFA και η σύνθεση Γιάννη της Γιαγκελώνη.
0: Λοιπόν, σε ένα σχηματισμό 4-3-3, καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Με Αμπράμοβιτς στο τέρμα. Βότζουτσεκ δεξιά, Μοντολά αριστερά, Βιτάλ με Κωνσταντόπουλο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ρόμαντσουκ μαζί με τον Κλίγκε και τον Ήμας είναι οι δύο από τους τρεις χαφ που παίζουν στα άκρα. Ο Πρέλετ στην κορυφή με τον Κόνσε Ισάο και τον Σμιτ αριστερά. Επαναλαμβάνω, σε ένα σχηματισμό 4-3-3 με μικροαλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Μια Γιαγκελώνη η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της. 8η στο πρωτάθλημα και σίγουρα ψάχνει και αυτή κάτι θετικό, κάτι καλύτερο σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση που είναι και για αυτή την ντεμπούτο πρεμιέρα στο Europa League.
6: Και με τις απουσίες που είχε ο Ολυμπιακός και το πρόβλημα γενικώς με την έλλειψη πολλών γηγενών. Στον πάγκο είναι όλοι διαθέσιμοι. Είναι και οι πιτσιρικάδες. Τρίτος γκολκίπερ ο Κουράκλης. Είναι ο Φίλης, ο Χαφ. Και ο Μπακούλας επίσης Χαφ. Μαζί με τον Στουρνάρα που είναι, που είναι ο δεύτερος γκολκίπερ. Δεν έχει δηλωθεί ο Πόποβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς, ο Κάρμο, ο Γιάρεμ Τσικοπουέρτα, ο Μπέιλι, ο Πέντερσεν και ο Τικνιζιάν. Καταλαβαίνει Στάνο, καταλαβαίνει φίλοι και φίλες τη ΕΑΣΠΟΡ ότι οι επιλογές από τον πάγκο μέσω επιθετικά δεν είναι πολλές. Στην πραγματικότητα είναι ο Μπέιλι ως εξτρέμ, είναι ο Πουέρτα που μπορεί να παίξει ως χαφ και λίγο πιο μπροστά, είναι ο Γιάρεμτσουκ στην επίθεση και από εκεί και πέρα είναι περισσότερο αμυντικογενείς οι παίκτες, δηλαδή αν χρειαστεί τόνωση μεσοεπιθετικά κάποια αλλαγή μεσοεπιθετικά να κάνει ο Αλγουαθίλ, θα βάλει κάποιον μπακ, δηλαδή θα παίξει με δύο στην πλευρά. Αυτό μπορεί να το κάνει θεωρητικά τουλάχιστον περισσότερο με τον Τικνιζιάν αριστερά, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα δούμε και πώς θα πάει το παιχνίδι και τι ανάγκες θα έχει το μάτσα, πώς ανάγκες θα έχει. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Μάριους, που θα το λέμε, θα το συνηθίσουμε και το όνομα και θα το συνηθίσει και ο κόσμος το Μουαντίλ Μαντζή, αποκτάται, θα περιμένουμε να δούμε αν θα προλάβει να έρθει, λογικά θα προλάβει να έρθει και κατευθείαν στο γήπεδο. Είναι μια μεταγραφή που έγινε στο σκεπτικό που είχαμε αναλύσει τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή οι δύο επιλογές που είχε ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που είχε αποφασίσει να κάνει μεταγραφή ήταν ή από τη λίστα των ελεύθερων ή με μεταγραφή. Με μεταγραφή ήταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί θα πάρεις από μια ομάδα όπως έγινε με τη Samsung Sport που δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Είχαν κλείσει οι μεταγραφική περίοδος στην Τουρκία, που σημαίνει ότι θα δώσει υπεραξία. Θα πληρώσει παραπάνω, δηλαδή πληροφορίες αναφέρουν 7+1 το bonus. 8 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά χρήματα. Το εντυπωσιακό είναι, Γιάννη, και με το μαζί αν υπολογίσουμε και τον Γκονζάλες, μόνο για δύο φόρο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια. Η μεταγραφή του Μάριους και τον Γκονζάλες, μόνο οι μεταγραφές, επαναλαμβάνω, θα έχουν ξεπεράσει 20 εκατομμύρια. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίστηκε να πάρει έναν έτοιμο παίκτη και όχι να μπει στη διαδικασία του ελεύθερου, γιατί ο ελεύθερος έχει να παίξει το Μάιο, 4 μήνες. Προετοιμασία με ομάδα δεν είχε, έτσι Γιάννη. Άρα ατομικές προπονήσεις, πόσο έτοιμος θα είναι και πόσο χρόνο θα χρειαστεί.
0: Και ουσιαστικά δίνεις και μια απάντηση για εκείνους που πιστεύουν αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για κάποιον από τους ελεύθερους, μιας και η αγορά είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Μιας και εδώ μιλάμε για αδρανείς ποδοσφαιριστές και χρειάζεται τουλάχιστον ένα δίμηνο για να μπορέσει να μπει σε full δράση. Αυτά με τα μεταγραφικά και την ιστορία που γράφει ένας φόρ από το Τσάντ. Έτσι για να κλείσει ο κύκλος των φετινών μεταγραφών. Και ταυτόχρονα να πούμε λίγο και για το κλίμα, μετρώντας αντίστροφα για το παιχνίδι με τη Γιαγκελώνια, ότι περίπου 500 φίλοι της πολωνικής ομάδας βρίσκονται εκεί στη γωνιά του ενός πετάλου που βρίσκεται ανάμεσα στα επίσημα και στην θύρα των οργανωμένων, και από την άλλη πλευρά εκεί όπου βρίσκεται η θύρα 7, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν ακολουθήσει την οδηγία η μισή από τη θύρα 3, 4-5 να είναι με λευκές εμφανίσεις, 5-6-7 να είναι με ολοκόκκινες, δίνοντας ένα δίχρωμο μοσαϊκό χρωματισμό στους οργανωμένους.
5: Σαν κορεό δηλαδή.
0: Ναι, μπορείς να το πεις κάπως έτσι, πας περιπτώσει, παίζοντας και ο κόσμος στα δικά του παιχνίδια, σε αυτό το παιχνίδι εδώ που είναι ειδικό συνθήκον, έτσι θα το χαρακτήριζα, με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί και το τι περιμένει ο Ολυμπιακός να δει από εδώ και πέρα με τον νέο προπονητή.
6: Και σε μια κερκίδα οι φίλοι της Γιαγκελώνια, ναι. Που έχουν έρθει από νόηση στο γήπεδο.
5: Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Γιάννη Ράνιο. Θα συνδεθούμε και αργότερα μετά τη λήξη του αγώνα στο Περιστέρι με το Καρεσκάκη, λίγο πριν τη 11 δηλαδή, στις 10 Ολυμπιακός Γιαγκελώνια. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Τνίστορου, του προπονητή του Παναθηναϊκού. 2-0 νίκησε ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά. Δεύτερη νίκη στο κύπελλο. Είχε νικήσει και την νίκη Βόλου με 1-0. Άρα και εδώ έχει το απόλυτο 2-2. Τι είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστο Κοντέ?
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, Σουλίνο. Καταρχά, ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα νικηφόρο σερί 7 αγώνων σε 3 διοργανώσεις. Ένα στα playoff του Κόφερες, 4 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελο. Είναι μια καλή εποχή για τον Παναθηναϊκό και αυτό ήταν το πρώτο που τέθηκε υπόψη. Συντονίζεται, είπε ότι κάνουμε πράγματα στο γήπεδο που τα δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόνηση. Τα πιστεύουμε. Δεν τυχαίνει. Να δώσουμε, λέει, τα εύσημα στην Βυσιά γιατί μας έκανε το μάτς δύσκολο. Παρότι και αυτή έκανε ίσως και πιο εκτεταμένο rotation σε σχέση με εμάς. Είχαμε, λέει, καλούς παίχτες, λέει, στο τερέν. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν συνεργασίες παικτών που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Για παράδειγμα, ο Τσάπρας και ο Μπινιάρης δεν είχαν συνδυαστεί ποτέ στην ίδια πλευρά, ο ένας μπροστά από τον άλλον. Ήδη ακριβώς συνέβη και με τον Σαλάχ Εντίν, με τον Μπελίστρα και τον Αντίνο στην συνέχεια. Δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ, ούτε σε προπόνηση αυτοί οι παίχτες μαζί. Και αυτό μας δημιούργησε κάποια προβλήματα, γιατί ο ένας δεν γνώριζε το παιχνίδι του άλλου για να κάνουν καλές συνεργασίες. Για το γεγονός ρωτήθηκε που δεν άλλαξε τον 34χρονο Ντεφράι, που θεωρητικά θα ήταν και ο πρώτος που θα έπρεπε να ξεκουραστεί βάσει την ηλικία του, αλλά και τον τερματοφύλακα, που δεν έχει λείψει λεπτό από επίσημο παιχνίδι. Δεν έχει συνηθίσει κανέναν άλλο τερματοφύλακα. Είπε ότι δεν θα ήταν δίκαιο, λέει, να μην διατηρήσω μια ανταγωνιστική ομάδα. Δείτε, λέει, το παιδί ο Μπινιάρης, να είναι 17 χρονών, κάνει αρθενική εμφάνιση στην δεκάδα. Η οικογένειά του περιμένει να τον δει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα ήταν, λέει, λάθος μου να αλλάξω την ομάδα και να μην κρατήσω μια ισχυρή ομάδα, και για μένα ο Ντεφράι είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο του ηγέτη. Είναι 30 χρόνια, αλλά είναι fit, είναι πολύ καλά γυμνασμένος, έχει διάθεση, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε γιατί να μην το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω μια ισχυρή ομάδα.
5: Και διαβάζω, Χρήστο, ότι είπε και κάτι άλλο, ότι δεν του αρέσει το rotation 9 και 10 παιχτών, γιατί στο παρελθόν στην Κοπεχάγη τα είχε κάνει μαντάρα, τα είχε θαλασσώσει κάνοντας μεγάλο εκτεταμένο rotation.
7: Το είχα κάνει, λέει, είχα αλλάξει 8-9 παίχτες, χάσαμε εντός έδρας 2-0 και χάσαμε ένα στόχο. Το πουθενά δεν είναι, λέει, πάρα πολύ καλό αυτό συνέχεια να κάνεις τόσο εκτεταμένο rotation, αλλά γι' αυτό πρέπει πάντα να βρεις τους παίχτες κλειδιά που θα σου κρατούν μια ανταγωνιστική ενδεκάδα. Για τους Ουναΐ και Κάγκουα ρωτήθηκε συγκεκριμένα, επειδή είναι game changers και παίχτες που τρελάνει τους οπαδούς με αυτά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Είτε και εμένα με έχουν τρελάνει, το καταλαβαίνω, λέει, γιατί έχουν τρελάνει. Σπαίχτες, αλλά εμένα με έχουν τρελάνει όλοι οι παίχτες μου. Είμαι ενθουσιασμένος με όλη την ομάδα από αυτά που βλέπω. Θεωρώ ότι θα βρουν και άλλοι παίχτες οι οπαδοί να τους ενθουσιάσουν στην πορεία. Δεν θέλεις να πει κάτι παραπάνω, αλλά έδειξε πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα που έχουν δείξει δύο συγκεκριμένοι. Για τον γκέλ που κάνει στην εξέδρα, ρωτήθηκε, γιατί είναι η πολλωστή φορά στα τελευταία παιχνίδια που ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου φωνάζει ειδικά το όνομά του. Ένα προνόμιο το οποίο δεν είχαν απολαύσει προκάτοχή του μετά τον Γιωβάνοβιτς. Είναι κάτι σημαντικό, λέει.
5: Ήταν και διαφορετικές οι συνθήκες.
7: Σίγουρα.
5: Αν έκαναν και αυτοί το ίδιο σερί, για παράδειγμα, και τις ίδιες επιτυχίες.
7: Αυτό είπε και ο άνθρωπος. Το ποδόσφαιρο, λέει, όταν κερδίζεις, είναι όλοι χαρούμενοι. Το συζητάμε. Τρεις εβδομάδες, λέει, πιο πριν, γυρίστε, λέει, πιο πίσω, ήταν διαφορετικό το κλίμα. Δεν είχαμε την εικόνα που έχουμε τώρα. Καταλαβαίνω, λέει, καλά τα ελληνικά, όμως αισθάνομαι, λέει, την άβρα του κόσμου. Μου αρέσει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει. Αλλά είμαι επαγγελματίας, είμαι εδώ να κάνω τη δουλειά μου, είτε εξοβρέχει, είτε έχει καλό κλίμα, είτε έχει στραβό και ανάποδο. Εγώ θα είμαι εκεί να κάνω τη δουλειά μου.
5: Χρήστο,
7: όσο καλύτερα.
5: Ένα τελευταίο πες μας. Πες μας και αυτά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
7: Οι δύο ειδήσεις. Η μία, ότι ρωτήθηκε και είπε ότι επιστρέφει ο Κρίστιανσεν ενέτοιμος μετά την διακοπή και θα γίνει και ένα φιλικό παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει χρόνο συμμετοχή. Αλλά δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό το πράγμα. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από το
5: ιατρικό team
7: και τον ίδιο για να επιστρέψει πιο γρήγορα. Είναι δύσκολη περίπτωση. Και το δεύτερο είναι ότι, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, έκλεισε πρόθεσμα ο δανεισμός του Κυριόπουλου στην Κηφισιά. Θυμίζουμε ότι είχε δοθεί δανεισμός πριν δύο χρόνια. Επέστρεψε, τραυματίστηκε και παραξενήθηκε του. Έκανε προετοιμασία στον Παναθηναϊκό. Θέλει να του δώσουν χρόνο. Δεν υπάρχει χώρος πλέον μετά από τόσες προσθήκες.
5: Και συνεχίζει στην Κηφισιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντού.
1: Ερασπόρ 101,8.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Ακούτε Ερασπόρ, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Πάμε αμέσως εκεί. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ο λόγος του Δημήτρη Μαλισιώβα.
14: Φίλες και φίλοι του Ποδοσφαίρου, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Να δούμε την πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ. Η Σέντρα διώχνει προς στιγμή ο Ντιέγκο Κίπερ. Τον υπήρχε και offside, οπότε δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Παίζεται από τον κύριο Τσέτσιλα, ο οποίος είχε μια φάση περίεργη. Μια πτώση του Πνευμονίδη στο 28 την έδωσε πέναλτι. Αναγκάστηκε την πήρε πίσω, καθώς ο κ. Κουμπαράκης τον κάλεσε, τονίζοντάς ότι δεν υπάρχει επαφή ικανή για να έχουμε την εσχάτη των ποινών. Το πέναλτι. Τσέτσιλα λοιπόν είναι ο ρέφερ της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει αλλαγές σιφτής κατά τον κολπό. Ο Κώστα με τον Έλουστό του, οι δύο στόπερ. Ο Τέιλορ από τη μία, ο Κένι από την άλλη είναι τρομερό. Ο Σκοτσέζος από τη μία και ο Άκλος από την άλλη. Τη στιγμή που Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία ζητούν την ανεξαρτησία από την Αγγλία. Ένα άλλο μεγάλο θέμα στη Γερία Αλβιώνα. Ο Γιάκης στη μεσαία γραμμή με τον Σέρβο Ούγκρεσιτς και τον Κάμαρα. Ο Τάχαλε από τη μία, ο Χατσίδης από την άλλη και ο Μύθο, ο σκόρερ, αυτός που χωρίζει τις δύο ομάδες με το πολύ ωραίο γκολ στο 20 λεπτό στη σέντρα από τον Κένι και στο τέλειο πλασέ μέσα στην περιοχή, ο Ανίσης Μύθου, στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει μόνο μία αλλαγή στο 46, μπήκε μέσα ένα παιδί των Ακαδημιών, ο Μουντές, ένα παιδί που ήρθε από τη Χίο στη θέση του Λίρατζη από τα δεξιά, αριστερά είναι ο Ούρονεν, τερματοφύλακας είναι ο Ντιέγκ, τα δύο στόπερ ο Μίτογκλου με τον Μάγνουσον, στα χάφ ο Μπάτου Σαμίκη και αρχηγός ο Καραμάνης μαζί με τον Τσούμπερ, δεξιά είναι ο Σερτζίνιο, αριστερά ο Πνευμονίδης. Και ο Τσαντίλας είναι στην κορυφή της επίθεσης. Δεν φάνηκε ο Τσαντίλας στα πρώτα 46 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση, προηγείται ένα 0. Στην περιοχή ο Άλλη Σου, την μπάλα είναι στη γωνιά. Να λοιπόν ο Άλλη, ο οποίος έκανε ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο, δεν συμμετείχε στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδος του. Ξεκινά δυναμικά στο δεύτερο. Μπήκε πολύ ωραία από τα αριστερά. Απέφυγε τον αντίπαλό του. Σούταρ στην δεξιά του γωνία ο Ντιέγκ μπλόκαρε. Εδώ ο Τσούμπερ είναι με την μπάλα στα πόδια, πιεζόμενος από τον Ελουστόντο. Και ο ΠΑΟΚ είναι στην άμυνα με τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν για τον Μάγκουσον ανεβαίνει να πιέσει ο Μύθου. Από το δεξιά ο Ατρόμητος, λάθος συνεννόησε από τους παίκτες του Ατρόμητου. Ο Κέρκες είναι πάντα στον πάγκο του. Και ο Λύση και οι δύο όχι καθιστεί. Τώρα βέβαια ο Κέρκες κάθισε λίγο, προφανώς δεν είναι και εύκολο να είσαι 90 λεπτά όρθιος. Σηκώθηκε όμως, λες και μας άκουσε. Και φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, στο 49 εδώ στο Περιστέρι, παρουσία χιλίων θεατών χωρίς φίλους του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι για τη δεύτερη φάση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, μια καινοτομία από την Ομοσπονδία από πέρυσι, με τη συμμετοχή δύο πιτσιρικάδων. Να, εδώ ένας του παιχνιδιού είναι ο Χατσίδης, ο οποίος αποφεύγει τον Καραμάνι, αλλάζει με τον Καμαρά και αυτός για τον Άλλη. Γρήγορα ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει μπροστά. Ωραία η πάσα για τον Τέιλορ, αυτός με το αριστερό θα βγάλει τη σέντρα δεύτερο δοκάρι, δεν είναι για κανένα, βγήκε ο Κίπερ. πανύψηλος 95 ο Σενεγαλέζος γεννημένος στη Ζυρίκη της Ελβετίας. Τροματοφύλακας που πολλά χρόνια τα πέρασε στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, ήρθε εδώ στο Περιστέρι μαζί με τον Χούτε Σιώτη για να βοηθήσει τα δίχτυα της ομάδας του Περιστερίου. Και ο Ατρόμητος, ο οποίος έκανε ένα καλό διάστημα μετά το γκολ το οποίο δέχτηκε, μετά το 20ο δηλαδή, δεν είχε τις μεγάλες φάσεις, απείλησε, είχε τον έλεγχο, είχε την κατοχή, προσπάθησε δεξιά-αριστερά στον άξονα, δεν είχε όμως την καλή τελική. Επαναλαμβάνω ότι ο center forward του Τσαντίλας δεν ήταν μέσα στις φάσεις. Σε όλες τις φάσεις μέσα ήταν ο Πνευμονίδης. Ματουσαμί, ο αρχηγός. Τον είδαμε το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας πολύ καλός μέσος με την αφάνα του. Η παλιά του Μάγκουνσον είναι για κανέναν, πάρα πολύ δυνατά. Εκεί που ελέγχει ο Πάοκ με τον Τέιλορ, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει την κόντρα. Τελικά η μπάλα είναι στα πόδια του Ατρόμητου. Τώρα εκλάπη αυτή από τους παίκτες του Πάοκ με τον Γιάκητς, ο οποίος δείχνει ένας δυναμικός μέσος. Λάθος εδώ πάνω στον Τσαντίλα, η πάσα από τον άλλη. Τελικά τα κατάφερε ο Πάοκ, έχει τον έλεγχο της μπάλας με τη μία ούρο. Ο Ούγκρασιτς για τον Χατσίδη, ο οποίος είναι δεξιά με το αριστερό πόδι. Κάνει την κίνηση και πάλι ο Κένι. Θέλει να κερδίσει κάτι, δεν κερδίζει ούτε καν το κόρνερ. Πολύ καλό το μαρκάρισμα από τον Ούρονεν. Και ο Ατρόμητος θέλει να συνεχίσει εκεί που σταμάτησε, δηλαδή να έχει τον έλεγχο του αγώνα όπως είχε μετά το 20 λεπτό του πρώτου μικρού. Έτσι ξεκινάει και το δεύτερο μικρό. Είναι αυτός ο οποίος δείχνει να έχει την μπάλα στα πόδια του, παρότι έχουμε διανύσει μόλις 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το γκολ του Ανέστη Μύθου από το 20 λεπτό του πρώτου μέρους να χωρίζει τις δύο ομάδες, με τον Λύση να μην είναι καθόλου ευχαριστημένος από την συμπεριφορά της ομάδος του. Και τον Ματουσαμί με το αριστερό πόδι να πασάρει δεξιά για τον Πνευμονίδη και τον Σερτζίνιο. Η παλιά είναι για τον Βραζιλιάνο Σεντερφόρ. Τελικά η μπάλα είναι πλάκι ο από την παρέμβαση του Ισπανού του Ελουστόντο. Ο Πάοκ λοιπόν, ο οποίος αμήνεται σε αυτή την προσπάθειά του. Η μπάλα είναι τόσο περιοχή στο Σερτζίνιο. Παραλίγο να γίνει αυτό γκολ. Τελικά γίνεται κόρνερ. Η παρέμβαση του αμυνόμενου του Πάοκ καταφέρνει ο Τσιφτσής να διώξει. Δεύτερη προσπάθεια και η μπάλα πάει κόρνερ. Να λοιπόν που απειλεί στο 52 Ατρόμητος. Στο ωραίο γύρισμα από τα δεξιά. Η προβολή του παίκτη του ΠΑΟΚ, παρολίγο εκεί να υπάρχει αυτό γκολ. Τελικά ο Τσιφτσής κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά και μετά ο παίκτη του ΠΑΟΚ να απομακρύνει σε κόρνερ το πρώτο του δεύτερο μέρος στο 51. Η κεφαλιά είναι πάρα πολύ εύκολη, Λία, από το Μήτογλου για τον Τσιφτσή, ο οποίος βγαίνει, μαρκάρεται που απαγορεύεται από τον Καραμάνι. Θα κερδίσει το φάουλ, θα ηρεμήσει με πράσινη φανέλα ο παίκτη του ΠΑΟΚ, τερματοφύλακας, με μαύρα. Με ολόμαυρες εμφανίσεις και κάλτσες οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με λευκές ο Ατρόμητος, με το γαλάζιο να είναι έντονο, ιδιαίτερα στις κάλτσες των ποδοσφαιριστών. Και η μπάλα είναι στα πόδια των παίκτων του Ατρόμητου. Θα τη χάσει ο Μουντές, θα ελέγξει ο Γιάκητς, θα πιεστεί, θα πάρει τις κόντρες, θα μπορέσει να περάσει το Χατσίδι, ο οποίος κοντρολάρει, φέρει την μπάλα στο αριστερό που είναι γλυκό. Θέλει να σουτάρει με το δεξί. Τελικά δίπλα του είναι ο Κένι, θα στριφογυρίσει, θα βγει εκτός περιοχής, θα χάσει το timing της. Θέλει να τους περάσει όλους. Εδώ ο μικρός ήταν μη αλτρουιστής, με αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Ολιστό το την κεφαλιά. Το κοντρόλ από τον δυναμικό Καμαρά, αυτός για τον Ούγκρεσιτς και αυτός δίπλα του για τον Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει κάπως μετά το πρώτο πεντάλεπτο που ανοίγει στον Ατρόμητο. Ο Τάχα Άλλη είναι στα αριστερά, σαν αριστερός εξτρέμ. Ξεκίνησε στα δεξιά, τον άλλαξε μετά το 20 λεπτό ο προπονητής του. Άλλαξαν πλευρές με τον Χατσίδη και τώρα ο ΠΑΟΚ ηρεμεί το παιχνίδι και ο Καμαρά θα πασάρει δίπλα του στον Ελουστόντο, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δεξιά για τον Κένι, ενδεχομένως να είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ από τα πρώτα 53 λεπτά. Πασάρε για τον σκόρερ το Μύθο, αυτός δεξιά για τον Γιάκητς, ο οποίος βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Τελικά η μπάλα που θα πάει στον άξονα. Ωραία κίνηση από τον Καμαρά, κάνει και ένα σούτ αδύναμο εκεί, δεν έχει πρόβλημα. Ο πανύψηλο Κυπέρος είναι γαλέζος στον διέκ του Ατρόμητου, θα πέσει, θα μπλοκάρει, θα σηκωθεί και θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια, καθώς η ομάδα του ητάται 1-0. Από τον γκολ του Ανέστη Μύθου στο 20 λεπτό και τον Ματουσαμί να κάνει μια φοβερή ενέργεια, αλλά η πάσα του είναι ρυψοκίνδυνη. Ωραίο το τακουνάκι, αλλά δεν έχει ανέβει ποτέ Ούρονεν. Η μπάλα στον πάγκο του Ατρόμητου. Εκεί είναι το σημείο που εξήλθε τη τελική γραμμή και σε αργό τέμπο ο Άγγλος, ο Τζόρτζ Οκένι, από τα πόδια του οποίου ξεκίνησε και τον γκολ του ΠΑΟΚ, την ωραία σέντρα, την παράλληλη που πετάχτηκε πιτσιρικά στον ΠΑΟΚ και την έτσιλε στα δίχτυα. Και είναι το μοναδικό γκολ το οποίο έχουμε δει στην αναμέτρηση, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, με το κύπελο League Face για την Δεύτερη αγωνιστική, ο Ατρόμητος έχει κάνει διπλό την πρώτη στις Σέρες 0-1. Ο ΠΑΟΚ ήταν στο 0-0 με τον Όφη. Και όπως λέγαμε και στην αρχή, μεγαλύτερο το άγχος για τον ΠΑΟΚ που ήθελε τη νίκη. Δεν ξεχνά ότι πέρυσι με μια βαριά έτα στην αρχή, το Σεπτέμβριο και τότε στη Λιβαδιά, τον ανάγκασε και ήταν εκτός των προνομίων. Κάτι βέβαια το οποίο δεν το πληρώσε, καθώς μετά πήγε και απέκλεισε τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, μετά απέκλεισε και τον Παναθηναϊκό σε διπλά παιχνίδια. Όμως έχασε το τρόπαιο από τον εκπληκτικό Όφη, που μετά τον τελικό του Βόλου έχει τρελάνει κόσμο. Πήρε και το Super Cup προσφάτως από την ΑΕΚ. Πήρε και το διπλό πριν μερικές μέρες στο πρωτάθλημα μέσα στον Ολυμπιακό. Και γενικά το κύπελλο που κατέκτησε Όφη επί του ΠΑΟΚ ήταν το έναυσμα ώστε Όφη να εμφανίσει σημάδια του παρελθόντος της μεγάλης ομάδος. Ο Ατρόμητος με τον Τσούπερ ένα σουτ, αυτά δεν τα δέχονται τερματοφύλακες αξίας όπως του Τσίφτσι. Ήταν ένα απλό δυνατό σουτ, το οποίο ήταν στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος με τον Σερτζίνιο δεξιά, με τον Πνευμονίδη αριστερά και τον Τσούπερ από πίσω σε θέση 10, προσπαθεί να απειλήσει. Εδώ είναι και πάλι η μπάλα στα πόδια των παίκτων του Ατρόμητου, καθώς η μεταβίβαση ήταν λανθασμένη του παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Ούρονεν, ο αριστερός οπισθοφύλακας, θα περιμένει, καθώς έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο έμπειρος Τσούπερ. Σέλθει, νομίζω, Περέα από το στυλ του. Έχω να τον δω και 2-3 χρόνια. Ένας παίκτης που τον έφερε ο Παναθηναϊκός, τον έστειλε στο Βόλο, στα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα πήρε μεταγραφή για τη Γερμανία. Έπαιξε στην Bundesliga αλλά και στη δεύτερη κατηγορία. Και τώρα ήρθε ξανά πίσω. Άλλωστε και ποιος δεν αγαπά την Ελλάδα, την πιο όμορφη χώρα του πλανήτη. Και ήρθε να παίξει με τα χρώματα του Ατρόμητου Περέα από την Κολομβία, ο σέντερφορ του Ατρόμητου. Πιο δυναμικός τώρα ο Ατρόμητος, με την δημιουργία του Περέα, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος απειλεί, πιέζει τα σέντερφορ, έχει τη σωματοδομή, είναι εκρηκτικός. Ο ΠΑΟΚ μεταξύ με τον Τάχα Άλλη, μια πάσα η οποία ήταν ρυψοκίνδυνη. Τελικά θα κάνει το σούτο. Κένι όχι κάνει μια σέντρα στο πουθενά. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου, ο οποίος βγαίνει μακριά, μπλοκάρει και απευθείας να δώσει το βολέ για τον νεοεισελθόντα Περέα. Υπήρχε offside όμως. Εδώ είναι φοβερά τα μαρκαρίσματα του Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είναι ένας παίκτης γεννημένος για τέτοιες μονομαχίες. Ένας παίκτης που θέλει την πίεση και είναι αυτός που έλειπε ουσιαστικά για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Από ό,τι φάνηκε στα παιχνίδια της Ευρώπης, ο Βραζιλιάνος ο οποίος ήρθε από το Κράσνονταρ. Και θα δούμε τώρα ο Ζαφίρης, ο οποίος μπαίνει στο παιχνίδι σιγά σιγά για να τακτοποιήσει τα θέματα στη μεσαία γραμμή που ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί. Εδώ κάνει και μια αγκαλιά με τον Γιώργο Θεοδωρίδη και θα βγει ο Σέρβος ο Ούγκρεσιτς, το ταλέντο της Παρτιζάν. Πριν από 15 μέρες ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 8 εκατομμύρια ευρώ. Βγήκε λοιπόν ο Ούγκρεσιτς, ο Ζαφίρης πρέπει να βγάλει και ένα σταυρουδάκι και θα εισέλθει στο παιχνίδι ένα παιδί που ο ΠΑΟΚ πλήρωσε πέρυσι 12 εκατομμύρια στη Σλάβια να τον αποκτήσει, ένα παιδί που έφυγε στα 11 του εξαιτίας της κρίσης που είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα. Οδήγησαν τον παπά Δημήτρη και τη μαμά στη μακρινή Νορβηγία. Εκεί αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά, έφτασε να είναι αρχηγός της Εθνικής Παιδών, μέλος της Εθνικής Νέων και μέλος της Εθνικής Ελπίδων. Ο προπονητής τότε όμως, ο Σολ Μπάγκεν, δεν τον ανέβασε ποτέ στην Ανδρών. Έφυγε, πήρε μεταγραφή, πήγε στην Σλάβια, έπαιξε Champions League, αναπτύχθηκε. Πάντα αγαπούσε την Ελλάδα και τελικά τον είδαμε να επιστρέφει πίσω ως ποδοσφαιριστής πλέον. Έφυγε πιτσιρικάς μαθητής 5ης Δημοτικού και επέστρεψε έμπειρος ποδοσφαιριστής, παίκτης Champions League στα ελληνικά γήπεδα. Να τους εδώ τρέχει δίπλα στον Χατσίδη. Ο Χατσίδης θα χάσει την μπάλα, τον κρατά τον αντιπαλό του, παίζεται από τον Τσέτσιλα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει τον έλεγχο του αγώνα, φίλες και φίλοι. Διαρρύνουμε το 59, πάντα στο 0-1, με τον Σερτζίνιο εδώ. Βραζιλιάνος με τον Κογκολέζο συνεργάζονται στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Ατρόμητου. Ο Ματοσαμί επιστρέφει ξανά την μπάλα στον Σερτζίνιο. Αυτός πάνω στη γραμμή, δεν του φεύγει μπάλα. Θέλει να παίξει το 1-2, ωραία αναπτύσσεται. Η σέντρα από τον Ούρνεν, οι κόντρες τα απομακρύνει με ψυχραιμία ο Ελουστόντου, αλλά την απομακρύνει εκεί που είναι η αναπληρωματική του ΠΑΟΚ που κάθονται σε καρέκλες, δεν χωρούν πλέον όλοι, είναι μεγάλες οι αποστολές. Και το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει μια μικρή κατοχή, φοβερή τρίπλα από τον Καραμάνη, κάνει και την τρίπλα, θα σουτάρει δυνατά, πολύ καλό το σουτ, αλλά είναι ατυχώς, διότι η μπάλα πάει ακριβώς στην αγκαλιά του Τσίφτσι. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Θανάση Καραμάνη. Και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά με το Γιάξιτς θα προσπαθήσει να ηρεμήσει το παιχνίδι, ο Ζαφίρης να πάρει μπάλες, να βελτιώσει την κατοχή του ο δικέφαλος του Βορρά, καθώς ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να ελέγχει τον αγώνα. Ιτάται 1-0 από τον γκολ του Μύθου στο 20 λεπτό και θα ψάξει να βρει τη φάση. Ο Ατρόμητος έχει λοιπόν τον έλεγχο, αλλά δεν έχει φάσεις εδώ. Κάνει μια φοβερή λανθασμένη πάσα ο Κώστα, αν είναι δυνατόν. Ήταν μέσα στην περιοχή του στο πλάγιο και έφερε την μπάλα στην άλλη πλευρά, πλάγιο άδειπνα στο κόρνερ. Πολλά λάθη από τον ΠΑΟΚ, ενώ η μπάλα δεν είναι για τον Ατρόμητο, είναι για τον ΠΑΟΚ. Καθώς υπάρχει προβολή, υπάρχει κόντρα. Μάλλον έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν νοείται η πορεία της μπάλας. Ήθελε να διώξει κάθετα και η μπάλα βρέθηκε πολύ δεξιά. Έκλεψε και λίγα μέτρα ο Κένι Τζόντσο. Τρέχει ο Ζαφίρης. Ο Περέα με τον δυναμισμό του και ο Γιάκητς με τον έτερο δυναμισμό του. Βγήκε πρώτος την μπάλα όμως ο Σκοτσέζος ο Τέιλορ. Τελικά η μπάλα θα φτάσει μετά πολλά στον Τάχα Άλι, ο οποίος έχει χώρο αλλά δεν έχει συμπαίκτη δίπλα του. Τώρα τρέχει δίπλα του ο Τέιλορ. Ο Άλι θα περιμένει τον Καμαρά. Πιο κοντά είναι ο Ζαφίρης, ο οποίος ακριβώς μπήκε στη μεσαία γραμμή, ακριβώς εκεί για να μπορέσει να πάρει την μπάλα, να ελέγξει το παιχνίδι κάπως ο ΠΑΟΚ, να το ισορροπήσει και να ψάξει το δεύτερο γκολ που θα τον καθιστά ακλόντι φαβορή για τη νίκη. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα, καθώς τώρα έχουμε διανύσει 60 λεπτά αγώνος. 0-1 ο ΠΑΟΚ από το 20 λεπτό με τον γκολ του Ανέστη Μύθου. Ο Ατρόμητος πιέζει, ο Ζαφίρης με την εμπειρία του είναι στον άξονα, σηκώνει το κεφάλι, θα αλλάξει με τον Χατσίδη, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει αλλάξει πλευρά από το 20 λεπτό, έχει έρθει δεξιά και αριστερά έχει πάει ο Ταχάλι. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν ανεβαίνει προς την επίθεση, απλά κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά του. Ανεβαίνει ο Περέα, τον πιέσει, ο Καμαρά, ο οποίος δεν είναι πλέον στη θέση 10, έχει κατέβει και αυτός χαμηλά μέτρα, έχει πάει στο 6. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή. Μέτριο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι. Καλύτερος ο Ατρόμητος, αλλά χάνει 1-0. Πάλι ο Ματοσαμί, ο αρχηγός του Ατρόμητου. Εδώ υπάρχει προβολή από τον Κένι. Παίζεται από τον Τσέτσιλα. Όρθιος ο κύριος Σπανός εδώ απέναντί μου. Διεκδικεί φάουλ. Ο Ντιέγκο Κώστα. Αριστερά για τον συμπαίκτη τον Ταχάλι. Πάντα στο αριστερό άκρο της επίθεσης, παίρνει τα μέτρα, μπροστά του είναι ο Μουντές, κάνει την κίνηση overlap ο Τέιλορ, ο Ταχάλι όμως θέλει να παίξει με τον Καμαρά, τώρα η μπάλα θα πάει στον Τέιλορ, ο οποίος κλείνεται και από δύο παίκτες, η μπάλα αντί να πάει προς τα μπροστά, πάει προς τα πίσω, τώρα έφτασε στη μεσαία γραμμή, ο Ατρόμητος μεταφέρεται προς τα δεξιά, καθώς η μπάλα έρχεται προς τη δεξιά πλευρά, ο Ελουστόν το Ισπανός, μια παλιά διεκδικήσιμη, ο Καμαρά όμως είναι φοβερός, κάνει μια φοβερή ποδιά πάνω στον Μάγκνουσον. Ένα φράγμα, ένα φάουλ, μια πολύ ωραία ενέργεια από τον παίκτη από τη Γουινέα, τον Μάντι Καμαρά, ο οποίος φέτος δεν είναι βασικός στον ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια. Σήμερα ξεκίνησε βασικός. Ο Λύση κάτι ζητά από τον Τέιλορ, τον Σκοτσέζο. Και μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι αυτός που φέτος του έδωσε νέα θέση στην μεσαία γραμμή του Σκοτσέζου. Και θα δούμε αν από αυτή τη φάση θα ξεκινήσει κάποια καλή προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Και τι ήταν η εντολή, να πάει να εκτελέσει αυτός το φάουλ. Είναι στη δεξιά πλευρά, 25 μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή, σε θέση δεξιού half extreme. Και με το γλυκό αριστερό πόδι ο Σκοτσέζος θα φέρει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Θα δούμε αν υπάρχει κάποιο κομπίνα, αν θα υπάρχει πρώτο δοκάρι ή δεύτερο. Ενώ ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Λύση. Βλέπω εδώ τον NDIA. Δεύτερο δοκάρι. Προτιμάει κεφαλιά, η μπάλα είναι out, έχει προηγηθεί όμως και φάουλ. Έχω την εντύπωση, ακριβώς επιθετικό φάουλ, δεν υπάρχει συνέχεια της φάσης. Και πάμε σιγά σιγά στις κλασικές αλλαγές μετά το 60. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω θα κάνει τριπλή αλλαγή ή διπλή, θα το δούμε αυτό. Σίγουρα ο ένας είναι ο NDIA. Τριπλή, γιατί βλέπω και τον Πέλκα, τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε την νίκη εδώ στον Περιστέρ πριν από 15-20 μέρες στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκόρ με δύο γκολ του Πέλκα. Ο οποίος φέτος έχει 3, πήρε το διπλό για το πρωτάθλημα. Ο ένας λοιπόν είναι ο Πέλκας, ο άλλος είναι τον άλλο θα τον βρούμε σε λίγο, καθώς δεν φαίνονταν ο αριθμός του. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν τριπλή αλλαγή μέσα στο επόμενο λεπτό, όταν η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out, ενώ η μπάλα τώρα είναι στη μεσαία γραμμή, κεφαλιά από τον Μίτογλου. Σιγά σιγά. Και φεύγει ο Ταχάλι, μπροστά του έχει το Μάγκνουσον. Σταματά ο Ταχάλι, καθώς έχει επιστρέψει ο Ατρόμητος. Στον άξονα ο Καμαρά σηκώνει το κεφάλι του, μια κάθετη πάσα, ένα σουτ από τον Ζαφίρη, κανένα πρόβλημα, καθώς την μπάλα κατέληξε out. η ενέργεια αυτή του Ζαφίρη δεν βρήκε στόχο. Με αποτέλεσμα τώρα θα έχουμε την τριπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπατάουλας είναι ο τρίτος, ένα παιδί και αυτός από την Πτολεμαϊδα, από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, διεθνής με τους πιτσιρικάδες, θα πάει στη θέση στόπερ, θα αλλάξει τον Ελουστό το προφανώς. Ο Λύση, ο Καμαρά είναι ο πρώτος που εξέρχεται και εισέρχεται ο Δημήτρης Πέλκας και αυτός προϊόν των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ από τα Γιάννητσά. Αυτό που σας προανέφερα, ο Ελουστό το θα αποχωρήσει και θα πάει ο πιτσιρικάς ο Μπαταούλας, ο οποίος αναγκάστηκε και έπαιξε βασικό στο μάτς με τον Παναθηναϊκό μετά την κόκκινη κάρτα του Ισπανού. Και ο τρίτος θα είναι ο Ντιαγέ και θα εξέλθει ο άνθρωπος που μέχρι στιγμής χωρίζει τις δύο ομάδες, ο πιτσιρικάς ο Ανέστης Μύθου, με το πολύ ωραίο πλασεδάκι του στο 20ο λεπτό, όταν από τα δεξιά βγήκε η σέντρα, πετάχτηκε στο ύψος του πέναλτι με το δεξί, με ωραίο φαλτσαριστό πλασεδάκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αποχωρεί, δίνει το χέρι στο Θεοδωρίδη και στον προπονητή του και πάει στον πάγκο. Τι δουλειά του την έκανε. Καθώς τα σέντερφορ μια δουλειά έχουν να κάνουν, να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό. Τελείωσε λοιπόν αυτή η διακοπή και έχουμε επανέναρξη του αγώνος, το οποίο, ο οποίος αγώνα διανύουμε τώρα το 25ο λεπτό, πάντα στο 0-1 ο ΠΑΟΚ με τον κόλ του Ανέστη Μύθου. Και βλέπω τώρα τον ΠΑΟΚ να έχει νέο σχηματισμό, αν πρόλαβα να δω καλά. Αν είδε δηλαδή, αν τα πάμε σε 3-5-2, όχι, μέχρι στιγμής δεν ήταν, ήταν τυχαία η τοποθέτηση εκεί του Μπαταούλα. Πάει δίπλα στον Ντιέγκο Κώστα. Έτσι λοιπόν στο, παραμένει ο ΠΑΟΚ στο 4-2-3-1. Στο ίδιο και ο Ατρόμητος. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο του Περιστερίου. Παρουσία χιλίων θεατών χωρίς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θα κλέψει την μπάλα με φάουλ σύμφωνα με τον ρέφερ της αναμέτρησης πάνω στον Σερτζίνιο. Συγγνώμη, στον Πνευμονίδη, ενώ η μπάλα κυλούσε σύμφωνα με τον ρέφερη. Πάλι όρθιος ο κύριος Πανός. Τι κάνετε, λέει. Εντάξει, και η διαιτησία, φίλες και φίλοι, θέλει τον χρόνο της. Είναι 16 Σεπτεμβρίου, όπως είναι ανέτοιμες οι ομάδες, έτσι και οι διαιτητές δεν είναι έτοιμοι. Να πούμε ότι παρατηρητής διαιτησίας είναι ένας παλιός διαιτητής, ο Βασίλης Τεροβίτσας από την Τολοκαρνανία. Ενώ εδώ πιο κάτω αριστερά μου είδα και τον Χουάν Φεράντο, τον προπονητή του Πανιόνιου, ο οποίος έχει 2-2. Και το Σαββατοκύριακο δοκιμάζεται στην Καρδίτσα στον αγώνα με την Αναγέννηση. Αναγέννηση ΠΑΟΚ, ένα αγώνα που θα δείτε ζωντανά από το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤΙΟ Sport, και φυσικά πάντα live από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ατρόμητος σιγά σιγά θα κτίσει μια επίθεση, διαποδός Μίτογλου και Ματθαίο Μουντέ, πάντα στα δεξιά.
5: Ο Τεροβίτσας είναι Δημήτρη ή ο Νικολακόπουλος, ναι, παρατηρητής.
14: Ο επειδή είδα τον κύριο Τεροβίτσα, λες ότι λένε να είναι άλλος. Καταγεγραμμένος είναι άλλος.
5: Εγώ βλέπω εδώ στην ανακοίνωση της ΕΠΟ Νικολακόπουλος. Εκτός στο χαρτί δεν ξέρω που σου έχουν δώσει, τι λέει, μου λέει Τεροβίτσας και...
14: Τεροβίτσα, γιατί το χαιρέτησε κύριο Στάνομο.
5: Ή μήπως έχει αλλάξει στο μεταξύ, γιατί πολλές φορές γίνονται και αλλαγές. Άλλος ανακοινώνεται δηλαδή στην αρχή και μετά πιθανόν να...
14: Ναι, πάντως ένας κύριος δίπλα του που κάτι μου θυμίζει, είναι σίγουρα παλιός διαιτητής, δεν ξέρω αν αυτός είναι επισήμως ο παρατηρητής της αναμέτρησης. Ωραίο στοιχείο αυτό, θα το δούμε αργότερα. Έχουμε εδώ μια διακοπή Θάνο, οπότε δεν υπάρχει παιχνίδι. Έχουμε αλλαγή ξανά για τον Ατρόμητο, ο οποίος αναζητά τον γκολ της ισοφάρισης με τον Ατρόμητο. Και όπως ενημερώνει και εδώ ο εκφωνητής, ο συνάδελφος ο Παύλος Κατώνης, εισέρχεται με το νούμερο 30 ο Αναστάσης Κότσης και
5: λοιπόν,
14: αυτό παιδί.
5: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Είναι ο Τεροβίτσας παρατηρητής. Είχε ανακοινωθεί αρχικά ο Νικολακόπουλος και συνέχεια άλλαξε με τον Τεροβίτσα. Οπότε είναι ο Τεροβίτσας.
14: Είδες το ρεπορτάζ που λέμε πρέπει να πας στο γήπεδο.
5: Πρέπει να πας στο γήπεδο. Από τη μία και από την άλλη πρέπει να κοιτάζεις κάθε μέρα τους ορισμούς που ανακοινώνει η ΕΠΟ για να βλέπεις αλλαγές στον
14: πίνακα. Ναι. Τώρα να πω και την αλήθεια. Είναι εδώ και η κυρία. Σχολιάστρια του Sky.
5: Α, η κυρία Λαμπαγαριού.
14: Το πρώην μέλο τη ΣΚΕΔ επί Σταύρου Μάνταλου και, και Steve Bennett, έτσι.
5: Βέβαια, ναι.
14: Λοιπόν, είναι εδώ. Βλέπει το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, έχουμε μια ωραία προσπάθεια και ένα δοκάρι από τον ΠΑΟΚ μετά από αρκετή ώρα, αλλά Η μπάλα δεν κάνει το χατήρι στον Τάχα Άλλη, ο οποίος ήταν εντός της μεγάλης περιοχής, εκεί στη γωνία που τέμουν οι δύο γραμμές. Έκαναν διαγώνη σου την μπάλα στην πάνω πλευρά του δοκαριού από το πλασεδάκι του Σομαλού με, του, με το σωτικό διαβατήριο. Ωραία αυτή η προσπάθεια, μετά από αρκετή ώρα καταγράφεται ως φάση, δοκάρι για τον δικέφαλο του Φορά. Στο 70, ωραία η προσπάθεια εδώ από τον Ούρωνεν με την υποψία φάουλ. Ο Περέα κλείνεται από δύο παίκτες. Την μπάλα για κάρτα φωνάζουν μπροστά μου το Γιοπάδη. Η λέξη κάρτα στα ελληνικά γήπεδα είναι σαν το επίπεδο, σαν το επίπεδο Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχει περίπτωση σε γήπεδο να μην ακούσει τη λέξη κάρτα. Το παιχνίδι μας Σερτζίνιο εκτός περιοχής. Τι θα κάνει, θα αλλάξει με τον Κότσι, ο Μουντέ στη σέντρα, απομακρύνει ο Ντιέγκο Κώστα που είναι καλός μέχρι στιγμής. Αυτός ο Βραζιλιάνος δείχνει να έχει συμμαζέψει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μουντές από τα δεξιά, ο Τρόπος πάντα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, φίλες και φίλοι. Προηγείται 1-0 ο ΠΑΟΚ από το 20 λεπτό. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Σε μια γλυκιά βραδιά εδώ στο Περιστέρι. Από τα δεξιά ο Ατρόμητος με τον Μουντέ και τον Κότσι. Κλεισμένος, θα ξεπεράσει τον άλλη, δεν ξέρω αν θα πρόλαβε την μπάλα. Μια στραβοκλωτσιά, ένα σουτ, μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 για τον Ατρόμητο. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες του Ατρόμητου από αυτή τη στραβοκλωτσιά του παίκτη του ΠΑΟΚ. Το σουτ πρέπει να είναι από τον Ούρωνεν, ο οποίος τη βρήκε χαμηλά εκεί που δεν έπρεπε, δεν τη βρήκε γεμάτα και την έστειλε πολύ μακριά από την εστία. Μοιράζει και μια κάρτα. Αν υπάρχει replay, Θάνο, ενημέρωσέ με. Για πέναλτι ακούω φωνές εδώ. Δεν νομίζω, κατ' εμέ, εδώ από τα 60-70.
12: Ναι, θεωρούν οι παίκτες του Ατρόμητου ότι η μπάλα χτύπησε σε χέρια αμυνόμενου του ΠΑΟΚ. Αλλά θέλω να το ξαναδώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι το χέρι ήταν σε έκταση, μεγάλωνε το σώμα, εμπόδισε την μπάλα και όλα αυτά. Ζητούν, αλλά
14: ζητούν επισταμμένος όλο το Περιστέρι, ζητά VAR εδώ.
12: Θα δούμε, θα το ξαναδεί ο VAR, ο Κουμπαράκης. Ο Σπανός.
14: Έχει το χρόνο. Ναι, ναι, ο πρόεδρος, όρθιος ο πρόεδρος.
12: Ναι.
14: Όρθιοι και στον πάγκο του Ατρόμητου. Ο χρόνος κυλά.
12: Ναι, αλλά φαίνεται ότι ελέγχθηκε η φάση. Δεν υπάρχει παράπτωμα.
14: Είναι
12: δεν
14: αυτό
12: υπάρχει
14: που προανέφερα, είναι το ακούσιο. Είναι
12: τώρα δεν θέλω και εγώ να την ξαναδώ, γιατί με ένα replay δεν μπορώ να σου πω, ναι, αν είναι ακούσιο ή όχι, αν είναι καν χέρι ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κρίθηκε ότι είναι πέναλτι, οπότε συνεχίζεται το παιχνίδι.
14: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 72ο λεπτό εδώ στο Περιστέρι, League Face, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με το γκολ του Ανέστη Μύθου από το 20ο λεπτό στην ωραία σέντρα δεξιά του Κένι και στο άψογο πλασέ από τον νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ένα πέναλτι για τον Ατρόμητο που δόθηκε στο 28. Το πήρε πίσω ο Βαρίστας, ο κύριος Κουμπαράκης, θεωρώντας ότι δεν ήταν το μαρκάρισμα τέτοιο ώστε να υπάρχει πτώση του πνευμονίδη από το μαρκάρισμα του Κώστα. Ο Ατρόμητος έχει τον έλεγχο μετά το 20 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ όμως απείλησε μεγάλη ευκαιρία με το Χατσίδη στο 38 να κάνει το 0-2. Από κοντά δεν πρόλαβε τη νέα σέντρα του Κένι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε το δοκάρι του Ταχάλι νωρίτερα. Κάποιες προσπάθειες από τον Ατρόμητο και πολύ μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα από το άστοχο πλασέ του Ούρωνεν. Περέα στον άξονα. Θέλει να ξεπεράσει τον αντιπαλό του. Επιστρέφει την μπάλα πίσω. Έχουν γίνει και οι αλλαγές. Ματουσάμι αρχηγός σήμερα ο παίκτης από το Κογκό. Πρώτος στην μπάλα ο Μπαταούλας. Δυναμικά όμως εκεί. Φάουλ ζητούν οι φίλοι του Ατρόμητου. Όχι από τον κύριο Τσέτσιλα. Νέο μαρκάρισμα τώρα εδώ υπέρ του. Το φάουλ. Πολλές διαμαρτυρίες από τα επίσημα του Ατρόμητου για την διαιτησία του κ. Τσέτσιλα. Έχει χάσει κάποιες φάσεις, αλλά είπαμε Σεπτέμβριος είναι. Ανέτοιμες είναι οι ομάδες, ανέτοιμος και ο ρέφερι. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής διαμόρφωση, θα λέγαμε, του αποτελέσματος, το οποίο μέχρι στιγμής είναι στο 0-1. Του σκορ, μάλλον δεν έχουμε αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, με το Λύση να συνεργάζεται με τον συνεργάτη του για προφανώς κάποιες αλλαγές όσον αφορά το σχηματισμό.
12: Να πω λοιπόν ευκαιρία δοθήσεις, Δημήτρη, αφού έχουμε αλλαγές, ότι πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Σουηδίας με τη Σλοβακία, αγώνας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Η Σλοβακία ιτήθηκε με 3-1 και αυτό σημαίνει ότι η εθνική ομάδα περνάει στην επόμενη φάση, στη φάση των 16, και αγωνίζεται βεβαίως και αύριο.
14: Πολύ ωραία είδηση, το Βόλεϊ, ένα δύσκολο σπορ. Να δούμε εδώ τον Εντιαγέ με την πάσα του Πέλεκα. Του δίνει την μπάλα, μπαίνει ο Πέλεκας για το τέτα-τέτα, καθυστέρη. Η μπάλα είναι πάλι στα πόδια του, θέλει να γυρίσει. Κόρνερ η μπάλα. Πρόλαβαν οι του Ατρόμητου? Όχι, δεν πρόλαβαν. Να λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει να κάνει το 2-0 με το κράτημα την μπάλα από τον Ντιαγκέ. Το πέρασμά του στον Πέλκα, ο οποίος πιεζόμενος προσπάθησε να επιστρέψει την μπάλα στον συμπαίκτη του. Δεν έγινε κατορθωτό η προβολή, το corner, και τρέχει ο αριστεροπόδαρος Τέιλορ να το πιέσει από την δεξιά πλευρά. Με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στα καρέ μετά από αρκετή ώρα. Ζούμε πριν από μερικά λεπτά το σούτ από τον Τάχα Άλλη που βρήκε την οριζόντιο δοκό του Ντιέγκ. Ένα κόρνερ από τα δεξιά. Θα δούμε αν θα έχουμε δεύτερο κόλ στο παιχνίδι. Είμαστε στο 74. Το 0-1 παραμένει από το 20 λεπτό. Ένα γκολ που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Αλέξη. Περιμένει από την ομάδα του αντίδραση. Η εκτέλεση πολύ ψηλά η μπάλα. Δεν βγαίνει ο Ντιέγκ. Η κεφαλιά με την υποψία φάουλ. Ήταν φάουλ, το υπέδειξε ο κύριος Τσέτσιλας, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί αυτή η φάση. Βγαίνει ο Ατρόμητος στην επίθεση, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά από τα δεξιά. Ζητάει την μπάλα ο Σερτζίνιο, αλλά και ο Περέα. Η μπάλα πάει προς τον Σερτζίνιο, η κεφαλιά, Περέα θέλει να γυρίσει με την πλάτη, κόβει ο Μπαταούλας, στρώνεται στον Κότσι, θα κάνει το πλασεδάκι την πάσα προς τον συμπαίκτη του. Ο ΠΑΟΚ όμως ήταν οργανωμένος στην άμυνα. Ο Ταχάλη έχασε την μπάλα και πάντα ο Ατρόμητος με τον Καραμάνι από τα δεξιά. Ο Περέα είναι πάντα στο ύψος του πέναλτι. Πίσω του είναι ο Σερτζίνιο, δεξιά του είναι ο Μουντές. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει πάντα τον έλεγχο, θέλει να βγάλει και τη σέντρα. Η σέντρα απομακρύνει όπως ο Κώστα. Ο Ατρόμητος ελέγχει πάλι το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει στην άμυνά του και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα τα επόμενα 15 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 και θέλει να διαφυλάξει ο σκόρ οφθαλμού αυτό το 0-1. Αλλά αν δεν ανέβει, αν δεν πάρει μέτρα, θα κινδυνεύσει. Από τα δεξιά ο Ατρόμητος, στον άξονα, με τον Πνευμονίδη. Μπαλά θα γυρίσει, κακή επιλογή, και θα απομακρύνει ο Τέιλορ. Πέρασε λοιπόν ο Κότσης στο παιχνίδι. Πέρασε και ο Τσιλούλης, να πούμε φίλες και φίλοι, ένα παιδί που ξεκίνησε από τη Λάρισα, πέρασε από διάφορες ομάδες. Μετά την καλή του πορεία με τη Λαμία που την οδήγησε στην έκτη θέση, πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ δεν πήρε το χρόνο συμμετοχής και τώρα λοιπόν παίζει στον Ατρόμητο. Θέλει να απειλήσει δηλαδή και με τον Τσιλούλη ο Ατρόμητος και με τον Περέα. Έχει ανεβάσει παίκτες ο Κέρκες στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Και θα δούμε κατά πόσο θα γίνει αυτό κατορθωτό. Η παλιά όμως είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν έχει πρόβλημα από την παλιά του Μάγνουσον. Στα χέρια του Τσιφτσί, Μπαταούλας. Το τρίγωνο του ΠΑΟΚ με τον Κένι, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες. Εδώ όμως κάνει λάθος πάσα. Όμως είναι δυναμικός ο άκρος. Κλέβει την μπάλα από τον Πνευμονίδη. Είναι έτοιμος να βγάλει και την ασίστ για τον Ντιαγκέ. Είναι εντός περιοχής αυτό στο πλασέ. Δεν προλαβαίνει ο Πέλεκας να κάνει το 0-2. Υπάρχει όμως offside. Πάλι σε κομμένα χέρια από τους επισήμους εδώ, άργησε ο διαιτητής, άργησε ο βοηθός, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι δεν αργούν, περιμένουν να εξελιχθεί η φάση και μετά, διότι μετά δεν μπορεί να διορθωθεί κάτι, γι' αυτό και περιμένουν άπαντα πλέον να εξελιχθεί η φάση, να ολοκληρωθεί και μετά ο βοηθός πολύ σωστά να σηκώσει το σημαίακι του. Ο ΠΑΟΚ όμως απείλησε ξανά στην προσπάθειά του να κάνει το 0-2. Ο Ατρόμητος από τα δεξιά. Ενώ διανύουμε σιγά σιγά το 78 λεπτό εδώ στο Περιστέρι, σε ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, League Face, Ατρόμητος ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ανέστη Μύθου από το 20 λεπτό. Και ο Ατρόμητος έχει τον έλεγχο του αγώνα μετά το 20 λεπτό. Ο Μπαταούλας στην κεφαλιά όπως να είναι. Ο Περέα προσπαθεί να την κατεβάσει. Μπροστά του ο Γιάκιτς. Λάθος η πάσα για τον Χατσίδη. Πρώτο στην μπάλα ο Κότσης. Τι θα κάνει μέσα στον Ματουσαμί. Το σούτ, η μπάλα είναι corner. Πολύ καλό το γύρισμα από τον Ματουσαμί. Η μπάλα πάνω σε σώμα παίκτη του ΠΑΟΚ και έχουμε την προσπάθεια αυτή πάρα πολύ καλή από τον πιτσιρικά τον Κότσι που πάσαρε στο Ματουσαμί εντός περιοχής. Σούταρε δυνατά με το αριστερό. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Η προβολή, μάλλον το κορμί και η μπάλα corner, ενώ αγγίζουμε το 80 λεπτό και το 0-1 είναι γεγονός από το 20 λεπτό. Ο Ατρόμητος επιμένει και πιέζει το corner, δεν βγαίνει ο Τσιφτσής, υπάρχει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με υπόδειξη. Πάλι όρθιοι οι μισοί από τα επίσημα εδώ διαμαρτύρονται για τις συνεχείς υποδείξεις του κυρίου Τσέτσιλα που επαναλαμβάνω δεν αρέσουν τα σφυρίγματά του στην εξέδρα. Έχουμε μια διακοπή, Θάνο, οπότε το μικρόφωνο μπορώ να το παραδώσω καθώς υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ κάτω. Θα σηκωθεί, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Θα σηκωθεί ο Ντιέγκο Κώστα, ο πιο δυναμικός παίκτης για την άμυνα του ΠΑΟΚ, παρότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν από 7 μέρες. Παίζει βασικός, είναι παίκτης που του χρειαζόταν η άμυνα του Λύση. Και η εκτέλεση αυτού του επιθετικού φάουλ από τον Τσιφτσί, ο οποίος σήμερα είναι και αρχηγός. Ο Ενδιαγές μπρόχνει κάπως στο Μάγκρουσο να πάρει καλύτερη θέση. Κεφαλιά από τον Ούρονεν. Ο Κότσης στη μεσαία γραμμή για τον Τσιλούλη, ο οποίος είναι σε θέση δεξιού εξτρέμ. Το πιέζει ο Τέιλορ, τον κρατάει κάπως, ελέγχει πάντα την μπάλα. Φάουλ για τον παίκτη του Ατρόμητου. Και γρήγορα γρήγορα βιάζονται οι ατρομητοί σας, ενώ έχουμε και μία ακόμη αλλαγή. Τώρα θα έχουμε αυτή την αλλαγή. Θα εξέλθει ο Σερτζίνιο, ο Βραζιλιάνος. Και εκεί να δούμε ένας ακόμη πιτσιρικάς από την περίφημη Ακαδημία του Ατρόμητου με τεχνικό διευθυντή τον Αποστόλου, τον άνθρωπο ο οποίος έχει οργώσει όλη την Ελλάδα και έχει φέρει όλα τα ταλέντα στην γειτονιά του Περιστερίου, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, μάλλον ο Γιώργος Παπαδόπουλος, στα 18 του. Για την επίθεση του Ατρόμητου βγήκε γρήγορα ο Τσιφτσής, δυναμικά θα μπλοκάρει την μπάλα προτού εφορμούντος Περέα. Θα ηρεμήσει την ομάδα του, ενώ μπήκαμε φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, καθώς διανύουμε και τον Σεπτέμβριο, δεν περιμένουμε και πάρα πολλά, σε ένα μάτς κυπέλλου που θα δούμε αν θα κρυφτεί στο γκολ, με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα με τον Όφη χρειάζεται την νίκη πιο πολύ από τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει ήδη τους 3 βαθμούς, απορία της νίκης του μέσα στις Σέρες, η παλιά και τον πιτσερικά τον Παπαδόπουλο, νέα βουτιά του Τσιφτσί στα πόδια του παίκτη του Ατρόμητου, θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχει ο Ατρόμητος την μπάλα στα πόδια του, αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο επιθετικό τρίτο. Άλλωστε, αυτό είναι και το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο, τι κάνει στο επιθετικό τρίτο. Γι' αυτό και πληρώνονται αδρά αυτοί οι παίκτες που τελειώνουν τις φάσεις. Εκεί ο Ατρόμητος δεν τα έχει καταφέρει. Θα λέγαμε ότι μετά την ευκαιρία του Ούρονεν πριν από μερικά λεπτά, δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τσιφτσής, ας πούμε, δεν έχει χρειαστεί να κάνει την επέμβαση του αγώνος. Με αποτέλεσμα να είναι, να τις χαρακτηρίσω, ημιτελείς στις προσπάθειες του Ατρόμητου, ο οποίος έχει τον έλεγχο, αλλά στο επιθετικό τρίτο δεν έχει καταφέρει να κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις. Περέα, ο σέντερφορ δεξιά για τον Τσιλούλη. Συγκλίνει αυτός στον άξονα. Απέναντι είναι ο Πνευμονίδης. Τώρα του μεταβιβάζει την μπάλα. Ο Πνευμονίδης δεν σκάβει την μπάλα, αλλάζει με το Ματοσαμί. Πρώτος ο Πέλκας πιέζει. Ούρονεν, τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα περάσει μπάλα Παπαδόπουλος. Κακό το γυρισμά του. Κακή όμως και η απομάκρυνση από το Γιάκιτς. Όλα αυτά έξω από τα καρέ του ΠΑΟΚ με τον Μάγνουσον, τον Ισλανδό. Να αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Μουντέ. Ο Μουντές δίπλα του έχει τον Ματουσαμί. Αυτός φέρνει μπάλα στο αριστερό. Θέλει να ελιχθεί, σηκώνει το κεφάλι. Τελικά επιστρέφει την μπάλα πίσω στο Μίτογλου. 83 λεπτά αγώνα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με το γκολ του Μύθου από το 20 λεπτό. Και πάλι Ούρονεν, ο Φιλανδός φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τι θα κάνει με το κακό δεξί, θα σουτάρει. Κακή επιλογή. Η μπάλα στρώνεται πάλι στον ίδιο. Τελικά το πλάγιο out από μάκρυς από τον Παταούλα. Επιμένει ο Ατρόμητος. Τα χειροκροτήματα των φίλων του με τον ΠΑΟΚ να παίζει άμυνα διαρκώς. Είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, πολύ ωραίο ο ΠΑΟΚ, σχεδόν όλο το ημίχρονο. Ο Ατρόμητος είναι γύρω-γύρω από την περιοχή του Τσιφτσί. Δεν έχει κάνει όμως τη μεγάλη φάση. Πριν από 8 λεπτά απείλησε με τον Ούρονεν. Το 0-1 παραμένει. Ο Ατρόμητος στην επίθεση θα χάσει την μπάλα από τον Ταχάλη. Αλλά σύμφωνα με υπόδειξη του βοηθού, μάλλον η μπάλα χτύπησε στο χέρι του εξτρέμ του δικέφαλου του Βορρά. Με αποτέλεσμα η μπάλα να στηθεί 30 μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά, σε μια θέση δεξιού half extreme, στα πόδια του Σταύρου Πλημονίδη, και αυτός ο Καστοριανός παίκτης του Ατρόμητου, δανεικός από τον Ολυμπιακό, να εκτελέσει αυτό το φάουλ και να φέρει την μπάλα εντός περιοχής. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα κάνει και την τελευταία του αλλαγή, αν βλέπω καλά, τον Γάλλο, τον Σάντα Μαρία, ένα παίκτη που γνώριζε ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ από την Ισπανία. Και θα είναι η τελευταία κίνηση του Ιταλού προπονητή του ΠΑΟΚ. Η σέντρα, η κεφαλιά, κανένα πρόβλημα, αδύναμη κεφαλιά από τον παίκτη του Ατρόμητου, τον Παπαδόπουλο, με αποτέλεσμα σε αργό τέμπο ο Τσιφτσής να πάρει την μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του, να την στήσει όπου θέλει, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε πάντα στη γωνία της μικρής περιοχής. Ένας ακόμη κανονισμός έχει αλλάξει. Έτοιμος λοιπόν ο αρχηγός σήμερα του ΠΑΟΚ να εκτελέσει το ελεύθερο με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά να περιμένει τον χρόνο να κλείσει το παιχνίδι. Δεν βλέπω διάθεση του ΠΑΟΚ να πάρει την μπάλα παρά την αλλαγή του Ζαφίρη. Δεν βελτιώθηκε η κατάσταση στη μεσαία γραμμή. Αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί με δύο μπάλες να κάνει την επίθεση, όπως εδώ θα προσπαθήσει να την κάνει με τον Πέλκα. Δεν πέρασε μπροστά από τον Μάγνουσον και πάλι ο Ατρόμητος στην προσπάθειά του να απειλήσει τον δικέφαλο. Και ξεκινά από τα δεξιά ο Τσιλούλης, έχει χώρο, περνά την μπάλα. Ανοίγει την μπάλα ο Τσιλούλης, την κόβει προς τα μέσα. Φτάνει στο Ματουσάμι. Ο Ματουσάμι ξανά όμως ήταν πάρα πολύ δυνατή αυτή η μπάλα. Δεν μπορούσε να την ελέγξει ο Περέα με αποτέλεσμα να καταλήξει στον Τσίφτσι. Γνώριμα το μοτίβο. Περιγράφουμε έναν αγώνα, φίλες και φίλοι, κατά τον οποίο ο Ατρόμητος έχει τον έλεγχο, έχει την κατοχή, αλλά δεν έχει τις σωστές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Με αποτέλεσμα, έναν αγώνα, φίλες και φίλοι, κατά τον οποίο ο Ατρόμητος έχει τον έλεγχο, έχει την κατοχή, αλλά δεν έχει τις σωστές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο

0: και στον ΠΑΟΚ και τον Μάριο στον Ολυμπιακό, αποσπώντας 25 εκατομμύρια από τις ελληνικές τράπεζες. Ο Ούρονεν στη μεσαία γραμμή. Ο Κότσης είναι πολύ δυνατή η παλιά, δεν νομίζω να προλάβει, δεν θα προλάβαινε ποτέ ο Πνευμονίδης. Καλή προσπάθεια από τον Πιτσιρικά. Ο Αναστάσης Κότσης είναι αυτός, θα τον δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Ο θεσμός του κυπέλλου είναι αυτός που δίνει την ευκαιρία στους προπονητές μας, δείχνουν τι συμβαίνει στις ακαδημίες τους. Να λοιπόν αυτό που σας προανέφερα, ο Ταχάλη με καλές και κακές προσπάθειες, με χαμένο το πρώτο μέρος, με δραστηριότητα στο δεύτερο, θα εξέλθει του γηπέδου, θα εξέλθει του χορταριού, να πάει στον πάγκο και θα εξέλθει ο Χαφ, ο Σάντα Μαρία στο παιχνίδι. Χατσίδης δεν καταφέρει να κοντρολάρει την μπάλα και αυτή είναι και πάλι στα πόδια των παικτών του Ατρόμητου, οπότε έχουμε διανύσει τα πρώτα 87 λεπτά και απομένουν ελάχιστα για την ολοκλήρωση του αγώνος. Με τον Μάτου Σαμί και τον Γιάκης να πιέζει απέναντι μπάλα του Τακουνάκη του Πνευμονίδη, ο Χατσίδης τους χαλάει τα σχέδια, όμως κάνει μη τελή προσπάθεια. Τώρα θα φτάσει στον Τσιλούλη, έχει χώρο αυτός, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δεν πέρασε ποτέ η μπάλα. Στη μεσαία γραμμή ο Ζαφίρης θα καταφέρει να κοντρολάρει, να ελέγξει, να πασάρει στον Γάλλο, τον Σάντα Μαρία, και αυτός για τον Σκοτσέζο τον Τέιλορ. Δίπλα του είναι ο Ζαφίρης, του μεταβιβάζει την μπάλα, πιέζει ο Μίτογλου. Αυτός όμως αλλάζει πολύ ωραία με τον Πέλκα. Στροφογυρίζει ο έμπειρος αρχηγός του ΠΑΟΚ και αυτός από τα Γιάννητσα της Πέλλας. Θα αλλάξει με τον Χατσίδη που βρέθηκε σε θέση σεντερφόρ και τώρα Ζαφίρη σε θέση αριστερού εξτρέμου. Εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή. Πασάρει στον Χατσίδη, καθυστερούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζαφίρη πάει να κάνει το τέλειο πλασέ. Μπαλά πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Χειροκροτείται από τον Λύση η προσπάθεια του Χρήστου Ζαφίρη, αλλά ζητά από τους παίκτες του να μην επιστρέψουν ιδιαιτέρως πολλά μέτρα πίσω, αλλά να μείνουν ψηλά για να πιέσουν την πρώτη μπάλα του Ατρόμητου. Ο Κέρκες από την άλλη ζητά σιγουριά στην πάσα να αναπτυχθεί η ομάδα του, με αποτέλεσμα να διανύουμε το 88 λεπτό και φίλου του ποδοσφαίρου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Το ταμπούρλο των οπαδών του Ατρόμητου πάντα ηχεί, προσπαθεί να βοηθήσει τους παίκτες της ομάδας του Περιστερίου να αντιδράσουν, να μην βρεθούν στους τρεις βαθμούς όσους έχουν από την νίκη μέσα στις σέρες. Πάμε λοιπόν για το 89, ξανά ο Ατρόμητος στο διαμοτίβο, στην επίθεση του από τα δεξιά. Θα τροφοδοτήσει τον Τσιλούλη, θα παρεύει ο Σκοτσέζος ο Γκρέκ Τέιλορ, ο οποίος και αυτός ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός και σοβαρός σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Και το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Θα δούμε αν θα έχουμε και άλλη φάση μέχρι το τέλος του αγώνα. Η προσπάθεια από το Κότσι θα σουτάρει στην αγκαλιά του Τσιτσί. Καλώς ο Πιτσιρικάς, τα είπαμε από τα πρώτα λεπτά που τον είδαμε. Κοντρολαρισμένος, είναι στον άξονα. Είναι θρασίος όπως πρέπει να είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Έχει καλό κοντρόλ. Τώρα εδώ σούταρε χαμηλά. Στην αγκαλιά του Τσιφτσί, ο Ενδιαγέ με τον δυναμισμό του καταφέρει να αποφεύγει τον Μάγκουζον. Εισέρχεται στην περιοχή, πλασάρει. Θέλει να πασάρει στον Ζαφίρη για να τον βγάλει τετατέτ. Δεν τα καταφέρνει. Όμως αυτό που κατάφερε είναι να κερδίσει χρόνο, αφού υπάρχει ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά δεν νομίζω να πάει τώρα ο Τέιλορ. Θα πάει ο Πέλκατς, αλλά σε πάρα πολύ αργό τέμπο. Θα φτάσουμε σχεδόν, θα αγγίξουμε τα 90 λεπτά εδώ στο Περιστέρι. Με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0 από τον γκολ του Ανέστη Μύθου στο 20 λεπτό. Και τον Πέλκα τελικά να πάει περπατώντας να διανύσει 15 μέτρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η περιοχή του Ατρόμητου με 6 παίκτες του ΠΑΟΚ. Σηκώνει το χέρι ο Πέλκας για να δείξει προφανώς κάποιο σύστημα. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δεν βγήκε από τον Ενδιαγέ και τρέχει ο Ματουσαμί, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του μέχρι να του κλείσει το παιδί ο Χατσίδης. Από τα δεξιά με τον... Θα βγει η σέντρα, ο Τσιλούλης έχουν σταματήσει για offside και τώρα, ναι, ήταν offside, τώρα θα το δείξει ο βοηθός, γι' αυτό και φάνηκε διαγυμνού οφθαλμού ότι ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης των γηπεδούχων. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, έχουμε ολοκληρώσει τα 90 λεπτά αγώνος και θα περιμένουμε τα 3 ή 4 λεπτά 2. Έξω φρενών ο Κέρκες, έξω φρενών ο πρόεδρος του Ατρόμητου. 2 λεπτά έδειξε ο τέταρτος.
1: Γιατί, για το χρόνο του πρόσθετου, για τον καθυστερήσεων.
0: Ναι, νομίζω

0: νομίζω ότι είναι ο Καρδιτσιώτης, ο κύριος Κατοίκος τέταρτος. Δεν τον έχω τσεκάρει.
1: Ο Κατοίκος είναι. Καρδιτσιώτης είναι ο Κατοίκος.
0: Ναι. Η μαμά του.
1: Α. Άρα θα έχει άποψη, θα έχει άποψη ο Ηλίας Χατζής επί του διαιτητή.
0: 100%. 100%.
1: Εντάξει.
0: 100%. Λοιπόν, νομίζω και τα δύο λεπτά, τώρα να είμαστε και δίκαιοι, συνήθως όταν γίνονται όλες οι αλλαγές είναι 3 τα λεπτά. 2 δεν έχω δει. Τέλος πάντων, είπαμε, 16 Σεπτεμβρίου είναι, νωρίς είναι. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Και αν δεν πάνε, δεν θα είναι το τέλος, που λέει και μια ψυχή. Εδώ έχουμε μια προβολή, ένα φάουλ υπέρ όμως του ΠΑΟΚ στην επίθεση του Ατρόμητου, με αποτέλεσμα να διακοπεί και αυτή η επίθεση του Ατρόμητου. Έξαλλος ο Κέρκες ταχώνει στον Κατοίκο. Μα τι γίνεται, λέει. Χειρονομίες πολλές. Εντάξει, ο Ατρόμητος χάνει και το ένα λεπτό του χρειαζόταν. Θεωρεί ότι μπορεί να απειλήσει. Αλλά πρέπει να τα πούμε όμως αυτά, ότι ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο, είχε την κατοχή, αλλά ο Τσιψής δεν έκανε τη μεγάλη επέμβαση. Δηλαδή ο Ατρόμητος στο τελευταίο τρίτο δεν είχε καλά τελειώματα. Είχε θεματάκια στην επίθεση, δεν απείλησε ιδιαιτέρως και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, παρότι έπαιξε πάρα πολύ αμυντικά, κρατά αυτό το 1-0 υπέρ του με σχετική άνεση, θα λέγαμε. Έπαιξε βέβαια με τη φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν το έχει πληρώσει, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα του αγώνος, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, League Phase, δεύτερος αγώνας των ομάδων. Ο Ατρόμητος έχει νικήσει 1-0 την πρώτη αγωνιστική μέσα στις Σέρες. Ο ΠΑΟΚ είχε έλθει 0-0 με τον Όφη στην Τούμπα. Το δεύτερο παιχνίδι τώρα εδώ, θα δούμε πού θα καταλήξουν οι τρεις βαθμοί. Το βολέ από τον Κίπερ, προς τα πίσω απομάκρυνση, όπως νέο φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάλι όρθιοι οι φίλοι του Ατρόμητου εδώ για αυτό το σφύριγμα και έχουμε το τελευταίο τριπλό σφύριγμα της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Όλα έγιναν στο 20 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ μετά τις δύο ευκαιρίες στο 3 και στο 11 με δύο κεφαλιές του Καμαρά και του Μύθου. Στο 20 λεπτό μια ωραία ανάπτυξη από τα δεξιά. Η όμορφη παράλληλη σέντρα του Κένι και το τέλειο πλασέ, το πλασταριστό σουτάκι από τον Ανέστη Μύθου. Το 0-1 ήταν εκείνο που καθόρισε τον νικητή της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει αυτό που ήθελε, να νικά 1-0 τον Ατρόμητο και να συνεχίζει. Μετά τον Άρη νίκησε και τον Ατρόμητο εδώ και θέλει να νικήσει και τον Πανετολικό την Κυριακή στο Άγριο. Ο Ατρόμητος από την πλευρά του δεν χάθηκε ο κόσμος, έχει τη νίκη μέσα στις Σέρες στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα θα προσπαθήσει την Κυριακή να έχει μια καλύτερη συνέχεια. Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, 16 Δεκεμβρίου, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη εδώ στο Περιστέρι. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι, με την Ερασπόρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τώρα βλέπουμε και κάποιους να βρίσκονται κοντά στον διαιτητή και προφανώς να διαμαρτύρονται. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, νίκη λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ στην τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Θυμίζουμε νωρίτερα νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισία Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου συνεχίζεται αύριο με δύο αγώνες στις 4:30 στο γήπεδο της Νεάπολης, στην Νίκαια Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο στην Allwyn Arena ΑΕΚ Πανσεραϊκός και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Τώρα, έχουμε σε εξέλιξη αγώνες για το κύπελο Αγγλίας. Είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, είναι στο 0-0 Everton Wolves και Fleetwood Sheffield United. Έχουμε τελικό στους δύο πρώτους αγώνες της League Phase του Europa League. Πρώτη αγωνιστική, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4 και Ομόνια Θέλτα 1-0, νίκη για την κυπριακή ομάδα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα για τη La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 και La Coruña Σεβίλη 0-1. Είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το μικρόφωνο μας εκεί, Γιάννης Ράνιος και Μπάμπης Παπάζογλου, για να μας θυμίσουν τις συνθέσεις του Ολυμπιακού και της Γιαγγελόνια και να μας μεταφέρουν το κλίμα και ό,τι άλλο έχει προκύψει στο μεταξύ, όσο ακούγαμε δηλαδή τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Σας ακούμε. Μας ακούει ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιάννης Ράνιος.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα εσείς.
1: Τώρα σας ακούμε εμείς. Ωραία. Ναι, Γιάννη, τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Sold out ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Πειραϊκή ΠΑΕ και μάλιστα έρθει και ο Μάριους, ο παίκτης ο οποίος χτες αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους και πριν από λίγο έφτασε στο Ελευθερίος Βενιζέλος. Αυτά τα δύο νεότερα στοιχεία για ένα παιχνίδι που ξεκινά σε 5 λεπτά. Ολυμπιακός για Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Με έναν Ολυμπιακό που έχει τον Ορτέγκα στο τέρμα, αριστερά ο Μπρούνο, δεξιά ο Σάλιακας, ο Ρέτσος και ο Πιρόλα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με Φρόιλερ, Έσε, Τσικίνιο στα χαφ, ο Ζέλσον Μάρτινς αριστερά, ο Ζώτα Σίλβα δεξιά και ο Γκονζάλες στο κορυφή. Χωρίς πολλές αλλαγές σε σχέση με αυτά που περιμέναμε από τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος μάλιστα αποθεώθηκε και χειροκροτήθηκε τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του. Και από την άλλη πλευρά με Αμπράμοβιτς, Βόστουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλο, Μοντόια στην άμυνα η ομάδα της Αγγελόνια, Κλίνγκε, Ρόμαντσουκ, Ιμάθ, Σμιτ, Πρέλετς και Κονσεϊσάο με διαιτητή τον Γερμανό, τον Χαρμ Όσμερς. Γυρίζουμε για λίγο το μικρόφωνο για διαφημιστικά και επιστρέφουμε τη σέντρα του παιχνιδιού.
1: Μάλιστα, αυτά λοιπόν όπως ακούσατε συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9 και σε λίγο θα συνδεθούμε για την έναρξη του αγώνα.

να θυμίσουμε τις επιλογές του Ιμανούλ Αλγουαθίλ, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, στην πρεμιέρα του Europa League, της League Face: Ορτέγκα, Σάλιαγκα, Σαρέτσο, Σπιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Φρόιλερ, Ζέλσον, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα και Γκονσάλες. Διαιτητής ο γνωστός Χαρμ Όσμερς, ο Γερμανός, γνωστός γιατί έχει έρθει να σφυρίξει στις ελληνικές διοργανώσεις στο πρωτάθλημα. Και οι βοηθοί του και στο VAR θα βρίσκονται διαιτητές από την Γερμανία. Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται οι Κουράκλης, Τουρνάρα, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τινκιζιάν και Φίλης.

Και η ενδεκάδα της Γιαγκελόνη, να τη θυμίσουμε, Αμπράμοβιτς, Βόιτζουτσεκ, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόγια, Ιμάζ, Κλίνς, Ρόμαντσούκ, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο μας το Γεώργιος Καρεσκάκης. Για την μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Γιαγκελόνια δίνουμε το λόγο στους Γιάννη Ράνιο και Μπάμπη Παπαζογλου.
7: Όλα έτοιμα λοιπόν εδώ μαζί και με τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη Στουπή. Φίλες και φίλοι της Hera Sport, καλωσορίσατε σε ένα ευρωπαϊκό βράδυ για τον Ολυμπιακό απέναντι στην πολωνική Γιαγκελόνια. Για την πρώτη αγωνιστική της League Base του Europa League μαζί και με τον Μπάμπη Παπάζογλου θα δούμε την προσπάθεια των Ερυθρόλευκων σε αυτή την πρώτη αγωνιστική και σε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο βρίσκονται πλέον με νέο προπονητή. Είδαμε την πρώτη του εικόνα του Ολυμπιακού με τον Αλγουαθίλ απέναντι στον Όφη. Πλέον τα πράγματα διαφοροποιούνται απέναντι στην πολωνική ομάδα. Μάλιστα πριν από λίγο ένας γνώριμος εδώ, ο Ζεβλάκοφ, ήρθε στα επίσημα, είχε να πει, να θυμηθεί αρκετά με κόσμο που είχε να τον χαιρετήσει ακόμα και με απλούς φιλάθλους, και ενώ είναι περίπου 32.000 φιλάθλοι, sold out όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, ανακοινώθηκε και μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, ενώ περίπου 500 φίλοι της Γιαγκελόνια βρίσκονται σε μια αγωνία. Υπάρχει ένα κενό βέβαια για ζώνη ασφαλείας ανάμεσα στους οπαδούς της Γιαγκελόνια και του Ολυμπιακού, αλλά όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Για να δούμε λοιπόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι με τις ερυθρόλευκες εμφανίσεις και τα κόκκινα σόρτς, με ολόλευκες εμφανίσεις. Η ομάδα της Γιαγκελόνια, η οποία για πρώτη φορά ανταμένει με τους ερυθρόλευκους σε επίσημο παιχνίδι. Σε φιλικό τα έχουν ξαναπεί πριν από περίπου 7 χρόνια. Και ενώ ο Ολυμπιακός τώρα προσπαθεί από τη γραμμή άμυνας με τον Ρέτσο να δώσει μπάλα από τα δεξιά με τον Σάλιακα. Γρήγορο παιχνίδι από τα δεξιά με τον Ζώτα. Έρχεται ο Μοντόλια να το αποσπάσει την μπάλα. Έτσι λοιπόν θα τα καταφέρει. Η μπάλα είναι πλάγιο, αλλά υπέρ της Γιαγκελόνια. Αμφισβητεί αυτή την απόφαση ο Ζώτα. Και να δούμε λοιπόν κατά πόσο ο Ολυμπιακός Μπάμπη Παπάζογλου θα μπορέσει με το καλησπέρα του αγώνα να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό.
8: Καλησπέρα και από μένα. Περνάει τη φιλοσοφία του ο Βάσκος προπονητής. Ένα 4-1 ή 4-3-3 αν το λέμε εμείς καλύτερα. Φρόιλερ μπροστά από την άμυνα. Ο Έσε και ο Τσικίνιο εσωτερική. Αλλά όταν αμήνεται ο Ολυμπιακός έρχεται ο Έσε για να γίνει ένα 4-2-3-1. Ανεβαίνει ο Τσικίνιο στην ευθεία με Ζώτα, Σίλβα και Μάρτινς. Και ο Έσε έρχεται πιο πίσω. Είναι ένα θέμα που ήθελε να το δει ο προπονητής του Ολυμπιακού για την αμυντική λειτουργία. Να μπορεί να έχει ανακτήσεις μπάλας και να μην επιτρέπει αντεπιθέσεις στην πολύ επικίνδυνη ομάδα της Γιαγκελόνια, όπως το έκανε ο πολύ επικίνδυνος Όφη που κέρδισε στην πρεμιέρα του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είναι ένας νέος προπονητής, προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία του. Αυτό είναι μεταβατικό στάδιο. Χρειάζεται μια προσαρμογή σε αυτά που ήξεραν οι παίκτες του Ολυμπιακού και σε αυτά που πρέπει να αλλάξουν σιγά-σιγά. Όπως να δούμε και πώς πάει Γιάννη στην πράξη.
7: Αυτά λοιπόν, και ενώ η μπάλα κινείται στην αριστερή πλευρά άμυνας της Γιαγκελόνια, η οποία στο πρώτο ημίχρονο αμήνεται από τα δεξιά προς αριστερά, δηλαδή έχοντας την πλάτη της εστίας του Ορτέγκα τη θύρα 7. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει μια Γιαγκελόνια η οποία αποφεύγει τις μακρινές μεταβιβάσεις, θα προσπαθήσει να χτίσει από πίσω από την άμυνα της επιθέσης, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει αρκετά τις γραμμές του και ήδη έγινε το λάθος με τον Σάλιακα να επιστρέψει τον Ορτέγκα και κατευθείαν ο Γερμανός με τα πόδια θα απομακρύνει. Δηλαδή δεν μπόρεσαν οι παίκτες της Γιαγκελόνια να αλλάξουν δεύτερη-τρίτη παλιά, όπως τώρα από τα αριστερά στην προσπάθεια με τον Σμιτ, αλλά και πάλι παίρνει την μπάλα από θέση offside. Έτσι λοιπόν, ως μη γενόμενη αυτή η προσπάθεια που πήγε να βγει από την Γιαγκελόνια και με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα στην κατοχή του από τα δεξιά με τον Ρέτσο. Ανοίγεται αριστερά αρκετά ο Πιρόλα, δίνει μεγαλύτερο βάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά ο Σάλιακας κρατά την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος αποφασίζει να κάνει κίνηση προς τα δεξιά, δεν δίνει μπάλα, τώρα θα τη μεταβιβάσει εκεί όπου κινείται ο Σάλιακας. Έχει μπροστά του τον Μοντόια και τον Ισπανό, τον Ιμάθ. Πολύ καλή η αλληλοκάλυψη των παιχτών της Γιαγκελόνη, αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να γυρίσει την μπάλα πίσω από τα πόδια του Ρέτσου. Τώρα πίσω για τον Ορτέγκα, αναγκάζει την Γιαγκελόνη να ανοίξει τις γραμμές. Την μπάλα θα πάει αριστερά με τον Πιρόλα, ακόμα πιο αριστερά για τον Μπρούνο. Προωθημένη παλιά για να βρει τον Ζέλσο Μάρτιν. Τελικά υπάρχει φάουλ, όπως θα ζητήσει εκεί η ομάδα του Ολυμπιακού.
8: Ξεκάθαρη φάση εδώ, πώς άλλαξε όλο ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Build-up με υπομονή από τον goalkeeper στα στόπερ, στα στόπερ στα πλάγια και μπροστινή παλιά και όχι βαθιά παλιά από τον goalkeeper.
7: Όρθιοι και οι δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες τους σε ήρεμο τόνο. Από τη μία πλευρά ο Αλγκουαθίλα, από την άλλη πλευρά ο Σκεμιένιετς, ο οποίος μάλιστα είχε μπει στο επίκεντρο με SMS που έστελνε σε διαιτητές πριν από παιχνίδια της ομάδας του και μάλιστα είχε ζητήσει πριν από λίγες μέρες συγγνώμη για όλους για αυτή την κουτί, όπως ανέφερε, κίνησή του. Να προσπαθεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τους διαιτητές να μην δείξουν κίτρινη σε παίκτες που ήταν στο όριο για την Γιαγκελόνια. Και όλα αυτά ενώ υπάρχει νέα υπόδειξη σε θέση offside, αυτή τη φορά ήταν ο Κονσεϊσάο ο Πορτογάλος. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το πορτογαλικό στοιχείο είναι πολύ έντονο. Ο Κονσεϊσάο με τον Βιτάλ και τον Μοντόι από την μία πλευρά. Η μεσοεπιθετική γραμμή με Ζέλσο Μάρτιν, Τσικίνιο και Ζώτα Σίλβα, αν μη τι άλλο, για Πορτογάλους από πλευράς Ολυμπιακού. Και ενώ η μπάλα κινείται από τα αριστερά, νέο πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Μπρούνο. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, ψάχνει κάποια κίνηση. Αρκετοί στατικοί συμπαίκτες. Τώρα προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Ζέλσον. Θα πάρει την μπάλα χαμηλά και αριστερά, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Εκεί καταδιώκεται από τον Βόστουσεκ αλλά και τον Κλίγκε. Έπεσαν δύο παίκτες. Δεν υπάρχει φάουλ. Η μπάλα θα περάσει out. Έτσι λοιπόν στο πρώτο πεντάλεπτο, χωρίς φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0.
8: Πέμπτο λεπτό λοιπόν εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0 στην πρεμιέρα τη League Face του Europa League. Η Γιαγκελόνια, η οποία δείχνει να θέλει να κάνει build-up. Στην προηγούμενη φάση ο goalkeeper της, ο Αμπράμοβιτς, πήγε με μια βαθιά παλιά, άφησε τις πάσες δηλαδή που είναι επικίνδυνες. Περιμένουν οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνει την πρώτη πάσα, την κάνει πράγματι και πάει να κλέψει και κλέβει ο Ζώτα Σίλβα. Αφήνει το παιχνίδι ο Όσμαρς, είναι σε πολύ καλή θέση ο Φρόιλερ, δεν περνάει η πάσα του για το Τσικίνιο, ίσως έπρεπε να κάνει ο Ελβετός κατευθείαν το σούτ. Εδώ ο Ολυμπιακός σπάει το build-up της Γιαγκελόνια, το γήπεδο παίρνει φωτιά και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί το momentum. Παρατηρήσει εδώ από τον Όσμερς για το φάουλ νωρίτερα που έγινε και άφησε το πλεονέκτημα. Με παρατηρήσει να κλειτώσει σε αυτή τη φάση ο Μοντόια αυτό το φάουλ που έκανε στον παίχτη Ολυμπιακό. Ο Σίλβα πάλι από δεξιά, πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά, η εξέδρα η οποία βοηθάει τον Ολυμπιακό. Ένα κατάμεστο γήπεδο, άλλωστε ανακοινώθηκε sold out λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Τσικίνιο και Μάρτινς. Ο Μάρτινς λίγο πιο πίσω για να πάρει ενδεχομένως μια πάσα. Για να δούμε την επιλογή του Πορτογάλου μεσοπιθετικού του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Θα εκτελέσει προς την περιοχή. Χαμηλά στο πρώτο κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι παίρνει την κεφαλιά ο Μάρτινς. Το σούτ του Γκονζάλες κόντρα. Η μπάλα στα χέρια του Αμπράμοβιτς που γρήγορα πάει να βγάλει την αλεπίδεση για τον Σμιθ. Το Τσάλιακα σε καλό σημείο παίρνει την κεφαλιά. Ο Τσικίνιο γυρίζει και κρατάει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και ο Έσε γυρίζει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα build-up και παρακινδυνευμένο λίγο. Γιατί δεν είναι κάτι που το έχουν συνηθίσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά το κάνει, το θέλει ο Αλγουαθίλ. Ο Πιρόλα θα πάρει το πλάγιο από τον Κονσεϊσάο, την παρέμβαση του Κονσεϊσάο. Το πλάγιο είναι στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού από αριστερά με τον Μπρούνο. Καλά μαρκαρισμένοι οι συμπαίκτες του. Κάποιος πρέπει να κάνει κίνηση για να πάρει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκονζάλες, χάνει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά του Φρόιλερ όμως για τον Μάρτινς που βγαίνει πλάγια. Το πετάει λίγο έξω από την φάση ο Ρόμαντσουκ. Το πλάγιο για την Γιαγκελόνια. Λίγα μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή από δεξιά. Με τον Βόστουσεκ ο Μάρτινς θα μπει στη φάση να κερδίσει και παίζει γρήγορα με τον Τσικίνιο. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ Κατάει την μπάλα πάλι ο Μάρτινς. Δεξιά έχει ανέβει ο Σάγιακας. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Σάγιακας, ο οποίος έχει καλή σέντρα, αλλά δεν έχει πλησιάσει προς το ύψος της περιοχής της Γιαγκελόνη. Αποτιμάει την πάσα στον Έσε. Και τώρα ο Φρόιλερ, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, και πάλι ο Έσε δεξιά. Σάγιακας με τη μία σηκώνει την μπάλα για τον Μάρτινς. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Μπαίνει ο Σάγιακας, μονομαχίες. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια στο Σμιτ. Με δυσκολία κρατάει. Και ο Κλίνκε αφήνει την μπάλα αριστερά για τον Μοντόια. Και τώρα ο Βιτάλ στον άξονα. Πάει να παίξει με τον Ιμάθ. Η απομάκρυνση δεν σιγουρεύει καμία ομάδα της. Πάσες τώρα ο Μπρούνο, θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Πρέλετς να τον πιέσει. Ο Ορτέγκα με ψυχραιμία προσπαθεί να βρει το Σάγια καλά. Ήταν υποπίεση. Έδωσε ύψος την μπάλα πλάγιο για τη Γιαγκελόνια από αριστερά. Ο Μοντόια θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Έσε. Πάει γρήγορα να παίξει ο Κλίνκε, να αλλάξει παιχνίδι για τον Κονσεϊσάο. Η μπάλα στα χέρια του Ορτέγκα. Όλα αυτά στο ένα το λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0. Με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Και η Γιαγκελόνια να δείχνει ότι είναι πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με υπομονή να χτίσει επιθέσεις από την άμυνα. Ο Ρέτσος παίρνει από τον Ορτέγα. Πλησιάζει και περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Σάγιακα. Και ο Σάγιακας ωραία πάει να περάσει για το τσικίνιο. Είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα του. Διώχνει ο Βιτάλ. Ο Πρέλετς με τον Ρέτσο. Ο Έσα θα πάρει την κεφαλιά. Σάγιακας και τώρα Ρέτσος. Η μπάλα πίσω στον Ρέτσο και πάλι με τον Πιρόλα. Συνεργάζονται οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ολυμπιακού.
4: Λοιπόν, Μπάμπη, να πω απλά ότι το πρώτο γκολ της βραδιάς είναι του Τόμανσον από τη Ρεν, Στουρμ Ρεν 0-1. Συνεχίζεται.
8: Καλησπέρα και σένα, Άγγελε.
4: Και το δεύτερο γκολ είναι της Λιόν.
8: Τσικίνιο με τον Φρόιλερ. Και τώρα ο Ρέτσος περνάει τη μεσαία γραμμή. Στο μισό γήπεδο αμήνονται οι Πολωνοί. Ωραίο άνοιγμα επιχειρεί ο Ρέτσος αριστερά. Ο Μπρούνο πίστευε ότι θα τη βρει. Ο Βόστουσεκ δεν πήγε στην μπάλα. Την άφησε ο μπακ της Γιαγκελόνια να περάσει. Πλάγιο out, συμπληρωμένα 10 λεπτά αγώνα, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0.
7: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ένα παιχνίδι που δεν έχει φάσεις. Προσπαθεί κάθε ομάδα να επιβάλλει το δικό της ρυθμό με την πίεση στο αμυντικό τρίτο. Ο Ολυμπιακός έχει μια κατοχή μπάλα στο 62%, αλλά προσπαθεί να την μετουσιώσει με μεγαλύτερη επικινδυνότητα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κοντά εν πάση περιπτώσει στην εστία του Αμπράμοβιτς. Λάθος από τα αριστερά, όπως πήγαν να συνεργαστούν, δηλαδή ο Μπρούνο με τον Ζέλσο Μάρτινς. Μπάλα πήγε δεξιά με τον Βόστουσεκ. Ο Βιτάλ θα απομακρύνει κόντρα υπέρ της Γιαγκελόνια. Το παιχνίδι εκεί το πλάγιο από τα δεξιά, όπως αμήνεται η ομάδα του Μπιαλιστόκ στη βορειοανατολική πλευρά της Πολωνίας. Συλλογή εμπειριών, αν μη τι άλλο, είχε πει και χθες ο προπονητής, τέτοια παιχνίδια σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ουσία και αποτέλεσμα αυτό το οποίο επιζητά ο Ολυμπιακός, με το Σάλιακα τώρα να κόβει. Μάλιστα, δύο φορές προσπαθεί να βγει σε μια μετάβαση από τα δεξιά προς τα αριστερά. Βαθιά παλιά με στόχο να βρει εκεί τον Ζώτα. Τελικά δεν θα καταφέρει. Ο Βόστουσεκ θα απομακρύνει με το κεφάλι. Να πούμε ότι έχει αλλάξει πτέρυγα. Είχε ξεκινήσει δεξιά ο Ζώτα Σίλβα, αριστερά ο Ζέλσον Μάρτινς. Τελικά ο Ζώτα παίζει αριστερά, δεξιά ο Ζέλσον, ως παίκτες οι οποίοι πλαισιώνουν τον Γκονζάλες, τον μοναδικό καθαρό εμοφόρ, τον Μεξικανό, αντί για τον Γιάρεμτσουκ, γιατί υπήρχε έτσι μια υπόθεση εργασίας, εάν και εφόσον θα επιλεγόταν ο Ουκρανός, ο οποίος μάλιστα έχει και σκοράρει απέναντι στη Γιαγκελόνια ως παίκτης της Γάνδης. Στο παιχνίδι μας και πάλι, και ενώ είμαστε στο 12ο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0, Βιτάλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας που θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Αμπράμοβιτς. Ο Ολυμπιακός πολύ σωστά τοποθετημένος και προφανώς διαβασμένος στο στυλ παιχνιδιού αναγκάζει την Γιαγκελόνια να παίξει με βαθιά παλιά. Τελικά επιλέγει ο Αμπράμοβιτς δεξιά τον Βιτάλ, τον Ρόμαντσου ξανά πίσω στον τερματοφύλακα. Εδώ παίζει και με τη φωτιά, είναι η αλήθεια, η ομάδα της Γιαγκελόνια. Πάει αριστερά για τον Μοντόια. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Ιμπάθ. Τελικά έγινε το λάθος. Ο Ολυμπιακός κλέβει με τον Ζέλσον σε ύψος μεγάλης περιοχής και δεξιά. Θα γυρίσει πίσω σε ένα χώρο όπου προσπαθεί εκεί να συνεργαστεί με τον Ρέτσο. Τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός από τα δεξιά με τον Σάλιακα. Άμεσο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Γρήγορες μεταβιβάσεις. Θα μεταφέρει το παιχνίδι αριστερά για τον Μπρούνο. Ανοίγεται περισσότερο ο Ζώτα. Βλέπει όμως ότι κλείνεται από τον Κλίγκε και αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Τα χειροκροτήματα από το κοινό, το οποίο με την ένθερμη υποστήριξή του, με το ξεκίνημα του αγώνα, δίνει τη δική του απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο έχει ζητήσει και χθες, με τη δική της θέση, η ομάδα του Ολυμπιακού, η ΠΑΕ. Όλοι μονιασμένοι υποστηρικτική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Για να δούμε από τα αριστερά, ο Ζώτα θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να πάρει το κόρνερ και θα τα καταφέρει. Έχασε μεν το κοντρόλ εκεί με τον Βιτάλ. Την κάλυψε την μπάλα με το σώμα του. Ήρθε ο πανύψηλος Βιτάλ να πάρει την μπάλα από τον Ζώτα. Κόρνερ το δεύτερο, το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0. Κόρνερ από τα αριστερά με τους ερυθρόλευκους. Όλοι οι παίκτες για Γιαγκελόνια, όχι απλά μέσα στη μεγάλη περιοχή, κοντά στη μικρή περιοχή εκτελείται. Πρώτη κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, καταγράφεται στο 14 από αυτή την κεφαλιά, την οποία βρήκε στην συμβολή της μικρής περιοχής ο Ζώτα, ο παίκτης ο οποίος είχε κερδίσει και το κόρνερ. Καταγράφεται λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στο 14 με τον Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά out. Αυτή η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Επιμένει με την ομάδα Γιαγκελόνια, με τον Αμπράμοβιτς, να κάνει ένα νεύμα με υψωμένα και τα δύο χέρια να προωθηθούν οι συμπαίκτες του. Δεν είναι εύκολο να μεταφέρει την μπάλα δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες Ολυμπιακού στο ημικύκλιο. Καθυστερεί ο Αμπράμοβιτς. Τώρα πάνε οι παίκτες για να παίξει με τη μία με τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος, ο οποίος θυμίζω πριν 7 χρόνια ήταν στον Πανετολικό, μέχρι να πάει και στην Ράκοφ και βεβαίως μέσω της Μπέρσχοτ της Βελγικής, θα το δούμε εδώ στην Γιαγκελόνια. Υπάρχει κι άλλο ένα Ελληνόπουλο, όχι σήμερα στην αποστολή. Αναφέρομαι στο Ράλι, ο οποίος είναι γεννημένος στο Τσβόλε της Ολλανδίας με ελληνικές ρίζες. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου αποφεύγει έναν, δύο αντιπάλους, παίρνει τις κόντρες, αποφεύγει και τρίτο. Αλλά θα αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα πίσω. Εδώ έπαιξε με τη φωτιά, είναι η αλήθεια, ο Ρέτσος. Και από τα πόδια του Ορτέγκα, που είχε βγει στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, βαθιά εκτέλεση. Και από τα δεξιά, τώρα που έχει μεταφερθεί ξανά ο Ζώτα, έδωσε πίσω στο Σάλιακα και εκείνος για τον Φρόιλερ. Ο Ελβετός έξυπνα βλέπει απελευθερωμένο από τα αριστερά και αμαρκάριστο τον Μπρούνο. Εκείνος θα γυρίσει πίσω με τον Πιρόλα και με τον Ρέτσο. Σίγουρες μεταβιβάσεις ο Ολυμπιακός με τον Νέσε ξανά με τον Ρέτσο. Προσπαθεί να κερδίσει πόντο-πόντο την προώθησή του, παίζοντας και παράλληλο ποδόσφαιρο και την κατάλληλη στιγμή να πλαγιοκοπήσει. Και ενώ είμαστε στο 15ο λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια.
8: Ο Ορτέγα είναι πολύ μακριά από την αιστεία του. Είναι πολύ παιχνίδι τακτικής μέχρι στιγμής και το βλέπουμε και στο build-up των δύο ομάδων. Θα το αναλύσουμε και όταν έχει την μπάλα ο goalkeeper της Γιαγκελόνια. Παλιά ωραία του Μπρούνο, ο Σίλβα, πολύ ωραία ο Γκονζάλες, ο Σάλιακας, ο σουτ, η μπάλα περνάει. Ήταν κάτι μεταξύ σουτ και σέντρας από τον Μανώλη Σάλιακα, περισσότερο γύρισμα ήταν, η μπάλα πέρασε από όλους, αλλά ο κόσμος χειροκροτάει. Γιατί? Γιατί βλέπει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Βλέπει δηλαδή η μπάλα να γυρίζει. Μπρούνο, Τσικίνιο, Γκονζάλες, σπάει ο Σάλιακα που είχε έρθει από πλάγια θέση. Μπορεί το τελείωμα να είναι κακό, αλλά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό που λέγαμε είναι η μπάλα out. Ο goalkeeper, ο Αμπράμοβιτς περιμένει παίξει στο Ολυμπιακό. Τσικίνιο και ο Γκονζάλης είναι κοντά του, δεν πάνε πάνω του. Γιατί αν πάνε πάνω του θα βρει κενό συμπαίκτη. Περιμένουν να δουν τι θα κάνει. Γυρίζουν την μπάλα εδώ, οι παίκτες αγγελών να βρίσκουν το κενό χώρο. Το έχουμε δει πολλές φορές σε παιχνίδια στην Ευρώπη να γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι σαν να περιμένουν οι επιθετικοί, σαν το λύκο, να περιμένουν να βρουν το θύραμα να πέσουν πάνω του. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει 2-3 φορές την μπάλα, όπως την κερδίζει και τώρα. Ο Σίλβα ο πλάγια περνάει, κάνει χαμηλά τη σέντρα, δεν περνάει από τον Βιτάλ. Ωραία βάζει το σώμα του ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού και ανακτά την κατοχή. Και κάνει πάλι το γύρισμα, δεν είναι καλό, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ στο 17ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός βρίσκει φάση σιγά σιγά και έχει επιμονή στο πλάνο του Αλγουαθίλ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση, αλλά μόνο αν έχεις υπομονή μπορείς να περάσεις από το στάδιο. Είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού που γίνεται ακόμη πιο φανερό σήμερα από ότι στο μάτς με τον Όφη. Ο Ρέτσος έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, σηκώνει την μπάλα για τον Γκονζάλες, διώχνει ο Βιτάλ, πάλι μπάλα στο Ρέτσο, με κεφαλιά γεμίζει. Η απόκρουση του Ρόμαντσουκ, ο Σμιτ κατεβάζει, ο Μοντόια η βαθιά παλιά, εκείνο Πιρόλα να πάρει την κεφαλιά και ο Σάλιακας να κατεβάσει και ο Έσε και παίζει ωραία με τον Σίλβα που πάει να βγει στον ανοιχτό γήπεδο, πάει να περάσει για τον Γκονζάλες που ήταν στα πλάγια, βιάστηκε εδώ ο Μπρούνο, θα φάει την τρίπλα και πριν βγει στον ανοιχτό γήπεδο ο Κονσεϊσάο του κάνει το φάουλ. παρατηρήσεις από τον διετή Όσμερς, γιατί η επόμενη θα είναι κίτρινη για αυτή την ενέργεια του Μπρούνο, που βλέποντας τον αντίπαλό του να φεύγει, του έβαλε το αριστερό χέρι για να τον σταματήσει. Η μπάλα είναι στο στόπερ της Γιαγκελόνια και συγκεκριμένα τον Βιτάλ. Πάλι παίχτες του Ολυμπιακού δεν πέφτουν αμέσως πάνω του, είναι στα 5 μέτρα και περιμένουν την πάσα του. Και αυτός δεν βιάζεται. Θα το δούμε πολλές φορές να γίνεται αυτό. Να περιμένουν στατική παίχτες του Αγγελόνια, ποιος παίχτης του Ολυμπιακού θα πάει πάνω. Τώρα η βαθιά παλιά που πάει να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Καλύπτει ο Ρέτσος, αλλά μπαίνει ο Πρέλετς. Είναι σε καλό σημείο, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία, συνεχίζει τη φάση. Ο Σμιτ, η μπάλα είναι πάλι παίχτης του Αγγελόνια, σε καλή θέση. Πάλι αποκρούει τώρα ο Ορτέγκα. Και κάποιος πρέπει να διώξει ο Μπρούνο, ο Κονσεϊσάο ήταν. Μεγάλη φάση για τη Γιαγκελόνια στο 19. Και εδώ φάνηκε ο αμυντικό κενό του Ολυμπιακού, όπως το είδαμε στον αγώνα με τον Όφη. Ο Γκονζάλες ταλαιπωρεί και ταλαιπωρείται. Πολύ μεγάλη φάση για την Γιαγκελόνια, διπλή. Αρχικά με τον Πρέλετς η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια με τον Κονσεϊσάο έσωσε ο Ορτέγα. Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα και είναι για τους Πολωνούς και διπλή μάλιστα στο 19ο λεπτό. Αυτή είναι η μετάβαση που πρέπει να προσέχει ο Ολυμπιακός. Αυτό έπαθε με τον Όφη, πήγε να το πάθει και τώρα μάλλον να το πληρώσει και τώρα, γιατί το έπαθε. Βγήκε ο σέντερφορ της Γιαγκελόνια, βέβαια δεν ξέρω αν υπήρχε θέμα ο Σάιτ, δεν σήκωσε ο βοηθός. Θα το βλέπαμε μόνο αν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα, θα υπήρχε έλεγχος. Και δεν έχω δει και κάποιο replay, δεν ξέρω, Άγγελε, εσύ αν πρόλαβε, αν έδειξε κάποιο replay και δεν το έχασα εγώ πάνω στην εξέλιξη στην μετάδοση του αγώνα. Τώρα η μπάλα είναι πάλι στον Αμπράμοβιτς, στον goalkeeper της Αγγελόνια και είναι ακριβώς το ίδιο. Τώρα παίζει δεξιά για τον Βόστουσεκ, μπάλα δεν περνάει, ο Μπρούνο θα γυρίσει στον Ορτέγα και ο Ορτέγα μια βαθιά παλιά, λάθος πάνω στον Κωνσεϊσάο που βγαίνει σε ανοιχτό γήπεδο, γυρίζει για τον Πρέλετς, γυρίζει ο Πρέλετς, βγάζει για τον Σμιτ, 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός, δεύτερη δεν θα μπορούσε, στη δεύτερη επίσκεψη της Γιαγκελόνια, λάθος από την άμυνα του Ολυμπιακού, ο Πρέλετς με υπομονή γύρισε την μπάλα στον Σμιτ, ο Σμιτ δεν λάθευσε, σούταρε στον ουρανό των δικτύων του Ορτέγα στο 20 λεπτό, Γιαγκελόνια. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1. Καλό το pressing, ψηλά, καλή κυκλοφορία μπάλας, ανεβαίνουν πολύ οι γραμμές και ο Ολυμπιακός δεν το έχει μάθει. Θα δυσκολευτεί να το μάθει και να το πληρώνει. Το πλήρωσε με τον Όφη, το πληρώνει και απόψε, αφού νωρίτερα είχε δοκάρει η Γιαγκελόνια.
7: Νομίζω ότι είχε προειδοποιήσει, ήταν ξεκάθαρη και από την περιγραφή που έκανες. Το γεγονός όμως ότι εδώ ο Ορτέγκα απομακρύνει λανθασμένα φέρει κέρια την ευθύνη, γιατί βρίσκει σε αμυντική ανισορροπία τον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι έχουν προλάβει να γυρίσουν τέσσερις παίκτες. Στην κίνηση τελικά ο Σμιτ, ο Πολωνός, ήταν αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Ορτέγκα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει κέρια ευθύνη στον τρόπο με τον οποίο απομακρύνει στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου πάει η μπάλα. Και ενώ είχε προηγηθεί η διπλή ευκαιρία της Γιαγκελόνια, ειδικά με τον Πρέλιερ που είχε το δοκάρι στο 19. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Ερυθρόλευκων, και ενώ όλο το γήπεδο φωνάζει το όνομα της ομάδας, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας τους Ερυθρόλευκους σε ένα παιχνίδι που υπάρχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά να διανύσει. Στο δεύτερο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια λοιπόν 0-1 με τον γκολ του Σμιτ στο 20. Και από τα αριστερά προσπαθεί να ξεφύγει με τον Ζώτα Σίλβα. Έρχεται γρήγορα ο Βόστουσεκ με τη βοήθεια του Ρόμαντσουκ να πάρει την μπάλα, να κερδίσει και το πλάγιο εκεί όπου πήγε πέφτοντας, με τον Βόστουσεκ και με την πίεση που είχε βάλει από κοντά και ο Τσικίνιο. Τσικίνιο, ο οποίος παίζει πάρα πολύ κοντά στον Γκονζάλες. Είναι αλήθεια ότι ο Μεξικανός δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, αλλά τουλάχιστον περιφερειακά ο Ολυμπιακός κάνει παιχνίδι και με Τσικίνιο και με Ζώτα και με Ζέλσο Μάρτινς. Ενώ τώρα από τα αριστερά ξαναβγαίνει η αντεπίδεση 2-2 με τον σκόρερ τον Σμιτ. Φρενάρει, βγάζει την μπάλα με το εξωτερικό, ψάχνει ένα σουτ. Φαλτσαριστό, κανένα πρόβλημα στο μέσο τη μικρή περιοχή. Ο Ορτέγκα θα μπλοκάρει την μπάλα, θα προωθήσει γρήγορα με τον Φρόιλερ. Ανοίγεται από τα αριστερά ο Ζέλσο Μάρτινς. Φρόιλερ 2-2 τώρα από τα αριστερά, όπως αναπτύσσεται ο Ολυμπιακός, με φορά επίθεσης από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για όσους έτσι θέλουν να έχουν και μια εικόνα για το πώς επιτίθονται οι Ερυθρόλευκοι. Έχασε το στοιχείο του ευνηδιασμού, γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορη η μετάβαση στην άμυνα των Πολωνών. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει σε σετ παιχνίδι με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος, ο οποίος έχει περάσει 15-20 μέτρα κάτω από το κέντρο, έχει ανεβάσει αρκετά τη γραμμή άμυνας ο Ολυμπιακός. Έγινε το λάθος εκεί, δεν κατάφερε, αλλά σε δεύτερο χρόνο ο Σάλιακας θα πάρει την μπάλα έχοντας προηγηθεί φάουλ πάνω στον Μοντόγια. Αυτό ακριβώς φωνάζει ο Όσμερς, ο Χάρμ Όσμερς, ο Γερμανός, τον οποίο τον έχουμε δει 8 φορές στην Super League και μάλιστα ήταν πέρυσι στο παιχνίδι της Τούμπας, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όπως επίσης έχει διατηρήσει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο 4-1 σε εκείνο το χατρίκ του LKB. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα τώρα φεύγει από τα πόδια του Αμπράμοβιτς για να φύγει δεξιά με τον Βιτάλ. Πάντως είναι μεθοδική η κίνηση και πολύ καλά δουλευμένη στο χώρο. Πώς χτίζει την άμυνα με τον build-up, όπως είπε και ο Μπάμπης Παπάζογλου λίγο νωρίτερα. Πώς ψάχνει το κενό στο δευτερόλεπτο να το εκμεταλλευτεί. Και μάλιστα έτσι είχε ξεκινήσει και η φάση του δοκαριού στο 19. Μια υποδειγματική δομή επίθεσης από την άμυνα έως την επίθεση. Πολύ σωστά προγραμματισμένη σε αυτό το σημείο για Αγγελόνη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παίζει με τη φωτιά όπως τώρα που διώχνει εσφαλμένα με τον Αμπράμοβιτς. Για να δούμε Ολυμπιακός έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γκονζάλης δεν θα μπορέσει, αλλά ούτε και ο Τσικίνιο κόβει με τον Ρόμαντσουκ. Το παιχνίδι παίρνει σιγά σιγά ένα λίγο πιο γρήγορο ρυθμό και ενώ ο Κλίνγκε από τα αριστερά θα σταματήσει, θα ηρεμήσει το παιχνίδι της ομάδας του. Το δεκάρι, αν και φοράει το νούμερο 19, παίχτη τον οποίο είχε βρει και απέναντι στον Ολυμπιακό με την Bodo Glimt τότε. 2 χρόνια έπαιξε ο Δανός μέχρι να έρθει φέτος η Αγγελόνια. Γύρισε την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Ρόμαντσουκ, εκείνος δεξιά για τον Βόστουσεκ. Την μπάλα πιο πίσω για τον Βιτάλ, ακόμα πιο πίσω για τον Αμπράμοβιτς. Με υπομονή στο παιχνίδι της η Αγγελόνια, αφού της έχει βγει μέχρι στιγμής. Πολύ πιο ήρεμος στον πάγκο του Σχεμιένιετς. Ανέκφραστος ο Αλγκουαθίλ, όρθιοι και οι δύο. Παρακολουθούν την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χάνεται για να δούμε με τον Ζέλσον, αλλά έβαλε παραπάνω δύναμη από όσο έπρεπε στην κόντρα. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο-πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά, όπως αναμείνεται η Αγγελόνια. Ζέλσον, ο οποίος έχει τρέξει αρκετά, όπως και ο Ζώτα. Μιλάμε για εξτρέμ που κάνουν μια πολυσύνθετη δουλειά να βοηθήσουν και στα μετώπιση, αλλά και να πιέσουν αρκετά ψηλά την γραμμή άμυνας της Αγγελόνια. Όπως τώρα έγινε το λάθος, το εκμεταλλεύτηκε ο Ζέλσον για τον Ζώτα. Βαθιά παλιά, κοντινή παλιά για τον Τσικίνιο. Τη χάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανακτά εκ νέου τον έλεγχο με τον Σάλιακα στον χώρο του κέντρου. Ήταν με τον Έσε Σάλιακα, ο οποίος θυμίζω έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 16 μέσα στη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Αντί να σουτάρει απευθείας, πήγε κάτι σαν πάσα σου. Την μπάλα κατέληξε out. Από τα δεξιά ο Ζώτα θα κοντράρει τον Σμιτ και με αυτό το τζαρτζάρισμα η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού και δεξιά, όπως επιτίθεται, κοντά στον πάγκο τον Αλγκουαθίλ, να ζητά τους παίκτες να έρθουν πιο δεξιά, πιο μπροστά, να βοηθήσουν τον Σάλιακα. Εκείνος θα δώσει με τη μία για τον Ζώτα. Μαρκάρεται από τον Μοντόγια, ψάχνει το γύρισμα, κόρνερ, το κέρδος για τον Ολυμπιακό, το τρίτο στο παιχνίδι. Και ενώ είμαστε στο 26, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1 με τον γκολ του Σμιτ με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή το 0-1, και ενώ είχε προηγηθεί σφάλμα σε απομάκρυνση του Ορτέγκα πάνω σε αντίπαλο. Για να δούμε το κόρνερ από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό, έτοιμο να εκτελεστεί. Τελικά χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα περνά εκτός. Οπότε, Μπάμπη Παπάζογλου, Ολυμπιακός έχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση τουλάχιστον να βρει την ισοφάριση και να γίνει ακόμα πιο απειλητικός.
8: Εντάξει, είναι και πιο δύσκολο πλέον. Ακυρώθηκε το offside γιατί υπάρχει ο έλεγχος του VAR και μπορεί να γίνει το corner, συγγνώμη, γιατί βρήκε τελευταίο στην μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού και με το πρωτόκολλο, το νέο πρωτόκολλο του VAR μπορεί να ακυρωθεί το corner και αυτό έγινε και ήταν και σωστό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πολύ δύσκολο έργο, για να δούμε όμως, κλέβει πάλι την μπάλα ο Φρόιλερ. Πρέπει να κάνει κίνηση και κάποιος παίκτης, γιατί ζητάει από τους εξτρέμ να μπαίνουν μέσα, πρέπει να ανεβαίνουν τα back. Και εδώ έκανε ο Μπρούνο, ο Μάρτινς. Είπαμε, είναι σαν το μαθητή Ολυμπιακός, από τη στιγμή μαθαίνει κάτι καινούριο. Θέλει το χρόνο του. Δεν είναι εύκολο. Από τη στιγμή που αλλάζει τόσο πολύ ριζικά, δηλαδή, το παιχνίδι του, και θα έχει, είναι ξεκάθαρο, θα έχει θέματα στην άμυνα μέχρι να το μάθει αυτό. Το είδαμε τον Όφη, το είδαμε σήμερα, ένα δοκάρι, μετά ένα γκολ. Αυτό είναι το τίμημα αυτής της περίοδου που είναι επίσημα τα παιχνίδια και εσύ λειτουργείς ως φιλικά, τα βλέπεις ως προετοιμασία, πρέπει να ετοιμάσεις μια ομάδα. Αλλά είναι και ψυχολογικό πλέον το κομμάτι, ο Ολυμπιακός να βρίσκεται πίσω στο σκόρ είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα. Πρέπει όμως να βρει τρόπο, να βρει ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Ρέντες περνάει τη μεσαία γραμμή. Η αλήθεια δεν λείπει η διάθεση, δεν λείπουν οι προσπάθειες για ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να βγει και αποτέλεσμα, να έχει και ουσία. Ο Φρόιλερ με τον Μπρούνο και παίζει στα κάτω για τον Μάρτινς, δεν είναι καλή πάσα του. Δεν μπορούσε εκεί να πάει ο Πορτογάλος. Το πλάγιο για την Αγγελόνια που έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της όπως το ήθελε. Να προηγείται δηλαδή στο Καραϊσκάκι, θα θυμίσουμε τον γκολ στο 20 λεπτό, από τον Σμιτ. Από μια φάση όμως που ξεκίνησε από την λάθος πάσα του Ορτέγα. Την έκλεψε ο Κονσέισαο, βγήκε στο ανοιχτό γήπεδο, γύρισε στον Πρέλετς, εκείνο στο Σμιτ. Και ήταν εύκολο πλέον να πλασάρει ο εξτρέμ της Γιαγκελόνια. Ο Μάρτης, πολύ ωραία προσπάθεια. Περνάει 1-2-3. Θα πάρει την κάρτα, την πρώτη, ο Βόστουσεκ, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει διαφορετικά. Τον κράτησε από το χέρι. Στο 21ο λεπτό, ο δεξιός μπακ της Γιαγκελόνια παίρνει την πόρτη κατά του αγώνα. Σωστή. Με τον Ολυμπιακό στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Στο 21ο λεπτό, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γιαγκελόνια, προφανώς ένα γέμισμα. Ο Τσικίνιο παίρνει όλες τις θυμένες φάσεις, τις θυμένες μπάλες για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να δοκιμάσει κάποια στιγμή και το Σάλιακα που έχει καλά χτυπήματα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Για να δούμε τώρα το Τσικίνιο. Έχουν ανέβει και οι στόπερ του Ολυμπιακού στην αντιπαλή περιοχή. Σηκώνει ο Τσικίνιο, εύκολη απομάκρυνση από τον Βιτάλ. Ο Έσε παίρνει την απομάκρυνση. Ο Φρόιλερ από δεξιά κάνει το γέμισμα. Νέα απομάκρυνση από τον Βιτάλ. Και τώρα ο Σάλιακας θα πάει σε ένα ακόμη γέμισμα. Με πολύ φάλτσο, δεν είναι κάποιο συμπαίκτη εκεί. Αλλά χάνει την ισορροπία του Κονσέισαο. Κερδίζει ο Μάρτινς. Βγαίνει πλάγια, θα πάρει το πλάγιο out δίπλα στο σημαίακι του corner από τον συμπατριώτη του. Και αντίπαλό του σήμερα στο παιχνίδι. Ο Μπρούνο παίρνει μέτρα φόρα για να εκτελέσει με δύναμη προς την περιοχή. Αυτό θα κάνει η κεφαλιά προς τα πίσω, corner ή out. Για μου τι έχει δώσει, corner. Corner, αυτή τη φορά είναι corner νομίζω. Δεν θα αλλάξει από το VAR. Την έχει βρει ο Κωνσταντόπουλος την μπάλα στην προσπάθειά του να απομακρύνει. Ο Πρέλετς, αν συγγνώμη. Το corner από αριστερά, πάλι ο Τσικίνιο. Στην εκτέλεση, 30 λεπτό Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1 από τον γκολ του Σμιτ στο 20. Η συστάση του Όσμερς στους παίκτες των δύο ομάδων για τα μαρκαρίσματα στη μικρή περιοχή μπροστά από τον Αμπράμοβιτς. Και βλέπω και αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού στη μικρή περιοχή, γιατί και αυτά πρέπει να προσέχουμε τι ζητάει ο νέος προπονητής αν αλλάζει κάτι. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο 31ο λεπτό. Ο Τσικίνιο θα εκτελέσει, δεν είναι καλό, είναι στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Σμιτ δεν υπολογίζει καλά την μπάλα. Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πάλι ο Τσικίνιο επιλέγει να εκτελέσει στο πρώτο δοκάρι, αλλά εκεί είναι παίκτης για Αγγελόνια. Θα πρέπει να την πιάσει λίγο πιο ψηλά. Αυτό επιχειρεί τώρα η κεφαλιά του Σίλβα, μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper. Νέα του Ρέτσου, νέα απομάκρυση του Βιτάλ. Η κεφαλιά, ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση με τον Κονσάλες που είχε βγει πολύ πλάγια. Και τώρα ο Έσε προσπαθεί να ηρεμήσει και να αλλάξει ωραία το παιχνίδι αριστερά για τον Μάρτινς. Περιμένει το ντουμπλάρισμα από τον Μπρούνο. Ο Μάρτινς κάνει το γέμισμα, η απομάκρυση του Βόστουσεκ. Η κεφαλιά του Μάρτινς είναι καλή. Χάνεται η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Από το κόρνερ λοιπόν του Τσικίνιο, η κεφαλιά που πήρε ο Ζώτα, ο γκολκίπερ Αμπράμοβιτς απομάκρυνε σε καλή θέση. Αυτή όμως είναι η καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό που πιέζει και παίρνει την μπάλα με τον Ζώτα και βγαίνει αριστερά και κάνει το γύρισμα. Ο Τσικίνιο κάνει το σούτ, όχι πεσμένος, η μπάλα περνάει πολύ μακριά γιατί γύρισε το κορμί του, έκανε το γύρισμα αλλά πέφτοντας δεν βρήκε καλά την μπάλα. Ο Ολυμπιακός που πιέζει δεν μπορεί όμως να βρει τον γκολ και δεν μπορεί να βρει και την πολύ μεγάλη φάση. Εδώ ο Τσικίνιο από καλή θέση γύρισε το κορμί του, πέφτοντας όμως βρήκε την μπάλα, η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα μακριά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αμπράμοβιτς που τώρα διώχνει τους συμπαίκτες του. Βολέ κάτω τη μεσαία γραμμή, η μπάλα δεν παίρνει κανένα στην κεφαλιά, κατεβάζει ο Πρέλετς, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Σμιτ, το σκόρερ, ανεβαίνει και ο Μοντόια, εκεί θα πάει η μπάλα για ένα γέμισμα. Είναι ο Φρόιλερ που απομακρύνει σε πλάγιο out. Η Αγγελόνια μένει στην επίθεση από αριστερά στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού στο 33ο λεπτό με τον Μοντόια στην επαναφορά. Κοντά του ο Κλίνκε, εκεί θα πάει η μπάλα. Διώχνει ο Έσε σε νέο πλάγιο, πάλι στο ίδιο σημείο. για τους Πολωνούς που δεν έχουν λόγο να βιάζονται. Παίζει με τον Σμιτ τώρα ο Μοντόια. Η κόντρα θα πάει η μπάλα στο Μοντόια και τώρα ο Κλίνκε. Πιο πίσω η μπάλα στο Βιτάλ. Και τώρα ο Ολυμπιακός πιέζει πίσω η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Πιέζει ο Ολυμπιακός, βγαίνει για τον Βόστουτσεκ. Ο Μάρτινς θα κατήσει τελικά ο μπακ της Γιαγκελόνια την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος. Δείχνει να έχει πρόβλημα σύγκρουση με τον Μάρτινς. Κλέβει ο Ολυμπιακός, δεν κάνει καλά το γύρισμα όμως. Ο Τσικίνιο και κόρνερ. Εδώ υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα γιατί ο Ολυμπιακός η πίεση έγινε το λάθος. Ο Τσικίνιο δεν γύρισε καλά την μπάλα στον Γκονζάλες που ήταν έτοιμος να εκτελέσει. Το λάθος από τον goalkeeper Αμπράμοβιτς. Ο Τσικίνιο δεν βρήκε καθόλου καλά την μπάλα, μπορούσε να εκτελέσει ο ίδιος, μπορούσε να πασάρει καλύτερα στον Γκονζάλες. Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό ενώ ο Βόστσεκ είναι ακόμη στο έδαφος. Και δείχνει να έχει πρόβλημα στο γόνατο. Τώρα θα σηκωθεί ο Όσμενς, δείχνει ότι θα κατήσει και επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 5 κόρνερ, ψάχνει μεγάλη φάση ο Ολυμπιακός για να βρει και τον γκολ. Εκτελεί ο Τσικίνιο, δεν είναι καλή εκτέλεση. Ο Μάρτινς πάει να κατεβάσει με δυσκολία. Ωραία η προσπίση, αποφεύγει δύο αντιπάλους και πάει προς τον άξονα και κάνει το σούτι, οι κόντρες. Ο Φρόιλερ σηκώνει για τον Ζώτα. Ο Ζώτα στην περιοχή κάνει το γύρισμα με δύναμη ο Πιρόλα, μια κεφαλιά. Μία ακόμη απομάκρυσε τον Κωνσταντόπουλο. Η μπάλα βγαίνει στο Τσικίνιο που κατεβάζει και κόβουν οι παίκτες Αγγελόνη, αλλά ο Μπρούνο παίρνει την απομάκρυνση και ο Ορτέγα πολύ μακριά από την εστία του για τον Σάγιακα. Ο Ολυμπιακός πιέζει, προσπαθεί να βρει τον γκολ. Καταρχάς προσπαθεί και να βρει και την πολύ μεγάλη φάση που της είχε, αλλά δεν έχει την τελική καλή προσπάθεια, την καλό τελείωμα. Ωραία φοβερή ενέργεια του Μάρτης από αριστερά, σηκώνει την μπάλα, διώχνει ο Βιτάλ, ακόμη περισσότερο Κλίκε. Και ωραία παναβγή με το τακουνάκι του Πρέλετς για τον Κονσεϊσάο. Τώρα καλύπτουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Φρόιλερ, οι κόντρες, το πλάγιο Γιάκη, τη Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να ανακτήσει σε πρώτο χρόνο την μπάλα. 35 λεπτά παιχνιδιού, Ολυμπιακός, Γιαγκελόνια 0-1.
7: Με ένα ποσοστό κατοχής μπάλας στο 56% Ολυμπιακός, 5 κόρνερ όπως ακούσατε γνωρίτερα, κανένα για Γκελόνι, έτσι ένα πρώτο δείγμα, και από πλευράς προσπαθειών 7 του Ολυμπιακού, 1 στο τέρμα, 3 για την Γκελόνια, 2 στο τέρμα, 1 μάλιστα ένα δοκάρι με τον Πρέντλ στο 19 και τον Γκόλτου Σμιτ στο 20, έτσι μια σύντομη στατιστική αποτύπωση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πιέζει, αλλά μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω, και αν μη τι άλλο να τροφοδοτηθεί σωστά ο Γκονζάλες, ο οποίος πιέζει τον Αμπράμοβιτς που παίζει στο όριο του λάθους. Φανταστείτε, ένα μέτρο από τη γραμμή τέρματος, δίνει την τελευταία στιγμή πάσα για να το ξαναγυρίσει ο Βιτάλ με τον Κωνσταντόπουλο. Τώρα από τα πόδια του Αμπράμοβιτς, η μπάλα θα πάει δεξιά, κινείται με τον Κονσεϊσάο. Τρέχει ο Ζέλσον, ο οποίος μοχθεί να καλύψει χώρους. Δεν τα καταφέρνει τώρα εδώ να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα θα φύγει από τα πόδια του Πορτογάλου και με μεγαλύτερη άνεση τώρα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Βιτάλ και Κωνσταντόπουλου θα κυκλοφορήσει την μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Σαν να περιμένει τον Ολυμπιακό να έρθει να μαρκάρει παίχτη για να βρουν την κατάλληλη στιγμή. Αμαρκάρει στο συμπαίκτη του. Προφανώς δείγμα του προγραμματισμού και τη μεθοδική δουλειά που γίνεται, αλλά παίζει με το όριο λάθους, όπως τώρα με τον Μοντόγια. Ολυμπιακός προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί με τον Ζώτα. Τίποτα, λέει ο διαιτητής, αν και βρέθηκε ο Ζώτα στο έδαφος. Έρχεται ο Ζέλσον με τη μία να μαρκάρει εκεί τον Ιμάθ. Η μπάλα θα πάει δεξιά με τον Κονσεϊσάο. Έκανε την κίνηση μπροστά ο Πρέλετς. Δεν είδε την μπάλα να την προωθήσει μαζί με τον Σμιτ. Οπότε αναγκάζεται να γυρίσει πάλι πίσω με τον Κωνσταντόπουλο. Ζητά την μπάλα δίπλα ο Βιτάλ. Τελικά βαθιά παλιά από τα δεξιά να βγει στην πλάτη της άμυνας ο Κονσεϊσάο και θα τα καταφέρει, καθώς είχε ξεχαστεί εκεί ο Μπρουνό. Σπάει την μπάλα έξυπνα προς τα αριστερά και τελικά υπάρχει φάουλ, έστω και καθυστερημένα, πάνω στον παίκτη της Γιαγκελόνια και δικαιολογημένη κάρτα την οποία θα δει ο Μπρούνο. Για να καταλάβετε τι έγινε, από τα δεξιά ο παίκτης Γιαγκελόνια φρέναρε, πάτησε την μπάλα για να την κόψει δεξιά και με τη φόρα που είχε έφαγε την προσποίηση ο Μπρούνο. Κλάδευσε τον αντιπαλό του, οπότε δικαιολογημένη αυτή η κάρτα την οποία αντικρίζει από τον γερμανό διαιτητή ο Μπρούνο, ο οποίος τον βρήκε άθελά του βέβαια, αλλά η κάρτα είναι αδιαφθεσβήτητη εκεί που πήγε. Και ακόμα μια απόδειξη πως, αν και παίζει στο όριο του λάθους η ομάδα της Γιαγκελόνια για να βγάλει την μπάλα από την άμυνα, την κατάλληλη στιγμή θα τη δώσει στον παίχτη που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
8: Μπορεί να υπήρχε όμως και offside. Αν τον κάλυπτε, τον κάλυπτε μόνο ο Σάλιακας, όχι ο Μπρούνο και η κεντρική αμυντική στο ξεκίνημα της φάσης των Κονσεϊσάο. Και το λέω αυτό γιατί αν έμπαινε γκολ θα υπήρχε έλεγχος VAR και τώρα η Γιαγκελόνια έχει ένα γέμισμα στην περιοχή του Ολυμπιακού.
7: Είναι μια προειδοποιητική βολή ότι πρέπει να βελτιωθεί, να σουλοποθεί η αμυντική διάταξη των Ερυθρόλευκων σε αυτά τα χτυπήματα που έχει από τη Γιαγκελόνια. Για να δούμε το φάουλ από τα δεξιά. Συνήθως ο Κλίνγκε, ο Δανός είναι αυτός ο οποίος θα εκτελεί με το δεξί. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και με τον Κονσεϊσάο.
8: Ο Ολυμπιακός παίζει ζώνη στην άμυνα, έτσι δεν παίζει man to man.
7: Όλα έτοιμα. Είμαστε στο 39. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1 με τον γκολ του Σμιτ στο 20. Πραγματικά ο Δανός, ο Κλίνγκε εκτελεί. Τελευταία στιγμή θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ορτέγκα, καθώς βγήκε πίσω από την άμυνα παίχτης της Γιαγκελόνια και πιο συγκεκριμένα με τον Μοντόγια. Και τώρα από τα δεξιά προσπαθεί ο Ζώτα. Δεν θα τα καταφέρει να περάσουν αντιπάλαιο. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Στο 39 με τον σκόρερ τον Σμιτ έχοντας μπροστά του το Σάλιακα. Σταματά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει στον Κλίνγκε και εκείνος λίγο πιο πίσω στον συμπαίκτη του που κινείται με την προσπάθεια την οποία έκανε και με τον Κονσεϊσάο. Τελικά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει με τον Ζώτα. Είναι η αλήθεια ότι τα τρεξίματα και του Ζώτα και του Ζέλσον είναι εκπληκτικά. Αντίθετα ο Τσικίνιο δείχνει ότι ναι μεν βοηθά, είναι εκεί όπου πρέπει, αλλά δεν μπορεί ούτε να εκτελέσει γρήγορα όπως το πλασέ στο 32. Ακόμα και δύο λεπτά μετά όταν έκανε το κλέψιμο από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, δεν μοίρασε ή δεν σούταρε που θα μπορούσε σωστά την μπάλα, με συνέπεια να φέρει επιπλέον εκνευρισμό στην κερκίδα, η οποία όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα ένθερμη και υπεροστηρικτική, και παρά το γεγονός ότι βλέπουν τον Ολυμπιακό να είναι πίσω στο σκορ. Και θυμίζοντας λίγο μια περίεργη στατιστική 11 αγώνων όπου εντός έδρας ευρωπαϊκά μάτς ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, μόλις δύο φορές έχει καταφέρει να κερδίσει, οπότε έχει και μια εις βάρος του στατιστική να καλύψει σήμερα σε αυτή την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου με τον Ρέτσο, τελικά το πλάγιο με τον Σάλιακα, το επέστρεψε την μπάλα. Σάλιακας ψάχνει κάποια μαρκάρι στο συμπαίχτη. Θα γυρίσει πίσω για τον Ρέτσο. Εκεί καταδιώκεται από τον Πρέλετς. Αναγκάζεται σχεδόν από το κέντρο να γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα, ο οποίος φέρει κέρι ευθύνη στον γκολ το οποίο δέχτηκε η ομάδα του. Στο 20 από απομάκρυνση πάνω σε αντίπαλο. Ξεκίνησε η φάση. Η μπάλα τώρα με τον Πιρόλα την οδηγεί για περίπου 10-12 μέτρα. Θα δώσει αριστερά. Όχι. Αλλάζει απόφαση. Τελικά τώρα αποφασίζει να δώσει για τον Ζέλσον, έχοντας ανέβει από τα αριστερά ο Μπρούνο. Ζέλσον με τη μία για τον Ρέτσο. Η γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού είναι 10 μέτρα κάτω από το κέντρο, για να καταλάβετε πόσο μπροστά παίζει. Ζέλσον από τα δεξιά ψάχνει το γύρισμα, κόβει τελευταία στιγμή ο Κλίνγκε, αλλά η κόντρα που μπαίνει πάλι από το Ζώτο θα φέρει out. Αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός γεμίζει την αντίπαλη μεγάλη περιοχή, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να γίνει ιδιαίτερα απειλητικό σε αυτή τη φάση. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει χάσει δύο πολύ μεγάλες φάσεις. Μία με το Σάλιακα στο 16 σε ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά λίγο έξω από τη μικρή περιοχή συγκεκριμένα. Out η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αμπράμοβιτς, του τερματοφύλακα. Και στο 31 κεφαλιά του Ζώτα στη γραμμή έδιωξε ο τερματοφύλακας ο Αμπράμοβιτς. Τώρα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Ορτέγκα με τα πόδια βαθύ βολέ να φέρει εκεί όπου είναι ο Ζέλσον ή ο Γκονζάλες. Τελικά η μπάλα πάει από τα δεξιά εκεί όπου απομακρύνεται άχαρμα, αλλά κάνει τη δουλειά του ο Μονόγια. Θα βρει τον Πρέλετς, καταδιώκεται από δύο παίχτες. Θα δώσει από τα δεξιά και για τον Κονσεϊσάο με τον Κλίνγκε. Κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού. Τρεις παίχτες της Γιαγκελόνια με έξι του Ολυμπιακού θα απομακρύνουν. Το παιχνίδι ξαναπαίρνει αυτή τη σπιρτάδα, αυτή την γρηγοράδα και με την επιτάχυνση του Ζέλσον. Από τα αριστερά ο Ζέλσον θα πιάρει την μπάλα ανάμεσα σε δύο παίχτες. Αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω. Σπρόξιμο, τίποτα λέει ο Γερμανός διαιτητής. Ο Όσμερ θεωρεί ότι σωστά, νόμιμα του πήρε την μπάλα ο Βιτάλ. Ο Ζέλσον κλέβει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Γκονζάλες. Ψάχνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον Αμπράμοβιτς στο δεξί γάμα. Ο Ζέλσον με πείσμα κλέβει την μπάλα, δίνει με τη μία στον Γκονζάλες. Η μεγαλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού είναι στο 42. Με τον Μεξικανό βλέπει τον Αμπράμοβιτς να απογειώνεται και να πετά την μπάλα κόρνερ. Η εξέδρα παίρνει φωτιά με τη φωνή υποστηρίζει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνει την ισοφάριση. Του λείπει τον γκολ, του λείπει αυτός ο επιπλέον ενθουσιασμός που θέλει να βγάλει στο παιχνίδι του για να μπορέσει να γίνει και πιο απειλητικός. Κόρνερ από τα αριστερά, στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα με τον Γκοντζάλες, θα καταφέρει από κοντά με τον Έσε.
8: Γκονζάλες.
7: Με τον Γκονζάλες τελικά. Να λοιπόν, ο Μεξικανός, το Μυρμίγκι.
8: Ο Ορμίγκα.
7: Το Μυρμίγκι, ο Ορμίγκα λοιπόν. Ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα, ο ίδιος το καταφέρνει τώρα για να ισοφαρίσει στο 43. 1-1. Ο Γκονζάλες, ο οποίος ανοίγει και ευρωπαϊκό λογαριασμό μετά τα δύο γκολ που είχε με τον Βόλο, και πλέον τα δεδομένα διαγράφονται πολύ διαφορετικά με την ολοκλήρωση σιγά σιγά του πρώτου ημιχρόνου. Να λοιπόν που με τον Γκονζάλες ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται μια στιμένη μπάλα το δεύτερο δοκάρι, ενώ το κόρνερ ήταν από τα αριστερά, με αδράνεια του Κωνσταντόπουλου, του Μοντόια και του Αμπράμοβιτς, το εκμεταλλεύεται και από κοντά, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1, νέο δεδομένα στο παιχνίδι με τον γκολ του Μεξικανού.
8: Δεν ξέρω πόσοι έχουν υπομονή, αλλά αν δεν έχεις υπομονή, μη βλέπεις. Ο Ολυμπιακός αλλάζει τελείως τον τρόπο παιχνιδιού του. Φαίνεται από στιγμή σε στιγμή μέσα στον αγώνα, αλλά θα έχει και τα σκαμπανεβάσματα. Λέγαμε για το Τζικίνιο, για να δούμε όμως κάνει την μπάλα ο Πιρόλα από τον Κονσεϊσάο. Η μπάλα γυρίζει πίσω. Θα πω για το κόρνερ δηλαδή που προήρθε το γκολ του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλης πάει να κλέψει κατά νέα υπέρθεση με τον Ρόμαντσουκ της Γιαγκελόνια. Όλα τα κόρνερ του Τσικίνιο είναι πρώτο δοκάρι, κεφαλιά ο Σίλβα. Δύο κεφαλιές out, δύο, τρία δεν πέρασαν. Το έκτο πέρασε και μπήκε γκολ.
7: Δηλαδή
8: είναι πράγματα που είναι ξεκάθαρο. Για να δείτε το γύρισμα του Ρέτσου Ορτέγκα, είναι ξεκάθαρα δουλεμένα όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός δουλεύει τα στημένα που ήταν αδύνατο σημείο του. Αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν έχεις υπομονή, μη περιμένεις θαύματα. Προσπαθεί να παίξει πυρηνικά, προσπαθεί να παίξει ενδιαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα πω. Αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν έχεις υπομονή, μη περιμένεις θαύματα. Προσπαθεί να παίξει πυρηνικά, προσπαθεί να παίξει ενδιαστικό ποδόσφαιρο.

0: σταυρωμένες μπάλες, με ορμή, με momentum και με ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός από τα δεξιά είναι αυτός ο οποίος κερδίζει ένα πλάγιο με τον Σάλιακα. Θα πάει σε βαθιά εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες της Γιαγκελόνια είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σάλιακας εκτελεί, φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυνση από τον Κωνσταντόπουλο. Πάει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να κόψουν με το Ρέτσο. Δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται με τον Σμιθ, θα πάρει την πρώτη κόντρα. Έρχεται στη συνέχεια ο Σάλιακας με πείσμα. Θα κερδίσει την κόντρα και τη δεύτερη και το χειροκρότημα. Μετάβαση και τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Νέα προσπάθεια με τον Τσικίνιο. Ανοίγεται ο Σότα από τα αριστερά. Σηκώνει το κεφάλι με τη μία, το κόρνερ και. Πάλι συναγερμός. Για να δούμε.
1: Έχει πάρει φωτιά η εξέδρα, γιατί βλέπει μια ομάδα παθιασμένη με τα λάθη της, με την ανισορροπία της ορισμένες φορές, αλλά αν μη τι άλλο πιέζει σε όλο το γήπεδο.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Τρώνε χώμα για να πάρουν μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού απόψε.
0: Έβδομο κόρνερ από τα αριστερά. Κανένα για Γκελόνια. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης. Ολυμπιακός για Γκελόνια 1-1. Εκτελείται το κόρνερ καλοτραβηγμένο, η μπάλα απομακρύνεται από τον Ρόμαντσουκ. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή το γέμισμα, τελικά δεν θα μπορέσει να το καταφέρει έτσι όπως θα ήθελε εκεί με τον Ζώτα. Και τελικά έχουμε σφύριγμα λήξης από τον Γερμανό διαιτητή, τον Χαρμ Όσμερς. 1-1 Ολυμπιακός για Γκελόνια, αλλά σας περιμένει μια μικρή έκπληξη, γιατί δίπλα μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και νομίζω ότι του ανήκει δικαιωματικά και είναι απόμαχος, έτσι εγώ θα πω. Λευτέρης Αρελάκος είναι δίπλα μας. Να μας πει το δικό του σχόλιο για αυτό το παιχνίδι το οποίο είδαμε. Λευτέρη, με χαρά, σε καλωσορίζουμε ξανά στην παρέα του Τσέρα Σπορ.
2: Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ Πάμπη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ήρθαμε να δούμε εδώ λίγο τον Ολυμπιακό σήμερα, όπου βλέπουμε σε σχέση με τον Όφη καινούργια πράγματα. Βλέπουμε υπομονή στο παιχνίδι, βλέπουμε πίεση απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι η Γιαγκελόνια. Βλέπουμε μια ομάδα που πρεσάρει, που δεν έχει αποφύγει κάποια αμυντικά λάθη, αλλά δείχνει αυτή τη διάθεση που κάνει τον κόσμο να φαίνεται ότι του αρέσει αυτό που βλέπει. Μαθαίνει ένα μεταβατικό στάδιο για τον Ολυμπιακό. Εάν ενισχυθεί περισσότερο, δηλαδή έρθουν κάποιοι παίκτες στα χαφ κυρίως, ή ο Μπέιλι γίνει αυτός που ξέραμε στην Άστον Βίλα και μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό από τα άκρα, γιατί για ένα θέμα από τον Ολυμπιακό είναι το πώς θα αξιοποιήσει τους ακραίους και πώς θα μπορέσει να βγάλει επιθέσεις ώστε να κάνει τη διαφορά και να κάνει περισσότερες φάσεις στη δημιουργία. Σήμερα όμως πιστεύω ότι σε αυτό το διάστημα και ειδικά μετά το 25, ο Ολυμπιακός βγάζει αρετές, βγάζει κάθετες, βγάζει πλαγιοκοπήσεις, κάνει φάσεις, αυτό που δεν έκανε στον Όφη. Περιμένω καλύτερο τον Ολυμπιακό και με την ενίσχυση που έχει έρθει και το γεγονός ότι αυτή η διακοπή, άσχετα αν έχει πολλούς διεθνείς, θα τον βοηθήσει ώστε να φτιάξει την ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και αν σήμερα ήταν 20 Ιουλίου και όχι 20 Σεπτεμβρίου, θα έλεγα ότι ήταν όλο το μέλλον για τον Ολυμπιακό.
0: Άγγελε, Σίμω, δεν έχει παράπονο. Έτσι, χύμαρο ο Λευτέρης Αρελάκος. Δεν ξέρω, σου έλειψε, μας έλειψε πάρα πολύ πάντως. Και με τη χρειά και με αυτή την πινελιά εδώ από τον χώρο που και ως παλιό Καραϊσκάκη το ξέρει και ως νεότερο. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε αυτό το πρώτο ημίχρονο, θυμίζοντας Σμιτ στο 20 το 0-1 για την Γιαγκελόνια, Γκοντζάλες 1-1 στο 43, λήξη ημίχρονου. Θα τα πούμε σε λίγο με πολλά περισσότερα στοιχεία για το δεύτερο ημίχρονο.
3: Πολύ ωραία λοιπόν, αποτέλεσμα ημίχρονου στο Καραϊσκάκι 1-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Coventry Aston Villa 1-2, Manchester United Brighton 2-1 ημίχρονα. Άντερλεχτ Λιόν 0-2, Λεβερκούζεν Τσέλι 1-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, Μίλαν Μπενφίκα 0-1 ημίχρονο αυτή την ώρα, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1, Σάτερλαντ Αλκμάρ 0-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Μοντέρο Αουρόρα 2-1, Πέζαρο Ρετζιάνα 0-3, Λιβόρνο Βάντο 1-2, ημίχρονο Περούτζια Σπέτσια 0-2, Πεσκάρα Γκούμπιο 0-1, δεν είναι ημίχρονο αυτό, Μπαρτσελώνα Σαντατέρ 1-0, Ουνίδο Ουατσιπάτο 0-1. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρά 8 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League κόντρα στην Πολωνική Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα μισά του μάτς το σκορ είναι ισόπαλο με 1-1 μετά από γκολ του Σμιτ και του Γκονζάλες. Με 4 αγώνες συνεχίστηκε σήμερα η League Face του Κύπελλου Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Άλλα δύο παιχνίδια γίνονται αύριο. Καλαμάτα ΑΕΛ παίζουν στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσαραϊκός στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από τον Sky. Σήμερα Πασαλίδης, Ρικαρντίνιο και Παπακανέλο σκόραραν για τον Αστέρα στο Βόλο. Με αυτόν γκολ του Σμαήλη ο Άρης κατέβαλε την αντίσταση της Μαρκό. Δύο γκολ του Ναΐ, το πρώτο εκ των δύο με πέναλτι, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε τρίποντο στην ιστορική έδρα του. Τέλος ο Ανέστης Σμίθου έγινε την πλάστιγκα υπέρ του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Μεγάλη μέρα για την ποδοσφαιρική Κρήτη αύριο, καθώς ο ιστορικός Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Face του Europa League, υποδεχόμενος την Hoffenheim στο Παγκρίτιο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. «Να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει», επισήμανε για τον αγώνα Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα έχει στην διάθεσή του τον Χρήστο Σιέλη, όχι όμως και τον Δημήτρη Νικολάου. Από την Era Sport και το Magenta Sport 2 η κάλυψη του αγώνα. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του Λονδίνου και το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League κόντρα στην Σαχτάρ για την αναμέτρηση της 14ης Οκτωβρίου που θα διεξαχθεί στο Stamford Bridge και σε περίπου 5 ώρες από την κυκλοφορία τους έφυγαν πάνω από 4.500 από τα συνολικά 6.000 μαγικά χαρτάκια. Σε προφορική συμφωνία με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη ήρθε ο Αστέρας Τρίπολης, ενώ παίκτης του Πανετολικού είναι από το μεσημέρι ο 25χρονος μέσος Κωνσταντίνος Θημιάνης, ο οποίος υπέγραψε διετή συνεργασία με τους Αγρινιώτες. Στο μπάσκετ, αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν, έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου και εξαρτήσεων. Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις και κυρίως όσους με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα, επισήμανε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος σε μεγάλη συνέντευξη που έδωσε σε 6 δημοσιογράφους δικής του επιλογής. Η ΑΕΚ εντείνει την προσπάθειά της να ντύσει στα κίτρινα τον πολύπυρο 37χρονο Γάλλο γκάρντ Τωμά Ερτέλ. Πάντα στην ΑΕΚ τενοντίτιδα στο γόνατο ο τραυματισμός του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ενώ οριστικά στην Αθήνα, στην Σάνελ Αρένα ή το Περιστέρι μετακομίζει το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 του μηνός με την συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Πάντα στο μπάσκετ κόντρα στην τουρκική Κορτέζ, ο Προμηθέας αύριο στις 7 παρατέταρτο για τον δεύτερο προκριματικό του Basketball Champions League. Τέλος κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού έκανε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, προτρέποντάς τον να δώσει το παρόν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Telecom Center. Στο βόλεϊ την πρόκρισή της στους 16 του εφετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και στην τελική φάση του επόμενου παγκοσμίου εξασφάλισε σήμερα η Εθνική Ομάδα των Ανδρών μετά τη χθεσινή νίκη της επί της Σουηδίας με 3-1 και τη σημερινή επικράτηση των Σκανδιναβών επίσης με 3-1 επί της Σλοβακίας. Έτσι διαδικαστικού χαρακτήρα είναι ο αυριανός αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την Σλοβακία που θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 8 μάτς για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League γίνονται σήμερα. Αραράτ Αρμενίας, Σπάρτα Πράγας 1-4 και Ομόνια Θέλτα 1-0 τελικά αποτελέσματα και στο ημίχρονο μεταξύ άλλων Άντερλεχτ Λιόν 0-2, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0 και Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0. Ξανά στις προπονήσεις της Dortmund ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα με την Villarreal στις 8 του μηνός. Τέλος, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο της Γιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Κόμο, θέλοντας να επιβραβεύσει τον Τάσο Δουβίκα για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο Αργίτη επιθετικό για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, 11 η ώρα, ακούσαμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Coventry Aston Villa είναι ημίχρονα 1-2. United Brighton 2-1. Anderlecht Lyon 0-2. Leverkusen Chelsea 1-0. Milan Benfica 0-1. Ολυμπιακός Γιανκελόνια 1-1. Sutherland Alkmaar 0-0. Sturm Graz Rennes 0-0. Hapoel Beersheba Dynamo Zagreb 0-0. Montero Aurora 2-1. Πέζαρο Ρετζιάννα 0-3, Λιβόρνο Βάντο 1-2, Περούτζια Σπέτσια 0-2, Πεσκάρα Γκούμπιο 0-1, δεύτερο γκολ για την Μπαρτσελώνα με το Ραφίνια με πέναλτι, κόντρα στη Σαντατέρ 2-0, Ουνίδο Ουατσιπάτο 0-1. Το σκορ για την Μπαρτσελώνα είχε ανοίξει στο 8ο λεπτό μετά από ασίστ του Γιαμάλ, ο Ζωάο Κανσέλο.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Λοιπόν, τα πάντα είναι σχεδόν έτοιμα. Σε πολύ λίγο αρχίζει το δεύτερο 45 λεπτό στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Γιανκελόνια 1-1. Αλλαγές βλέπω περισσότερα από τον Γιάννη Ράνιο και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γιάννη, Μπάμπη.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι της Eraspor, με μία αλλαγή για κάθε ομάδα. Βγήκε ο Μπρούνο, ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα, και είναι αλήθεια ότι δεν ήταν και στα καλύτερά του. Ήταν πολύ πιο αργές οι κινήσεις του, και μάλιστα ήταν το γεγονός ότι έβγαινε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού αρκετές φορές από τα δεξιά για Αγγελόνια. Ο Τικνιζιάν είναι στην θέση του. Και επίσης βγήκε ο Ρόμαντσουκ, ο Πολωνός, γιατί είχε πρόβλημα για να περάσει στη θέση του ο Βόλικ. Ο Ρόμαντσουκ, ο οποίος μάλιστα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, 12 χρόνια στην ομάδα, συνεχόμενα βασικός, ο Χαφ της Γιαγκελόνια. Αυτή είναι η αλλαγή. Υποθέτω ότι πρέπει να είναι αναγκαστική, γιατί από το πρώτο ημίχρονο φάνηκε ότι είχε κάποιο πρόβλημα από το 25 και μετά, με συνέπεια να αναγκάσει τον προπονητή, τον Σκεμένιετς, να ζητήσει αυτή την αλλαγή. Για να δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να έχει ένας Ολυμπιακός, ο οποίος και ενώ το μάτς μόλις ξεκίνησε, έχει Ορτέγκα στο τέρμα, Τικνιζιάν αριστερά, Σάνιακα δεξιά, Ρέτσο και Πιρόλα οι δύο στόπερ, Έσε Φρόιλερ, Τσικίνιο στον άξονα των χαφ, αριστερά ο Ζέλσο Μάρτινς, δεξιά ο Ζώτα Σίλβα, παίκτες που εναλλάσσονται στην πτέρυγα, και ο Γκοντζάλες στην κορυφή. Θυμίζω επίσης, για όσους δεν άκουσαν λίγο νωρίτερα, ότι προηγήθηκε η Αγγελόνια με τον Σμιτ στο 20, ο Γκοντζάλες 43 με πλασέ, και ήταν η στιγμή όπου έδειξε να έχει τον χώρο ο Ολυμπιακός να πιέσει, και κυρίως με στημένες φάσεις, γεγονός που έρχεται και μέσα από τα 7 κόρνερ, 3 των οποίων του έχουν δώσει την ευκαιρία να απειλήσει λίγο περισσότερο. Για να δούμε λοιπόν τι οθετεί, τι κρατά, τι αφήνει από το πρώτο 45 λεπτό, εκεί όπου φάνηκε ξεκάθαρα το πρόβλημα το οποίο έδειξε να έχει στα μετώπιση, και τώρα η μπάλα κινείται από τη γραμμή άμυνας με τον Πιρόλα, με τον Ρέτσο, να δίνει μεγαλύτερο πλάτος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, και ενώ περνά τώρα το κέντρο, έχοντας ανεβάσει αρκετά ψηλά την αναλυτική γραμμή η ομάδα της Γιαγκελόνη. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί να βγει με τον Ζώτα Σίλβα, που απομακρύνει τελευταία στιγμή η μπάλα από την κίνηση με την οποία έκανε ο Βιτάλ. Ο Ολυμπιακός ανακτά άμεσα τον έλεγχο. Μάχεται με τον Κλίγκε. Η παλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά δεν έχει αποτέλεσμα. Και το χειροκρότημα που ακούτε από το κοινό του Ολυμπιακού, sold out θυμίζω, ανακοινώθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Ο κόσμος, ακόμα και τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ η ομάδα, ήταν κοντά με τη φωνή, υποστηρικτικός, αν μη τι άλλο, για να δώσει την όθηση που χρειαζόταν, και ως ένα σημείο απέδωσε. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος, αν εξαιρέσουμε τη φάση του γκολ και στο 19, που είχε μια διπλή φάση με ένα δοκάρι εκεί η ομάδα της Γιαγκελόνια, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει χάσει περισσότερες ευκαιρίες. Μεγαλύτερη με το Σάλιακα στο 16, κεφαλιά με το Ζώτα που έδιωξε στη γραμμή ο τερματοφύλακας στο 31, και μάλιστα ο Αμπράμοβιτς, ο τερματοφύλακας, εξουδετερός εσού του Γκοντζάλες στο 42, για να έρθει ένα λεπτό αργότερα ο Μεξικανός για να κάνει το 1-1. Η μπάλα τώρα από το... για να δούμε, από το φάουλ τελικά και όχι το πλάγιο, από τα δεξιά με τον Κλίγκε, τον Δανό, ο μοναδικός που έχει παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπόντογκλιν. Γυρνά πίσω την μπάλα, εκεί έρχεται με τον Βιτάλ να δώσει για τον Αμπράμοβιτς. Τερματοφύλακας πίσω για τον Βιτάλ, απλώνεται λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή η ομάδα της Γιαγκελόνια, για να χτίσει το παιχνίδι της, και με βαθιά παλιά από τα αριστερά να προσπαθήσει να βρει την κίνηση εκεί στην οποία προσπάθησε να κάνει με τον Ιμάθ. Τελικά η μπάλα διατηρείται στον έλεγχο της Γιαγκελόνια, όχι για πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι αρκετά δυναμικός στις προσωπικές μονομαχίες, παίρνει όλες τις δεύτερες μπάλες. Τώρα ένα φάουλ για τον Ζέλσον μπροστά στον διαιτητή, τον Όσμερς, ο οποίος έχει δείξει κάρτα στον Βόσουσεκ, τον Πολωνό δεξιό μπακ, αλλά και τον Μπρούνο, τον αριστερό πιστοφύλακα του Ολυμπιακού. Μπρούνο, ο οποίος θυμίζω ότι έχει γίνει αλλαγή. Ζέλσον ιδιαίτερα κεφάτος, ενεργητικός, έχει βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Σεμένιετς όρθιος δίνει οδηγίες. Θυμίζω είναι και ο νεότερος προπονητής στο Europa League σε αυτή τη διοργάνωση, 34 ετών και ταυτόχρονα και μακροβιότερος. 3,5 χρόνια σε πάγκο ομάδας. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει ακόμα πιο δύσκολα σε αυτή την Γιαγκελόνια που ρίχνει το βάρος στην Ευρώπη. Η μπάλα από τα αριστερά με τον Μοντόια θα απομακρυνθεί για τον Ιμάθ τελικά στο χώρο του κέντρου με τον Φρόιλερ. Τραβιέται, αλλά μένει όρθιος ο Ελβετός. Κάθε την πάσα για τον Ζέλσον. Προσπαθεί να μπει σφίνα ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τελευταία στιγμή θα απομακρύνει με τον Βιτάλ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πνίξει στο πρέσινγκ τον αντίπαλο, ο οποίος αντέχει ιδιαίτερα ανθεκτικός με τον Ιμάθ. Βαθιά παλιά δεξιά σε μια κίνηση την οποία θα κάνει ξανά με τον Κονσεϊσάο. Γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή με το στήθος. Τελικά ο Ρέτσος θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Εκείνος προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Δεν θα τα καταφέρει. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 49. 1-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Το παιχνίδι το οποίο έχει ρυθμό. Το παιχνίδι το οποίο έχει και γκολ. Έχει φάσεις κυρίως από τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι χρειάζονται να αποκτήσουν και αυτοπεποίθηση μέσα από τα αποτελέσματα και μέσα από τα γκολ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θυμίζει ότι έχει και σημαντικές απουσίες σήμερα. Ρόκα, Ελκαμπή, Φορτούνη, Σα, Σιπιώνη για διαφορετικούς λόγους είναι εκτός. Από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Τικνιζιάν στη δεύτερη επαφή του με την μπάλα. Έρχεται γρήγορα ο Κλίνγκε, θα του την αποσπάσει, θα την πετάξει πλάγιο στο χώρο του κέντρου ανάμεσα στους δύο πάγκους και πιο κοντά εκεί όπου βρίσκεται ο Σεμένιετς. Ζέλσον στον άξονα, η μπάλα κινείται με τον Φρόιλερ, βρίσκει την προώθηση του Ρέτσου, ο οποίος είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ρέτσο σηκώνει το κεφάλι, ζυγεί τις αποφάσεις του, αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Φρόιλερ. Πλάγια αριστερά με τον Νέση, ακόμα πιο αριστερά με ασφάλεια η μπάλα κυκλοφορεί, φτάνει στον Τικνιζιάν. Ζέλσον και όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη στο χώρο για την ομάδα της Γιαγκελόνια. Και πάλι ο Τικνιζιάν από τα αριστερά θα ψάξει τη σέντρα. Δεν είναι εύκολο. Παίζει πάνω στο αριστερό του πόδι. Ο Κλίνγκε. Έσε. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει κάτι ο Ολυμπιακός. Με υπομονή στο παιχνίδι του. Ρέτσος. Είναι η 12η-13η μεταβίβαση που δεν παρεμβάλλεται πόδι αντιπάλου. Ρέτσος λίγο πιο πίσω. Εκεί όπου κινείται με τον Πιρόλα. Έσε ξανά. Έχει πάει δίπλα στο στόπερ να βοηθήσει. Έσε μπροστά σε δύο παίχτες. Πλάγια αριστερά για τον Τικνιζιάν. Προωθημένη παλιά για τον Ζέλσον. Πάει κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Out και θα πάρει corner. Out τελικά. Αμφιταλαντεύτηκε ο Γερμανός ο Όσμερς. Έδωσε out. Διαμαρτύρονται και οι παίχτες. Ζητά VAR για αυτή τη φάση, όπου φαίνεται ότι φεύγει από τα πόδια του παίχτη της Γιαγκελόνια, του Μοντόια. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε τι μπορεί να βρει. Και ενώ είμαστε στο 52, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1.
3: Ο Σάγιακας βγαίνει με δύναμη μπροστά από το Σμιτ. Παίρνει κεφαλιά, δεν παίρνει το φάουλ. Πλάγιο για τους Πολωνούς, οι οποίοι έχουν επιλέξει να παίζουν σε χαμηλά μέτρα, πολλά χαμηλά, πολύ χαμηλά μέτρα από ένα σημείο και μετά και το κόνκι στο δεύτερο ημίχρονο και να προσπαθούν να βρουν ταχύτητα στις αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές είχαν το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο στο 19. Στο επόμενο λεπτό βρήκαν όμως και το γκολ. Ολυμπιακός πολλές ευκαιρίες, δικαιούταν το γκολ, το πέτυχε με τον Γκονζάλες 43. Έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Πιέζει, είναι η ομάδα ξεκάθαρα που παίζει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο για να πιέσει, για να δημιουργήσει, για να βρει γκολ, να πάρει προβάδισμα, να κάνει την ανατροπή. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Στο 1/3 τώρα μείνονται οι Πολωνοί. Πάλι ο Ρέτσος, χωρίς να βιάζει την παίξη στο Ολυμπιακό, η πάλα πηγαίνει στον Σάγιακα. Εκείνος για τον Φρόιλερ. Πάλι ο Σάγιακας. Και πάντα βγαίνει ένας παίκτης να πάρει την μπάλα. Πρέπει όμως να δίνεται. Δηλαδή το τσικίνιο ή το έσετρο που κάνει κίνηση. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Ρέτσο και τώρα στον Πιρόλα και αριστερά στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν πάει να παίξει με τη μία για τον Μάρτινς. Δεν είναι καλή πάσα του. Αλλά και η απομάκρυση στο πουθενά από τους Πολωνούς. Που δείχνουν ότι είναι μια ομάδα η οποία θα δώσει χώρο στον Ολυμπιακό. Θυμίζω όμως ότι είναι μια ομάδα που κυνηγάει και σκοράρει μετά το 65-70. Βάζει γκολ. Ο Ζώτα από δεξιά πάει να κάνει την τρίπλα, να περάσει την μπάλα πάνω από τον Μοντόια, κερδίζει το πλάγιο, την παρέμβαση του αριστερού μπακ της Γιαγκελόνια. Ο Σάγιακας περιμένει την κίνηση κάποιο συμπαίκτη του, κοντά του Έσε, ο Σίλβα πάει στον Έσε, ο οποίος κάνει το γύρισμα, ο Τσικίνιο δεν κάνει το κοντρόλ, η μπάλα πηγαίνει στον Μάρτιν, στο σούτ του Γκονζάλες, χωρίς να το σκεφτεί κόντρα πάνω στον Βιτάλ. Ο Μάρτινς κερδίζει και πάλι, δεν κάνει καλή πάσα όμως ο Τικνησιάν. Και τώρα πάνω βγει ανεπίθεση, καλύπτει ο Ρέτσος τον Πρέλετς και γυρίζει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα παίζει ψύγρεμα κάτω για τον Φρόιλερ. Τώρα ανεβαίνουν οι παίχτες για Γελόνια να πιέσουν. Τώρα θέλει μια καλή παλιά και γίνεται για τον Ζώτα, ο οποίος περνάει, θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την κάρτα. Ξεκάθαρο εδώ το φάουλ που του έγινε από τον Μοντόια, αν είδα καλά. Ναι, ο Μοντόια είναι στο 54. Οι δύο μπακ της για Γελόνια έχουν πλέον κάρτα, έτσι Γιάννη, αυτό ήθελες.
6: Αυτό ήθελα αυτό να πω, ναι, πολύ σωστά το παρατήρησα και το λέω γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει το παιχνίδι του από τα άκρα, οπότε ίσως κάνει λίγο πιο εγκρατής, λίγο πιο συγκρατημένους και τον Βόστουσεκ από τα δεξιά και τον Μοντόια από τα αριστερά, Μπάμπη.
3: Και πρέπει να παίξει από εκεί ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που έχουν κάρτες. Ο Τικνησιάν αφήνει στον Πυρόλα. Δεν έχουμε φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει την μπάλα, είναι αυτός που παίζει στο μισό γήπεδο του Γιαγκελόνια. Θέλει βέβαια προσοχή και για τις μεταβάσεις των Πολωνών. Τικνησιάν, Πυρόλα, με υπομονή πάντως ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και χωρίς σέντρες γεμίσματα στο παιχνίδι του μέχρι στιγμής. Κάθεται η μπάλα για τον Ζώτα. Ο Ζώτα θα πάρει ένα ακόμη φάουλ, αυτή τη φορά από τον Κωνσταντόπουλο, που βγήκε μακριά από την άμυνα για να μαρκάρει τον μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού. Ο Έσε τώρα στη μεσαία γραμμή, λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή. Δεν βλέπω κάποια κίνηση πέρα από αυτές που έγιναν, από τους πάγκους εννοώ. Είναι και νόης ακόμη από αυτές που έγιναν στο ημίχρονο, έτσι. Η βαθιά παλιά του Πυρόλα για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κοντρολάρει δύο παίχτες πάνω του, όμως υποδεικνύεται σε θέση offside. Στο ξεκίνημα της φάσης εδώ σταματάει η επίθεση των ερυθρόλευκων για το offside πάνω στον Μάρτινς. Είμαστε στο 56ο λεπτό, μπήκαμε. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 1-1. Είμαι καθόλου βέβαιος στον offside ο Μάρτινς. Με τα γκολ του Σμιτ στο 20ο λεπτό και του Γκονζάλες στο 43ο. Ο Αμπράμοβιτς δεν θα πάει με passing και με build-up. Εκθέλει το φάουλ, φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή προς τα πίσω, η κεφαλιά του Πυρόλα, αλλά η Μάθ δεν μπορεί να μπει στη φάση. Τώρα πιέζει το Ρέτσο που απομακρύνει σε πλάγιο out. Δεν μπορούσε να ρισκάρει εκεί ο αμυντικός του Ολυμπιακού με την μπάλα να είναι σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου. Έτσι η Γιαγκελόνια μένει στην επίθεση σε μια από τις λίγες φορές που σε αυτά τα 12 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου έχει βρεθεί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Κατεβάζει ο Κλίνκεπ, κερδίζει όμως ο Φρόιλερ και παίζει με τον Τικνησιάν και γρήγορα για τον Μάρτινς. Άλλη απρόσεκτη πάση του παίρνει ο Φρόιλερ και τώρα ο Τσικίνιο. Και ο Τσικίνιο παίζει δεξιά για τον Σάλιακα. Ήθελε πιο δυνατή πάσα για να βγει ο Σάλιακας στον κενό χώρο. Ο Έσε ζητάει ο Φρόιλερ, παίρνει την μπάρα και ο Ελβετός ανοίγει ωραία αριστερά για τον Τικνησιάν. Από το κέντρο του γηπέδου γυρίζει στον Ορτέγκα. Και γρήγορα η μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος έχει χώρο, θα τον εκμεταλλευτεί. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή και θα παίξει δεξιά για τον Σάλιακα. Κάνει κίνηση ως Τσικίνιο. Εκεί πάει η μπάλα. Όχι, δεν είναι καλή πάσα του Σάλιακα. Είναι πλάγιο για την Γιαγκελόνια. 10 μέτρα πάνω την περιοχή της από αριστερά με τον Μοντόια στην επαναφορά. Περιμένει την κίνηση κάποιου συμπαίκτη του. Ο μπακ της Γιαγκελόνια βγαίνει ο Σμιτ. Θα κλέψει, πάει να κλέψει ο Ζώτα. Μπάλα πηγαίνει πάλι στο Μοντόια. Πιέζει ο Τσικίνιο, πιέζει και ο Γκονζάλες. Κατάνει παίχτες της Γιαγκελόνια, αλλά γυρίζει την μπάλα στον Αμπράμοβιτς χωρίς να το σκεφτεί με το αριστερό. Διώχνει την μπάλα. Εκείνο ο Φρόιλερ που θα πάει την κεφαλιά και κατεβάζει ο Πυρόλα. Και τώρα ο Τικνησιάν πίσω για τον Ορτέγα, γιατί πίεζε ο Κονσέισάο. Τώρα ανέβαινουν ψηλά οι παίχτες της Γιαγκελόνια. Ο Ορτέγα ψύχρεμα στον Πυρόλα που ήταν ο μοναδικός κενός, χωρίς να δημαρκάρισμα. Ωραίο το δακουνάκι του Μάρτινς για τον Τικνησιάν που κρατάει την μπάλα, γυρίζει και τον καλύπτει ο Κονσέισάο. Και τώρα ο Φρόιλερ και τώρα ο Μάρτινς και ο Έσε. Και γρήγορη ανάπτυξη με τον Σίλβα. Ο Σίλβα θα πάει να κάνει τη σέντρα. Όχι, κρατάει την μπάλα και παίζει τώρα με τον Σάλιακα. Ο Σάλιακα σηκώνει την μπάλα και δεν είναι κάποιος παίκτης στο Ολυμπιακό. Από μάχη του Κονσέισάο, ο Φρόιλερ μαζεύει και Τικνησιάν. Τώρα η μπάλα γυρίζει στη μεσαία γραμμή. για τον Πιρόλα και ο Φρόιλερ. Ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να φωνάζει και να βοηθάει τον Ολυμπιακό. Με τον Έσε τώρα κάτω τη μεσαία γραμμή, λίγο δεξιά βγαίνει ο Μάρτινς και τώρα ο Σάλιακας και έχει χώρο ο Σάλιακας για να βγάλει τη σέντρα χαμηλά, δεν προλαβαίνει ο Σίλβα, ο Βιτάλ κόβει αλλά με τάκλινο ο Μάρτινς κερδίζει και πάλι την κατοχή, πάλι ο Σάλιακας από δεξιά και πάρα πηγαίνει στο Φρόιλερ έξω την περιοχή, παίζει κάθετα ο Σίλβα με τα πόδια, ο Αμπράμοβιτς σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο, παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ψάχνει με ηρεμία τη φάση, ο Σίλβα από πλάγια σου θέσει το σουτ. Ο Αμπράμοβιτς με τα πόδια, κόρνερ, το γήπεδο παίρνει και πάλι φωτιά. Για αυτή την εκτέλεση πάλι με το τζικίνιο, να δούμε αν θα το κάνει πάλι το ίδιο στο πότο δοκάρι ή θα γεμίσει πιο μέσα. Πάλι στο πότο δοκάρι βγαίνει και απομακρύνει ο Κλίνκε. Από αυτά τα γεμίσματα όμως έτσι στο πρώτο δοκάρι υπάρχουν πέντε που απέκρουσαν η Πολωνία, αλλά ένα γκολ και δύο καλές φάσεις. Ο Φρόιλερ ωραίο άνοιγμα δεξιά για το Τζικίνιο και με τη μία για τον Μάρτινς που έχει χώρο. Ο Μάρτινς συγκλίνει, πάει να βρει το σουτ με το αριστερό. Παίζει με τον Τικνιζιάν που έχει χώρο. Κάνει το σουτ χαμηλά η κόντρα, όχι από τον Γκονζάλες αλλά από τον Βιτάλ. Κάποιος μπορούσε να σπρώξει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Ο κόσμος ενθαρρύνει. Του αρέσει αυτό που βλέπει. Βλέπει έναν Ολυμπιακό πιεστικό. Να παίζει, προσπαθεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ο Φρόιλερ αριστερά για τον Πιρόλα. Θέλει υπομονή, είπαμε, να το μάθουν όλοι αυτό. Αλλά σίγουρα Γιάννη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο το παίζει πολύ καλύτερο ο Ολυμπιακός, σχετικά με το 30.
6: 58% κατοχή μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. Το 60 είμαστε. Ολυμπιακός Γιαγκελόνη 1-1. Ολυμπιακός έχει την εδαφική περιοχή. Έχει τον έλεγχο. Προσπαθεί να γίνει ακόμα πιο απειλητικός. Δύο φορές. Μία με τον Ζώτα στο 58 και άλλη μία με τον Τικνιζιάν στο 60. Και ενώ θυμίζω ότι έχει σοφαρίσει με τον γκολ του Γκοντζάλη 43. Τέρμα που είχε δεχτεί στο 20 από τον Σμιτ. Ακούτε, φαντάζομαι τι γίνεται και με τον κόσμο. Όσο και αν καλοπίζει τους ήχους ο Παναγιώτης του Πις. Είναι κοφαντικός ο θόρυβος από 33.000. Φίλους των Ερυθρόλευκων, sold out ανακοινώθηκε πριν την έναρξη του αγώνα. Και ενώ ο Ζέλσον τώρα ετοιμάζεται να κάνει τη δική του εκκίνηση, αλλά περνά έναν, όχι δεύτερο παίκτη, κόπηκε εκεί από τον Κοσλόφσκι, ο οποίος θυμίζω έχει περάσει ως αλλαγή. Αλλά το λάθος το οποίο έγινε από τον Βάστουσεκ. Για να δούμε με τον Φρόιλερ από τα δεξιά για τον Σάλιακα, με τη μία για τον Ζώτα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και πάλι σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα περνά εκεί όπου προσπαθεί, ψάχνει τη φάση να απειλήσει και θα τα καταφέρει με αυτή την πίεση ο Τσικίνιο. Έκανε το λάθος ο αντίπαλος και συγκεκριμένα ο Κωνσταντόπουλος. Ακούτε, φαντάζομαι τι γίνεται. Ο κόσμος με τη φωνή του δίνει όθηση, σπρώχνει τον Ολυμπιακό στην ανατροπή. Είναι το ένα το κόρνερ, κανένα για Γκελόνια από τα δεξιά στο 62ο λεπτό. Όλα έτοιμα και ενώ βλέπω υπάρχει αλλαγή, συνήθως σε στατική φάση δεν αλλάζει κάτι. Ο Γιάρεμτσουκ θα περάσει το παιχνίδι αντί του παίκτη που πέτυχε το γκολ του Γκονζάλες. Για να δούμε λοιπόν με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει σκοράρει ξανά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, τότε ως παίκτης της Γκάνδης κόντρα στην Γιαγκελόνια, παίρνει θέση κοντά στη μικρή περιοχή. Όλα έτοιμα για το κόρνερ από τα δεξιά, τα μαρκαρίσματα τα ατομικά δίνουν και παίρνουν. Φαλτσαριστό σουτ, την μπάλα προς τα έξω, ένα σουτ απελπισίας από τον Τσικίνιο. Δεν θα καταφέρει εκεί στη συνέχεια με τον Έσε να βρει το σουτ ο Αργεντίνος, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 63. Ακόμα μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό και ενώ υπάρχουν οι δύο αλλαγές για τη Γιαγκελόνια και δεν ξέρω αν θέλει, Άγγελε, έτσι να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται και με τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή, αφού υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Είμαστε στο
5: λοιπόν,
6: 63.
5: Να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που περιλαμβάνονται αυτή την ώρα και στο κουπόνι του στοιχήματος. Ξεκινάμε από τις 10. Σάτερλαντ από τις 10 η ώρα λοιπόν. Να δούμε πού είμαστε. Καθώς βλέπω Σάτερλαντ Αλκμαρ 0-0. Στούρνεμε Γκράτς Ρεν 0-0. Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ χωρίς γκολ. Μοντέρο Αουρόρα 3-1. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Έχει μειώσει Άντερλεκτ σε 1-2. Άντερλεκτ Λιόν 1-2. United Brighton 2-1. Το γκολ της Brighton με πολύ ωραία ενέργεια ο Κοστούλας. Άντερλεκτ Λιόν 1-2. Leverkusen Chelsea 1-0. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. είναι τα παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική του Europa, Γιάννη. Και πάμε.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, έγιναν οι δύο αλλαγές που είπαμε για την ομάδα της Γιαγκελόνια. Είμαστε με τον Ιμάς και τον Κλίγκε, είναι η πρώτη αλλαγή που είπαμε λίγο νωρίτερα, και του Σιλά να περνά στη θέση του Φίντελ. Αυτές οι δύο αλλαγές μέσω επιθετικά. Κλέβει την πλευρά του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον, δεν τα κατάφερε εκεί. Ο Φρόιλερ προσπάθησε, μετέπειτα ο Έσε. Να λοιπόν ο Σίλα, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι και προσπαθεί με την πρώτη του επαφή να οργανώσει λίγο περισσότερο τη μεσαία γραμμή, να κρατήσει μπάλα και γρήγορα από τα αριστερά να βγει γρήγορα με δυνάμεις φρέσκος ο Σίλα, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Για να δούμε από τα αριστερά η σέντρα, η μπάλα κατευθείαν στον Ορτέγκα. Μάλιστα βρήκε πάνω στο Σάλιακα, άλλαξε πορεία. Μια καλή υποψία πάσης από πλευρά.
3: Έχει χάσει το κέντρο η Γιαγκελόνια και βγάζει τους δύο εσωτερικούς, Χαφ, τον Ιμάθ και τον Κλίνγκε. Αυτό προσπαθεί να κάνει, είχε βγάλει και το Ρώμα στο ημίχρονο, να ξαναπάρει το κέντρο. Δηλαδή στην πραγματικότητα η πολωνική ομάδα παίζει με όλο τον άξονα καινούριο πλέον. Άλλος μπροστά από τα, ο Κοσλόφσκι μπροστά από την άμυνα, εσωτερική ο Σιλά και ο Φίντελ. Αυτό έχει κάνει ο προπονητής, γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός είχε αρχίσει να πνίγει την ομάδα του, να μην μπορεί η Γιαγκελόνια να βγει από την περιοχή, να μην μπορεί να κάνει build-up και κυρίως και να κρατήσει και μπάλα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπω στην άμυνα, αν το κάνει 4-4-2 στην άμυνα του, δηλαδή ανεβαίνει ο Σιλά δίπλα στον Πρέλετς για να εμποδίσει την ανάπτυξη από την άμυνα του Ολυμπιακού, από τον Ρέτσο που, και τον Πυρόλα που πολλές φορές κατέβαιναν χωρίς αντίπαλο. Τώρα δεν περνάει βέβαια παλιά από τον Ρέτσο. Ολυμπιακός ανακτά και πάρει την κατοχή.
6: Για να δούμε λοιπόν με τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή, θυμίζω, του επιθετικού τριγώνου που έχει. Ένα γύρισμα παρολίγο να βρει κάτι θετικό εκεί με τον Τικνησιάν. Πήγε με το αριστερό, τελικά η μπάλα στον ουρανό των δικτύων από την εξωτερική πλευρά. Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει αυτή την ορμή, θέλει να διατηρήσει αυτό το επιθετικό momentum το οποίο χτίζει κόντρα στην Γιαγκελόνια, και να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτό να βοηθήσει και να το υπηρετήσει και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον Όφη σε ένα σκάρτο τέταρτο. Ήταν μέσα σε δύο φάσεις να απειλήσει, δεν τα κατάφερε, αλλά ο Γιάρεμτσουκ είναι από τα πλέον πολύ συζητημένα πρόσωπα με τον Μεντιλίμπαν στο μένει, φεύγει, τελικά μένει και βοηθά. Λοιπόν, Κωνσταντόπουλος, η μπάλα βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γιαγκελόνια. Είμαστε στο 66, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Τώρα ο Κωνσταντόπουλος διανύει αρκετά μέτρα εκεί για να μπορέσει να δώσει την μπάλα αριστερά για τον Φίγκελ, που είπαμε Φίγκελ, Κοσλόφσκι και Σίλα. Είναι οι δύο τρεις παίχτες που έχουν αλλάξει το μεσαίο πλάτος εκεί στα χαφ. Από τα αριστερά προς τα δεξιά οι παίκτες που είπαμε, για να αλλάξει αρκετά πράγματα που δεν λειτουργούν για τον προπονητή, τον Σχεμιένιετς, και φάουλ το οποίο θα κερδίσει η ομάδα της Γιαγκελόνια στον χώρο του κέντρου. Για να δούμε λοιπόν και ο Ολυμπιακός πώς θα αντιδράσει και πώς θα διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, γιατί είναι η αλήθεια ότι με εξαίρεση το δίλεπτο 19-20, όπου στο 19 είχε διπλή ευκαιρία η Γιαγκελόνια, είχε και ένα δοκάρι με τον Μπρέλιετς και αμέσως μετά με τον γκολ του Σμιτ, αποσφάλμα διώξιμο πάνω σε αντίπαλο του Ορτέγκα. Πέραν τούτου, επιθετικά δεν έχει κάνει τίποτε άλλο για Γιαγκελόνια. Και ενώ ο Αλγκουαθίλ δίνει δικές του οδηγίες σε πολύ έντονο ύφος στους αμυντικούς. Τώρα άπαντες ευθυγραμμισμένοι σε ζώνη στην μεγάλη γραμμή της περιοχής, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Όλα έτοιμα με τον Κοσλόφσκι εκεί να ζητά μπάλα. Εκεί πηγαίνει η μπάλα, αλλά απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι με το Σάλιακα. Προσπαθούν να βγουν σαν αντεπίθεση γρήγορα από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν σε μια κίνηση η οποία έρχεται και κόβεται την τελευταία στιγμή από τον Μοντόγια με τον Ζώτα, ο οποίος πηγαίνει και τον κόβει ο Βιτάλ εκτός φάσης, ουσιαστικά τον ανακόπτει. Για να δούμε τι θα δείξει ο Όσμερς. Ενώ είχε φύγει η μπάλα, τον ανέκοψε αντικανονικά. Ενώ η μπάλα είχε φύγει μπροστά, επαναλαμβάνω, με τον Μοντόγια. Ο Βιτάλ δεν έχει κάρτα μέχρι στιγμής. Αυτό ζητούν οι παίκτες του Ολυμπιακού για την απόθεση την οποία έκανε. Είναι ξεκάθαρο.
3: Ναι, έχει σηκώσει το χέρι του ο Βιτάλ και το κάνει φράγμα για να μην πάει στην μπάλα.
6: Σηκώσει το δεξί αγκώνα, επικίνδυνο παίξιμο. Για μένα είναι και στο όριο της κάρτας αυτό το φάουλ.
3: Δεν πάει για μπάλα, η μπάλα έχει φύγει μπροστά και τον αφήνει εκτός διεκδίκησης. Αλλά δεν ξέρω τι θα δώσει. Θα δώσει ελεύθερο και την μπάλα. Όχι, φάουλ.
6: Μα είναι φάουλ.
3: Γιατί δεν αφήνει τον παίκτη Ολυμπιακού να πάει στην μπάλα.
6: Η απορία μου όμως είναι εδώ, εφόσον η μπάλα είναι τουλάχιστον 3-4 μέτρα μπροστά, είναι ξεκάθαρη πρόθεση.
3: Ακριβώς.
6: Θα μπορούσε να δώσει την κάρτα. Εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε λοιπόν.
3: Ναι, γιατί δεν παίζει καθόλου μπάλα.
6: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Ζέλσον Μάρτινς από τα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Προσπάθεια από τον Φρόιλερ για τον Ζέλσον. Διαρκώς κινείται. Δεν αφήνει τετραγωνικό που να μην το έχει πατήσει μέσω επιθετικά ο Ζέλσον. Τώρα από τα αριστερά το βλέπουμε δεξιά. Αλλάζει με τον Ζώτα εκεί και στο χώρο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει την υπεραριθμία από τα δεξιά και με τον Σάλιακα για την σέντρα. Βλέπει πολύ καλή τοποθέτηση με τον Κοσλόφσκι και τον Φίγκελ. Ο Ολυμπιακός με υπομονή στείλει τη δική του πολιορκία λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γιαγκελόνια. Σάλιακας έχασε προς στιγμή τον κοντρόλ. Ξαναπαίρνει γρήγορα από τα δεξιά με τον Φρόιλερ. Αθόρυβος αλλά πολύ σωστός, μεθοδικός στις κινήσεις και στις μεταβιβάσεις. Παίχτης οικονομίας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για να δούμε από τα δεξιά, έρχεται γρήγορα, θα απομακρύνει ο Μοντόια. Σε πλάγιο, στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ζέλσον από τα δεξιά. Θα δώσει για τον Φρόιλερ. Η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή απομακρύνεται. Βγαίνει ο Πιρόλα να κερδίσει την μπάλα. Ο Σίλα τελικά έκανε το λάθος. Τικνιζιάν με τη μία για τον Γιάρεμτσουκ. Δίνει στον Τικνιζιάν, όχι ιδιαίτερα καλά τρέχει. Ο αριστερός μπακ με λύσα να πάρει την μπάλα από τον Μοντόια και το χειροκρότημα γιατί κατάφερε, την πήρε την μπάλα και συνέχεια με προβολή. Ο Πιρόλα παίρνει καθαρά την μπάλα από τα αριστερά. Ο Ζέλσον ψάχνει την ανισορροπία του αντιπάλου. Τα καταφέρνει ο Ζέλσον. Θα βρει τη σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Με πλάτη θα ανοίξει το κοντρόλ. Πλάγια δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα στη σέντρα με ύψος η κεφαλιά. Δεν μπορεί να γυρίσει όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός για να συνεργαστεί ο Ζώτα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και τώρα κίνδυνος με τον Πρέλετς. Έχουν προλάβει οι Ερυθρόλευκοι και έχουν γυρίσει με τον Σίλα. Τελευταία στιγμή ο Σάλιακας με υπερπροσπάθεια και προβολή θα κόψει τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Τικνιζιάν. Είπαμε λίγο νωρίτερα και με την κίνηση του Πιρόλα και τώρα με του Σάλιακα δείχνουν το πάθος με το οποίο ξεχυλίζουν οι Ερυθρόλευκοι για να ανακτήσουν άμεσα μια χαμένη μπάλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γοητεύει, είναι κάτι το οποίο ενθουσιάζει το κοινό που με το χειροκρότημά του και τη φωνή του δίνει διαρκώς στήριξη και όθηση στους Ερυθρόλευκους. Ρέτσος έχει την μπάλα στην κατοχή του, είμαστε στο 71. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Με τον Ζέλσον μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Η μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Έσε. Σε ρόλο δημιουργικό με μια ψιλοκρεμαστή παλιά να βρει μέσα στη μεγάλη περιοχή τον Ζώτα. Δεν τα καταφέρει, απομακρύνει εκεί πέρα ο Κωνσταντόπουλος. Και πάλι ο Ζώτα ανακτά τον έλεγχο. Δίνει πίσω με τον Έσε. Εκείνος για τον Ζέλσον. Ανάμεσα σε δύο. Ανοίγει το κοντρόλ. Παίρνει την πρώτη κόντρα. Ψάχνει το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά το σούτ έρχεται με κόντρα και κόρνερ. Ζητούν χέρι οι Ερυθρόλευκοι από την προσπάθεια αυτή. Θα ήθελα να το ξαναδώ από την αλήθεια. Πάντως είναι το 10ο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Φρόιλερ ζητά πέναλτι. Ότι ήταν εσκεμμένη κίνηση του αντιπάλου. Με προτεταμένο χέρι, επαναλαμβάνω, δεν έχω δει κάποιο replay.
3: Περιμένετε πάντως, λέει ο διαιτής, για την ώρα.
6: Είναι το σούτ του Φρόιλερ.
3: Όχι, όχι. Έχει ανοίξει το χέρι τον αγώνα. Έχω την αίσθηση ότι είναι με το κεφάλι, αλλά περιμένει. Όχι, περιμένουν.
6: Το θέμα είναι εάν ο παίχτης εδώ, ο Σμιτ.
3: Αν έχει βρει την παρά με το χέρι, είναι χέρι. Αλλά όχι, δεν υπάρχει μόνο με το κεφάλι. Εκτελείται το κόρνερ.
6: Εκτελείται το κόρνερ. Η συνέχεια ξανά με τους Ερυθρόλευκους να πιέζουν λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Σουτ απελπιστικό με τον Σάλιακα. Παρ' όλα αυτά η μπάλα περνά out. Να λοιπόν.
3: Και πουέρτα. Πουέρτα Γιάννη Μπένιν.
6: Προσπαθεί τώρα να κάνει κίνηση και θα δούμε το τι και το πώς. Λοιπόν, θα δούμε και αυτή την αλλαγή, Μπάμπη.
3: Ο Πουέρτα θα μπει, να δούμε ποιον θα βγάλει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Την κατάει για την ώρα την αλλαγή. Κάτι υπήρξε.
6: Το μεταξύ εξαιρετικό παιχνίδι βλέπω του Κοστούλα. Αναγκάζει την Brighton. Όχι αναγκάζει, υποχρεώνει σε ανατροπή 3-2 μέσα.
3: Για να δούμε τη φάση. Γιατί πάει να κλέψει ο Πιρόλα. Μπαίνει ο Τσικίνιο. Δεν μπορεί υπό την πίεση δύο παικτών να πλασάει σωστά. Πήγε να κλέψει. Όχι, πήγε. Έκλεψε ο Φρόιλερ. Γύρισε ο Τσικίνιο υπό την πίεση ενός παίκτης για Γιαγκελόνια που είχε κολλήσει πάνω, το νομίζω ήταν ο Βιτάλ. Το σουτ πέρασε out, έλα Γιάννη.
6: Όχι, περίμενα ότι θα γίνει η αλλαγή, να σου πω την αλήθεια, γιατί την καθυστέρησαν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για την κίνηση του Πουέρτα. Και νομίζω ότι από τον παίκτη που θα βγει θα καταλάβουμε λίγο περισσότερο τα πλάνα, γιατί βλέπω και δεύτερο παίκτη του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται.
3: Ο Πέντερσον.
6: Είναι ο Πέντερσον. Εδώ πάει προφανώς σε αντικατάσταση του Σάλιακα για την Τσιμπακ.
3: Ή να παίξουν πλευρά και οι δύο. Γιατί δεν έχει κι άλλον εξτρεμ.
6: Για να δούμε. Μπάμπη.
3: Η Γιαγκελόνια βρίσκει λίγο χώρο τώρα και χρόνο μάλλον να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα από ό,τι κατώσε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ο Βιτάλ δίνει στον Βόστουσεκ και αυτός πίσω στον Αμπράμοβιτς και τρέχει ο Γιάρεμτσουκ να τον πιέσει. Παίζει με τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος έχει χώρο, δεν υπάρχουν και οι ίδιες δυνάμεις για να κάνει pressing πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός. Ο Κωνσταντόπουλος μια βαθιά μπαλιά, εκεί είναι ο Ρέτσης, κατεβάζει με ψυχραιμία. Θα πάρει το φάουλ στη μεσαία γραμμή ο Έσε και γρήγορα παίζει με τον Φρόιλερ και τώρα ο Πιρόλα. Και ενώ είναι πάντα δίπλα στον συνεργάτη του Αλγουαθίλ, ο Πουέρτα και ο Πέντερσον Γιάννη.
6: Του τράβηξε επίτηδες λίγο πίσω να του εξηγήσει και να του δείξει στο πινακάκι κάποια επιπλέον πράγματα. Και ενώ είχαν πάρει θέση για αλλαγή, γι' αυτό έχει καθυστερήσει. Και ενώ υπάρχει κάθετη πάσα στο κενό, αλλά στο πουθενά από πλευρά Ρέτσου.
3: Ναι, και θα κάνει και άλλη αλλαγή και ο προπονητής Γιαγκελόνη. Αν δεν καλά, ο Λοθάνο θα είναι. Θα το δούμε σε λίγο ποια θα είναι η επιλογή του. Ο Βιτάλ παίζει παράλληλα με τον Κωνσταντόπουλο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Γιαγκελόνη, προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Λογικό είναι αυτό. Είμαστε στο 74. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Κονσεϊσάο. Τικνησιάν απομακρύνει με το κεφάλι και τώρα ο Πιρόλα. Ο Πιρόλα αποφεύγει τον Σιλά και παίζει με τον Φρόιλερ. Ο Ελβετός πολλή δουλειά και σήμερα. Θα χάσει εδώ την μπάλα από το τάκλιν του Σιλά. Σου έχει κουραστεί και λίγο ο Φρόιλερ. Ο Πιρόλα με τον Κονσεϊσάο, καθαρό το φάουλ του αμυντικού του Ολυμπιακού. Είναι πολύ πιο γρήγορος ο Κονσεϊσάο. Και τώρα θα γίνει αλλαγή από τη Γιαγκελόνια. Είναι ο Λοθάνο. Θα δούμε τον παίκτη που θα βγει. Θα βγει ο Πρέλετς, ο Σεντερφόρ. Στο 75. Και να δούμε αν θα γίνουν τώρα και οι αλλαγές του Ολυμπιακού. Τώρα πηγαίνουν ναι, προς τη γραμμή. Στο τέταρτο. Όχι, όχι ακόμη. Δεν τις κάνει ακόμη. Γιατί παίρνει οδηγίες τώρα και ο Μπέιλι. Αλλάζει μάλλον την άποψη του, ε.
6: Ναι, είδα ακριβώς αυτή την κινητικότητα γιατί έδειχνε κάπου στο κέντρο κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως τώρα και με αυτή την αλλαγή θέλει να δει ο Αλγουαθίλ.
3: Έτσι ναι, θα βάλει τον Μπέιλι να έχει εξτρέμ, πιο κανονικό εξτρέμ από το να παίξει με τον Πέντερσεν. Και θα μπει και ο Πουέρτα γιατί θέλει λίγο τόνο στη μεσαία γραμμή. Λογικό είναι. Έχουν τρέξει πάρα πολύ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι πίσω για τον Βιτάλ. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βγαίνει άμυνα όμως από τη Γιαγκελόνια. Νέο τάκλιν του Έσε. Φάουλ εδώ και κίτρινη στον Έσε γιατί πήγε με τα πόδια, με τα δύο πόδια στον αντίπαλό του για επικίνδυνο παίξιμο. Θα πάρει σωστά την κάρτα. Ο Αργεντινός χαφ του Ολυμπιακού τώρα είναι έτοιμες οι δύο αλλαγές από τον Αλγουαθίλ. Δεν ξέρω αν θα γίνουν τώρα. Θα δοθεί, ναι. Νομίζω ο Όσμερς σημειώνει την κάρτα και τώρα γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, έξω ο Έσε για να μπει ο Πουέρτα. Θα μπει και κάρτα ο Έσε. Στο 77 πλέον μπήκαμε. Και θα βγει και ο Τσικίνιο για να βγει ο Μπέιλι. Άρα θα πάει κεντρικός λογικά ο Ζώτα. Ναι, θα πάει ο Ζώτα πίσω το Γιάρεμτσουκ. Πιο κοντά και θα παίξει ο Πουέρτα με τον Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή. Περισσότερο 4-4-2 παρά 4-3-3 το σύστημα πλέον του Ολυμπιακού. Και να δούμε τι αποφέρει, τι θα αποφέρουν αυτές τις δύο αλλαγές για τους Ερυθρόλευκους. Ο Βιτάλ πιέζει, ο Σίλβα, η βαθιά παλιά, ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά από τον Σιλά. Η απομάκρυνση και ο Ρέτσος βγαίνει με δύναμη. Η απομάκρυνση έγινε από τον Φιντέλ. Και τώρα η μπάλα πίσω στον Βιτάλ και πάλι. Ένα άνοιγμα για τον Κονσεϊσάο. Τικνησιάν με δύναμη βγαίνει. Θα πάρει την κεφαλιά παραχωρήστη. Το πλάγιο out. Στην κορυφή έχει πάει τώρα ο Σιλά. Αντί του Πρέλετς και πιο πίσω του παίζει ο Λοθάνο. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά. Ο Σμιθ, ο σκόρερ. Παίζει με τον Σάγιακα, πότε αριστερά πότε δεξιά, γυρίζει και ο Μπέιλι και να του πάρει την μπάλα ο Τζαμαϊκανός. Κόντρες κερδισμένος ποιος, ο Κοσλόφσκι, έξω την περιοχή του Ολυμπιακού από πλάγια τώρα. Παίρνει την μπάλα ο Φιντέλ και παίζει στον άξονα. Τώρα μείνει το Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο, έχει ανέβει ο Βιτάλ. Παίζει δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο με τον Τικνησιάν, πάει να βγάλει τη σέντρα χαμηλά εκείνο, Ορτέγα. Και μπλοκάρει και πάει να βγάλει γρήγορα επίθεση. Παίζει με τον Μπέιλι που έχει λίγο χώρο. Ο Μπέιλι έχει μπροστά του τον Μοντόια που παίζει με κάρτα. Κερδίζει όλο το γήπεδο, διαθέσιμο γήπεδο Ο Τζαμαϊκανός έχει φτάνει κοντά στην περιοχή, αφήνει πίσω στο Σάγιακα. Και τώρα ο Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα με τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν με τον Πιρόλα που έρθει ανεβαίνει κοντά στο Σίλβα και στο Γιάρεμτσουκ. Τώρα γυρίζει και αυτός πιο πίσω. Ο Σάγιακας παίζει με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι πάει να κάνει κίνηση προς τον άξονα, περιμένει το ανέβασμα του Σάγιακα. Κρατάει ο Μπέιλι, σηκώνει την μπάλα για τον Σίλβα. Δεν είναι καλή η σέντρα του, είναι πιο ψηλά από ότι θα μπορούσε να φτάσει ο Πορτογάλος. Ο Αμπράμοβιτς θα μπλοκάρει στο 79. Παραμένει το 1-1 από το αγκόλ του Σμιτ στο 20 και του Γκονζάλες στο 43. Ο Βιτάλ με ψυχραιμία βγάζει την άμυνα για τον Λοθάνο με δυσκολία. Κάτσε το κοντρόλ και παίζει για τον Σιλά. Κολλημένος πάνω του ο Πιρόλα, έρχεται ο Τικνιζιάν από μακρύνη. Κατεβάζει ο Βόσελσεκ και κερδίζει ο Μάρτινς και παίζει με τον Τικνιζιάν. Κάνει το τάκλινο Βιτάλ. Και τώρα θα δώσει φάουλ. Γιατί ναι, μεν πήρε και μπάλα, αλλά πάρει κάρτα. Έχει σηκώσει το χέρι, το πόδι ψηλά. Είναι επικίνδυνο παίξιμο από τον Βιτάλ. Αυτό του δείχνει ο Όσμερς και γι' αυτό του δίνει και κάρτα.
6: Αν μου επιτρέπεις, ναι, πάντως, έβλεπα τον Ολυμπιακό, δεν ήθελα να σε διακόψω. Πλέον έχει μεταλλάξει ένα σχηματισμό σε αυτό που ίσως το υιοθετήσει λίγο περισσότερο ο προπονητής του. 4-1-4-1. Ο κόφτης είναι ο Φρόιλερ. Και με μοναδικό προωθημένο τον Γιάρεμτσουκ.
3: Ναι, ναι.
6: Έτσι, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα είναι λίγο πιο κοντά στα πιστεύω του Αλγκουαφίλ, ο οποίος έχει την δυνατότητα, όπως είχε δείξει και στην Ισπανία, να μεταλλάσσει σχηματισμούς από παιχνίδι σε παιχνίδι και από ημίχρονο σε ημίχρονο.
3: Πιο πολύ ήταν στο πρώτο ημίχρονο με Τσικίνιο και Έσε, γιατί ο Σίλβα πάει κοντά στον Γιάρεμτσουκ. Γίνεται πολλές φορές 4-4-2, αλλά η βασική ιδέα είναι αυτή που ανέφερες. Ο Βιτάλ πήρε μπάλα, το είδαμε και στο replay, αλλά έχει πάει με πολύ δύναμη στον αντίπαλό του. Αυτό έδωσε ο Όσμερς. Ο Πουέρτα εκτελεί, δεν περνάει η μπάλα, να μένει στην περιοχή, στον αέρα. Βγαίνει πλάγια να την πάρει ο Μπέιλι που μπαίνει στην περιοχή πλάγια, βγαίνει εκτός. Κατάει για να κάνει το γύρισμα. Ωραίο είναι το γύρισμα, δεν παίρνει καλός παίκτης. Κάνει το σούτο Πιρόλα, οι κόντρες, ο Φρόιλερ, νέο γέμισμα, ο Σίλβα, η κόντρα, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τα δίνουν όλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Ενδέκατο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ούτε ένα για την Γελόνια. Τραβάει τα μαλλιά του ο Σίλβα, γιατί έβαλε την κόντρα ο αντίπαλός του και η μπάλα δεν πήγε προς τα δίχτυα. Πήγε κόντρα, πέρασε κόρνερ. Ο Μπέιλι με το αριστερό στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στο 81 μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός και Γελόνια 1-1. Εκτελεί ο Μπέιλι, δεν περνάει. Νέο κόρνερ όμως από τον Σμιθ. 12ο για τον Ολυμπιακό. Που μένει στην επίθεση, που πιέζει. Αλλαγή. Πέντερσεν τώρα τον βάλει. Θα βγει ο Σάγιακας. 18 οι τελικές του Ολυμπιακού, αν πρόλαβα να δω καλά, Άγγελε. Από την οθόνη, δεν ξέρω αν το τσέκαρες. Με τον Μπέιλι Ολυμπιακός στο κόρνερ από δεξιά. Στο 82 εκτελεί χαμηλά, πάλι δεν περνάει το Σμιτ. Νέο κόρνερ όμως για τον Ολυμπιακό. 14ο Γιάννη.
6: Λοιπόν, είναι 13ο.
3: 13ο, ναι. Το 10ο ήταν πριν. Όχι, είναι πλάγιο. Δεν είναι κόρνερ, είναι πλάγιο. Παραπέρασε δίπλα το σημειάκι. Okay.
6: Λοιπόν, για να δούμε. Βαθιά εκτέλεση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όπου πάει στο Γιάρεμτσουκ, πατά την μπάλα για να γυρίσει. Παραμένει Ζώτα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζώτα, πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Τελευταία στιγμή ο Βιτάλ το αποσπά την μπάλα. Φωνές διαμαρτυρίας για το αν έχει γίνει κάτι για κάποιο τράβημα.
3: Δύσκολα, Γιάννη, δύσκολα.
6: Χέρι και εγώ, αυτό πήγα να πω. Δύσκολα με μια πρώτη ματιά.
3: Περιμένετε, λέει ο
6: Όσμερς.
3: Ή ζητάει. Όχι, όχι. Λέει να παιχτεί το πλάγιο, αλλά πιο πίσω λίγο. Έγινε ο έλεγχος.
6: Κολαστικός ο Γερμανός. Θυμίζω τρεις από τους τέσσερις αμυντικούς της Γιαγκελόνη είναι με κίτρινη κάρτα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζέλσον ψάχνει το σούτ. Η μπάλα κοντράρει. Επιμένει ο Ζέλσον ξανά εκεί όπου ήταν με τον Πιρόλα. Φρόιλερ από τα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Πριν την μπάλα στο αριστερό. Ζέλσον με τη μία. Ανοίγεται προς τα έξω το γύρισμα. Χωρίς αποτέλεσμα πλέον. Θα είναι ένα δεκάλεπτο, εγώ θα βάλω. Για να βάλω τις καθυστερήσεις τουλάχιστον στο 83. Όπου ο Ολυμπιακός θα πιέσει 1-1 με τα γκολ του Σμιτ στο 20 και του Γκονζάλες στο 43. Ο κόσμος φωνάζει, θέλει κι άλλο γκολ. Είναι λογικό να ξεκινήσει με νίκη στη League Phase του Europa. Βγάζει όπως όπως από την άμυνα η ομάδα της Γιαγκελόνια και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σαστισμένος ο κεβός του Σεκ μαζί με τον Φίγκελ δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Η μπάλα πήγε πλάγιο κοντά στον πάγκο που είναι ο Σχέμενετς της Γιαγκελόνια ο προπονητής. Η μπάλα θα βγει πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υιοθετεί αυτό το σκανδιναβικό στυλ με βαθιές εκτελέσεις, το είδαμε με τον Σάλιακα, το είδαμε και με τον Πέντερσεν λίγο νωρίτερα, θα το ξαναδούμε τώρα
3: και με τον Μπρούνο,
6: Τικνιζιάν.
3: Και με τον Μπρούνο.
6: Μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα, ψάχνει τον Σούτο Φρόιλερ, όχι τελικά η μπάλα δεξιά για τον Μπέιλι. Μπέιλι στο 1-1 ενός μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, βγαίνει προς τα έξω, ψάχνει κάποιο στήριγμα, Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ, κεφάλαια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ, μία επαφή με τον Ουκρανό, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-1 Ολυμπιακός, κάνει την ανατροπή. Να λοιπόν ο Ουκρανός, ο οποίος το επιζήτησε, έρχεται από τον πάγκο και αναπληρώνοντας τον σκόρερ του Ολυμπιακού στο 43, κάνει το 2-1 και πλέον βάζει διαφορετική προοπτική σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις τις καθυστερήσεις. 2-1 Ολυμπιακός, το επιζητούσε, το έψαχνε, το πετυχαίνει Παπί.
3: Ολυμπιακός δεν κάνει σέντρες, έκανε μία και καλή για τον Γιάρεμτσουκ, βούτυρο στο ψωμί του, κεφαλιά στην αριστερή γωνία του Αμπράμοβιτς. Για να τα λέμε όλα, το δικαιούταν ο Ολυμπιακός. Πίεσε, προσπάθησε από δεξιά, από αριστερά, κάθετα, με όλους τους τρόπους για να βγάλει μια καλή σέντρα ο Γιάρεμτσουκ. Και ο... πήγε γωνία, ναι. Ο Μουανταλματζή θα λέει, όπα ρε παιδιά, ήρθα κι εγώ.
6: Πάντως,
3: γκόλο Κονζάλες, γκόλο Γιάρεμτσουκ.
6: 8.30 ώρα ήρθε πάντως. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος ήρθε. 8.30 ώρα.
3: Γι' αυτό το λέω, το βλέπει το παιχνίδι.
6: Λοιπόν, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το χρονικό διάστημα.
3: Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Αλγουαθίλ για το γκολ του Ολυμπιακού και το δικαιούται και ο Βάσκος.
6: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τώρα με τον Ρέτσο και τον Πουέρτα θα προσπαθήσει να βγάλει την μπάλα πλάγια αριστερά. Θα καταφέρει με τον Ζέλσον. Ο Ολυμπιακός με το ίδιο κέφι, την ίδια ανταγωνιστικότητα και πάθος είναι αυτός ο οποίος κρατά την μπάλα τώρα. Το φάουλ, το οποίο κακώς για μένα δεν δίνεται εκεί. Υπάρχει τράβηγμα πάνω στον Πουέρτα. Το λέω γιατί έγινε μπροστά μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι από την προσπάθεια εκεί και με τον Κοσλόφσκι και με τον Φίγκελ. Η μπάλα γυρνά πίσω με τον Σίλα. Τελικά να μην παίρνει την μπάλα. Ήταν πολύ μακριά από εκεί που ήταν και ο Λοθάνο αλλά και ο Σίλα. Ο Ολυμπιακός θέλει προσοχή τώρα να μην παρασυρθεί σε αυτόν τον ρυθμό με τον Γιάρεμτσουκ από τα αριστερά. Ολυμπιακός με τον Ζέλσον. Και αν έχει τρέξει και αν έχει πλαγιοκοπήσει βαθιά παλιά εκεί όπου βρίσκεται ο Ζώτα. Στο 1-4-2-1 μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κόβει προς τα έξω. Εκεί όπου παίρνει την πρώτη κόντρα, ξανασουτάρει, ξανακοντράρει. Αλλά υπάρχει
3: επιθετικό
6: φάουλ του Ζώτα όταν έκανε το πρώτο φάουλ για να ανακτήσει τον έλεγχο. Ο Ζώτα Σίλβα και αυτός έχει βοηθήσει σημαντικά. Βασικά δεν έχει υστερήσει κανείς και έχουν βοηθήσει σημαντικά και οι αλλαγές που γίνονται από την ομάδα της Γιαγκελόνια, η οποία θα κάνει ακόμα μια αλλαγή για να δούμε τι μπορεί να βοηθήσει μέσω επιθετικά με την είσοδο του Ακμονοφίνο, ο οποίος παίζει ως δεξί εξτρέμ. Για να δούμε λοιπόν. Μονοφίνο, ένας πιο δραστήριος παίκτης, δεν έχει βγει μέχρι στιγμής.
3: Και να πούμε, Γιάννη, ο Φρόιλερ έχει ανταμυφθεί με τη σέντρα που έκανε για το καταπληκτικό για άλλη μια φορά παιχνίδι που έχει κάνει ο Ελβετός, έτσι.
6: Επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι να έχει κάνει λάθος και αν έχει κάνει μόνο ένα σε ένα παιχνίδι που για την οικονομία του αγώνα σε τέτοιο μάτς βοηθά τα μέγιστα. Αλλά και το γεγονός ότι παίρνει και ψυχολογία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ο Γιάρεμτσουκ, που ξαναβρίσκει δίχτυα απέναντι στη Γιαγκελόνη όπως το είχε κάνει πριν μερικά χρόνια με τη φανέλα της Γκάνδης. Λοιπόν, είμαστε στο 88, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Με έναν εκοφαντικό θόρυβο σφυριγμάτων, οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν να αποσυντονίσουν την ομάδα της Γιαγκελόνια με τον Βιτάλ να κουβαλά την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ολυμπιακός συσπυρώνεται, συγκεντρώνονται οι παίκτες του προς τον κύκλο της έντρας. Παράλληλο ποδόσφαιρο από τη γραμμή άμυνας τώρα με τον Βόστουσεκ. Προωθημένη παλιά για να βρει τον Κοσλόφσκι. Με πάθος και πάλι προσπαθεί ο Πουέρτα. Κλέβει την μπάλα και συνεχίζει με τον Φρόιλερ. Από τα δεξιά προσπάθεια με τον Μπέιλι. Μπέιλι σπάει την μπάλα προς το κέντρο. Ζητά εκεί στήριγμα και θα το βρει με τον σκόρερ. Το μια προσπάθεια με τον Μπέιλι. Μπέιλι σπάει την μπάλα προς το κέντρο. Ζητά εκεί στήριγμα και θα το βρει με τον

0: φάουλ για Αγγελόνια και το Μανδρίνο θα κάνει το φάουλ πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και πιο συγκεκριμένα στον Τικνησγιάν. Πάει και από κοντά ο Ζέλσον με τον Πιρόλα να γυρνά πίσω για τον Ορτέγκα. Ακούτε τι γίνεται, το Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλοι όρθιοι ενισχύουν, υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει την ανάγκη αυτή τη βοήθεια σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που βρίσκεται με τις πολλές αλλαγές λόγω μεταγραφών και βεβαίως την αλλαγή προπονητή και με τον όρθιο διαρκώς Αλγκουαφίλ να ζητά τους παίκτες του να μην οπισθοχωρήσουν, να μείνουν ψηλά πιστοί στο πλάνο και στα μαρκαρίσματα τα οποία θέλουν να βγει όλο ένα και περισσότερο. Προφανώς και έχει περιθώριο βελτίωση ο Ολυμπιακός, δεν είναι τη στιγμή, θα τα πούμε και αύριο στις εκπομπές της Ερασπόρ. Πάντως για την ώρα να δούμε τι να μας επιφυλάσσει και νόμαστε 90. Βαθιά παλιά με στόχο να βρεθεί εκεί ο Λοθάνο, η Οσίλα. Κανένας από τους δύο. Ζέλσον στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Κρατά την μπάλα. Επιταχύνει από τα αριστερά. Περνάει έναν, δύο αντιπάλους. Σηκώνει το κεφάλι. Βλέπει ότι δεν είναι κανείς προωθημένος και θα πάρει το πλάγιο. Ήταν πολύ πιο γρήγορος και από τους υπόλοιπους, έχοντας δώσει κάθε ικμάδα των δυνάμεών τους. Και ο Ζώτα, αλλά και ο Μπέιλι και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Και ποιος μπορεί να πει, Γιάννη, ότι μπορεί να έχει υστερήσει σήμερα? Κανένας. Τα έχουν δώσει όλα.
0: Αλλά νομίζω ότι ο Φρόιλερ πραγματικά κάνει ένα υποδειγματικό παιχνίδι.
1: Ζώτα, Φρόιλερ, Ζώτα. Ο Ζώτα έχει κάνει πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι.
0: Για να δούμε τον Γιάρεμτσουκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παίρνει την εσωτερική, όπως λέμε, στο μπάσκετ του αντιπάλου. Αφήνει την μπάλα να κυλήσει εκτός κόρνερ. 13ο, 14ο δεν έχει σημασία. Εκεί είναι.
1: Τώρα είναι 13ο.
0: Τώρα, πράγματι. Λοιπόν, ένα κόρνερ το οποίο θα πάει να εκτελεστεί.
1: 3 λεπτά οι καθυστερήσεις, Γιάννη, παίζονται.
0: Από τον Πουέρτα. Λοιπόν, όλοι οι παίκτες για Αγγελόνια μέσα στη μεγάλη περιοχή για να καταλάβετε από το σημείο του πέναλτι και προς το τέρμα, κοντά στη μικρή περιοχή. Όλα έτοιμα με τον Πουέρτα, δίπλα του είναι και ο Ζέλσον. Προφανώς θα πάει απευθείας και αυτό θα κάνει. Πουέρτα στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μένει ζωντανή, τελικά απομακρύνεται εκεί. Από τον Σμιτ, ξανακλέβει ο Μπέιλι γρήγορα από τα αριστερά για τον Πουέρτα. Ανοίγεται και ο Ζέλσον προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Έρχεται και ο Τικνησγιάν. Ζέλσον και φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο παίκτης που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και αναφέρομαι στον Σίλα. Ο Ζέλσον θα μείνει και λίγο παραπάνω στο χορτάρι να πάρει και ανάσες. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα, πόσο εντυπωσιακά πηγαίνουν και πόσο παθιασμένα για να κερδίσουν χαμένη μπάλα.
1: Και όλο αυτό έχει μετατρέψει ένα Καραϊσκάκι από τις αποδοκιμασίες και τα μετιλίμπαρ πριν από λίγες μέρες σε θύματα για την ομάδα τους. Τους αρέσει αυτό που βλέπουν σήμερα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα, μπορούμε να πούμε πολλά, θα τα πούμε μετά για τα τεχνικά, τι αλλάζει ο Αλγουαθίλ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι βλέπει μια ομάδα καμικάζ.
0: Να δούμε τον Ζέλσον από τα αριστερά, αποφεύγει δύο παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκολ! Όχι, δοκάρι! Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ρέτσο και στη συνέχεια ο Γιάρεμτσουκ. Αο, την μπάλα φάνηκε να έχει πορεία προς το τέρμα και μέσα, αλλά τελικά το δοκάρι δεν πιστεύει ο Ρέτσος. Τι έχασε μόνος εκεί, θα ήταν σφραγίδα νίκης στο 80 στις καθυστερήσεις, στο 91. Η μπάλα βρήκε στην κάτω πλευρά του δοκαριού, αλλά με τα φάλτσα που είχε κατέληξε out και πλέον από το σουτ το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα, έτσι όπως προσπάθησε να βρει τρόπο να απειλήσει. Για να δούμε από τα αριστερά με τον Κοσλόφσκι, τον Σμιτ. Η μπάλα φτάνει στο ίσως μεγάλης περιοχής και αριστερά με την Γιαγγελόνια να απειλεί. Απομακρύνει ο Πιρόλα. Μπάλα παραμένει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εξακολουθούν οι παίκτες της Γιαγγελόνια και συνέχεια υπάρχει φάουλ το οποίο θα κερδίσει παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Ο γιατί... Ζώτα Σίλβα όλα τα κάνει. Όλα. Επίθεση, άμυνα, όλα.
0: Πώς βρέθηκε από την επίθεση.
1: Είναι καμικάζ, είναι μαχητές οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με αυτό αρέσει στον κόσμο. Και έχει πάρει φωτιά το Καραϊσκάκι. Έχουμε καιρό να δούμε το Καραϊσκάκι να φωνάζει όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και στο 0-1.
0: Κράτησε το αυτό.
1: Του αρέσει αυτό που βλέπει. Βλέπει μια ομάδα να μάχεται, να τα δίνει όλα, να πέφτουν όλοι πάνω στην μπάλα. Εδώ που είπα στο πρώτο μήχρονο, Λευτέρη να τρώει χώμα που λέγαμε παλιά.
0: Στο
1: 0-1. Πρέπει να τρώσει και Γασίδη, συγγνώμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Και σύν τα τεχνικά στοιχεία που έχουν μπει στο παιχνίδι.
0: Στο 0-1 ακριβώς ότι ο κόσμος φώναζε υπέρ του Ολυμπιακού, ακόμα και όταν έβλεπε την ομάδα είναι πίσω από αυτό το σφάλμα του Ορτέγκα. Για να δούμε, θέλουμε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Ζέλσον θα κατεβάσει την μπάλα και τέλος. Τριπλό σφύριγμα λήξης από το Χάρ Μόρσμερτ. Ολυμπιακός με ανατροπή 2-1 την Γιαγγελόνια. Στο 20 ο Σμίτο 0-1. Ο Γκονζάλης 43 το 1-1. Ο Γιάρεμτσουκ στο 85. Και αυτό που βλέπω, παίκτες και των δύο ομάδων γονατιστή.

0: Έχοντας δώσει κάθε εκμάδα των δυναμεών τους, προσπαθούν να συνέλθουν από αυτή την υπερπροσπάθεια την οποία έκαναν, αλλά χαρούμενοι πανηγυρίζουν οι Ερυθρόλευκοι απέναντι στην ομάδα της Γιαγκελόνη, η οποία σαστισμένη, απογοητευμένη, αποχωρεί για τα αποδυτήρια.
1: Απόλυτα δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού απόψε στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ο Ολυμπιακός, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ήταν η ομάδα που τα δίνε όλα. Δεν άφηνε φάση, τάκλιν, προβολές, τα έδωσαν όλα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μια ομάδα. Πρώτα απ' όλα είναι η διάθεση, η θέληση. Να τρως το χορτάρι, να πηγαίνεις σε κάθε φάση, να μην αφήνεις παλιά που να μην την κυνηγάς. Ένα το κρατούμενο. Δύο, τι αλλάζει ο Αλγουαθίλ που αν συνεχίσει έτσι, θέλω και την άποψη του Λευθέρη, σαν να το άκουσε λίγο. Αν συνεχίσει έτσι, σύντομα θα ακούσει και το όνομά του. Γιατί τέταρτη, πέμπτη μέρα στον Ολυμπιακό και παίζει build up, συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αλλάζουν θέσεις οι παίκτες. Προσπαθεί να αλλάξει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Αυτά μόνο ένας προπονητής που πιστεύει πολύ στον εαυτό του και στο υλικό που έχει μπορεί να το κάνει. Διαφορετικά είναι τεράστιο το ρίσκο. Το ρίσκο το παίρνει στην αμυντική λειτουργία. Το πήρε με τον Όφη 0-1, το πήρε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Ολυμπιακός και σε αυτό το κομμάτι βελτιώθηκε. Στο δεύτερο δεν έχει φάση, αν δεν έχω κάνει λάθος, η Πολωνή στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που παίζει ο Αλγουαθίλ είναι πολύ ωραίο, θα μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Θέλει υπομονή. Το πώς θα κατάφερε το δεύτερο ημίχρονο να παρουσιαστεί έτσι ο Ολυμπιακός, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες, του το πιστώνει κανείς βεβαίως, θα κριθεί σε διάρκεια. Αλλά αυτό που μπορεί να κρίνει κάποιος αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βλέπει. Πάνω από 20 τελικές ο Ολυμπιακός και καλές ευκαιρίες όσο περνούσε ο χρόνος. 2-1 με ανατροπή, κέρδισε πάλι τον κόσμο του. Αυτά όλα είναι τα πιο σημαντικά από τη βραδιά. Συν βεβαίως Δευτέρη, ναι, τη νίκη στο ξεκίνημα του Europa League.
2: Το σημαντικό είναι αυτό. Δύο μάλλον τα πράγματα. Το πρώτο ότι ο Ολυμπιακός ξανακέρδισε με τη σημερινή του εμφάνιση ακόμα και το πιο δύσπιστο οπαδό του, ακόμα και το πιο απαιτητικό οπαδό του. Και σίγουρα το ότι ξεκίνησε το Europa League με μια μεγάλη νίκη στην έδρα του απέναντι σε ένα υπολογίσιμο και ένα πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι η Αγγελόνια, πιστώνεται και στον Γουαθίλ αλλά και στους παίχτες του. Σήμερα έβγαλε πάθος, έβγαλε δύναμη, είχε δημιουργία φάσεων. Είχε τα κενά του στην άμυνα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα διόρθωσε. Αλλά αυτό που άρεσε σήμερα στον Ολυμπιακό ήταν ότι έβγαλε πάθος. Έβγαλε τρεξίματα, έβγαλε δημιουργία, έκανε πάνω από 20 τελικές φάσεις και μετά από καιρό έβαλε δύο γκολ και θα μπορούσε να βάλει τουλάχιστον άλλα δύο. Ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος, αφήνει στην άκρη και τα με τη Λίμπαρ και το γεγονός ότι απογοητεύτηκε από την εμφάνιση με τον Όφη και γενικά όλα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό με τα πήγαινε έλα τους παίκτες, την μη συνοχή, τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, τις άσχημες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, δείχνει πλέον ότι βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο, αρκεί να έχει τη συνέχεια. Αλλά αυτό που κέρδισε σήμερα στον κόσμο του Ολυμπιακός είναι το πάθος που έβγαλε, η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η δημιουργία. Και βέβαια, επειδή είναι μια καινούργια ομάδα, κυρίως στον άξονα, θα βρει τους τρόπους ώστε να γίνει πιο απειλητικός, θα βρει τρόπους να γίνει να μην δέχεται κάθετε, ώστε να βοηθάνε και τα αμυντικά χαφ τους αμυντικούς. Οπότε φαίνεται ότι το μέλλον του, αυτό το διάστημα το 20ήμερο
1: που είχε και δουλέψει... κάτι άλλο, Λευτέρη, ξεχάσαμε να πούμε και Γιάννη. Τι άλλο είχε ο Ολυμπιακός σήμερα? Λευτέρη Σαρελάκο στα δημοσιογραφικά.
2: Έτσι. Έφερα το γούρι μετά από καιρό.
1: Από τον Παναγιώτη Στουπί, τον Γιάννη Ράνιο, τον Βάη Παπάζογλου, τον Λευτέρη Σαρελάκο και Σταρ. Αλλά να κάνει τη διαφορά. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Αργότερα θα έχουμε και το ρεπορτάζ. Το τρίτο ημίχρονο.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Λοιπόν, με ανατροπή ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με 2-1 της Γιαγκελόνια, 1-1 το ημίχρονο με την κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ. Νωρίτερα είχε ισοφαρίσει περίπου στο φινάλε του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου, ο Γκονζάλες σε 1-1. Να δούμε τα παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί. United Brighton 2-3, 2-1 το ημίχρονο με ανατροπή. Από 2-0 η Brighton πήρε τη νίκη, το πρώτο γκολ ο Κοστούλας. Άντερλεχτ Λιόν 1-2-0-2 το ημίχρονο. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0-1-0 το ημίχρονο. Μίλαν Μπενφίκα 0-2-0-1 ημίχρονο. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1-1-1 το ημίχρονο. Σάτερλαν Αλκμάρ 1-0-0-0 ημίχρονο στις καθυστερήσεις. Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ 0-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Πέζαρο Ρετζιάνα 1-4 στις καθυστερήσεις. Λιβόρνο Βάντο 3-2 στις καθυστερήσεις. Τελικό Περούτζια Σπέτσια 0-3-0-2 το ημίχρονο. Πεσκάρα Γκούμπιο 1-1-0-1 το ημίχρονο. Μπαρσελόνα Σαντατέρημα στο 58 στο 4-1. Ουνίδο Ουατσιπάτο 0-1. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Νίκη με ανατροπή για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League με 2-1 επί της Γιαγγελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με γκολ του Σμιτ, όμως ο Γκονζάλες στην παρθενική ευρωπαϊκή του εμφάνιση με τα Ερυθρόλευκα και ο Γιάρεμτσουκ έφεραν το πρώτο τρίποντο για τους Πειραιώτες. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό με την Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Με 4 αγώνες συνεχίστηκε χθες η League Phase στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Άλλα 2 παιχνίδια γίνονται σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ παίζουν στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσαραϊκός στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των 2 αγώνων από τον Sky. Χθες Πασαλίδης, Ρικαρντίνιο και Παπακανέλο σκόραραν για τον Αστέρα στο Βόλο. Με αυτόν τον γκολ του Σμάλι, ο Άρης κατέβαλε την αντίσταση της Μαρκό. 2 γκολ του Ουναΐ, το πρώτο εκ των οποίων με πέναλτι οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε τρίποντο στην ιστορική έδρα του. Τέλος, ο Ανέστης Σμίθου έγινε την πλάστιγκα υπέρ του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Μεγάλη μέρα για την ποδοσφαιρική Κρήτη σημερινή, καθώς ο ιστορικός Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος στην Hoffenheim στο Παγκρίτιο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει, επισήμανε για τον αγώνα ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα έχει στην διάθεσή του τον Χρήστο Σιέλη, όχι όμως και τον Δημήτρη Νικολάου, από την Eraspor και το Magenta Sport 2 η κάλυψη του αγώνα. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του Λονδίνου και το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League κοντρά στην Σαχτάρ για την αναμέτρηση της 14ης Οκτωβρίου που θα διεξαχθεί στο Stamford Bridge και σε περίπου 5 ώρες από την κυκλοφορία τους έφυγαν πάνω από 4.500 από τα συνολικά 6.000 μαγικά χαρτάκια. Παίκτης του Πανετολικού είναι από χθες ο 25χρονος μέσος Κωνσταντίνος Θημιάνης, ο οποίος υπέγραψε διετή συνεργασία με τους Αγρινιώτες. Στο μπάσκετ, αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν, έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου και εξαρτήσεων. Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις και κυρίως όσους με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω, τους πρόδωσα, επισήμανε χθες ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος σε εκτενή συνέντευξη που έδωσε σε 6 δημοσιογράφους δικής του επιλογής. Η ΑΕΚ εντείνει την προσπάθειά της να ντύσει στα κίτρινα τον πολύπειρο 37χρονο Γάλλο γκάρντ Τωμά Ερτέλ. Πάντα στην ΑΕΚ, τενοτήτηδα στο γόνατο, ο τραυματισμός του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ενώ οριστικά στην Αθήνα, στην Σάνελ Αρένα ή το Περιστέρι, κάτι που θα μάθουμε σήμερα, μετακομίζει το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 του μηνός με την συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Πάντα στο μπάσκετ, κόντρα στην τουρκική Κορτέζ, ο Προμηθέας στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα για τον δεύτερο προκριματικό του Basketball Champions League. Τέλος, κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού έκανε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, προτρέποντάς τον να δώσει το παρόν στο τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Telecom Center. Το βόλεϊ την πρόκριση της στους 16 του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όσο και στην τελική φάση του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εξασφάλισε σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών μετά τη νίκη της επί της Σουηδίας με 3-1 και τη χθεσινή επικράτηση των Σκανδιναβών επίσης με 3-1 επί της Σλοβακίας. Η νίκη της εθνικής μας επί της Σουηδίας με 3-1 έγινε προχθές. Έτσι, διαδικαστικού χαρακτήρα είναι ο σημερινός αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με τη Σλοβακία που θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 8 μάτς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League έγιναν χθες. Τα σημαντικότερα εξ αυτών, Anderlecht Lyon 1-2, Milan Benfica 0-2, Sunderland Alkmaar 1-0, Leverkusen Τσέλιε 2-0, Ararat Αρμενία Σπάρτα Πράγας 1-4 και Ομόνια Θέλτα 1-0. Για το Ισπανικό πρωτάθλημα, La Coruña Σεβίλη 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 και Μπαρτσελόνα Σαντάντερ 4-1 στο 60 λεπτό του μάτς. Για το αγγλικό League Cup, Manchester United Brighton 2-3, με τον Κοστούλε να πετυχαίνει το πρώτο γκολ των νικητών. Ξανά στις προπονήσεις στην Dortmund ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα με την Villarreal στις 8 του μηνός. Τέλος, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Gianluca Di Marzio, η Como, θέλοντας να επιβραβεύσει τον Τάσο Δουβίκα για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αργίτη επιθετικό για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο για τις δύο ερχόμενες ώρες. Θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Παπαγιώργη.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Για πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Εδώ μέχρι τις 2 θα πάμε παρέιτσα με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι με την Γιαγκελόνη Ερυθρόλευκη με ανατροπή και με ένα πάθος που έβγαλαν κυρίως μετά το 35ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός που βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Σμιτ στο 20ο λεπτό. Οι Πολωνοί είχαν απειλήσει λίγο νωρίτερα, ένα λεπτό νωρίτερα είχαν και δοκάρι. Οι Ερυθρόλευκοι με τον Γκονζάλες λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου στο 42 ισοφάρισαν σε 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς ήταν παράσταση για έναν ρόλο. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, είπαμε, έβγαλε πολύ πάθος και κατάφερε να πάρει την νίκη με τον Γιάρεμτσουκ στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ουκρανός ξεχασμένος, αλλά όποτε χρειάζεται παστελώνει. Και έτσι ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή, μόλις το δεύτερο παιχνίδι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων μετά τις αποδοκιμασίες το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Όφη από τους φίλους των Ερυθρόλευκων και το σύνθημα, το όνομα σύνθημα με τη Λίμπαρ. Σήμερα γνώρισαν την αποθέωση από τους φίλους τους. Ξεκίνημα με το δεξί λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο Europa League, πρώτη αγωνιστική στην League Phase του Europa League.

Εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, είχαμε και άλλες ενδιαφέρουσες και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Άντερλεχτ Λιόν 1-2, πάντα για τη League Phase του Europa μιλάω, έτσι. Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Στουρμγκρατς Ρεν 0-0, Χαπόελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Αράτα Αρμενία Σπάρτα Πράγας 1-4 και μεγάλη νίκη για την Ομόνια με μια γκολάρα εκεί στο 90, παιδιά. Όποιος έχει δει αυτό το γκολ που έχει πετύχει ο Μπάλκοβιτς, ένα ξερό, μια φωτοβολίδα έξω από την περιοχή, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα της Θέλτα και η κυπριακή ομάδα πήρε μια σπουδαία νίκη. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ο Παναγιώτης Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η τρόπη επικοινωνίας είναι γνωστή. erasport@papaker.gr, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. erasport.kr. Το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό μέσω του Viber. Περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger, περιμένω και εκεί μηνύματα, ερωτήσεις, επισημάνσεις, ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Είχαμε και παιχνίδια για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας όμως, εδώ εντός των τυχών. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Τρίτη αγωνιστική στην League Phase του Κυπέλλου. Αύριο, σήμερα μάλλον, γιατί ξημερώνει Πέμπτη. Έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις. 4:30 θα παίξουν οι Καλαμάτα με την ΑΕΛ. Στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

Και φυσικά σήμερα ξημερώνει μια μεγάλη μέρα και για τον Όφη και την Κρήτη. Κρητικοί ρίχνονται και αυτοί στην μάχη του Europa League, της League Face του Europa League. Οι Κρητικοί που θα υποδεχθούν την Hoffenheim στο Παγκρίτη, που αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από τους φίλους του Όφη σε όλη την Κρήτη. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο, φυσικά θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά από τα κανάλια της Magenta TV. Ένας χαμός γίνεται και στην ΑΕΚ, καθώς βγήκαν σήμερα σε διάθεση τα εισιτήρια για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Σαχτάρ, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea. Μέσα σε περίπου 5 ώρες από την ώρα που κυκλοφόρησαν έφυγαν πάνω από 4.500 εισιτήρια. 6.000 έχει πάρει. Καταλαβαίνετε ότι το Stamford Bridge, το Λονδίνο, θα γίνει Αγία Σοφιά.

0: απόγευμα είχαμε χθες και την συνέντευξη που έδωσε ο Βάγγελης Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ο κύριος Λιόλιος είπε ότι αν δεν καθαρίσει εντελώς τον μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν, έκοψε ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου και εξαρτήσεων. Τόνισε ότι έχει μαζί του τους φιλάθλους της Ενώσης και κυρίως όσους τον εξέλεξαν και, όπως είπε, αν κάνω πίσω τώρα, σημαίνει ότι τους πρόδωσα. Περιεκτικά σας αναφέρω τα όσα ανέφερε ο κύριος Λιόλιος. Για πάμε όμως, Καραϊσκάκη, πάμε στον Γιάννη Ράνιο για το τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη League Face του Europa League και μάλιστα με ανατροπή. Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καταρχάς, καλημέρα τώρα, μιας και έχουμε περάσει τα μεσάνυχτα. Είμαστε στη μικρή ζώνη και αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι ακόμα δεν έχουν κάνει παίχτες του Ολυμπιακού δηλώσεις, αλλά ακόμα και τώρα εξακολουθεί και μιλά εδώ και σχεδόν 10 λεπτά στο TV As 10 ο Γκονζάλες, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Ολυμπιακού. Και μάλιστα από τα όσα προλάβαμε έτσι να ακούσουμε, είπε ότι ήταν μια μαγική ατμόσφαιρα αυτή η οποία ζήσαμε. Ήταν κάτι ξεχωριστό στην καριέρα μου που θα έχω να το θυμάμαι για πάντα. Και για το γεγονός ότι πέτυχα και το πρώτο γκολ με την ομάδα στην Ευρώπη και για το ότι με βοήθησαν όλοι. Νιώθω πραγματικά σαν το σπίτι μου, είναι ξεχωριστές αυτές οι στιγμές. Και χαίρομαι, λέει, που είσαστε εδώ, συμπατριώτες μου, να δείτε και να καταγράψετε από κοντά. Δύο κανάλια τηλεοπτικά από το Μεξικό είναι. Έτσι, από το TV As 10 ήταν και ένα ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι το όνομα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δείχνει το πόσο πιστεύουν και πόσο κοντά είναι σε αυτό τον παίχτη. Και καταγράφουν κάθε παιχνίδι, ακόμα και με τις προπονήσεις του, γιατί είναι ένας ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής. Και παραδέχθηκε επίσης ότι ακόμα και όταν έβλεπε από τον πάγκο το match, είχε την αίσθηση ότι θα μπει γκολ, ίσως και θα πετυχαίνει να μελέει και δύο τέρματα, αν δεν μας στερούσε το δοκάρι του Ρέτσουτ αυτή τη δυνατότητα. Είναι μια ομάδα για πολύ μεγάλα πράγματα αυτή. Χρειάζεται πίστη και υπομονή. Εγώ κρατάω αυτό το δίπτυχο, εν πάση περιπτώσει, της αναφοράς του Γκονζάλες. Και είμαστε πάρα πολύ νωρίς για να πετύχουμε στόχους που έχουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τον ρώτησε επίσης ο δημοσιογράφος εάν είναι ικανοποιημένος από τη ζωή του και τις συνθήκες. Εδώ είναι, λέει, ονειρικές οι συνθήκες για έναν ξένο παίχτη που αλλάζει ακόμα και Ήπειρο. Βέβαια, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε και η αλλαγή προπονητή σίγουρα έχει αλλάξει κάποια πράγματα. Όμως εγώ, λέει, ζω υπέροχα και χαίρομαι, τους ευχαρίστησε και τους συμπατριώτες του, γιατί λαμβάνει καθημερινά πολλά μηνύματα και από δημοσιογράφους αλλά και από κόσμο, κάτι το οποίο δεν το περίμενε, του το είχαν πει, του το είχαν περιγράψει, αλλά εξακολουθούσε να λέει ότι πώς ζει, πώς αναπνέει για αυτές τις καταστάσεις και το τι πρεσβεύει ο Ολυμπιακός σε συνδυασμό με αυτό το γκολ το οποίο σημείωσε ο ίδιος. Αν μη διάλο, πλούσια η συνέντευξη αυτή που έχει δώσει, με τη μορφή δηλώσεων στη μικρή ζώνη, και ενώ ακόμα δεν έχει βγει κάποιος. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι στην αίθουσα συνεντεύξεων τύπου, όπου καταγράφει τι θα πούν οι δύο προπονητές. Και μάλιστα πριν από λίγο πέρασε μπροστά μας και ο Ζεβλάκοφ, ο οποίος είπε ότι είναι εξαιρετικές στιγμές αυτές, δείχνοντας για τον κόσμο, έτσι μιλώντας σε 2-3 δημοσιογράφους, νομίζοντας ότι είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ένας ακραίος οπισθοφύλακας, ο οποίος είχε αφήσει την δική του ιστορία και εξακολουθεί ακόμα και τώρα και βγάζει και αρκετές φωτογραφίες από ό,τι βλέπω. Με αρκετό κόσμο. Μισό λεπτάκι μόνο. Είναι ο Γκονζάλες πάλι. Περιμένω να δω εάν θα δώσει κάτι περισσότερο από αυτά τα οποία είπε λίγο νωρίτερα. Θα το καταγράψουμε σε λίγο, να πω την αλήθεια, γιατί δεν μπορώ να πλησιάσω αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω αυτά τα στοιχεία τα οποία είπε ήταν εξαιρετικά και για τον ίδιο και το πώς ζει όλες αυτές τις στιγμές που ο ίδιος έδειξε εκστασιασμένος, αν μη τι άλλο, με τη λατρεία κόσμου. Και μετά το τέλος του αγώνα που φώναξε και το όνομά του ρυθμικά και του προπονητή και του Ολυμπιακού, και αυτό αν θέλεις είναι ένα puzzle το οποίο συνθέτεται σε σχέση με το τι είχε προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες και με τη μορφή επίσημης τοποθέτησης. Σου αφήνω για λίγο το μικρόφωνο, δεν κλείνουμε ακόμα.
0: Όχι, μας ενημερώνεις απλά αν έχεις κάποιον ποδοσφαιριστή για να συνδεθούμε αμέσως. Έτσι,
1: γιατί... Ναι, είναι η αλήθεια ότι δεν μπόρεσα να πλησιάσω τον Γκονζάλες που έφυγε από το TV As 10 και μιλάει τώρα στα ελληνικά μέσα. Οπότε θα δω αν πει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο σας μετέφερα λίγο νωρίτερα. και οτιδήποτε άλλο προκύπτει. Μένω στη γραμμή λοιπόν. Ωραία. Και τα λέμε σε λίγο.
0: Ωραία. Μας ενημερώνει ο Γιάννης Ράνιος για αν υπάρχουν δηλώσεις από κάποιον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Εμείς να σας πούμε ότι εκτός από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Λιόγιου, που μάλιστα την έδωσε σε δημοσιογράφους της δικής του επιλογής, και αυτό είχε ξεσηκώσει έτσι και διαμαρτυρίες από συναδέλφους από μέσα που δεν κλήθηκαν,

0: Για πάμε στο Γιάννη Ρανιόλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, τώρα τελείωσε και η σύντομη αναφορά τοποθέτηση του Γκονζάλες στους Έλληνες δημοσιογράφους. Είπε ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό το ντεμπούτο μου στην Ευρώπη. Αυτό που σκέφτομαι είναι να δουλεύω πάρα πολύ καλά, είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Νιώθω υπέροχα εδώ και σίγουρα έχω να δώσω πολλά περισσότερα πράγματα. Πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες για την ομάδα. Δουλεύουμε όλοι στις προπονήσεις. Θα εξοικειωθούμε στα θέλω του προπονητή, γιατί υπάρχουν αρκετοί νέοι παίκτες. Χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της ομάδας συντροφιάς, εν πάση περιπτώσει, όπως το περιέγραψε ο ίδιος. Αυτό επαναλαμβάνω με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Στα όσα είπε στο TVS 10, που λέγαμε λίγο νωρίτερα, σχεδόν ένα δεκάλεπτο μιλούσε, αλλά και βεβαίως και τα όσα είπε τώρα εδώ στις κάμερες, οι οποίες περιμένουν στην ηχητική ζώνη να καταγράψουν οτιδήποτε νεότερο προκύψει, ακόμα και με τον Κωνσταντόπουλο, τον περιμένουμε, και τον στόπερ της Γιαγκελόνια. Μήπως κάνει κάποιες δηλώσεις. Θυμίζω πριν από 7-8 χρόνια ήταν και στον Πανετολικό, προερχόμενος από τη Ράκοφ, και πλέον είναι στην πολωνική ομάδα και ο ίδιος. Αυτά για την ώρα. Οπότε δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο έτσι να ρωτήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα και φίλοι ακροατών που θέλετε έτσι να απαντήσουμε.
0: Όχι, δεν έχει στείλει κάποιος ακροατής κάτι. Νομίζω όμως, Γιάννη, για να δούμε τώρα με ψυχραιμία το παιχνίδι και τη νίκη του Ολυμπιακού,
1: λοιπόν,
0: έβγαλαν πάρα...
1: και για Ρεμτσούκ, θα προσπαθήσω σε απόσταση να σας μεταφέρω τα όσα λέει εδώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ και πρέπει να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Χρειαζόμαστε υπομονή και με τα νέα συστήματα που έχουμε να δουλέψουμε σε νέα πράγματα, σκληρή δουλειά, και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Παραλαμβάνω, πάντοντας την πρώτη ερώτηση, που δεν πρόλαβα να ακούσω την αλήθεια τι ακριβώς ρωτήθηκε, αλλά δίνει και αυτό στο δικό του στίγμα. Ο δεύτερος σκόρερ, χρυσή αλλαγή, αν θέλεις, του Γκονζάλες, που μπήκε και αυτό και πέτυχε γκολ. Αυτά και από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, φεύγοντας τώρα εδώ από τη μεικτή ζώνη. Μας ενημερώνουν ότι δεν θα μιλήσει κάποιος άλλος, οπότε περιμένουμε μήπως και τυχόν έχουμε κάποιον από τη Γιαγκελόνια, να σου πω την αλήθεια. Και ενώ βλέπω διαρκώς τον Ζευλάκοφ, ο οποίος βρίσκεται στην μεικτή ζώνη, θα προσπαθήσω μήπως και τυχόν το σπάσουμε έτσι κάποιες κουβέντες, όπως τελικά πάει προς τα αποδυτήρια. Και ο ίδιος πως έζησε το παιχνίδι, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θυμίζω ότι πέρασε μια βόλτα και από τα δημοσιογραφικά, είχε να θυμηθεί με φίλους, αναμνήσεις, με τα σπαστά ελληνικά είναι η αλήθεια. Ακόμα και για τη νυχτερινή του έτσι, διασκέδαση που είχε να πει με φίλους και γνωστούς, λάτρες και του Βέρτη και ο ίδιος όπως έλεγε. Αλλά σίγουρα ήταν και αυτός εντυπωσιασμένος με όλα αυτά που έβλεπε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και πόσο ο κόσμος υποδέχτηκε τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτά για την ώρα. Δεν ξέρω, μένουμε στη γραμμή μας. Αν προκύψει κάτι άλλο, θα σας ενημερώσω. Αυτά με Γκονζάλες και Γιάρεμ του μέχρι στιγμής. Εδώ δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, γιατί είναι στην αίθουσα ο Μπάμπης Παπάζουγλου.
0: Ωραία, οπότε αναμένουμε να δούμε άμα κάνει κάποια δήλωση κάποιος ποδοσφαιριστής ή ο Κωνσταντόπουλος, ο στόπερ της Γιαγκελόνια, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής της πολωνικής ομάδας. Έλεγα, Γιάννη, ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έβγαλαν πολύ πάθος, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Κοίταξε, γενικότερα θα έλεγα ότι αν το ζούσε κάποιος και το έβλεπε και το παρατηρούσε, θα καταλάβαινε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η βοήθεια του κόσμου. Και πρόσεξε, το λέω γιατί η στήριξη του κόσμου στα δύσκολα είναι αυτή η οποία φαίνεται. Είτε σου, εάν από μόνο να την εικόνα και τις ιαχές μετά το 0-1 και μετά το 2-1, πίστευσε μετά ακριβώς το ίδιο. Δείγμα ότι ο κόσμος από την πρώτη στιγμή συσπυρώθηκε. Αυτό το διχαστικό κλίμα που πήγε να προκύψει δεν βγήκε, ακόμα και τη στιγμή που πήγαιναν κάποια πράγματα στραβά, αλλά νομίζω επιβράβευσε και επικρότησε την προσπάθεια που έκανε παίκτες του Ολυμπιακού. Το πάθος το οποίο έβγαλαν, και αυτό φαινόταν όταν η άμεση ανάκτηση μπάλας γινόταν με υπερπροσπάθεια, με κάποια προβολή, με κάποιο τάκλιν ή με κάποιο εντυπωσιακό άλμα σε ένα αέρια μονομαχία, αυτό είναι που κέρδισε τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός προφανώς και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Νομίζω ότι με τόσα νέα πρόσωπα, μια καινούρια φιλοσοφία από έναν νέο προπονητή στην ομάδα, είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται υπομονή και χτίζονται μέσα από την ψυχολογία και τα αποτελέσματα που έρχονται σε τέτοια παιχνίδια. Και μάλιστα έλεγα και ένα στατιστικό μέχρι αυτό το παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός 11 φορές που βρέθηκε πίσω στο σκορ σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση ως γηπεδούχος, τα τελευταία 15 χρόνια περίπου, 20 όσο ήταν, τις δύο φορές μόλις κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να το φέρει τούμπα υπέρ του. Οπότε και αυτό, αν θέλεις, είναι ένα επίτευγμα, ένα παράσημο που δίνει ακόμα μεγαλύτερη τόνωση στην ψυχολογία της ομάδας, και ενώ έχει ακόμα πράγματα να δείξει και να αποδείξει, έτσι, με τους παίχτες οι οποίοι ήρθαν, όπως και σήμερα ο Μάριος, ο οποίος πάτησε Ελλάδα λίγο μετά τις 8.30, και σίγουρα θα είδε και ο ίδιος ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ ψηλός, βλέποντας τους δύο επιθετικούς να σκοράρουν. Οπότε έρχεται και αυτός να δώσει το κάτι παραπάνω.
0: Πάντως... Σωστό. Και κρατάμε και τον Ουκρανό, τον Γιάρεμτζουκ πάλι, που όποτε καλείται, παρά το ότι είναι παραγωνισμένος, δεν υπολογίζεται, όποτε καλείται, είναι ο παίχτης που τις περισσότερες φορές καταφέρνει και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, έτσι.
1: Και με πρόλαβες, γιατί ήταν ένα από τα τρία σημεία που δώσαμε σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή του στοιχήματος. Ήταν να σκοράρει ο Γιάρεμτζουκ. Το είπαμε αυτό για το εξής λόγο. Δεν είναι 100% έτοιμος, να ξέρει, και ο κόσμος. Φαίνεται ότι δεν έχει ακολουθήσει στο 100% την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Άλλωστε, ήταν αυτό που λέγαμε φευγάτος. Δηλαδή, είχε το μυαλό του να πάει στη Γαλλία, να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν του βγήκε. Αλλά πλέον, με την αλλαγή προπονητή, πλέον κατάλαβε και ο ίδιος, από τη στιγμή που δεν βρήκε το κάτι περισσότερο που θα ήθελε, ή από τη Ρωσία ή ακόμα και από την Κύπρο, μένει να αποδείξει και να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Δεν είναι ακόμα στο βαθμό που θα μπορεί να βγάλει ένα 90 λεπτό, το τονίζω αυτό, αλλά έχει την όσφρηση του φορ να είναι μέσα στις φάσεις, και αυτό φάνηκε ακόμα και στο παιχνίδι με τον Όφη. Μπήκε για λίγο και σε δύο περιπτώσεις πλησίασε. Δεν τα κατάφερε, πλησίασε. Αυτό είχα δει και υπολόγιζα μεταξύ μας, νόμιζα ότι θα ξεκινούσε στο αρχικό σχήμα. Καλώς που δεν ξεκίνησε όπως φάνηκε, γιατί μπόρεσε να δώσει σε ένα 20-25 λεπτό ένα ωφέλιμο χρονικό διάστημα, όπου και σκόραρε και μπόρεσε να ταλαιπωρήσει λίγο περισσότερο τους αντίπαλους αμυντικούς.
0: Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να σε κρατήσουμε στη γραμμή.
1: Αν προκύψει κάτι άλλο, κάτι νεότερο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε, αλλά για την ώρα κρατάμε αυτές τις δύο δηλώσεις που έχουν να κάνουν. Αν και βλέπω τώρα εδώ με τον Αλγουαφή περισσότερο κάποια πράγματα τα οποία βγαίνουν με δηλώσεις που έκανε στην Magenta Sport. Δεν ξέρω αν θέλετε να τις μεταφέρω.
0: Να τις μεταφέρουμε.
1: Λοιπόν, είπε για το μάτς με τη Γιαγκελόνη, επαναλαμβάνω, λίγο μετά το τέλος του αγώνα, γιατί στη συνέντευξη που θα σε ενημερώσω λίγο αργότερα και ο Μπάμπης, είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν σημαντική νίκη, η πρώτη νίκη μπροστά στον κόσμο μας. Ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είμαι ένα ιδιαίτερο συνέστημα να κερδίζω σήμερα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση. Χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμασταν από ήττα στο πρωτάθλημα. Βέβαια, αυτή είναι μια άλλη διοργάνωση και πρέπει να επιστρέψουμε στη βάση μας με τα παιχνίδια πρωταθλήματος που ακολουθούν. Είμαστε χαρούμενοι και γι' αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε και άλλες φορές. Θυμίζω ότι δεν φίδεται πανηγυρισμών και έντασης στον πάγκο ο προπονητής του Ολυμπιακού, και όσοι το είδαν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και κλείνοντας, σε ερώτηση για την εμφάνιση του Ολυμπιακού σήμερα, τι κρατάει, είπε ότι δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύουμε. Νομίζω ότι έχω αλλάξει και εγώ και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως θέλω να σταθώ και πάλι στο γεγονός ότι η ανταπόκριση των παιχτών ήταν υπέροχη. Όσος λίγος και αν είναι ο χρόνος, πιστεύω έχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε δουλεύοντας για να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Αυτά, επαναλαμβάνω, δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα στο flash interview της Magenta Sport. Οπότε κάπου εδώ κλείνουμε το δικό μας κομμάτι, εκτός αν προκύψει κάτι άλλο, και στη συνέχεια θα ακούσετε, φαντάζομαι, περισσότερα από τον Πάπη Παπάζογλου με τα όσα είπαν με τους δύο προπονητές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ράνιο. Σε καληνυχτίζουμε, εκτός αν προκύψει κάτι, έτσι, οπότε θα τα ξαναπούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Τα γκολ του Κυπέλλου Ελλάδας έχουμε ετοιμάσει το Ολυμπιακό ή ακόμα όχι, Νίκο? Όχι τον Ολυμπιακό, τα γκολ του Κυπέλλου Ελλάδας από τα παιχνίδια τα σημερινά που έγιναν για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου. Ένα τραγούδι και γυρίζουμε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Και εδώ είπα στα δίκτυα. Ο Πέρεθ λοιπόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και από κοντά με προβολή. Ο Ρικαρδίνιο τη στέλνει στα δίκτυα και ανοίγει το σκορ και κάνει το νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-1 ακριβώς στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Ως το 55 λεπτό ο Ρικαρδίνιο κέρδισε ένα πέναλτι από τον Πολέτο. Το εκτέλεσε ο ίδιος προσβλητής. Από την άλλη πλευρά έστειλε την μπάλα από την πλευρά που έπεσε ο τροματοφύλακας Τσέλιος και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 0-2 νίκη Βόλου Αστέρας Ακτορ 0-2. Ο Αντώνης Παπακανέλος ήταν ο παίκτης ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Αστέρα Άκτορα απέναντι στη Νίκη Βόλου σε μια προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σούταρε και στην μπάλα στα δίχτυα.
4: 1-0 για τον Άρη. Ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό γκολ στη σέντρα που έγινε από τον Μπουσαϊτ. Φτάνει μετά την κεφαλιά στον Κουάμε, ο οποίος ήταν σε κλειστή γωνία, ήταν κοντά στην εστία του τερματοφύλακα. Σουτάρι, η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Ο Σμάλης έχει πέσει για να απομακρύνει την μπάλα και την βρίσκει και τη βάζει ακόμα πιο βαθιά.
5: Προσπερνάει ο Τετέι. 1-2-3. Ο Τετέι θα μπει στην περιοχή. Στο χορτάρι, ο Τζίλος θα δώσει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ουναΐ έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί γκολ. 1-0. Αζεντίν Ουναΐ για τον Παναθηναϊκό στο 77. Ωραία ενέργεια του Κάγκουα με τον Αντίνο. Αντίνο, Ουναΐ. Θα φύγουν στην κόντρα οι πράσινοι. Για να δούμε τον Ουναΐ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Ουναΐ κρατάει, σουτάρει γκολ.
6: Χατσίδης έχει ανέβει ο Κένι, θα βγάλει και τη σέντρα. Στο πλασέ γκολ για τον ΠΑΟΚ. 0-1 για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο 20 λεπτό.
7: Ακούτε, Era Sport.

Για πάμε, συνεχίζουμε. Ρασπορ Μπαλαντέρ, 12 και 41 λεπτά η ώρα. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέρεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, φίλε μου Γιάννη. Παύλο Security από Καλαμάτα, πλέον και όχι Ηράκλειο. Συγχαρητήρια για την νίκη του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία αύριο στον Όφη, από ένα φίλο του Παναθηναϊκού. Ξέρω πως κάποιοι Παναθηναϊκοί θα με κράξουν, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί στηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Γεια σου, Παύλο. Ο Γιάννης ο Λαζάρου πάλι το πήρε το πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Χαχα, λέει, καλησπέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννη μου. Εντάξει, ήταν πέναλτι όμως. Ήταν. Ο Βασίλης, επιτέλους πιάσαμε ακριβές σκορ που είχαμε πει χθες για Ολυμπιακό 2-1 και της Μπαρτσελώνα το συν 7 γκολ. Πολύ όμορφη τριάδα. Κάναμε με Manchester United γκολ και over 2,5. Επιβεβαιώθηκαν όλα τα σημεία της ημέρας που δώσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Λέω, Βασίλης, εμάς δεν μας τα δίνεις, ρε Βασίλη. Έκανε πράγματα και θάματα εκεί στο παιχνίδι της Manchester με την Brighton ο Κοστούλας, έτσι. Ο Πάπης, που έχουμε πει ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ήδη φαινόταν από πολύ νεαρή ηλικία ότι αυτή η σωματοδομή που είχε ήταν φτιαγμένη για να παίξει μπάλα και σε υψηλό επίπεδο.

Τι λέει ο Γιάννης, απαντάει ο Γιάννης, για να δούμε τι έχει γράψει. Α, τώρα πληκτρολογεί, γιατί στέλνει μήνυμα Γιάννης Κέτ, οπότε, α, θα έχετε δύσκολο βράδυ με την Brighton, επειδή αναφέρεται κανένα, ο Παναθηναϊκός με την Brighton παίζει εκεί προς το πρώτο τελευταίο αγωνιστική, νομίζω, της League Face του Conference, αλλά Γιάννη μου, είναι πολύ καλός και ο Παναθηναϊκός φέτος, και όσο περνάει ο καιρός θα βρίσκονται ακόμα περισσότερο οι παίκτες. Φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά φέτος στον Παναθηναϊκό, έτσι. Φυσικά και η Brighton όμως, όπως γράφεις, είναι καλή ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα.

Για τους φίλους που ρωτάνε πότε παίζει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, σε ένα μήνα από τώρα, 15 Οκτωβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 15 Οκτωβρίου την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ενώ δεν θα έχουμε παιχνίδια και στο Champions League αλλά και στο Europa League. Δηλαδή το παιχνίδι λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, έτσι θα έχουμε και διακοπή για το πρωτάθλημα περίπου κανένα 20 ημέρο. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ είναι προγραμματισμένο για τις 14 Οκτωβρίου. Ενώ ο Ολυμπιακός και ο Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα παίξουν στις 15 του μήνα. Μαρσέι Ολυμπιακός είναι η δεύτερη αγωνιστική, θα πάει στη Μασσαλία η Ερυθρόλευκη, ενώ η Κρητική θα πάνε και αυτοί στην Γαλλία να αντιμετωπίσουν την Ρεν. Και τα δύο παιχνίδια είναι στις 10 η ώρα το βράδυ, και του Όφη και του Ολυμπιακού για την δεύτερη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα για το Conference League, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, θα παίξει στις 8 παρατέταρτο με την Μπάνια Λούκα.

Γιαννάκη, ο Νίκος από τον Άλυμο. Καλησπέρα, φιλαράκι μου Γιάννη. Καλή εκπομπή, σ' ακούω. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου την όλη. Γιαννάκη, ο Νίκος από τον Άλυμο. Καλησπέρα, φιλαράκι μου Γιάννη. Καλή εκπομπή, σ' ακούω. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου.

στέλνει κι άλλο μήνυμα ο Γιάννης και λέει: μια ερώτηση, είναι η δουλειά προπονητή, είναι δουλειά προπονητή η ποιότητα παιχτών? Γιατί δεν μπορεί ο προπονητής ο τωρινός να είναι καλύτερος από τον Μπενίτεθ? Εντάξει, ο προπονητής μαζί με τον τεχνικό διευθυντή επιλέγουν και τους παίχτες. Έτσι. Οπότε και αυτός βάζει ένα λιθαράκι.

Σε άλλες ειδησούλες έτσι της ημέρας, να πούμε ότι επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά την κατάρρευση που είχε στον αγώνα με την Βιγιαρεάλ στις 8 του Σεπτέμβρη. Ενώ σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, η Κόμο, για να θέλοντας να επιβραβεύσει τις εμφανίσεις του Τάσου Μπουβίκα, έτσι μέχρι τώρα με την Ιταλική ομάδα, ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή για επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030.

Να και ο Ζωής ο φίλος μας, ο φουρνάρης μας από την Άρτα. Καλησπέρα Λεβεντιά Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Ο Παναθηναϊκός δύο αγωνιστικές νομίζω παίζει με την Καερά Ταλμάτη και παίζει στις 5 το απόγευμα. Ναι, τη δεύτερη αγωνιστική. Σωστό, 5 το απόγευμα. Θα παίξει με την Καερά Ταλμάτα. Αδερφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη από Νάξο, Ζωής Φούρναρη Άρτα. Φούρναρη Άρτα, γεια σου Ζωή μου.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Βασίλης λέει: χθες σας είχα πει για τον Ολυμπιακό. Πρώτο γκολ φιλοξενούμενοι και 2-1 ακριβές σκορ. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, ερασπορ@r.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του mail μας. Στο Viber φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο Messenger όσοι με έχετε φίλο στο Facebook. Και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα, καλησπέρα, ωραία τραγουδάκια. Σας αγαπώ όλους στην Ερασπορ. Χάρηκα που άκουσα Λεσά. Φιλάκια σε Αθανασία, Θεόνη και Δέσποινα. Δεν ξεχνάει τα φιλιά στις γυναίκες, στις ακροάτρες. Ποτέ ο Κωστάκης, γεια σου ρε Κωστάκη.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Γιάννη Ράνιο με την μανία που επικρατεί στο Μεξικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρμαντο Γκονζάλες. Είχαν έρθει δύο κανάλια από την χώρα της Λατινικής Αμερικής και όπως καταλαβαίνουμε υπάρχουν και πολλές αναρτήσεις, πολλές αντιδράσεις για το πρώτο γκολ ουσιαστικά του Γκονζάλες, το πρώτο ευρωπαϊκό του γκολ, έτσι.

Ο Νικόλας από τον άλλο με ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει το τρίτο μάτι. Κάνει υπομονή, λέει ο Νίκο, να βγει το καινούργιο πρόγραμμα. Μη βιάζεσαι.

Σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η Μπαρτσελόνα συνέτριψε την Racing Santander με 7-2. Έκανε το 6-6 τη La Liga. Ο Ζωάο Κανσέλο άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό. Στο 24 ο Ραφίνια με πέναλτι έκανε το 2-0. Μείωσε η Ρασίνκ στο 30 λεπτό σε 2-1. Όμως ο Κανσέλο σκοράρε για δεύτερη φορά στο 35, έκανε το 3-1. Ο Ραφίνια επίσης πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 41, έκανε το 4-1. Στη φάση του γκολ είχε χάσει πέναλτι ο Γιαμάλ. Στο 64 οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 4-2. Ο Ραφίνια με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έκανε το 5-2 και χάτρικ για τον ίδιο. Στο 78 ο Γκαμπριέλ Ζεσούς το 6-2. Ενώ ο Γιαμάλ ολοκλήρωσε τον θρίαμβο για την Μπαρτσελόνα κάνοντας το 7-2. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Μπαρτσελόνα στα 6 παιχνίδια που έχει δώσει για την La Liga, για το πρωτάθλημα, έχει 6 νίκες, έχει 18 βαθμούς, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά έχει σκοράρει 28 γκολ. Δηλαδή ένας μέσος όρος κοντά στα 5 παιχνίδια, 5 τέρματα, 5 γκολ ανά παιχνίδι.

0: Να και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Κόρινθο. Καλησπέρα, είμαι Παναδυναϊκός, αλλά έπαιξε καλή μπαλό Ολυμπιακός, το άξιζε λέει. Καλησπέρα, κλασικά ίδια παρέα αγαπητέ μας φίλε. Έκτορας Νίκος Σταύρος. Καραϊσκάκι Κλάματα λέει, Καραϊσκάκι Καλαμάτα, πάντα με την υπέροχη παρέα σου. Παράκληση, οπότε μπορείς, ξέρεις, το βραδιάζει του Καζαντζίδη, παρακαλώ αν μπορείς. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνει στα ταξίδια μας, για το θρύλο μας. Καλό βράδυ, καλή μας ακρόαση. Να προσέχετε, να έχετε καλό δρόμο. Το Καραϊσκάκι στην Καλαμάτα, το βάλουμε το βραδιάζει του Στελάρα του Καζαντζίδη. Λίγο αργότερα θα το βρει ο Νίκος. Δεν σ' άκουσα, Νικόλα? Πάμε, ώρα και διαφημίσεις. Και αν προλάβει και βρει το βραδιάζει τώρα, θα το βάλουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, έτσι να μην σας χαλάμε το χατήρι, παιδιά.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: 1-0 για τον Άρη. Ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό γκολ τη σέντρα που έγινε από τον Μπουσαΐτ. Φτάνει μετά την κεφαλιά στον Κουάμε, ο οποίος ήταν σε κλειστή γωνία, ήταν κοντά στην εστία του τερματοφύλακα. Σουτάρει, η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Ο Σμάλης εκεί πέσει για να απομακρύνει την μπάλα και την βρίσκει και τη βάζει ακόμα πιο βαθιά.
6: Χατσίδης έχει ανέβει ο Κένι, θα βγάλει και τη σέντρα. Στο πλασέ γκολ για τον ΠΑΟΚ. 0-1 για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο 20ο λεπτό.
7: Προσπερνάει ο Τετέι. 1-2-3 ο Τετέι θα μπει στην περιοχή. Στο χορτάρι ο Τζίλος θα δώσει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ουναΐ έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί γκολ. 1-0 Αζεντίν Ουναΐ για τον Παναθηναϊκό στο 77. Ωραία ενέργεια του Κάγκουα με τον Αντίνο. Αντίνο Ουναΐ. Θα φύγουν στην κόντρα οι πράσινοι για να δούμε τον Ουναΐ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Ουναΐ κρατάει, σουτάρει, γκολ!
8: Και εδώ η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πέρεθ λοιπόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και από κοντά με προβολή. Ο Ρικαρδίνιο τη στέλνει στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ και κάνει το νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-1 ακριβώς στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Στο 55 λεπτό ο Ρικαρδίνιο κέρδισε ένα πέναλτι από τον Πολέτο. Το εκτέλεσε ο ίδιος προσβλητής. Από την άλλη πλευρά έστειλε την μπάλα από την πλευρά που έπεσε ο τερματοφύλακας Τσέλιος και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 0-2 νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-2. Ο Αντώνης Παπακανέλος ήταν ο παίκτης, ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Αστέρα Άκτορα απέναντι στη νίκη Βόλου σε μια προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σούταρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Γυρίζει ο Πρέδρες, βγάζει για τον Σμιτ 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός, δεύτερη δεν θα μπορούσε στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1.
7: Κόρνερ από τα αριστερά στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Γκουντζάλες τελικά στο 43. 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσου και βγάλα και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσου. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις καθυστερήσεις.
11: Ακούτε Era Sport.

Έτσι το με τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη ξεκινήσαμε αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογράφη και επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Ανδρέας λέει καλησπέρα σας. Ενώ δεν ήταν καλό στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, μπήκε με πάθος στο δεύτερο, βγάζοντας την ποιότητά του και έτσι πήρε το αποτέλεσμα που άξιζε, λέει ο Ανδρέας από την Καλαμάτα.

ότι εισπράξει τα εισπράξει, ζητάει ο Νικόλας από τον Άλμο. Ποιος το έχει, ο Παντελής Αμπατζής Λάκης Παπαδόπουλος. Το ψάξει αν το έχει εδώ ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος, θα το βρει. Έλα ρε Παλάγιο, τι είναι αυτά που λες τώρα μου.

Τέσσερις αγάπες έχω, λέει ο Θόδωρος. Τη Τζέννη, τις καφές στρατιωτικές μου σαγιονάρες, το καλό κρασί και τον ΠΑΟΚ. Ο Λύση θα δώσει λύση. Ο Ιβάν να πάρει και την ΚΑΕ, λέει. Όχι να πάρει ο Μιστακίδης την ΠΑΕ, ο Ιβάν να πάρει και την ΠΑΕ, λέει ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Γιάννη, καλησπέρα, καλή βραδιά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη του. Τους χαιρετισμούς μου στον Νικολάκη από τον Άλυμο. Βαγγέλης από Περιλαδή, τη Χαλκιδική. Περιλάδη, Χαλκιδικής.

Σας είπαμε ότι έκανε πράγματα και θάματα ο Μπάμπης Κοστούλας στο παιχνίδι στο Μάντσεστερ απέναντι στην Μάντσεστερ United, έπαιξε η ομάδα του, η Brighton. Αναμέτρηση για τον Καραμπάο Cup, έτσι, όπου η Manchester United προηγήθηκε με 2-0 και γνώρισε την ήττα με 3-2, παιδιά. Αλλά προσέξτε να δείτε, αυτό είναι ένα νέο αρνητικό ρεκόρ για την United, που από τότε που έφυγε ο Sir Alex Ferguson δεν μπορεί να βρει τον δρόμο της. Έγραψε λοιπόν ιστορία, αρνητική ιστορία, γιατί είναι η πρώτη ήττα στο Old Trafford μετά από προβάδισμα 2 γκολ μετά από 50 χρόνια. 50 χρόνια δηλαδή είχε να προηγηθεί με 2 γκολ και να χάσει ένα παιχνίδι στο Old Trafford.

Και έχουμε και τα ζευγάρια της επόμενης φάσης για το Carabao Cup. Fleetwood Town Arsenal, Manchester City Norwich Brighton, Everton Newcastle, Sunderland Brentford, Bradford Peterborough, Fulham Crystal Palace και Bournemouth Aston Villa, αλλά ξεχωρίζει το μεγάλο παιχνίδι Liverpool Chelsea στο Anfield. Είναι ο τέταρτος γύρος του Carabao Cup αυτός.

Α, και ο Χριστάρας από τον Εύος μου δίνει το παρόν. Για σου Χριστό, καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν κέρδισε αλλά ήταν κακός. Μπαρτσελόνα 7-2 αντί για 12-1. Έχουν χαθεί, λέει, μάλια. Σιγά το Καραμπάο, αστείο διοργάνωση. Εντάξει, τίτλος είναι και αυτός, ρε Χριστό. Ο Νίκος 13, όπως υπογράφει ο φίλος μας Γιάννη, καλή εκπομπή, λέει, καλησπέρα. Το ξαναείπαμε τις προάλλες, όταν έχεις κατοχή μπάλας πάνω από 60% και πατάει συνέχεια περιοχή, θα πάρει και πέναλτι, όπως τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια όταν έπαιζε μπάλα. Απαντάει στον φίλο το Γιάννη, τον Λαζάρο, που έστειλε, πάλι κέρδισε ο Παναδυναίκος με πέναλτι.

Λοιπόν, 1 και 12 λεπτά η ώρα, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Το βρήκε που ζήτησε ο Νικόλας από τον Άλυμο. Ο συνονόματός του, ο Νίκος, ο Μαυριδόπουλος. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε και ερχόμαστε και πάλι εδώ.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να και ο φίλος μας ο Βασίλης Πάουκ από τα Γιάννενα πως υπογράφει την αγάπη μου σε εσάς κύριε Γιάννη, στον Παύλο Καλαμάτα, στον Χρήστο από τον Εύωσμο. Καλή εκπομπή, γεια σου ρε Βασίλη.

Να και ο Αναστάσης. Καλησπέρα, μόλις φύγαμε από το Καραϊσκάκι και επιστρέφουμε στο ωραίο Ξυλόκαστρο. Πάντα με παρέα την Ελλασπόρο. Ωραία ρεπορτάζ και ανάλυσης. Γεια σου, Αναστάση. Ο Νίκος, Πανάθα μια ζωή και οι Σέρες είναι πράσινες Παναθηναϊκέ. Η ομάδα σήμερα δεν είναι καλή για να... δεν ήταν καλή για να λέμε και την αλήθεια. Πάμε για το διπλό τη Κυριακή και το Μάιο. Πρωταθλητές, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Απίστευτο πάθος όλοι παίχτες. Ο Ηλίας, καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Εγώ περίμενα να βάλει ο Ολυμπιακός 6-7 γκολ, αλλά δεν πειράζει, καλό είναι και το 2-1. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιζαν λες και παίζανε τάβλη. Στο δεύτερο ημίχρονο πέτουσαν σαν τη Φόρμουλα 1. Για τον Όφι, αύριο το έχω γράψει χθες ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι το Χ. Εύχομαι πάντως να έλθει άσος, δηλαδή να κερδίσει τη Χόβενχάιμ.

Ο Νίκος στέλνει και αυτός τους δικούς του χαιρετισμούς στον Βαγγέλη από τη Χαλκιδική, που έστειλε λίγο νωρίτερα τα χαιρετισμάτά του στον Νικόλα.

Να δούμε αν έχουμε κάτι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο αυτή την ώρα, κυρίως από την Λατινική Αμερική. Ναι, στην Αργεντινή έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τι πετιέται? Ριβαντάβια Ατλέτικο Τουκουμάν είναι στο 0-0 στο 19ο λεπτό.

Μεγάλο διπλό έκανε και η Μπενφίκα, έτσι, στο Μιλάνο, όπου επικράτησε τη Μίλαν με 2-0. Δεν σκόραρε ο Παυλίδης, το κρατάμε αυτό.

Εμείς φυσικά κρατάμε την πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή του Ολυμπιακού, και το λέω πολύ μεγάλη γιατί έτσι όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως παρουσιάστηκαν οι Ερυθρόλευκοι και κυρίως μέχρι να ισοφαρίσουν, δεν σου έβγαζαν την εικόνα ομάδας που έχει μπει για να κερδίσει το παιχνίδι. Ήρθε η ισοφάριση στο 42 σε ένα σημείο νομίζω που έχει να κάνει κυρίως με την ψυχολογία της ομάδας που το πετυχαίνει και ισοφαρίζει, προηγείται λίγο πριν πάμε δηλαδή στο ημίχρονο, και στο δεύτερο 45 λεπτό βγήκε ένας τελείως διαφορετικός Ολυμπιακός. Ήταν ένα παιχνίδι μονότερμα και κατάφερε να πάρει και την νίκη με το γκολ του Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός με κεφαλιά στο 85 έδωσε τους τρεις βαθμούς και αυτό το ξεκίνημα με το δεξί στην League Phase του Europa League για τους Ερυθρόλευκους.

Ο Ζώης ο Φούρναρης από την Άρτα λέει: φίλε Γιάννη Όφη, αύριο θα γράψει ιστορία. Το 770 στον Άσο θα το τιμήσουμε λόγω Κόντι. Ξέρει από Ευρώπη πώς να παίξει, λέει. Μακάρι να ξεκινήσει, να κερδίσει και ο Όφη. Ο Παναγιώτης, είστε η καλύτερη παρέα κάθε βράδυ που κλείνω μαγαζί. Είστε σοβαροί, έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ και χαίρομαι να σας έχω κάθε βράδυ στην παρέα μου. Παναγιώτης από Αμφίκλεια που ζει στη Σαντορίνη. Παραδυναϊκός, γεια σου Παναγιώτη μου.

Και φυσικά, φυσικά αυτή η νίκη του Ολυμπιακού ήταν πολύτιμη και για την Ελλάδα, που είναι ακόμα πιο κοντά στην 10η θέση και στην Τσεχία. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση με 44.612 βαθμούς. Συνεχίζει με 4 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 11η Πολωνία. Πλέον η Πολωνία είναι σε απόσταση αναπνοής του 45.125 βαθμούς. Οι Πολωνοί που συνεχίζουν με 2 ομάδες, και όπως καταλαβαίνετε αυτή η νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αγγελόνια, που είναι πολωνική ομάδα, έδωσε ένα ακόμα boost στη χώρα μας και σε αυτή την ειδική βαθμολογία της UEFA. 10η Τσεχία με 45.125 βαθμούς, και οι Τσέχοι όπως και εμείς συνεχίζουν με 4 ομάδες.

Τι σημαίνει αυτή η δεύτερη θέση για την χώρα μας και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 28-29, έτσι, όχι για την επόμενη σεζόν. Ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στην League Phase του Champions League. Ο κυπελούχος θα αγωνιστεί στα play-offs του Europa League. Ο δεύτερος στο πρωτάθλημα μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο τρίτος στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Είπαμε, αύριο είναι η μεγάλη μέρα για τον Όφη, στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο, που αναμένεται να είναι κατάμεστο, υποδέχεται την γερμανική Hoffenheim στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας του στην League Phase του Europa League.

Στόφη, που έτσι κι αλλιώς εντυπωσιάζει, κατέκτησε τον Μάιο το κύπελο Ελλάδας, τον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε το Super Cup τον Αύγουστο απέναντι στην ΑΕΚ. Πάει πολύ καλά και στο πρωτάθλημα και φαίνεται ότι ο Χρήστος Κόντης έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά και φυσικά είναι η ομάδα, νομίζω πρέπει, σε ό,τι έχει να κάνει με την βασική ενδεκάδα, πρέπει να είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους Έλληνες, έτσι, ενδεκαδάτους πάντα λέω.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ με δυσκολία κατάφερε να επικρατήσει με ένα 0 στο Περιστέρι του Ατρομήτου. Ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ να κάνει πράγματα και θάματα και να βγάζει μια απίστευτη ποιότητα επικράτησε με 2-0. Σκόραρε το πρώτο γκολ από το σημείο του πέναλτι, αλλά το δεύτερο είναι πραγματικά γκολάρα.

Στα άλλα παιχνίδια, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 3-0 στο Βόλο στη Νέα Ιωνία της νίκης. Άρης Μαρκού 1-0. Σήμερα θα παίξουν 4:30 η Καλαμάτα με την ΑΕΛ. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό.

0: Θα πάμε σε λίγο στη διακοπή μας, τη 1:30 ακριβώς, να ακούσουμε διαφημιστικά και ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια θα γυρίσουμε να δούμε τις δηλώσεις που έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και ο προπονητής για αυτήν την νίκη απέναντι στην Γιαγκελόνια. Μια νίκη που έτσι και αλλιώς, έτσι όπως ήρθε και ανατροπή, προσφέρει ηρεμία στους ερυθρόλευκους, γιατί από το Σάββατο που μας πέρασε και την ήττα από τον Όφη στο Καραϊσκάκη είχαμε αρκετή μουρμούρα και αρκετή γκρίνια, έτσι, και διχόνοια ανάμεσα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτή η νίκη λοιπόν προσφέρει, εκτός από τους 3 βαθμούς στην βαθμολογία της League Phase του Europa, και ηρεμία στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που την Κυριακή θα πάει στην Λιβαδιά να αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό. Στη συνέχεια ο Αλγκουαθίλ θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει όσο περισσότερο μπορεί με τους παίκτες του, να τους περάσει την οτροπία, τα νέα συστήματα, γιατί δεν είναι και εύκολο. Ο Ολυμπιακός τώρα άλλαξε προπονητή, έρχεται ένας νέος κουτς με κάποιες νέες ιδέες. Αυτές πρέπει να τις περάσει και στους ποδοσφαιριστές του, έτσι. Λοιπόν, πάμε διακοπή, πάμε να ακούσουμε και τα γκολ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, σε περιγραφή του Μπάμπη Παπάζογλου και του Γιάννη Ράνιου. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίζει ο πρόεδρος, βγάζει για τον Σμιτ, 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός, δεύτερη δεν θα μπορούσε. Στο 20 λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1.
3: Κόρνερ από τα αριστερά, στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, με τον Γκουντζάλες τελικά, στο 43, 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν, η σέντρα για τον Γιάρεμτσου, κεφαλιά και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσου! Μία επαφή με τον Ουκρανό, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-1 Ολυμπιακός, κάνει την ανατροπή σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις καθυστερήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε 1:34 λεπτά η ώρα. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος παραμένει πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακούτε, Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ.

Καλησπέρα φίλε Γιάννη και καλή εκπομπή. Μόνος απόψε αυτό θα ήθελα να ακούσω από τον συγχωριανό μου Στέλιο Ρόκο από Καλλιόπη Λίμνος, Μαράγδια και Ρουμπίνια, μεγάλη επιτυχία. Όλα δικά του λέει από το 1994 αυτό. Και πόσες άλλες επιτυχίες ως και σήμερα. Καλή συνέχεια εκπομπής. Χαιρετισμού σε όλους τους ερασπορείτες φίλους μας. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Γεια σου Γιώργο μου. Καλησπέρα και στην όμορφη Κέρκυρα. Θα το βάλει λέει ο Μαυριδόπουλος Τζόρτζ, αλλά του χρόνου το καλοκαίρι που θα έρθει στην Κέρκυρα θέλει ένα μαντολάτο να τον κεράσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έκαναν οι παίχτες του Ολυμπιακού αλλά και ο προπονητής των Ερυθρόλευκων. Και ο Γιώργος Ορυφαντής στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, υγεία, καλή δύναμη. Γεια σου Γιώργο. Καλή δουλειά και σε σένα.

Να δούμε πρώτα απ' όλα το διαδικτυακό μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος έγραψε στο προφίλ του, έτσι, στα social, εξαιρετική δουλειά από όλη την ομάδα στη πρώτη νίκη στο Europa League. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να μεγαλώνουμε μαζί. Αυτό έγραψε ο Βάσκος στην ανάρτησή του. Είναι ανάρτηση πριν από λίγη ώρα. Ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων, ο Παναγιώτης Ρέτσος, τόνισε ότι η νίκη με ανατροπή ήταν κάτι έξτρα, γιατί είχαμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό.

Λοιπόν, 1 και 38 λεπτά η ώρα, πάμε να ακούσουμε. Το έχουμε βρει το Σμαράγδια και Ρουμπίνια. Πάμε να ακούσουμε Σμαράγδια και Ρουμπίνια, Στέλιο Ρόκο, και επιστρέφουμε εδώ.

Ορίστε, απαντάει ρε Νίκο κατευθείαν ο φίλος μας ο Γιώργος. Μόνο λέει Μαντολάτο, ελάτε εσείς και πολλά περισσότερα θα απολαύσετε από εξαιρετικά κερκυραϊκά προϊόντα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Χαιρετισμούς και στο φίλο μας Νίκο Μαυριδόπουλο. Καληνύχτα. Γεια σου, Τζόρτζ.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, ποια ομάδα ήταν αυτή που παίζανε τα παιδιά του Θρήνου, πώς τα καταφέρανε, πότε βγήκαν από τη μία, από την Αφταλένη λέει, με Αφταλένη. Μόνο Πανάθαλε υπάρχει, πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Θα τα πούμε λέει ο Γιάννης, για σου ρε Νίκο, Γιάννη από την Αυστράλια τη μακρινή.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τι δήλωσε και ο σκόρερ της ισοφάρισης του Ολυμπιακού, ο Αρμάντο Γκονζάλες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτο μου στην Ευρώπη, που παίρνω μέρες στις μεγάλες διοργανώσεις, και πάρα πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ. Αυτό που σκέφτομαι είναι να δουλεύω πάρα πολύ, και το γκολ είναι αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του νέου προπονητή. Δουλεύουμε πολύ και με τις προπονήσεις και την εξοικείωση θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε, είπε ο Γκονζάλες.

Από την άλλη μεριά, ο προπονητής της πολωνικής ομάδας, της Γιαγκελόνια, ο Άντριαν Σχέμνινετς, δήλωσε, έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη, αλλά και στον κόσμο που με στήριξε, λέει, ξέρουν εκείνοι. Κρίμα που δεν πήραμε ένα βαθμό, ξέρουν ότι δεν θα είναι εύκολο, ο Ολυμπιακός μας πίεσε πολύ, ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο, ο Ολυμπιακός μας πίεσε πολύ στην αρχή του αγώνα, αλλά όταν βρήκαμε χρόνο κάναμε το δοκάρι και τον γκολ από εκεί και μετά, ο Ολυμπιακός έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του και δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ που δεν έπρεπε να το δεχτούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έβγαλε πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του και έπαιξε στο δικό του τέμπο, μας πίεσε πάρα πολύ, κατάφερε να σκοράρει και το δεύτερο γκολ, πιστεύω και αυτό εύκολο γκολ το οποίο δεν έπρεπε να δεχτούμε. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ποιοτική ομάδα, έβγαλε πολύ μεγάλη πίεση και ένταση και στο τέλος δίκαια κέρδισε, αν και έπρεπε πιστεύω να έχουμε παλέψει περισσότερο για να πάρουμε έστω έναν βαθμό.

να σας πούμε ότι το παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο για την έκτη αγωνιστική της La Liga θα γινόταν τη Τετάρτη, έτσι, χθες ουσιαστικά, ανάμεσα στην Λεβάντε και την Αθλετικό Μπιλμπάο, αναβλήθηκε λόγω σφοδρής καταιγίδας στην περιοχή της Βαλένθια. Έτσι η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει νέα ημερομηνία. Το γήπεδο πραγματικά είχε μετατραπεί σε ποτάμι. Δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο και έτσι αναβλήθηκε η αναμέτρηση. Θα ορίσει νέα ημερομηνία. Το γήπεδο πραγματικά είχε μετατραπεί σε ποτάμι. Δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο και έτσι αναβλήθηκε η αναμέτρηση.

2 παρά 9 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Είπαμε, τι περιμένουμε τώρα σήμερα. Σήμερα Πέμπτη περιμένουμε το παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο, ιστορική αναμέτρηση, πρώτο μάτς στη Selig Face Europa League για τους κριτικούς.

Έχουμε και κύπελο Ελλάδας βέβαια. Δύο αναμετρήσεις. Η Καλαμάτα με την ΑΕΛ, η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Και σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε μπει σε φουλ αγωνιστική δράση σε όλα τα αθλήματα. Αρχές Οκτώβρη θα αρχίσουν και τα βόλεϊ, οπότε θα μπούμε σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.

Α, είδηση που έρχεται. Επί του πιεστήριου εξαντλήθηκαν και τα 6.000 εισιτήρια που είχε στη διάθεση της ΙΑΕΚ για την αναμέτρηση της 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge.

Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η ΑΕΚ πριν από λίγο, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της leg phase του Champions League. Η ΑΕΚ που θα πάει να ψάξει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και να κλείσω να αφιερώσω ένα τραγούδι στη μάνα μου που γιορτάζει έτσι, και Σοφία, και σε όλες τις Σοφίες που γιορτάζουν χρόνια πολλά, και στην Αληψιά μου, έτσι μην την ξεχάσω κι αυτή. Να περνάτε καλά, να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη βραδινή εκπομπή την Κυριακή λίγο μετά τις 12 με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Να είστε καλά!

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Ακούτε Era Sport.

Παστής καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά, πρόσεχε γιατί